0: Κέντσαλ.
1: Από Ζυρίκη.
2: Καλημέρα από το Ταχάου.
3: Χάσελ, Ξαμανδία.
4: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
5: Καλημέρα από Ζάμπια.
6: Καλημέρες. Φόκουσε σε και όλος ο κόσμος σε άκουγε.

Υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγει ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία.
3: Καλημέρα από Ολλανδία.
4: Άγιε.
5: Καλημέρα.
6: Ομάδα από Σουτγκάρδη.
7: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
8: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
9: Καλημέρα από το Ταχάου.
10: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
11: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
12: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζουρίκη.
13: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
14: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
15: Καλημέρα από Νορβηγία.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Ασφαλώς και με νοιάζει τι λένε, αλλά δεν μπορώ την καρδιά μου να ελέγξω. Ασφαλώς δεν σε νοιάζει

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
2: φιλαλήθης,
0: χαίρε ο χαίρε ελευθεριά,
3: φταγμένος.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Δεν υπάρχει σαν εσένα πουθενά μες στον κόσμο. Ναι, το

της μοναξιάς μου μ' έχουν καταδικάσει. Κάνει κρύο, σιγαλίζει η μπόρα, θα ξεσπάσει. Πανοφόρη μου η θλίψη, συντροφιά μου σε μια στάση.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέατές σας.
8: Και τώρα θα μάθουμε.
9: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
10: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα, πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
11: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
12: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
13: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
14: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
15: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
16: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
8: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
15: Γιατί όχι, κύριε Φτιά.
17: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
18: Σιγά τα αίματα, καλέ.
19: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
20: Με πέφτουνε αυτά στη γλώσσα σου, γρουσούζι.
21: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
22: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
21: Τέλος.
22: Τέλος.

Καλημέρα κόσμε, καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα, καλό πρωινό. 6 και 5 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 και Radio Mahi 99,8 στα FM, όπου είμαστε δικτυωμένοι όπως κάθε πρωί. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. 15 του μηνού σήμερα, 15 του Ιούλη. Του Φλεβάρι θα έλεγα, δεν ξέρω γιατί. Το 2026 είναι το Σωτήριον έτος, είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και αυτό το πρωινό θα ξεκινήσουμε την ημέρα μας μαζί ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, ήρθε η Τεταρτή τσαπάει εβδομαδίτσα, είμαστε ακριβώς στη μέση του μήνα, ούτε δεξιά ούτε αριστερά, τσακ στη μέση. Και σχεδόν, τι σχεδόν, έχει πέρασει και το μισό καλοκαίρι, μέχρι στιγμής φτού φτού να μην το ματιάσω καλά μας βγήκε. Αν και περιμένουμε άνοδο τις θερμοκρασίες, λέει, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έρθουν, λέει, τα πρώτα σαραντάρια, λέει, και τι δεν λέει, και πάει λέγοντας. Να πιάσετε τις θάλασσες, να πάρετε ομπρελίτσα, γιατί ξαπλώστε να είναι πανάκριβοι, να δροσιστείτε. 69-074-83-484 το Viber για να στείλετε δροσερά μηνύματα. Θερμοκρασία εδάφου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 23 βαθμούς Κελσίου. Καθαρό ουρανό έχουμε και την υγρασία στο 64%. Με 25 ξημερώνει Αττική. Επίσης καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 45%. Ο καιρός θα είναι άκρος καλοκαιρινός σήμερα. Στους 37 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η Ισπανία λέει πηγαίνει και στον τελικό του Μουντιάλ. Τα στοιχήματα έχουν πάρει φωτιά, είναι η αλήθεια. Γιατί ψάχνουμε να βρούμε από πού να βγάλουμε κανένα φραγκάκι. Οπότε λες, ας παίξω ένα στοίχημα και στο Μουντιάλ, ποτέ δεν ξέρει. Όλοι κουβά πηγαίνουμε βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Πονεμένη ιστορία κι αυτή. Άντε να πούμε καμιά καλημέρα εδώ στο Βαμπύρ. Καλημέρα στο Στέλιο. Πρωινός. Γεια σου Στέλιο μου, καλημέρα. Έλα σιγά σιγά, λέει, να σε ακούω να κόβεις. Ναι. Καλημέρα και στον Μπέμπι, λέει, στην Κρήτη που μας λέει σαλιάριδες, αλλά εμείς τον αγαπάμε. Καλό παιδί, καλό παιδί. Δεν μπορώ να πω. Γεια σου Στέλιο μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Με υγεία να έχουμε στη γραμμή 3K. Δεν πιστεύω να άλλαξες. Για στέλνω σε λάθος γραμμή χαιρετίσματα. Πάντα κοριτσάκια την πέφτουν σε άλλον οδηγό. Δεν είναι τώρα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, στο λατομείο του Γρανίτη της Δράμας. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την ανεμοδαρμένη, λέει, Αστυπάλαια, με 25 βαθμούς Κελσίου. Έχει αερίδες εκεί πέρα. Φυσάει στην Αστυπάλαια. Στείλτε λίγο και κατά εδώ, να φυσήξει λίγο και κατά εδώ. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη. Η υγεία και ευλογία να έχουμε. Ανεστήτης, λέει, το έριξε, θα πάει με το Σαμαρά. Και ο κύριος Φωτόπουλος του λέει, αυτό που τραβάς εξαιτίας του Σαμαρά το περνάς. Ανέβασα χθες ένα βίντεο στο TikTok και το λέω αυτό το πράγμα. Ρε καλά να σας κάνουν, ρε καλά να πάθετε. Τέτοιοι που είστε, καλά να πάθετε. Καλημέρα στην Τίνα, όμορφο πρωινό Τετάρτης, λέει, με υγεία. Καλημέρα στον Δημοσθένη. Δείτε, λέει, αυτό, χτύπησαν πλοίο με κυπριακή σημαία με ένα νεκρό στα στενά του Ορμούς. Ναι, δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά. Δυστυχώς. Καλημέρα στον Κυριάκο από τη Φλόρινα, με ρυθμό, λέει, ωραία, έτσι, πάντα με ρυθμό, εννοείται. Καλημέρα στον Κώστα του Σκλιβάνου στην εξωτική Ξηροκρίνη. Καλημέρα στη Χριστίνα. Καλημέρα στο Φίλιππα. Δροσούλα σήμερα. Αγγλία παίξε, λέει, τη Μπρόχνε. Λες να παίξουμε κανένα στοίχημα Αγγλία. Πόσα να βάλω. Γιατί έχουμε και λεφτά εμείς, δηλαδή δεν είναι. Έχουμε φράγκα, δεν μας άμα. Βάλουμε κανένα 500 ευρώ στην Αγγλία. Χάσαμε και 500 ευρώ, μα και τι έγινε, δεν μας περισσεύουν 500 ευρώ. Άσε. Αλλά άμα κερδίσει, κι αν σου κάτσει. Γεια σου Τέλειο μου, καλημέρα. Ο άλλος ο Τέλειος λέει, όχι εδώ, σταθερά. Σταθερά, θα τα στείλω, σταθερά θα τα στείλω. Στο Bill the Greek, καλημέρα. Αυτό το αρχινούμερο Μακρόν, λέει, μετά άλλο σούργελα της συμμαχίας των προθήμων, είπε ότι είναι έτοιμος για όλα με τη Ρωσία. Οι πρόθυμοι όμως δεν ρωτάνε. Ποιοι ακριβώς θα πάνε να πολεμήσουν, εγώ πάντως αποκλείεται. Αυτά βλέπει ο Πούτιν και χαμογελάει με αυτά τα σούργελα. Ούτε εγώ δεν θα πήγαινα να πολεμήσω, πίστεψέ με. Για ποιους να πολεμήσεις? Για την οικογένεια Μητσοτάκη, για την οικογένεια Σαμαρά, για την οικογένεια Τσίπρα. Άμα πάει ο γιος του Μητσοτάκη να πολεμήσει, θα πάω κι εγώ. Μόνο τότε. Λοιπόν, καιρός, πάμε να δούμε πώς θα ξημερώσουμε καιρικά σήμερα. Τι έγινε, καιρικά σήμερα και να επανέλθουμε.

Για σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει κάποια αξιόλογη μεταβολή. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα έχουμε τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα βορειοδυτικά ορεινά, πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνώνουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένουμε και εκεί γενικά αίθριο καιρό με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Ωραία, καλοκαιρινό καιρό θα έχουμε. Εσείς ιδιαίτερα που φύγατε για διακοπές, μια χαρά. Γεια σου Πέτρο μου, καλημέρα. Καλημέρα λέει, βάλε να κερδίσουμε, να πληρώσουμε εφορία και να πάμε διακοπές. Άσε με αυτή την εφορία. Ας τα διάλα να πούμε πληρώνουμε, πληρώνουμε και δεν λέει να ξεχρεώσει. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε, μας έχουν ξετινάξει. Εν τω μεταξύ μου έχει στείλει και μια φωτογραφία, είμαι εγώ φορώντας ένα χαβανέζικο πουκάμισο με λουλούδια γύρω γύρω, κρατάω στο χέρι έναν ανανά, φοράω και το hands free. Το hands free πώς? Ωραία φωτογραφία, ωραία. No work, only cocktails γράφει από πάνω. Ρε, για εκεί είμαστε ρε, για εκείνα τα νησιά είμαστε, Μαλδίβες. Δεν έχουμε λεφτά να πάμε στις Μαλδίβες. Το έχω ξαναπεί, Μαλδίβες λέγονται, όχι Μαλβίδες. Με καράβι πας, δεν πας με κατσαβίδι. Καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών, καλό πρωινό. Εκεί στα πρωτεύουσα, στις πρωτεύουσιάνοι εκεί πέρα.

Καλημέρα στο Σταύρο, στα αστικά λεωφορεία των Αθηνών. Το πρώτο 15ήμερο λέει ήμουν απόγευμα σήμερα πρωί και αύριο άδεια. Άιντε ρε, ξεκινάει η άδεια. Γιούρια. Θα πάτε διακοπές εσείς? Γιατί εδώ οι δικοί μας στον Άστο δύο εβδομάδες λέει πάνε διακοπές. Δεν ξέρω, εσείς είστε έτσι καλοπληρωμένοι. Καλημέρα Στέλιο, καλημέρα. Στο φίλο μου το Στέλιο, δύο εβδομάδες στην ΚΟΗ ήταν. Τον έχω φάει τον άνθρωπο ειλικρινά. Του χρόνου δεν πάει πουθενά. Ναι ρε, ζηλεύω, τι θέτε τώρα εσείς, δεν κατάλαβα. Εγώ ακόμη δεν έχω πάει ούτε τριημεράκι. Καλημέρα στον Πάτροκλο από Ντοιτσλάνδη λέει, 4 και σήμερα. Και αυτές οι τελευταίες μέρες για να πάρεις την άδεια δεν περνάνε με τίποτα, λες και έχει κολλήσει ο χρόνος. Άντε λες να περάσει η ώρα, άντε να περάσει η μέρα, άντε να περάσει η νύχτα και να έρθει το πρωινό, όπως έλεγε ο Καζαντζίδης. Σήμερα γιορτάζει ο Βλαδίμηρος, η Βλαδιμήρα, η Ιουλίτα και ο Κύρικος. Χρόνια σας πολλά. Επίσης είναι η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης και παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα.

Σαν σήμερα το 301 π.Χ. μάχη στην υψό της Φρυγίας μεταξύ των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Αντίγονος και ο γιος του Δημήτριος ο Πολιορκητής ήττονται από τις συνασπισμένες δυνάμεις του Σελεύκου, του Πτολεμαίου, του Κασάνδρου και του Λυσιμάχου. Σαν σήμερα το 1892 φοιτητικές ταραχές ξεσπούν στην Αθήνα λόγω της επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χαριλάου Τρικούπη. Σαν σήμερα το 1913 αρχίζει η τριήμερη μάχη της Τζουμαγιάς. Ο ελληνικός στρατός συνεχίζει τη θριαμβευτική του επέλαση βαθιά μέσα στο βουλγαρικό έδαφος. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αγωνίζεται στο Βουκουρέστι για την επίτευξη συμφέρουσας διεθνούς συμφωνίας. Επειδή όμως οι αξιώσεις της Ελλάδος δεν ικανοποιούνται, συνεχίζονται παράλληλα οι πολεμικές επιχειρήσεις. Σαν σήμερα το 1965 η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το μονοπόλιο μπύρα στην Ελλάδα που είχε υφίξει από το 1864. Σαν σήμερα το 1965 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος εξαναγκάζει σε παρέτηση τον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου. Την ίδια ημέρα ορκίζεται η κυβέρνηση του Γεωργίου Αθανασιάδη Νόβα, η πρώτη κυβέρνηση των αποστατών. Σαν σήμερα το 1974 ξεσπά στην Κύπρο το αιματηρό πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών κατά του πρόεδρου Μακαρίου. Ο αρχιεπίσκοπος διαφεύγει ενώ η Χούντα διορίζει νέο πρόεδρο τον Νίκο Σαμψόν. Σαν σήμερα το 2006 αρχίζει τη λειτουργία του ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης Twitter. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2016, στρατιωτικό πραξικόπημα εκδηλώνεται στην Τουρκία, το πέμπτο στην ιστορία της χώρας. Οι πραξικοπηματίες βγάζουν τάγκ στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας, καταλαμβάνουν για λίγες ώρες την κρατική τηλεόραση TRT και κανονιοβολούν την Εθνοσυνέλευση. Αποτυγχάνουν όμως να συλλάβουν τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος διαφεύγει της επίθεσης στη Μαρμάδα, όπου παραθέριζε και με μήνυμα μέσω κινητού τηλεφώνου που μεταδίδεται από το τηλεοπτικό κανάλι CNN Turk, βγάζει τους οπαδούς του στον δρόμο. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1606 έρχεται στη ζωή ο φλαμανδός ζωγράφος Ρεμπράντ. Σαν σήμερα το 1943 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας τραγουδοποιός Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Ενώ σαν σήμερα το 1945 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας συνθέτης και κιθαριστής Νότης Μαυρουδής. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1015 φεύγει από τη ζωή ο Βλαδίμηρος Αλφα ο Σβιατοσλάβιτς, ηγεμόνας των Ρώσων του Κιέβου, ο οποίος ανακηρύχθηκε Άγιος για τις μεγάλες υπηρεσίες που προσέφερε στον χριστιανισμό. Σαν σήμερα το 1899 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας μεγαλέμπορος και εθνικός ευεργέτης Γεώργιος Αβέροφ. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1997 φεύγει από τη ζωή ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας Τζιάνι Βερσάτσε.

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 15 του Ιούλια ανά τα προηγούμενα έτη. Ο Πατρόκλος λέει μην κάνετε παραπονό για τη σύζυγο ή το αυτοκίνητο, ο ίδιος τα επιλέγεις και το ίδιο να προσέχετε λέει επίσης στις κάλπες. Καλό, καλό. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τα Μέγαρα με 24 βαθμούς Κελσίου, απολαμβάνοντας λέει τον ελληνικό καφέ μαζί σου στη βεράντα μου. Να είσαι καλά Παναγιώτη μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Πασχάλη. Θα καούμε λέει σήμερα και πάλι πάνω στο Κλάρκ. Είναι οι δύσκολες εργασίες, δυστυχώς οι εξωτερικές εργασίες τώρα που έχει ζέστη. Γιατί θα μου πεις και το χειμώνα τι καλύτερα είναι, αλλά τέλος. Καλημέρα στον Αργύρη τον Παρούτα από τη Γερμανία με 20 βαθμούς Κελσίου. Η Δομενέας λέει τι να σου κάνω, δεν σε λένε Μητσοτάκη να φεύγεις τριήμερα και τι γίνεται λέει με τον ναό της Αφροδίτης στη Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσουν οι ανασκαφές λόγω εκλογών. Μπορεί. Μπορεί, γιατί όχι. Τώρα που έρχονται εκλογές πολλά μπορούν να γίνουν, ποτέ δεν ξέρεις. Ο Πάτερ Παναγιώτης μου λέει δεν έχω τικιτόκι. Κάνει και εσύ ένα, γιατί. Είναι και της μοδός τώρα.

É isso aí. Εγώ πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετέπειτα να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και ερχόμενοι πίσω να πιάσουμε, να ξετυλίξουμε σιγά σιγά όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, όρια ηλικίας. Ποιοι δεν θίγονται από μια νέα αύξηση. Πέντε κατηγορίες ασφαλισμένων, οι οποίες είναι θωρακισμένες και οι κατηγορίες που εκτιμάται ότι θα πληγούν και θα καθυστερήσουν να αποκτήσουν δικαίωμα είτε πλήρους είτε μειωμένης σύνταξης. Από κατοίκους καταγγελίες για ρογμές στην Κυψέλη, διακόπηκαν οι εργασίες του Μετροπόντικα. Παρέλαση της Βαστήλης στο μήνυμα Μακρόν. Θέλουμε ειρήνη, αλλά. Νέα επεισόδια, η Λερνέα Ήδρα των Υποκλοπών βγάζει κεφάλια. Πολιτικό παρασκήνιο όταν ο Ερντογάν ειρωνεύεται για το εμβατήριο, όταν ο Νικήτας φτιάχνει κλίμα για πρόωρες εκλογές. Περσικός κόλπος, όλα κρέμονται από μία κλωστή. Για τη Μαρφίν, απολογίες σε γραμμή άρνησης. Κυριάκος Πιερακάκης, περισσότερες χορηγήσεις και ρυθμίσεις δανείων. Αττική Καστοριά, πάτη μαμούθ τύπου καρουζέλ. Αποφάσεις της συνθήκης Σέγγεν μπαίνει και η Κύπρος. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Η ομάδα των 12 είχε επιχειρησιακή οργάνωση. Τι αναφέρει δικογραφία για το έγκλημα στη Μαρφίν. Από το Πλημελιό Δικαίου Αθηνών, δικαστική απόφαση βόμβα για τα Airbnb. Τα μυστικά για εισφορές και σύνταξη στα επαγγελματικά ταμεία. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Φθηνότερο κατά 10 και 5 λεπτά το λίτρο αντίστοιχα σε εφαρμογή μείωση τιμών σε αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο. Εντοπίστηκε ο προμηθευτής μεταμολυσμένα κοτόπουλα. Σαρωτική έλεγχη στην αγορά για τη σαλμονέλα. Εορτασμός της Γαλλικής Επανάστασης, ελληνικό άγημα στα ηλίσια παιδεία. Εκτός ορίων η εγκληματικότητα, η Μελώνη ετοιμάζει στρατό για τον πόλεμο κατά της μαφίας στο Παλέρμο. Εφημερίδα Καθημερινή, προφυλακιστέ οι δύο συλληφθέντες για την Μαρφίν μετά την απολογία τους. Ελληνικό χρώμα την ημέρα της Βαστήλης. Όλα τα κονδύλια για την έρευνα σε έναν φορέα. Το σχέδιο για τη δημιουργία νέου Υπουργείου και οι αντιδράσεις. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν. Ο πόλεμος επέστρεψε στη Μέση Ανατολή. Πιο κοντά στην άμυνα Τουρκία και Αίγυπτος, οι κινήσεις Άγκυρας Καΐρου και η στάση της Αθήνας. Εξόρμηση σε νομούς με υψηλή φοροδιαφυγή. Η Πελοπόννησος και τουριστικά νησιά στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Λόγω τεχνικής αστοχίας, κλειστά σπίτια εκτός του προγράμματος ανακαινίζω. 14.000 νεκροί λόγω καύσωνα σε 6 χώρες στην Ευρώπη τον Ιούνιο. Τα κενά ασφαλείας στον Ασπρόπυργο. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, νέος γύρος πολέμου σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, ένταση των συγκρούσεων για τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Σωματεία του Δημοσίου και Φοιτητικής Σύλλογης, στους δρόμους για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για δημόσια και δωρεάν παιδεία. Σωματεία Μαζικοί Φορείς Θεσσαλίας, συγκρότησαν Πανθεσσαλική Επιτροπή ενάντια στις βάσεις για την εμπλοκή. Υποκλοπές, νέες αποκαλύψεις και παραδοχές. Αρετσινάδες δασεργάτης Βόρειας Εύβοιας οργανώνουν την αγωνιστική απάντηση στον εμπεγμό τους από την κυβέρνηση. Εφημερίδα Κόντρα, αυστηρές συστάσεις του Κυριάκου Πιερακάκη προς τους τραπεζίτες. Αρχίστε τώρα να δίνετε δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Οι τράπεζες πρέπει να συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη, λέει ο Υπουργός Οικονομικών. Πολυμήνη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πώς στήθηκε η απάτη τύπου καρουζέλ στον ΦΠΑ με ζημιά 47 εκατομμυρίων ευρώ. Εργασιακά δικαιώματα κόδωνα κινδύνου κρούν τα συνδικάτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλέξης Τσίπρας, λιγότερη φόρη στη μισθωτή εργασία. Σαλμονέλα, τα συμπτώματα πώς προκαλεί τη σοβαρή κίνδυνη και οι τρόποι προστασίας. Αδιανόητη τραγωδία. Νεαρό ζευγάρι πέθανε σε κλειστό γκαράζ από τις αναθυμιάσεις του air conditioning. Εφημερίδα των Συντακτών. Με την αγωνία καταρρεύσεων όπως τα πετράλωνα ζουν οι κάτοικοι της Κυψέλης. Σαν σεισμός διαρκείας μεγαλώνουν οι καθυζήσεις που εντοπίστηκαν στην περιοχή από τον Απρίλιο. Νίκος Καρδαλιάς, απολογισμός έργου και δεύτερη θητεία. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αιμορραγία βουλευτών. Μαρφίν, το τρίπιο email 16 χρόνια μετά. Εθνικό σύστημα υγείας στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τζαβέντα Σλάμο, πλεύρης δεν χώνεψε τη δικαίωσή του. Γαλλία, μιλιταριστική πλειοδοσία Μακρόν. Μουντιάλ, καθολική υπεροχή. Αγοραστική συμπεριφορά, ακρίβεια και κατανάλωση εντός χρυσώνουν τα σούπερ μάρκετ. Φόνος στο Άργος, διαδηλώσεις κατά του μισανθρωπισμού. Εφημερίδα Δημοκρατία, νέο νομοσχέδιο, όλα όσα αλλάζουν στην επαγγελματική ασφάλιση. Υψηλό πληθωρισμό έως το 2028, ομολογεί ο Γιάννης Τουρνάρας. Ανθεληνικό παραλήρημα καθηγητή του Παντίου μέσα στην ΕΡΤ. Στη Μικρασία, οι Έλληνες στρατιώτες σκότωναν και βίαζαν τις μουσουλμάνες. Με αντάλλαγμα μία θέση του επικρατείας, βρώμικο παιχνίδι από τον πονηρό Νικήτα. Συνεχιζόμενες διαρροές προς τα δεξιά προκαλούν τρόμο στο Μέγαρο Μαξίμου και ενεργοποιούν δούριους σύπους. Αλέξανδρος Τάρκας, F-35, η κυβέρνηση γνώριζε από πέρσι. Σενεγαλέζοι λαθρομετανάστες κατέλαβαν τυχείο. Έως τα τέλη του 2027 και η φοροαπαλλαγή για τα κλειστά σπίτια τα οποία ανοίγουν. Εφημερίδα Απογευματινή, ο Τραμπ ξέθαψε το τσεκούρι του πολέμου με το Ιράν. Συναγερμός για την επάρκεια των καυσίμων, ασπίδα στις ανατιμήσεις ή εκπτώσεις. κίνητρα για ένταξη στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. 700 ευρώ μεγαλύτερη σύνταξη, 100.000 ευρώ εφάπαξ στο χέρι. Επιπλέον απολαβές που αρχίζουν από τα 300 ευρώ και μπορούν να υπερδιπλασιαστούν ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης, φέρνει το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο Κεραμέως. Δυνατότητα μεταφοράς των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων λόγω αλλαγής εργασίας ή ανεργίας. Δικογραφία οργανωμένη από 12 άτομα, η φωνική επίθεση στην Μαρφίν. Τράπεζες συστάσεις πυρακάκι για χαμηλές προμήθειες και καλύτερη επιτόκια. Παρέλαση Ευρωπαϊκής Ενότητας στο Παρίσι. Εφημερίδα One Voice. Το τεχνικό επιμελητήριο μοιράζει έργα και λεφτά. Από πρόεδρος θεσμικού φορέα επιχειρηματίας ο Γιώργος Τασινός. 6 εκατομμύρια ευρώ για μία σύμβαση ενός μήνα. Μήνυμα Πιερακάκη στους τραπεζίτες. Αυξήστε τις χορηγήσεις για να ενισχυθεί η ανάπτυξη. Εκλογές. Ο Νικήτας Κακλαμάνης μίλησε για λογαριασμό του Μητσοτάκη. Επιχειρήσεις. 400 εκατομμύρια επένδυση στη Χαλκιδική από την Άκτο. Ρεπορτάζ. Δεν έφαγε μόνο η Λαμία σαλμονέλα. Ψάχνουν πού αλλού έχουν διοχετευτεί τα μολυσμένα κοτόπουλα. Εφημερίδα Μανιφέστο. Σοφία Βούλτεψη. Λέσβος. Η επιστροφή Τσίπρα στον τόπο του εγκλήματος και η συλλογική λύθη. Μαρφίν. Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για το φωνικό εμπρισμό. Νίκος Χαρδαλιάς. Λογαριασμός ευθύνης στους πολίτες της Αττικής. Ο ετεροχρονισμένος συγχρονισμός Τσίπρα Ανδρουλάκη για την Κολομβία. Τα καρτέλ της κεντροαριστεράς. Βρώμικος πόλεμος με φαιά μαύρη προπαγάνδα και fake news. Παίζουν τα αρέστα τους οι μαύρες χείρες της διαπλοκής. Προθεσμία μέχρι τη ΔΕΘ. Το τελευταίο μίλι του θυμωμένου Προέδρου του ΠΑΣΟ. Σκρίπτα Μάνεντ, τα γεγονότα διαψεύδουν τα χοντροκομμένα ψέματα των ελασιτών για τα F-35. Εφημερίδα Πολίτικα, Νίκος Χαρδαλιάς, η Αττική αλλάζει με 352 έργα ύψους 2,58 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 66 δήμους. Αόρατη ασπίδα για τη θωράκιση της Ελλάδος, 9,25 εκατομμύρια ευρώ για το νέο τεχνολογικό πλωστάσιο της χώρας με σκοπό την αντιμετώπιση εθνικών απειλών. Κωστής Χατζηδάκης, τέλος στη γραφειοκρατία που κρατάει εγκλωβισμένα χιλιάδες ακίνητα. Μήνυμα Πιερακάκη στις τράπεζες, περισσότερα δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Εφημερίδα Εστία, ενώ ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης προκήρυξε εκλογές για το φθινόπωρο, εκλογές καλύτερα το 2027 προτείνει ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος. Η ομολογία Ντίλιαν γκρεμίζει το κυβερνητικό αφήγημα. Αξίζει να διαβάσετε Κουρετζής Καβάκος και αφιέρωμα στον Σαββόπουλο το 2026-27 στο Μέγαρο. Το Ιράν απειλεί μέσω των Χούθη να κλείσει και την Ερυθρά Θάλασσα. Κυπριακής καταγωγής ο νέος πρέσβης της Γαλλίας στην Αθήνα. Η Αθήνα πρωταθλήτρια στην αύξηση των ενοικίων. Και τέλος εφημερίδα Ναυτεμπορική, Κυριάκος Πυρακάκης, κλήσεις στις τράπεζες για περισσότερα δάνεια. Νίκος Χαρδαλιάς, επιτάχυνση και πλήρη λογοδοσία εναντί των πολιτών. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας? 4 κομβικές αλλαγές, ελκυστικότερη επαγγελματική ασφάλιση, φορολογικά κίνητρα, ανοιχτά ταμεία, ομαδικό ασφαλιστικό προϊόν, επαγγελματική συνταξιοδότηση. Πιλωτική εφαρμογή, 3 ελληνικές τράπεζες στο ψηφιακό ευρώ. Ανάφλεξη Μέση Ανατολή, bypass στα στενά του Ορμού, Σκοτσές Γκοντούζι, δηλώσεις Τραμπ για τα τέλη. Καύσιμα, η ανάφλεξη εξαϊλώνει τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Βιομηχανία εκ των έσω πληθωριστικών πιέσεων μέχρι νεωτέρα. Kevin Walsh και Fed, μηδενική ανοχή στον υψηλό πληθωρισμό.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Εύωσμο.
3: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
2: Καλημέρα από Πάτρα.
4: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
6: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
8: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
7: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
10: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
9: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
10: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο, 6 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι, μόλις φύγει και 36, Focus FM 103,6, εδώ είστε συντονισμένοι, στη δικτύωση το Ραδιομάχη 99,8 στα FM, είναι Τετάρτη σήμερα, είμαστε στα μέσα και αυτής της εβδομάδος, 15 του Ιούλη του 2026, είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μέχρι τις 8 θα πάμε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα σας, καλό πρωινό, καλή άδεια σε εσάς που είστε σε άδεια. Η αλήθεια είναι ότι ακόμη δεν έχω δει την πόλη να αδειάζει. Δεν έχει φύγει κόσμος σε σχέση με άλλες χρονιές που 15 Ιούλη, η αλήθεια είναι ότι άρχισε έτσι λίγο να ψιλοχαλαρώνει η κίνηση. Φέτος βλέπω δεν. Ας δούμε πώς θα πάει το πράγμα μέχρι τον Αύγουστο, γιατί κακά τα ψέματα ο περισσότερος κόσμος εκείνη τη χρονική περίοδο φεύγει. Βέβαια φέτος λόγω της οικονομικής κατάστασης, λόγω της ακρίβειας, λόγω όλων αυτών των γεγονότων τα οποία ζούμε σε αυτή τη χώρα, ένας στους δύο Έλληνες δεν θα καταφέρει να κάνει διακοπές. Οι περισσότεροι μπορεί να πάνε για 2-3 μέρες ανάλογα τις οικονομικές αντοχές του καθενός. Γιατί, κακά τα ψέματα, η ακρίβεια, η χαμηλή μισθή, οι χαμηλές συντάξεις μας έχουν κάνει να είμαστε οι επέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν είναι κάτι το οποίο το λέω εγώ, είναι κάτι το οποίο το λένε τα επίσημα στοιχεία, τα οποία καταγράφονται και δείχνουν ότι η Ελλάδα δέχεται την υψηλότερη πληθωριστική πίεση από κάθε άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τους πιο χαμηλούς μισθούς, είμαστε οι πιο αδύναμοι οικονομικά εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ στην Ελλάδα. Είναι οι πρωτιές της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε αυτά τα 7 super wow χρόνια τα οποία ζούμε και έχουμε καταφέρει να κάνουμε τη χώρα να λειτουργεί έτσι άψογα. Και γι' αυτό δεν έχουμε χρήματα να πάμε διακοπές. Γιατί μας έχουν κάνει το αυτονόητο να το βλέπουμε σαν πολυτέλεια. Γιατί το να πάει κάποιος διακοπές είναι αυτονόητο, δεν είναι, δηλαδή είναι ανάγκη, πρέπει να ζήσεις ρε παιδί μου, κακά τα ψέματα. Δεν είναι πολυτέλεια, οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια. Δεν ήρθαμε σε αυτή τη ζωή για να δουλεύουμε, να μας τα παίρνουν αυτοί οι αλήτες και να εμείς να είμαστε πανί με πανί και να μην ξέρουμε πώς να βγάλουμε το μήνα. Γιατί δυστυχώς κάποιοι ζουν πλουσιοπάροχα από τη φτώχεια των Ελλήνων. Αλλά ο Έλληνας, το πρόβλημα με τον Έλληνα είναι ότι δεν ανοίγει τα στραβά του να τους δώσει ένα συχτήρισμα και να τους πει φτάνει, μέχρι εδώ ήταν. Δε, είμαστε κοιμισμένοι ρε παιδί μου, είμαστε πολιτικά ανώριμοι, πώς να το πω, για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Το βλέπεις, το αντιλαμβάνεσαι. Χρόνια τώρα, δύο μεγάλα κόμματα μέσα στο πολιτικό παιχνίδι τα οποία έχουν κατακρεουργήσει τη χώρα. Μιλάω για το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Θα αφήσω λίγο απ' έξω το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εντάξει, αν 5 χρόνια λες κυβέρνησαν, τα κάνανε ρόιδο αυτά τα 5 χρόνια βέβαια. Αλλά okay, τα περισσότερα χρόνια λες Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Κανονικά αυτά τα κόμματα δεν θα έπρεπε να είναι ούτε απ' έξω από τη Βουλή να περνάνε. Όχι να είναι μέσα και να μας κυβερνούν και να μας κουνάνε και το δάχτυλο και να παίζουν και παιχνίδια δήθεν κονταροχτυπιούνται ένας με τον άλλον κτλ. Αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε τώρα. Το πρόβλημα είναι ότι εδώ πέρα σε αυτήν την χώρα ο Έλληνας δεν ξυπνάει και επειδή έχουν πατήσει πάνω σε αυτό οι πολιτικάντες, δεν σου λέει εμείς θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Ό,τι και να γίνει μέσα στη Βουλή θα είμαστε. Ό,τι και να γίνει θα μας ξαναψηφίσουν. Και έχουν και δίκιο έτσι, δηλαδή αυτοί κάνουν τη δουλειά τους τώρα. Σου λέει ότι εφόσον τα χάπατα θα μας ψηφίσουν, γιατί να μην τους κλέψουμε, γιατί να μην βάλουμε όχι το δάχτυλο μέσα στο μέλι, όλο το χέρι. Μη σας πω ότι θα τους πάρουμε και το βάζω. Δηλαδή είναι τραγικό όλο αυτό που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα που κάτω από άλλες περιπτώσεις πραγματικά θα είχε ξεσηκωθεί ο κόσμος, θα είχε βγει στους δρόμους και θα είχε πει η κυβέρνηση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μας κόβουν τους μισθούς, μας κόβουν τις συντάξεις, μας καταργούν τα εργασιακά δικαιώματα, μας κάνουν να δουλεύουμε παραπάνω ώρες, να παίρνουμε λιγότερα χρήματα. Πώς το εξηγείτε αυτό το πράγμα δηλαδή, εκεί στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, εσείς που στηρίζετε το Μητσοτάκη, που είστε οι χαμηλόμιστοι, οι χαμηλοσυνταξιού και θα λέτε θα πάω να στηρίξω το Μητσοτάκη, θα συνεχίσω να στηρίζω το Μητσοτάκη, πείτε μου έναν λόγο να το στηρίξω. Έναν λόγο, πείτε μου ένα καλό το οποίο έχει γίνει τα τελευταία 7 χρόνια στη χώρα. Ένα. Σκάνδαλα, εγκλήματα. Και όλα μια χαρά. Γιατί να ξαναστηρίξω μια τέτοια κυβέρνηση, εξηγήστε το μου λίγο αυτό το πράγμα. Δηλαδή πώς. Πείτε μου το κίνητρο να πω ότι ναι, υπάρχει ένα κίνητρο ρε παιδί μου να στηρίξω το Μητσοτάκη. Ή υπάρχει ένα κίνητρο να στηρίξω το Πασόκ. Τι ψάχνεις να βρεις βέβαια τώρα.
Εν τω μεταξύ μου λένε και πολλοί φίλοι, μου στέλνουν μηνύματα, είμαι συναντάνε στον δρόμο, ξέρω εγώ, ωραία τα λέτε, καλά τα λέτε. Μπράβο σας, συνεχίστε το έργο σας και τα λοιπά. Μα τι να το κάνω, ωραία, ωραία, καλά τα λέμε. Ωραία τα λέμε, μπράβο μας. Το ζητούμενο αυτό είναι να τα λέμε ωραία. Το ζητούμενο είναι να μπορεί, δηλαδή πολλές φορές τα βάζω και με τον εαυτό μου, λέω, ρε Σιερμέ, έχεις τη δύναμη, έτσι, έχεις το μικρόφωνο. Μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα, έστω κάτι. Να βάλεις ένα μικρό λιθαράκι και δεν καταφέρνεις τίποτα. Και τα βάζω με τον εαυτό μου ότι κάνω κάτι εγώ στραβά, ρε παιδί. Ότι δεν μπορώ να ξυπνήσω εγώ τον κόσμο. Έστω 2-3 άτομα, 5 κάτι. Αλλά μετά αντιλαμβάνομαι ότι μάλλον δεν φταίω εγώ. Μάλλον φταίει η ιδιοσυγκρασία του Έλληνα. Γιατί άλλοι μου λένε ότι ο Έλληνας φοβάται, ρε παιδί μου, να μην χάσει τι. Τι να μην χάσει. Μας έχει μείνει και τίποτα. Τι να μην χάσουμε. Το μόνο το οποίο έχουμε να χάσουμε είναι οι αλυσίδες οι οποίες μας έχουν δεμένους. Δεν έχουμε να χάσουμε κάτι άλλο. Τι άλλο να χάσεις δηλαδή. Την αξιοπρέπειά μας τη χάσαμε. Την οικογένειά μας τη διέλυσαν. Το σπίτι μας το πήραν οι τράπεζες. Το αυτοκίνητο θα μας το πάρουν σε λίγο και αυτοί, γιατί είναι παλιό και θα σου πούνε ότι ρυπαίνει. Πέτα το. Τι άλλο να χάσουμε δηλαδή. Την ποιότητα ζωής μας, άστα να πας στο διάλογο. Την έχουμε χάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Χρόνο με την οικογένειά μας δεν έχουμε να περάσουμε. Τι άλλο. Τα πάντα έχουμε χάσει. Φυτοζωούμε, το έχετε καταλάβει αυτό το πράγμα, ότι φυτοζωούμε. Ότι αυτό δεν είναι ζωή πλέον. Αυτό είναι μαρτύριο, δηλαδή να πηγαίνεις να δουλεύεις για να πληρώνεις φόρους, να πληρώνεις ρεύματα, να πληρώνεις ενίκεια και να έρχεται 20 του μηνός και να μην είσαι πανί με πανί. Και να λες, ωραία, δούλεψα αυτό το μήνα και πού πήγαν τα λεφτά. Μπορώ να κάνω κάτι για το παιδί μου, να πάρω ένα δώρο στο παιδί μου, ρε. Άσε με μένα, άντε, βάλε με στην άκρη μένα. Να πάρω ένα δώρο στο παιδί μου, έτσι τώρα το καλοκαίρι, ρε παιδί μου, έτσι μου ζητάει ένα δώρο ή θέλω να πάρω ένα δώρο στο παιδί μου. Μπορώ να το κάνω, δεν μπορώ. Μου το επιτρέπουν τα οικονομικά. Ή το χειρότερο, μπορώ να κάνω παιδί, μπορώ να κάνω οικογένεια. Είναι οι άνθρωποι σήμερα μπορούν να κάνουν οικογένεια με τα 7,5 εκατοστάρια τα οποία τους δίνουν αυτοί οι ξεφτυλισμένοι. Πού να κάνεις οικογένεια. Με 7,5-8 εκατοστάρια το μήνα, βασικό μισθό και μηδέν εργασιακά δικαιώματα, ποιος θα τολμήσει να κάνει οικογένεια. Ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν οικογένειες και συρρυκνώνεται το έθνος. Η Ελλάδα συρρυκνώνεται, σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει Ελλάδα έτσι όπως το πάνε. Αλλά και πάλι ο Έλληνας δεν ξυπνάει. Και πάλι, δηλαδή, πήραν τα παιδιά σας. Τα διώξανε στο εξωτερικό. Τα διώξανε κυριολεκτικά, γιατί εδώ πέρα δεν είχαν μέλλον. Γιατί πήγαν και σπουδάσαν αυτά τα παιδιά για να πάρουν ένα πτυχίο το οποίο το είχαν κορτιζαρισμένο στον τοίχο του σπιτιού. Για να καμαρώνει ο γονιός και να λέει: α, δες το πτυχίο του παιδιού μου εκεί στον τοίχο, το έχω κορνιζάρει. Και να παλεύουν μέσω ΑΣΕΠ να κερδίσουν μια θέση στο δημόσιο και να έρχονται τα λαμόγια τα οποία έχουν γνωστούς. Τον βουλευτή, τον υπουργό, τον έτσι, τον γιουβέτσι. Και να παραβλέπουν το ΑΣΕΠ και να παίρνουν μια θέση εργασίας η οποία δεν τους ανήκει. Και το παιδί με τα πτυχία, με τα μεταπτυχιακά που έχει γνώσεις να μείνει στην απέξω. Γιατί στην Ελλάδα, η Ελλάδα δυστυχώς απαρτίζεται από λαμόγια τα οποία κάνουν αυτού του είδους τις δουλειές. Γιατί μεγαλύτερη απάτη από το ΑΣΕΠ σε αυτή τη χώρα όσον αφορά τα εργασιακά δεν υπάρχει. Και παλεύουν τα παιδιά, μπας και κερδίσουν μια θέση εργασίας η οποία πόσα θα τους δώσει, 1.000 ευρώ το μήνα. Μιλάμε για να έχεις σπουδάσει τώρα, να έχεις φάει τα καλύτερα χρόνια της ζωής σου, να έχεις διαβάσει, να έχεις περάσει πόσες αγωνίες, να περάσει τα μαθήματα και τα λοιπά στο πανεπιστήμιο, για να βρεις μια εργασία η οποία θα σου δώσει ταβάνι 1.000 ευρώ. Φανταστικό δηλαδή, και μετά σηκωνόνται και φεύγουν έξω. Πόσο περήφανοι είστε για αυτή την κατάσταση, εσείς οι γονείς. Εσείς οι γονείς που τα παιδιά σας φύγανε στο εξωτερικό, που τόσα χρόνια ψηφίζετε αυτούς τους οποίους ψηφίζετε, που αντί να φροντίσουν να κρατήσουν εδώ τους νέους, τους πτυχιούχους, οι οποίοι θα μπορούσαν εδώ πέρα να δημιουργήσουν, θα μπορούσαν να στείλουν την Ελλάδα ψηλά, τους διώξαν έξω. Και βλέπεις τα Ελληνόπουλα πηγαίνουν έξω και μεγαλουργούν. Και μπράβο τους και μαγκιά τους. Και εδώ πέρα η Ελλάδα τους έτρωγε. Πώς νιώθετε λοιπόν που τώρα βλέπετε τα παιδιά σας μέσα από την οθόνη ενός κινητού τηλεφώνου ή ενός τάμπλετ σε βιντεοκλήσεις που τους κάνετε και δεν μπορείτε να τα αγκαλιάσετε. Γιατί οι κύριοι αυτοί τους αναγκάσανε να φύγουν. Γιατί κάποια στιγμή το παιδί αγανάκτησε και σου λέει: μαμά, μπαμπά, θα πάω έξω, δεν γίνεται. Θέλω να πιάσω τη ζωή μου, να πάρω τη ζωή μου στα χέρια μου. Και εδώ στην Ελλάδα δεν μπορώ να το κάνω. Δεν με αφήνουν να το κάνω. Εδώ στην Ελλάδα με πνίγουν. Με δολοφονούν καθημερινά.
να πάω να δουλέψω στο δημόσιο, να παίρνω 1.000 ευρώ το μήνα και να μην μπορώ να κάνω ένα σπίτι, να μην μπορώ να ανοίξω τα φτερά μου, να ζήσω πράγματα. Εμείς, η δικιά μου γενιά τουλάχιστον, που νομίζω ότι ήταν και η τελευταία γενιά η οποία έκανε και λίγα όνειρα, λέγαμε ρε παιδί μου, όταν ήμασταν φοιτητές και αυτά, α, βρούμε μια δουλειά, θα νοικιάσουμε ένα σπίτι, που τα καταφέραμε, δόξα τω Θεώ, τα καταφέραμε και τα κάναμε. Θα πιάσουμε τη ζωή μας, θα ξεκινήσουμε, άντε να πάρουμε και ένα αυτοκινητάκι, άντε να πάμε και κάνα ταξίδι. Δηλαδή είχαμε αυτά τα όνειρα, τα είχαμε κακά τα ψέματα, και πολλοί εξ ημών κατάφεραν και τα πέτυχαν. Γιατί ήταν διαφορετικές οι συνθήκες, διαφορετικά τα χρόνια τότε. Τώρα τα όνειρα των παιδιών περιορίζονται στο να πάρουν ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο και αυτό θα το χρωστούν, στο να πάνε στην καφετέρια να πιούν έναν καφέ και να πάνε ένα Σαββατοκύριακο για μπάνιο στη Χαλκιδική ή οπουδήποτε αλλού, τέλος πάντων. Εκεί περιορίζονται τα όνειρα των παιδιών. Δεν έχουν όνειρα να πάω να πιάσω ένα σπίτι, να φύγω από τους γονείς μου, να πιάσω ένα σπίτι, να ξεκινήσω τη ζωή μου, να ανοίξω τα δικά μου τα φτερά, να πατήσω στα πόδια μου. Δεν σε αφήνω να πατήσεις τα πόδια σου. Με τι να πατήσει τα πόδια σου, με τα 500 ευρώ ενίκιο που ζητάνε για μία τρύπα 40 τετραγωνικών. Ποιος, πώς.

Και δυστυχώς τα ενίκια ολοένα και ανεβαίνουν. Ειδικά στην Αττική υπάρχει στεγαστική ασφυξία. Γιατί τα ενίκια είναι φωτιά, όχι μόνο στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, αλλά στην Αττική καταγράφονται οι υψηλότερες τιμές ενοικίων, οι οποίες αυξήθηκαν μέσα σε ένα χρόνο κατά 4,5%. Χθες διάβαζα έτσι μία έρευνα, όπου έλεγε ότι η περιοχή της Βουλιαγμένης παραμένει η ακριβότερη περιοχή, με την μέση ζητούμενη τιμή να είναι στα 22 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο για ενίκιο. Και μετέπειτα ακολουθούν Κολωνάκι, Λυκαβητός, Ψυχικό, Βούλα, Γλυφάδα, καλές περιοχές τέλος πάντων, όπου είναι ακριβές. Τα πιο προσιτά ενίκια στην τιμή καταγράφει ο Άγιος Στέφανος, περιοχή του Αγίου Στεφάνου με 7,5 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο, και ακολουθούν οι περιοχές της Άνοιξης, του Καματερού, του Περάματος και της Παιανίας. Ωστόσο, βέβαια, ακόμη και περιοχές με χαμηλότερες τιμές παρουσιάζεται ότι έχουν έντονες αυξήσεις. Στη Δραπετσόνα, για παράδειγμα, τα ενίκια έχουν φτάσει σύν 29% επάνω. Είναι η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση η οποία έχει καταγραφεί στην Αττική και έχει καταγραφεί στην Δραπετσόνα, και μετέπειτα ακολουθεί ο Ημιτός, η Πεντέλητα Μελίσια αλλά και το νέο Ψυχικό. Γενικότερα τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν είναι στοιχεία σοκ, και με αυτά τα δεδομένα ποιος νέος θα μπορέσει να κάνει δικό του σπίτι. Σε μια χώρα η οποία δεν έχει ούτε εργασιακά δικαιώματα, σε μια χώρα η οποία έχει πιάσει τον εργαζόμενο από το λαιμό και τον πνίγει και δεν μπορεί να αντιδράσει ο εργαζόμενος, γιατί δεν έχει φωνή ο εργαζόμενος, γιατί οι φορείς, τα σωματεία, τα συνδικάτα είναι με την εργοδοσία, είναι με τις διοικήσεις, γλύφουν πατόκορφα τις διοικήσεις και τις εργοδοσίες. Τι ωραία, ε! Ζητάνε την στήριξη των εργαζομένων για να υπάρχουν, και υπάρχουν για να γλύφουν τις εργοδοσίες. Και ο εργαζόμενος δεν μιλάει, δεν μπορεί να μιλήσει, γιατί άμα μιλήσει κινδυνεύει να βρεθεί εκτός εργασίας. Και άμα είσαι κιόλας 40 πλάς στην Ελλάδα, είναι απαγορευτικό για να ξαναβρεις εργασία. Γιατί οι περισσότεροι ζητάνε 20χρονους με εμπειρία 50χρονους. Για να τα λέμε κι αυτά, γιατί αυτό συμβαίνει. Και τώρα που το είπα αυτό το πράγμα... Λοιπόν, είδα μια αγγελία την οποία την έχω κρατημένη εδώ στο κινητό μου. Είναι μια αγγελία η οποία ζητάει σερβιτόρο, σερβιτόρος έτσι, με 98 δεξιότητες. Ναι, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, θα σας τη διαβάσω την αγγελία. Είναι για το νησί της Νάξου η αγγελία. Εκπαίδευση, λέει, απολυτήριο λυκείου, σχετική εργασιακή εμπειρία, 1-2 έτη, γλώσσες αγγλικά μέτρο. Και λέει τώρα, στις δεξιότητες. Καθίστε τώρα να κάνω και ένα zoom, γιατί αρχίζω να μην βλέπω εγώ. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θέλει ο τύπος για να μπορέσει να προσλάβει έναν σερβιτόρο εκεί στο νησί της Νάξου. Θέλει ο υπάλληλος να έχει αίσθηση ευταξίας, multitasking, αισιοδοξία, κεραιότητα, ανάληψη πρωτοβουλειών, αναλυτική σκέψη, αξιοπιστία, αποφασιστικότητα, αυτοοργάνωση, αυτογνωσία, αυτοέλεγχο, αυτοπεποίθηση, μη λεκτική επικοινωνία, υπευθυνότητα, τήρηση των κανόνων της δημόσιας υγείας, σύνθετη σκέψη, συνεργατικότητα, συνεργασιμότητα, συνεργασία, συνέπεια, συμμόρφωση στους κανόνες, συγκροτημένη σκέψη, στοχοθέτηση, σεβασμό, προσοχή στη λεπτομέρεια, προσήλωση, προσαρμοστικότητα, προσανατολισμό στα αποτελέσματα, επαγγελματισμό, πολυλειτουργικότητα. Φυσικά πρέπει να διαθέτει και πνεύμα συνεργασίας. Ομαδική εργασία, νοοτροπία ανάπτυξης. Αυτά τα γράφει η αγγελία, έτσι, δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Μεταδοτικότητα, μεσολάβηση, μεθοδικότητα, λήψη αποφάσεων, κριτική σκέψη, όχι να είναι η σκέψη του από την Κρήτη, να μπορεί να κρίνει με τη σκέψη του. Κίνητρο, καινοτομία, καθοδήγηση, ικανότητα συντονισμού εργασιών, ικανότητα σύνθεσης, ικανότητα προσαρμογής σε νέες τεχνολογίες. Κάτσε να αλλάξω σελίδα, γιατί... ικανότητα διδασκαλίας, ζήλο για εργασία, ευελιξία, τέλος πάντων, έχει πάρα πολλά. Πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη, λέει, έμφαση στην ποιότητα του αποτέλεσμα. Όλα αυτά εδώ πέρα, τέλος πάντων, είναι ένα κατεβατό.
Η αγγελία αυτή είναι από την περιοχή της Νάξου. Όπου εντάξει, δεν ξέρω, μετά το τέλος της ημέρας ο εργαζόμενος θέλετε να κάνει και κανένα... ξέρετε. Λέω εγώ ρε παιδί μου, ειλικρινά, γιατί μόνο αυτό δεν έχετε ζητήσει τη συγκεκριμένη αγγελία. Και πόσα λεφτά θα δώσετε τέλος πάντων σε αυτόν τον εργαζόμενο, 15.000 το μήνα? Γιατί με βάση αυτά τα οποία ζητάτε, θέλετε έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι ρομπότ. Που ούτε ρομπότ δεν τα καταφέρνει όλα αυτά τα οποία... Πόσες εντολές να το δώσεις πια και αυτό για να έχει μέσα? Ούτε ένα ρομπότ δεν θα μπορέσει να το καταφέρει. Και μετά λέτε, γιατί οι νέοι δεν έρχονται στη σεζόν? Γιατί οι νέοι είναι τεμπέληδες, δεν έρχονται να δουλέψουν για 1000 ευρώ 18 ευρώ? Άμα ζητάτε τέτοιες μπαρούφες, λέτε τους νέους, ελάτε, θέλουμε σερβιτόρους και θέλουμε να έχει πτυχίο πανεπιστημίου για παράδειγμα. Είχα ακούσει, είχα διαβάσει αγγελία εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Καμάρας, ζητούσε ένα καφέ μπαρίστα, ο οποίος να έχει πτυχίο πανεπιστημίου. Αλήθεια σας το λέω, σας τορκίζομαι αυτό το πράγμα. Την είδα αυτή την αγγελία, έχει χρόνια βέβαια, αλλά την είχα δει και την είχα κρατήσει. Δηλαδή πόσα θα του δώσει αυτού του ανθρώπου που θέλεις μπαρίστα με πτυχίο πανεπιστημίου? Και πόσα δίνεται σε αυτά τα παιδιά που δουλεύουν σεζόν, χωρίς εργασιακά δικαιώματα, χωρίς ρεπό, 7 στα 7, τέλειωτες ώρες, κάτω από τον καυτό τον ήλιο, με δύσκολες συνθήκες, να κουβαλάνε το δίσκο με τα ποτήρια πέρα δόθε. Τους δίνετε 1,5 χιλιάρικο και λέτε εντάξει, 1,5 χιλιάρικο, μια χαρά είναι. Ο βασικός μισθός είναι 7,5, εσύ παίρνεις 1,5 χιλιάρικο, δεν πρέπει να μιλάς, έτσι δεν πάει? Και μετά δεν έρχονται οι νέοι να δουλέψουν, δεν έχουμε προσωπικό για τα ξενοδοχεία μας. Εν τω μεταξύ, συνήθως αυτά τα κάνουν κάτι ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες είναι τετράστερες, πεντάστερες. Βλέπεις, πηγαίνουν κάτι τύποι με κάτι αυτοκινητάρες από εδώ μέχρι απέναντι. Ναι, που είναι πιο τσιγκούνιδες και από τον. Από τους Σκρούτζ Μακντάκ ένα πράγμα. Πώς θα πάει ο νέος να δουλέψει μετέπειτα σεζόν? Να πάει εκεί πέρα να του πιούνε το αίμα, να πάρει 1500 ευρώ και... Γιατί αλήθεια είναι ότι όταν ακούμε τη λέξη σεζόν, στο μυαλό μας έρχονται όλα αυτά. Ακραίες συνθήκες, εξαντλητικά ωράρια, χαμηλή μισθή, εργασιακή κόπωση. Έτσι δεν είναι? Όταν ακούτε ότι θα πάει να δουλέψει κάποιος σεζόν, τι του λένε? Μπράβο σου, καλά έκανες και μπράβο που βρήκες... αυτή τη δουλειά? Όχι, του λέτε καλή υπομονή αδερφέ μου, εύχομαι να τα καταφέρεις, γιατί η κατάσταση είναι δραματική. Γιατί τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι ότι κυρίως οι νέοι άνθρωποι έχουν επαναπροσδιορίσει τις ανάγκες τις οποίες έχουν και χρηματικές απολαβές οι οποίες μπορεί να λάμβαναν και να αντιστάθμιζαν κάπως τη σωματική αλλά και ψυχική εξάντληση της εποχικής εργασίας. Σήμερα δεν παρουσιάζονται ούτε στο ελάχιστο ως δέλεαρ για να μπουν στη διαδικασία οι νέοι να δουλέψουν σε ζώνη.

Αλλά σε μια χώρα η οποία θέλει τον εργαζόμενο να είναι δούλος, σκλάβος, δεν πρόκειται να αλλάξουν αυτά τα πράγματα. Όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και αυτά, αυτούς στηρίζει η κυβέρνηση. Δεν στηρίζει τα νέα παιδιά που θα πάνε να δουλέψουν για πενιχρά χρήματα και εξαντλητικά ωράρια. Δεν τους ενδιαφέρει. Άμα τις τι γίνονται και έλεγχοι. Πήγε ποτέ να γίνει κανένας έλεγχος σε κανένα μεγάλο έτσι ξενοδοχείο? Και άμα είναι να πάνε να γίνει έλεγχος, τους παίρνουν τηλέφωνο. Ναι, καλημέρα σας, θα έρθουμε να κάνουμε έλεγχο μεθαύριο. Να ξέρετε, να είστε λίγο προβλεπέ για να περάσουμε, να μην έχετε κάποιο πρόβλημα. Ναι, αυτά συμβαίνουν. Αυτή είναι η αλήθεια, ότι αυτά συμβαίνουν. Και πάει ο άλλος και κάνει καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας για τα ωράρια, για. Και τους παίρνουν τηλέφωνο από την επιθεώρηση εργασίας και τους λένε θα έρθουμε να κάνουμε έλεγχο, να ξέρετε, να έχετε το νου σας. Δηλαδή, τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα, ειλικρινά, και περιμένετε αυτό το κράτος να δουλέψει? Πώς να δουλέψει αυτό το κράτος με τέτοια δεδομένα?

Και μετά καθόμαστε και αναρωτιόμαστε το τι μπορεί να μας φταίει, το ποιος φταίει, το γιατί φταίει. Άμα δεν καταλάβουμε ότι το κακό ξεκινάει από εμάς, τότε δεν θα αλλάξει τίποτα. Σχεδόν 7 η ώρα και σε 2 λεπτά θα πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτη, σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε πάλι πίσω να δούμε όλα τα υπόλοιπα. Εσείς μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε Facebook, στο Twitter, στο X, τέλος πάντων. Εγώ έχω συνηθίσει να το λέω Twitter, δεν μ' άρεσε. Αλλά καταλαβαίνετε για ποιον μιλάω. Πληκτρολογήστε Focus FM 1036 και ακολουθήστε μας στα social media, χαρίστε μας και μία κοινοποίηση. Επίσης μας διαβάζετε στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σταθμού στο www.focusfm.gr, όπου ανά πάσα ώρα και στιγμή ανεβαίνουν όλες οι εξελίξεις, οτιδήποτε γίνεται στην επικαιρότητα, πολλές φορές και πριν ακόμα γίνει, γιατί τα προλαβαίνουμε εμείς κάτι τέτοιο. Μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή του Focus FM στο κινητό σας τηλέφωνο για να μας ακούτε και από εκεί 24 ώρες το 24ωρο. Μηνυματάρες στέλνετε στο Viber 6907483484. Έτσι για καλημέρες και όλα αυτά τα οποία σας απασχολούν και θέλετε να τα συζητήσουμε. Και βέβαια, επειδή είναι καλοκαίρι και επειδή πολλοί μένουν σε δρόμο, κοντά σε δρόμο με φασαρία, οι γείτονες μπορεί να παρά είναι θορυβώδεις και προσπαθείτε να κρατήσετε την ψυχραιμία σας. Εντάξει, καλή ανθυποβολία, αλλά στην περίπτωση αυτή μάλλον τα κουφώματά σας δεν σας προσφέρουν την απαραίτητη χωμόνωση. Γι' αυτό το λόγο είναι εδώ η Alumil, η οποία έχει την ιδανική λύση και λέγεται My Windows. Εσείς απλώς μπορείτε να επισκεφτείτε online την πλατφόρμα MyWindows στο alumil.com και με μόλις 2 κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σας, ούτως ώστε να σας δώσουν μία προσφορά και να αποκτήσετε τα νέα σας θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. My Windows της Alumil είναι τα νέα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου, είναι δικά σας με 2 κλικ. Κάντε λοιπόν το πρώτο βήμα και ξαναβρείτε τη χαμένη ηρεμία, την οποία στην τελική τη δικαιούστε κιόλας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, σε διαφημιστικό διάλειμμα και δώσω λίγο πάλι πίσω.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη επιχείρηση στον Θερμαϊκό για τον εντοπισμό 69χρονου άνδρα μετά την ανατροπή σκάφους στο οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του, η οποία διασώθηκε. Το ζευγάρι φέρεται να είχε βγει για ψάρεμα στην περιοχή της Επανομής. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 24χρονος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως κρυσφύγετο πριν και μετά την εμπριστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη που κόστισε τη ζωή στη Φάγια Νέστορα. Χθες προφυλακίστηκαν οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι. Προφυλακίστηκαν οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν. Στην εισαγγελία του Αριοπάγου κατέθεσε νέα αίτηση ανάσυρσης στις δικογραφίες των τηλεφωνικών υποκλοπών ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσές, με αφορμή το γεγονός ότι για πρώτη φορά αποτυπώνεται σε δικαστικό έγγραφο ότι ο Ταλτίλιαν πούλησε σε ελληνικές αρχές κατασκοπευτικό λογισμικό. Ελπίζουμε πως η κίνηση Τίλιαν και οι αποκαλύψεις του ότι πούλησε το ελληνικό στο ελληνικό κράτος το Πέτατορ δεν θα δώσουν αφορμή στην κυβέρνηση να φέρει διάταξη ώστε να δικαστεί ο Τίλιαν στο Ισραήλ και όχι στην Ελλάδα μαζί με τους υπεύθυνους εγκληματίες των υποκλοπών, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ραγδαίες οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Μέσα σε λίγες ώρες, ακόμη τρεις βουλευτές αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα, προκαλώντας νέα ισχυρή πολιτική αναταραχή και οδηγώντας την δύναμή τους σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο, στην τέταρτη θέση, πίσω και από το ΚΚΕ. Μετά τις ανεξαρτητοποιήσεις των Ανδρέα Παναγιωτόπουλου και Γιώργου Γαβρίλου, την αποχώρησή του ανακοίνωσε και ο βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός. Μειωμένη 10 λεπτά το λίτρο η βενζίνη και 5 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο κίνηση στα πρατήρια μετά την συμφωνία με τα διελιστήρια. Το Πασόκ στο μεταξύ καταγγέλει ότι την τελευταία εβδομάδα οι τιμές διελιστήριου στην χώρα μας αυξήθηκαν κατά περίπου 20 λεπτά ανά λίτρο. Σε ανωδική τροχιά απογείωσης η τιμή του πετρελαίου στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, το Brent έκλεισε στα 85,23 δολάρια το βαρέλι. Οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετές, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Διεμήνησε παράλληλα ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες στο Ιράν από την επόμενη εβδομάδα, εάν η Τεχεράνη δεν κλείσει συμφωνία. Ο Ιρανικός στρατός από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε την 8η φάση της επιχείρησης με την ονομασία Σαϊκέχ, εξαπολύοντας νέο κύμα επιθέσεων με μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σήμερα γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Focus 103,6.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Χάνει Βίδα το κλειδί και το κλειδί τη Βίδα. Στη στερεωτική συναντιούνται Βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο, σε όλους εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και ήρθατε εδώ και συντονιστήκατε με την παρέα μας, Focus FM 103,6 αλλά και το Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πρωτεύουσα. Καλημέρα, καλό πρωινό. 7 και 11 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι, 15 του Ιούλη είναι σήμερα του 2026, είμαι ο Κωνσταντίνος Σερμές και μέχρι τις 8 θα πάμε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-484 το Viber για τα μηνύματά σας. Κάποιοι εξακολουθείτε να μου λέτε, με συγχωρείτε για τον Αθερίδη, που απάντησε λέει στους haters, δεν με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι με τυφλό μίσος και τα λοιπά. Ούτε μας ενδιαφέρουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κατευθυνόμενοι από το σύστημα, κύριε Αθερίδη, εγώ αυτό έχω να πω. Γιατί ο κόσμος όταν τον άκουσε από την παράστασή του να βγαίνει και να επεφημεί τον κύριο Χρυσοχοίδη και γενικότερα να είναι υπέρ της κυβερνήσεως, άρχισε τα συχτηρίσματα και είναι λογικό. Και δεν με ενδιαφέρει λέει το cancel και τα λοιπά. Βρε cancel όλοι σας, κάντε τους όλους ένα cancel. Εγώ το είπα και χθες, μέχρι πρότινος, τότε που είχαμε κορονοϊό, δεν σας στέλανε στα μαγαζιά τους, δεν σας στέλανε στις θεατρικές παραστάσεις τους, ειδικά ο κύριος Αθερίδης, ο οποίος ήταν φουλ υπέρμαχος των εμβολίων και όλα αυτά. Τώρα τι έγινε ξαφνικά, αλλά φταίει ο κόσμος, δεν είναι ο κόσμος. Το κακό από εκεί ξεκινάει, από τον κόσμο, γιατί πρώτα δεν σας στέλανε, δεν πηγαίνατε και τώρα σας στέλνουνε, τώρα θέλουν τα λεφτά σας και πάτε και τους τα κουμπάτε και βγαίνουν και κάνουν κυβερνητική προπαγάνδα. Ποιοι? Ο κάθε άσχετος, ο κάθε ατάλλαντος που νομίζει ότι κάτι κάνει. Άντε παρατάτε με. Και ας του πει κάποιος ότι δεν είναι μίσος αυτό. Δεν είναι τυφλό μίσος το γεγονός το ότι βλέπουν έναν ηθοποιό οι άνθρωποι να βγαίνει και να κάνει πολιτική προπαγάνδα στην παράστασή του υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, που η Νέα Δημοκρατία έχει εγκληματίσει κατά 11 εκατομμύριων ανθρώπων. Και λέει μάλιστα, αρκετοί άνθρωποι λέει σήμερα παρακαλούν να μην έχουν βρεθεί οι δολοφόνοι των αθώων της Μαρφή, μόνο και μόνο για να μην χρεωθεί τα εύσημα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Άκου τι ηλιθιότητες λέει, δηλαδή. Μακάρι να τους βρούνε ρε, μακάρι να τους βρούνε, αλλά κοίταξε να δεις κύριε Αθερίδη, 16 χρόνια δεν ξέρανε ποιοι είναι, δεν ξέρανε πού είναι, τώρα ξαφνικά που έρχονται εκλογές τιμήθηκαν και τους βρήκανε, 16 χρόνια τι κάνανε δηλαδή. Αλλά τώρα ξέχασα, έχουμε το ελληνικό FBI, μιλάμε, συναγωνίζεται την Αμερική, αμερικανικό FBI. Εγώ εν τω μεταξύ όποτε ακούω το ελληνικό FBI θέλω να βάλω τα γέλια, δηλαδή λέω ελληνικό FBI. Θες να στηρίξεις τη Νέα Δημοκρατία, πες το ξεκάθαρα ρε άνθρωπε μου. Είμαι νεοδημοκράτης, στηρίζω τη Νέα Δημοκρατία, μπας και φάω και εγώ τίποτα από εκεί πέρα, ξέρω εγώ. Γιατί όλοι όσοι στηρίζουν το συγκεκριμένο κόμμα αυτό πιστεύουν, ότι κάτι θα τους δώσει και σε αυτούς. Αλλά από τη στιγμή που βγαίνεις και λες τέτοια πράγματα, είναι λογικό να δεχθείς και κριτική από τον κόσμο. Όλοι όσοι μιλούμε δημόσια κρινόμαστε καθημερινά για τα λεγόμενά μας. Δεν χρειάζεται να ασκούζεται μετά. Εν τω μεταξύ, γιατί δεν πρόκειται να αλλάξει αυτός ο τόπος, ειλικρινά. Γιατί δεν πρόκειται να αλλάξει. Άκουσα τη συνέντευξη την οποία έδωσε ο κύριος Ανεστίδης. Αγροτοσυνδικαλιστής που του κάνανε τα 1000 μύρια του ανθρώπου, που του δεσμεύσαν τους τραπεζικούς του λογαριασμού, τον κατηγόρησαν για ότι πήρε χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά. Και το αποτέλεσμα αυτού ποιο ήτανε, ότι είπε πως θα πολιτευθεί άμα κατέβει ο Σαμαράς στην... άμα κατεβάσει κόμμα τέλος πάντων ο Σαμαράς. Θα πολιτευτώ λέει συγκεκριμένα στη δήλωσή του ο κύριος Ανεστίδης μόνο εάν ο Αντώνης Σαμαράς κατεβάζει ψηφοδέλτιο. Εάν συμβεί αυτό θα τον στηρίξω με χέρια και πόδια. Εγώ κύριε Ανεστίδη με τα χαράς να σας μουτζώσω με χέρια και πόδια όλους εσάς, γιατί μυαλό δεν πρόκειται να βάλετε. Μυαλό δεν πρόκειται να βάλετε ποτέ σε αυτή τη χώρα και μετά βγαίνετε και διαμαρτύρεστε και κάνετε μπλόκα και ταλαιπωρείτε και έναν λαό ολόκληρο χωρίς λόγο, χωρίς... Ειλικρινά δηλαδή είμαι τόσο αγανακτισμένο. Δηλαδή αντί να πεις ρε παιδί μου
να συνταχθώ. Θες να πολιτευτείς, έτσι, οκ, okay, δικαίωμά σου είναι. Αλλά τουλάχιστον να πολιτευτείς με κάποιους οι οποίοι σε στηρίζουν. Να πας να πολιτευτείς με κάποιους οι οποίοι σας έχουν καταστρέψει. Τότε τι να πω πραγματικά, δηλαδή άκουγα κάτι, κάποιους αγρότες να λένε στα μπλόκα ότι δεν πρόκειται να ξαναψηφίσουμε, λέει, Νέα Δημοκρατία όσο είναι ο Μητσοτάκης στο τιμόνι του κόμματος. Δηλαδή άμα φύγει ο Μητσοτάκης θα ξαναψηφίσετε Νέα Δημοκρατία, αυτό θέλετε να μου πείτε? Το ζητούμενο είναι μόνο ο Μητσοτάκης. Μόνο ο Μητσοτάκης είναι το πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία, όλοι οι υπόλοιποι δεν είναι, όλος ο υπόλοιπος συρφετός δεν είναι? Για κοιτάξτε λίγο τους τραπεζικούς λογαριασμούς των νεοδημοκρατών, πόσο έχουν αυγατήσει, και κοιτάξτε λίγο και τους δικούς σας, εσείς φίλοι μου αγρότες, και ελάτε και πείτε μου λίγο τι κοινό έχετε εσείς με δάφτους, γιατί εσείς

ότι εγώ θα πάω με τους προδότες, δηλαδή πάλι με τη Νέα Δημοκρατία θα πάει, απλά θα πάει την πλευρά του Σαμαρά, ας πούμε. Τι να το κάνω. Δηλαδή, εγώ θα ντρεπόμουν να βγω να κάνω μια τέτοια δήλωση. Εγώ, αν ήμουν αγρότης, θα του είχα γυρίσει την πλάτη αυτού του νου. Είναι δυνατόν? Δηλαδή, τόσο καιρό παλεύετε τα δικαιώματά σας, κλείνετε τους δρόμους και πάτε και συντάσσετε με τους εγκληματίες. Είστε με τα καλά σας, τώρα, σοβαρά τώρα. Θα σας μουτζώνει ο κόσμος με χέρια και με πόδια, όπως ανεστείτε, θα στηρίξει το Σαμαρά. Όταν το άκουσα, λέω, στα κομμάτια, δηλαδή δεν αξίζει να ασχολείται κανένα. Ειλικρινά, δηλαδή, έχετε κάνει τον κόσμο να μην θέλει να ασχοληθεί πλέον. Με αυτά τα οποία κάνετε. Δηλαδή, το μόνο που θα κοιτάξετε είναι ποιος θα σας δώσει μερικά ψίχουλα για να πάτε προς τα εκεί. Για όνομα του Θεού αυτό το πράγμα. Είναι σαν τους εργαζόμενους οι οποίοι λένε ότι ανά θα στηρίξω Νέα Δημοκρατία γιατί μου έδωσε 30 ευρώ αύξηση στο μισθό και μου πήρε από πίσω 60. Αλλά εγώ θα στηρίξω τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να είσαι πολύ ανόητος για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Ή να στηρίξω το Σαμαρά, ο οποίος Σαμαράς δεν ξέρουμε ποιος είναι. Δεν ξέρουμε τι είναι ο Σαμαράς. Δεν ξέρεις ότι είναι προδότης ο Σαμαράς. Μια φορά προδότης, για πάντα προδότης. Αυτό είναι δεδομένο. Πώς θα πας να στηρίξεις έναν τέτοιο άνθρωπο αν έχεις ενσυναίσθηση μέσα σου? Αν καταλαβαίνεις τι γίνεται γύρω σου? Αν ξέρεις με ποιους ανθρώπους έχεις να κάνεις? Λυπάμαι, ειλικρινά λυπάμαι, γιατί δεν πρόκειται να αλλάξουμε. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε. Όπου υπάρχει μαρμίτα, εκεί θα πάμε. Λέω, εγώ πολλές φορές είχα πει ότι πρέπει να κοιτάξουμε το κοινό συμφέρον και μπούρδες. Ποιος θα κοιτάξει το κοινό συμφέρον? Όλοι τον πισινό τους κοιτάνε. Να βολευτούν αυτοί και βαριέσαι. Πάνε να πολεμήσεις τη Νέα Δημοκρατία με το Σαμαρά. Και αν συγκυβερνήσει ο Σαμαράς με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και σφύρα μου. Γιατί μη μου πείτε τώρα ότι θα γίνει καμιά στραβή, δεν θα μπορεί να βρει ο Μητσοτάκης να συγκυβερνήσει με κάποιον? Και άμα πει το Σαμαρά, έλα να συγκυβερνήσουμε, ο Σαμαράς θα πει όχι. Ο Σαμαράς που συγκυβέρνησε με το Πασόκ. Άντε ρε, παρατάτε με τώρα, δεν ντρεπόμαστε λίγα. Ο μόνος ο οποίος λέει ξεκάθαρο ότι εμείς δεν πρόκειται να συγκυβερνήσουμε με κανέναν είναι ο Βελόπουλος. Και μπράβο του και μαγκιά του. Σου λέει, εμείς δεν θέλουμε κανέναν, όλοι είστε κλέφτες. Όλοι είστε για την καρέκλα, για να φάτε. Με ποιους να συγκυβερνήσεις? Άμα έρθει όμως ο Σαμαράς και πει ότι ναι, θα συγκυβερνήσω με τη Νέα Δημοκρατία, για το καλό του τόπου πάντα, έτσι, για να μην μείνει ακυβέρνητη χώρα. Τότε να σας δω τι θα λέτε όλοι εσείς οι Σαμαρικοί που βγαίνετε και α, ο Σαμαράς και μπράβο, 75 χρονών τώρα θυμήθηκε να κάνει κόμμα. Θυμάστε τι είχε γίνει τότε με την πολιτική άνοιξη που είχε πάει άκλα αυτή και γύρισε σαν βρεγμένη γάτα πίσω στη Νέα Δημοκρατία? Για να μην χάσει και τη μαρμίτα, έτσι, γιατί τα φράγκα είναι πολλά, γιατί θα έπρεπε μετά να πάει να δουλέψει. Και ποιος πάει να δουλέψει τώρα? Έχουμε μάθει, ρε παιδί, εμείς το ωραίο, το χρήμα, το εύκολο, το ζεστό, το μπόλικο. Γιατί να πάμε να δουλέψουμε? Ξαναγύρισε πίσω στη Νέα Δημοκρατία. Έβγαινε και έλεγε τότε, το 93 ήταν. Δεν θα ξαναγυρίσω, λέει, στη Νέα Δημοκρατία εγώ, ακόμη κι αν με τάξουν να με κάνουν πρόεδρο του κόμματος. Γιατί ξαναγύρισες, Σαμαρά? Γιατί ξαναγύρισες τότε? Αλλά είπαμε, τα φράγκα είναι πολλά, η μαρμίτα είναι καλή. Ποιος πάει να δουλέψει τώρα? Άσε να καθόμαστε μέσα στο κοινοβούλιο που δεν πατάμε και ποτέ τα χάπατα θα μας ξαναψηφίσουν. Πώς τους ψηφίζετε, ρε? Αλήθεια, δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μου. Σας προδίδουνε, σας καταστρέφουν και πάτε και τους ψηφίζετε πάλι. Και μετά, α, η ακρίβεια, α, οι αγρότες στους δρόμους, α, δεν μας φτάνουνε να πληρώσουμε το ρεύμα, δεν βγαίνει ο μήνας και βρε καλά να πάθουμε. Βρε καλά να πάθουμε, τα θέλουμε και τα παθαίνουμε. Δεν μας αξίζει κάτι καλύτερο. Αφού είμαστε κοιμισμένοι, δεν μας αξίζει τίποτα καλύτερο, ειλικρινά. Ας τα κομμάτια πια, έχω βαρεθεί να πούμε. Δηλαδή, δεν ξέρω, ειλικρινά, δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνει κάποιος για να ξυπνήσει αυτός ο κόσμος. Μας έχουν διαλύσει τις ζωές, έχουν διαλύσει τις οικογένειες. Ο άλλος δουλεύει, κάνει 2 και 3 δουλειές για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Και πάλι δεν ξυπνάει, ρε. Πάλι δεν ξυπνάει, δηλαδή, για όνομα του Θεού. Τι άλλο να σου κάνω? Η χώρα μας δυστυχώς είναι πρωταθλήτρια της Ευρώπης σε φόρους και στην εργασία. Πρωταθλήτρια. Οι Έλληνες εργαζόμενοι εισπράττουν μόλις τα μισά από όσα καταβάλει συνολικά μια επιχείρηση. Το ξέρετε αυτό το πράγμα? Παρά το ότι έχουμε μειώσει τις ασφαλιστικές εισφορές τα προηγούμενα χρόνια, τις αλλαγές τις οποίες είχαμε στους φορολογικούς συντελεστές, οι οποίοι ανακοινώθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο στην ΔΕΘ, ο εργαζόμενος, ο Έλληνας, συνεχίζει να έχει τη μεγαλύτερη συνολική επιβάρυνση στους φόρους, στην εργασία, σε ολόκληρη

αποτέλεσμα αυτού βέβαια είναι να εισπράττουν τελικά μόλις τα μισά από όσα καταβάλει συνολικά μια επιχείρηση, δηλαδή μισθό, φόρο μισθωτών, υπηρεσιών, ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές και όλα αυτά τέλος πάντων. Ο έμεσος φορολογικός συντελεστής στην εργασία, δηλαδή είναι ο δείκτης ο οποίος μετρά τη συνολική επιβάρυνση από φόρους και εισφορές πάνω στην εργασία, έφτασε στο 44,8%. Το είναι το υψηλότερο ποσοστό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ακολουθεί μετέπειτα η Ιταλία με 43,9% και το Βέλγιο με 40,7%. Και στον αντίποδα η Μάλτα, από ό,τι βλέπω, καταγράφει τη χαμηλότερη επιβάρυνση με 24,4%.

Αυτό σημαίνει φτώχεια. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείς να σηκώσεις κεφάλι, ότι θα δουλεύεις για να σου τα παίρνουν, για να μην σε αφήνουν να ζήσεις. Κάτσε να τους προσκυνάς τώρα εσύ και να περιμένεις να σε σώσουν αυτοί οι οποίοι σε κατέστρεψαν. Α, και τώρα έρχεται και το άλλο. Περίμενε, έρχεται και το άλλο τώρα. Έρχονται τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, γιατί σε λίγα χρόνια δεν θα έχουν να πληρώσουν συντάξεις οι κύριοι. Σε λίγα χρόνια εσύ μπορεί να δουλεύεις, μπορεί να σου παίρνουν τα φράγκα σου, να σου κάνουν κρατήσεις για να πάρεις τάχα μου δίθεν μία σύνταξη αύριο μεθαύριο στα γεράματα. Αν προλάβεις να γεράσεις, ναι, γιατί είναι και αυτό. Δηλαδή με το άγχος το οποίο έχουμε μέσα στην καθημερινότητά μας, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να γεράσουμε. Και ήρθε τώρα η κυρία Κεραμέως και έχει βγάλει σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση, λέει, της επαγγελματικής ασφάλισης, για το καλό μας δηλαδή. Για να πληρώνουμε εξτρά στα επαγγελματικά ασφαλιστικά ταμεία, για να μπορούμε να έχουμε καλύτερη σύνταξη. Γιατί από το να τρώνε αυτοί οι άνθρωποι και από το να έχουν καταχραστεί τόσο πολύ δημόσιο χρήμα, δεν θα υπάρχουν συντάξεις. Δεν θα μπορούν να πληρώσουν συντάξεις. Άρα λοιπόν, θα πρέπει ο Έλληνας, όσο δουλεύει, να βάλει το χέρι στην τσέπη. Δηλαδή, ναι, μεν θα μου κάνουν κρατήσεις, τάχα μου δίθεν για να μου δώσουν σύνταξη, αλλά θα πρέπει να πληρώνω δύο φορές. Δηλαδή, να πάω και σε μια ιδιωτική, τέλος πάντων, να κάνω ένα ιδιωτικό συμφωνητικό για να έχω σύνταξη αύριο μεθαύριο στα γεράματα λίγο καλύτερη, για να μπορέσω να ζήσω. Ναι, αλλά αυτό εδώ πέρα δεν μας λένε και τις παγίδες τις οποίες κρύβει. Γιατί, κατά πρώτον, είναι προαιρετική η συμμετοχή και ως επιτοπλίστων πάνω σε αυτό το θέμα υπάρχει χαμηλή κάλυψη, γιατί είναι λιγότεροι από 5% από τους εργαζομένους οι οποίοι συμμετέχουν σε όλο αυτό το πράγμα. Επίσης, υπάρχουν και πολλοί επενδυτικοί κίνδυνοι, γιατί τα χρήματα τα οποία δίνουμε δεν είναι εγγυημένα, όπως θεωρητικά οι κρατικές συντάξεις, οι οποίες, όπως είπα, θεωρητικά είναι εγγυημένες, δεν ξέρεις, εξαρτώνται από αποδόσεις αγορών, από ομόλογα, μετοχές κτλ. Οπότε μπορεί να υπάρξουν απώλειες, υπάρχουν κανόνες διαχείρισης κινδύνων, αλλά κανένα σύστημα δεν είναι άτρωτο. Οπότε οι πολίτες φέρνουν τελικά τον κίνδυνο του να χάσουν και τα χρήματά τους. Δηλαδή, εσύ μπορεί να πληρώνεις, Πώς έγινε με κάτι οι ασφαλιστικές εταιρείες παλαιότερα που πλήρωνε ο άλλος για να έχει ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα ή να έχει ένα πρόγραμμα ασφάλισης κτλ. Και ξαφνικά βάραγε κανόνη η εταιρεία και πάνε τα λεφτά. Μπορεί να γίνει και τώρα αυτό. Βέβαια, υπάρχουν και διοικητικά έξοδα σε όλο αυτό το πράγμα. Προμήθειες διαχείρισης, επενδυτικές. Τα οποία θα πρέπει να τα πληρώσει αυτός ο οποίος θέλει να συμμετάσχει σε αυτό το πρόγραμμα. Και το χειρότερο είναι ότι υπάρχει και έλλειψη διαφάνειας και εμπιστοσύνης. Γιατί, όπως είπα, στο παρελθόν υπήρχαν πολλά ζητήματα με ελληνικά ταμεία, όπου υπήρξε κακοδιαχείριση, πολιτικές παρεμβάσεις, τα είχαμε δει. Και παρόλο που όλη αυτή η κατάσταση δείχνει ότι βελτιώνεται, πολλοί πολίτες διστάζουν να μπουν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα λόγω του κακού ιστορικού, και είναι λογικό. Άρα λοιπόν, θέλω να περάσουν τώρα αυτό το νομοσχέδιο, το ώστε να πληρώνεις, να σου τα παίρνει και ο ιδιώτης, για να σου πει αύριο μεθαύριο ότι, ξέρεις τι, θα πάρεις μία σύνταξη, επιπλέον θα πάρεις 300 ευρώ, ας πούμε, στη σύνταξή σου, 500 ανάλογα με τα έτη που θα πληρώνεις το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και όλο αυτό γιατί? Για να μην βάζει το κράτος στην τσέπη του, το χέρι στην τσέπη, και να σας δίνει τα λεφτά τα οποία είναι δικά σας λεφτά. Εκεί έχουμε καταντήσει. Που στην τελική, να σας πω κάτι, άμα θέλετε να το κάνετε έτσι, μην μου κάνετε κρατήσεις. Μου κάνετε κρατήσεις για υγεία, έτσι, για να έχουμε τάχα μου δίθεν δωρεάν υγεία. Δεν το έχουμε, έτσι, δεν το έχουμε. Είναι δεδομένο αυτό. Πάνε στα νοσοκομεία, πας στο γιατρό, θες να κλείσεις ένα ραντεβού σε ένα γιατρό, ας πούμε. Σου λένε, έλα μετά από ένα μήνα. Τι να το κάνω, θα έχω ξεχάσει και τι έχω μετά από ένα μήνα. Για τα χειρουργία δεν το συζητώ, έλα μετά από ένα χρόνο. Στα επίγοντα, τραγική κατάσταση. Πληρώνουμε για όλα αυτά όμως. Νοσηλεύεσαι σε ένα νοσοκομείο, η κατάσταση τραγική στα νοσοκομεία. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς που με ακούτε έχετε νοσηλευτεί, το έχετε ζήσει το πράγμα. Τραγική η κατάσταση στα νοσοκομεία. Πληρώνει όμως ο κόσμος και πληρώνει αδρά. Εφόσον λοιπόν θέλετε να με στείλετε στον ιδιώτη, μην μου κάνετε κρατήσεις. Μην μου κάνετε κρατήσεις, να πάω να βρω, να κάνω ένα ιδιωτικό. Να πάω σε μια ιδιωτική εταιρεία να πληρώνω εκεί ασφάλιση, αλλά τουλάχιστον μπορεί να πληρώσω λίγο παραπάνω. Δεν ξέρω, αλλά τουλάχιστον θα ξέρω ότι θα έχω γιατρό. Τουλάχιστον θα ξέρω ότι θα πάω στο νοσοκομείο και θα εξυπηρετηθώ. Δεν θα περιμένω στην ουρά. Ότι θα με φροντίσουν, θα με προσέξουν.
Και μετά με το συνταξιοδοτικό. Εφόσον θέλετε να με στείλετε στους ιδιώτες, γιατί να μου κάνετε κρατήσεις? Αφήστε να πάω να κάνω ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα και να ξέρω ότι αύριο μεθαύριο θα πάρω μια αλφα σύνταξη. Δεν γίνεται να πληρώνω δηλαδή και το δημόσιο και τον ιδιώτη για να πάρω μία σύνταξη. Ξαναψηφίστε τους. Ξαναψηφίστε τους. Ξαναβγάλτε τους κυβέρνηση. Να δείτε τι ωραία θα περάσουν. Η δικιά μου γενιά δεν πιστεύω ότι θα βγει στη σύνταξη. Ο σημερινός σαραντάρης δεν πιστεύω ότι θα καταφέρει να βγει στη σύνταξη, ειλικρινά. Άσε που θα την πάνε στα 70 έτη, 71. Ναι, άνθρωποι οι οποίοι δεν δουλέψαν ποτέ στη ζωή τους, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πιάσει ένα κατσαβίδι στα χέρια τους, δεν έχουν πιάσει να φτιάξουν έναν καφέ που να πάρει και να σηκώσει. Δεν χρειάστηκε να δουλέψουν ποτέ στη ζωή τους, γιατί ήταν κρατικοδίαιτοι από τότε που γεννήθηκαν. Νομοθετούν για μένα και για σένα που μπορεί να δουλεύουμε από 15-16 χρονών. Εγώ προσωπικά 16 χρονών ξεκίνησα να εργάζομαι. Για να... Μας λένε ότι θα βγείτε στη σύνταξη τα 70, αυτοί που θα μελιώνουν δικαίωμα σύνταξη με 2 τετραετίες. Και κάτσε δούλευε εσύ μέχρι τα 67, 68, 70. Ο άλλος μπορεί να είναι στην οικοδομή να ανεβαίνει στη σκαλοσιά, ας πούμε, και να του λένε δούλεψε μέχρι τα 70, σου αντέχεις ακόμη. Καλά να πάθουμε όμως, καλά να πάθουμε. 7 και 30 σχεδόν η ώρα, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ο λίγο πάλι πίσω.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαιά. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φίξελας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2 και 40.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 7 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 στο πρωινό της Τετάρτης 15 του Ιούλη του 2026. Είχαμε στη μία τα ξημερώματα ένα θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 20χρονο διανομέα, ο οποίος δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, επί της λεωφόρου Μεσογείων, έγινε το δυστύχημα στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής, στο ρεύμα πορείας προς τον Σταυρό. Οι πληροφορίες λένε ότι η μηχανή στην οποία επέβαινε ο 20χρονος διανομέας συγκρούστηκε με αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ένας 29χρονος, κάτω από συνθήκες οι οποίες διερευνώνται από την τροχέα. Και δυστυχώς από την εν λόγω σύγκρουση ο 20χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Δυστυχώς ακόμη ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος βγήκε για το μεροκάματο, δεν γύρισε ποτέ σπίτι του. Δεν ξέρω κάτω από ποιες συνθήκες έγινε, δεν ξέρω πώς έγινε, δεν υπάρχουν διευκρινήσεις, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι συνέχεια ακούμε τέτοια περιστατικά, νέους ανθρώπους οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Τραγικό, είμαστε η νούμερο ένα χώρα η οποία έχουμε τα μεγαλύτερα και περισσότερα τροχαία δυστυχήματα, ατυχήματα. Και οδηγούμε σαν Ούγκανα, δεν ξέρουμε να συμπεριφερθούμε στον δρόμο. Ιδιαίτερα στην Αθήνα που γίνεται χαμός, που οι ρυθμοί είναι πιο γρήγοροι από τις όλες τις υπόλοιπες πόλεις, υπάρχει τόσο πολύ άγχος και τα λοιπά, δεν προσέχουμε τίποτα. Και η αλήθεια είναι ότι η Αθήνα, παρότι εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι την αγαπώ περισσότερο από τη Θεσσαλονίκη, με βάση τις έρευνες και τις μελέτες η Αθήνα είναι στις χειρότερες πόλεις για να μπορέσει να ζήσει κάποιος. Έχει βρεθεί στην τελευταία παρακαλώ θέση ανάμεσα σε συνολικά 50 οικονομικά ισχυρές πόλεις όσον αφορά την ποιότητα ζωής. Και αυτό το αναφέρει η έκθεση της Deutsche Bank για το 2026. Οι καθαρές αποδοχές ενός κατοίκου στην Αθήνα αντιστοιχούν μόλις το 24% των μισθών της Νέας Υόρκης, ενώ το κόστος ζωής φτάνει το 62,4%. Εννοείται ότι ο μέσος μισθός δεν επαρκεί για τα βασικά, όπου μπορεί ναι μεν να αυξήθηκε, αλλά την ίδια περίοδο το ενίκιο για ένα διαμέρισμα με 3 υπνοδωμάτια αυξήθηκε κατά 144%. Η τιμή αγοράς Αττικής στο κέντρο της Αθήνας αυξήθηκε κατά 150%, ενώ εντάξει και το κόστος του σούπερ μάρκετ ανέβηκε κατά 20,5%. Τι πληρώνουμε ακριβότερα σε σχέση με την Νέα Υόρκη? Η βενζίνη στην Αθήνα είναι κατά 209% ακριβότερη από τη Νέα Υόρκη, παρακαλώ. 209%. Ένα παντελόνι τζιν γνωστής εταιρείας κοστίζει στο 138% παραπάνω από την αμερικανική τιμή. Σε σύγκριση με την Νέα Υόρκη, γιατί αυτό συγκρίνει η έρευνα, το γρήγορο φαγητό κοστίζει 85% παραπάνω, τα αναψυκτικά 76%. Έναν φρέντο εσπρέσο ή φρέντο καπουτσίνο να πάρεις να πιείς είναι 70% πάνω η τιμή του. Το σούπερ μάρκετ είναι 55% ακριβότερο. Ενώ η Αθήνα παραμένει φθηνότερη όσον αφορά τις δημόσιες συγκοινωνίες, οι οποίες βέβαια κακά τα ψέματα είναι άθλιες.

Άρα λοιπόν καμία ποιότητα ζωής, τίποτα. Δυστυχώς, παρά τις αυξήσεις τις οποίες μας έχουν δώσει και καλά στους μισθούς, επί της ουσίας οι αυξήσεις των μισθών είναι μηδενικές στην Ελλάδα τα τελευταία 2 χρόνια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, αυτό που λέω είναι κάτι το οποίο βασίζεται στην νέα έκθεση η οποία έχει βγει από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το οποίο βασίζεται βέβαια στα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και η έρευνα λέει ότι μεταξύ πολλών άλλων οι μισθοί εδώ πέρα στη χώρα μας έχουν παραμείνει στάσιμοι για 2 συναπτά έτη, και αυτό βέβαια αναδεικνύει τις αντιφάσεις του ελληνικού αυτού success story, καθώς άμα το δει κάποιος από τη μία έχουμε από τους και καλά μεγαλύτερους αριθμούς ανάπτυξης, έτσι μας λένε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η πλειονότητα του πληθυσμού βλέπουμε να αιμορραγεί οικονομικά κάτω από το βάρος του πληθωρισμού αλλά και όλες αυτές τις ληστρικής ακρίβειας η οποία υπάρχει.

Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει τίποτα απολύτως όταν εμείς επιμένουμε στα ίδια και στα ίδια, όταν εμείς επιμένουμε να νομίζουμε ότι θα μας γλιτώσουν αυτοί οι οποίοι μας καταστρέφουν. Εν τω μεταξύ άκουσα και γι' αυτό το τραγικό περιστατικό με το νεαρό ζευγάρι, το οποίο ήταν μέσα στο γκαράζ, ήταν μέσα στο αυτοκίνητο με τον κλιματισμό, το αυτοκίνητο ήταν μέσα στο γκαράζ. Ένας 28χρονος δικηγόρος και μία ασκούμενη 24χρονη έχασαν την ζωή τους, γιατί το αυτοκίνητο καθότι βρισκόταν σε κλειστό χώρο και παρότι η ανακύκλωση ήταν ανοιχτή, η ανακύκλωση του αέρα, πέρασαν οι αναθυμιάσεις στο εσωτερικό του αυτοκινήτου και δυστυχώς είχαμε την τραγική αυτή κατάληξη. Δύο παιδιά χάθηκαν άδικα, προφανώς δεν γνώριζαν το γεγονός ότι η ανακύκλωση του αυτοκινήτου λειτουργεί ως ένα σημείο, δηλαδή από ένα σημείο και μετά δεν μπορεί να ανακυκλώσει πλήρως τον αέρα ο οποίος εισέρχεται μέσα στην καμπίνα, με αποτέλεσμα να περάσουν οι αναθυμιάσεις και δυστυχώς να, τα δύο νέα παιδιά να βρεθούν νεκρά. Το σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο δυστυχώς το πλήρωμα του ασθενοφόρου απλά διαπίστωσε το θάνατό τους, δεν μπορούσε να κάνει κάτι περαιτέρω. Κρίμα, είναι από τους άδικους θανάτους που λες ότι γιατί, πραγματικά γιατί. Μάλιστα το όχημα στο οποίο εντοπίστηκαν είχε τη μηχανή αναμένη και τον κλιματισμό σε λειτουργία, ενώ βρισκόταν στο κλειστό γκαράζ. Αυτό συνεπάγεται ότι οι αναθυμιάσεις από τον κινητήρα εισήλθαν στο εσωτερικό του οχήματος μέσω του κλιματισμού, με αποτέλεσμα οι δύο νέοι, τα δύο νέα παιδιά, να χάσουν τις αισθήσεις τους και να επέλθει το μοιραίο.

Εν τω μεταξύ, αυτή την ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό ενός 69χρονου Έλληνα, ο οποίος αγνοείται από χθες, μετά από ανατροπή μικρού σκάφου στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού της Επανομής, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του λιμενικού σώματος, η 67χρονη γυναίκα του, 69χρονο, ο οποίος αγνοείται, αναφέρει ότι είχε βγει το πρωί για ψάρεμα μαζί με τη σύζυγό του. Όπως αναφέρει η ίδια στις αρχές, η βάρκα στην οποία επέβαιναν ανετράπη, με αποτέλεσμα και οι δύο να βρεθούν στην θάλασσα. Ενώ η γυναίκα κατάφερε να κολυμπήσει για αρκετές ώρες και όταν πλησίασε στην ακτή, εντοπίστηκε και διασώθηκε από κάποιον ιδιώτη, ο οποίος ενημέρωσε μάλιστα και το λιμενικό άμεσα. Μετέπειτα ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του 69χρονου, ο οποίος μέχρι και αυτή την ώρα αγνοείται. Η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της. Στο σημείο είχαν μεταβεί και κινητές μονάδες του ΕΚΑΒ, όπου την μετέφεραν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Στις έρευνες συμμετέχουν συνολικά 3 πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος, ένα σκάφος της ελληνικής ομάδας διάσωσης, ένα ελικόπτερο τύπου Super Puma της πολεμικής αεροπορίας, καθώς και ένα όχημα του λιμενικού σώματος της ελληνικής ακτοφυλακής Αποξηράς. Αυτή την ώρα στην περιοχή πνέων βορειοανατολική άνεμη ένταση έως 4 μποφόρ. Τώρα, μακάρι να είναι ο άνθρωπος καλά στην υγεία του, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Μακάρι να βρεθεί, να τον έχει ξεβράσει κάπου η θάλασσα και να είναι καλά στην υγεία του. Και να τελειώσει αίσια όλη αυτή η περιπέτεια η οποία βρήκε τους ανθρώπους.

Λοιπόν, για να δω και τα μηνύματα στο Viber. Στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία, καλημέρα. Καλημέρα στο Φάνη, καλή Τετάρτη. Λέει, με υγεία τα παλιά αυτοκίνητα έχουν αξία από ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Θα τα ψάχνω. Εγώ πάντως σας παροτρύνω, αν έχετε κανένα παλιό αυτοκινητάκι, κρατήστε το. Αν έχετε κάπου να το βάλετε, σε κανένα γκαράζ, σε κανένα χωριό, τίποτα, κρατήστε το, μην τους το δίνω. Κρατήστε, πότε δεν ξέρεις. Γιατί σαν τα παλιά τα αυτοκίνητα, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει. Αθάνατα. Και οι μηχανές τους και όσο πιο παλιό τόσο πιο καλό, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Καλημέρα στον Γιώργο από την Σαμοθράκη. Πάνω σε αυτό που λες, λέει, έχω ένα φίλο ψηφίζει μια ζωή Νέα Δημοκρατία, συνταξιούχος ναυτικός, φοβάται, λέει, για να μην χάσει τη σύνταξη αυτή την πετσοκομένη, αν βγει κανένας άλλος, λέει, θα χάσει και αυτά που παίρνει, έτσι λέει. Δεν πρόκειται να τα χάσει. Αυτά που παίρνει θα τα χάσει ούτως ή άλλως, αυτό είναι με μαθηματική ακρίβεια όσο ψηφίζει αυτούς. Αυτοί θα του τα πάρουν, δηλαδή. Χειρότερα από αυτή την κυβέρνηση δεν πρόκειται να είπα. Αν και η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που το λέω αυτό έρχεται η επόμενη κυβέρνηση και με διαψεύει. Δηλαδή γίνονται ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Αλλά όχι, δεν έχουμε να χάσουμε κάτι. Πραγματικά δεν έχουμε να χάσουμε κάτι. Στη Μαρία από τις Οικίες, καλημέρα. Τον Έλληνα, λέει, τον αποτελείωσε. Είπε θα φέρει μισό εκατομμύριο Σουδανούς. Δεν φτάνουν, λέει, τα εκατομμύρια, αλλά ανθρώπου είναι ήδη εδώ. Αυτός είναι αυτός. Εσείς οι βουλευτές του, δεν τρέπεστε λίγο που τον στηρίζετε? Οι βουλευτές του, γιατί να ντραπούν? Οι βουλευτές του δεν υπάρχει λόγος να ντραπούν, γιατί σου λέει ότι κοντά σε αυτόν, κοντά στο βασιλικό, ποτίζεται και η γλάστρα, έτσι δεν πάει? Αυτοί που θα έπρεπε να ντρέπονται είναι οι πολίτες, όχι αυτοί. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Λέει, εντάξει, εγώ θέλω να είμαι μέσα στη Βουλή, να παίρνω τα φράγκα μου, να βγατίζουν τα σπίτια μου, οι τραπεζικοί μου λογαριασμοί κτλ. Ο Έλληνας τι κάνει, εκεί είναι το ζητούμενο. Εμείς τι κάνουμε, από εκεί και πέρα. Καλημέρα στο Βασίλη από το Μαρκόπουλο της Αττικής σήμερα. Καλό υπόλοιπο, λέει, κράτα τα μπούρ. Αυτό προσπαθούμε εδώ, το πάλι. Να κάνεις, μπορείς να κάνεις και διαφορετικά. Καλημέρα στο μοναχικό λύκο από την Ιρεμβέργη, στο φίλο μου τον Χρήστο. Με υγεία και ευημερία πάνω απ' όλα, λέει. Ειρήνη να υπάρχει, δεν ανησυχώ, έχουμε Τραμπ. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, μη στεναχωριαστεί. Από εκεί έχουμε Τραμπ, από εδώ έχουμε Μητσοτάκη. Τι να φοβηθείς, να μου, υπερόπλο έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Γεια σου Ιορδάνα μου, καλημέρα στο εξωτικό Βούπερταλ. Καλημέρα στον Βαγγέλη. Δρόμος Οροβιές, Ηλία, Ειδιψώ, τι γίνεται εκεί πέρα? Κάτι βλέπω, φτιάχνουν έργα. Γκρεμίζουν το τούνελ. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς γίνεται. Πάντως βλέπω ότι είναι ένα συνεργείο εκεί πέρα. Δρόμος Οροβιές στην Ειδιψώ, λέει. Ο Χρήστος, καλημέρα. Αυτά που κατακρίνετε, λέει, εσείς τα κάνετε οι ίδιοι. Ραδιοφωνική σταθμή και η μάχη και φόκους είναι, λέει, του κυρίου Βελόπουλου. Βελόπουλο το λένε τον άνθρωπο. Και εσείς λέτε όχι, λέτε ψέματα. Δεν διορθώνεις ποτέ όταν λες π.χ. 15 Ιούλη και όχι Ιουλίου. Πού να μου τζώσω, αδερφέ, τώρα ειλικρινά. Και πολλά τέτοια που σας βλέπουμε υποκριτές. Αποκαλείται τους πατριώτες Ναζί. Αντί να ενωθούν όλες οι πατριωτικές δυνάμεις και να αφαιρέσουν τα λάθη που κάνουμε, κάτι καλό για την πατρίδα, βρίζεται ο ένας τον άλλον. Ο κύριος Νατσιός δήλωσε ότι αν τους υποχρεώσουν να αλλάξουν ταυτότητα θα παραιτηθούν από βουλευτές. Γιατί δεν δηλώνει και ο κύριος Βελόπουλος? Να σε κάνω μια ερώτηση, αδερφέ. Άμα παραιτηθεί ο Βελόπουλος, τι θα αλλάξει? Μπορείς να μου το εξηγήσεις λίγο αυτό το πράγμα? Γιατί αυτή την ηλιθιότητα την έχω ακούσει και από άλλους. Άντε σου λέω ότι ο Βελόπουλος παραιτείται αυτή τη στιγμή και φεύγει από τη Βουλή. Τι θα γίνει, θα πέσει η κυβέρνηση? Όχι, δεν θα υπάρχει αντιπολίτευση. Γιατί δεν έχετε μυαλό. Τώρα, εσένα σε πειράζει που αντί να πω 15 Ιουλίου, λέω 15 Ιούλη. Δηλαδή, έχεις λύσει όλα σου τα προβλήματα και το κύριο πρόβλημα είναι ότι ο Ερμές το πρωί που θα ξεκινήσει την εκπομπή, αντί να πει 15 Ιουλίου, θα πει 15 Ιούλη. Και ποια η διαφορά, δεν κατάλαβε. Δηλαδή, ενώ η μισή μιλάτε γκρίκλεις εντωμεταξύ. Άσχετο αυτό. Όσο τώρα γι' αυτό με τον Ατσιό που λες και τα λοιπά. Δεν θα αλλάξει κάτι, αδερφέ μου, άμα παραιτηθεί ο Βελόπουλος, άμα παραιτηθεί ο Νατσιός, μόνοι τους θα είναι μέσα στη Βουλή και θα περνάνε μετά νομοσχέδια. Και μετά μου λες, γιατί δεν παραιτούνται τώρα όλοι οι πατριώτες και να καταγγείλουν τη Βουλή στον Άριο Πάγο ότι είναι παράνομη και λειτουργεί με λιγότερους βουλευτές από 300 που λέει ο νόμος? Εάν άκουγες λοιπόν το τι λέει ο Βελόπουλος, θα άκουγες ότι είναι ο μόνος ο οποίος βγήκε και είπε ότι η Βουλή αυτή τη στιγμή λειτουργεί παράνομα.
Έτσι δεν είναι. Το ψάξε να βρει τις δηλώσεις τους, θα τις βρει κάπου. Είναι πάρα πολλά, λέει, που δεν πείθετε τους πολίτες ότι είστε ειλικρινείς. Φερθείτε ειλικρίνεια για να. Τι άλλο θες να κάνουμε, αδερφέ μου, πες μου, τι άλλο θέλεις να κάνουμε, ειλικρινά. Πόσα να κάνει ένα ραδιόφωνο, πες μου. Άντε, πες μου. Στα δικαστήρια πήγαμε. Από το Εσουρού έχουμε περάσει 150.000 φορές πειθαρχικό. Πρόστιμα πληρώσαμε. Τι άλλο θες να κάνουμε, άντε πες μου, εσύ που τα λες ωραία και καλά από τον καναβέ του σπιτιού. Η ζωή μας έχει απειληθεί. Μας έχουν συχτηρήσει ένα σωρό του συστήματος. Άντε πες μου, εσύ τι άλλο θέλεις να κάνουμε. Πόσα θες να κάνει ένα ραδιόφωνο για να είσαι εσύ ευχαριστημένος. Βγες και εσύ, σήκω και εσύ από τον καναπέ σου που εμείς δεν κάνουμε τίποτα και είμαστε υποκριτές και κάνε κάτι το οποίο να είναι μη υποκριτικό. Άντε να σε δω. Δηλαδή όλοι εσείς οι οποίοι λέτε ότι αυτά τα οποία κάνουμε υποκριτικά, γιατί δεν βγαίνετε να κάνετε μια πράξη καλύτερη από τη δική μας, η οποία να μην είναι υποκριτική. Σας τα έχουν μάθει λάθος, αδερφέ μου, λάθος σας τα έχουν μάθει, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Γεια σου Νικόλα μου, καλημέρα στην Καλαμάτα. Στην Τίνα καλημέρα. Δύο συναπτά έτη, λέει, δούλευε ο Χρυσοχοίδης, δεν θα εντόπιζε τους τρομοκράτες. Για όνομα του Θεού, εννοείται αυτό το πράγμα. Καλημέρα στο Δημήτρη. Μπράβο Κώστα, τον τάπος όμως, λέει ο Φωτόπουλος στο Open, ο Δημήτρης από τη Βέρεια. Καλά τον έκανε, αλλά εντάξει, τι να πω. Με τους προδότες, με τους προδότες. Καλημέρα στον Αποστόλη, κατάλαβες τώρα, λέει, γιατί κόντεψα να σπάσω το τραπέζι. Δεν κατάλαβε. Δίκιο έχεις, να πω ότι δεν έχεις δίκιο. Να πω ότι δεν έχεις δίκιο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν το πήρα γραμμή, γιατί ήμουν στη δουλειά εκείνη την ώρα, δεν μπορούσα να παρακολουθήσω. Και με στέλνει μήνυμα ο Αποστόλης στο. Πες μου, ρε, όχι στο TikTok, στο Instagram, ας το καλό. Και μου λέει αυτό και αυτό, λέει, με το Αναστήδη, και μπαίνω και βλέπω και λέω δεν μπορεί. Το ξαναβάζω από την αρχή να το ξανακούσω, λέω κάτι δεν άκουσα καλά. Το άκουσα 3-4 φορές. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν υπάρχει σωτηρία. Καλημέρα στον Νίκο από την Βιέννη. Χαλάρωσε στο χωριό μου, λέει, την Αλεξανδρούπολη. Λέμε ένα ρητό. Ποιον αυτόνουν και δεν χαίρεται. Αυτό το ξέρουν καλά, λέει, αυτή η πολιτική. Ο Θεός να τους κάνει. Καλημέρα στον Πειραιά, στην Πόπη. Δεν ξυπνάει, λέει ο Δούλος. Κάτι σαν τον Αναστήδη εφεραντικό εδώ που είναι. Κάτι κομματόσκυλα σαν αυτόν. Καλά του έκανε ο Κούλης. Δεν είναι να λυπάσει κανένα. Όχι, εγώ δεν τους λυπάμαι. Αλήθεια, πλέον δεν τους λυπάμαι. Αγανάκτησα. Αγανάκτησα, κουράστηκα, βαρέθηκα. Φτάνει. Φτάνει. Μερικοί, οι περισσότεροι είστε άξιοι της μοίρας σας. Ειλικρινά. Καλημέρα στον Πασχάλη. Άλλαξαν, λέει, την πλατφόρμα του ΕΦΚΑ και ενώ πρώτα ζητούσαν άμκα, τώρα έβαλαν και ως εναλλακτική τον προσωπικό αριθμό. Για να μπορέσεις να μπεις αργά ή γρήγορα, λέει, θα είναι η μόνη επιλογή. Δεν ξέρω, εγώ δεν το δέχομαι τον προσωπικό αριθμό. Πάντως, νέα ταυτότητα δεν έχω βγάλει και δεν πρόκειται να βγάλω. Και το είπα και χθες. Εγώ, πριν μου διαρρήξουν το αυτοκίνητο και μου πήραν να μου πάρουν από μέσα το τσαντάκι με την ταυτότητα, είχα τις παλιές τις ταυτότητες, η οποία έγραφε πάνω Χριστιανός Ορθόδοξος και δεν είχα σκοπό να την αλλάξω. Αλλά είχε χάρη που μου την κλέψαν. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Ενωμένοι όλοι οι Έλληνες, λέει, πάμε για την αλλαγή και το καλό της Ελλάδος. Αγρότες, βάλτε μυαλό, γιατί θα σας γυρίσουμε την πλάτη όλοι οι Έλληνες. Καλημέρα στον Σπύρο. Έχουμε, λέει, η μνήμη Χρυσόψαρου. Ξεχνάμε εύκολα τι μας έχουν κάνει. Και πάλι σαν τα πρόβατα τρέχουμε τζάμπο, φωνάζεις, διότι IQ ραδικιού. Καλημέρα στον Πασχάλη. Αναστήδης, λέει, με Σαμαρά, Μόσχος με Τσίπρα, με τέτοια μυαλά πώς να πας έπειτα μπροστά. Όταν πας και ταυτίζεσαι πολιτικά με ανθρώπους που πρόδωσαν τον τόπο, είσαι και εσύ ένα και το αυτό. Συμμέτοχος δηλαδή. Όλα για την καρέκλα και το μελί, εννοείται. Εννοείται, είπαμε όλα, ό,τι μας βολεύει, όπου μας βολεύει. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Εδώ στη Γερμανία, λέει, με 3.100 μεικτά παίρνεις 2.200 καθαρά. Όχι, okay, είναι 2.200. Κοίτα, για τα δεδομένα της Γερμανίας, οκ, okay, δεν είναι κανένας υπέρογκος μισθός, αλλά δεν είναι και άσχημα, έτσι. 2.200 να παίρνεις εσύ και άλλα 2 να παίρνει η γυναίκα. Ζείτε αξιοπρεπώς. Δεν λέω ότι ζείτε πλουσιοπάροχα, γιατί είναι και ακριβά τα ενίκια εκεί πέρα, αλλά τουλάχιστον ζείτε με αξιοπρέπεια. Εδώ πέρα δεν έχουμε αξιοπρέπεια. Και το κυριότερο είναι ότι το κράτος σας στηρίζει. Γεια σου Κατερίνα μου, καλημέρα. Η Κατερίνα στη Γερμανία, στο Στάθη εκεί πέρα, στην οικογένεια. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Με μπόλικη δόση αγάπης από εδώ, από την Ελλάδα. Καλημέρα στον Κώστα. Κολλάνησε με 24 χρόνια. Είμαι 43 χρονών. Έχω 3 παλικάρια. Το ξέρεις ήδη. Δουλεύω σαν σκυλή, λέει, και δεν ξέρω πόσο ακόμα και αν θα πάρω σύνταξη. Δεν ξυπνάει ο κόσμος. Που στην ευχή, λέει, βρίσκουν λεφτά και είναι όλοι αραχτοί όλη μέρα. Μα την Παναγία, λέει, σπάω το κεφάλι μου, ο Κώστας από το γυμνό. Κοίταξε, αραχτοί δεν είναι όλη μέρα. Οι άνθρωποι δουλεύουν, οκ, okay, δεν μπορώ να το αναιρέσω αυτό το πράγμα του. Οι Έλληνες είναι ο πιο σκληρά εργαζόμενος. Αλλά.
Όσον αφορά για τη σύνταξη, δεν ξέρω αν η δικιά μας η γενιά, φίλε μου Κώστα, καταφέρει να πάρει σύνταξη ειλικρινά. Ο Κώστας από το γρανίτι της Δράμας αναρωτιέται τι μυαλό κουβαλάνε κάποιοι. Καλημέρα στο Στάθη. Αυτό το πράγμα στους ελληνικούς δρόμους με τους τσαμπουκάδες και τα βρυσίδια ποτέ δεν το κατάλαβα. Πού ξέρεις ποιος και τι είναι ο άλλος. Επίσης με το άγχος και την πίεση στην οδήγηση, δηλαδή βάζουν πιο πάνω από τις δουλειές τους τη ζωή τους. Στις Οροβιές είναι κλειστός ο δρόμος από το 2023, λέει, λόγω κατολιστήσεων, λόγω κακής σχεδίασης εξ αρχής του δρόμου 30 χρόνια πριν. Δεν το ήξερα αυτό το πράγμα. Ναι, όσο για την οδήγηση στο δρόμο, το έχω πει πολλές φορές, μην μαλώνετε. Ψυχραιμία, αφήστε το να περάσει έτσι. Μα έβρισε ο άλλος, μα σου έκανε μια χειρονομία. Άστο να πάει στο διάλογο να σηκωθεί να φύγει. Γιατί άμα κατέβει κάτω με κανένα λωστό, με κανένα μαχαίρι, με κανένα όπλο και στο βάλει στο κεφάλι, η τρέλα του κόσμου είναι απίστευτη. Έχω δει πολλά περιστατικά να συμβαίνουν. Οπότε καλύτερα για μερικά δευτερόλεπτα άστο να περάσει, να σηκωθεί, να φύγει και να επιστρέψεις ως και αυλαβεί στο σπιτάκι σου παρά να μπει σε περιπέτειες. Ο Βασίλης μου λέει, γι' αυτό σου λέω κράτα τα μπούρι. Το πάλευουμε, το πάλευουμε. Καλημέρα στον Ηράκλειο από το Λάνσχουτ. Μπράβο, σου λέει, καλά τον απάντησες. Στον άλλο, το φίλο του Κωνσταντίνο από το Κιλκίες. Αν βγει ο Βελόπουλος, κυβέρνηση λέει θα καταργήσει τις νέες ταυτότητες. Ποια η τοποθέτηση της ελληνικής λύσης? Η ελληνική λύση δεν είναι υπέρ των νέων ταυτοτήτων. Το έχει πει ο Βελόπουλος ότι δεν είναι υπέρ των νέων ταυτοτήτων. Έχουμε ταυτότητες. Και η ταυτότητα δεν λύγει, δεν έχει ημερομηνία λήξεως. Καλημέρα στο Σάκη. Καλημέρα. Ο Χρήστος λέει να παραιτηθεί και να τους καταγγείλει στον Άριο Πάγο. Δεν είναι δημοκρατία αυτή, εφόσον λειτουργεί η Βουλή με λιγότερους βουλευτές από 300. Γιατί ταΐζουμε αντιπολίτευση όταν δεν μπορεί να κάνει τίποτα? Η αντιπολίτευση τι θες να κάνει, ρε αδερφέ? Δηλαδή τι περιμένεις να κάνει? Και στο ξαναλέω, άντε σήμερα παρετεί το Βελόπουλος. Πες ότι παρετείται, τι θα γίνει? Θα πέσει η κυβέρνηση? Ο Βελόπουλος δεν είναι κυβερνητικός. Για να πέσει η κυβέρνηση από τους 157 που κυβερνούν αυτή τη στιγμή, από που έχουν την δεδηλωμένη, θα πρέπει τουλάχιστον οι 8 να παραιτηθούν για να χάσει η Νέα Δημοκρατία τη δεδηλωμένη και να πέσει. Μόνο έτσι θα πέσει. Δηλαδή, άμα παραιτηθεί ο Βελόπουλος, τι θα γίνει? Μην λέτε βλακίες, μην λέτε ανοησίες. Διαβάστε λίγο πώς λειτουργεί η Βουλή, μελετήστε λίγο και μετά να βγαίνετε και να λέτε τέτοια πράγματα. Να καταλαβαίνετε λίγο τι λέτε. Δεν λειτουργεί έτσι το σύστημα. Παρετείτε ένα κόμμα και εντάξει, πέφτει η Βουλή. Πάρ' τι θα κάνουν αυτοί άμα παραιτηθεί ο Βελόπουλος. Καλημέρα στο Σπύρο. Κάποιος είχε πει, λέει, στον Μάχη αν έχουν δίκιο οι αγρότες που είχαν κάνει κινητοποιήσεις και είχα γράψει αν έχουν δίκιο ή άδικο, θα μας το δείξουν με την ψήφο τους. Από ό,τι φαίνεται, κολοτούμπες είναι όλοι. Σε αυτό δεν έχει άδικο. Θα μας δείξουν με την ψήφο τους αν είχαν δίκιο ή άδικο. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα, οι περισσότεροι αγρότες με βάση τα καταστατικά ψηφίσαν Νέα Δημοκρατία. Μην το ξεχνάμε αυτό. Στο Μιχάλη, καλημέρα από τη Μεσιά του Κιλκής. Με συνεχόμενη άνοδο του χρέους περιμένουμε να πάρουμε σύνταξη. Εγώ δεν περιμένω να πάρουμε τίποτα. Στο Γιώργο, καλημέρα. Από τη στιγμή που ο Βελόπουλος λέει αποδέχεται το χρέος, λέει, αυτό το ψεύτικο αποδέχεται Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και το κράτος έχει συνέχεια. Απλά ξεχάστε το, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν το θέλουν οι Εβραίοι, το κογκλήφι. Εσείς τέτοια να πιστεύετε ότι κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα και ότι σας κυβερνάνε Εβραίοι? Α, θα έρθει ο Μητσοτάκης για τα εγγένεια στο δρόμο εκεί πέρα στις Οροβιές. Α, είδες. Έρχονται εκλογές γι' αυτό, μάλιστα. Τι άνοιξε μάλλον ο δρόμος, και σου λέει τι. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα. Πολύ σωστά απάντησες. Καλή συνέχεια. Λέει καλημέρα η κυρία Ελισάβετ, λέει, Μόσχος και Αριστίδης, Αναστίδης εννοείς. Απόδειξε ότι είναι κομματόσκυλα, λέει, και λαμόγια. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8. Κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που κάναμε και αυτό το πρωινό παρεούλα. Θεού θέλοντος, αύριο θα είμαστε εδώ πέρα στις 6 πάλι να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τετάρτης. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση στην θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομή στην Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό του 69χρονου άνδρα που αγνοείται μετά την ανατροπή του σκάφους στο οποίο επέβαινε. Επέβαινε επίσης στο σκάφος η 67χρονη σύζυγός του, η οποία διασώθηκε από ιδιώτη. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 24χρονος, ο οποίος κατά τις αρχές παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως κρυσφύγετο πριν και μετά την εμπριστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Χθες προφυλακίστηκαν οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι. Προφυλακιστέ εκρήθηκαν οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν. Αρνήθηκαν ότι σχετίζονται με τα επεισόδια στην τράπεζα. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε νέα αίτηση ανάσυρσης της δικογραφίας των τηλεφωνικών υποκλοπών ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσές, με αφορμή το γεγονός ότι για πρώτη φορά αποτυπώνεται σε δικαστικό έγγραφο ότι ο Ταλντήλιαν πούλησε σε ελληνικές αρχές κατασκοπευτικό λογισμικό. Ελπίζουμε πως η κίνηση Ντήλιαν και οι αποκαλύψεις του ότι πούλησε στο ελληνικό κράτος το Predator δεν θα δώσουν αφορμή στην κυβέρνηση να φέρει διάταξη ώστε να δικαστεί στο Ισραήλ και όχι στην Ελλάδα μαζί με τους υπεύθυνους εγκληματίες των υποκλοπών, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Τεντωμένο σχοινίο ΣΥΡΙΖΑ, μέσα σε λίγες ώρες ακόμη τρεις βουλευτές αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα, προκαλώντας νέα πολιτική αναταραχή και οδηγώντας την κοινοβουλευτική δύναμη σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο, στην τέταρτη θέση πίσω από το ΚΚΕ. Μετά τις ανεξαρτητοποιήσεις των Ανδρέα Παναγιωτόπουλου και Γιώργου Γαβρίλου, την αποχώρηση του ανακοίνωσε χθες και ο βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός. Μειωμένο κατά 10 λεπτά το λίτρο η βενζίνη και 5 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο κίνηση στα πρατήρια μετά τη συμφωνία με τα διηλιστήρια. Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ καταγγέλει ότι την τελευταία εβδομάδα οι τιμές διηλιστηρίου στη χώρα μας αυξήθηκαν κατά περίπου 20 λεπτά ανά λίτρο. Σε ανωδική τροχιά απογείωσης η τιμή του πετρελαίου στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, το Brent έκλεισε στα 85,23 δολάρια το βαρέλι. Οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω πως είναι αρκετές, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Διεμήνησε παράλληλα ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες στο Ιράν από την επόμενη εβδομάδα, εάν η Τεχεράνη δεν κλείσει συμφωνία. Από την πλευρά του, ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων με μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά όσο τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες. Απείλησαν να κλείσουν και άλλες οδούς στρατηγικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές στην περιοχή. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Κιλκής. Πολύ υψηλός σήμερα σε Κρήτη και νησιά του Αιγαίου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Καλός καιρός σε όλη τη χώρα σήμερα, με την θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές να φτάνει τους 33 με 35 και τοπικά στα υπηρετικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, η άνεμη μεταβλητή 3 από 4, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, Δεντρολίβανο και Ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
4: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να νοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.

μητέρα που γέννησες. Κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμνησαν στον κόσμο όλα τα μέρη. Νοείδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα.

0: τσιμπάκι!
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Εύχομαι χωρίς τσιπάκια. Τελικά, όσο ακούω αυτό το τραγούδι, να ξέρετε, το οποίο το έχω γράψει πριν από 3 χρόνια, 4, εκεί μέσα στην καλή την περίοδο, πραγματικά πόσο επίκαιρο είναι. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Ειδικά αυτό με το τσιπάκι, κρατήστε το. Ελαφρώς ξενυχτισμένος σήμερα, γιατί με τα μεσονύκτιες ώρες έκανα μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, μια συνέντευξη την οποία την κυνηγούσα πολύ καιρό τώρα και είναι από αυτές οι οποίες θα ξεχωρίσουν, να ξέρετε, γιατί είπε απίστευτα πράγματα στον Focus FM 103,6 ο επιδημιολόγος, ο επικεφαλής επιδημιολόγος του Μακάλο Foundation, ο Νίκολας Χάλσερ.

κορύφωμα, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρον έχει το τελευταίο σκέλος της συνέντευξης. Θα την ακούσετε εν ευθέτω χρόνο εδώ στον Focus FM 103,6 σχετικά με την τεχνολογία 6G και τα τσιπάκια για τον εγκέφαλο. Πάμε σε μία μάχη ανθρωπότητας εναντίον cyborg. Ταινία κανονική. Η τεχνολογία είναι έτοιμη. Απλά χρειάζεται την τεχνολογία 6G. Πώς έχουμε τώρα το 5G. Έρχεται το 6G. Έχουν αδειοδοτηθεί όλα αυτά για χρήση για ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρόβλημα. Δηλαδή κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει πρόβλημα κινητικό, ένα τσιπάκι για να μπορεί να κινηθεί. Καλό ακούγεται. Επιστημονική επιτυχία μεγάλη. Όμως, να σας ρωτήσω λίγο κάτι. Πριν από 15 χρόνια, πριν από 20 χρόνια, είχαμε smartphone κινητά. Όχι, δεν είχαμε. Δεν είχαμε smartphone κινητά. Αλλά από τότε που δημιουργήθηκε το smartphone κινητό, όλοι σχεδόν έχουν smartphone κινητό. Ποιος λοιπόν θα αντισταθεί εάν αυτά τα τσιπάκια αποκτήσουν εμπορική χρήση? Ποιος θα αντισταθεί? Οι περισσότεροι, έτσι πως μας έχει εκπαιδεύσει αυτή η παγκόσμια ελίτ να συμπεριφερόμαστε ως άκρατοι καταναλωτές, δεν θα αντισταθούν. Και εκεί θα δημιουργηθούν δύο βασικές ομάδες. Οι άνθρωποι που ήταν και θα παραμείνουν άνθρωποι και τα cyborg, οι υπεράνθρωποι που ήταν άνθρωποι και θα αποκτήσουν ενισχυμένες ικανότητες, σκέψεις, δράσεις, κίνησης. Είναι φρικιαστικό αυτό το σενάριο. Βέβαια θα μου πεις, Δαμιανίδη, τόσες συνεντεύξεις έχεις κάνει εδώ πέρα και για τον μεταανθρωπισμό. Απλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η τεχνολογία πλέον είναι εκεί, έτοιμη να βρει εφαρμογή. Καλημέρα σας. Καλημέρα και σήμερα. Καλώς ήρθατε στον Focus FM 103,6. Αν μου επιτρέπετε, σήμερα θέλω να στείλω μια ιδιαίτερη καλημέρα σε ολόκληρη την ελληνική περιφέρεια. Ιδιαίτερα στις περιοχές της πατρίδας μας, όπου ζουν από το μόχθο της γης και της παραγωγής προϊόντων. Καλημέρα σε όλους όσοι ασχολούνται, ένας λόγος παραπάνω φυσικά, καλημέρα σε όλους, αλλά ένας λόγος παραπάνω σήμερα για αυτά τα οποία θέλω να αναλύσω σε αυτές τις εκπομπές βαθιάς ανάλυσης που κάνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Τον πρωτογενή μας τομέα και τον τρόπο με τον οποίο αφήνουμε τον πρωτογενή τομέα να καταστραφεί και εμείς κυνηγάμε την επιβίωσή μας μέσα από τροποποιημένα τρόφιμα, μέσα από μεταλλαγμένες τροφές, μέσα από εργαστηριακά τρόφιμα. Τις προηγούμενες ημέρες ανοίξαμε δύο μεγάλα κεφάλαια. Αναλύσαμε την ψηφιακή φυλακή, το πώς θα ελέγχουν τις συναλλαγές μας, τις επικοινωνίες μας, αλλά επίσης είδαμε το πώς το σύστημα αυτό αποδομεί την παιδεία, αποδομεί την ιστορία και το κάνει με σκοπό να μας στερήσει τις πνευματικές μας αντιστάσεις. Σήμερα πιστεύω ότι θα περάσουμε σε κάτι πιο ζωτικό και πιο χειροπιαστό σε επίπεδο ανθρώπινης ύπαρξης. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε
για την ίδια

0: την επιβίωση του ανθρώπινου είδους. Δηλαδή, για την τροφή μας και για το δικαίωμά μας να παράγουμε και να αναπνέουμε ελεύθερα. Σήμερα θα ήθελα να αποκαθιλώσω στο βαθμό που μπορώ και θέλετε να με ακούσετε την δήθεν πράσινη μετάβαση που δυστυχώς λίγοι μιλάνε, το αφήγημα της κλιματικής ουδετερότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Θα επιχειρήσω να ξεσκεπάσω το οργανωμένο σχέδιο της παγκοσμιοποίησης για τον απόλυτο έλεγχο της τροφής και της παραγωγής. Δεν θα το κάνω μόνος μου. Έχω ανθρώπους οι οποίοι θα μιλήσουν για αυτά τα θέματα και συνιστώ ανεπιφύλακτα αυτές τις εκπομπές να τις κρατήσετε κάπου στο αρχείο σας, διότι είναι πολύ χρήσιμες για αυτά τα οποία θα έρθουν. Όχι. Ούτε συνωμοσιολόγος είμαι, ασχέτως με αυτά τα οποία λένε. Ούτε ψεκασμένος είμαι. Είμαι προβληματισμένος και είμαι και απαιτητικός, ιδιαίτερα από τους ανθρώπους που έχουν μικρόφωνο μπροστά τους ή κάμερα μπροστά τους. Πολύ απαιτητικός. Και αυτά είναι θέματα τα οποία δεν αρκεί να τα αντιμετωπίζω μακροθυγώς σε κάποιες συνεντεύξεις ευκαιριακά. Καλό θα είναι αυτό το οργανωμένο σχέδιο των παγκοσμιοποιητών να το αναλύσουμε, να το αποδομήσουμε και να προτείνουμε λύσεις στον κόσμο. Λύσεις, οι οποίες λύσεις όμως έχουν να κάνουν με την αλλαγή της τάσης της ζωής μας. Αλλά ξέρετε, η ζωή δεν αλλάζει ή δεν αλλάζει εύκολα από τη μια στιγμή στην άλλη. Αν σας έλεγα δηλαδή τώρα αφήστε τα κινητά σας κάτω, περάστε τον επόμενο μήνα χωρίς κινητό στο χέρι, smartphone, πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε? Θα μπορούσαμε, βάζω και εμένα μέσα. Πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε? Παραπάνω από 1%. Εκεί είσαι. Εκεί είσαι. Και ξέρεις γιατί? Γιατί πλέον είμαστε εθισμένοι. Εθισμένοι. Οπότε για κάποια πράγματα τα οποία ακόμα δεν έχουν εξελιχθεί σε εθισμό, καλό θα είναι να το καταλάβουμε τώρα. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε για τον πόλεμο που δέχεται ο Έλληνας αγρότης, ο Έλληνας κτηνοτρόφος. Για τον πόλεμο που δέχεται ο ψαράς μας. Και για τον πόλεμο τον οποίο δέχεται ο μελισσοκόμος. Θέλω να κουβεντιάσουμε για τα εργαστηριακά συνθετικά τρόφιμα, τα οποία φυσικά τα ετοιμάζουν μέσα σε εργαστήρια. Θέλω να δούμε πώς αυτό συνδυάζεται με κάτι το οποίο συζητήσαμε και στην πρώτη εκπομπή αυτής της εβδομάδας για τις πόλεις των 15 λεπτών και πώς μετατρέπεται αυτό το άλοθη, το οικολογικό άλοθη, σε γεωγραφικό εγκλωβισμό των πολιτών. Και θέλω να κάνουμε αυτή τη συζήτηση γιατί? Γιατί όποιος ελέγχει την τροφή σου, όποιος ελέγχει τις μετακινήσεις σου, ελέγχει την ίδια σου τη ζωή. Θα παρακαλέσω λοιπόν τους φίλους ακροατές του Focus FM που τόσο πολύ εμπιστεύεστε αυτό το ραδιόφωνο και αυτό είναι κάτι το οποίο μας γεμίζει ευθύνη, αυτή η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε, να συντονιστείτε σήμερα εδώ, γιατί θα μιλήσουμε για αυτόν τον πόλεμο, τον πόλεμο ενάντια στην αγροτική παραγωγή και τη διαφήμιση των εργαστηριακών συνθετικών προϊόντων. Απέναντί μας, για μία ακόμα ημέρα, το σατανοκρατούμενο ιερατείο των Βρυξελών. Τι μας λένε οι διρεκτίβες των Βρυξελών για όλα αυτά τα ζητήματα, τι μας λένε τα μεγάλα λόμπι, τα think tanks, ότι πρέπει να μειώσουμε τους ρήπους. Να είμαστε καλοί πολίτες. Να είμαστε καλοί μαλθάκες. Να μην αφήνουμε αποτύπωμα άνθρακα. Οι directives λένε λοιπόν να περιορίσουμε τη γεωργία, την κτηνοτροφία. Γιατί οι αγελάδες πέρδονται και ελευθερώνουν στην ατμόσφαιρα μεθάνιο. Και αυτό κάνει ζημιά. Ασύλλητα πράγματα. Τα ακούμε όμως, τα λένε. Επιβαρύνουν τον πλανήτη, παιδιά, οι αγελάδες. Δεν τον επιβαρύνουν, ξέρω εγώ, οι ανεμογεννήτριες. Που αποδείξαμε πολλές φορές εδώ στο Focus FM ότι έχουν καταστροφικές συνέπειες για οποιοδήποτε σημείο τοποθετούνται ή τα τεράστια φωτοβολταϊκά πάρκα. Οι αγελάδες φταίνε. Οι αγελάδες καταστρέφουν και επιβαρύνουν τον πλανήτη. Γι' αυτό λοιπόν ανακαλύψαμε τους φόρους του άνθρακα, ανακαλύψαμε πράσινους φόρους. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να στραφούμε και σε εναλλακτικές πηγές πρωτεΐνης. Να τα μας! Αυτό είναι το αφήγημα. Αυτό είναι το αφήγημα το οποίο μας το προσφέρουν απλόχερα. Πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους να φάμε φαγητό. Εκτυπωμένο, με ντομάκι, νέα πράγματα, νέες συνθήκες. Γιατί υπάρχει αυτό το οικολογικό αφήγημα. Ποια όμως είναι η ομή και τολμώ να πω εγκληματική αλήθεια? Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια συντελείται ένας απροκάλυπτος πολλές φορές, μεθοδικός τις περισσότερες φορές, πόλεμος κατά του πρωτογενούς τομέα. Προσπαθούν να στραγγαλίξουν τον αγρότη σε όλο τον κόσμο και φυσικά και τον Έλληνα, που ο Έλληνας είναι εύκολος στόχος γιατί τον έχουν εξαθλειώσει οικονομικά. Άρα προσπαθούν να στραγγαλίξουν τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον ψαρά, τον μελισσοκόμο και να του δημιουργήσουν συνθήκες δυσβάσταχτου κόστους παραγωγής. Να τον κάνουν δηλαδή να μην βγαίνει. Και γι' αυτό υπάρχουν εξοδοτικοί κανόνες, υπάρχει αυτή η ΚΑΠ, κοινή αγροτική πολιτική, γεμάτη με πράσινα χαράτσια. Είναι άθλιο το σχέδιο. Δήθεν θέλουν να σε βοηθήσουν, από τη μια σου δίνουνε, από την άλλη σου παίρνουνε, μέχρι να εξαντληθείς. Και προφανώς, ο στόχος όλων αυτών των πράσινων χαρατσιών, δεν πιστεύω να πιστεύει κανείς ότι είναι το περιβάλλον. Δεν πιστεύω να πιστεύετε ότι αυτό το κάνουν για να σώσουν το περιβάλλον μας. Ο στόχος τους είναι να ξεκληρίσουν το μικρό, να ξεκληρίσουν τον μεσαίο παραγωγό, να τον αναγκάσουν να εγκαταλείψει τη γη του, τη γη των προγόνων του, ώστε αυτή η γη να χάσει αξία και για ένα κομμάτι ψωμί να περάσει αύριο μεθαύριο στα χέρια τεράστιων, λίγων, πολυεθνικών. Αυτοί οι όμιλοι με τις δήθεν πράσινες ευαισθησίες, με τους τάχαμ δήθεν πράσινους επενδυτές, οι οποίοι επειδή είναι πολύ πράσινοι γεμίζουν τα βουνά μας με γιγάντιες ανεμογεννήτριες, καλύπτουν πλαγιές ολόκληρες με μαύρους καθρέφτες φωτοβολταϊκών πάνελ και πάει λέγοντας. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα, ένα κεντρικό ερώτημα. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, όταν ο αγρότης φύγει από τα χωράφια, όταν ο κτηνοτρόφος φύγει από τα πυμνιοστάσια, όταν ο ψαράς εγκαταλείψει τη θάλασσα και όταν ο μελισσοκόμος αφήσει πεινασμένες τις μέλισσές του να πεθάνουν και εγκαταλείψει τα μελίσια του, τότε τι ακριβώς θα τρώμε? Τι ακριβώς θα τρώμε όταν δεν θα υπάρχει ο πρωτογενής τομέας, ο παραδοσιακός πρωτογενής τομέας? Τι θα τρώμε? Δεν θέλω να μου αγωνίστε. Τα τρώμε. Τα τρώμε. Γιατί η ελίτ έχει ετοιμάσει τα επόμενα βήματα ένα προς ένα. Ένα προς ένα. Ήδη. Για την απάντηση του ερωτήματος που έθεσα, τι θα τρώμε, έχουν δαπανηθεί $3 εκατομμύρια. $3 εκατομμύρια. Πακτολός χρημάτων. Ασύλληπτα ποσά. Και ξέρετε ποιοι τα έχουν επενδύσει αυτά τα ασύλληπτα ποσά? Οι φιλάνθρωποι. Οι φιλάνθρωποι του Νταβός. Αυτά τα παλικάρια, οι μεγαλοεπενδυτές του Νταβός, που έχουν οικολογικές ευαισθησίες, που επειδή μας λένε εμάς ότι δεν πρέπει να αφήνουμε άνθρακα, αποτύπωμα άνθρακα, οι ίδιοι παίρνουν τα Learjet και πηγαίνουν στην Ελβετία, στον Νταβός, για να συσκεφθούν. Εδώ είναι η λύση του ερωτήματος, η απάντηση μάλλον του ερωτήματος που έθεσα. Τι θα τρώμε? Την βρήκανε ο Bill Gates. Την βρήκε η παρέα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Την βρήκαν όλοι αυτοί οι φιλάνθρωποι του Νταβός. Εργαστηριακά τρόφιμα. Εργαστηριακά τρόφιμα. Έχουν εξοδέψει δισεκατομμύρια και θα ξοδέψουν άλλα τώρα, άλλα τόσα, για να μας προετοιμάσουν για την κατανάλωση συνθετικού κρέατος, το οποίο θα παράγεται μέσα σε βιομηχανικούς αντιδραστήρες, από καλλιέργειες κυττάρων. Έχουν δαπανίσει εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια ευρώ και δολάρια για να μας προετοιμάσουν να δεχθούμε, να τρώμε μεταλλαγμένα, υβρίδια και προϊόντα τα οποία θα έχουν ως βάση τους την πρωτεΐνη από έντομα. Ολόκληρο σχέδιο, οργανωμένο. Σκεφτείτε πόσο συχνά ακούτε για τα άλευρα εντόμων, τα οποία ήδη υπάρχουν μέσα σε προϊόντα τα οποία καταναλώνουμε, τα οποία έχουν ήδη πάρει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και έχουν ήδη μπει στην τροφική μας αλυσίδα. Εσείς που είσαστε αφυπνισμένοι, το γνωρίζετε, γιατί τα λέμε εδώ στον Focus FM αυτά τα πράγματα. Πείτε μου λίγο, αυτός ο οποίος βλέπει Μέγκα μόνιμα, αυτός ο οποίος βλέπει Αντένα μόνιμα, ξέρει ότι τρώει? Ξέρει τι είναι το καρμίνιο, για παράδειγμα? Αυτή η κόκκινη ουσία από την οποία παίρνει χρώμα το παριζάκι και ότι προέρχεται από έντομο. Ξέρει σε πόσα τρόφιμα τα οποία καταναλώνουμε υπάρχει πρωτεΐνη εντόμων? Αν δεν ξέρει, αν δεν ξέρει. Θέλω λίγο πριν να κάνω το πρώτο διάλειμμα να πω ότι πρέπει να καταλάβουμε πάρα μα πάρα πολύ καλά πως όταν η ανθρωπότητα χάσει την επαφή της με τη γη, όταν ο άνθρωπος χάσει την επαφή του με την παραδοσιακή καλλιέργεια, όταν εξαρτάται αποκλειστικά από 3-4 πολυεθνικές εταιρείες που κατέχουν τις πατέντες και θα τις κατέχουν τις πατέντες αυτές οι 3-4 εταιρείες για το πώς κατασκευάζεται το συνθετικό φαγητό, τότε η υποδούλωση των ανθρώπων θα είναι καθολική. Θα εξαρτώμαστε από αυτές τις 3-4 εταιρείες για να μπορούμε να επιβιώσουμε. Και ποιος θα επιβιώνει για όλους αυτούς? Ο υπάκουος. Πόσες φορές με έχετε ακούσει να λέω ότι ουδέποτε είχαμε διαχωρισμό εμβολιασμένων ανεμβολίαστων, αλλά υπάκουων και ανυπάκουων, το οποίο ισχύει ακόμα και σήμερα? Έτσι λοιπόν, ο υπάκουος θα ανταμείβεται με επεξεργασμένα εργαστηριακά τρόφιμα, με τη δυνατότητα να μετακινηθεί εντός των πόλεων 15 λεπτών, και ο ανυπάκουος θα του κλείνουν τη στρόφιγγα της τροφής με ένα κουμπί δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το ψηφιακό ευρώ ή το ψηφιακό δολάριο ή οποιοδήποτε ψηφιακό νόμισμα για να τον έχουν μπλοκάρει, επειδή δεν δέχτηκε να ακολουθήσει την νόρμα που θα επιβάλλει η παγκόσμια ελίτ. Διάλειμμα, επιστρέφω.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
5: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
6: Να μας κρατήσουν και σερ.
7: Για άλλη την ημέρα.
8: Και μένα μια ξαπλώστρα.
9: Μακριά από σας.
10: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
11: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
12: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άμεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
13: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως.
14: Αφού ήρθαμε με Seajets.
12: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
15: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
1: energasgroup.com για να είσαι σίγουρος 103,6%. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
16: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Focus 811, Στέφανος Νταμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Έχουμε πιάσει λίγο σήμερα ζητήματα επιβίωσης, τα οποία σχετίζονται και με την τροφή μας, αλλά και με το φυσικό μας χώρο. Και για να το δέσω λίγο το γλυκό, για να δούμε λίγο πώς δένει αυτός ο έλεγχος της επιβίωσης από τη μια με τον φυσικό μας χώρο από την άλλη, θέλω να προσέξουμε λίγο αυτό το καινούριο και αγαπημένο αφήγημα πράσινων σε εισαγωγικά δημάρχων και πολιτικών ανά τον κόσμο και κυρίαρχα ένα πράσινο αφήγημα το οποίο γεννήθηκε μέσα σε πάνελ και εκδηλώσεις παγκοσμίων φόρουμ, έτσι, και αυτό δεν είναι άλλο από τις πόλεις των 15 λεπτών τις οποίες συζητήσαμε και σε άλλη εκπομπή, αλλά νομίζω ότι εδώ κολλάνε για να γίνει αυτό το δέσιμο, αυτός ο συνδυασμός. Είναι αυτή η περιβόητη προοδευτική ιδέα ότι θα ζείτε σε μια γειτονιά όπου όλα θα τα έχετε μέσα στα πόδια σας, δεν χρειάζεται να φεύγετε μακριά, ο φούρνος θα είναι κοντά, το σχολείο θα είναι πιο κοντά, το ιατρείο, οι γιατροί, η δουλειά ενδεχομένως, δεν χρειάζεται να φεύγετε, ξέρω εγώ, και να κάνετε μία ώρα απόσταση, όλα εκεί δίπλα-δίπλα, γύρω-γύρω, εντός 15 λεπτών, όλα. Τα πηγαίνετε είτε με τα πόδια, αν είστε και καλοί μπορείτε να πάρετε και ποδήλατο, αυτοκίνητα δεν θα υπάρχουν, έτσι, για να σώσουμε τον πλανήτη, οικολογικά, με την πόλη των 15 λεπτών, για να μην υπάρχουν ρήποι των αυτοκινήτων. Είπαμε, οι ρήποι, ναι, ιδηλιακό. Πάρα πολύ ωραίο, πουλάκια θα κελαϊδάνε, όλοι θα είμαστε χαρούμενοι, χαμογελαστοί, δεν θα πατάμε κόρνα. Θα βλέπεις, ξέρω εγώ, τον Μάνο, θα του λες: γεια σου, συνάδελφε, γεια σου και σένα, τι κάνεις, πάρα πολύ καλά, εσύ, οικογένεια, πάρα πολύ καλά. Ναι, μέχρι που θα τρελαθείς. Να βλέπεις κάθε μέρα τον Μάνο και να του λες: γεια σου, τι κάνεις. Ναι, γιατί άμα είναι σε 15 λεπτά, τους ξέρεις όλους, αδελφέ. Θα κλάνει ο άλλος και να τον μυρίζεις εσύ, θα ξέρεις ποιος έκλασε. Μάνος. Κατάλαβες? Ωχ, Δαμιανίδη ρε φίλε, δεν παίζεσαι. Δηλαδή το μαθαίνεις. Καταντάει βαρετό. Δεν είναι ιδηλιακό. Θανάσιμη παγίδα είναι. Άμα είναι να σε τρελάνουνε, έτσι τρελαίνεσαι. Άμα καταλάβεις ότι αυτό το οποίο ζεις είναι ο κόσμος σε μικρογραφία, την ακούς. Τρελαίνεσαι κανονικά. Είναι θανάσιμη παγίδα. Η πόλη στο 15 λεπτών δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια θανάσιμη παγίδα και δεν σχεδιάζονται για να μας δώσουν ευκολία. Έχουν σχεδιαστεί για να περιορίσουν τη μετακίνησή μας. Δεν θέλουν να κυκλοφορούμε. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Εσχρό παράδειγμα. Και με θλίβει. Είμαστε σε αυτά τα πρόστιμα, τα αυστηρά πρόστιμα τα οποία έχουν δημιουργηθεί και επιβάλλονται. Γι' αυτό το λόγο επιβάλλονται. Για να σου λένε, ξέρεις τι, για να μην φας πρόστιμο 150 ευρώ γιατί παρκάρισες κάπου που δεν έπρεπε, που το που έπρεπε και που δεν έπρεπε είναι και λίγο σχετικό σε κάποιες περιπτώσεις. Για να μην σου πάρουμε διπλώματα και ιστορίες άμα κάνεις το λάθος και δεν φορά ζώνη, κάτσε σπίτι σου. Τώρα έχουμε το καινούριο. Πήγε μια οικογένεια διακοπές στη Λίμνο. Καλημέρα στη Λίμνο. Πήγε στη Λίμνο μια οικογένεια και είχαν μαζί τους αυτό το SUP. Αυτές οι σανίδες, τέλος πάντων, σαν σερφ, που είναι φουσκωτές, που είναι μόδα τα τελευταία χρόνια. Και ανεβαίνεις πάνω με ένα κουπί και κάνεις SUP. Σαν ένα κανό φουσκωτό είναι, για να το καταλάβετε. Σαν ένα στρώμα θαλάσσης σε σχήμα σανίδα σερφ, αν μπορώ να το περιγράψω. Οι περισσότεροι πλέον ξέρετε τι είναι το SUP. Παλιότερα ήταν λιγότερο διαδεδομένο, τώρα όμως είναι ευρέως διαδεδομένο. Και τους κόψανε πρόστιμο 250 ευρώ γιατί λέει δεν φορούσε σωσίβιο πάνω στο SUP. Γιατί ο νόμος λέει ότι για να ανέβεις πάνω στο SUP πρέπει να φοράς σωσίβιο. Κάτσε ρε μεγάλη. Κάτσε γιατί θα τρελαθώ. Το SUP είναι ένα στρώμα θαλάσσης. Σωστά. Επιπλέει. Σωστά. Το στρώμα είναι επίσης στρώμα θαλάσσης. Επίσης επιπλέει. Σωστά. Γιατί εγώ, εάν ξαπλώσω πάνω στο SUP και κάνω μία βόλτα, ή αν είμαι όρθιος πάνω στο SUP και κάνω μία βόλτα, πρέπει να φοράω σωσίβιο, και αν ξαπλώσω πάνω στο στρώμα θαλάσσης, ή αν πάρω ένα τεράστιο φλαμίγκο και καβαλήσω το φλαμίγκο και κόβω βόλτες στο φλαμίγκο, με το φλαμίγκο στη θάλασσα, πρέπει να μην φοράω, δικαιούμαι να μην φοράω σωσίβιο. Πόσο μπαγλαμάδες πρέπει να είστε για να κόψετε 250 ευρώ σε έναν άνθρωπο πρόστιμο γιατί δεν φορούσε σωσίβιο πάνω στο ΣΑΠ. Πόσο μπαγλαμάδες είστε και πόσο ανθέληνες είστε να έχετε δημιουργήσει νόμους που προβλέπουν ακόμα και το ότι πρέπει να φοράω σωσίδιο πάνω στο ΣΑΠ. Εγώ που θέλω να κολυμπήσω, θα μου επιβάλλεις να βάλω σωσίδιο? Ναι. Κάτσε, περίμενε. Στο ΣΑΠ γιατί να φοράω σωσίδιο και αν μπορώ να κολυμπήσω να μην φοράω? Όχι. Να επιβάλλετε και το υποχρεωτική χρήση σωσιδίου. Μαζί με μάσκα, μην κολλήσουμε κανένα κορονοϊό. Για να μπω δηλαδή για μπάνιο, να πρέπει να φοράω διπλό σωσίδιο και τριπλή μάσκα. Όχι μάσκα για να βλέπω κάτω. Φήμωτρο. Φήμωτρο κανονικό. Είναι όλο του τρελού. Και έρχομαι τώρα εδώ για να σας δέσω λίγο το γλυκό, για να σας κάνω τη διασύνδεση των δύο αυτών κόσμων. Έχεις τον προσωπικό αριθμό που το σύστημα ξέρει ποιος είσαι. Έχεις το ψηφιακό νόμισμα, το CBDC, που το σύστημα ελέγχει τι αγοράζεις. Έχεις και την ωραία την πόλη των 15 λεπτών να γουστάρεις, που το σύστημα θα ελέγχει εκ των πραγμάτων που πηγαίνεις, που κινείσαι. Αν κινείσαι μέσα στην περίμετρο. Αν το σύστημα... Εάν το σύστημα αποφασίσει ότι έχεις ξοδέψει τους ρήπους σου, τότε το ψηφιακό χρήμα, όπως σας έλεγα και σε άλλη εκπομπή, θα κλειδώσει, δεν θα μπορείς να κινηθείς και μόλις προσπαθήσεις να βγεις από την ακτίνα των 15 λεπτών της γειτονιάς σου, θα σε μαγκώσουν. Τώρα αν εσείς αυτό το αντιλαμβάνεστε ως οικολογία, εγώ λυπάμαι πολύ, αλλά το αντιλαμβάνομαι ως γεωγραφικό εγκλωβισμό του πληθυσμού. Εγκλωβισμός. Και για να το πάω ένα βήμα παρακάτω, εάν αρχίσουμε να ενώνουμε τις τελείες, γιατί τίποτα από όλα αυτά θέλω να ξέρετε ότι δεν το έχουν αφήσει στην τύχη του, θα καταλάβουμε ότι αυτή η κοινωνία που ζούμε σήμερα λειτουργεί ως μια τεράστια οικολογική βόμβα. Και οικολογική, αλλά και ορολογιακή. Κυρίαρχα, μην σας πω, είναι ορολογιακή. Γιατί αυτά τα οποία κάνουμε, ότι βλάπτουνε το περιβάλλον και δεν το βοηθάνε, είναι γεγονός. Αλλά είναι και ορολογιακή, γιατί ανά πάσα ώρα και στιγμή κινδυνεύει να σκάσει και θα σκάσει στα χέρια μας. Γιατί από τη μία πλευρά καταστρέφουν την εγχώρια παραγωγή για να εξαρτώμαστε από εισαγωγές και εργαστηριακά προϊόντα, και από την άλλη μας περιορίζουν με τις επιλογές που κάνουν γεωγραφικά, μας καταδικάζουν να ζούμε σαν ζόμπι μέσα σε αστικές περιοχές, καταργούν και τα μετρητά. Κάθε κίνηση, κάθε συναλλαγή καταγράφεται, φακελώνεται και ακόμα και για να αναπνεύσουμε θα πρέπει σε λίγο καιρό να πάρουμε έγκριση από το σύστημα. Και επίσης μας θέλουν ακτήμονες. Μας θέλουν ακτήμονες. Θέλουν να μην έχουμε ιδιοκτησία. Πολεμούν με λύσα, με πάθος πολεμούν την ιδιοκτησία. Τι μας έλεγε με θράσος ο Κλάους Βαμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ? Εάν δεν σου ανήκει τίποτα, θα είσαι ευτυχισμένος. Άκου τώρα, άκου φουστιά. Στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, όλοι αυτοί που αγαπάνε τόσο πολύ, οι φιλάνθρωποι που αγαπάνε τόσο πολύ τον άνθρωπο, αν δεν σου ανήκει τίποτα, θα είσαι ευτυχισμένος. Διότι ο άνθρωπος που δεν έχει τη δική του γη να καλλιεργήσει, το δικό του σπίτι να μείνει, τα δικά του μετρητά στην τσέπη του, δεν έχει την ελευθερία να ταξιδέψει όπου αυτός γουστάρει, θα είναι ευτυχισμένος. Σύμφωνα με το μυαλό του Κλάους Βαμπ. Δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι για πολλά πολλά. Θα σκέφτεσαι για αυτά τα οποία πρέπει να σκέφτεσαι ή σου επιτρέπουμε να σκέφτεσαι. Όλα τα άλλα δεν χρειάζεται. Δεν έχεις τα δικά σου μετρητά στην τσέπη σου. Δεν πειράζει. Είσαι ευτυχισμένος. Δεν έχεις το δικαίωμα να πας βόλτα. Δεν πειράζει. Είσαι ευτυχισμένος. Όχι, δεν είσαι ευτυχισμένος. Είσαι εγκλωβισμένος. Είσαι απόλυτα εξαρτώμενος. Είσαι ένας σύγχρονος δουλοπάρικος. Αυτό είσαι. Ένας σύγχρονος δουλοπάρικος. Αυτή είναι η σωστή λέξη. Αυτό είναι το πραγματικό πρόσωπο της περιβόητης μεγάλης επανεκκίνησης του Κλάους Σβάμπ. Που θειασότης της μεγάλης επανεκκίνησης ξέρετε ότι είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ότι έχει το βιβλίο της μεγάλης επανεκκίνησης πρώτη μούρη στο γραφείο του, στο Μαξίμου, από που εύχομαι σύντομα να ξεκουμπιστεί. Γιατί αυτή η μεγάλη επανεκκίνηση, το The Great Reset, ουσιαστικά αφορά στον έλεγχο της ανθρώπινης βιομάζας μέσα από μια ελεγχόμενη επιβίωση. Θέλουν να ελέγξουν τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, αναπνέουμε, καταναλώνουμε. Να παίρνουν για τα πάντα τις αποφάσεις αυτοί για εμάς. Προγραμματίζοντας τη ζωή μας μέσα από αλγόριθμους. Ξέρω ότι αυτά τα οποία σας λέω σας ακούγονται σκοτεινά, δεν είναι εύπεπτα, καλοκυριάτικα κιόλας τώρα, Δαμιανίδη, πες μας αγόρι μου καλό για τους λαγοκέφαλους. Όχι, δεν θα σας πω για τους λαγοκέφαλους. Όχι, όχι. Σε λίγο θα κόβουν πρόστιμα και σε λαγοκέφαλους που δεν φοράνε σωσίβιο, να ξέρετε. Ναι, δεν φοράει λαγοκέφαλος χωρίς σωσίβιο. Δεν έχει σημασία αν ξέρεις να κολυμπάς. Πρόστιμο. Θα μας τα χρεώσουν σε εμάς. Ξέρω ότι είναι απαισιόδοξα αυτά τα θέματα, αλλά να σας πω κάτι. Δεν θέλω να απελπίζεστε, γιατί η απελπισία δεν είναι δικό μας όπλο. Η απελπισία είναι δικό τους το όπλο. Αυτοί είναι που μας θέλουν απελπισμένους. Εγώ σας τα λέω αυτά γιατί θέλω να είμαστε αφυπνισμένοι. Θέλω επίσης εσείς που με ακούτε και φοβάστε να τα εκφράσετε αυτά τα ζητήματα, για να μην σας χαρακτηρίσουν ψεκασμένο ή συνωμοσιολόγο ή γραφικό, να ξέρετε ότι εδώ, σε αυτή την ραδιοφωνική αρκετά μεγάλη γωνιά, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μοιράζονται τους ίδιους προβληματισμούς με εσάς. Και δεν είμαστε ψεκασμένοι. Ούτε συνωμοσιολόγοι. Ούτε ούγκανα. Που κραυγάζουμε άναρχα. Είμαστε άνθρωποι από κάθε γωνιά της κοινωνίας μας. Το επίπεδό μας το γνωστικό ποικίλει. Σε αυτή την οικογένεια υπάρχουν από κορυφαίοι επιστήμονες στο είδος τους σε ολόκληρο τον κόσμο μέχρι απλοί άνθρωποι. Από νέα παιδιά μέχρι ηλικιωμένοι. Από άνθρωποι με μεγάλες οικογένειες μέχρι και singles. Είμαστε πάρα πολλοί που μοιραζόμαστε τις ίδιες ανησυχίες. Η απελπισία λοιπόν, γιατί οι απελπισμένους μας θέλουν, είναι δικό τους το όπλο, δεν είναι δικό μας το όπλο. Η αληθινή δύναμη βρίσκεται, το πιστεύω ακράδαντα, ακόμα στα δικά μας χέρια. Αρκεί να κάνουμε το βήμα, να ξυπνήσουμε και να δράσουμε συνειδητά απέναντι σε αυτούς οι οποίοι μας θέλουν εγκλωβισμένους γεωγραφικά. Και πώς αντιστεκόμαστε? Υπάρχουν βασικά βήματα τα οποία καλό θα είναι να τα εφαρμόσουμε απέναντι σε αυτή τη λέλαπα που θέλει να ελέγξει την τροφή μας. Πρώτον, γυρίζουμε την πλάτη στις μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Πρέπει οπωσδήποτε να στηρίξουμε με κάθε τρόπο, κάθε κόστος τον Έλληνα παραγωγό, να τον κρατήσουμε στο χωράφι. Τον Έλληνα κτηνοτρόφο να τον κρατήσουμε στο μαντρί. Τον Έλληνα μελισσοκόμο να τον κρατήσουμε στα μελίσια του. Τον Έλληνα λιέ να τον κρατήσουμε στο καΐκι του. Να στηρίξουμε τους ανθρώπους της περιοχής μας. Να αγοράζουμε απευθείας από αυτούς. Να παρακάμψουμε τις μεγάλες απρόσωπες αλυσίδες που είναι γεμάτες, μεταλλαγμένα, εργαστηριακά επεξεργασμένα τρόφιμα και πάει λέγοντας. Πρέπει με αυτή μας την πρακτική να κρατήσουμε επί της ουσίας ζωντανή την ελληνική γη. Όσο η ελληνική επαρχία παραμένει να είναι παραγωγική, η Ελλάδα δεν θα λιμοκτονήσει. Εάν όμως η περιφέρεια, η επαρχία πάψει να είναι παραγωγική, τότε έρχεται πείνα, μεγάλη πείνα. Για να μην έρθει λοιπόν, αν μπορούμε να τη σταματήσουμε, μπορούμε στηρίζοντας τους Έλληνες παραγωγούς. Εμείς ως πολίτες. Η πολιτεία μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα. Αλλά εγώ δεν μιλάω για την πολιτεία τώρα, εγώ μιλάω για εμάς. Η πολιτεία θα έπρεπε να κάνει πολλά περισσότερα, αλλά δεν θέλει. Μια πατριωτική κυβέρνηση όμως θα μπορούσε να κάνει. Ένα μόνο θα πω, δεν θέλω να το ανοίξω πολύ. Όλα τα ξενοδοχεία τα οποία έχουμε στην Ελλάδα θα έπρεπε να είναι υποχρεωμένα από τον νόμο που θα κάνει η κυβέρνηση, μια πατριωτική κυβέρνηση, να καταναλώνουν για τους τουρίστες τους ελληνικά προϊόντα. Όλα! Όλα! Αλλιώς, αλλά εγώ μιλάω για εμάς. Δεύτερον, πρέπει να πούμε ένα βροντερό, ένα δυνατό όχι στα εργαστηριακά σκευάσματα. Σε όλα αυτά τα εκτυπωμένα κρέατα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν κάνουμε αγορές, να διαβάζουμε τι γράφουν οι ετικέτες και να αρνηθούμε να βάλουμε στο τραπέζι του σπιτιού μας και να το δώσουμε να το καταναλώσουν τα αγαπημένα μας πρόσωπα, τα παιδιά μας, η οικογένειά μας, οτιδήποτε περιέχει συνθετικά υποκατάστατα. Οτιδήποτε περιέχει άλευρα εντόμων. Οτιδήποτε περιέχει μεταλλαγμένα ή χημικά προϊόντα. Και εδώ πάλι πρέπει να επιμείνουμε στην παραδοσιακή φυσική τροφή, που όσο μπορούμε να ξέρουμε από πού κρατάει η σκούφια της. Όσο μπορούμε. Ψάξιμο θέλει. Θα μου πεις, Δαμιανίδη, τόσες δουλειές έχουμε, τόσες υποχρεώσεις, δεν μπορώ να τρέχω να ψάξω να βρω ποια ντομάτα θα πάρω. Θα το βρεις μπροστά σου αυτό. Αυτό θα το βρεις μπροστά σου. Δεν το συζητώ ότι πρέπει να στυλιτεύσουμε αυτή την ιστορία με τις πόλεις των 15 λεπτών. Δεν πρέπει να δεχτούμε επουδενή τον περιορισμό των μετακινήσεών μας. Ίσα ίσα, όσο μπορούμε, γιατί μας έχουν ρημάξει με την ακρίβεια και τις πανάκριβες τιμές στα καύσιμα, θα πρέπει να ταξιδέψουμε μέσα στη χώρα μας. Τους γράφουμε στα παλαιότερα των υποδημάτων μας, που μας λένε ότι δεν θα μπορείτε να ταξιδέψετε εάν δεν βγάλετε την καινούργια ταυτότητα και τον προσωπικό αριθμό. Ταξιδέψτε αβέρτα κουβέρτα εντός της Ελλάδος όσο μπορείτε. Δεν είναι ανάγκη να πάτε στην άλλη άκρη της Ελλάδας, αλλά γυρίστε. Πάρτε μαζί σας τα παιδιά σας. Βγείτε έξω από τις πόλεις. Συνδεθείτε με την ελληνική γη, με τη μάνα γη. Μην αφήνετε τις ψηφιακές χειροπέδες και τις ψηφιακές μπαριέρες να ορίζουν την καθημερινότητά σας. Και συνδεθείτε με άλλο κόσμο. Μεγαλώστε την παρέα σας. Ψάξτε να βρείτε και άλλους ακροατές του Focus FM. Τα κοιμιάστε τα, ρε παιδί μου. Μιλήστε. Αυτοί μας θέλουν απρόσωπους. Εμείς δεν είμαστε απρόσωποι. Εμείς είμαστε άνθρωποι. Δεν είμαστε πειραματόζωα. Δεν είμαστε πειραματόζωα μέσα σε ένα εργαστήριο να μας κοπανάνε τη μία σύριγγα μετά την άλλη. Δεν είμαστε πρόβατα περιορισμένης νοητικής εμβέλειας. Είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Είμαστε πλασμένοι για να ζούμε σε αυτή την ευλογημένη και έφορη γη που μας χάρισε ο παντοδύναμος Θεός μας, και για αυτή τη γη πρέπει να δώσουμε και το αίμα μας. Το έχουμε κάνει στο παρελθόν και πρέπει μάλλον να το ξανακάνουμε. Πηγενιά. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Θα πάμε διάλειμμα, θα γυρίσουμε με καλεσμένους να μείνουμε πάνω σε αυτό το θέμα, το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Διάλειμμα, επιστρέφω σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής στην Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό του 69χρονου άνδρα που αγνοείται μετά την ανατροπή του σκάφους στο οποίο επέβαινε μαζί με την 67χρονη σύζυγό του, η οποία διασώθηκε από ιδιώτη. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 24χρονος, ο οποίος κατά τις αρχές παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για κρυσφύγετο πριν και μετά την εμπριστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη που κόστησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Χθες προφυλακίστηκαν οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι. Εξιτήριο το μεσημέρι για την Αφροδίτη Νέστορα. Προφυλακίστηκαν οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν και οι δύο κατηγορούμενοι ενώπιον της ανακρίτριας αρνήθηκαν ότι σχετίζονται με τα επεισόδια. Τον εισαγγελέα του Αριουπάγου κατέθεσε νέα αίτηση ανάσυρσης της δικογραφίας των τηλεφωνικών υποκλοπών ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσές, με αφορμή το γεγονός ότι για πρώτη φορά αποτυπώνεται σε δικαστικό έγγραφο ότι ο Ταλτίλιαν πούλησε σε ελληνικές αρχές κατασκοπευτικό λογισμικό. Ελπίζουμε πως η κίνηση Ντίλιαν και οι αποκαλύψεις του ότι πούλησε στο ελληνικό κράτος το Predator δεν θα δώσουν αφορμή στην κυβέρνηση να φέρει διάταξη ώστε να δικαστεί ο Ντίλιαν στο Ισραήλ και όχι στην Ελλάδα μαζί με τους υπεύθυνους εγκληματίες των υποκλοπών, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε τεντωμένο σκηνείο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς μέσα σε λίγες ώρες ακόμη τρεις βουλευτές αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα, προκαλώντας νέα ισχυρή πολιτική αναταραχή και οδηγώντας την κοινοβουλευτική του δύναμη σε χαμηλό επίπεδο, στην τέταρτη θέση πίσω από το ΚΚΕ. Μειωμένο 10 λεπτά το λίτρο η βενζίνη και 5 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο κίνησης στα πρατήρια μετά την συμφωνία με τα διηλιστήρια. Το ΠΑΣΟ καταγγέλει ότι την τελευταία εβδομάδα οι τιμές διηλιστήριου στη χώρα μας αυξήθηκαν κατά περίπου 20 λεπτά ανά λίτρο. Σε ανωδική τροχιά η τιμή του πετρελαίου στα 85,23 δολάρια το βαρέλι το Brent. Οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω πως είναι αρκετές, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Διεμήνησε παράλληλα ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες στο Ιράν από την επόμενη εβδομάδα εάν η Τεχεράνη δεν κλείσει συμφωνία. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι τα άστενα του ορμού θα παραμείνουν κλειστά όσο τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες. Απείλησαν να κλείσουν και άλλες οδούς στρατηγικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές στην περιοχή. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Κιλκής, πολύ υψηλός σε Κρήτη και νησιά του Αιγαίου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με λίγες πρόσχερες νεφώσεις, μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρειο-δυτικά ορεινά πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 και τοπικά στα υπηρετικά 37 με 38-39 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται έθριος καιρός. Επίσης, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 34 βαθμούς. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: τώρα ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο, δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaeleni-beach.gr.
6: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
7: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
6: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
7: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
8: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
6: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
9: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
10: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
11: Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική. Η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Καλημέρα σε όλους. Μαζί μας και σήμερα είναι η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Όλοι όσοι θέλετε να έχετε ένα μεσίτη άξιο εμπιστοσύνης, έναν μεσίτη ελληνόψυχο που δεν δίνει ελληνική περιουσία σε χέρια ξένων και κυνηγείται, γι' αυτό έχω να σας πω. Οι Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, μαζί με επικεφαλής τον Γιάννη τον Πεσιρίδη, αναλαμβάνουν να σας βοηθήσουν σε όλη την Ελλάδα και να σας βοηθήσουν είτε θέλετε να αγοράσετε, είτε θέλετε να πουλήσετε, είτε θέλετε να νοικιάσετε. Είτε θέλετε οποιαδήποτε ενημέρωση, είναι δωρεάν η κτηματομιστική ενημέρωση και εκτίμηση ακινήτων από την Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Οτιδήποτε χρειάζεται λοιπόν γύρω από τα κτηματομιστικά, περισσότεροι από 20 μεσίτες, Έλληνες, άντρες και γυναίκες, ακροβολισμένοι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, μπορούν να σας βοηθήσουν να βρείτε λύσεις σε κτηματομιστικά ζητήματα τα οποία σας απασχολούν. Τηλέφωνο επικοινωνίας, το προσωπικό και απευθείας κινητό του Γιάννη του Πεσιρίδη είναι το 6940-667071. 6940-667071. Και το σταθερό είναι το 2310-662124. 2310-662124. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τώρα, εάν θέλετε να αποκτήσετε κι εσείς το κινητό που έχουμε όλοι μας εδώ πέρα, έχουμε το κινητό Focus. Πάρα πολλοί φίλοι ακροατές έχουμε κάνει το ίδιο συμβόλαιο. Ένα συμβόλαιο για κινητό τηλέφωνο, το οποίο το εξασφαλίσαμε εδώ στο ραδιόφωνο μας για εσάς, φυσικά και για εμάς, και γι' αυτό το έχουμε κάνει πράξη, σε μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα με 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα, σταθερό, τελική τιμή, δεν έχει πάνω ούτε ΦΠΑ, δεν θα αλλάξει ούτε στον ένα χρόνο, 18 λεπτά και 28 ευρώ το μήνα για απεριόριστα, κλήσεις απεριόριστες προς κινητά, κλήσεις απεριόριστες προς σταθερά, απεριόριστο ίντερνετ, απεριόριστες κλήσεις προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης από και προς και 500 λεπτά επιπλέον δώρο για κλήσεις σε τηλέφωνα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ασύλληπτα πιο συμφέρον το πρόγραμμα το συγκεκριμένο, για κινητό τηλέφωνο είναι αυτό το οποίο σας είπα, σε μεγάλη εταιρεία, μόνο για τους ακροατές του Focus FM. Δεν θα βρείτε πιο φθηνό. Και επίσης εννοείται ότι μπορείτε να κρατήσετε το νούμερο το οποίο έχετε. Δεν θα αλλάξετε νούμερο, το κρατάτε το νούμερό σας. Άρα λοιπόν, θα σας δώσω ένα τηλέφωνο. Ή θα τους καλέσετε και θα τους πείτε Focus FM, είναι ο κωδικός. Ή θα τους στείλετε μήνυμα, είτε SMS είτε Viber, λειτουργεί και στα δύο το συγκεκριμένο τηλέφωνο, είτε SMS είτε Viber, και θα τους γράψετε επίσης Focus FM 103,1, τι είναι αυτό, καινούριο, αλλάξατε τη συχνότητά μας. Και θα μπορέσετε να πάρετε αυτή τη μεγάλη προσφορά την οποία κάνουμε εμείς για εσάς. Από όπου και αν μας ακούτε, δεν είναι ανάγκη να στη Θεσσαλονίκη. Από όπου και αν μας ακούτε, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε αυτή την προσφορά. 6951-957-332. 6951-957-332. Και σήμερα μαζί μας οι άνθρωποι οι οποίοι μας εξασφάλισαν αυτή την προσφορά για εσάς, για να πάτε να κάνετε ένα πραγματικά οικονομικό πακέτο για κινητή τηλεφωνία, ένα συμβόλαιο για κινητή τηλεφωνία με όλα σχεδόν τα πάντα ανοιχτά, στην πολύ καλή τιμή, στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Λοιπόν, θέλω να δώσω την καλημέρα μου στον γιατρό μας, τον κύριο Δημήτρη Γάκη, είναι ο πρώτος καλεσμένος της σημερινής εκπομπής. Κύριε Γάκη, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
15: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
14: Έκανα μία ανάλυση στο πρώτο μέρος της εκπομπής αναφορικά με κάτι το οποίο εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, την διατροφή των ανθρώπων και τον έλεγχο της τροφής μας από τις λίγες εταιρείες, τους κολλητούς της παγκόσμιας ελίτ, βλέπε Bill Gates, βλέπε Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, εκείνη την παρέα του Νταβός, που θέλουν να μας επιβάλλουν και τις πόλεις των 15 λεπτών και τα τρόφιμα τα μεταλλαγμένα, τα τροποποιημένα, τα εργαστηριακά κατασκευασμένα, εντομοφαγία, εκτυπωμένα κρέατα και πάει λέγοντας. Εσείς, γιατρέ μου, κύριε Γάκη, πώς τα βλέπετε όλα αυτά? Τα βλέπετε ότι ανήκουν στη σφαίρα της συνωμοσιολογίας, είναι από κύμα της φαντασίας κάποιων ψεκασμένων ή είναι υπαρκτά προβλήματα?
15: Είναι απολύτως υπαρκτά προβλήματα και δεν είναι τωρινά μόνο. Αυτά μεθοδικά αναφύονται τις τελευταίες δεκαετίες. Τα μεταλλαγμένα, παραδείγματος χάρη, μας έχουν απασχολήσει κατά επανάληψη. Mm-hmm. Και σιωπηρά εισάγονται στην διατροφή μας με αποθέωση την έχουσα υποχρέωση να προασπίζει την υγεία μας Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ούτε λίγο το πολύ ψήφισε ότι μπορούν να έρχονται και να μην αναγράφονται καν στην ετικέτα, ώστε να μην μπορούμε να παίρνουμε χαμπάρι και να αποφεύγουμε το συγκεκριμένο προϊόν. Αυτές είναι κλιματικές ενέργειες. Αυτές είναι ενέργειες οι οποίες δεν αποσκοπούν στο κοινό καλό. Και δεν μπορεί από τη μία πλευρά να καταστρέφει την παραγωγική διαδικασία, τη φυσική διατροφή, γιατί εκεί στοχεύουν όλες αυτές οι επιχειρήσεις των ιώσεων των ζώων, των καταστροφών ολοκλήρων κοπαδιών, τα οποία έχουν νοσήσει και έχουν επιβιώσει, και η παραβίαση της λογικής και των αρχών της λιποξιολογίας, είτε των ζώων είτε των ανθρώπων. Και από την άλλη πλευρά να παριστάνει στον σωτήρα μας.
14: Βέβαια.
15: Είναι δεδομένο ότι όλες αυτές οι επιχειρήσεις έχουν σαν κοινό παρανομαστή την συγκέντρωση της παραγωγής τροφής

0: ζούμε την πιο νοσηρή κατάσταση της δυτικής κοινωνίας και οπωσδήποτε της παγκόσμιας κοινωνίας.
1: Τι κάνουμε, πώς το αντιπαλεύουμε αυτό?
0: Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να μπορέσουμε να αντιπαλέψουμε, και πρέπει να το αντιπαλέψουμε αυτό. Πρώτον, θα πρέπει να διατηρηθεί η φυσική διατροφή. Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος τώρα προφανώς αντιμετωπίζει τεράστιες δυσκολίες με την κυβέρνηση Τραμπ.
1: Έχω να σας πω τώρα σε αυτό που λέτε, κρατήστε το, γιατρέ, έχω να σας πω σε αυτό που το λέτε. Σήμερα τα ξημερώματα έκανα μία συνέντευξη με τον Νίκολας Χάλσερ, τον επικεφαλής επιδημιολόγο του Μακάλο Foundation, έναν νέο επιστήμονα, τον ξέρω, τον παρακολουθείτε κι εσείς.
0: Ναι.
1: Μιλήσαμε αναλυτικότατα και αυτά τα οποία μου είπε, γιατί τον ρώτησε ευθέως, εάν πιστεύει ότι οι Big Pharma έχουν παρισφρήσει μέσα στο Λευκό Οίκο και έχουν απαιτήσει σιωπή από τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, και ήταν καταφατική η απάντησή του.
0: Ακριβώς, αυτή είναι και η δική μου εντύπωση. Ναι. Επειδή παρακολουθώ πάρα πολύ στενά εδώ και χρόνια και έχω και είχα και αλληλεπίδραση με τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ και με την οργάνωσή του, το Children's Health Defense, και είμαι και μέλος του Brownstone Institute, καταλαβαίνω πολύ πιο εύκολα ίσως από πολλούς άλλους, όχι βέβαια από εσάς, πιο ενημερωμένος από όλους. Από ενημερωμένος.
1: Απλά κολυμπάμε στην ίδια πισίνα, γι' αυτό τα βρίσκουμε, καταλάβατε.
0: Ναι, το καταλαβαίνω ότι το τι παίζεται. Έλεγα ότι είχε πει το πολύ σωστό. Η γεύση είναι ό,τι προέρχεται από τη φύση. Τι πρέπει να τρώμε, έλεγε στους Αμερικανούς, αυτό που προέρχεται από τη φύση. Όπως προέρχεται από τη φύση. Δηλαδή φυσικό κρέας, φυσικό γάλα, φυσικά φυτικά προϊόντα, χωρίς γενετικές τροποποίησεις, χωρίς τα εντομοκτώνα. Απογοητευτικό, κάνω μια παρένθεση και λέω ότι η δικαστική απόφαση δικαίωσε ένα από τα πιο επικίνδυνα εντομοκτώνα τα οποία χρησιμοποιούνται στη Γεωργία, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πράγματα τα οποία είναι απογοητευτικά. Και βέβαια δεν εκπληρώνουμε από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ σταμάτησε όλη την επιχείρηση να αποδοθούν ευθύνες για την εχθρική προς την ανθρωπότητα επιχείρηση της δημιουργίας του ιού και της δημιουργίας του εμβολίου. Σας θυμίζω την άποψή μου ότι ο ιός δημιουργήθηκε και το εμβόλιο. Το εμβόλιο ήταν η κυρία Μπίζνα. Λοιπόν,
1: σε ένα βιολογικό εργαστήριο. Από τα εκατοντάδες που υπάρχουν διάσπαρτα σε όλο τον πλανήτη και δεν αποκαλύπτεται το πού βρίσκονται και το ποια είναι τα παθογόνα, τα θανατηφόρα παθογόνα τα οποία μελετάνε κάποιοι τρελοί επιστήμονες.
0: Δεν αφήνουν καν τίποτα. Ό,τι παθογόνο υπάρχει το μελετούν για να το κάνουν ακόμα πιο παθογόνο και ακόμα πιο μεταδοτικό.
1: Τώρα αυτό το gain of function, το μάθαμε τώρα να το λέμε gain of function, υποτίθεται ότι ο Τραμπ θα το σταματούσε, θα το διέκοπτε, και εδώ πέρα καταλαβαίνουμε
0: ακριβώς.
1: Ότι δεν έχει καταφέρει να
0: το
1: τρέχει
0: αυτό. Για να αυτό που σας έλεγα, ήρθε σε συμφωνία με τη Pfizer, είχε και τον Μπουρλά φάτσα κάρτα στο Οβάλ γραφείο, με τον Κένεντι από πίσω με τη φάτσα του να έχει γίνει μελανή, όχι κόκκινη, μελανή.
1: Σα παντζάρι ήταν.
0: Σα παντζάρι, ακριβώς το θυμάσαι. Λοιπόν, και να δηλώνει ότι με συμφωνία με τη Pfizer θα φέρει πίσω εργοστάσια και 70 δισεκατομμύρια ευρώ στην αμερικανική οικονομία. Αυτό είναι ο καηλές του Τραμπ. Ο Τραμπ είναι έμπορος. Έμπορος. Για όσους πιστεύουν ότι έχει ιδεολογία, άλλοι πέσουν έξω. Είναι εμπορική η ιδεολογία του.
1: Ναι.
0: Και το συμφέρον της Αμερικής πάνω απ' όλα. Αυτό είναι το μόνο που θεωρώ θετικό. Από εκεί και πέρα βλέπετε ότι όλες αυτές οι προσπάθειες οι οποίες έγιναν και τις οποίες κάναμε στο παρελθόν πέφτουν στο κενό. Τώρα, ενώ είχαν αφήσει ελεύθερη την επιλογή του εμβολιασμού κατά της γρίπης στον Αμερικανικό στρατό, τώρα την κάναν ξανά υποχρεώτηση. Για ένα εμβόλιο το οποίο είναι αποδεδειγμένο ότι όχι μόνο δεν προστατεύει, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις κάποιες χρονιές αυξάνει και την νόσηση. Και εν πάση περιπτώσει ένας υγιής νέος άνθρωπος που είναι στρατιώτης, τι έχει να φοβηθεί από τη γρίπη?
1: Έχω να σας πω ότι και γι' αυτό έχω, δεν θέλω να κάνω spoiler alert, αλλά

0: Σύντομα, σύντομα θα έχουμε και τα mRNA εμβόλια για τη γρήπη.
1: Ναι, μια τεχνολογία η οποία είναι τελείως φλακώδης.
0: Επικίνδυνη είναι.
1: Είναι επικίνδυνη.
0: Κύριε Γακή, ο Χάλσερ χθες μου είπε έναν αριθμό. Και αυτός ο αριθμός είναι ένας αριθμός εγκληματικός. Και δεν προσμετρούνται οι θάνατοι, δεν μιλάω για τις παρενέργειες, από αυτή την τεχνολογία σε μερικές χιλιάδες, ούτε σε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες, αλλά σε μερικές δεκάδες εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε τι λέμε τώρα.
1: Φυσικά. Εγώ, ξέρεις, το είδες, έχω κάνει ολόκληρη μαθηματική μελέτη.
0: Ναι, ναι.
1: Συσχέτισης των θανάτων στην Ελλάδα, ειδικά για την Ελλάδα, των θανάτων στην Ελλάδα με τις δόσεις του εμβολίου. Και μάλιστα η συσχέτιση είναι πολύ ισχυρή, όχι απλώς ισχυρή, πάρα πολύ ισχυρή στατιστικά, πάρα πολύ σημαντική. Είδατε πουθενά να ενδιαφερθεί κάποιος γι' αυτό? Το περίεργο είναι ότι δεν ενδιαφέρθηκε καν κάποιος να κάνει μία αντίκουση. Το περίεργο είναι ότι δεν ορμήσανε τα τρόλ. Προσπαθούν να θάψουν όσο μπορούν τέτοιες κινήσεις, διότι την πατήσανε, μας κρύβουν όλα τα στατιστικά αποτελέσματα, τα στατιστικά στοιχεία που δεν δικαιούνται. Δεν δικαιούνται. Οι στατιστικές είναι για να κοινοποιούνται και πρέπει να βγαίνουν στην ώρα τους, όχι μετά από 3 χρόνια, όπως βγάζει τις στατιστικές των θανάτων η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Και βλέπουμε ότι η συσχέτιση των θανάτων μετά από τα εμβόλια έχει και μία χρονική καθυστέρηση, όπως είναι λογικό. Όπως είναι λογικό. Υπάρχουν οι άμεσοι θάνατοι. Τα πρώτα 2-24 ώρα είναι οι περισσότεροι άμεση θάνατοι και μετά σβήνουν προοδευτικά για να φτάσουν σε ένα μίνιμουμ. Αυτό το μοντέλο, αυτή η εξέλιξη επιβεβαιώνεται 100% με αυτή τη στατιστική και θα έπρεπε να έχει ξεσηκώσει τον κόσμο. Ξέρετε τι κάνανε? Προσπάθησα προχθές να μπω για να βγάλω καινούργιες στατιστικές επιβίωσης του ελληνικού πληθυσμού. Στο πρόγραμμα το οποίο μου διέθεσε ο Μπεν, όπως αναφέρεται στο
0: X,
1: και το έχω μπλοκάρει. Δεν μπορώ να μπω μέσα από την Google. Χρειάστηκε να χρησιμοποιήσω άλλα κόλπα. Να κάνω masking της προέλευσης για να μπορέσω να μπω και πάλι με πολύ δυσκολία. Δηλαδή μπλοκάρουνε. Είναι ένα χαμπάρι ότι από εκεί βγάζουμε τα στοιχεία, διότι εκείνος συλλέγει τα στατιστικά στοιχεία των θανάτων από όλες τις μεγάλες βάσεις δεδομένων που είναι υποχρεωμένη η κάθε κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Είτε αυτή λέγεται Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, είτε αυτή λέγεται Παγκόσμια της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, είτε αυτή λέγεται οποιασδήποτε άλλη οργανώσεις. Αυτά τα στοιχεία δεν τα δίνουν. Και εγώ χρησιμοποίησα έξυπνα, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω τον όρο, τα στοιχεία από τις καμπύλες της ΜΕΚΑΣ, της στατιστικής του συστήματος παγκοσμιοποίησης, το Our World in Data.
0: Ναι.
1: Παρατήρησα τυχαία ότι βάζοντας το κέρδος παραπάνω στην καμπύλη της εξέλιξης των θανάτων, μου έβγαζε τα νούμερα της συγκεκριμένης ημέρας. Και παρακάλεσα λοιπόν την AI, γιατί το να το κάνεις εσύ σημείο-σημείο σε μια ολόκληρη καμπύλη, ναι, θα σου φάει κάποιους μήνες. Την έκανε η AI μέσα σε λίγα λεπτά. Και έτσι μπόρεσα να έχω τα στοιχεία και να κάνω τη στατιστική συσχέτιση, η οποία σας είπα ότι βρήκε πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή το παραμύθι, και δεν είναι λογικό, και το τρώγαμε όλοι, ας εξαιρέσουμε εμάς που σηκώναμε την πατιέρα. Αλλά το παραμύθι, σου δίνω το εμβόλιο και αυξάνονται οι θάνατοι από COVID, δεν μπορεί να το καταπιεί κάποιος.
0: Βέβαια δεν μπορεί. Τώρα, γιατρέ μου,
1: με συγχωρείτε για την έκφραση, τι εμβόλιο ήταν αυτό που αντί να μειώνει τους θανάτους, τους αυξάνει?
0: Το ιδανικό.
1: Καταλάβατε.
0: Το ιδανικό.
1: Κατόμοιον τρόπο λοιπόν και στα τρόφιμα,
0: Το ιδανικό εμβόλιο ήταν. Γιατί αυτό ήθελαν να σχεδιάσουν, προφανώς.
1: Ο στόχος αρχικά είναι η βράχηση της ζωής. Mm. Ο μέσος χρόνος ζωής, το μέσο προσδόκιμο επιβίωσης αυξήθηκε πάρα πολύ. Μπαίνουν μέσα ή δεν κερδίζουν τόσα πολλά, γιατί μέσα σίγουρα δεν μπαίνουν. Οι ασφαλιστικές εταιρείες σαν τον πλανήτη που καταθέτεις τα χρήματά σου για να πάρεις σύνταξη, εξαίρεσε την Ελλάδα που είναι κρατικά, αυτό τα τρώνε, τα τρώει το κράτος, είναι ακόμα χειρότερα πράγματα. Και θέλουν να μειώσουν το μέσο προσδόκιμο ζωής. Απ' τη μια αυξάνουν τα όρια συνταξιοδότησης, απ' την άλλη μειώνουν το...
0: Λέτε δηλαδή ότι τα τρόφιμα τα οποία είναι επεξεργασμένα εργαστηριακά και προφανώς δεν θα είναι καλά για τον οργανισμό μας. Και αυτά εκεί αποσκοπούν στο να μειωθεί το προσδόκιμο.
1: Βεβαίως. Δεύτερον, θέλουν, όλη η φιλοσοφία είναι, είπαμε, είναι οι ίδιες, τα ίδια funds από πίσω από αυτές τις εταιρείες. Οι ίδιοι χρηματοδότες. Προσπαθούν να λανσάρουν την νόσο για να σου πουλήσουν το φάρμακο.
0: Μάλιστα.
1: Και η νόσος δεν πρέπει να σε σκοτώνει γρήγορα.
0: Ναι, για να κονομάει και η Big Pharma. Για να πουλάει και η Big Pharma. Μάλιστα, γιατρέ μου.
1: Είμαι δηλαδή σε έναν πλανήτη ο οποίος κινείται πλέον στη σφαίρα της εγκληματικότητας.
0: Αντίσταση. Να προσέχουμε ακριβώς από πού αγοράζουμε.
1: Το μόνο που τρέμουν, Στέφανε, και οι ακροατές να ακούσουν, το μόνο που τρέμουν είναι την αντίδρασή μας.
0: Αυτό.
1: Τρέμουν την αντίδρασή μας. Είναι μόνο 300. Μαζί με τους κολλήγες τους. Τις μαριονέτες με τις οποίες έχουν γεμίσει την Ευρώπη, γι' αυτό και η Ευρώπη εξελίσσεται τόσο θλιβερά, μαζί με τις μαριονέτες είναι ελάχιστοι. Αυτό τρέμουν. Την αντίδρασή μας, τη φωνή μας.
0: Να είστε καλά, γιατρέ μου. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Την καλημέρα μου.
2: Focus 103,6.
0: Άκου τώρα τι έγινε χτες. Βγήκε ο Μεϊμάρης από την κάρτα υγείας Ευκλάπ να μας πει καλό καλοκαίρι και πατάει μία προσφορά που φύσηξε βαρδάρης. Δεν προλάβαινε να σηκώνουν τα τηλέφωνα. Και μετά η προσφορά έληξε. Και νόμιζε η κάρτα υγείας Ευκλάπ ότι θα μου πει με ένα καλό καλοκαίρι έτσι. Λοιπόν, ρεπετέ, απαιτώ, τον πήρε στον άλλονα, τον πήρε στον Μεϊμάρη. Αυτός νόμιζε ότι θα τελειώσει, δεν θα... Μεϊμάρης Ανδρέας, κάρτα υγείας Ευκλάπ, ακούει.
3: Και εγώ δεν με πήρες για να οργανωθούμε για το...
0: Άσε που σε πήρα να οργανωθούμε. Σε πήρα γιατί έριξες τη βόμβα χθες, σπάσανε τα τηλέφωνα, μετά σταματήσατε να δίνετε την προσφορά γιατί είχατε καλύψει τις θέσεις που ανακοίνωσες και έμεινε κόσμος ο οποίος δεν έχει πάρει την προσφορά. Λοιπόν, απαιτώ, άμα θέλεις να πούμε καλό καλοκαίρι, να ξαναδώσεις την ίδια προσφορά.
3: Λοιπόν.
0: Τι θα πεις.
3: Σχέσεις ζωής πλέον και με το σταθμό και με σένα. Κάρτα υγείας Ευκλάπ με όλα τα προνόμια. Την πλάστην κάρτα θα πάρουν οι ακροατές. Να δώσουμε άλλο ένα δεκάλεπτο σήμερα με ανοιχτές γραμμές το 23.
0: Θα δώσει μισάωρο θα δώσει. Θα δώσει δεκάλεπτο γιατί χθες ακόμα δεν είχα βγει και με πέραν τηλέφωνα τελείωσε η προσφορά. Μισάωρο θα δώσει.
3: Ωραία, 23, 13, 253, 333, οι γραμμές θα είναι ανοιχτές, θα έχουν το πλήρες πρόγραμμα και θα δώσουμε αυτό που ουσιαστικά είναι δώρο, έτσι πρέπει να το δει ο κόσμος, για 5 άτομα, τριετές πρόγραμμα, 110 ευρώ.
0: Δεν υπάρχει.
3: Τριετές πρόγραμμα, 5 άτομα, 110 ευρώ, 23, 13. 2.53, 3.33, το πλήρες πρόγραμμα, η πλάση κάρτα, τώρα θα πω καλές διακοπές στον κόσμο.
0: Τριπλή καθαρισμή δοντιών, τα πάντα όλα, έτσι, απεριόριστα.
3: Τετραπλή θα είναι η καθαρισμή δοντιών, επί 4 φορές. Δηλαδή, ένας που θα πάρει την κάρτα θα έχει, επί 4 φορές, θα πλήρωνε 50 ευρώ, 200 ευρώ. Επί 5 άτομα, 1.000 ευρώ μόνο η καθαρισμή δωρεάν.
0: Χαμός.
3: Χώρια οι αιματολογικές, χώρια δωρεάν τα επίγοντα και τακτικά
0: λοιπόν,
3: ιατρία.
0: Για τα επόμενα 30 λεπτά, 23, 13, 253, 333, η κάρτα υγείας Ευκλάπ σήμερα σπάει τα ταμεία, όπως και χθες. Σήμερα απλά τους αναγκάσαμε να τα ξανασπάσουν για να δώσουν και λίγο περισσότερο χρόνο, γιατί δεν προλάβατε χθες κάποιοι που θέλατε να πάρετε. Ένα
3: πρόγραμμα, 5 άτομα, 110 ευρώ.
0: Ευχαριστώ, καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, να είστε καλά.
2: Focus 103,6.
0: Το αφεντικό τρελάθηκε. Ναι, ρε Γιώργο, εννοείται. Φυσικά τώρα είναι δυνατόν. Εδώ, εδώ, κανονικά. Πάμε να σπάσουμε τα μία. Σας έρχονται και άλλες προσφορές, ρε φίλε. Κάτε, συγγνώμη. Εδώ οι άνθρωποι οι οποίοι διαφημίζουν στο Focus FM. Τώρα μιλάμε με τον Γιώργο τον Καμπαϊλή. Καλημέρα, Γιώργη. Από την AG Economy. Οι άνθρωποι διαφημίζονται θέλουν να βοηθήσουν τον κόσμο, ρε φίλε. Άνθρωποι ανάμεσα. Δικοί μας άνθρωποι είναι. Τι θες, διάλειμμα? Άσε μου να πω μια κουβέντα. Καλή, φαγώθηκες. Όχι, θα πάω σε διάλειμμα, δεν μιλάω τώρα, ρε. Κουρεύτηκες και ήρθες να μου κάνεις, με επιβάλλεις. Είχες εκεί μπουκλάκια και τα λοιπά και τώρα είσαι ξαφνικά σαν το νεοσύλλεκτο. Σαν τη Σίδνεϊ Οκόνορ είσαι. Ξέρεις τη Σίδνεϊ Οκόνορ, την ξέρεις? Όχι, βάλε, Σίδνεϊ Οκόνορ. Για να καταλάβεις, να δεις. Σίδνεϊ Οκόνορ. Έχει ωραίο τραγούδι κιόλας. Άμα το πω θα γελάσουμε, άστο και δεν είναι. Ε, Σίδνεϊ Οκόνορ. Βάλε λίγο το τραγούδι αυτό που έχει το ένα. Βάλε, βάλε. Το Google μπήκε, ρε. Τι να δεις εικόνα, δεν την είσαι καραφλή που είναι. Τι? Ποιο έφυγε, μωρέ? Τι έγραψες, ποιο έφυγε? Λέει, Σίδνεϊ Οκόνορ τραγούδι που λέγεται έφυγε. Τι έφυγε, Ελληνίδα είναι η Σίδνεϊ Οκόνορ? Τι πάτησες, θέλω να ξέρω. Been around the world and I, κάπως έτσι λέγεται αυτό τώρα. Σίδνεϊ. Σίδνεϊ. Περίμενε. Άντε γράψτε τώρα αυτό. Εδώ, nothing compares to you. Έλα εδώ σε μένα. Ένα πράγμα σε είπα να κάνεις. Άκου τραγούδι, άκου.

0: Μακαρίτησα. Έφυγε από τη ζωή. Ναι, έφυγε από τη ζωή. Νομίζω το 23. Και πρέπει να ήταν από την Ιρλανδία η συγκεκριμένη. Διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Βέρεια.
3: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
4: Καλημέρα από Καρδίτσα.
5: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
6: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
7: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus 811, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Να σας πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η Energas Group. Για όλο τον Ιούλιο δωρεάν τα τέλη σύνδεσης αερίου. Αυτό πρέπει να κρατήσετε και να σπεύσετε να επικοινωνήσετε με την Energas Group. Όλοι εσείς που θέλετε να βάλετε φυσικό αέριο, να κάνετε εγκατάσταση του λέβητα φυσικού αερίου στο σπίτι σας με σιγουριά και ταχύτητα, πας κατευθείαν στην Energas Group. Οι τιμές είναι εξαιρετικές, έχετε τη δυνατότητα για αποπληρωμή με δόσεις, ταχύτητα εξυπηρέτησης απαράμιλη, δυνατότητα για σέρβις ανά πάσα μέρα και ώρα και στιγμή. Ακόμα επίσης η Energas Group κάνει δωρεάν την ενεργειακή αυτοψία του σπιτιού σας και επίσης αναλαμβάνει δωρεάν τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Για όλο τον Ιούλιο, ξαναλέω, δωρεάν τα τέλη σύνδεσης αερίου. Για εγκατάσταση φυσικού αερίου επιλέγουμε Energas Group. Τηλέφωνο με το κατάστημα της Καλαμαριάς 2310-486-684. 2310-486-684 και το κατάστημα στην Περαία της Θεσσαλονίκης 2392-400-400. 2392-400-400. Energas Group. Πολύ απλά γιατί μας συμφέρει. Τώρα, δοθείς ευκαιρίας να σας πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η Vulcom. Είναι η εταιρεία η οποία εξειδικεύεται και παρακολουθεί ως κατάσκοπος τους παρόχους ενέργειας σε επίπεδο ρεύματος και φυσικού αερίου. Αν θέλετε λοιπόν και εσείς να πληρώσετε όσο το δυνατόν πιο φτηνά μπορείτε να πληρώσετε, να ανακαλύψει κάποιος για εσάς τις προσφορές που οι άλλοι σας κρύβουνε, να τους βάλει λίγο δύσκολα αυτούς οι οποίοι θέλουν να σας ανανεώσουν το συμβόλαιο για ρεύμα ή για φυσικό αέριο και δεν το κάνουν με τους καλύτερους όρους, η Vulcom είναι η εταιρεία την οποία θα την καλέσετε. Δεν θα πληρώσετε τίποτα. Η Vulcom, επικοινωνείτε μαζί με τη Vulcom και τους ανθρώπους της εντελώς δωρεάν στο τηλέφωνο το οποίο θα σας δώσω και θα σας εξασφαλίσει. Το έχει κάνει και σε μένα, το έχει κάνει και σε φίλους μου. Τα πιο οικονομικά πακέτα για φυσικό αέριο και ρεύμα. Επίσης, πολύ σημαντικό, αν είστε φοιτητής ή φοιτήτρια, η Vulcom έχει το μοναδικό πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε φοιτητές με συγκεκριμένο πάγιο πολύ πολύ χαμηλό, 5 ευρώ το μήνα, και τις πρώτες 200 κιλοβατόρες στο φοιτητικό το σπίτι σε πάρα πολύ καλή τιμή της τάξης των 0,095 κιλοβατόρες την ώρα. Την ώρα που η τιμή κιλοβατόρας είναι στο 0,16. Είναι μεγάλη διαφορά. Συνεπώς, αν θέλετε και εσείς να επικοινωνήσετε με την Vulcom, από όπου και αν με ακούτε, είναι πανελλαδική η κάλυψη. 2310-208-808. 2310-208-808. Η Vulcom και σήμερα μαζί μας. Την καλημέρα μου και την αγάπη μου και στην Λαζαρούλα και στον Δημήτρη το Βούλτσιο, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δημιουργήσει την εταιρεία κατάσκοπο των παρόχων ενέργειας. Πάμε παρακάτω. Πάμε να δώσω την καλημέρα μου στον κύριο καθηγητή, τον κύριο Νίκο Βασιλιάδη, με τον οποίο κύριο καθηγητή ποτέ δεν συνεννοούμαστε. Εντάξει, τώρα σήμερα του είπα λίγο το θέμα γιατί είναι θεματική εκπομπή. Αυτό δεν του είπα όμως τι να πει του ανθρώπου, ποτέ δεν του έχω πει τι να πει. Σιγά τώρα να μην άκουγε εμένα ο κοντζάμ καθηγητής τι θέλω εγώ να πει και δεν θα το έλεγα κιόλας. Αλλά η πλάκα ποια είναι. Κάνω καμιά φορά κάνα live στο TikTok και μου την πέφτουν αριστεροί ακροατές γιατί λέει ο Βασιλιάδης την πέφτει στους αριστερούς. Λέω καταρχάς δεν θα απολογηθώ εγώ για τον καθηγητή, θα τον φέρω μια μέρα σε ένα live στο TikTok να τα πει το ίδιο. Εντάξει, καταρχάς όπως κάθε καλεσμένος μου εδώ στον Focus FM είναι προσκεκλημένος δικός μου. Ούτε εσύ θα καλέσεις τη δικιά μου την εκπομπή, ούτε η Μποτίτση θα καλέσει τη δικιά μου την εκπομπή, ούτε κανένας άλλος. Εδώ είναι καλεσμένοι δικοί μου οι άνθρωποι. Δηλαδή δική μου επιλογή δική μου να έρθουν. Και φυσικά επιλογή δική τους αν θέλουν να μιλήσουν. Και θα πούνε ό,τι θέλουν. Ό,τι θέλουν. Και αν θέλω να μαλώσω, θα μαλώσω. Αν δεν θέλω να μαλώσω, δεν θα μαλώσω. Άμα θέλω να, μπορεί να συμφωνώ, μπορεί να διαφωνώ, μπορεί να έχω κάποιες επιφυλάξεις. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να εκφραστεί και να τοποθετηθεί. Είμαστε πολύ δημοκρατικό ραδιόφωνο. Δεν είμαστε αυτό το οποίο θέλουν κάποιοι να παρουσιάζουν ότι είμαστε. Λοιπόν, τον πάρω μαζί μου μια μέρα σε ένα live στο TikTok, να τον βάλω να βουτήξει και στο βούρκο του TikTok και να μαλώνει αυτός, να μαλώνω εγώ για αυτόν. Κύριε Βασιλιάδη, κύριε καθηγητά, καλημέρα.
6: Φανέλα με το τσέ, έτσι για να λοιπόν, καλημέρα σε βάλει τώρα τον Μακεδονία καταρχήν. Προσυπογράφω όλα αυτά που είπες, έτσι, ναι. Και έτσι να ξεκαθαρίσουμε για μια ανισέτη φορά ότι ακριβώς το γεγονός εκείνο το οποίο οφείλω να του δώσω τα αίσθημα, γιατί ουδέποτε με έχεις πει τι πρόκειται να πω, έτσι, ναι. Προς το εγώ, ας πούμε, εντάξει. Άλλοι είναι αυτοί που έχουν έτοιμες ερωτήσεις ή δημοσιογράφοι οι οποίοι έχουν απαντήσεις για αυτές ή για αυτές που δεν μπορούν να απαντήσουν διαζώσεις.
0: Ναι.
6: Από εκεί και πέρα υπάρχει απόλυτη, όπως λες, ελευθερία άποψης Και αυτό είναι υποτίθεται το βασικό στοιχείο της δημοκρατίας. Ενοχλούνται λέει κάποια αριστεροί γιατί πέφτουν στους αριστερούς. Καταρχήν, αν δούμε τις εκπομπές στο αρχείο των εκπομπών σου, θα δούμε ότι η μεγαλύτερη κριτική εστιάζεται στην μεταλλαγμένη σημειωτική φιλορατική Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη.
0: Είναι αυτό, κύριε καθηγητά, αν μου επιτρέπετε. Αν μου επιτρέπετε, αυτό είναι το οποίο λέω. Δηλαδή, κάνουμε συζητήσεις οι οποίες είναι εκτενέστατες για διάφορα θέματα και η κριτική εστιάζει, γίνεται focus κυρίαρχα σε αυτό το χάλι το οποίο κυβερνά τον τόπο.
6: Και επίσης να θυμίσω ότι ασκούμε και κριτική και σε διάφορες πολιτικές φιγούρες, προσωπικότητες, άνδρες και γυναίκες, έτσι, οι οποίες προφανώς εξυπηρετούν το σύστημα και δεν μπορώ να πω. Δηλαδή οι θέσεις κάποιων πολιτικών που ενδεχομένως θα έπρεπε να, να διώκονται για κακούργημα και κατά ένα περίεργο τρόπο υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση λοιπόν, και ασχολούνται μόνο με τους γύπτους και με οτιδήποτε άλλο. Δεν είδα εδώ κάποιο σχόλιο για αποκλοπές και τα λοιπά αφορά αριστερούς. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι ξεκάθαρη η ιδεολογική μου τοποθέτηση. Ένα τελευταίο που αναπαράγεται ότι ξέρετε δεν υπάρχουν, προφανώς υπάρχουν ιδεολογίες. Απλά έχουν ευθελιστεί ιδεολογίες από τα πρόσωπα που έχουν αυτή τη μεταστροφή, έτσι κατατοδοκούν λοιπόν, και λειτουργούν ως κολοτούμπες. Και υπάρχουν τα προσωπικά παραδείγματα. Γιατί η πολιτική δεν είναι απρόσωπη και γενικότερα.
0: Πατριώτες αριστεροί υπάρχουν.
6: Εγώ θεωρώ, θα μου επιτρέψεις να πω ότι δεν μπορούν να υπάρξουν υπό ποιαν έννοια, έτσι. Λοιπόν,
0: εγώ διαφωνώ σε αυτό που λέτε.
6: Θα πάμε, όταν κάνουμε ανασύρουμε ιστορικά παραδείγματα, δηλαδή η Συμφωνία των Πρεσπών, έτσι την εμφανίζουν οι ΣΥΡΙΖΕΙ και τα λοιπά, ως μια περίπτωση, πέθανε η Μάρο Κοντού τώρα ενημερώνομαι, έπρεπε να την αναπαύσει. Λοιπόν, προφανώς, λοιπόν, όταν τη θεωρούν ως μια πράξη πατριωτισμού. Και μιλάω Τσίπρας για νέο πατριωτισμό. Εμείς θεωρούμε ότι είναι μια κατάπτυση προδοτική συμφωνία. Και θυμίζω το κάνει ένα ραπορτάζ, Στέφανε, τι έχει να γίνει τώρα το Σαββατοκύριακο με τα πανηγύρια.
0: Ωχ, ναι, τώρα 20 του μηνός. 20 του μηνός εκεί πέρα θα γίνει χαμός, το παρακολουθώ.
6: Λοιπόν,
0: θα το...
6: ακριβώς. Λοιπόν, επίσης, λοιπόν, άρα δεν μπορεί να υπάρξει. Όταν ο Ζαχαριάδης, ο ριζοσπάστης 1934, λέει ότι επιδιώξαμε την ήττα της τσιφλικάδικης τάξης στη Μικρά Ασία. Λοιπόν, και βεβαίως η στάση του Κουκουέ γενικώς ήταν πάντα σε αυτήν την όταν ήταν πάντα υπέρ της ανεξάρτητης Μακεδονίας μέσα στα πλαίσια μιας βαλκανικής κομμουνιστικής ομοσπονδίας. Πείτε μου εσείς ποιος είναι ο πατριωτισμός. Το μεγάλο πρόβλημα είναι, το οποίο βεβαίως και έχω δικαίωμα να το διατυπώσω, είναι ότι δυστυχώς από τη μεταπολίτευση υπάρχει μια αριστερολαγνία. Και ναι, καταγιάσαμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αρνητικό πρόσωπο κατά την άποψή μου. Εδώ ο Μιζέριας, ο Θανάσης ο Κλάρας, με ένα ποινικό μητρόπο εδώ μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Να μην το χαρακτηρίσω Σουλτάνα, όπως τον έλεγε το Κουκουέ, όχι εγώ ας πούμε, έτσι. Και τους στείλουν αγάλματα και τον εκθιάζουν. Άρα λοιπόν, έχουμε δικαίωμα και εμείς, ξέρεις, να διατυπώνουμε από αυτό.
0: Ναι, σαφώς. Ο κάθε λοιπόν, άνθρωπος έχει δικαίωμα να διατυπώνει.
6: Το γεγονός να σου πω και κάτι. Ναι. Δεν τους απαγορεύει κανένας. Να μπορούν να αλλάξουν κανάλι, να μην σε παρακολουθούν.
0: Όχι. Εγώ καταρχάς, αν μου επιτρέπετε, εγώ θεωρώ ότι στη μετάνοια ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα. Εάν δεν
6: είναι
0: μένουν...
6: ένα βασικό στοιχείο της κρίσης μας. Έτσι,
0: σαφώς. Εάν δεν μένουν αγγυλωμένοι πάνω στα εγκλήματα τα οποία έχουν γίνει κατά το παρελθόν. Εάν δεν μένουν αγγυλωμένοι απάνω σε προδοσίες οι οποίες...
6: Μα αυτά ακριβώς είναι έτσι. Το πρόβλημα, αγαπητέ Στέφανε, συγγνώμη, έτσι. Το Κουκουέ πριν από λίγο καιρό πάθακε 40 κνήτες εκεί γρασεντερίτιδα. Ναι. Πήγαν στο Βίτσι και κάναν πορεί και φωνάζαν Αντάρτικο και πάλι. Στείνουν μνημεία,
0: αυτοί είναι αμετανόητοι.
6: Εκεί που ιτήθηκαν, εκεί πραγματοποίησαν.
0: Αυτοί είναι αμετανόητοι.
6: Δεν έχουν πει ένα συγγνώμη. Και αν εγώ θα πάω τώρα 30-31 Αυγούστου εκεί στο Βίτσι, που είναι το τέλος του Ανταρτοπολέμου, θα πούνε ότι συμμετέχω σε γιορτές μίσους. Δηλαδή οι νικητές δεν τολμούν να πούν κάτι και το έχω πει πολλές φορές, επειδή είμαστε πλέον η τελευταία Σοβιετία. Ίσως τελικά έπρεπε να περάσουμε στο άλλο στρατόπεδο για να μην έχουν το δικαίωμα όλοι αυτοί που αμνύουν τώρα στο όνομα της αριστεράς κτλ. Γιατί ξέρεις, όλες τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης τα κομμουνιστικά κόμματα τα έχουν απαγορεύσει, είναι στο περιθώριο. Γιατί το ζήσαν στο πετσί τους. Ναι.
0: Λοιπόν, κύριε καθηγητά, πάμε λίγο γιατί εγώ κάναμε μία παρένθεση, αλλά ήταν λίγο μεγάλη. Έχουμε μία θεματολογία σήμερα στην εκπομπή. Αναφορικά με όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται από την παγκόσμια ελίτ να ελέγξουν τη διατροφή μας, να ελέγξουν τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε, να μας εγκλωβίσουν, να τρώμε τροποποιημένα γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα. Κάποιοι από τους ευρωβουλευτές δυστυχώς ψήφισαν τα μεταλλαγμένα τρόφιμα πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
6: Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο, συμφωνώ μαζί σας.
6: Ο Όργουελ το 1984 πλέον θα έλεγε είναι ξεπερασμένο το έργο του, ας πούμε. Έτσι, ναι. έχουν ξεπεράσει τη φάρμα των ζώων, όλα αυτά τα έργα του Όργουελ, ας πούμε, τα οποία ήταν, έτσι είχαν μια μελλοντολογία,
0: ναι.
6: πραγματικά τα έχουν ξεπεράσει. Και βλέπουμε απίστευτα πράγματα, Στέφανε, αγαπητά μου, και όπως λες, παγκόσμια ελίτ. Καταρχήν έχει όνομα τεπώνυμο, έτσι. Πρώτος και κύριος Bill Gates.
0: Bill Gates, βέβαια, σαφώς.
6: Ένας από τους πλουσιότερους άνθρωπους στον κόσμο. Από τι αναδείχθηκε ο Bill Gates, από την πληροφορική και τη Microsoft. Πώς, πες μου εσύ λοιπόν τώρα πώς θα έρχεται εκεί περίπου το 2000 και συλλαμβάνει ένα όραμα για αναδιαμόρφωση του παγκόσμιου συστήματος τροφίμων. Και θέτει και τρεις άξονες, έτσι. Πρώτον, αγόρασε τεράστιες εκτάσεις, είπα, 250.000 θέματα. Σήμερα είναι ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης γης στις ΗΠΑ. Και πρόσεξε, έτσι, δεν ήταν άγρο της φύσης, δεν πρόκειται από το χώρο της παραδοσιακής καλλιέργειας, έτσι, λοιπόν. Δεύτερον, επένδυσε και χρηματοδότησε προγράμματα σε τεχνολογίες αναλλακτικών πρωτεϊνών, συνθετικό κρέας και άλλα, ας πούμε, εντάξει. Και βεβαίως δημιούργησε ένα ίδρυμα από το 2000 και τα λοιπά, το οποίο κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, και για να χρηματοδοτήσει επιστημονική έρευνα για αποδοτικότερες, όπως ονόμαστε, γεωργικές καλλιέργειες. Mm. Και τι βλέπουμε τώρα, έτσι. Συστήνει ένα επενδυτικό ταμείο, το Breakthrough Energy Ventures, έτσι, που υποστήριζε εταιρείες όπως η Impossible Foods για 100% συνθετικό κρέας. Και πρόσεξε, το συνδέον το περίφημο είναι με την κλιματική αλλαγή.
0: Βέβαια.
6: Και δες πως δεν είναι λοιπόν και η κλιματική αλλαγή. Ανοίγω μια παρένθεση. Έχει γεμίσει η Ελλάδα φωτοβολταϊκά και βεβαίως έχουν καεί, έχει καεί όλη η Ελλάδα, όλο ο στοιχείος, βέβαια, εκεί που καίγονται, δημιουργούνται ολικά πάρκα από διάφορους
0: 128, 128 ανεμογεννήτριες.
6: Έτσι.
0: Στα καμένα, στα γεράνια όρη που όταν είχαν πάρει φωτιά, λέγαμε εδώ πέρα, εδώ ήμασταν και φωνάζαμε. Μακριά τα χέρια από τα καμένα, μην βάλετε ανεμογεννήτριες.
6: Και βεβαίως, 128. Ακριβώς, πώς συνδέεται λοιπόν, καταστράφηκε ολοσχερώς η πρωτογενής παραγωγή.
0: Βέβαια.
6: Έτσι, άρα λοιπόν βλέπουμε ότι τίποτα δεν γίνεται. Έτσι, και αυτό το ίδρυμα λοιπόν, Bill και Melinda Gates, προωθούσε τη χρήση γενετικά τροποποιημένων σπόρων. Έτσι, τεχνητή νοημοσύνη στη γεωργία.
0: Ναι.
6: Προσέξτε, χρόνια πριν, έτσι. Αυτό το οποίο πήραμε χαμπάρι, αυτό δεν έγινε τώρα σήμερα. Έγινε στα τέλη περίπου της δεκαετίας του 2000, του 2000, εκεί 2008-2010. Λοιπόν, και βλέπουν λοιπόν πλέον τη τροφή ως βιολογικό προϊόν και όχι ως φυσικό αγαθό. Λοιπόν, πήγαν λοιπόν σε ένα μοντέλο βιοτεχνολογικής διατροφής, έτσι, όπου η παραγωγή μεταφέρεται από το χωράφι στο εργαστήριο και από τη φύση και μηχανικά εργαστήρια τροφίμων. Επίσης, χρηματοδότησαν διάφορα προγράμματα, καταρχήν στην Ασία και Αφρική, είναι η Ήπειρο που γίνονται τα μεγαλύτερα ενδεχομένως
0: πειράματα.
6: Πρόσεξε, για βελτιωμένους σπόρους, για χημικά λιπάσματα, για φυτικά αυγά. Λοιπόν, είναι δηλαδή, βλέπουμε απίστευτα πράγματα και βεβαίως χρηματοδότησαν και εταιρείες παραγωγής συνθετικών και εργασιακών τροφίμων, έτσι,
0: και υποκατάστατα... Και δημοσιογράφους να τους διαφημίζουν έχουν χρηματοδοτήσει.
6: Ορίστε.
0: Και δημοσιογράφους να τους διαφημίζουν.
6: Καλά, αυτό είναι δεδομένο.
0: Εντάξει.
6: Και πώς συνδέεται λοιπόν με την αμαρτωλή Ευρωπαϊκή Ένωση, που ενώ δεν περνούσε η ιστορία των μεταλλαγμένων, βλέπουμε ότι έρχονται αυτή τη στιγμή, έτσι, και προχωράει αυτή η ιστορία. Κάναμε πλάκα κάποια στιγμή ότι στην Κίνα τρώνε ακρίδες σαχανάκι. Εδώ πλέον βλέπουμε ότι έχουμε τροφές με έντομα. Και ρωτώ, είναι αυτό που λες, πλέον δεν ελέγχουν μόνο τη ζωή μας, ελέγχουν τη διατροφή μας, ελέγχουν τα πάντα. Και συνδέεται, επαναλαμβάνω, πώς μπορείς να μου πεις εσύ, συνδέεται με την κλιματική αλλαγή. Είναι ένα άλλο μοντέλο που εντάσσεται στη λογική της παγκοσμιοποίησης, της woke agenda, όσο και αν ακούγεται αυτό το πράγμα,
0: ναι,
6: της δίθεν κλιματικής αλλαγής.
0: Μα και οι πόλεις των 15 και οι πόλεις, των 15 λεπτών στο ίδιο πακέτο ανοίγουν.
6: Ακριβώς. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε πλέον αυτή η παγκόσμια ελίτ θέλει να ελέγχει τη ζωή μας. Από το τι τρώμε μέχρι το πώς κινούμαστε και αν πρέπει να κινούμαστε και αν πρέπει να μιλάμε. Έτσι. Άρα μιλάμε για μια μορφή παγκόσμιας δικτατορίας ουσιαστικά. Και δεν είναι υπερβολή αυτά που λέμε. Και εδώ θέλω να δω τους φίλους αγαπημένους αριστερούς και είναι θέση τους επ' αυτού, έτσι. Γιατί το παράδοξο είναι ως όντες επαναστάτες να διαφωνούμε αυτές τις πολιτικές. Έλατε που οι περισσότεροι από αυτούς όμως είναι διαπρίσει κήρυκες αυτής της εγκληματικής πολιτικής.
0: Θα πω το εξής. Στο κομμάτι, για να είμαστε ακριβοδίκοι, στο κομμάτι των ανεμογεννητριών, το κουκουέ κατεβαίνει στον δρόμο. Δηλαδή οργανώνει, κάνει, δείχνει.
6: Και καλά κάνει και μπράβο.
0: Και καλά κάνει και μπράβο του. Σωστό είναι αυτό. Αλλά στα υπόλοιπα.
6: Σε ποιε είναι, πρόσεξε, προς τα πού πηγαίνει. Γιατί για παράδειγμα κάει και όλη η Εύβοια, έτσι. Το μεγαλύτερο ολικό πάρκο στην Εύβοια είναι.
0: Ναι.
6: Ποιο ολιγάρχη έχει κάνει ολικό πάρκο εκεί.
0: Τι είναι, χορηγό.
6: Πήγε στην Εύβοια το κουκουέ να διαμαρτυρηθεί.
0: Δεν το έχω, δεν μπορώ να σου το πω αυτό, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
6: Θα τα δούμε λίγο κι αυτά.
0: Ναι, δηλαδή του έχω.
6: Πάλι τώρα με προκαλείς. Λοιπόν, στη Βεραντζέρου, γιατί θα μείνω στην Αθήνα και σε εκείνη την περιοχή,
0: ναι.
6: Είχε τα γραφεία του κουκουέ και τα πούλησε σε μια εταιρεία Ισραηλινή. Και τώρα λέει να φύγουν τα Ισραηλινά κεφάλαια από την Ελλάδα, ας πούμε, εντάξει. Δηλαδή, τι να πρωτοποιήσει, ας πούμε, εντάξει. Λοιπόν, δηλαδή να γελάς ή να κλαις, ας πούμε, εντάξει. Σε κάθε περίπτωση είναι κάτι που είναι πολύ σοβαρό, το θέμα αυτό της διατροφικής, του ελέγχου της διατροφικής αμυσίδας, αγαπητέ Στέφανε, και επαναλαμβάνω. Η Ελλάδα που είναι ένας επίγειος παράδεισος έφτασε στο σημείο δυστυχώς, γιατί κινούνται οι κυβερνώντες των τελευταίων ετών στη λογική αυτή της παγκοσμιοποίησης κτλ. Λοιπόν, αντί να στηριχθεί η πρωτογενής παραγωγή, βλέπουμε ότι και βασικά προϊόντα όπως είναι τα λεμόνια, το οτιδήποτε, μιλάμε για το κρέας. Δες το παράδειγμα με το θέμα αυτό την ελαιονοσία που είχε με τα πρόβατα, έτσι. Ήμασταν οι μοναδικοί που...
0: Την ευλογιά.
6: Έτσι. Ενώ στην άλλη περίπτωση μας υποχρέωνα για το εμβόλιο επί εποχής COVID...
0: Αυτό δεν το φέραν.
6: Δεν θέλαν τα εμβόλια και πήγαν προχώρησαν σε θανάτωση. Πιθανόν να συνδέεται και με το ΠΚΠ αυτό. Αλλά η ουσία είναι μία. Θανατώνουν τα ζώα. Υπάρχει πιο αγνό και πιο καλό από το να πάρεις χαρνάκι άσπρο και παχύ της μάνας του καμάρι που τρώει το χορταράκι του. Και καθαρά τις πρωτεΐνες του.
0: Στο μεταξύ,
6: στο μεταξύ,
0: κύριε καθηγητά, το έχουμε πει ότι τόσα χρόνια που ερχόντουσαν πρόβατα με ευλογιά από Ρουμανία, από Τουρκία και πάει λέγοντας, μετά το μαγείρεμα δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Δηλαδή το ζήτημα ήταν ξεκάθαρα εκρίζωση των κοπαδιών για να καλύψουμε το θέμα του ΠΚΠ.
6: Είναι προφανές. Βέβαια για κάποιους δεν υπάρχει σκάνδαλο ΠΚΠ. Έτσι.
0: Καλά,
6: όλα
0: ναι.
6: Στη φαντασία μας.
0: Ναι. Όπως δεν υπάρχει σκάνδαλο με τα Τέμπη. Όπως δεν υπήρχε. Ναι,
6: θα προσθέσω και λίγο τέτοιο. Έτσι, λίγο και με την συμπεριφορά του ανθρώπου. Όταν τρως μεταλλαγμένα προϊόντα, θα έλεγα ότι προχωράει και ο οργανισμός και το μυαλό μας σε μια μετάλλαξη επίσης. Έτσι.
0: Καλά, λοιπόν, έρχονται μεταλλάξεις. Άμα σας πω τι μου έλεγε χθες ένας Αμερικάνος επιστήμονας για την τεχνολογία 6G και τα εμφυτεύματα σε τσιπάκια τα οποία θα ξεκινήσουν και θα δίνουν κίνηση, ο Έλον Μάσκ τα χαρακτήρισε τεχνολογία θεϊκή. Θεϊκή τεχνολογία. Γιατί λέει θα τα πάρουν πρώτα οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πρόβλημα κινητικό, για παράδειγμα, θα βάλουν ένα τσιπάκι και θα μπορούν από εκεί που δεν περπατούσαν να περπατάνε, και σιγά σιγά θα αρχίσουν να δοθούν στην κυκλοφορία, στο εμπόριο, και θα γίνει όπως με τα smartphone κινητά. Θα έχουμε όλες τσιπάκια.
6: Έτσι ακριβώς είναι. Και βεβαίως δυστυχώς πάμε σε αυτή την κατάσταση, η οποία είναι, μην την υποτιμούμε.
0: Όχι, βέβαια.
6: Και νομίζω ότι ο μόνο το πρόβλημα είναι αυτό που είπε ο φίλος μου και συμπατριώτης μου, ο Δημήτρης Ογάκης. Το μόνο που φοβούνται είναι η αντίδραση του κόσμου.
0: Αυτό.
6: Δυστυχώς όμως αυτό. Ο κόσμος, ειδικά στην Ελλάδα, καθεύει τον ύδημο. Κοιμάται τον ύπνο του δικαίου, δηλαδή δεν αντιδρά. Και δέχεται παθητικά όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία συντελούνται.
0: Μάλιστα.
6: Και επαναλαμβάνω, η Ελλάδα έχει τεράστιες δυνατότητες και αν θέλετε και εδώ ακόμα δεν είναι μόνο το θέμα της παγκοσμιοποίησης, είναι και το θέμα ακριβώς το τι θέλουμε και στο θέμα της διατροφής μας, της ελευθερίας μας, των προσωπικών ατομικών δικαιωμάτων. Και βλέπεις μια σειρά από θέματα, τα βάζουν όλα αυτά, έχουν ένα στόχο, τον απόλυτο έλεγχο του νου, της διατροφής, των πάντων γενικότερα στη ζωή μας. Και επαναλαμβάνω, αυτοί που μιλάνε για ελευθερία, για ατομικά δικαιώματα, είναι αυτοί που θέλουν, είναι υπέρμαχοι μιας παγκόσμιας δικτατορίας. Και το απόλυτο ελέγχου των ανθρώπων, έτσι, που δεν τους βλέπουν σαν άτομα, σαν οντότητα, σαν προσωπικότητες, τους βλέπουν σαν αριθμούς, σαν πειραματόζωα. Αυτό πρέπει να αντιδράσουμε, νομίζω, έτσι. Λοιπόν, και η Ελλάδα, επαναλαμβάνω, έχει τη δυνατότητα, αλλά σε ποιο μοντέλο να στραφεί, όταν επαναλαμβάνω, έχουν διαλύσει, έχουν κάψει τα πάντα, παντού υπάρχουν αμμογεννήτριες, γιατί υπάρχει άνοδος της θερμοκρασίας στην Ελλάδα, ξέρεις, υπάρχουν ζητήματα. Γιατί ενδεχομένως όταν γίνονται πλημμύρες, έχουμε αυτά τα φυσικά φαινόμενα. Γιατί ακριβώς έχουν καταστραφεί, έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα δάση, ο φυσικός πλούτος της Ελλάδας. Λοιπόν, και οι ανεμογεννήτριες τι προσφέρουν, μπορείς να μου πεις.
0: Λεφτά στο Μητσοτάκι.
6: Στην Ελλάδα. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που είναι διαφημισμένες.
0: Λεφτά στη ζέστη του Μητσοτάκι.
6: Και η κυβέρνησή μας ότι έχουμε, υποτίθεται, εσύ βλέπεις καμία
0: ωφέλεια. Καμία.
6: Τους πολίτες καταναλωτές στην ενέργεια.
0: Δίνουμε τζάμπα το ρεύμα στους Βούλγαρους και μας το πουλάνε.
6: Και το αγοράζουμε πανάκριβο.
0: Τετραπλό.
6: Και να το πούμε για μία ακόμη φορά, ένας γνωστός ολιγάρχης, κύριος Μυτιλίνεος, έτσι, ναι, πήρε τα λιγνητορυχές στην Αχλάδα, κινδυνεύει το χωριό κάποια στιγμή να πάθει καθίζηση. Παίρνει λοιπόν το λιγνίτι που εμείς το πλήσαμε, καταστρέψαμε εκεί και τις γερανούς, τους ανατινάξαμε για να μπορεί να επανέλθουμε στη λειτουργία αυτών των υπερσύγχρονων και που ξοδέψαμε και κάποια εκατομμύρια δισεκατομμύρια ευρώ. Το πηγαίνει στα Σκόπια και το αγοράζουμε από τα Σκόπια πανάκριβο. Περιμένω την κυρία Λατονπούλου να κάνει καμιά δήλωση για αυτό.
0: Καλά,
6: το
0: ναι,
6: θέμα,
0: τώρα
6: έτσι,
0: μισό λεπτό. Θα λοιπόν,
6: όπως και για το flyover, το έσχος.
0: Στο πενταετές.
6: Συνεχίζεται και βλέπω πραγματικά ένα πράγμα. Μπορείς να μου πεις, Στέφανε, τι χρειάζεται το flyover.
0: Τίποτα, δεν έπρεπε να ξεκινήσει
6: εκτός
0: καν.
6: Εκτός ότι εξυπηρετεί το κύριο Μυτιλινιό.
0: Δεν έπρεπε να ξεκινήσει καν.
6: Ήταν απαραίτητο. Είναι χρήσιμο για την Θεσσαλονίκη.
0: Δεν έπρεπε να ξεκινήσει καν.
6: Μην γίνει όταν αρχίσει να λειτουργεί, μην έχουμε ζητήματα.
0: Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό δρόμο.
6: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
6: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Focus 103,6.
0: Διαλυματάκι, δελτιάκι, διάφημισουλίτσες, επιστροφίτσα, εκπομπουλίτσα. Δεν πάει κανένα πουθενά. Έτσι, δεν θέλω να σας πιάσει το καλοκαίρι. Έλα, δεν θέλω τέτοια τώρα. Θα... Ο άλλος είναι έτοιμος με το μαγιό. Καλά είναι με το μαγιό, ήρθες να κάνεις εκπομπή. Και τι μαγιό είναι αυτό, με λουλουδάκια. Πώς κυκλοφορείς έτσι, τέλος πάντων. Με το δίχαλο. Θα μιλήσω λίγο στον προϊστάμενο σου. Να πω, τι dress code είναι αυτό. Πάμε, διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 100.6. Τέταρτη μέρα βομβαρδισμού των ΗΠΑ κατά στόχων στο Ιράν, αυτή τη φορά με ναυτικό αποκλεισμό σε ισχύ και την αμερικανική πλευρά να κλιμακώνει την πίεση και σε επίπεδα πέρα από το στρατιωτικό. Από την πλευρά του το Ιράν απαντά με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόν κατά στόχων στην ευρύτερη περιοχή. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 24χρονος, ο οποίος κατά τις αρχές παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Χθες προφυλακίστηκαν οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι. Εξιτήριο το μεσημέρι για την Αφροδίτη Νέστορα. Προφυλακιστέ οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν και οι δύο ενώπιον της ανακρίτριας αρνήθηκαν ότι σχετίζονται με τα επεισόδια στην τράπεζα. Τα βλέπουμε κάθε φορά πριν τις εκλογές, είναι απίστευτα πράγματα. Αφού πήρε φόρα ο κύριος Χρυσοχοίδης, ας φέρει και τον Χριστοφοράκο, ας συλλάβει και τους δολοφόνους του Καποδίστρια, είπε μιλώντας στην ΕΡΤ νωρίτερα ο Κυριάκος Βελόπουλος. Αναφερόμενος στην δολοφονία Καραϊβάς, είπε ότι λίγο πριν τις εκλογές του 23 συλλάβανε δύο τύπους και μετά τις εκλογές αφέθηκαν ελεύθεροι. Καταρχάς δεν μπορούν να δικάζουν ούτε ο Υπουργός Δικαιοσύνης ούτε ο Πρωθυπουργός. Αυτό είπε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, είναι θέμα δικαιοσύνης. Στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατέθεσε νέα αίτηση ανάσυρσης της δικογραφίας των τηλεφωνικών υποκλοπών ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσές, με αφορμή το γεγονός ότι για πρώτη φορά αποτυπώνεται σε δικαστικό έγγραφο ότι ο Ταλτίλιαν πούλησε σε ελληνικές αρχές κατασκοπευτικό λογισμικό. Συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση στην θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής στην Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό του 69χρονου άνδρα που αγνοείται μετά την ανατροπή του σκάφους στο οποίο επέβαινε και η 67χρονη σύζυγός του, η οποία διασώθηκε από ιδιώτη.

0: Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Κιλκής. Πολύ υψηλός σε Κρήτη και νησιά Αιγαίου. Από εργασίες για την κατασκευή περίφραξης, η πυρκαγιά χθες στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης. Συνελήφθη ένας άνδρας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρειο-δυτικά ορεινά πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Γενικά έθριος καιρός στην Θεσσαλονίκη με πρόσχερες νεφώσεις, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Ποιότητα και τεχνική. Στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική για κρύσταλλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική, η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
8: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
9: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη?
10: Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
12: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: τσιμπάκι!
1: Να περάσει ο επόμενος, παρακαλώ. Έτσι θα είναι σε λίγα χρόνια, να ξέρετε. Αν κρίνω από αυτά τα οποία μου είπε ο Νίκολας Χάλσερ, έτσι θα είναι στα επόμενα χρόνια. Να το ξέρετε αυτό. Πήρε σειρά για το τσιπάκι. Εμφυτευμένα, ωραιότατα, τσιπ, τσιπς που έλεγε και ο άλλος, με 6G. Και αυτή η τεχνολογία από μόνη της, το 6G, είναι τρομερά επιβλαβής και επικίνδυνη για την ανθρώπινη φύση. Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα είναι η Καμπινοτεχνική, είναι η εταιρεία η οποία εξειδικεύεται σε ανακαινήσεις μικρές ή μεγάλες, όπως επίσης εξειδικεύεται και σε τοποθέτηση καμπίνα στο μπάνιο σας, είτε έχετε ντουζιέρα είτε έχετε μπανιέρα. Έχουν εξαιρετικές πραγματικά ιδέες οι άνθρωποι της Καμπινοτεχνικής, ο Δημήτρης και η Γεωργία, η Γεωργία και ο Δημήτρης, οι δύο άνθρωποι οι οποίοι δημιούργησαν αυτή την εταιρεία Κόσμημα στο χώρο της ανακαίνησης και στο χώρο της τοποθέτησης καμπίνας. Είναι εξαιρετικοί σε αυτό το οποίο κάνουν, είναι μοναδικοί. Τους προλαβαίνετε για τον Ιούλιο, έτσι, γιατί μετά θα ξεκουραστούν οι άνθρωποι, λογικό είναι. Αλλά αν θέλετε να κλείσετε τη δουλειά, αν θέλετε να κάνετε την ανακαίνιση, αν θέλετε να βάλετε μια καμπίνα στο μπάνιο σας, μην διστάσετε, και εντός αλλά και εκτός Θεσσαλονίκης οι άνθρωποι θα τρέξουν να σας εξυπηρετήσουν. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την Καμπινοτεχνική στο σταθερό, το κατάστημα βρίσκεται Πέτρου στην Δίκα 70 και εκεί απαντάει η Γεωργία, 2310 83 18 07, 2310 83 18 07, και ο επικεφαλής, ο

0: τους να βρούνε μια βιώσιμη λύση για χρέη που έχουν προς το δημόσιο, προς ΕΦΚΑ, προς τράπεζες, προς servicers, να παγώσουν διαταγές πληρωμής, πληστηριασμούς και πάει λέγοντας. Η AG Economy μέσα από τον εξοδικαστικό διακανονισμό και την πολύ εξειδικευμένη ομάδα την οποία έχει συνθέσει και λειτουργεί υπό τις οδηγίες του Γιώργου του Καμπαϊλή, μπορεί να σας δώσει λύσεις σε αυτά τα πολύ δύσκολα προβλήματα. Είστε ιδιώτες, είτε τα χρέη σας αφορούν σε επιχείρηση δική σας, οποιασδήποτε μορφής, είτε είναι ακόμα σε λειτουργία, είτε έχει κλείσει και δεν έχετε καταφέρει να βάλετε σε σειρά τα χρέη. Για σας λοιπόν είναι αδύρυτη ανάγκη να επικοινωνήσετε με την AG Economy για να βρείτε λύσεις στο πρόβλημά σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας πανελλαδικό, από όπου και αν με ακούτε μπορείτε να καλέσετε στο 210-3250-652. 210-3250-652. 210-3250-652. AG Economy και σήμερα μαζί μας εδώ στον Focus FM 103,6. Τώρα, θα πάω να δώσω την καλημέρα μου στην καλή μου φίλη και γιατρό, την Εύη την Κιαγιά, η οποία κάνει εκπομπάρες, εδώ έχω να σας πω, στον Focus FM 103,6, με ποικίλη θεματολογία, αλλά μία από αυτές είπα να δανειστώ τη θεματολογία της και κάνουμε τη σημερινή εκπομπή. Έχει κάνει μία αναλυτική εκπομπή για τα μεταλλαγμένα τρόφιμα. Και επειδή ακριβώς έχει και την ιδιότητα του γιατρού, θέλω να την ακούσω λιγάκι. Αφού πρώτα θα σας πω μια καλημέρα. Καλημέρα!
1: Καλημέρα, καλημέρα Στεφανέ μου. Καλημέρα σε όλους.
0: Δεν φτάς.
1: Καλά.
0: Ξέρει και ποντιακά. Δεν είναι μόνο κριτικά, έτσι. Ξέρει και ποντιακά.
1: Βέβαια.
0: Να σου πω λίγο.
1: Πολλά είναι παρόμοια, ξέρεις, και με τα κυπριακά.
0: Ναι,
1: πολλά,
0: ναι,
1: από τα κριτικά.
0: Ναι. Το γνωρίζω.
1: Ναι, πες μου.
0: Πριν να πάμε στα μεταλλαγμένα που θέλω να σε ακούσω με πολύ προσοχή. Τι έγινε, έχουμε καινούργια μαναφούκια από την Ursula von der Leyen. Θέλει να βάλουμε κάμερες υποχρεωτικά στα αυτοκίνητα όλοι οι οδηγοί. Δηλαδή δεν τους στάνει το chat control, πρέπει να έχουμε και κάμερα μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, Στέφανε, γι' αυτό δεν ανησυχώ, διότι θα είναι τόσο ακριβά τα νέα αυτοκίνητα που θα περιέχουν και κάμερα, που δεν νομίζω, τα επόμενα 50 χρόνια να μπορέσει ο φτωχοποιημένος Έλληνας να πάρει τέτοιο αυτοκίνητο.
0: Ναι, έτσι, δηλαδή πες ότι...
1: Όσοι πήραν ηλεκτρικά.
0: Ναι.
1: Την πόλη μου άντε να υπάρχουν 20, εγώ σου λέω, σε 250.000 κατοίκους του Ηρακλείου, του νομού Ηρακλείου, άντε να υπάρχουν 20. Πόσοι θα πάρουν το επόμενο?
0: Η αλήθεια είναι κουβάς το. Κουβάς εννοώ, όχι κουβάς. Κουβάς δεν ξέρω αν είναι κουβάς, μπορεί να είναι γρήγορο. Αλλά ότι πήγαν στον κουβά αυτοί οι οποίοι περίμεναν ότι θα πάρουμε, να τρέξουμε όλοι να πάρουμε, ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
1: Ναι, εντωμεταξύ είναι τόσο πανέξυπνοι. Θέλουν να μας βάλουν όλους σε αυτό το τρυπάκι να αγοράσουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία έχω πει πόσο επικίνδυνα είναι, έτσι. Λες και οδηγείς μέσα σε φούρνο μικροκυμάτων είσαι.
0: Mm-hmm.
1: Ούτως ή άλλως. Εδώ σου λένε να έχεις μακριά το router, το wifi, όταν κοιμάσαι ειδικά, για να μην έχεις την ακτινοβολία. Και θα σε βάλουν μέσα σε ένα αυτοκίνητο το οποίο ακτινοβολεί παντού. Είναι φοβερό. Και είναι τόσο χαζί που δεν τα κάνουν φτηνά για να πάει να πάρει ο κόσμος. Δεν μπορούν να τα κάνουν φτηνά. Δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν. Μεγάλη χρηματοδότηση εννοώ, να μπορεί να αγοράσει.
0: Θα τα κάνει η Κίνα. Τα κάνει η Κίνα φτηνά.
1: Α, ναι! Έχουμε και την Κίνα.
0: Ένας φίλος, η Κίνα θα τα τσακίσει όλα, να ξέρεις, έτσι. Βάστα Κίνα, βάστα Κίνα. Ένας φίλος αγόρασε ένα μηχανάκι. Μηχανή. Κινέζικο. Τώρα δεν θέλω να πω μάρκες και τα λοιπά, αλλά δηλαδή αυτό το οποίο είδα, αν το έφτιαχνε μια ευρωπαϊκή μάρκα, θα ξεκινούσε το μηχανάκι από 20-25.000 ευρώ. Και μιλάμε, το πήρε μισή τιμή από αυτό το οποίο λέω.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, η Κίνα και η Ιαπωνία, έτσι εννοείς.
0: Άλλο, η Ιαπωνία είναι πιο ακριβή. Η Κίνα όμως έχει ρίξει το κόστος, άλλο Κίνα, άλλο η Ιαπωνία, έτσι. Αλλά η Κίνα, η οποία έχει ρίξει το κόστος, έχει αυξήσει την ποιότητα. Έχει αυξήσει την ποιότητα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που λέγαμε κινέζικο. Και τώρα λοιπόν όλη αυτή η ιστορία θα την βρούνε μπροστά. Δηλαδή ο Τραμπ τρέμει την Κίνα. Κανέναν άλλο.
1: Εννοείται.
0: Και το ξέρει ότι τρέμει την Κίνα. Το ξέρει ότι
1: τρέμει. Θα πάει μια χαρά όμως με την Κίνα, έτσι. Μια χαρά τα πάνε.
0: Εντάξει τώρα, κοίταξε. Μεταξύ μας μεταξά.
1: Ναι, εμείς είμαστε ατρόμητοι. Δεν τα πάμε καλά ούτε με τη Ρωσία ούτε με κανέναν.
0: Εμείς έχουμε...
1: Μόνο με την Κίνα, γιατί μας εκμεταλλεύεται.
0: Εμείς έχουμε, έχουμε τον απόγονο του Τζέκι Σκάν τώρα. Σε παρακαλώ πολύ.
1: Ναι, εννοείται.
0: Έχουμε ένα κράμα μεγάλου Αλέξανδρου, Αμαζόνας και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο να πούμε. Λοιπόν, πάμε λίγο στα μεταλλαγμένα, γιατί μάλλον μεταλλαγμένο πρωθυπουργό έχουμε. Τι πρέπει να ξέρουμε, πάρε το κουδούνι και χτύπα το.

0: Λοιπόν, πρώτα να πω ότι υπάρχουν τα μεταλλαγμένα, υπάρχουν και τα γενετικά τροποποιημένα, τα οποία δεν είναι το ίδιο. Βέβαια, υπάρχουν και τα υβρίδια, έτσι. Τα υβρίδια τα τρώμε πάρα πολλά χρόνια τώρα και από ότι ο τρόπος με τον οποίο φτιάχνονται τα υβρίδια είναι σχεδόν φυσιολογικός. Και λέω σχεδόν γιατί πάλι παίρνουμε, γίνεται φυσική επικονίαση μεταξύ των φυτών. Αν ένα φυτό, για παράδειγμα, είναι η ντομάτα, ας πούμε, ναι, δεν μυρίζει ή έχει άσχημη μυρωδιά και και τα αγγούρια, ξέρω εγώ, έχουν ωραία μυρωδιά, πιάνουμε και διασταυρώνουμε αυτές τις δύο ποικιλίες, ή ντομάτα με ντομάτα με ντομάτα, η μία μυρίζει καλά, η άλλη είναι ανθεκτική στα έντομα, την παίρνουμε μέσα στο εργαστήριο, την παίρνουνε. Στο θερμοκήπιο, για παράδειγμα, κάνουν φυσική επικονίαση, γίνεται με το χέρι κανονικά, από ανθρώπους, μέσα στο θερμοκήπιο ή έξω στον αγρό, και φτιάχνουν νέες ποικιλίες οι οποίες θα είναι και μυρωδάτες και ανθεκτικές στα έντομα. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι, νομίζω, είναι εντελώς φυσιολογικό. Είναι όπως μια μετάλλαξη, για παράδειγμα, στον άνθρωπο, εγώ το βλέπω έτσι τουλάχιστον, μια μετάλλαξη στον άνθρωπο που φτιάχνει τις επόμενες γενιές μιας οικογένειας που έχει εμφανίσει καρκίνους από γενιά σε γενιά.
1: Να μην έχει
0: καρκίνους.
1: Γίνεται
0: μια μετάλλαξη και τελικά οι επόμενες γενιές βγαίνουν χωρίς όγκους.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι σωστό. Κατά τη γνώμη μου, είναι και φυσική μετάλλαξη, έτσι. Τι είναι όμως τα μεταλλαγμένα? Στα μεταλλαγμένα γίνεται μια αλλαγή, παίρνουν ένα γονίδιο, γίνεται αλλαγή στην αλληλουχία του ίδιου του DNA, που συμβαίνει στο γονιδίωμα του οργανισμού, στον ίδιο τον οργανισμό. Δηλαδή παίρνουν μια ντομάτα και τις βγάζουν ένα γονίδιο ή τις βάζουν ένα γονίδιο καινούριο μέσα στο εργαστήριο, το οποίο δεν προστίθεται, ξέρεις, νέο DNA από ξένο οργανισμό. Προστίθεται από τον ίδιο τον οργανισμό. Γίνεται αλλαγή στην αλληλουχία και βγαίνουν κάποιες ιδιότητες. Τα γενετικά τροποποιημένα είναι με γενετική μηχανική βιοτεχνολογία. Οι επιστήμονες παίρνουν ένα γονίδιο από μια συγκεκριμένη ιδιότητα από έναν οργανισμό. Αυτό έγινε παλαιότερα. Είχα δει ένα ντοκιμαντέρ στην ΕΤ1, αν θυμάμαι καλά, στο οποίο, το 2003 φαντάσου, στο οποίο γινότανε χρήση αυτής της γενετικής μηχανικής και πήρανε για παράδειγμα ένα βακτήριο που είναι ανθεκτικό σε ένα έντομο, το βάλανε στο DNA του καλαμποκιού και σταμάτησαν τα καλαμπόκια να βγαίνουν ωραία απ' έξω, αλλά σάπια μέσα στο κοτσάνι. Βγαίνανε σάπια στο κοτσάνι. Πήρανε λοιπόν, τροποποίησαν το καλαμπόκι και τώρα πλέον τα καλαμπόκια είναι γενετικά τροποποιημένα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, να σου πω ότι γενικότερα δεν αναφέρονται παρενέργειες. Πού είναι όμως το μεγάλο σφάλμα σε όλο αυτό? Δεν αναφέρονται παρενέργειες παρά μόνο κάποιες αλλεργίες.
1: Ναι.
0: Και λένε ότι όταν πρωτοεμφανιστούν αλλεργίες, σταματάνε την παραγωγή ενός μεταλλαγμένου προϊόντος όταν εμφανίσει αλλεργίες.
1: Το πιστεύεις?
0: Κλινικές μελέτες σε ανθρώπους, Στέφανε, δεν μπορούν να γίνουν. Και είναι λογικό. Κάποια στιγμή είχαν προσπαθήσει να ταΐσουν ανθρώπους, το 2004 κιόλας, να ταΐσουν ανθρώπους για ολόκληρα χρόνια με μεταλλαγμένα προϊόντα. Δεν βγήκε κάτι. Και δεν νομίζω να μπορέσεις έναν άνθρωπο να τον ταΐζεις πολλά χρόνια για να δεις τελικά, να βγάλεις μία μελέτη. Ο άνθρωπος δεν είναι αρουραίος, ούτε χάμστερ. Σε καμία περίπτωση, και δεν μπορείς να τον κλείσεις σε ένα εργαστήριο,
1: ναι,
0: να του πεις θα τρως αυτά. Δεν γίνεται, εκ των πραγμάτων. Οπότε να σταματήσουν με όλες αυτές τις μελέτες ασφαλείας, οι οποίες δεν είχαν γίνει μέχρι το 2012, αλλά μέχρι το 2012 είχαν τσακώσει οι ελεγκτικές αρχές και στην Ελλάδα μεταλλαγμένα τρόφιμα. Το ξέρει ο κόσμος?
1: Δεν έχει γίνει ευρέως γνωστό, όχι.
0: Και χωρίς, ακριβώς, και χωρίς να έχουν στην ετικέτα πάνω να γράφουνε. Τότε είχε αντιδράσει η Greenpeace και είχε πει ότι αν υπάρχει περίπτωση κάποιο προϊόν να είναι μεταλλαγμένο, είχε απαιτήσει να αναγράφεται πάνω στο προϊόν. Γράφουνε μερικά προϊόντα από ό,τι είπανε στο άλλο, τέλος πάντων, ντοκιμαντέρ που παρακολούθησα. Αναγράφονται σε μερικά, όχι σε όλα. Δηλαδή ένα τρόφιμο, μια ντομάτα για παράδειγμα, μπορεί να σου γράφει ένα συγγνώμη, ένας χυμός ντομάτας μπορεί να σου γράφει απ' έξω να μην γράφει τίποτα γιατί δεν υπάρχει τίποτα μεταλλαγμένο, όμως υπάρχει μεταλλαγμένο γιατί σε αυτό το χυμό μέσα υπάρχουν πρόσθετα. Ένα από τα πρόσθετα μπορεί να είναι μεταλλαγμένο. Δεν το γράφουν όμως. Και τώρα με τη συμφωνία Mercosur δεν έχουν και την υποχρέωση να το γράψουν. Αυτό είναι το κακό. Και σε ρωτάω εγώ τώρα. Η Greenpeace τώρα πού είναι?
1: Καλά τώρα. Δε.
0: Πού είναι?
1: Δεν μπορεί τώρα.
0: Τώρα δεν μπορεί. Είναι απασχολημένη.
1: Δεν μπορεί. Πάρε το
0: ασχολείται με την πράσινη ανάπτυξη.
1: Ναι, εννοείται φυσικά.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω και κάτι άλλο, ναι. Να αναρωτηθούμε όλοι. Στέφανε, να σε ρωτήσω εσένα ευθέως. Δεν μου λες, επειδή είπες πριν για τις αγελάδες που παίρνονται.
1: Ναι.
0: Οι δεινόσαυροι παίρνονταν?
1: Λογικά πρέπει να παίρνονταν.
0: Λογικά πρέπει. Οι δεινόσαυροι ήταν, ναι, οι περισσότεροι,
1: ναι,
0: αν όχι όλοι, τρέφονταν με φυτά. Σωστά.
1: Άρα παίρνονταν.
0: Ναι. Σωστά. Το φυτό είδες, η φυτική είναι όταν μπει μέσα στον οργανισμό.
1: Είδες τι έπαθε ο πλανήτης.
0: Ακριβώς εκεί έχω να καταλήξω. Δηλαδή επειδή υπήρχαν οι δεινόσαυροι και δεν υπήρχε ο άνθρωπος να πει ότι παίρνονται οι δεινόσαυροι, οι οποίοι έχω να σου πω ότι βγάζανε επικές ποσότητες μεθανίου, έτσι. Μιλάμε για 500 εκατομμύρια τόνους μεθανίου, έτσι.
1: Όπως θα βγάζαμε όλο το χειμώνα να δεν ζεσθενόμασταν.
0: Κανονικά. Και θα μου πούνε τώρα ότι εξαφανίστηκε η ανθρωπότητα επειδή παίρνονταν οι δεινόσαυροι. Το αντίθετο. Το αντίθετο. Γιατί όταν μπει ένας φυτικός οργανισμός μέσα σου, όταν μπαίνει μέσω της τροφής και στην αγελάδα, λογικό και επόμενο είναι να διασπάται σε κυταρίνη στο έντερο και να βγαίνει σαν αέριο. Πώς θα γίνει τώρα? Θα ανατρέψουμε όλη την πίστη.
1: Μ' αρέσει που εξηγήσαμε επιστημονικά τον μηχανισμό λειτουργίας της...
0: του εντέρου.
1: Του εντέρου και του αερίου που παράγεται από αυτό. Να σου πω λίγο, Εύη Κιαγιά. Είπα νωρίτερα στο... πρώτη ώρα στο σχόλιο μου ότι πρέπει να γυρίσουμε την πλάτη μας στα σούπερ μάρκετ της μεγάλης αλυσίδας, πρέπει να απευθυνθούμε στον απλό καταναλωτή, να κάνουμε τουλάχιστον και από εκεί αγορές με προϊόντα που όσο δυνατόν μπορούμε να ξέρουμε, αν γίνεται αυτό, από πού κρατάει η σκούφια τους. Οι ταμπέλες, οι ετικέτες μάλλον, όχι ταμπέλες, οι ετικέτες των προϊόντων, αν τις διαβάσουμε, θα μας κάνουν σοφότερους ή θα μας τρομοκρατήσουν? Γιατί άμα πάρω τώρα μία ταμπέλα, πώς λένε, ετικέτα, θα αρχίσω να διαβάζω για λεξτρόζι, για φυτικά έλαια πλήρως υδρογονωμένα, ναι, για φοινική έλαια, για καριδέλαια, για...
0: Τρανς λιπαρά,
1: ναι. Αυτά τα τρανς εμένα δεν μου αρέσουν. Για διγλυκερίδια, για στερεά αμυλοσιροπιού, για... καρνιτίνη, για μαλτοδεξτρίνη. Τι είναι όλα αυτά, ρε παιδί μου? Δηλαδή, γιατί είπα στους ανθρώπους πριν να διαβάζουν τις ετικέτες. Και με στέλνει ο άλλος τώρα μήνυμα και μου γράφει: κοίτα, τι βρήκα, τι είναι αυτά. Τους τρομοκράτησα τους ανθρώπους. Να τα διαβάζουμε ή να μην τα διαβάζουμε?
0: Λοιπόν,
1: και αν τα διαβάζουμε, τι να προσέχουμε?
0: Είναι, έχω ξαναπεί, ναι, πρέπει να διαβάζουμε τις ετικέτες. Επίσης, έχω πει ένα βασικό κανόνα, τον οποίο τον ακολουθώ πάντα και δεν έχω πέσει, νομίζω, ποτέ έξω.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ο βασικός κανόνας είναι όσο περισσότερα υλικά βλέπεις από πίσω, συστατικά βλέπεις από πίσω από την ετικέτα ενός προϊόντος,
1: ναι,
0: τόσο πιο πολύ πρέπει να σου λέει μακριά, φύγε, μη με αγοράσεις.
1: Α.
0: Όταν δεις 2-3 συστατικά, τα διαβάζεις, μπαίνεις και στο ίντερνετ άμα θέλεις και τα ψάχνεις.
1: Μάλιστα.
0: Όμως αυτά τα 2-3 σημαίνει ότι... το προϊόν αυτό δεν είναι υπερεπεξεργασμένο. Είναι επεξεργασμένο.
1: Ναι, τώρα δηλαδή μου στέλνει άλλη φωτογραφία, μείγμα για παγωτό με γεύση σοκολάτα, με σιρόπι γεύση σοκολάτα. Δηλαδή, ρε φίλε, γιατί να πάρεις μείγμα παγωτό με γεύση σοκολάτα, με σιρόπι σοκολάτα, δηλαδή, εξήγησε.
0: Γιατί είναι φτηνό, Στέφανε.
1: Κατάλαβες, μας έχουν φτωχοποιήσει και τρώμε ό,τι βλακεία, ό,τι βλακεία μπορούμε να βρούμε να το βάλουμε στο στομάχι μας.
0: Δυστυχώς.
1: Και κάνουμε έγκλημα.
0: Εγώ σου λέω, υπάρχουν αυτή τη στιγμή προκατεψυγμένα προϊόντα που πουλάει αλυσίδα σούπερ μάρκετ και σίγουρα ο κόσμος θα καταλάβει ποια αλυσίδα, δεν θα την πω εγώ, τα οποία ψήνονται και από πίσω αν γυρίσεις την τέτοια, έχω μετρήσει, να δεις την ετικέτα, έχω μετρήσει πάνω από 32 συστατικά. Αυτά τα προϊόντα πρέπει να αποφεύγονται, δηλαδή διαρροπάλου. Είναι άκρος επικίνδυνα, γιατί θα σου το εξηγήσω έτσι πολύ απλά. Και το ένα μόνο να μην είναι επικίνδυνο από αυτά που περιέχεται, σίγουρα είναι κάποιο από τα άλλα, έτσι. Κάποιο από τα 32. Όταν έχεις τρία υλικά, θα ψάξεις στο ίντερνετ, να δεις τι ακριβώς κάνει, βάλε και παρενέργειες, τώρα έχουμε και την τεχνητή νοημοσύνη,
1: Αυτό που το βάζεις.
0: Σου δίνει την απάντηση, εδώ δίνει ιατρικές απαντήσεις. Να μην δώσει απαντήσεις για τα προϊόντα.
1: Ό,τι θες απαντήσεις δίνει, μόνο για ιατρικές, τα πάντα.
0: Ακριβώς. Ας το ψάξουν λοιπόν να δούνε κατά πόσον είναι καρκινογενές. Κατά πόσον είναι, κάνει κακό, κατά πόσον μπορεί να κάνει αλλεργία. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτά τα μεταλλαγμένα και τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα είναι οι αλλεργίες. Δεν ξέρω κατά πόσον υπήρχαν αλλεργίες, για παράδειγμα, στο αράπικο φιστίκι. Τα αράπικα φιστίκια επίσης έχουν...
1: γίνεσαι ρατσίστρια τώρα.
0: Μεταλλάξει, έτσι.
1: Συγγνώμη, αλλά γίνεσαι ρατσίστρια. Πρέπει να το πάρεις πίσω αυτό το αράπικο.
0: Νεγρικό, τι να πω. Το μαύρο δεν είναι μαύρο.
1: Θα αναγκαστώ, θα διακόψω την εκπομπή. Θα διακόψω την εκπομπή. Τι πάει να πει αράπικο φιστίκι, τι εννοείται, κυρία Καγιά?
0: Από την αραπιά δεν υπήρχε.
1: Εγώ, από κακό στο χειρότερο πάει. Εγώ παίρνω αποστάσεις από αυτή την ξενοφοβική επίθεση.
0: Ρατσιστική.
1: Αράπικο φιστίκι, γίνονται αυτά τα πράγματα να τα λέτε στον αέρα. Τι πάει να πει αράπικο φιστίκι?
0: Πώς το λένε, φιστίκι, δεν ξέρω πραγματικά πώς το λένε.
1: Φιστίκι, σκουρόχρωμο, τέλος πάντων. Κάπως.
0: Δεν είναι σκουρόχρωμο, άσπρος είναι ο.
1: Αυτό γιατί λέγεται όμως αράπικο? Γιατί λέγεται φιστίκι? Και εγώ το είχα απορία. Αφού είναι άσπρο, γιατί λέγεται αράπικο φιστίκι?
0: Γιατί στην αραπιά καλλιεργούνταν. Το κάνω χειρότερο,
1: Λοιπόν,
0: μη μου θυμίζεις, σε παρακαλώ, αυτή την κατάπτυστη. Την έχω πιάσει σε όλες τις εκπομπές μου, την έχω λιανίσει, έτσι. Την Ουόγκο. Όχι μόνο μαύρη είναι, δεν είναι και όμορφη. Δηλαδή πραγματικά είναι απίστευτο.
1: Άμα σας πω τι γέλιο έχω κάνει με τον αδελφό μου τις προάλλες. Τέλος πάντων, βρέθηκα εγώ με τον αδελφό μου και βάλαμε να ψήσουμε κάτι ψαράκια. Εγώ τα ψήσα. Το βάλαμε να ψήσουμε, εγώ τα ψήσα. Εγώ τα καθάρισα, εγώ τα άπιασα δηλαδή. Εγώ τα καθάρισα, εγώ τα. Ναι.
0: Ξέρω από αυτά τα σπαράκια που πιάνεις.
1: Σπαράκια πιάνεις εσύ. Λοιπόν. Και τα ψήνω. Και την ώρα που έφτιαχνα τη σαλάτα μέσα στο σπίτι. Λέω τον αδελφό μου, ρε, εσύ, λέω, τις πίτες δεν βάλαμε. Πήγαινε βάλει την πίτα. Πάω εγώ, μου λέει, εντάξει. Πάει και βάζει την πίτα και φέρνει την πίτα, η οποία από τη μια μεριά ήταν ωραία Ελένη και από την άλλη ήταν Λουπίτα Νιόγκο. Του λέω, καλά, ρε, ένα πράγμα σου είπανε. Το έχω και βίντεο. Του λέω, πώς το έκανες αυτό? Λέω, αυτό είναι παράδειγμα για την Οδύσσια του Νόλαν. Εδώ είναι η πίτα από τη μια μεριά που είναι η ωραία Ελένη. Ανοιχτόχρωμη, έτσι, ωραία. Και το γυρίζει, λέω, τούμπα και το έκανε Λουπίτα, την έκανε την πίτα. Γελούσε. Γελούσε.
0: Κανονικά.
1: Ναι, το έχω βίντεο, θα το δείξω. Λοιπόν, Εύη, λοιπόν, σε ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ, Στεφανέ μου, καλημέρα σε όλους. Θα τα πούμε και το απόγευμα. Έχω νέα στην εκπομπή.
1: Εννοείται. Φιλιά, γεια.
0: Λοιπόν, την αγάπη μου, φιλιά πολλά.
2: Focus 103,6.
1: Πρέπει να κάνω διάλειμμα. Έπρεπε να είχα κάνει ήδη. Εντάξει. Παραφέρθηκα. Ακούσε και φιστίκι αράπικο. Αυτό πώς να το πούμε. Φιστίκι αφρικανικό, ξέρω εγώ. Γιατί λέγεται αράπικο το φιστίκι, δεν μπορώ να καταλάβω. Θα ρωτήσω το AI. Ή να κάνω συζήτηση με το AI για τα μεταλλαγμένα. Ναι, θα γυρίσω να κάνω συζήτηση με τα μεταλλαγμένα, να ξέρετε. Πάμε.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καντάσει. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
6: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
7: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαιά. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
2: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Λοιπόν, εδώ είμαστε Focus FM 103,6. Στέφανο Σταμιανίδη στο μικρόφωνο. Καλημέρα, έχουμε περάσει αισίως στην τελική ευθεία και τη σημερινή εκπομπή. Μία ακόμα θεματική εκπομπή. Συζητήσαμε σήμερα για τα μεταλλαγμένα, συζητήσαμε σήμερα για τα κατασκευασμένα σε τα τεχνητά τρόφιμα σε εργαστήριο, τέλος πάντων, και πολλές άλλες τέτοιες σκέψεις καταθέσαμε εγώ και οι καλεσμένοι της σημερινής εκπομπής. Να πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι οι Wi-Fi and Tech Experts, και πρέπει να γνωρίζετε όλοι ότι για την ασφάλεια και για την προστασία του σπιτιού σας, είτε είναι μόνιμη κατοικία, είτε είναι το εξοχικό, είτε είναι η επιχείρησή σας, είναι απαραίτητο να βάλετε ένα συναγερμό, και μάλιστα όχι ό,τι να είναι συναγερμό, αλλά το σωστό συναγερμό. Και γι' αυτό λοιπόν, για το σωστό συναγερμό, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Wi-Fi and Tech Experts, η οποία θα σας τοποθετήσει το πιο αξιόπιστο και πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα σύστημα συναγερμού, αυτό της Goldmar. Και θα το επιλέξετε το σύστημα της Goldmar, γιατί είναι 100% ασύρματο, έχει υποστήριξη έως 100 συσκευές, έχει αισθητήρες κίνησης, μαγνητικές επαφές, και έχει και αισθητήρα καπνού και αισθητήρα πλημμύρας. Θα βρείτε τα συστήματα αυτά του συναγερμού εντελώς δωρεάν στην η εγκατάσταση είναι εντελώς δωρεάν στην Wi-Fi and Tech Experts, και θα το βρείτε σε ειδική τιμή στους ανθρώπους, γιατί και εμείς τους έχουμε εμπιστευτεί και έχουμε τοποθετήσει ένα τέτοιο συναγερμό στον Focus FM 103,6, και είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι με το συναγερμό της Goldmar, και πλέον έχουμε κάνει το ραδιόφωνο απόρθητο φρούριο. Μην το αμελείτε, είναι σημαντικό. Πρέπει να είστε σε θέση με το σύστημα αυτού του συναγερμού της Wi-Fi and Tech Expert της Goldmar να προστατέψετε την οικογένεια και την περιουσία σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2392-029-600 Wi-Fi and Tech Experts. Και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Τώρα θέλω να πω κάτι το οποίο, εντάξει, τώρα δεν θέλω να μπορώ να κάνω συνομιλία με τον αλγόριθμο, σαν πως τι θα μου πει, ούτως ή άλλως προγραμματισμένο είναι να λέει βλακίες. Θέλω να πω κάτι αναφορικά με μία μεταγραφή. Δεν συνηθίζω να ασχολούμαι με αθλητικής φύσης θέματα, όμως θα μου επιτρέψετε, επειδή έχω ασχοληθεί και με αυτό το πρόσωπο, κράζοντας τον Γιαννακόπουλο και φωνάζοντας του να φύγει από τον Παναθηναϊκό, ο Εργκίνα Ταμάν, και ευτυχώς έφυγε, φώναζα να φύγει και αυτός ο Οσμάν Τσετίν, όσο καλός παίχτης κι αν είναι. Γιατί εγώ δεν είμαι σε θέση να αμφισβητήσω την ικανότητά του, είναι ένας πραγματικά πάρα πολύ δυνατός μπασκετμπολίστας. Και το φώναζα, ξέρετε, όχι μόνο ως φίλαθλος του Παναθηναϊκού, που δηλωμένα έχω τοποθετηθεί και έχω πει ότι από μικρό παιδί η ομάδα μου είναι ο Παναθηναϊκός, αλλά ως Έλληνας που δεν μπορώ να συγχωρέσω κανέναν ο οποίος εξυμνεί τον Μουσταφά Κεμάλ με τον τρόπο με τον οποίο ο Τσετίν εξυμνεί τον Μουσταφά Κεφάλ, τον Μουσταφά Κεμάλ σε κάθε ευκαιρία. Είναι ένας Τούρκος, Τουρκαλάς, ο Τσετίν, ο μπασκετμπολίστας, ο πρώην μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού και ακόμα πιο πίσω και NBA'er, ο οποίος πήρε μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ. Τον έφερε ο Μιστακίδης στον ΠΑΟΚ μαζί με άλλους παίχτες που αγοράζει και δίνει πολλά λεφτά για να κάνει πολύ καλή ομάδα, και του εύχομαι να κάνει καλή ομάδα, αλλά αυτόν τον συγκεκριμένο, τον θειασότη του Μουσταφά Κεμάλ, αυτόν τον τύπο που ανέβαζε στις 19 Μαΐου όταν εμείς κλαίμε με τη γενοκτονία των ποντίων και θυμόμαστε τη γενοκτονία, αυτός ανέβαζε γλυφτικό μήνυμα για τον Μουσταφά Κεμάλ. Φέρνει ένα σύλλογος όπως είναι ο ΠΑΟΚ με βαθιές προσφυγικές ρίζες και ζωντανή ιστορική μνήμη για τους Έλληνες Ανατολής
για τη γενοκτονία των ποντίων. Μου φέρνεις, ρε εσύ Μιστακίδη, τον Τζετίν, τον Οσμάν Τζετίν. Αυτό είναι κόκκινο πανί. Σας το λέω, ξαναλέω, στον Παναθηναϊκό τον είχαμε και δεν έβλεπα τον Παναθηναϊκό. Ήταν μια αυτός και ήταν μια ο... Από τον Εργίνα Ταμάν θα ξεκινήσω και μετά θα πάω σε αυτόν. Αλλά τώρα πλήρωσε ένα σκασμό λεφτά ο Μιστακίδης για να φέρει αυτό το τύπο. Όσο καλός και να είναι. Όσο καλός και να είναι. Ο τύπος έχει καζίνο στην κατεχόμενη Κύπρο. Στο όνομα της γυναίκας του. Στο όνομα της γυναίκας του. Τι συζητάμε. Έχετε ξεχάσει τι εκπροσωπεί ο δικέφαλος του Βοράρε. Εγώ μπορεί να μην είμαι παόξης. Εντάξει. Και μπορεί τώρα κάποιοι στον ΠΑΟΚ να αρχίσουν να μου λένε τις βλακίες που μου έλεγαν και οι Παναθηναϊκοί όταν έλεγα για τον Αταμάν και για τον... πώς το λένε, αυτόν τον Τζετίν. Τη σχέση έχει αθλητισμό και τα λοιπά. Άμα θέλετε να εθελοτυφλείτε και στο όνομα του να μην κάνουμε κριτική στην ομάδα καταπίνετε την Κάμιλο, τότε πραγματικά σας εκτίρω και σας λυπάμαι. Ξαναλέω, όσο ο καλύτερος παίχτης στον κόσμο να είναι. Άμα σας δείξω, εσείς που είστε παοξίδες και είστε πατριωτάρες και το πιστεύω. Το πιστεύω. Δηλαδή το σερέτη να του πω, ρε εσύ, σ' αρέσει ρε εσύ Γρηγόρη. Σ' αρέσει. Ούτε μία στο εκατομμύριο θα μου πει το απολαμβάνω. Για ποιο λόγο να περάσει η διοίκηση του ΠΑΟΚ, όποια και αν είναι αυτή, τους φιλάθλους από μία τέτοια ατραπό. Να φέρει στην ομάδα του δικέφαλου του Βορρά με την αναφορά στην Κωνσταντινούπολη μας, με την καταγωγή του ΠΑΟΚ από την Κωνσταντινούπολη, να φέρει το θειασότη του σφαγέα των Ελλήνων που δεν χάνει ευκαιρία κάθε τρεις και λίγο να ανεβάζει φωτογραφίες και πρόσφατα είχε κάνει μια χοντράδα πάλι 19 του μηνός ήταν και μετά την κατέβαση και ζητούσε συγγνώμη και τα λοιπά. Εμένα ο αθλητισμός και τα βρεάντα από εκεί. Όσο καλός μπασκετμπολίστας και να είσαι. Η μετεμψύχωση του Τζόρνταν να είσαι. 10 φορές καλύτερος από τον Αντιτοκούμπο να είσαι. Δεν σε φέρνω σε ελληνική ομάδα. Τράβα εκεί στα βάθη της Μογγολίας και παίξε μπάσκετ εκεί. Που σε φέραμε εδώ και σε κάναμε πρώτο μάγκα. Θα τρίζουν τα κόκαλα των προγόνων, ρε παιδιά. Ξέρω πάρα πολλούς φίλους του ΠΑΟΚ οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ζωχαδιασμένοι με αυτή την εξέλιξη. Ναι, και είναι λογικό να είναι ζωχαδιασμένοι γιατί είναι ασέβεια. Είναι ασέβεια απέναντι στα ιδανικά που εκπροσωπεί ο δικέφαλος του Βορρά. Μιστακίδη, τα ακούς αυτά ή κάνεις ότι δεν τα ακούς. Να, ορίστε, δεν θα πω ποιος είναι. Απέναντί μου είναι ένας ΠΑΟΚτσής. Εσένα λέω, ΠΑΟΚαρά. ΠΑΟΚαρά, εσένα λέω, δεν θα πω ποιος είσαι. Συμφωνείς ή διαφωνείς με τον Τζετίν που ήρθε στον ΠΑΟΚ. Με τον Τζετίν λέω, συμφωνείς ή διαφωνείς που ήρθε στον ΠΑΟΚ. Ρε εσύ, είναι ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να είναι καλός, αλλά είναι θειασότης του Μουσταφά Κεμάλ. Συμφωνείς ή διαφωνείς, απλό το ερώτημα. Θα μαλώσω τώρα. Εγώ θέλω να ξέρω να παίζει μπάλα. Καταρχάς παίζει μπάλα, παίζει μπάσκετ. Μπάσκετ. Δεν είπα τίποτα. Το μπάσκετ δεν ασχολείσαι. Γι' αυτό ο Τσίδης ασχολείται. Αυτός είναι αριανός. Δεν μπορώ να το ρωτήσω. Αυτός είναι αριανός. Όχι, αδελφέ μου. Καταρχάς αυτόν τον είχαμε. Ποιος είναι ο Σάντα Μαρία. Άντρας είναι αυτός ο Σάντα Μαρία. Πήρατε παίχτη Σάντα Μαρία. Τι είναι. Τι ΠΑΟΚ. Τι είναι ο Σάντα Μαρία. Ποδόσφαιρο. Σάντα Μαρία από πού είναι. Συγγνώμη, το λένε Σάντα Μαρία και είναι παιχταράς. Ο Σάντα Μαρία. Ρε, σε κανένα γκέι πράτη θα τον βρείτε. Ποιο Σάντα Μαρία, ρε παιδιά. Δεν τα παρακολουθώ κιόλας. Άκου λίγο, σένα που μου το παίζεις τρίβινδια το ραβώνες, δεν ασχολούμαι με τον μπάσκετ. Δεν είναι δυνατόν ο ΠΑΟΚ να φέρνει τους γκρίζους λύκους. Το διώξαμε. Εγώ εδώ σαν βάζελος τα φώναζα. Εγώ που με βάζελος το φώναζα.
Έλεγα τον Γιανακόπουλο, τον Γιανακόπουλο διώξει τον Τούρκο. Μη μου λέτε τέτοια πράγματα. Στο όνομα δηλαδή του να πάρουμε μία κούπα, τα ξεπουλάμε όλα. Εγώ χάρηκα που δεν πήρω Παναθηναϊκός φέτος το ευρωπαϊκό. Θα το πάρουμε του χρόνου. Και χάρηκα γιατί ξεκουμπίστηκε ο Τούρκος. Και η τουρκοπαρικία που είχε χτίσει εκεί πέρα ο Γιανακόπουλος. Χίλιες φορές ο... Πώς το λένε, το προπονητή που έχουμε τώρα. Το Μπράντοβιτς. Ο Ζότς. Χίλιες φορές. Όχι, για μένα είναι φάουλ αυτό. Και το λέω, δεν έχει καμία θέση σε καμία ελληνική ομάδα, πόσο μάλλον στο δικέφαλο του Βορρά, ένας άνθρωπος ο οποίος ανοιχτά και δημόσια εξυμνεί τον Μουσταφά Κεμάλ. Ανοιχτά και δημόσια. Είναι λανθασμένη η κίνηση. Όσο καλός παίχτης και να είναι. Όσο και να θεωρεί ο ΠΑΟΚ σίγουρο ότι θα πάρει το Euro Cup, το μικρό το ευρωπαϊκό, προκειμένου να συμμετάσχει από την επόμενη χρονιά στην Ευρωλίγκα, όπου εκεί υπάρχουν πάρα πολλά εκατομμύρια. Πάρε άλλονα ρε. Χάθηκαν οι Αμερικάνοι, οι NBA'er. Πάρε άλλονα. Τι του δίνεις ένα σκασμό λεφτά και έρχεται αυτός. Άστο να πάει στην Ευγή της Παναγιάς, δεν θα πάει, αλλά λέμε τώρα. Δεν ασχολούμε, λέει, με το... Θα τρελαθούμε τελείως, ρε φίλε. Θα τρελαθούμε τελείως. Λοιπόν. Το ξέρω τα λέω καλά. Το ξέρω τα λέω καλά. Στον ΠΑΟΚ ρε εσείς. Όχι. Δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι. Πραγματικά δεν το δέχομαι. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Διαβάζω έτσι μερικά μηνυματάκια. Τι λέει η Νικολέτα. Επειδή αναρωτήθηκες, λέει το φιστίκι, λέει συγκεκριμένα η αραχίδα. Αραχίδα ονομάζεται το αράβικο το φιστίκι. Αραχίδα ρε φίλε. Αράπικο κυρίως λόγω της γεωγραφικής και ιστορικής διαδρομής που ακολούθησε ο καρπός πριν φτάσει στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Μάλιστα. Αραχίδα. Κατάλαβες. Αράπικο. Μάλιστα. Οκ. Okay. Να μου το επιβιώνουν κι άλλοι. Παράγεται κυρίως στην Κίνα, στην Ινδία. Και αν παράγεται στην Κίνα γιατί λέγεται αράπικο. Στις ΗΠΑ, στην Αίγυπτο και στην Αργεντινή και σε χώρες αρκετές της Αφρικανικής Ηπείρου. Αν και κατάγεται από την Νότια Αμερική, σήμερα καλλιεργείται παγκοσμίως σε περιοχές με θερμό ή τροπικό ή υποτροπικό κλίμα. Ξέρεις ποιοι τρελαίνονται, ποιο ζώο τρελαίνεται για αράπικο φιστίκι. Ε, ο ελέφαντας. Του αρέσει πάρα πολύ το φιστίκι, το αράπικο. Ε, όχι, πουθενά δεν το πάω. Του αρέσει το φιστίκι, το αράπικο. Ναι. Και ξέρεις ποιο ζώο φοβάται ο ελέφαντας. Ναι. Ωραίες πέστροφες ρε, παλιότερο είναι το μήνυμα βέβαια. Αλλά ωραίες πετροβούλες. Ο Οσμάν είναι λέει σκοπιανής καταγωγής. Ακόμα χειρότερο. Ακόμα χειρότερο. Και Τούρκος και σκοπιανής καταγωγής. Και με καζίνο η γυναίκα του στα κατεχόμενα. Βρε άστονα χίλιες φορές. Δεν τον παίρνω με τίποτα. Αραχίδες λέει λέγονται τα φιστίκια. Το μάθαμε γι' αυτό. Σε ελληνικές ομάδες δεν έχουν καμία δουλειά οι Τούρκοι. Άκουσε με λίγο. Αυτό είναι γενίκευση πάλι. Εγώ δεν γενίκευσα. Δεν είπα δεν έχουν καμία θέση οι Τούρκοι σε ελληνικές ομάδες, όσο και αν δεν θέλω να βλέπω Τούρκο σε ελληνική ομάδα. Πάμε παρακάτω. Αλλά έχουμε επαγγελματικό αθλητισμό, το καταλαβαίνω. Τούρκο γκρίζο λύκο γιατί να έχουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχουν Τούρκοι οι οποίοι δεν. Πέρασαν και δεν ακούμπησαν. Ωραία. Τούρκο γκρίζο λύκο γιατί να έχουμε, αυτό ρωτάω. Γιατί. Τέλος πάντων, λοιπόν. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Βάλε να απολαύσουμε θυγατέρα. Και πρώτο Θεός, αύριο ξανά μαζί, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος. Με ένα πολύ ακόμα, πολύ ενδιαφέρον θέμα. Για εσάς που με ρωτάτε πότε θα κάνω θέμα για την μαύρη περίοδο του κορονοϊού, την Παρασκευή θα το κάνω αυτό. Και φυσικά και αύριο το θέμα μας είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την ακρόαση. Τα λέμε. Γεια σας.

Κάλβο, Ρίτσο και Σεφέρι. Και οι λυρικοί σε ίμνησαν στον κόσμο όλα τα μέρη. Νοήδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Άκαρπες έως αυτήν την ώρα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται από χθες μετά την ανατροπή της βάρκας του στην περιοχή του ποταμού στην Επανομή Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, εντοπίστηκε η βάρκα που επέβαινε ο 69χρονος και η σύζυγός του 67 ετών, η οποία κολύμπησε και κατάφερε να πλησιάσει την ακτή, όπου διασώθηκε από ιδιώτη. Σήμερα απολογείται ο 24χρονος, ο οποίος κατά τις αρχές παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την εμπριστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη που κόστησε τη ζωή στη Φάγια Νέστορα. Εξιτήριο σήμερα για την Αφροδίτη Νέστορα. Προφυλακιστέ οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν ενώπιον της ανακρίτριας και οι δύο αρνήθηκαν ότι σχετίζονται με τα επεισόδια στην τράπεζα. Είναι απίστευτα όσα γίνονται κάθε φορά πριν τις εκλογές. Αφού πήρε φόρα ο κύριος Χρυσοχοίδης, ας φέρει και τον Χριστοφοράκο, ας συλλάβει και τους δολοφόνους του Καποδίστρια, επιμιλώντας στην ΕΡΤ ο Κυριάκος Βελόπουλος. Μάλιστα, αναφερόμενος στην δολοφονία Καραϊβάζη, υπενθύμησε ότι λίγο πριν τις εκλογές το 23 συλλάβανε δύο τύπους και μετά τις εκλογές αφέθηκαν ελεύθεροι. Δεν μπορούν, είπε, να δικάζουν ούτε ο Υπουργός Δικαιοσύνης ούτε ο Πρωθυπουργός. Αν είναι ένοχοι αθώοι, αυτό είναι θέμα της δικαιοσύνης. Στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατέθεσε νέα αίτηση ανάσυρσης της δικογραφίας των τηλεφωνικών υποκλοπών ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσές, με αφορμή το γεγονός ότι για πρώτη φορά αποτυπώνεται σε δικαστικό έγγραφο ότι ο Τίλιαν πούλησε σε ελληνικές αρχές κατασκοπευτικό λογισμικό. Σε τεντωμένο σκηνή ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το μπαράζ αποχωρήσεων από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Οι αμερικανικές επιθέσεις κατά το Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετές, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Διεμήνησε παράλληλα ότι θα διαταξεί να βομβαρδιστούν ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες στο Ιράν από την επόμενη εβδομάδα, εάν η Τεχεράνη δεν κλείσει συμφωνία. Ο Ιρανικός στρατός από την πλευρά του εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων με μία επανδρομένα αεροσκάφη κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι το στενό του Ορμούς θα παραμείνει κλειστός όταν τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες. Απείλησαν να κλείσουν και άλλες οδούς στρατηγικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές στην περιοχή.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με λίγες πρόσχερες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στα βόρειο-δυτικά ορεινά πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Καλός ο καιρός στην Θεσσαλονίκη, άνεμη μεταβλητή 3 από 4, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θελογώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
13: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
12: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
13: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
12: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
14: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
11: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Τι θα κάναμε εμείς για τις λαϊκές? Είναι πολύ απλό. Πρώτη κίνηση. Τα πώς τέλος. Ξέρετε, τα πώς κλέβουν και τον αγοραστή, τον απλό Έλληνα που έχει 20 ευρώ για να αγοράσει τα μηχανήματα. Γιατί παίρνει η τράπεζα ποσοστό, κλέβουν και τον παραγωγό. Και αυτή η κλοπή είναι μείωση του εισοδήματος. Δεύτερον, οι παραγωγοί που φέρουν τα εμπορεύματά τους, τα διόδια, 50% έκπτωση για να χαμηλώσουμε το κόστος παραγωγής. Και τρίτον, οριζόντιος φόρος σε όλους, 15% για να τελειώσει η ιστορία αυτή με την υπερφορολόγηση και τη φοροδιαφυγή. Είναι η προτάση ελληνικής λύσης αναλυτικά. Και μπορούν να ανακουφίσουν και τα πλατιά λαϊκά στρώματα, αλλά και τους λαϊκατζίδες, τους οποίους εμείς τους στηρίζουμε, είτε είναι παραγωγοί είτε είναι έμποροι. Είμαστε δίπλα τους, γιατί είναι φθηνές οι τιμές. Απλά δεν έχει ο κόσμος λεφτά. Αυτά μου λέγανε οι άνθρωποι στα λιώσια και πηγαίνω κάθε εβδομάδα στις λαϊκές. Και πηγαίνω μόνος μου, ξέρετε, έτσι. Ούτε με τα ΜΑΤ.
1: Πολύ ωραία πλατφόρμα προτάσεων για συνεργασία με την εκλογική με τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Βελόπουλε.
0: 7 χρόνια τα εφαρμόσουν. Θα εφαρμόσουν μετά. Δεν τα εφαρμόζουν. Λοιπόν. Γιατί αυτοί. Ακούστε, υπερφορολογούν γιατί θέλουν να φοροδιαφεύγουν οι κολλητοί τους, θέλουν οι κολλητοί τους να κάνουν λαθρεμπόριο πετρελαίου ή λαθρεμπόριο τσιγάρων. Τα θέλουν αυτά, γιατί πολλοί από αυτούς πλουτίζουν κιόλας.
1: Πάμε λοιπόν στα ελληνοτουρκικά.
2: Ναι, πάμε στα ελληνοτουρκικά, γιατί έχουμε και εξέλιξη στο άλλο θέμα που είπε ο κ.
1: Βελόπουλος μετά. Ναι. Κερδισμένη, χαμένη η Ελλάδα σήμερα.
0: Έβγε στην κυρία Ζαχαράκη. Τιμή σας που έχετε στο όπλο, όχι,
2: δεν είναι τιμή μας.
0: Αυτό που έκανε
1: τα δύο ερωτήματα που δεν έχει θέσει κανένας στον Ερντογάν.
2: Έγραψε.
0: Απογύμνωσε την επιχειρηματολογία Ερντογάν μία δημοσιογράφος. Όχι.
1: Περιμένετε να το θυμίσω για να το σχολιάσετε. Κάζου Μπέλ, λέει ο Ερντογάν. Αυτό δεν το ξέρουμε, λέει στην Τουρκία τι ακριβώς είναι, αλλά βρεθούμε να τελειώσουμε.
0: Για το ξέρουν στην
1: Τουρκία. Τελειώσουμε, δεν ξέρω τι σημαίνει τελειώσουμε. Και γαλάζια πατρίδα. Κοιτάξτε, λέει, εμάς ποντάρω εγώ, έγινε σημαντική η γαλάζια πατρίδα. Γιατί ρώτησε η Μαρία, θα καταθέσετε τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, λέει σημαντικό, μήπως το βάλουμε και στα χωρικά μας ύδατα.
0: Έτσι.
1: Τι καταλαβαίνετε, τι βλέπετε εσείς, πού το πάει ο Ερντογάν?
0: Καζάν, καζάν, δεν έχει πει κάτι διαφορετικό ο Ερντογάν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από τη στιγμή που οραματίζεται την Οθωμανική Αυτοκρατορία, το μεγαλειώδες αυτό σχήμα στο μυαλό του, το έχει έτσι κι αλλιώς. Περιλαμβάνει τα Βαλκάνια, περιλαμβάνει την Αφρική, τη Μέση Ανατολή, η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Θέλει να αναγκάσει την Ελλάδα, τη Σύρη, να γίνει δορυφόρος της Τουρκίας. Να είμαστε δηλαδή αυτό που λέμε η φιλανδοποίηση, το λέγαν παλιά. Δορυφοριοποίηση. Αυτό θέλει ο Ερντογάν. Και δυστυχώς το ελληνικό πολιτικό προσωπικό σύρεται πίσω από τη λογική αυτή. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι αγανακτισμένος. Και είμαι αγανακτισμένος γιατί βλέπω το ελληνικό πολιτικό προσωπικό, το είπα και στον Τάκη το Χατζή προχθές, ότι πραγματικά είναι ένα προσωπικό κλάφτα χαράλαμπε. Ή το κάνουν επίτηδες ότι δεν ξέρουν ή δεν ξέρουν. Είτε ισχύει το ένα είτε το άλλο, είναι επικίνδυνοι για την Ελλάδα. Όλα τα πολιτικά κόμματα, τα οποία εσείς ψηφίζετε, κάποιοι από εσάς, μιλούν για το καλώδιο στην Κάσο που πρώτη ελληνική λύση αποκάλυψε. Εμείς το αποκαλύψαμε στο ελληνικό κοινοβούλιο ως κόμμα, ως συνήθως, και το εκμεταλλεύονται όλοι οι άλλοι. Τότε που έγινε το συμβάν με τους Τούρκους, ο Focus FM μαζί με το Mach FM των Αθηνών δημοσιοποίησαν το θέμα του καλωδίου, το πήρε ελληνική λύση γιατί υπήρχε η συνέντευξη λιμενικού που ήταν στο συμβάν, το καταθέσαμε στη Βουλή και έγινε ντόρος. Και όλοι σήμερα τι κάνουν και λένε, δεν περνάμε το καλώδιο στην Κάτσο, αυτό δείχνει δειλία απέναντι στους Τούρκους. Δεν λέμε όμως το αυτονόητο. Δεν ανακηρύσουμε ΑΟΣ, που είναι μονομερές δικαίωμά μας, δεν λέει κανένας πολιτικός αρχηγός, μόνο εμείς το λέμε. Μόνο οι Έλληνες. Σε ελληνικής λύσεως. Οι υπόλοιποι τα δικά τους. Γενικόλογα, κάτι για τα καλώδια, κάτι για την ΑΟΣ, οριοθέτηση. Μα το μονομερέσιο δικαίωμα της ανακήρυξης ΑΟΣ δεν αφορά την Τουρκία. Αλλά δεν γίνονται όλα για ένα και μόνο λόγο. Πρέπει να περάσουμε σε συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Και συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο, πρέσπες του Αιγαίου, μόνο ο κατεπιλογήν άνεργος τεμπέλης Τσίπρας μαζί με τον Μητσοτάκη μπορεί να περάσουν. Ξέρω τι σας λέω. Και αν χρειαστεί και ο Ανδρουλάκης. Η μοιρασιά στο Αιγαίο με Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα θα γίνει, σας το λέω. Γιατί δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η κλαρινογαμπρή δίθε πολιτική αρχηγή της Ελλάδος, δεν αναφέρομαι σε κανένα συγκεκριμένα, γενικά το λέω εγώ, σαν σκεπάρνια τσιγκάνικα, το λέμε αλλιώς στο χωριό μας, πάνε και φωτογραφίζονται με την Κίμπερλι. Δηλαδή είναι ο ορισμός της ξεφτύλας να πηγαίνεις πολιτικός αρχηγός για να βγεις φωτογραφία, για να την βάλεις, για ποιο λόγο ρε παιδιά? κρυφό είναι, ποιο είναι ρε παιδιά, τι, για ποιο λόγο να βγω φωτογραφία. Κέρδισες κάτι, ότι οι Αμερικανοί σε συμπαθούν. Πού είναι ο Τραμπ να έρθει στην Ελλάδα που μας έλεγαν από τον Νοέμβριο πέρσι ότι θα έρθει λίγο πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Τραμπ στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται να πατήσει ποτέ. Γιατί δεν γουστάρει Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Αφού τον βρίζαν όλοι. Τον βρίζανε. Τα ξεχνάει αυτά πιστεύετε εσείς. Δεν έχει συμβούλους ο Τραμπ. Και έρχονται τώρα φίλες και φίλοι. Ο Τραμπ που έχει γίνει πλέον φιλότουρκος, το ξεκαθαρίζω, και ήταν, τώρα πλέον με τη μετεξέλιξη του ΝΑΤΟ, οι Αμερικανοί δίνουν τεράστιο ρόλο στην Τουρκία. Η μετεξέλιξη του ΝΑΤΟ και ο ρόλος της Τουρκίας είναι η τρύπα που μας κάνουν οι Αμερικανοί με τους Τούρκους απέναντι στη συγκρότηση ενός μετόπου στην Τουρκία. Μας τρυπάνε, όπως λένε κάποιοι, στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Σε μία περίοδο κατά την οποία η Βορειοατλαντική Συμμαχία βρίσκεται σε διαδικασία ευρύτερου μετασχηματισμού και επαναπροσδιορισμού των στρατηγικών προτεραιοτήτων της, η Τουρκία παίζει σε δύο ταμπλό. Οι Ευρωπαίοι απομονώνονται από το ΝΑΤΟ και θέλουν να συγκροτήσουν ένα ευρωπαϊκό στρατό, να είχαμε να λέγαμε, καμιά δεκαετία θα χρειαστεί. Οι Τούρκοι παίζουν με την Ευρώπη, ταυτόχρονα παίζουν με τη Ρωσία, ταυτόχρονα παίζουν με τη ΣΥΠΑ, ο Ερντογάν δηλαδή, βυζαντινή εξωτερική πολιτική, και η Ελλάδα παρακολουθεί σαν αποσβολωμένος βλάκας όλα τα τεκτενόμενα. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν η Τουρκία εμφανίζεται να διεκδικεί ενισχυμένο ρόλο και έντονα αναβαθμισμένο των δομών του ΝΑΤΟ, εξέλιξη που είναι δυσάρεστη για την Ελλάδα. Βλέπετε καμία κυβέρνηση να κάνει παγκόσμια καμπάνια π.χ. λέω εγώ για την αναγνώριση γενοκτονίας των ποντίων από το Ισραήλ και να στείλει επίσημο αίτημα? Όχι. Γιατί δεν το κάνει? Γιατί δεν το κάνει? Οι Ισραηλοί θα γνωρίσουν την αρμενική γενοκτονία. Γιατί δεν στέλνει? Το είπα στην ελληνική λύση. Μας αντέγραψε και ο Σαμαράς, άλλος αντιγραφέας. Όλοι αντιγράφουν την ελληνική λύση. Επίσημο αίτημα θέσαμε? Όχι. Γιατί? Για σκεφτείτε λίγο. Και εδώ αρχίζουν και δημιουργούνται ερωτήματα. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή? Διότι οι Τούρκοι αποκτούν δύο νέα στρατηγεία αμερικανικά, νατοϊκά, λένε αμερικανικά θα είναι. Ένα θα είναι στα Άδανα. Το άλλο δεν ξέρω που θα πάει. Κάποιοι μιλούν και για άλλες περιοχές. Δύο στρατηγεία του ΝΑΤΟ. Δύο. Η Άγκυρα λοιπόν επενδύει. Επενδύει στη σύνοδο αυτή. Και ξέρει καλά ο Ερντογάν ότι είναι ένα παιχνίδι που παίζεται πάρα πολύ καλά από την πλευρά του. Το γνωρίζει και ο ίδιος. Και εδώ λοιπόν πρέπει να πω το εξής. Η Ελλάς είναι απούσα. Η Ελλάς απουσιάζει. Δεν υπάρχουμε παιδιά. Ποια είναι η θέση λοιπόν στο διεθνές περιβάλλον της Τουρκίας? Είναι ο μετασχηματισμός του ΝΑΤΟ. Μια νέα φάση λειτουργίας του ΝΑΤΟ που θα αναφέρεται ως ΝΑΤΟ 3.0. Αντέγραψαν το Μητσοτάκη. Ελλάδα 2.0, ΝΑΤΟ 3.0. Το ΝΑΤΟ 3.0 θα έχει μια χαλαρότητα με τη σχέση τους με την Ευρώπη. Ο Τραμπ δεν γουστάρει τους Ευρωπαίους. Αλλά θέλει να δημιουργήσει μια εντονότατη σχέση και πλέγμα με τους Τούρκους ο Τραμπ. Η Ευρώπη λοιπόν θα πρέπει να αναλάβει ένα μεγάλο μερίδιο της ευθύνης, αμυντικής ευθύνης της, λέει ο Τραμπ. Να πληρώνεται 5% όπως πληρώνουν οι Αμερικανοί, σου λέει, από το ΑΕΠ τους για εξοπλιστικά. Η Ελλάδα έχασε μια μεγάλη ευκαιρία να διεισδύσει αυτή ως ευρωπαϊκή χώρα μέσω μεικτών επιχειρήσεων, μέσω νέων οπλικών συστημάτων, γιατί δεν παράγει οπλικά συστήματα. Η Τουρκία μπαίνει από την πίσω πόρτα σε αυτό το εξοπλιστικό, αλλά κερδίζει από την Αμερική.

αιμονική ψευτοαριστερή εναντίον του Ισραήλ. Εγώ δεν είμαι υπέρ του Ισραήλ. Κοιτάω όμως γεωστρατηγικά τι βολεύει τη χώρα μου. Ο άξονας Ελλάδος-Ισραήλ βολεύει την Ελλάδα στην παρούσα χρονική στιγμή. Τι να κάνουμε τώρα. Άλλο τι θα ήθελες να κάνεις και άλλο τι μπορείς να κάνεις. Και άλλο ισχύς, άλλη ισχύς Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Αίγυπτος αν μπορέσουμε να την πάρουμε μαζί μας και άλλη ισχύς μόνο η Ελλάδος εναντίον Τουρκίας. Καταλάβετε το βρε. Καταλάβετε το επιτέλους. Τα λέω όλα αυτά γιατί η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό το ασυνάρτητο, ασυμβίβαστο, δίθεν συμμαχικό λόμπι του ΝΑΤΟ έχει ετερόκλητα στοιχεία μέσα. Οι Ευρωπαίοι μισούν τη Ρωσία. Ο Τραμπ τα πάει καλά με τον Πούτιν και τη Ρωσία. Είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Και εμείς και οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι όλοι. Οι Τούρκοι κάνουν δουλειές με τη Ρωσία. Οι Ευρωπαίοι αγαπούν την Τουρκία και τη χαϊδεύουν. Το ίδιο και ο Ερντογάν. Η Ελλάδα μισεί τη Ρωσία με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Ο λόγος, μες στο μυαλό του, ψάξτε να βρείτε άκρη. Δείτε πόσο πολυδέδαλα είναι τα συμφέροντα. Και πόσο προσεκτική πρέπει να είναι η άσκηση εξωτερικής πολιτικής με βάση και γνώμονα το εθνικό καλό. Όχι μόνο μερίς ενέργειες, όχι ακρότητες. Δεν είναι εχθρός της Ελλάδος ο Πούτιν. Εχθρός της Ελλάδος είναι ο Ερντογάν, η Τουρκία και το φασιστικό καθεστώς του και η Κεμαλική. Αυτοί διεκδικούν κομμάτια ελληνικού εδάφους. Εχθρός της Ελλάδος είναι οι πολιτικές της Ευρώπης να τα πηγαίνει καλά με τον Ερντογάν. Μπας και σοβαρευτούμε λίγο ως χώρα. Δεν είναι εχθρός της Ελλάδος η Ρωσία, ούτε ο Πούτιν. Πρέπει να πω το εξής, ότι υπάρχουν αναφορές και μιλούν για πιθανή ανάθεση ηγετικού ρόλου σε ρόλο προστατευτικής αποστολής στην Ουκρανία των Τούρκων. Παιδιά, εδώ μπερδεύεται το πράγμα. Μπερδεύονται. Μπερδεύεται. Ενώ ένα Ιταλικό Ινστιτούτο αναφέρεται στην προοπτική αναβαθμίσεως της Τουρκίας σε ανώτατο επιχειρησιακό επίπεδο για την νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Μην ξεχνάτε ότι οι Ιταλοί, οι ηγεσίες τους, ήταν πάντοτε ανθεληνικές. Διότι η Ιταλία ως ζωτικό χώρο λογίζει την ανατολική της πλευρά. Δυτικά είναι η Γαλλία. Άρα κοιτάει την Ευρασία και το μόνο ανάγχωμα που έχει μπροστά της και πάντοτε είχε ήταν η Ελλάς. Θυμηθείτε με την Πίνδο το 40 τι είχε γίνει. Θυμηθείτε με τον Μουσολίνι πως βοβάτισε την Κέρκυρα τότε που μας παράτησαν στη Μικρά Ασία οι Ιταλοί. Μια ζωή ανθέληνες ήτανε. Μην πάμε στη Βενετία και στους Βενετούς και τα λοιπά τι κάνανε 18ο, 17ο, 16ο αιώνα και μετά τι μας έκαναν. Παράλληλα μιλάνε πολλοί οίκοι που ασχολούνται με στρατιωτικά θέματα για την αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας σε σχέση και με τη Μέση Ανατολή και με τη Μαύρη Θάλασσα. Ως κράτος κόμβος η Τουρκία παίζει ρόλο ειδικό από την αμερικανική πλευρά για αυτήν ακριβώς την επιλογή των Αμερικανών σε σχέση με την Τουρκία. Στο εσωτερικό της Τουρκίας όλοι πλέον, ακόμα και οι Κεμαλικοί, μιλούν για κεντρικό παίκτη του ΝΑΤΟ την Τουρκία. Οι Κεμαλικοί, αυτοί που έπρεπε να ορίονται εναντίον του Ερντογάν. Όλα αυτά τα λέω γιατί, για να μην το αναλύσω περισσότερο, γιατί θέλω πραγματικά να καταλάβετε ότι απουσιάζει η Ελλάδα από όλα αυτά. Απουσιάζουμε, παιδιά. Η χώρα που ελέγχει το Αιγαίο, κάδος Μαύρη Θάλασσα, εύξηνος πόντος. Το Σουέζ, έξοδος προς την Κρήτη μας. Την Ανατολική Λεκάνηση Μεσογείου, το ρόλο το στρατηγικό δεν μπορεί να τον εκμεταλλευτεί. Γιατί οι ηγεσίες που έχουμε είναι και ανίκανες και αστοιχείωτες και δουλικές απέναντι στον Αμερικανικό και τον Ευρωπαϊκό παράγοντα και τον Τουρκικό παράγοντα. Εδώ χρειάζεται μια λύση, η ελληνική λύση, που και ξέρει και μπορεί να λύσει τον κόρδιο δεσμό. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα για να καταλάβετε γιατί λέω χρειάζεται η ελληνική λύση. Η Γερμανία αποζημιώνει την Πολωνία γιατί απείλησε η Πολωνία να προσφύγει

στο Διεθνές Δικαστήριο εναντίον της Γερμανίας για αποζημιώσεις στην Πολωνία για τα όσα έκαναν οι Γερμανοί. Ταυτοχρόνως αγνοεί την Ελλάδα για το κατοχικό δάνειο. Γιατί οι Πολωνοί διεκδικούν. Εμείς έχουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης στο Φλωρίδη και τους υπόλοιπους Υπουργούς Δικαιοσύνης τις αποζημιώσεις να τις έχουν στα συρτάρια τους. Την απόφαση που βγήκε για να κατασχέσει η Ελλάδα ακίνητη περιουσία γερμανική πρεσβείας γκέτε μέτε φέτε ως αποζημίωση. Και δεν το κάνουν για να μην πιέσουν τους Γερμανούς, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να μας δώσουν 400 δισεκατομμύρια, δεν ξέρω, 370 δις πίσω. Και να ζούμε με χρυσά κουτάλια. Αλλά κανένας δεν μιλάει για αυτά, μόνο η ελληνική λύση μιλάει. Και η Κωνσταντοπούλου, για να τα λέω όλα, μιλάει στη Βουλή όπως και εμείς για το θέμα αυτό. Βλέπετε, εγώ είμαι ακριβοδίκαιος, ρε εσείς. Δεν είμαι σαν τους άλλους, ρε. Πήγε ο Κακομοίρης, θυμάμαι τότε, ο Γκλέζος, για τις αποζημιώσεις στο ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα και μετά έφυγε σε ένα χρόνο και τον έβριζε. Ότι είναι πολιτικάντης και απατεώνας. Τι κάνουν οι Γερμανοί? Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, θα αποζημιώσει 50.000 Πολωνούς επιζώντες της ναζιστικής κατοχής, οι οποίοι υπέστησαν, όπως αναφέρθηκε ο ίδιος, ασύλληπτα δεινά. Έτσι η γερμανική κυβέρνηση, ακούστε, αναγνωρίζει ότι διατηρεί ηθική και υλική υποχρέωση απέναντι στα θύματα αυτά. Την ίδια στιγμή όμως απορρίπτει τα όποια αιτήματα της Ελλάδος. Γιατί δεν γίνονται επίσημα από την κυβέρνηση, αλλά ανεπίσημα από φορείς, δικηγόρους, πολίτες κτλ. Τι πάνε να κάνουν οι Γερμανοί στους Πολωνούς? Να αποζημιώσουν τα φυσικά πρόσωπα, ώστε να μην μπορεί η Πολωνία ως κράτος να διεκδικήσει χρήματα αποζημιώσεων σε επίπεδο υποδομών και ζημιών που έκαναν οι Γερμανοί. Οι Πολωνοί όμως λένε, ό,τι και να κάνετε, θα πληρώσετε και αυτούς, θα πληρώσετε και τα υπόλοιπα. Οι Έλληνες δεν μιλάνε καθόλου με τον Μητσοτάκη, τον Ανδρουλάκη και τον Τσίπρα, τον άνεργο, με επιλογή άνεργο, τεμπέλη και τους τεμπέληδες, όλους που κυβερνούν την Ελλάδα. Δεν μπορούν να διεκδικήσουν τα αυτονόητα, τα δισεκατομμύρια των Γερμανών. Και δεν μιλάει κανένας. Κανένας δεν μιλάει. Και υπάρχουν και αμετάκλητες αποφάσεις στην Ελλάδα που τις κρύβει ο Υπουργός Δικαιοσύνης στο συρτάρι του και δεν τις εφαρμόζει και δεν τις υλοποιεί. Και είναι ντροπή αυτό. Όλοι οι Υπουργοί Δικαιοσύνης που πέρασαν. Ο Καλόγυρος, πώς λεγόταν Καλογύρου, ο Υπουργός του κύριου Τσίπρα επί ΣΥΡΙΖΑ, είναι δεξί του χέρι στη δικαιοσύνη πάλι σήμερα μαζί με τον Βασιλιάδη, δυο τους. Και αυτοί πάλι διεκδικούσαν τις αποζημιώσεις. Δεν τις διεκδικούσαν. Πραγματικά, αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι ότι όλοι αυτοί οι ψευτοαριστεροί που βγαίναν και χτυπιόταν, οι ψευτοδεξιοί για τους Γερμανούς κακούς, τους δοσιλόγους, τους ταγματασφαλίτες, αυτούς που σκότωσαν, που χτύπησαν, σήμερα σιωπούν. Αλλά έχουν το θράσος και πηγαίνουν στα Καλάβρυδα, στο Χορτιάτι, στα Γιάννητσά που έχασα ένα συγγενή μου, δύο συγγενείς μου από τους Γερμανούς, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, εκεί που υπέστησαν την βαρβαρότητα των Γερμανών Ναζί οι Έλληνες. Στο Δίστομο, σωστός, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και σε άλλες μαρτυρικές περιοχές πηγαίνουν για να σκυλέψουν. Δεν κάνουν τίποτα όμως να διεκδικήσουν τις αποζημιώσεις και επανορθώσεις και το κατοχικό δάνειο και τα αρχαία που έκλεψαν οι Γερμανοί. Δεν μιλάει κανείς. Πώς θα πάει μπροστά η Ελλάδα αν δεν έχετε εσείς οι ψηφοφόροι όλα αυτά που κάνουν αυτοί οι απίθανοι που κυβερνούν? Σας κλέψαν τους μισθούς, σας κουρέψαν τις συντάξεις, σας κουρέψαν τα ομόλογα, σας έκλειψαν την περηφάνεια, σας χτύψαν την αξιοπρέπεια. Δεν κάνουν τίποτα για να διεκδικήσουν τα αυτονόητα που είναι χρήματα, δισεκατομμύρια, για να τρώμε με χρυσά κουτάλια. Και πάλι επιμένετε να τους ψηφίζετε. Κλέψαν τα λεφτά. Διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Οποκεπέδες, Predator, ένα σωρό σκάνδαλα. Βολέματα και ιστορίες και κανένας δεν μιλάει. Οι ψηφοφόροι πηγαίνουν σε τα πρόβατα να ψηφίσουν. Εδώ υπάρχουν πολιτικοί αρχηγοί που πήγαν και έκαναν πληστηριασμό οι ίδιοι με το κουχαίρι τους για να πάρουν ακίνητα Ελλήνων, ρε παιδιά. Για να κλέψουν τα ακίνητα των Ελλήνων. Πολιτικοί αρχηγοί. Και όταν είπα στη Βουλή, βγάλτε οι βουλευτές και οι υπουργοί και οι πολιτικοί αρχηγοί στοιχεία αν έχετε πάρει από φαντς. Όλοι. Και εντός και εκτός Βουλή.
Βουλή, αποφάνησαν να έχετε πάρει ακίνητα μούγκα όλοι. Γιατί οι περισσότεροι έχουν πάρει. Έχουν πάρει και δεν τρέπονται οι ανήθικοι. Πάνω στη δυστυχία του άλλου να παίρνει σπίτι, ρε. Ανήθικοι.

0: Φίλες και φίλοι, έχω επιμείνει πάρα πολλές φορές στην αναγκαιότητα επιβίωσης της Ευρώπης, επιβίωσης της Ελλάδος, ως μίας Υπήρου όπου η φυλή η λευκή θα υπάρχει. Επιμένω σε αυτό γιατί εξαφανίζεται η λευκή φυλή. Όχι γιατί ο πολυπολιτισμός μόνο επιβάλλεται χωρίς να ερωτηθούν οι κάτοικοι, αλλά γιατί αυτοί που έρχονται δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με τις νόρμες, τις αξίες, με τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα αυτής της χώρας που τους φιλοξενεί. Θέλουν να την αλλάξουν την Ευρώπη. Θέλουν να την κάνουν μουσουλμανική την Ευρώπη. Έτσι λειτουργεί και το Κοράνι τους. Αν διαβάζετε το Κοράνι, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Όταν γίνονται πλειοψηφία, επιβάλλεται δια σπαθιού, δια της βίας, ο Ισλαμισμός. Γι' αυτό και τον λόγο η Αφρική ήταν κάποτε Ορθόδοξη, ήταν χριστιανική όλη. Η μισή, η Βόρεια Αφρική μέχρι το κέντρο ήταν χριστιανή. Όπως και η Μέση Ανατολή. Από τον 6ο αιώνα και μετά που έγινε το Ισλάμ, εξαφανίστηκαν οι χριστιανοί από προσώπου γης. Έχουν μείνει ελάχιστες κοιτίδες χριστιανικών εστιών, Αιθιοπία, Σομαλία, λίγες. Τους κυνηγάνε και τους φάζουν στο γόνατο. Δεν μιλάει κανένας. Κανένας δεν μιλάει. Δεν διαμαρτύρεται κανένας. Άμα γίνει κάτι αντίστροφο και οι χριστιανοί κυνηγάνε τους Ισλαμιστές, βγαίνουν όλοι αυτοί οι δικαιωματιστές, κάτι σαμαράδες, γιατί εγώ δικάζομαι με τον νόμο Σαμαρά για αυτά που είπα, ότι θα αποθήσω και θα κάνω pushback και θα βουλιάξω τις βάρκες των λαθρεμπόρων στο λιμάνι, στη Λιβύη, στα λιμάνια από εκεί που έρχονται. Με τον νόμο, το αντιρατσιστικό νόμο του Σαμαρά θα δικαστώ εγώ. Αυτή είναι η αλήθεια. Με αυτόν τον νόμο ο Σακελαρίδης και οι ομοιοί του μου έκαναν μήνυση. Για να ξέρουμε του πατριώτη Σαμαρά. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουπνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9 συν 3 δώρο, 6,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω για το νομοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, ότι αναφέρθηκε εκτενώς ο κύριος Μπούμπας. Να πούμε ότι έγινε και παππούς ο κύριος Μπούμπας, να το ευχηθούμε τα καλύτερα. Αλλά εμείς, κύριε Υπουργέ, έχουμε μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία στο θέμα της ανάπτυξης, της εσκροκέρδειας και της παραγωγικότητας. Δεν ταυτιζόμαστε σε τίποτα με τη Νέα Δημοκρατία. Ανάπτυξη που δεν βασίζεται σε πραγματικές επενδύσεις με υπεραξία και κυρίως εγχώριες είναι μη βιώσιμη ανάπτυξη. Η μεγάλη κοροϊδία στην Ελλάδα είναι αυτές οι διεθνείς ξένες επενδύσεις που λογίζονται στα χαρτιά, δηλαδή το ξεπούλημα περιουσιών, οι αγορές ακινήτων, η μόχλευση των φανς θεωρούνται ανάπτυξη. Κατά τη Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτά επικαλείται. Για εμάς αυτό είναι υπανάπτυξη το ξεπούλημα και όχι ανάπτυξη. Εμείς μιλάμε για ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο. Για μια αναδιάταξη της οικονομίας, κυρίως από τον πρωτογενή τομέα στον τομέα της μεταποίησης και της υπερεξίας των προϊόντων. Γι' αυτό και λέμε, όχι λεφτά στον κάθε κότς για να αγοράσει ηλεκτρικά αυτοκίνητα στη χώρα. Λεφτά στη μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση για να μπορέσει αυτή η επιχείρηση να παράγει προϊόντα. Και η απόδειξη ότι κάνετε επενδύσεις εντός εισαγωγικών αυτοκτονικές είναι η ιστορία με τα data centers. Πήγατε στην Ανατολική Αττική και στήσατε data centers. Τώρα σκέφτεστε να κάνετε data center. Θυμάμαι τον Πρωθυπουργό να βγαίνει με τον Bill Gates και όλους αυτούς τους περίεργους τύπους και να λέει ότι κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα κτλ. Δεν είπατε στον ελληνικό λαό ότι χρειάζεται ένα data center για να λειτουργεί όμως. Χρειάζεται νερό. Πολύ νερό. Παράδειγμα η Θεσσαλία. Ετοιμάζεται να κάνετε data center στη Θεσσαλία. Ωραία. Η εγκατάσταση είναι ισχύως άνω των 200 MW. Ένα data center τέτοια ισχύως, ανάλογα με την τεχνολογία, μπορεί να καταναλώνει, ακούστε το νούμερο, 5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ετησίως. Για να λειτουργήσει αυτό το data center χρειάζεται 5 εκατομμύρια νερό κυβικά. Ένα data center δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα και έλλειψη υδρείας στην περιοχή, αλλά και αποβλήτων. Δεν είναι μόνο αυτό, χρειάζεται και τεράστια ισχύ. Απορροφάει ηλεκτρικό ρεύμα. Καταναλώνει 1,75 τεραβάτ ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως. Ξέρετε πόσο καταναλώνει η Ελλάδα όλη? 50 τεραβάτ. Δηλαδή ένα data center που δεν έχει δουλειά, δεν έχει θέση εργασίας, ουσιαστικά είναι μια απίστευτη ψευτοεπένδυση, καταναλώνει 1,75 τεραβάτ ενέργειας όταν όλη η Ελλάδα καταναλώνει 50. Αν αυτό λέγεται επένδυση, εμείς το θεωρούμε, και το λέω ευθέως, ότι η χώρα μας δεν μπορεί να γίνει Σκόπια, να έρχονται εδώ τα απορρίμματα και τα απόβλητα των δίθεν επενδυτών σας και να τα δείχνουν στην Ελλάδα. Έχουμε άλλη φιλοσοφία. Εμείς θα λύσουμε το πρόβλημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μπορούμε, γιατί γνωρίζουμε το αντικείμενο. Θα δώσουμε πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα που εσείς κόψατε με το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν πήρε καμία μικρομεσαία επιχείρηση. Ελάχιστες πήραν χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα κάνουμε φορολογικούς ελέγχους σε αποθήκες ομίλων τουρκικές, ασιατικές στη χώρα, για να πατάξουμε το λαθρεμπόριο που χάνει λεφτά το κράτος. Θα δώσουμε και λύση στην εσκροκέρδεια. Είναι εύκολο, το έχω πει και άλλη φορά. Θα πάψουμε τη φορολογία ακινήτων. Είναι δυσβάστακτα αυτά που γίνονται με τα ακίνητα. Θα κάνουμε 120 δόσεις μικρομεσαίους. Αν δεν μπορείς να πάρεις τα 100 ευρώ από το μικρομεσαίο γιατί είναι προς αυξήσεις, πάρε το κεφάλαιο. Τι σημαίνει αυτό? Κούρεμα προς αυξήσεων για να πάρεις τα λίγα λεφτά για να τα πάρεις πίσω. Όχι κούρεμα μόνο στους πλουσίους κολλητούς σας. Και θα κλείσουμε τις επιχειρήσεις που εσκροκερδούν. Δεν μπορείς να ανοίγεις την επιχείρησή σου με άλλο διαχειριστή. Είτε είναι βενζινάδικο είτε το σούπερ μάρκετ. Έτσι γίνεται συνήθως. Ένα χρόνο κλειστός ο χώρος τουλάχιστον για να μην μπορούν να κάνουν λαθρεμπόριο. Εσείς βάλατε αλυσίδες στο μικρομεσαίο. Εσείς βάλατε αλυσίδες στην ελληνική οικονομία. Σπάμε τα δεσμά. Μόνο ένας οριζόντιος φόρος 15% και τελειώσαμε. Και δεν χτυπάς την εσκροκέρδεια με ανεξάρτητες αρχές. Δήθεν, κόστος ανεξάρτητης αρχής, ακούστε εδώ, για την εσκροκέρδεια, 8 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Δίνουμε 8 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για να κάθονται στις καρέκλες οι κύριοι.
Ο πρόεδρος συμβουλίου παίρνει 8,5 χιλιάρικα το μήνα. Ο διοικητής παίρνει 7,600 το μήνα. Για να ταΐζω εγώ αυτούς και η εσχροκέρδια να θερίζει. Όταν δεν μου κάνεις τη δουλειά, φεύγεις από την καρέκλα. Είναι λεφτά των Ελλήνων. Πάμε και στα υπόλοιπα και γρήγορα. Η περήφανη εξωτερική πολιτική. Από ήττα σε ήττα. Δεν θα πω για την παρουσία του Πρωθυπουργού μαζί με τον Τόκο. Είδαμε τι είχε γίνει πριν λίγες μέρες. Το προσπερνώ αυτό. Πάμε στα ουσιαστικά. Την ώρα που θριαμβολογεί η Νέα Δημοκρατία, οι Άγγλοι υπογράφουν με τον Ερντογάν αμοιβαία συνδρομή, ακούστε, για τις βάσεις στις αγγλικές στα κατεχόμενα, για να μπορούν, λέει, να επιτίθενται εναντίον ποιού οι Τούρκοι. Την ίδια ώρα, γιατί εμείς στείλαμε πλοία για να προστατεύσουμε τις βάσεις των Άγγλων που σήμερα μπορούν να γίνουν κοινή επιχειρησιακή, κοινός επιχειρησιακός χώρος εναντίον ελληνικών θέσεων. Στείλαμε και πλοία να τις προστατεύσουμε. Τυπανοκρουσίες, θριαβολογίες, ο μεγάλος Ναπολέοντας, ο μεγάλος Αλέξανδρος ο καινούριος. Οι Γάλλοι δίνουν πυράβλους αντιεροπορικούς για να ρίχνουν τα Ραφάλ στους Τούρκους. Πήρατε αεροπλάνα από τους Γάλλους για να τα ρίχνουν οι γαλλικοί πύραυλοι του Μακρόν πάνω από το Αιγαίο. Πού είναι οι συμφωνίες σας? Πού είναι οι ρήτρες σας? Πού είναι οι διασφαλίσεις σας? Πετάξαμε δισεκατομμύρια ευρώ για ποιο λόγο, πείτε μου εσείς? Και η δήλωση του Πρωθυπουργού σκληρή, άτεντη, σκληρή σαν το βούτυρο, τόσο σκληρή. Είπε για το Κάζους Μπέλι, μια συμμαχία πρέπει να στηρίζεται στις σχέσεις καλής γειτονίας, ειδικά όταν η χώρα μου απειλείται με πόλεμο από την Τουρκία, αν ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όλες οι ευαισθησίες όλων των μελών λαμβάνονται υπόψη. Ευαισθησίες, ευαισθησία το κυριαρχικό δικαίωμα. Ευαισθησία να έχεις πρόβλημα στη γλουτένη. Όχι στο κυριαρχικό σου δικαίωμα. Ευαισθησία. Τι δηλαδή δυσανεξία είναι το κυριαρχικό δικαίωμα? Τι πράγματα, τι λέει ο Πρωθυπουργός? Πρόταση. Πείτε του Πρωθυπουργού πριν γυρίσει ότι αν φύγουμε από την Άγκυρα χωρίς ένα υποστρατηγείο στην Ελλάδα, είτε στην Κάρπαθο, είτε στη Ρόδο, θα έχουμε υποστεί μια τεράστια εθνική ήττα, μια ντροπή απίστευτη, γιατί κάνουν δύο στρατηγία οι Τούρκοι. Εμείς θα τα αλλάξουμε όλα αυτά. Και μπορούμε. Εμείς θα επιβάλλουμε κυρώσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία. Δεν θα πάρει ούτε ένα ευρώ, θα θέτουμε βέτο παντού για να μην τους δίνουμε χρήματα. Όχι τουρκικά προϊόντα. Πάει αυτή η ιστορία. Και το καλύτερο, ανακήρυξη ΑΟΣ. Δεν χρειάζεται να ρωτήσεις κανέναν για να κάνεις το μονομερές σου δικαίωμα, ούτε πόλεμος μπορεί να γίνει με ανακήρυξη και όχι οριοθέτηση. Είμαστε προσεκτικοί στην ελληνική λύση. Εμείς λέμε πράγματα που μπορούν να γίνουν αύριο το πρωί χωρίς προστριβές. Ανακήρυξη ΑΟΣ τώρα παντού, κανονική ΑΟΣ. Και έχετε κάνει, κύριε Υπουργέ, εγκλήματα και στα ενεργειακά. Πληρώνουμε πανάκριβο ρεύμα όλοι οι Έλληνες, γιατί λειτουργείτε υπέρ των ολιγαρχών. Καταργήσετε τον λιγνίτη, τον οποίο επαναφέρουν και άλλες χώρες, και η Κίνα και η Αυστραλία και η Ιαπωνία και άλλες χώρες, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία και οι υπόλοιποι. Ανεμογεννήτριες βάλετε χωρίς μπαταρίες, με συνέπεια να κερδίζουν οι Βούλγαροι από την αποθήκευση και να κάνουν οι Έλληνες και να πληρώνουν πανάκριβα το ρεύμα. Κλείσατε τους λιγνίτες στην Μεγαλόπολη και στην Δυτική Μακεδονία, δολοφονήσατε τις περιοχές. Και οι εφοπλιστές τώρα αγοράζουν πλοία, Kamsar Max, έτσι λέγονται οι Έλληνες εφοπλιστές, πουλάνε τα άλλα πλοία, αγοράζουν τέτοια πλοία που μεταφέρουν λιγνίτη. Δηλαδή, πραγματικά, επειδή η πολιτική σημαίνει πρόβλεψη, σε ό,τι προβλέψατε όταν πετύχετε, αποτύχατε εκτρά, θάψατε την Ελλάδα. Πολεμάτε τη Ρωσία δήθεν, αλλά οι κολλητοί σας, οι εφοπλιστές, New York Times, αν δεν κάνω λάθος, είπαν 4 δισεκατομμύρια κέρδισαν οι εφοπλιστές οι Έλληνες από το εμπόριο πετρελαίων. Το εμπόριο το κανονικό, έτσι, από Ρωσία. Όχι το λαθρεμπόριο, το εμπόριο. 4 δις. Και το μόνο βέτο που έθεσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός για τους Τούρκους και για τις κυρώσεις στη Ρωσία ήταν ένα. Υπέρ των εφοπλιστών και όχι των φτωχών Ελλήνων πολιτών να μην επιβληθούν κυρώσεις εφοπλιστές. Για αυτούς εργάζεστε. Έχουμε πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα. Και πετάτε όλοι στις καλένδες και κυρίως η κυβέρνηση, τους πυρεσβέστες δασικών επιχειρήσεων, ειδική επιχειρησιακή μονάδα με καθοριστικό ρόλο στην αντιπυρική προστασία. Εμείς αυτό θα το αλλάξουμε.
Το ζήτημα των μεταθέσεών τους, το πρόβλημα των αιτήσεων ιατρικών εξετάσεων και αθλητικών δοκιμασιών θα το λύσουμε με μία διάταξη. Θα τους δώσουμε ειδική ετήσια αποζημίωση. Αυτοί οι άνθρωποι πέφτουν στην πυρκαγιά πρώτοι και στη δασοπυρόσβεση και στην πυροπροστασία. Θα ιδρύσουμε και την ΕΜΟΔΕ, έτσι λέγεται η υπηρεσία, στη Χαλκιδική. Είναι γεμάτη δάση η Χαλκιδική και δεν υπάρχει υπηρεσία. Αυτά και τα ξέρουμε και τα λύνουμε ως κυβέρνηση πάρα αυτά. Πάμε και στα υπόλοιπα στον κύριο Τσίπρα τώρα. Τώρα θα σας αποκαλύψουμε αυτά που κανένας δεν είχε βγει μέχρι τώρα, ούτε η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Κοντονής, γιατί κάναμε μητήρια αναφορά σήμερα, είχε καταθέσει ότι ο Τσίπρας νομοθέτησε για να καθαρίσει υπόδικους ολιγάρχες. Το είπε. Τώρα ο Άδωνης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, λέει ότι ο Τσίπρας χρηματίστηκε για να κάνει τον νόμο. Το πιο περίεργο απ' όλα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας, αντί να προσφύγει στη δικαιοσύνη για αυτή τη βαρύτατη μορφή, αφήνει διαρροές. Το περιβάλλον του κυρίου Τσίπρα, το περιβάλλον του πρωθυπουργού. Τι περιβάλλον, αδερφέ μου, σου είπε ότι τα παίρνεις. Ο άλλος σου λέει τα παίρνεις. Επιλέγει να απαντήσει ο κύριος Τσίπρας με ένα όριστο δελτίο. Και λέει για κάποια πράγματα, γιατί λέει τη μισή αλήθεια. Αυτά που αναφέρει το δελτίο του δεν αναφέρονται σε αυτά που έκανε και αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν έχει καμία σχέση με τις σημερινές καταγγελίες αυτό που λέει ο Τσίπρας με αυτό που λέχθηκε από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Στην πρώτη αρχαιοθέτηση τον Οκτώβριο του 20, προκαταρτική ολοκληρώθηκε, ναι, ολοκληρώθηκε. Ξέρετε πώς? Αυτός που τα κατήγγειλε ο Κοντονής δεν κλείθηκε στον ανακριτή και έκλεισε σε 10 μέρες. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, fast track. Ποιος ήταν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το 20? Η Νέα Δημοκρατία, επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, ξέπλυναν τον Τσίπρα. Δηλαδή, αυτή η εκπρές, αόριστη θα λέγα εγώ, αρχιοθέτηση, μετά τις καταγγελίες Κοντονή, χωρίς να έρθει ο καταγγέλων, ο Κοντονής, είναι δικαιοσύνη. Σήμερα λοιπόν έχουμε νέα καταγγελία. Ότι ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός χρηματίστηκε για να κάνει νόμο, το ακούτε αυτό, όλους σας αφορά εδώ μέσα. Πρωθυπουργός της χώρας καταγγέλλεται από αντιπρόεδρο της κυβέρνησης ότι πήρε λεφτά ο άνθρωπος Τσίπρας για να κάνει νόμο. Δεν ξέρει κανένας τίποτα ότι έγινε ο νόμος εδώ μέσα, ε? Κανείς δεν ξέρει ότι το κακούργημα έγινε πλημέλημα της δωροδοκίας. Και ποιον φωτογραφικά αφορά αυτή η ιστορία? Ποιον ολιγάρχη? Δεν διερεύνηθηκε ποτέ η καταγγελία. Ποτέ. Γι' αυτό λοιπόν πήγαμε σήμερα το μοναδικό κόμμα στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Δεν τα παίρνουν όλοι οι πολιτικοί. Δεν χρηματίζονται όλοι οι πολιτικοί. Υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία και την πολιτική. Οι μόνοι που το κάναμε και καλώς πράξαμε. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Εδώ ο ισχυρισμός του κ. Γεωργιάδη είναι σχολείο για εμάς. Γιατί του είπε ως νουθεσία, πρόσεχε τι λες. Πρόσεχε, θα ανοίξω το στόμα μου, άρα ξέρει πολλά. Ξέρει τι έγινε, αλλά δεν μιλούσε. Δηλαδή 6 χρόνια, 7 χρόνια, σιωπή η Νέα Δημοκρατία. Έπλυνε τον Τσίπρα, τον ξέπλυνε από τη δωροδοκία. Είτε τα πήρε, είτε δεν τα πήρε. Τώρα όλα στο φως. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας είναι υπεράνω της πολιτικής αξιοπρέπειας? Δηλαδή του λένε τα πήρες και δεν λέει δεν τα πήρα? Δηλαδή του λένε έκανες νόμο για ολιγάρχη και δωροδοκήθηκες και πέρα βρέχει? Αν το κάναν για μας και για οποιονδήποτε εδώ μέσα, φαντάζομαι, θα τον έσκιζα τον άλλον. Θα τον έσκιζα. Αλλά εδώ φαίνεται ότι ο Τσίπρας στηρίζεται στο Μητσοτάκη και ο Μητσοτάκης στηρίζεται στο Τσίπρα. Δεν κουνιέται φίλο. Και αντί η δικαιοσύνη αυτεπάγγελτα να λειτουργήσει, έθαψε το θέμα και πήγε η ελληνική λύση να το ξεθάψει. Θα βγάλουμε τους σκελετούς από τις ντουλάπες σας και θα σας πάμε φυλακή δημεύοντας περιουσίες. Εμάς δεν μας ξεγελάει κανένας. Και για να δείτε πόσο έντιμος είναι ο κύριος Τσίπρας, για πείτε μου, ο νόμος 46-19 του 19, κυρία Πρόεδρε, δεν ήσασταν τόσο σύμπερα στο Τσίπρα εσείς, Το 19 ήσασταν εκτός εσείς. Το ξέρω. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν, ο νόμος 46-19 τι προέβλεπε τόσο έντιμος ο Τσίπρας. Κατήργησε το άρθρο 405 που τιμωρούσε την εσχροκέρδεια, παρακαλώ. Τιμωρούσε την εσχροκέρδεια και κατήργησε ο έντιμος Τσίπρας τον νόμο πατάξεως της εσχροκέρδειας. Αυτός είναι ο Τσίπρας. Για να σταματήσει το παραμύθι του έντιμου. Αλλά εδώ αλληλοσυγκαλύπτονται Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Όχι ΣΥΡΙΖΑ, θα δούμε στην πορεία. Ο Τσίπρας. Τον καλύπτουν γιατί βολεύονται. Φτιάξανε ένα δίπολο ψεύτικο. Είχαμε το παραμύθι της Νέας Δημοκρατίας.
Έλειπε ο Δράκος και ήρθε ο Δράκος για να συσπυρώνουν το πελατολογιό τους. Είστε σε αποσυσπήρωση, είστε σε αποδρομή. Έρχεται η απάντηση στις εκλογές σύντομα και αυτή θα είναι η ελληνική λύση. Και επειδή είστε βρώμικοι μέχρι το λαιμό, είστε βουτυγμένοι στη διαφορά, τρέμετε το Predator. Το τρέμετε. Δεν θέλετε να αποκαλυφθεί η διαφορά σας. Σήμερα πάλι κάνετε πραξικόπημα. Δεν καλέσετε τον Δημητριάδη, τον Τίλια και τους άλλους. Εμείς θα πάμε μέχρι τέλους. Οτακουστές, διεφθαρμένοι, κατάσκοποι, βιομηχανικοί κατάσκοποι, θα σας πάμε φυλακή. Λέτε ότι είναι δημόσια πρόσωπα. Ακούστε το γέλιο, την τραγωδία. Λέει ο Μάκης Βορύδης, ο Δικολάβος, νομικίστηκα. Δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, λέει ο κύριος Δημητριάδης. Μα ο Δημητριάδης ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για το σκάνδαλο. Δηλαδή ο Δημητριάδης τι ήταν, όταν λέει αναβάλω την πολιτική ευθύνη, σημαίνει πολιτικό πρόσωπο, δημόσιο πρόσωπο. Τι ήταν, κυπουρός στο Μαξίμου, τι ήταν, έκανε απεντόμωση στα γραφεία. Δηλαδή ένα μη δημόσιο πρόσωπο ανέλαβε το βάρος της κυβέρνησης. Πού τα λέτε αυτά, βρε, πού τα λέτε, βρε, πού τα λέτε αυτά, σοβαρά μιλάτε. Αυτά να τα πείτε αλλού. Την βλακεία, την ανοησία δεν την παλεύει η ελληνική λύση και αυτά που λέτε είναι βλακώδη και ανόητα. Κλείνοντας να πω ότι για μας είναι μεγάλο το βάρος που αναλάβαμε ως ένα μικρό κόμμα του 4,5%. Ανταπεξήλθαμε στην πίεση, στα νέα υποκομματίδια που δημιουργούνται σαν παραφιάδες δεξιά και αριστερά, στις ύβρις, στην αντιπολίτευση όλων εναντίον ημών. Ακροαριστεροί, αριστεροί, δεξιοί μας κάνουν μήνυση, ακροδεξιοί μας βρίζουν, μας λιδωρούν. Δεν μας αφορά, δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς κοιτάμε ένα πράγμα, τη συνείδησή μας και τον ελληνικό λαό στα μάτια. Και αυτά δεν τα διαπραγματευόμαστε. Ό,τι και να κάνετε, είμαστε υπέρ των φτωχών Ελλήνων, των μικρομεσαίων, των αγωνιστών, των πατριωτών. Αυτούς εκπροσωπούμε και όχι την πλουτοκρατία και όχι τους ολιγάρχες. Γι' αυτό θα στεκόμαστε απέναντί τους συνεχώς και θα τους λέμε ή θα είστε με τον νόμο ή θα πάτε φυλακή όλοι οι κλέφτες και οι ψεύτες. Με την ελληνική λύση λοιπόν ο Έλληνας βρήκε εκεί που μπορεί να ακουμπήσει. Εκεί που μπορούσε να στηριχτεί. Στην αλήθεια, στο φως. Όχι στο σκοτάδι που εκπροσωπούν οι πολύ περισσότεροι. Όχι στο σκοτάδι του συστημικού παλαιού πολιτικού συστήματος. Όταν μιλάει ο Έλληνας πρέπει να τον ακούμε. Και όταν μιλάει και κραυγάζει από πόνο, φτώχεια και δυστυχία, πρέπει να πράττουμε τα δέοντα ως εκπροσωπή του. Αυτό θα κάνει η ελληνική λύση. Θα κάνει τα δύνατα δυνατά, ώστε ο Έλληνας να μεγαλουργήσει και να δημιουργήσει μια Ελλάδα για τους Έλληνες, μια Ελλάδα άξια για το αύριο. Η Ελλάδα λοιπόν μιλά. Και επειδή μιλά, εμείς την ακούμε. Με την ελληνική λύση η Ελλάδα είναι ψηλά και θα πάει ψηλά. Είμαστε το αύριο, είμαστε το μέλλον, είστε στο χθες, στο παρελθόν, στη μίστα, στη διαφθορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Όλοι ξέρετε, φίλες και φίλοι, για τις σφαγές των Γερμανών τις οποίες διέπραξαν στη χώρα. Όλοι ξέρουμε για τα Καλάβρητα, ξέρουμε, ξέρω εγώ, για το αυτό, εντάξει, γνωστά. Δεν ξέρουμε για το Χορτιάτι όμως. Δεν ξέρουμε για τα Γανιτσά. Τα Γανιτσά χάσα και συγγενή μου, παππούς μου. Παππούς μου. Δολοφονήθηκε συγγενής του παππού μου από τους Ναζί. Τους μαζέψαν, τους μαντρόψαν, τους βάλαν και στην πλατεία. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, τους σκότωσαν. Εγώ θα πω για κάτι άλλο που δεν ξέρετε περισσότερο από εσάς. Και είμαι σίγουρος δεν ξέρετε. Δύο άτομα ουσιαστικά ήταν ο φόβος και ο τρόμος στη Βόρεια Ελλάδα των Ελλήνων. Ο Πούλος και ο Σούμπερ. Το ημερολόγιο έγραφε 2 του μηνός, 2 Σεπτεμβρίου 1944. Οι Ναζί έκαψαν ζωντανούς και εκτέλεσαν 149 ανθρώπους. Αυτή ήταν η σφαγή στο Χορτιάτι. Μια σφαγή που ήταν πέρα από κάθε λογική, παιδιά. Γιατί πήγαινε ένα γερμανικό όχημα, όχι γερμανικό, Έλληνες ήταν επάνω και ένα μηχανάκι από πίσω συνόδευε. Ήταν η εταιρεία ίδρυυσης στο Χορτιάτι. Οι αντάρτες λοιπόν πυροβολούν. Τους λένε σταματήστε, δεν σταματάνε στο πρώτο μπλόκο, τους λένε στο δεύτερο σταματήστε, δεν σταματάνε και πυροβολούν στην τρίτη. Αφορμής λοιπόν αυτής, ξεχύθηκαν οι Γερμανοί στο Χορτιάτι. Όλα ξεκίνησαν λοιπόν από την ενέδρα που σας είπα. Είχε σαν αποτέλεσμα λοιπόν αυτή η ενέδρα τα βάρβαρα αντίπεινα των Γερμανών Ναζί, υπό τις οδηγίες του αιμοσταγούς Σούμπερτ και συνεργασία Ελλήνων δοσιλόγων. Τους έριξαν στα ζυμωτήρια. Ακούστε λίγο εδώ. Στο φούρνο. Έφεραν ξερά χόρτα και έφλεκτη ύλη και τους κάψαν ζωντανούς. Ζωντανούς. Υπάρχουν μάλιστα και μαρτυρίες ότι μερικοί εκ των ανδρών και γυναικών σουβλίστηκαν, βιάστηκαν, έτσι. Έγιναν πάρα πολλά. Τι δεν ξέρετε όμως. Ο Σούμπερτ, αυτό το κατακάθι, αυτό το κτίνος, δεν ξέρω αν έχετε δει ποτέ φωτογραφία του. Μοιάζει για γερμανόφατσα, ναζιστόφατσα. Την κοπάνισε. Δεν τον έπιασε στην Ελλάδα. Έφυγε πίσω με ελληνικό όνομα, πήγε στην Αυστρία ή στη Γαλλία, αν δεν κάνω λάθος, και από εκεί τον γύρισαν πίσω. Του είπαν: γύρνα στην Ελλάδα, αφού είσαι Έλληνας. Ήξερες πας τα ελληνικά. Φτάνει λοιπόν στην ασφάλεια εδώ στην Αθήνα. Τον βλέπουν κάποιοι ότι μιλάει λίγο σπαστά. Του λένε: από πού είσαι εσύ? Λέει: από τη Βόρεια Ελλάδα στην αρχή. Την δεύτερη που τον πιέζει ένας αντιπαστυνόμος, χωροφύλακα σε πάση περιπτώσει, λέει: ξέρετε, είμαι Γερμανός, λέει, ερωτεύτηκα μια Έλληνα στη Βέρεια και πάω να την παντρευτώ. Όμως, καλή τύχη, ένας κριτικός τον βλέπει και πάει στον υπαστυνόμο και του λέει: άκου να δεις, αυτός είναι ο Σούμπερτ. Αυτός λέει: είναι ο Σούμπερτ, το ξέρω, λέει. Στην Κρήτη μας τσάκισε αυτός μαζί με τους δοσιλόγους. Τώρα, οι δοσίλογοι, αν ψάξετε να δείτε στην Κρήτη ποιοι ήταν, θα πάει η παραφιάδα κοντά στα Χανιά. Υπήρχαν βέβαια και άνθρωποι που ήταν με τους Γερμανούς, όπως η οικογένεια με Μαράκι. Συμπτώσεις είναι αυτές, δεν είναι. Εντάξει, δεν φταίει και ο εγγονός ή ο γιος, αλλά εντάξει, λέμε, να τα λέμε, ρε παιδί μου. Συνέβησαν κατά το παρελθόν. Αφήστε τα αυτά. Το άλλο το πιάνουν λοιπόν και περνάει από στατό δικαίωμα και το σκοτώνουν. Εν πάση περιπτώσει, στο απόσπασμα. Μπαμ. Το άλλο το καθήκη ήταν ο Πούλος. Ένας αλήτης κανονικός. Ένας αλυταράς που εκεί στην Κρύα Βρύση έκανε τα έσχη της ζωής του. Το δεν το κοιτάω κομματικά, ξέρετε. Ήταν με τους Ναζί. Εντάξει. Πολέμησε πριν εναντίον των ανταρτών. Το αντιλαμβάνομαι. Ήτανε φίλος πόλεμος, μια από εδώ, μια από εκεί. Αλλά μετά με τους Ναζί, αυτό με τους Ναζί, το τι έκανε ο ίδιος, για να καταλάβετε, και στο Χορτιάτι και στα Γανιτσά, αυτοί που πατούσαν σκανδάλι και σκότωναν την τελευταία βολή δεν ήταν οι Γερμανοί. Ήταν οι Έλληνες. Οι δοσύλλογοι. Ο Πούλος και η ομάδα του. Αυτοί σκότωναν τους Έλληνες. Δηλαδή οι Γερμανοί τους βάζανε, πυροβολούσανε, μετά από πάνω πυροβολούσανε, ξέρετε, τη χαριστική βολή που λέμε, Έλληνες πηγαίναν από πάνω. Ρε μάλια, κανονικά. Αλλά να πάει να σκοτώνεις αθώους ανθρώπους, ρε Πούλο, και τα κουμάσια σου, εσύ μαζί με τους δοσυλλόγους. Αλλά τι έγινε μετά? Τους είχαν στο χέρι οι Άγγλοι όλους αυτούς, κοιτάπια, τους δοσυλλόγους, και τους χρησιμοποίησαν μετά, εκβιάζοντάς τους, για να έχουν την ηγεσία της Ελλάδας. Αυτοί χρησιμοποιήθηκαν. Και οι πλούσιοι που είχαν τις βιομηχανίες και συνεργάστηκαν με τους Ναζί, και οι ταγματασφαλίτες και οι δοσύλλογοι. Λίγοι την πλήρωσαν.
Λίγοι, ελάχιστοι. Αλλά πού αν τα μάθετε αυτά, ψάξτε λίγο τον Μπούλο, ψάξτε λίγο παραπάνω.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Focus στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Το μήνυμα ότι στο τέλος της τετραετίας η κυβέρνηση θα παραδώσει το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, συνδέοντας την αναβάθμιση του ΕΣΥ με την συνολικότερη προσπάθεια ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. Στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε νέα αίτηση ανάσυρσης της δικογραφίας των τηλεφωνικών υποκλοπών ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσές, με αφορμή το γεγονός ότι για πρώτη φορά αποτυπώνεται σε δικαστικό έγγραφο ότι ο Ταλτίλιαν πούλησε σε ελληνικές αρχές κατασκοπευτικό λογισμικό. Σήμερα αναμένεται η απολογία του 24χρονου, ο οποίος κατά τις αρχές παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την εμπριστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη που κόστισε τη ζωή στη Βαγιανέστορα. Χθες προφυλακίστηκαν οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν και οι δύο ενώπιον της ανακρίτριας αρνήθηκαν ότι σχετίζονται με τα επεισόδια στην τράπεζα. Είναι απίστευτα όσα γίνονται κάθε φορά πριν τις εκλογές, αφού πήρε φόρα ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ας φέρει και τον Χριστοφοράκο, ας συλλάβει και τους δολοφόνους του Καποδίστρια, είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος στην ΕΡΤ. Μάλιστα, αναφερόμενος στην δολοφονία Καραϊβάς, υπενθύμησε ότι λίγο πριν τις εκλογές το 23 συλλάβανε δύο τύπους και μετά τις εκλογές αφέθηκαν ελεύθεροι. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού, η οποία το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάββα. Άκαρπες έως και αυτήν την ώρα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται από χθες μετά την ανατροπή της βάρκας του στην περιοχή του ποταμού στην Επανομή Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η βάρκα εντοπίστηκε. Οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω πως είναι αρκετές, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Διεμήνυσε ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες στο Ιράν από την επόμενη εβδομάδα, εάν η Τεχεράνη δεν κλείσει συμφωνία. Ο Ιρανικός στρατός από την πλευρά του εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων με μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία.
1: Focus 103,6. Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις. Στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα υπηρετικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρειο-δυτικά ορεινά πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στα υπηρετικά τους 38. Στην Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητή 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά.
1: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Καλημέρα! Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
7: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
8: Να μας κρατήσουν και σερ, για άλλη την ημέρα.
9: Και εμένα μια ξαπλώστρα. Μακριά από σας.
10: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
11: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
12: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άμεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
13: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως!
14: Αφού ήρθαμε με Seajets!
12: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
6: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
15: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
16: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
15: νομική,
16: διοίκηση και οικονομία,
15: πληροφορική,
16: ψυχολογία,
15: αγγλική φιλολογία,
16: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
15: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
17: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
16: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
18: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
19: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
20: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Μποτίτσι.

0: Γεια σας, καλησπέρα αγαπημένοι μου. Καλώς ορίσατε, Τετάρτη 15 Ιουλίου, εδώ Focus FM 103,6 από τη Μακεδονία μας, από την Θεσσαλονίκη μας εκπέμπουμε. Σας καλωσορίζουμε, μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί, σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Ποτίτση, ο Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Μέσω Viber τα μηνυματάκια σας γράφετε, στέλνετε, σχολιάζουμε στο 69 07 483 484. Τους χαιρετισμούς μας στην Ευνομία από την Πολωνία μας ακούει, στον Πασχάλη εδώ παρών. Καλωσορίζουμε και τον 432, τον Νικόλα, τον Ζαχαρία. Τους χαιρετισμούς μας στην Κρήτη. Να είστε καλά αγαπημένοι μου από όπου και αν μας ακούτε. 15 Ιουλίου ακριβώς, στα μέσα του μήνα, στα μέσα του καλοκαιριού, δόξα τω Θεώ. Μέχρι και αυτή τη στιγμή μία μέση τιμή της θερμοκρασίας 30-32 βαθμοί Κελσίου, έως 37-38 σήμερα. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας μέχρι στιγμής δεν καταγράφηκαν ακραίες πολύ πολύ υψηλές θερμοκρασίες, κοινός καύσωνας δεν είχαμε μέχρι τώρα. Το θέμα είναι βέβαια ότι το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει. Θα δούμε πώς θα πάει προς το τέλος, προς την Κυριακή θα έχουμε έτσι μια εκτόξευση του υδραργύρου, αλλά πάλι καλά, από εβδομάδα θα πέσει η θερμοκρασία σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Βέβαια το θέμα είναι ότι ο κίνδυνος πυρκαγιών παραμένει αυξημένος, σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές. Σήμερα έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, για εκδήλωση πυρκαγιάς σε Θεσσαλονίκη, στην Χαλκιδική, στο Κιλκί, στα Κόκκινα, η Κρήτη και νησιά του Αιγαίου. Νωρίτερα στην Θεσσαλονίκη ξέσπασε στο φράγμα της Θέρμης μία φωτιά, σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική, ωστόσο η εικόνα του μετόπου της φωτιάς είναι πολύ πολύ καλή. Συγχαρητήρια και καλή δύναμη στους πυροσβέστες μας, σε αυτά τα παλικάρια που δίνουν πραγματικά μια καθημερινή πλέον μάχη, καθώς συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα. Θα πρέπει όλοι να τους να αναγνωρίσουμε το έργο τους. Είναι πραγματικά κάτω από αντίξωες συνθήκες όλος αυτός ο αγώνας, επικίνδυνες συνθήκες, και μην ξεχνάμε και τους πιλότους που επιχειρούν με τα εναέρια μέσα, με πόσα προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση ένα ευχαριστώ νομίζω δεν είναι και αρκετό. Ναι, σήμερα έφυγε από τη ζωή αυτή η σπουδαία ηθοποιός, η κυρία του ελληνικού κινηματογράφου, η Μάρο Κοντού, σε ηλικία 92 ετών, αυτή η πανέμορφη πραγματικά γυναίκα. Καλό παράδεισο. Είχε κάποια προβλήματα με την υγεία της, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο το τελευταίο διάστημα, αλλά δεν τα κατάφερε.
1: Που με ξενύχιασες με δόξα και τιμή και πάνω στον κάλο με την ποδάρα σου.
2: Σε πόνεσαι, Αντωνάκη μου, με συγχωρείς, δεν το ήθελα.
1: Που σε τι να με πατήσεις. Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Σε βάζω κάτω και σε πατάω εγώ, κυρία Κοκοβίκου. Σε πατάω και σε σκίζω σε σαρδέλα.
2: Ωι, για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
1: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσεις και φωνή. Γεια σκασμός.
2: Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
0: Εντάξει, και έτσι έγινε η θρυλική ατάκα του κινηματογράφου. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου. Τα χαιρετίσματά μας στην κυρία Ελένη που μας ακούει από την Χαλκίδα. Στον Αντώνη, μάλιστα έχω μήνυμα και από AI. Μας άκουγαν φαίνεται χτες, Γιώργο. Θέλει να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Α, Από χθες υποτίθεται ότι ξεκίνησε να φεύγει φθηνότερα κατά 10 λεπτά το λίτρο η αμόλυβδη, δίζελ 5 λεπτά. Κάνουμε εκπομπή, είμαστε στον αέρα. Όσοι περάσατε από βενζινάδικα και είδατε χαμηλότερη τιμή της βενζίνης, αν γεμίσατε το ρεζερβουάρ, δώστε μας τιμούλες, σας παρακαλώ πολύ πολύ. Γιατί έχω την εντύπωση πως είναι σταγόνα στον ωκεανό αυτή η έκπτωση, την ώρα που γίνεται ένα πραγματικό αλαλούμ με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω των δυσάρεστων εξελίξεων στην Μέση Ανατολή. Πάνω από τα 85 δολάρια η τιμή του Brent αυτή τη στιγμή. Και φυσικά δεν είναι μόνο στα

τόσα προβλήματα. Έως το τέλος Αυγούστου πάντως, έστω αυτή η όποια μικρή μείωση. Κρατήστε το αυτό. Ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι θα έχουμε εκλογές την Άνοιξη. Ωστόσο, καθημερινά προετοιμάζει το έδαφος και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και από το Μαξίμου, υπουργοί, βουλευτές, ώστε να είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να στηθούν οι κάλπες. Το θέμα είναι ότι σε κάθε περίπτωση οι κινήσεις Μητσοτάκη έχουν ξεκάθαρα προεκλογικό άρωμα. Στην Νηστεία σήμερα επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας της περιοχής. Στο τέλος της τετραετίας, λέει, θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα. Θα τρίβετε τα μάτια σας ένα πράγμα. Τα χρόνια δεν τα καταφέραμε, αλλά σου λέει, στην εκπνοή κάτι θα γίνει. Δεν θα το πιστεύετε. Και έχουμε και την συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Μια συνταγματική αναθεώρηση που ειλικρινά δεν ξέρω αν οι περισσότεροι πήραν χαμπάρι. Μια συνταγματική αναθεώρηση στην σκιά της χθεσινής παραδοχής, ομής παραδοχής θα έλεγα, του Νικήτα Κακλαμάνη, ότι οι εργασίες της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος έγιναν έτσι σε ασφυκτικό χρονικό περιθώριο, γιατί ο Πρωθυπουργός πρέπει να έχει καθαρό δρόμο ώστε να ευνηδιάσει με εκλογές για το φθινόπωρο, άφησε σπόντα ο Νικήτας Κακλαμάνης. Ένα πονηρό μυαλό, είπε, βάλτε το δικό μου. Είναι πονηρό μυαλό ο Νικήτας. Θα μπορούσε να αναρωτηθεί γιατί πρέπει οπωσδήποτε να έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη ψηφοφορία τον Αύγουστο, εφόσον οι εκλογές επρόκειτο να γίνουν τον Μάιο ή τον Ιούνιο του 27. Θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί και το Σεπτέμβριο, έτσι είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης. Πάντως το Μαξίμου διαψεύδει. Το θέμα είναι ότι υπάρχει έτσι μία προσπάθεια γενικότερη να μας πείσουν ότι ακόμη και αν στηθούν κάλπες μέσα στο φθινόπωρο μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αυτό δεν θα συνιστά προώρη προσφυγή. Α, okay. Το καλοκαίρι, τον Ιούνιο του 27 δεν εξαντλείται η τετραετία. Τότε... 400 dragons.

Την καλησπέρα μας στον, στην 087. Φιάσκο η μείωση τιμών στα καύσιμα, όπως και στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Για ακρίβεια και κοροϊδία κάνει λόγο ο Δημοσθένης. And if I was a liar.

1.49 η αμόλυβδη, δίζελ 1.58 τιμές Βουλγαρίας. Καλή Τετάρτη να έχουμε, αγαπημένοι μου. Μας ακούτε από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Ο Στέλιος από τον Πλαταμόνα. Εξαιρετική ηθοποιός η Μάρα Κοντού. Μου γράφεται σε μηνυματάκια. Περνάς από βενζινάδικο και σε πιάνει μία ταχυπαλμία, γράφει ο Πασχάλης. Η λύση είναι μία. Αλλάζεις δρόμο.

Από χθες το βράδυ είναι σε εξέλιξη έρευνες, γιατί έχουν χαθεί τα ίχνη ενός 69χρονου, ο οποίος

πήγε για ψάρεμα μαζί με την σύζυγό του στην περιοχή του ποταμού στην επανομή της Θεσσαλονίκης. Ανετράπη κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες η βάρκα. Η γυναίκα κολύπησε μέχρι που κάποιος ιδιώτης κατάφερε να την διασώσει. Τα ίχνη όμως του σύζυγου του 69χρονου έχουν χαθεί, αγνοείται από χθες. Βρέθηκε σήμερα η βάρκα του. Οι έρευνες συνεχίζονται στην ευρύτερη περιοχή. Ευχόμαστε να έχει καλή εξέλιξη αυτή η υπόθεση. Προσοχή, προσοχή στην θάλασσα, στην Καλυθέα, στην Χαλκιδική. Μία νεαρή μόλις 24 ετών τραυματίστηκε καθώς την παρέσυρε ένα θαλάσσιο μεγάλο στρώμα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Χαλκιδικής για τις πρώτες βοήθειες. Ένας άλλος 40 ετών τραυματίστηκε από σανίδα που χειριζόταν ένας άλλος ανηλικός. Συνελήφθη ο πατέρας του ανηλικού. Όλα αυτά στο πολύχρονο της Χαλκιδικής. Και πρόστιμο αν δεν κάνω λάθος. Και το νου σας και στα μωρά. Τα βρίσκουμε σε κοντινά νησιά και σε άλλες παραλίες. Το θυμάσαι το περιστατικό με το γλυκίδα το μωράκι, με το σωσίβιο. Ταξίδευε. Κοντά μας και σήμερα η Vulcom, αγαπημένη μου, με μια νέα προσφορά και την λέξη φοιτητής φοιτήτρια και κωδικό Focus FM 103,6. Για εσάς που είστε φοιτητές, αν τα παιδιά σας σπουδάζουν ή κάνουν το μεταπτυχιακό τους και βρισκόσαστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα από 0,16 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε τον προγραμματισμό σας, απευθυνθείτε στην Vulcom στο 2310-208-808 που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου. Θα σας εξυπηρετήσει όπου και αν βρίσκεστε σε όλη την Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, 2310-208-808 για να ενημερωθείτε αναλυτικά για αυτήν την τρέχουσα προσφορά.

Η φωτιά στο φράγμα της Θέρμης είναι και είσαι χαμηλή βλάστηση. Και οι πληροφορίες που έρχονται είναι ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο. Στη Λάρισα συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη με στελέχη του ΟΣΕ να αρνούνται τις κατηγορίες, να επιμένουν να προσπαθούν να πάρουν αναβολή. Μία δίκη που δυστυχώς έχει ακόμη πολύ πολύ δρόμο μπροστά της.

Καλωσορίζουμε και τον Νικόλα και πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως μετά με τον καθηγητή, τον οικονομολόγο, τον κύριο Μούσα. Θα συζητήσουμε όλα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή και επηρεάζουν σαφώς και την χώρα μας.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
6: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 2255 99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Επιστρέψαμε αγαπημένοι μου και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπως προανήγγειλα, ο καθηγητής ο κύριος Βαγγέλης Βασαρμούσα, διδάκτορ οικονομικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, διδάσκων στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου, αραβολόγος, οικονομολόγος, συντονιστής του Ακαδημαϊκού Δικτύου Χωρών Μαύρης Θάλασσας και Ανατολικής Μεσογείου. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Τον καλωσορίζουμε. Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Μούσα?
1: Καλησπέρα σας κύριε Ποτίση και σε εσάς και στους αγαπητούς ακροατές του Fox FM.
0: Ευχαριστώ πολύ προκαταβολικά για την ενημέρωση που θα έχουμε από εσάς κύριε Μούσα, γιατί πραγματικά στην Μέση Ανατολή δεν λέει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Ξανά στραμμένα τα βλέμματα εκεί στην περιοχή, μια αιστεία ανάφλεξης με μια σύγκρουση, είπα, Ιράν και Ισραήλ βέβαια, να συνεχίζεται. Και αναρωτιέμαι κύριε Μούσα, αναρωτιόμουν από το πρωί, ήθελα να σας ρωτήσω, τόσες ζωντανές συνδέσεις υπόθηκαν, είδαμε τόσα πολλά, διαδραματίστηκαν ζωντανές συνδέσεις διεθνώς, δεν μιλώ για ενδιαφέρον μόνο από τη χώρα μας, όλα τα διεθνή δίκτυα, μέχρι να φτάσει η στιγμή του πολυπόθητου μνημονίου κατανόησης. Ναι. Και κατέρευσε. Όχι μόνο δεν τελείωσε τίποτα, αλλά έχουμε νέα ανάφλεξη. Με λίγα λόγια, ξεκίνησε ξανά ο πόλεμος, μια επικίνδυνη κλιμάκωση στην περιοχή. Και σκέφτομαι πολύ απλά, όπως ο κάθε Έλληνας, τι γίνεται, δεν είναι παραβίαση του μνημονίου όλο αυτό που βλέπουμε, που παρακολουθούμε?
1: Σαφώς, είναι και η έλλειψη αξιοπρέπειας αν θέλετε, αλλά φαίνεται ότι πραγματικά, αν θέλετε και συγκεκριμένα ο Νετανιάχου, από την πρώτη στιγμή ρέστησε υπερβολικά την κατάσταση στο Λίβανο, ναι, και στην Συρία για να καταρρεύσει το μνημόνιο.
0: Και πριν, ναι, και πριν υπογραφεί, το θυμόμαστε.
1: Και πήρε απίστευτα, ναι, τον Τραμπ για να καταρρεύσει το μνημόνιο. Ναι. Μέχρι ότου πριν δύο μέρες ο Τραμπ έδωσε γραμμή, καθώς δεσμεύτηκε και στον Γιολάνη, να αποσυρθούν οι δυνάμεις από τη Συρία, από τα υψώματα του Γιολάνη, και να αποσυρθούν και από τον Λίβανο, γιατί ήταν το πρώτο μέλημα για τον Λίβανο, το πρώτο μέλημα, ναι, των Ιρανών.
0: Βέβαια.
1: Και πότε αυτό θα μπορούσε, για να τηρηθεί το μνημόνιο, πρέπει να τηρηθεί και αυτή η κίνηση. Επειδή είχαν συνδέσει την αποχώρηση των δυνάμεων κατοχής στο Λίβανο και στη Συρία των Ισραηλιτών, αρνήθηκε ο Νετανιάχου, καθώς το εσωτερικό του Ισραήλ βράζει. Και πότε ήταν η μοναδική ελπίδα για τον Νετανιάχου να πυροδοτεί ξανά το μέτωπο αυτό, να κάνει χτυπήματα και στο Λιβανό και στη Συρία πέρα από την κατοχή κάποιων εδαφών. Και οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπόρεσε να το Ιράν να σταθεί. Έφτασε το σημείο να χτυπήσουν οι Αμερικάνοι. Θα φανταστείτε, υπάρχει κάτι που δεν αναφέρθηκε καθόλου στα ΜΜΕ. Στόχευσαν οι Αμερικανοί 80 περίπου σημεία στο Ιράν. Το Ιράν απάντησε στοχεύοντας 85 βάσεις για να δημιουργήσει την τυπική διαφορά. Η ειρωνία ότι το Ιράν απάντησε αμερικάνικα πλήγματα στοχεύοντας όχι μία, αλλά οι 85 αμερικάνικες στρατιωτικές εγκαταστάσεις συμπεριλαμβάνουν το Μπαχραΐν, ύδρα του πέμπτου στόλου, τον ΗΠΑ στο Κουβέιτ. Αυτό γιατί θεωρείται μοναδικό, κύριε Ποτίτση? Γιατί δείχνει την κλίμακα και την οργάνωση της ιρανικής απάντησης τη στιγμή που ο Τραμπ, ο ίδιος λέει, τους εστοπεδώσαμε, εκεί παρούν, δεν μπορούν και κάνουν την ζυγαριά λίγο παραπάνω, με 5 παραπάνω αν θέλετε σημεία, για να καλύψουν και να μην περιοδοτούν μεγάλη αντίδραση των ΗΠΑ, αλλά να τους δείξουν ότι και λίγο παραπάνω από ό,τι χτυπήσατε σας χτυπάμε. Και σας χτυπάμε σε βάσεις και εκθέτουν όλες τις αραβικές χώρες, οι οποίες επί πάρα πολλά χρόνια πληρώνουν δισεκατομμύρια την προστασία τους. Και έρχεται ο Ιησούς αποσταλμένος, ο ίδιος ο Τραμπ, και λέει ότι θα επιβάλλουμε 20% για να πουλάμε προστασία στα ορμούς. Γιατί το ορμούς είναι αμερικάνικο και δεν ξέρει ο κόσμος. Ξέρετε, θα είχα πει σε άπειρες εκπομπές ότι βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ ελεηνή γεωπολιτική κατάσταση, μια ασταθής, ένας άνθρωπος που δεν υπολογίζει το αύριο καθόλου, γιατί είναι συνδεδεμένος με το ανεβοκατέβασμα της αγοράς των ΗΠΑ ή μάλλον της παγκόσμιας αγοράς. Αν το χρηματιστήριο με αυτές τις δηλώσεις, κύριε Ποτίτση, ανεβαίνει, δεν είναι κόστος καθόλου να λέει και να ξελέει. Και αν ρωτήστε και σε επαφές
0: αν ευνοείτε σε αγορές σχέδιο, εννοείτε, ναι.
1: Καθημερινές, ναι. Καθημερινές με συγγενείς πρώτου βαθμού μου λένε δυστυχώς όταν δηλώνει κάτι πλέον ο Τραμπ στην τηλεόραση ακριβώς εμείς εδώ εσωτερικά τον είπα ετοιμεζόμαστε για το αντίθετο.
0: Ναι. Κατανοητό, κατανοητό. Τώρα ο κύριος στόχος είναι το άνοιγμα των στενών για τους Αμερικανούς, κύριε Μούσα.
1: Κοιτάξτε.
0: Γιατί αυτό αρχικά δεν ήταν αυτό στο τραπέζι.
1: Υπήρχε μια πρόταση, κυρία Ποτίτση, ναι. από το Σουλτανάτο του Ομάν, να τρέξουν, γι' αυτό και ο κόσμος μπερδεύτηκε, καθώς το στενό είναι ένα. Αλλά η αλήθεια ότι έγιναν στενά. Γιατί το Σουλτανάτο του Ομάν για να απορροφήσει λίγο, αν θέλετε, την ένταση, πρότεινε να κάνει και αυτό ένα πέρασμα δικό του για να διευκολύνει κάποια πλοία. Ναι, αλλά γεωγραφικά και εδαφικά δεν μπορεί να συμβεί αυτό, καθώς το πέρασμα του Ομάν είναι πάρα πολύ ρηχό για πολύ βαριά πλοία, κύριε Ποτίτση. Με συνέπεια, αν συμφωνήσουν οι εταιρείες οι ασφαλιστικές, θα χρειώσουν κόμιστρα και ασφαλιστικά μέτρα θα είναι στον ουρανό. Και πότε αρνήθηκαν κάποια να συμφωνήσουν για αυτό το πέρασμα. Έρχεται το Ιράν και σου λέει δεν υπάρχει πέρασμα από το Σουλτανάτο του Ομάν. Θα συνονοηθούμε με το Ομάν για το μοναδικό πέρασμα που θα ορίσουμε εμείς. Κοιτάξτε, θεώρησαν ότι οι Αμερικανοί μπορούν να πουλήσουν προστασία εκεί, πραγματικά έτσι όπως σας το λέω, θέτοντας 20% ας πούμε διόδια, αλλά εκ μέρους τους. Αυτό σημαίνει ότι θέτοντας αυτό το μέτρο, το καινούριο, καταλαβαίνετε τι θα γίνει γενικά σε όλη την αγορά και παγκόσμια αγορά. Και έρχεται ο Ιρανός και σου λέει ο μοναδικός Ιόνιος ας πούμε προστάτης του στενού είναι το Ιράν. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα άλλο. Και η διαφορά είναι αυτή. Η ειρωνία της τύχης ότι θα συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις, κύριε Ποτίτση. Και αυτό που γίνεται τώρα για να πετύχουν περισσότερες διαπραγματεύσεις. Δηλαδή, αν οι Ιρανοί, να σας το πω πολύ χήμα τώρα και στον αέρα, λένε στον Τραμπ, έλα να είστε συνέτερος μαζί μας στο πέρασμα, τελείωσε. Αυτό θέλει ο Τραμπ. Όπως έκανε χθες με τον Ιρακινό, καινούριο Ιρακινό που τον ψήφισαν αυτή τη στιγμή, τον πρωθυπουργό του Ιράκ. Και του είπε και να αποσύρεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου τις δυνάμεις των Αμερικάνων, όλες τις δυνάμεις από το Ιράκ και ελάτε ως εταιρείες. Και μόλις ακούστηκε αυτό υπογράψανε, ξέρετε ακριβώς για την έρευνα για το πετρέλαιο, άπειρες αμερικάνικες εταιρείες και συμφώνησε ο ίδιος ο Τραμπ δημόσια. Αλλά με το ίδιο αυτό πρόσωπο, κύριε Ποτίτση, αυτό που το κοεί είναι η τσέπη και το κόστος. Το όπλο, το πυρηνικό όπλο πλέον του στενού αυτού είναι το κόστος, κυρία Ποτίτση.
0: Ναι, για τα πυρηνικά ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, υποτίθεται.
1: Και ναι, για τους ανόητους, ναι, που πίστευαν σε αυτό. Καταλαβαίνετε ότι τα πυρηνικά δεν αποτελούν τίποτα.
0: Υποτίθεται.
1: Ο πονοκέφαλος ο μεγάλος τώρα πλέον, κοιτάξτε, το έχω πει και στα μαθήματά μου. Μη μείνετε ποτέ εκπληκτοί αν κάποια στιγμή έρθουμε τέτοια σε πολύ άσχημη, εύχομαι ποτέ να μην τη φτάσουμε. Ναι. Μη μείνετε ποτέ εκπληκτοί ότι τελικά το Ιράν έχει πυρηνικές κεφαλές και πυρηνικές βόμβες. Μη μείνετε εκπληκτοί, πάρτε το, χρειώστε το σε μένα αυτό. Γιατί όποιος δεν γνωρίζει την νοοτροπία γενικά του Ιράν δεν καταλαβαίνει πώς λειτουργούν. Αυτή η αυτοπεποίθηση από κάπου πηγάζει, κύριε Ποτίτση. Δεν είναι μάνα εξ ουρανού, δεν είναι θέμα ιδεολογίας. Δηλαδή εδώ οι Αμερικάνοι δεν μπορούν να το περιορίσουν. Έχουν πλέον όλο το ΝΑΤΟ μαζί τους. Στην οδό του ΝΑΤΟ συμφώνησαν και πέταξαν 5.000 αεροπλάνα για τα πλήγματα. Καταλαβαίνετε, σε συνεργασία με τον ΝΑΤΟ, γιατί ο Τραμπ τους είπε ότι ήσασταν λίγοι. Για να τον δείξουν ότι δεν ήταν λίγοι, συμμετείχανε στον βομβαρδισμό του Ιράν και γι' αυτό κήρυξαν και οι Ιρανοί πρόσωπα από το ΝΑΤΟ, όπως μιλώνει και άλλοι, ως στόχο δολοφονίας.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα και με αυτά που μας λέτε, να είμαστε υποψιασμένοι όσον αφορά τα πυρηνικά της Τεχεράνης, ένα πρόγραμμα που έχει κοστίσει πόσα δισεκατομμύρια δολάρια στους Ιρανούς τόσα χρόνια, κύριε Μούσα.
1: Κοιτάξτε, πρώτα χτίζεται από το 79. Δηλαδή αν το δούμε υπερβολικά στεγνά έτσι, από το 79 στείνεται. Επίσης, ξέρετε, ήθελα να σημειώσω ότι με τον πόλεμο που είχαμε κάνει εκπομπή τον Φεβρουάριο, που τότε ήταν πόλεμος υπαρήλ απευθείας Ιράν, ο Χαμίναη είχε πει ότι μετά ως απολογισμός του πολέμου καταλάβαμε ότι οι αμερικάνικες βάσεις στη Μέση Ανατολή είναι η αιτία του πολέμου. Αν αυτές εξοντωθούν, οι Αμερικανοί δεν μπορούν να έρθουν να μας πολεμήσουν μόνοι τους. Και πότε αυτό είχε γίνει το σενάριο και το θεωρούσανε, ξέρετε, το θεωρούσαν εδάφια του Ευαγγελίου για αυτούς και το τηρούν πάρα πολύ πιστά. Και γι' αυτό και ξεκίνησαν να εξοδεδρώνουν ακριβώς αυτές τις βάσεις. Το κόστος μάλιστα αυτό όλο το τεράστιο ήταν πολύ σημαντικό. Και το σημαντικό γενικά για την κατάσταση αυτή, ότι η εκεχηρία και η περίοδος εκεχηρίας ήταν πάρα πολύ χρήσιμη για τους Ιρανούς, καθώς μπορούσαν να εισπράξουν αρκετά εκατομμύρια από τη διέλευση των πλοίων. Δηλαδή αυτό τους έδωσε μια οικονομική ανάσα, αν θέλετε κύριε Αποτίτση, έστω και αυτή η τμηματική εκεχηρία που μπόρεσαν να τηρήσουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή είναι στο DNA τους, το Ορμούζ πλέον είναι το πυρηνικό τους οπλοστάσιο. Να το ξέρετε αυτό.
0: Μάλιστα. Άρα σε κάθε περίπτωση έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Αυτό καταλαβαίνουμε.
1: Έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Αλλά, και ξέρετε, ναι, και η κρίσιμη συνέπεια που γνωρίζουμε ότι 20% με 25% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου περνάνε από το στενό αυτό. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε εμείς ότι η Ελλάδα εξαρτάται από αυτές τις ενεργειακές οδούς. Δηλαδή μπορείτε να πείτε, ας πούμε, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα κλειδί στην Μεσόγειο. Αλλά όταν κλείνει αυτό το στενό, το κόστος της ενέργειας εκτοξεύεται και η ελληνική οικονομία πληρώνει λογαριασμό κάθε μέρα για την κρίση αυτή η οποία παραμένει ανοιχτή.
0: Το θέμα κάθε είναι μέρα. Ότι, και θέλω να μείνουμε στο οικονομικό κομμάτι γιατί το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά κύριε Μούσα, το θέμα είναι ότι ήδη έχουμε πληρώσει το Μάρμαρο. Από εδώ και πέρα δεν ξέρω πόσο αντέχει η ελληνική οικονομία, οι Έλληνες πολίτες, γιατί η κατάσταση είναι δυσίωνη. Δεν φαίνεται ότι κάποια στιγμή άμεσα θα απεμπλακούμε από όλη αυτή την δυσχερή κατάσταση. Επηρεαζόμαστε άμεσα και βλέπω ένα αδιέξοδο. Ο κόσμος όμως...
1: Σε κάθε περίπτωση κύριε Αποτίτση, δεν θέλω να σας πω να αποχαιρετήσουμε και δεν είναι θέμα σεναρίων απαιδιόδοξων, να αποχαιρετήσουμε αυτά που μάθαμε για την ενέργεια, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν δικλείδες και εγώ το είχα πει στο Focus, θυμάμαι το 2015. Είχα πει ότι ο επόμενος πόλεμος θα είναι ο πόλεμος των στενών. Δεν εννοούσα μόνο το Ορμούς και Μπάμπελμαν και γενικότερα. Αλλά και γιατί φάνηκε ότι αυτός που διοικεί την ενέργεια και την προσέλευση της ενέργειας είναι αυτός που θα ισχύει στο τέλος. Όπως σας είχα πει στην αρχή, ότι το κλειδί είναι το κόστος. Φανταστείτε ότι μιλάμε για διόδια που φτάνουν έως 2 εκατομμύρια δολάρια ένα πλοίο, κύριε Αποτίτση, που περνάει από το στενό. Με συγχωρείτε πολύ. Ναι. Αυτό το κόστος δεν υπήρχε πριν. Αυτό το κόστος στην δημόσια οικονομική που διδάσκουμε είναι κόστος μετακύλησης. Δηλαδή το κόστος αυτό θα μετακυλείται στο τελικό αγαθό του καταναλωτή. Δεν γίνεται αλλιώς. Και πότε εξαρτώμαστε, αν θέλετε, από αυτές τις θαλάσσιες οδούς και η κρίση στο Ορμούς σημαίνει πραγματικά για όλο τον κόσμο και για μας ακριβότερη ενέργεια, πληθωριστικές πιέσεις κατευθείαν στο σπίτι μας.
0: Να, και οι συνέπειες βέβαια είναι παγκόσμιες, ωστόσο έχουμε το παράδοξο εδώ στην Ελλάδα, το συζητούσαμε και την προηγούμενη φορά κύριε Μούσα, για ένα διάστημα πέραν των 3 εβδομάδων, οπότε είχε πέσει και η τιμή του πετρελαίου Brent διεθνώς, ήταν στα 70 δολάρια. Δεν είδαμε σημαντική μείωση της τιμής εδώ των καυσίμων στη χώρα μας. Τώρα βέβαια βλέπουμε ότι έχει πάρει την αλλιούσα.
1: Εμείς είμαστε οι πρώτοι που αυξάνουμε και τελευταίοι που μειώνουμε.
0: Ακριβώς.
1: Συνήθως δεν μειώνουμε.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι βλέπουμε ανεβαίνει. Σίγουρα θα φτάσουμε σε ένα επίπεδο που ενδεχομένως να ξεπεράσουμε, δεν θέλω να κινδυνολογώ, αλλά εύκολα και τα 100 δολάρια το βαρέλι, αν συνεχίσουν έτσι.
1: Δεν είναι τυχαίο που ξεκινάνε ήδη να φλερτάρουν ευρωπαϊκές χώρες στην επιστροφή σε συνεργασία με τη Ρωσία το φυσικό αέριο, κυρία Ποτιτσή. Και δεν είναι θέμα κροκοδιλίασης ότι ξέχασαν τι συμβαίνει με αυτή τη χώρα ή όχι, αλλά πρέπει να σώσουν και το τομάρι τους. Γι' αυτό θα δούμε αλλαγές πάρα πολύ σημαντικές. Προσεχώς, εγώ θεωρώ ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα σταματήσουν, δοκιμάζουν που θα πάει, ακόμα και αν γίνεται χερσαία. Όταν θα γίνεται χερσαία, αν αποφασίζουν οι Αμερικανοί να κάνουν μια χερσαία εισβολή, ειδικά στο νησί που φλερτάρουν εκεί να βάλουν τα διόδια, τότε θα μιλήσουμε πλέον για άλλα σενάρια, κύριε Βοτίτση, για πολύ διαφορετικά. Ήδη οι αραβικές χώρες έχουν προχωρήσει και ίσως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε σε βάθος χρόνου σε μια εκπομπή, να ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο. Mm-hmm. Οι αραβικές χώρες αρχίζουν και καταλαβαίνουν την αστάθεια της ύπαρξης των ΗΠΑ. Γιατί αυτή τη στιγμή σου λέει ότι τζάμπα σας προστάτευα εγώ τόσα χρόνια, ο ίδιος ο Τραμπ, παρότι είχε τις αμερικάνικες βάσεις, και σου λέει για να σας προστατεύω θα πρέπει να πληρώνετε παραπάνω. Δηλαδή να ξαναφτιάξουν τις βάσεις, να ξαναέχουν οι αμερικάνικους στρατιώτες να ξαναμπαίνουν στο έξοδο. Και αυτό τους κάνει να ξανασκέφτονται ότι να τροποποιούν την συμμαχία. Γι' αυτό δημιούργησαν την ομάδα R4, η οποία αποτελείται από Αίγυπτο, Πακιστάν, Τουρκία και Σαουδική Αραβία. Και φαίνεται ότι αυτή η ομάδα θα αρχίσει να λειτουργεί κάπως, γιατί το στρώμαξε αυτό το σενάριο της αστάθειας με το Ιράν, ναι, κύριε Αποτίτση.
0: Ναι, ναι. Πάντως κρατώ αυτό ότι ίσως μια στροφή της Ελλάδας μας, όπως έκαναν και άλλες χώρες ενεργειακά προς την Ρωσία, θα ήταν η λύση μέσα σε αυτό το αδιέξοδο που βιώνουμε και θα βιώσουμε.
1: Να σας πω, οι λάθος εκτιμήσεις και λάθος στάσεις γενικά σε γεωπολιτικό επίπεδο, ναι, ξέρετε, γι' αυτό λέμε ότι η ορθολογικότητα των αρχών, όποιων αρχών να είναι αυτά, πρώτα πρέπει να βάλουν στον εγκέφαλό τους το συμφέρον του πολίτη. Πείτε μου ποιος έβαλε πρώτο μέλι μας στην καρδιά του και στο μυαλό του το συμφέρον του πολίτη. Εντάξει. Αλλά νομίζω το αντικατέστησαν με το συμφέρον της καρέκλας, κυρία Ποτίτση, εδώ.
0: Δυστυχώς. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα να μου δώσετε εικόνα τι γίνεται όσον αφορά τις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο. Ποια είναι η εικόνα που έχετε?
1: Κοιτάξτε, δεν κρύβω ότι οι διαπραγματεύσεις που συμβαίνουν δεν είναι καλώς οριζόμενες από όλο το λιβανέζικο ή λιβανικό, ας πούμε, λαό, καθώς δεν συμφωνούν για αυτές τις διαπραγματεύσεις που λαμβάνουν χώρα, είτε στην Ιταλία είτε γενικότερα άμεσες με το Ισραήλ, καθώς την ίδια στιγμή βομβαρδίζονται, δεν σταμάσαν να βομβαρδίζονται περιοχές, παρότι που κάποιοι Λιβανέζοι γύρισαν σε κάποιες πόλεις όπως στην Σουρ, αλλά σε κάθε περίπτωση δήλωσε ο ίδιος ο Νετανιάχου ότι δεν θα αποχωρήσω από κάποιες κίτρινες ζώνες που έχουν υιοθετήσει. Ωστόσο, χθες συγκεκριμένα και μετά το αίτημα του Ζολάνη στον ίδιο τον Τραμπ, mm-hmm, φαίνεται ότι οι πιέσεις πλέον είναι πολύ μεγάλες για να αποσυρθούν και από τη Συρία, να αποσυρθούν και από το Λίβανο. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ λεπτές οι ισορροπίες, και παρότλα αυτά, επειδή όλα αυτά συσχετίζονται, κυρία Ποτίτση, εμείς είμαστε στο μάτι του κυκλώνα, λόγω των συμμαχιών μας, αν θέλετε, λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας που έχουμε σαν χώρα, και δυστυχώς ή ευτυχώς έχουμε ψηλούς ρυθμισμούς στους επόμενους μήνες πριν καταλήξουν αυτοί στη τελική συμφωνία και στη τελική μορφή.
0: Να. Και βεβαίως αυτό που ξέχασα να σας ρωτήσω, γιατί είναι σημαντικό, μιλούσαμε νωρίτερα πριν από μήνες για το γεγονός ότι αν έχουμε και εμπλοκή των Χούθη που είναι σύμμαχοι του Ιράν, τότε θα σημαίνει...
1: Και είπαμε ότι θα εμπλακούν αργά ή γρήγορα.
0: Ναι,
1: όπως
0: και βλέπουμε ότι ναι, είχαμε
1: ότι
0: χτύπημα στη Σαουδική Αραβία, άρα ανοίγει και ένα άλλο μέτωπο, μεγαλώνει.
1: Αυτό το μέτωπο, κυρία Ποτίτση, που είχε καταλαγιάσει εντελώς για πολλά χρόνια, χθες είναι στόχος και από τις δύο μεριές και άνοιξε. Γι' αυτό σας λέω. Αυτή είναι η μεγαλύτερη απόδειξη που σας είχα πει από την αρχή. το μοντέλο για τον πόλεμο αυτό για έναρξη, μετά που έπεσε ο Νετανιάχου τον Τραμπ για την έναρξη του έναντι του Ιράν, ήταν βέβαιοι ότι με την εκτέλεση του Χαμίνα εξελίξει. Πιστέψτε με. Και αυτό φαίνεται γιατί αυτό ταλαντεύονται μέχρι τώρα. Δεν βρίσκουν την συνταγή να βγουν από ποια πύλη ή να κλείνουν ποια πύλη ή να ανοίξουν ποια πύλη. Και φαίνεται τώρα απλώνεται όλο αυτό σαν χταπόδι στην Μέση Ανατολή και πιστεύω ότι θα έχουμε πολλές εντάσεις αν αυτό δεν θα μαζευτεί. Τώρα όλοι εστιάζουν στην λειτουργία του Τραμπ ως τελικός διαιτητής όλων αυτών των ασταθειών. Όμως όταν ο ίδιος δεν τηρεί τα αυτά που υπόσχεται, πώς μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι αυτός ο πόλεμος των εθνών θέληξε, κύριε Αποτίτση? Είμαστε πάρα πολύ περίεργα και ζούμε σε απόλυτη άγνοια, αν θέλετε, προς το παρόν.
0: Θα ήθελα πραγματικά πολύ και εγώ και οι ακροατές μας, κύριε Μούσα, εάν έχετε χρόνο, σύντομα να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την σημερινή έτσι ενημέρωση, κουβέντα που κάναμε. Να είστε καλά.
1: Και εσείς να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Focus 103,6.

0: Στην Κατερίνη, στον Κολυνδρό Πιερίας, έχουμε φωτιά σε αγροτοδασική περιοχή. Είναι σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης. Έχει σηκωθεί και ένα ελικόπτερο. Επιχειρούν πολύ πολύ πυροσβέστες. Ελπίζουμε να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο. Μία ακριβώς η ώρα, οπότε θα σας αποχαιρετήσω από τη Δέσποινα Ποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη. Πολλά πολλά φιλιά, καλό μεσημέρι. Μένετε εδώ συντονισμένοι. Έρχεται Γρηγόρης Ερέτης, Κόντρα στο Σύστημα. Τα φιλιά, την αγάπη μας, γεια σας.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
7: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει
6: και αφέσου στη φυσική ομορφιά.
7: Τηλέφωνο 2427-049-458
6: και Αγία Ελένη beach.gr.
8: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
12: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά φίτινες σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
15: Από την ελληνική γλώσσα ξεκίνησαν όλα. Και αν δεν την κρατήσουμε εμείς, τότε ποιος? Μαθαίνω ελληνικά μία φορά την εβδομάδα για μία μισή ώρα. Δεν είναι αρκετό, γιατί είμαστε αρκετά παιδιά και ο δάσκαλος δυσκολεύεται, κυρίως γιατί έρχεται και αυτός μία φορά την εβδομάδα.
16: Υπάρχουν τόσοι άνεργοι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο? Ξέρετε τι είναι ο δάσκαλός μας? Είναι ο νομίστρος 25 χρόνια.
17: Είχαμε περίπου 500 εκπαιδευτικούς προκρίσεις. Πλέον είναι 40.
16: Σας πληροφορώ ότι οι Τούρκοι δεν έχουν έλλειψη δασκάλων. Σας πληροφορώ ότι οι Ιταλοί και οι Ισπανοί δεν έχουν έλλειψη. Εμείς έχουμε. Οπότε, για ποιο λόγο να μην έχουμε εμείς αυτό που μας αρμόζει? Δεν το δικαιούμαστε, δεν είμαστε Έλληνες.
18: Εύχομαι όμως από τα βάθη της καρδιάς μου πραγματικά να αλλάξει κάτι, γιατί και αυτά τα παιδάκια εδώ της Ομογένειας έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα παιδιά της Ελλάδας.
19: Είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες.
20: Όπως πάνε τα πράγματα, ίσως τα επόμενα 10-15 χρόνια να μην υπάρχει κανένα ανοιχτό σχολάκι, κανένα ανοιχτό σχολάκι, κανένα ανοιχτό σχολάκι, κανένα ανοιχτό σχολάκι, κανένα ανοιχτό σχολάκι.
21: Σήμερα ζούμε στην Ελλάδα μια κρίσιμη περίοδο και παγκοσμίως βέβαια, αλλά ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα πληροφορούμεθα, μαθαίνουμε ότι ό,τι κάναμε και ό,τι λέγαμε και ό,τι ακούαμε ήταν ψέματα και ότι η πραγματική αλήθεια βρισκόταν πίσω από αυτά και τώρα με πολύ φόβο και με φρίκη θα έλεγα δεν τολμούμε καν να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια γιατί πραγματικά είναι πικρή. Είναι αλήθεια η οποία βγήκε μέσα από την άβυσσο της αγνίας μας, από την άβυσσο της ζωώδους θα έλεγα ζωή μας, γιατί είχαμε καταντήσει να είμαστε καταναγκωτικά και παραγωγικά προϊόντα και τίποτε περισσότερο. Και τώρα βλέπουμε την κενότητα που υπάρχει μέσα μας. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, το πνεύμα δηλαδή, το οποίο και έπαυσε να υπάρχει από καιρό και σήμερα στην εποχή μας έφτασε να προχώρει.
22: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα 98 και 4, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης.

Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Καλησπέρα σε όσους έχουν συντονιστεί.

Πάρα πολλές φορές έχω εξηγήσει πώς μπορεί να κουραστεί η ψυχή. Πώς μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο ο άνθρωπος και να μην θέλει πλέον να ακούει τίποτα για κανέναν, να μην θέλει πλέον να ασχοληθεί ενεργά. Γιατί είναι αυτό που λέμε, μας έχετε πρίξει. Είναι αυτό που λέμε, όλοι λένε ψέματα. Είναι αυτό που λέμε, ο καθένας κοιτάει την προσωπική του ζωή. Την παρτούλα του. Τι γίνεται όμως όταν πρέπει να ασχοληθείς? Τι γίνεται όμως όταν είναι υποχρέωσή σου να σταθείς όρθιος κόντρα σε όλα αυτά για το κοινό καλό? Τότε τι κάνουμε? Τους τρελούς? Τους παλαβούς? Κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε? Στην ουσία έθελο τυφλούμε? Γιατί εγώ αυτό βλέπω, ότι ο Έλληνας έθελο τυφλίες και εμένα. Γιατί δεν τον βολεύει να ασχοληθεί, γιατί βαριέται.

γιατί έχει πολλές υποχρεώσεις και το αναβάλει. Φυσικά απογοητεύεται, όπως απογοητεύομαι και εγώ, όταν βλέπεις τώρα εδώ πέρα όλους αυτούς που σου πουλούσαν επανάσταση, όλους αυτούς που σου πουλούσαν αγώνα να κατεβαίνουν υποψήφοι. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι σε κάποια φάση έχεις ανακτήσει κι εσύ. Και δεν μιλάω για ανθρώπους που όντως είναι πολιτικοί. Γιατί κάποιοι είναι πραγματικά πολιτικοί. Δεν είναι πολιτικοί απατεώνες όπως οι υπόλοιποι. Γιατί πολιτικός τι είναι? Πολιτικός είναι ένα πρόσωπο το οποίο συνήθως το διαλέγει ο λαός, ο πραγματικός πολιτικός, για να τον εκπροσωπεί. Και εννοείται ότι ο ρόλος του είναι να ακούει τι λέει ο κόσμος και να πράττει ανάλογα. Δεν είναι να βγαίνει στα πάνελ και να φωνάζει και να τσιρίζει και να κάνει κόλπα, ούτε να εξυπηρετεί συμφέροντα. Προέρχεται από τη λέξη πόλης, η λέξη πολιτικός. Η πόλη, το κράτος στην αρχαία Ελλάδα. Στην αρχή η αρχική λέξη ήταν πόλης. Μετά αυτός που ανήκει στην πόλη ονομαζόταν πολίτης, όπως και σήμερα. Και αυτός που αφορά τον πολίτη ή την πόλη είναι ο πολιτικός. Ανήκουν στην ίδια οικογένεια λέξεων. Ενδιαφέρονται σήμερα οι πολιτικοί για εμάς? Ενδιαφέρονται για την πόλη, για το κράτος δηλαδή? Ή ενδιαφέρονται για το χρήμα και τη δόξα και δέχονται εντολές από τον καθένα μόνο και μόνο για να παραμείνουν στην καρέκλα? Θα σας εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Έχω πολλά παραδείγματα. Και θα κάνω σήμερα μια ανάλυση και για τους Σαμαράδες και για τους υποψήφιους του Σαμαρά και για κάτι συνδικαλιστές οι οποίοι γυρνάνε τον μπιφτέκι στο 90 και ξεχνάνε ό,τι λέγανε. Γιατί έχω απογοητευτεί και από τους αγρότες, θα τα πω και αυτά. Θα τα πω και αυτά για τους αγρότες, περίμενε. Πρώτα όμως θέλω να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα και να απαντήσω σε κάποια ερωτήματα, διότι χθες έκανα μια ανάλυση γρήγορα στο τέλος της πρώτης ώρας για τον οργανισμό και την ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ευρώπη. Και κάποιοι δεν το κατάλαβαν καλά και άρχισαν να στέλνουν μηνύματα και να λένε: Γρηγόρη, αν μπορείς ξανακάνε αυτή την ανάλυση για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί με το Παντουρκικό Συμβούλιο και με την Ουκρανία. Και εννοείται ότι άμα κάποιος δεν έχει καταλάβει κάτι, θα κάνω αυτή την ανάλυση άλλη μια φορά για να μπορέσετε λίγο να μπείτε στο νόημα, γιατί δεν έχει καμία ουσία η Ελλάδα να συμμετέχει σε πολέμους από τους οποίους δεν κερδίζει κάτι και φυσικά σε πολέμους από τους οποίους δεν εκτιμάται η συνεισφορά. Γιατί είναι συγκεκριμένες οι χώρες οι οποίες δεν εκτιμάνε την Ελλάδα. Προχθές λοιπόν, πριν μια εβδομάδα σχεδόν, στις 8 Ιουλίου, τελείωσε στη Χάγη η 33η ετήσια σύνοδος της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του ΟΑΣΕ. Όπως είπα και πριν, ο ΟΑΣΕ σημαίνει Οργανισμός Ασφάλεια Συνεργασία Ευρώπη. Δηλαδή, Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη. Ο ΟΑΣΕ. Σε αυτές τις συνεδριάσεις, λοιπόν, φίλοι μου, η Τουρκία και το Αζερβαϊτζάν πήγαν και προσέγγισαν τον Ισπανό πρόεδρο της συνέλευσης. Και του μιλούσαν για αρκετή ώρα και προσπαθούσαν να του εξηγήσουν ότι υπάρχει μία ανάγκη να γίνει διάλογος με περιφερειακούς οργανισμούς της Ευρασίας για να μπορέσουν να υπάρξουν κάποιες συμφωνίες. Κάνω αργά την ανάλυση για να την καταλάβετε όλοι. Τουρκία και Αζερβαϊτζάν λοιπόν πήγαν και πιάσαν τον πρόεδρο της συνέλευσης, τον Ισπανό, και του είπανε: έχουμε ανάγκη να διευρυνθεί ο διάλογος με περιφερειακούς οργανισμούς της Ευρασίας. Και τον έπεισαν τελικά να υιοθετήσει αυτό το αίτημά τους για να υπάρχει συμμετοχή του οργανισμού Τουρκπά ως επίσημου
παρατηρητή στον ΟΑΣΕ. Ξαναλέω τι είναι το Τουρκπα. Ο Τουρκπα είναι το παλιό παντουρκικό συμβούλιο. Είναι δηλαδή ένας οργανισμός που μέσα είναι όλα τα τουρκογενή κράτη. Το Ουσμπεκιστάν, το Αζερμπαϊτζάν, το Κυργιστάν, το Καζακστάν και άλλες χώρες. Όλα τα τουρκογενή κράτη και η Τουρκία εννοείται. Γιατί δημιουργήσανε, γιατί υπάρχει αυτό το παντουρκικό συμβούλιο, για να είναι, να υπάρχει αυτή η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ τους. Να υπάρχουν δηλαδή συνεργασίες, δηλαδή να έχουν κοινό σκοπό αυτά τα τουρκογενή κράτη. Στο μυαλό σας να έχετε ότι είναι σαν ακόμα να υπάρχει η Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπου όλα αυτά τα κράτη συνεργάζονται για το καλό, για το κοινό καλό. Εντάξει, μέχρι εδώ. Σε αυτόν λοιπόν τον τουρκογενή οργανισμό που κάνει κουμάντο η Τουρκία, έχει βάλει εσκεμμένα ο Ερντογάν ως παρατηρητή το ψευδοκράτος. Το ψευδοκράτος που λειτουργεί παράνομα στα κατεχόμενα της Κύπρου. Ο Ισπανός πρόεδρος προφανώς δεν τον ενδιαφέρει για το ψευδοκράτος. Δεν τον ενδιαφέρει το τι λέει η Ελλάδα. Και έθεσε αυτό το ζήτημα στη συνέλευση και είπε: εδώ πέρα έχουμε ένα αίτημα από την Τουρκία και το Αζερβαϊτζάν για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε σχέσεις με τους οργανισμούς της Ευρασίας. Για να μπορέσει να υπάρχει αυτό το παντουρκικό συμβούλιο που έχει ως παρατηρητή το ψευδοκράτος. Και φυσικά έτρεξαν να υποστηρίξουν η Τουρκία, το Αζερβαϊτζάν, η Ρουμανία και η Ουκρανία. Υποστήριξαν αυτό το αίτημα οι Ρουμάνοι και οι Ουκρανοί, πέρα από το Αζερβαϊτζάν και την Τουρκία. Οι Ουκρανοί, αφήστε όλους τους άλλους που υποστήριξαν. Οι Ουκρανοί. Λοιπόν, αν κατάφερνε να περάσει αυτό το ψήφισμα στον ΟΑΣΕ, ξέρετε τι θα βλέπαμε τώρα αυτές τις μέρες? Τους δίθεν βουλευτές του ψευδοκράτους να κόβουν βόλτες στους διαδρόμους του ΟΑΣΕ. Με το ρόλο, με την ιδιότητα του παρατηρητή του Παντουρκικού Συμβουλίου. Και κάπως έτσι έμεσα θα είχαν αναγνωρίσει το ψευδοκράτος. Δηλαδή η Ουκρανία υποστήριξε και ψήφισε να αναγνωριστεί πλαγίως το ψευδοκράτος. Τώρα θα μου πεις, γιατί ρε Γρηγόρη εσύ όμως μιλάς μόνο για την Ουκρανία, ενώ και άλλες χώρες ψηφίσαν? Θα σας πω γιατί μιλάω μόνο για την Ουκρανία. Γιατί θυμάμαι το Μητσοτάκη να δηλώνει επίσημα ότι είμαστε σε πόλεμο και εμείς με τη Ρωσία, γιατί υποστηρίζουμε την Ουκρανία. Γιατί θυμάμαι τον Ερντογάν να κρατάει μια ουδέτερη στάση και να μην είναι σε πόλεμο με τη Ρωσία. Το ίδιο και το ψευδοκράτος. Έκαναν business με όλους. Και με Ρωσίες και με Ουκρανίες και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμάμαι ο Μητσοτάκης με το Δένδια και με τους υπόλοιπους υπουργούς να ξεγυμνώνουν κυριολεκτικά τα ελληνικά νησιά στο Αιγαίο με τη δικαιολογία το ότι τα στέλνουμε στην Ουκρανία για να βοηθήσουμε. Πήρανε όλα τα πολεμικά όπλα, όλα τα πολεμικά συστήματα, που για μένα αυτό είναι πολιτική προδοσία, η απόφαση αυτή είναι πολιτική προδοσία και ξεκάθαρα αν γίνει κάτι στο μέλλον θα είναι κανονική προδοσία. Τα πήρανε όλα από τα νησιά, αδειάσανε το Αιγαίο, βούτυρο στο ψωμί του Τούρκου για να τα στείλουν, υποτίθεται για να βοηθήσουμε τους Ουκρανούς. Εμείς βοηθήσαμε τους Ουκρανούς. Φυσικά υπάρχει σχέδιο και ξεδιπλώνεται σταδιακά
και οι επιπτώσεις θα φανούν σε 10 χρόνια. Γιατί έτσι γίνεται. Δεν τα κάνουν από τη μία μέρα στην άλλη. Το ίδιο και με τις ανεμογεννήτριες. Τώρα ξεκινάει, μπαίνει το λιθαράκι και σε 10 χρόνια θα δεις τι καλά. Θα επιβεβαιωθεί ο Γρηγόρης, αλλά όταν θα επιβεβαιωθεί ο Γρηγόρης θα είναι αργά. Επίσης, πόσα εκατομμύρια δώσαμε σαν Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αγοράσει όπλα η Ουκρανία? Και από πού αγόραζε όπλα η Ουκρανία? Από την Τουρκία. Δηλαδή,

συγκεκριμένη κυβέρνηση στηρίζει και την Τουρκία. Δηλαδή εμείς δίνουμε τα λεφτά μας στην Ουκρανία και η Ουκρανία δίνει τα λεφτά μας στην Τουρκία για να αγοράζει όπλα. Πάλι κερδισμένος σε βάρος των Ελλήνων ο Ερντογάν. Τους βοηθάμε δηλαδή να γίνουν πιο ισχυροί και στο τέλος να μας φάνε. Και ποιο ήταν το ευχαριστώ από όλα αυτά, από την Ουκρανία? Πού ήταν η εκτίμησή της για όλες αυτές τις θυσίες της Ελλάδας και του ελληνικού λαού? Έκανε κάτι για να βοηθήσει την Ελλάδα η Ουκρανία? Όχι. Ίσα ίσα πάει και ψηφίζει να συμμετάσχει το τουρκικό συμβούλιο, το παντουρκικό συμβούλιο, μαζί με το ψευδοκράτος ως παρατηρητή στις εργασίες του ΟΑΣΕ για την ασφάλεια και τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης. Δηλαδή δεν φτάνει που τη στήριξαμε, δεν φτάνει που αγόραζε όπλα από την Τουρκία και βοηθούσε το γείτονα που θέλει να μας καταστρέψει. Πάει και ψηφίζει για να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος. Τι άλλο πρέπει να γίνει λοιπόν, φίλοι μου? Επίσης, είναι σκέτη υποκρισία όλο αυτό. Να σας πω γιατί. Να σας πω γιατί είναι σκέτη υποκρισία. Γιατί η Ουκρανία υποστήριξε ότι η Ρωσία έκανε εισβολή σε μια άλλη χώρα και γι' αυτό το λόγο πολεμάει και γι' αυτό το λόγο πρέπει όλοι εμείς να την υποστηρίξουμε. Και γι' αυτό το λόγο την υποστήριξε και η Ευρώπη στην εισβολή αυτήν. Γιατί η Ουκρανία δεν ήτανε στο παρεάκι των Ευρωπαίων. Η Ουκρανία δεν ήταν στο παρεάκι των Ευρωπαίων. Την στήριξαν οι Ευρωπαίοι γιατί είπε ότι έχει υπάρξει εισβολή από τη Ρωσία. Και είναι τρομερό αυτό που έχει κάνει, έλεγε η Ρωσία εις βάρος της. Δεν είπε ποτέ όμως η Ουκρανία το ότι οι Τούρκοι κάναν ακριβώς το ίδιο πράγμα στην Κύπρο. Εισβολή ήταν στην Κύπρο. Εισβολή ήταν στην Κύπρο. Δεν το είπανε ποτέ και δεν το είπε κανένας Ευρωπαίος ποτέ και κανένας Ευρωπαίος ποτέ δεν αγωνίστηκε για την Κύπρο. Είναι να τρελαίνεσαι και συνεχίζει η Ελλάδα να υποστηρίζει αυτό το μόρφωμα του Κιέβου και συνεχίζουν οι Έλληνες πολίτες να στέλνουν λεφτά και να παίρνουν ρίσκα να χάσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν από την εθνική τους κυριαρχία για να τους βοηθήσουν. Και αυτό είναι το ευχαριστώ, φίλοι μου. Και αυτό είναι το ευχαριστώ. Και πρέπει επιτέλους να καταλάβουν κάποιοι Έλληνες ότι αυτή τη στιγμή η Ουκρανία δεν βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία. Έχει εμφύλιο. Γιατί υπάρχει ο Ζελένσκι και το παρεάκι του που δεν είναι αγαπητοί στο μεγαλύτερο μέρος των Ουκρανών. Και υπάρχουν και οι άλλοι που έχουν βγάλει δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια έχουν βγάλει. Αλλά όλα τα πιστεύετε. Και ακούτε ό,τι σας λένε οι τηλεοράσεις. Και ακούτε ό,τι πρόλογο σας πουλάνε όλοι αυτοί εδώ πέρα οι περίεργοι. Και επέλεξα σήμερα και δεύτερη ώρα να μην έχω καλεσμένο γιατί έχω πολλά να αναλύσω. Πάρα πολλά. Γιατί υπάρχει παρακράτος στην Ελλάδα. Γιατί υπάρχουν συμβόλαια θανάτου. Τι θέλετε να πούμε για τον Παπαχρήστο, για τον Μάλαμα, για τον Καραϊβάς, για τον Δογιάκη, για τον Γκόλια. Για ποιον να. Σπύρος Παπαχρήστου το 2018, ο γεφυροποιός, που δεν ήταν ένας τυχαίος άνθρωπος της νύχτας, ήταν πρώην αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας, υπηρέτησε και στην ΕΚΑΜ. Γνώριζε πολλά μυστικά των αρχών. Και δολοφονήθηκε το Μάιο του 18. Τον γάζωσαν έξω από μια πασίγνωστη ταβέρνα που ονομαζόταν Κρητικός. Στην Παλίνη. Ποιος ήταν ο ρόλος του

Παπαχρήστου, θεωρούταν ο γεφυροποιός, ο άνθρωπος που χτίζει γέφυρες. Ήταν ο άνθρωπος που καθόταν στο ίδιο τραπέζι με εφοπλιστές, με μεγάλο επιχειρηματίες, με ανώτατους αστυνομικούς και με ηγετικά στελέχη της νύχτας. Έκανε προξενιά από ό,τι φαίνεται. Ρύθμιζε τις ισορροπίες. Ρύθμιζε τις ζώνες επιρροής. Ρύθμιζε τα παράνομα κέρδη. Από όσο φυσικά έχουν καταγγείλει κάποιοι άνθρωποι. Και από όσο έχω συζητήσει και έχω καταλάβει με αρκετούς ανθρώπους της νύχτας, οι οποίοι λένε ότι μετά το θάνατό του έσπασε η γέφυρα ανάμεσα στην αστυνομία και το οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα, και από τότε ξεκίνησε και ένας ανελέητος πόλεμος για το ποιος θα αναλάβει τη διαδοχή, γιατί υπήρξε ένα παρακρατικό κενό. Και έτσι, στη συνέχεια, το 2019 ακούστηκε το όνομα Δημήτρης Μάλαμας. Ο διάδοχος με την αστυνομική συνοδεία. Γιατί μετά τον Παπαχρήστο, τα ηνία των εισπράξεων από τις παράνομες λέσχες και τους οίκους ανοχής στην Αθήνα, όπως λένε κάποιοι νυχτόβιοι, πέρασαν στο Δημήτρη Μάλαμα, που ήταν στενός συνεργάτης του πολλά χρόνια. Και εκεί εκτέλεση, τον Οκτώβριο του 19 στο Χαϊδάρι, όπου επαγγελματίες εκτελεστές με Καλάσνικοφ γάζουσαν το αυτοκίνητό τους ένα φανάρι. Και ακριβώς πίσω από το Μάλαμα, σε μια μοτοσυκλέτα, βρισκόντουσαν δύο εν ενεργεία αστυνομικοί, ο ένας της ασφάλειας και ο ένας της άμεσης δράσης. Για ποιο λόγο ήταν από πίσω? Τον παρακολουθούσανε? Ή μήπως ήτανε ιδιωτική προστασία και οι αστυνομικοί αυτοί εκτελούσανε χρέη συγκεκριμένα με εντολές πιανών? Είναι αυτό που λέω πολλές φορές, το ότι δεν γίνεται ο αστυνομικός το πρωί να είναι στην υπηρεσία και το βράδυ να είναι πόρτα στα μαγαζιά. Η προστασία σε βαρόνους και άλλους παρανόμους δεν γίνεται να συλλάβουν τους εαυτούς τους. Είναι η γνωστή ερώτηση των φυλακών: ποιος ελέγχει τους φύλακες? Κανένας. Γιατί οι φύλακες ελέγχουν τους φυλακισμένους. Τους φύλακες ποιος τους ελέγχει? Κανένας. Κατά τη διάρκεια φυσικά αυτής της επίθεσης δεν αντέδρασε κανένας, δεν καταδίωξε κανένας τους δράστες. Εξαφανίστηκαν όλοι από το σημείο και υπήρξε μετά και κουκούλωμα. Και οι αστυνομικοί τέθηκαν απλά σε διαθεσιμότητα, τα γνωστά που λέγαμε χθες, με αυτόν τον οργανισμό από τη Σκανδιναβία, που έχει βγάλει στη φόρα ότι από 60 υποθέσεις για αστυνομική βία έχει καταδικαστεί μόνο ένας και έχουν πάει στον εισαγγελέα μόνο 4 άτομα. Και συνολικά είχαμε 180 περιπτώσεις, τα λέγαμε χθες κι αυτά. Και επειδή γνωρίζω ότι άμα θέλουνε μπορούν να τα μάθουν όλα, και άμα θέλουνε μας κάνουνε κόσκινο, και άμα θέλουνε ανοίγουν συνομιλίες, ανοίγουν τηλεφωνήματα, ανοίγουν τα πάντα, γιατί τα κινητά τηλέφωνα και τα στοιχεία της υπόθεσης καθυστέρησαν τόσο πολύ να αναλυθούν? Δεν είναι ύποπτο αυτό? Δεν άγγιζε αυτή η έρευνα τα ανώτατα κλιμάκια της αστυνομίας? Δεν θέλανε να μάθουνε τι ακριβώς είχε συμβεί? Μήπως θάβουνε κινητά για να μην κελαϊδίσουνε? Ρωτάω. Πάμε στο 2021 όμως. Και στο όνομα Σταύρος Δογιάκης. Ο ταβερνιάρης σκηνός. Γιατί η υπόθεση Μάλαμα και Παπαχρήστου συνδέεται άμεσα με αυτήν την, σε εισαγωγικά, αυτοκτονία του Σταύρου Δογιάκη, ο οποίος ήταν συνιδιοκτήτης της ταβέρνας Κρητικός. Έξω από το μαγαζί αυτό είχε δολοφονηθεί, όπως σας είπα πριν, ο Παπαχρήστου. Και στα τραπέζια του μαγαζιού ακούγεται ότι σχεδιαζόταν μερικά από τα μεγαλύτερα deal της χώρας.
Το 2021 λοιπόν ο Δογιάκης βρέθηκε νεκρός σε ένα δάσος με δύο σφαίρες. Ο ιατροδικαστής βγήκε και δήλωσε ότι ήταν αυτοκτονία. Παρά το γεγονός ότι έφερε μια σφαίρα στο στήθος και μια στο κεφάλι. Έχετε δει εσείς πολλούς να αυτοκτονούν με δύο σφαίρες? Μία στο στήθος και μία στο κεφάλι. Δηλαδή τι έκανε? Πυροβόλησε πρώτα στο στήθος μία φορά και μετά την έδωσε και τη δεύτερη στο κεφάλι? Γίνονται αυτά? Εγώ λέω δεν γίνονται. Ο καθένας έχει την άποψή του. Υπάρχει σίγουρα όμως παρακρατική σύνδεση. Και ο φάκελος, αυτός ο μεγάλος φάκελος για αυτή την αυτοκτονία, παραμένει στην ΕΕΠ. Και δεν ξέρω αν έχει ανοίξει. Και δεν ξέρω αν έχουν αναλύσει τι ακριβώς γίνεται μέσα στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας. Μήπως αυτός ο ταβερνιάρης που έβλεπε και άκουγε τα πάντα στην ταβέρνα του ήταν ένας ζωντανός κίνδυνος για το σύστημα? Μήπως κάτι παρόμοιο έπαθε και ο Σοκράτης Γκιόλιας και ο Καραϊβάς? Ήρεμα ρωτάω. Γιατί ο Καραϊβάς ήταν ένα στόμα το οποίο έλεγε πολλά και ήξερε σαν άνθρωπος και σαν δημοσιογράφος πολλά και έκανε και έρευνες για την Greek Police Mafia. Και δεν ήταν απλά ένας δημοσιογράφος που κατέγραφε την επικαιρότητα. Είχε βαθιές πηγές μέσα στην ελληνική αστυνομία και μέσα στην ΕΕΠ. Και ο Καραϊβάς γνώριζε προσωπικά τον Δημήτρη Μάλαμα. Και στο site του ο Καραϊβάς είχε γράψει ανοιχτά ότι ο Μάλαμας του έδινε στοιχεία για τους επίορκους αξιωματικούς της αστυνομίας. Και τον Απρίλιο του 2021... όλος τυχαίος, παιδιά. Δύο εκτελεστές πάνω σε ένα σκούτερ τον πυροβόλησαν θανάσιμα έξω από το σπίτι του, στην Άλυμο. Γιατί το σκότωσαν? Μήπως γιατί ο Καραϊβάς ήταν έτοιμος να καταθέσει σε μια μεγάλη δίκη για τη διαφθορά της Greek Mafia? Μήπως γιατί είχε στην κατοχή του ονόματα και μηνύματα που θα έκαιγαν πολιτικούς και αστυνομικούς? Ρωτάω. Και για ποιο λόγο ένα CD το οποίο περιείχε στοιχεία δήλωσαν ότι χάλασε από το συρραπτικό, καταστράφηκε και δεν μπόρεσαν ποτέ να μάθουν τι είχε μέσα αυτό το CD? Προεκλογικά είδαμε το Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του να λέει ότι πιάσαν τους φυσικούς αυτουργούς, δύο αδέλφια οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για τη δολοφονία του Καραϊβάζ. Και στο δικαστήριο αυτά τα αδέλφια αθωώθηκαν λόγω έλλειψης στοιχείων. Άρα οι ηθικοί αυτουργοί, αυτοί που πλήρωσαν για να του κλείσουν το στόμα, περιμένουν σε μια γωνιά ελεύθερη και δεν ενδιαφέρονται για το αν ποτέ θα χτυπήσει κάποιος την πόρτα τους. Κάτι παρόμοιο είχε γίνει και με τον Σοκράτη Γκιόλια, όπως σας λέω, το 2010. Με τον φάκελο του ολιγάρχη και τη βιτρίνα της τρομοκρατίας. Μπορεί να είναι παλαιότερη αυτή η δολοφονία, αλλά ίσως είναι και η πιο ενδεικτική για το πώς λειτουργεί το παρακράτος. Γιατί ο Σοκράτης Γκιόλιας ήταν για 17 χρόνια το δεξί χέρι του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Και από όσο έχω διαβάσει, αυτή η σχέση διαλύθηκε βία. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Τριανταφυλόπουλου, ο Γκιόλιας είχε αφαιρέσει από το γραφείο του έναν απόρριτο φάκελο με επιβαρυντικά στοιχεία για έναν πανίσχυρο ολιγάρχη. Και στη συνέχεια ο Γκιόλιας ίδρυσε το μπλοκ Τροκτικό, το οποίο έγινε το πιο δυνατό εργαλείο αποκαλύψεων και πίεσης στην Ελλάδα.
και έβγαλε πολλά πράγματα στη φόρα. Και έτσι τον Ιούλιο του 2010 του χτύπησαν το κουδούνι τα ξημερώματα με τη δικαιολογία ότι του κλέβουν κάποιο το αυτοκίνητο και μόλις κατέβηκε τον γάζωσαν με 16 σφαίρες. Την ευθύνη τότε ανέλαβε η τρομοκρατική οργάνωση Σέκτα Επαναστατών. Αλλά ο τρόπος δράσης, σύμφωνα με την εγκληματολογία, λέει ότι ήταν καθαρά επαγγελματικό συμβόλαιο θανάτου. Και μετά τη δολοφονία του Γκιόλια, αυτή η οργάνωση Σέκτα Επαναστατών εξαφανίστηκε μία για πάντα. Άρα η κοινή λογική δείχνει ότι η Σέκτα χρησιμοποιήθηκε ως παρακρατικός υπεργολάβος, εκτέλεσε το συμβόλαιο για λογαριασμό των συμφερόντων που απειλούνταν από τις αποκαλύψεις του Γκιόλια. Ωραία μέχρι εδώ. Ωραία. Θεωρώ ότι σιγά σιγά αρχίζει ο Έλληνας να αφυπνίζεται και να κατανοεί το ότι υπάρχει ένα κράτος μέσα στο κράτος. Ότι υπάρχουν υποθέσεις που μοιράζονται τα ίδια χαρακτηριστικά. Ότι υπάρχουν συμβόλαια θανάτου και επαγγελματίες εκτελεστές οι οποίοι ακόμα δεν έχουν μιλήσει. Ότι υπάρχουν χαμένα πιστήρια, χαμένα αποδεικτικά στοιχεία, ότι έχουν χαθεί μάρτυρες που πεθαίνει ο ένας μετά τον άλλον και ότι όποιος προσπαθεί να πλησιάσει ψηλά χάνεται μία για πάντα, ώστε να περάσει και στους υπόλοιπους ως παραδειγματισμός το τι μπορεί να πάθει κάποιος όταν παίζει με τη φλόγα. Δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά. Είναι η απόδειξη ότι στην Ελλάδα λειτουργεί ένα βαθύ κράτος όπου το μαύρο χρήμα της νύχτας εξαγοράζει προστασία και όπου σφαίρες χρησιμοποιούνται για να προστατεύσουν τα συμφέροντα της οικονομικής και πολιτικής ελίτ. Υπάρχει λοιπόν ένα ταβάνι ανοχής και πρέπει να το ξέρετε αυτό για όσους θέλουν να αγωνιστούν και να πάνε κόντρα και να αποκαλύψουν πράγματα. Υπάρχει ένα ταβάνι ανοχής. Αν ξεπεράσεις το ταβάνι, έχεις σοβαρό πρόβλημα. Θα σου έρθει από εκεί που δεν το περιμένεις. Είναι αυτό που λένε, πρέπει να προσέχεις τι λες, αλλά πρέπει να προσέχεις και τι κάνεις. Και πρέπει πάντα να περπατάς σταθερά και προσεκτικά προς μια κατεύθυνση, γνωρίζοντας πώς κινούνται αυτοί που έχεις απέναντι. Πολλοί από εσάς νομίζετε ότι όλα αυτά είναι συνωμοσία. Άλλοι θεωρούν ότι μιλάμε για ένα σενάριο μιας ταινίας. Κι άλλοι το προσπερνάνε γιατί λένε δεν θα θυσιαστώ εγώ για κανέναν. Θα προσθέσω σε όλα αυτά που έχω αναλύσει μέχρι τώρα για όλους αυτούς της ελληνικής μαφίας, των κρατικών υπηρεσιών και των εξουσιαστών που κάνουν κατάχρηση, αυτό που έγινε με τη Μαρφίν και με τις συλλήψεις που ανακοίνωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Μιλάμε για ένα απίστευτο βατερλό της κυβέρνησης και της αστυνομίας. Διότι είπαν ότι υπήρξε ένα email το οποίο το χρησιμοποίησαν και σαν στοιχείο για να βρεθούν αυτοί που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Ο εμπριστής, από ό,τι με έχουν ενημερώσει, λένε ότι ήταν έγκλειστος στη φυλακή
για να δείτε πόσο σοβαρή είναι η συγκεκριμένη προεκλογική δικογραφία. Για να καταλάβετε ότι σας κοροϊδεύουνε. Για να καταλάβετε ότι άλλα λένε και άλλα κάνουνε. Και ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί κάποιος να υιοθετήσει για να πει ότι όντως κάνανε δουλειά. Θα σας το πω απλά. Έρχονται εκλογές και η Νέα Δημοκρατία βλέπει τα ποσοστά της να κατρακυλούν. Και λένε ότι χρειαζόμαστε αφήγημα. Χρειαζόμαστε εχθρό. Πρέπει κάτι να πούμε ότι κάναμε για να πάρουμε το μπράβο, για να πάρουμε το χειροκρότημα. Και εκεί έρχεται το κλασικό μοτίβο που λέει ότι δείτε, εμείς κάνουμε συλλήψεις, πιάνουμε τους κακούς. Μετά από 16 χρόνια τους ανέστησαν και τους πιάσανε. Και όλα αυτά με ένα ανώνυμο email. Είναι το ίδιο που χρεώνουνε μια επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη σε γνωστούς αγνώστους που δεν ξέρουν ούτε αυτοί τελικά αν είναι αυτοί που πιάσανε ή αν δεν είναι αυτοί. Υπάρχει γραμμή από το Μαξίμου να βγει όλη η νεολαία της Νέας Δημοκρατίας με μπλουζάκια «Δεν σας φοβόμαστε» και με κάτι παπούδια και το ψωμιάδι ακόμα επιστρατεύσανε να πάει. Και μας μιλάνε για το ελληνικό FBI που κυνηγάει ποιους. Τα ξεχασμένα στικάκια, τα ανώνυμα email, κάτι συρραπτικά που σπάνε μοναδικά CD. Και κάτι τοξικομανείς στην Ομόνοια και στο Δεδροπόταμο. Με τους βαρόνους τι θα γίνει. Με τους μαφιόζους τι θα γίνει. Με αυτούς που είναι μέσα σε κρατικές υπηρεσίες και λειτουργούν παράνομα τι θα γίνει. Βάζουν εκεί και έναν υποκριτή ηθοποιό όπως ο Αθερίδης να λέει ότι εκτιμάει τη δουλειά του Χρυσοχοΐδη και περνάνε το μήνυμα. Και σας λέω εγώ ότι κανένας από τους κατηγορούμενους, σύμφωνα με τη δικογραφία, δεν αναγνωρίζεται στα στοιχεία. Τα στοιχεία με τα οποία τους τραβάνε είναι ένα λογότυπο. Dead Kennedys λέγεται, πάνω στα ρούχα, ένα σπάνιο, σε μια τσάντα, μια φόρμα και κάτι ακόμα. Και κάτι καλύτερο, ένας από αυτούς που φέρνει η δικογραφία σαν φυσικό αυτουργό, την ημέρα του εμπρισμού της Μαρφίν ήταν στη φυλακή. Τα σουρωτήρια του Τσουκαλά είχαν λιγότερες τρύπες. Άντε να είσαι τώρα εισαγγελέας και να πρέπει να στείλεις σε δίκη με τέτοια στοιχεία. Με ανθρώπους που ήταν στη φυλακή και γράφουν μέσα στις δικογραφίες ότι αυτοί ήταν οι εμπριστές. Σύμφωνα με όσα έχουν πει συγκεκριμένα πρόσωπα. Πού πάμε έτσι. Πού πάμε έτσι. Και όπως λέει και μια καθηγήτρια εγκληματολογίας, η κυρία Τσουκαλά, χωρίς να μπορούμε να γνωρίζουμε αν εμπλέκονται ή δεν εμπλέκονται από συγκεκριμένο χώρο άνθρωποι και για τα γκαζάκια και για όλα αυτά που συμβαίνουνε. Αναφέρει συγκεκριμένη καθηγήτρια εγκληματολογίας κάποια πράγματα και λέει: κανένας αναρχικός δεν θα έβαζε τελεία ανάμεσα στα αρχικά του ακρονίμιου της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα έγραφε δηλαδή νι τελεία δέλτα τελεία. Θα έγραφε απλά νουδού σε αυτά τα γκράφιτι που είδατε έξω από σπίτια βουλευτών. Επίσης λέει, καθηγήτρια εγκληματολογίας, ότι κανένα αναρχικό χέρι δεν θα έγραφε στον τοίχο επεξηγηματικά σεντόνια του τύπου «Για την υπόθεση με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη» και πάει λέγοντας. Θα έγραφε απλά το σύνθημα που έχει στο μυαλό του. Ή θα έγραφε «Λευτεριά στα αναρχικά συντρόφια της Θεσσαλονίκης» ή κάτι τέτοιο θα έγραφε. Επίσης λέει η κυρία Τσουκαλά
ότι κανέναν αρχικό χέρι δεν θα έβαζε τελικό νη σε άρθρο όταν η επόμενη λέξη αρχίζει από θή ή από νη. Δεν θα έγραφε δηλαδή στην Θεσσαλονίκη. Θα έγραφε στη Θεσσαλονίκη, στην Ουδού και πάει λέγοντας πιο κοφτά και πιο ανορθόγραφα. Και συμπληρώνει η κυρία Τσουκαλά, δεν τα λέω εγώ, η καθηγήτρια εγκληματολογίας που μελετάει συγκεκριμένα εγκλήματα. Και γράφει η συγκεκριμένη κυρία στο τέλος του μηνύματός της. Καταλαβαίνω, λέει, την ανάγκη ενίσχυσης του πολιτικού κίνητρου στην επίθεση με τα καζάκια, ώστε να μην πάει το μυαλό μας σε άλλα κίνητρα. Αλλά βρε παιδιά τους, λέει, μάθετε επιτέλους να κάνετε σωστά τη δουλειά σας. Κυρία Τσουκαλά τα λέει, δεν τα λέω εγώ, έτσι. Καθηγήτρια κλιματολογίας, γιατί κάποιοι κακοπροαίρετοι θα τρέξετε να μας πείτε ότι φταίμε πάλι. Και σε όλα αυτά που περιγράφουμε έρχεται και μια είδηση, μια βόμβα που πρώτη φορά ξανασυμβαίνει. Μαθαίνουμε ότι στον Πειραιά λιμενικοί, λέει, πουλούσαν την κοκαίνη που είχαν κατασχέσει. Πέσαμε από τα σύννεφα. Τι μας είπες τώρα? Τι λες, αποκλείεται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και ρωτάω εγώ, από αυτήν την υπόθεση στον Πειραιά, που λιμενικοί, σύμφωνα με την είδηση, πουλούσαν την κοκαίνη που είχαν κατασχέσει, πρέπει να πάνε μέσα μόνο οι λιμενικοί? Δεν πρέπει να πάει μέσα στη δικαστική αίθουσα και αυτός που καίει τα κατασχεμένα? Αυτός που παίρνει τα κατασχεμένα και τα καίει, υποτίθεται. Δεν πρέπει να πάει και αυτός να καταθέσει? Δεν πρέπει να πάνε και οι υπόλοιποι που ήταν εκεί κατά τη διαδικασία? Γιατί πάει ένας αστυνομικός, σταματάει ένα αυτοκίνητο και καλά χάνει για έλεγχο και βρίσκει σε αυτό το αυτοκίνητο ή βρίσκει, να πούμε, σε κάνα κοντέινερ ή βρίσκει οπουδήποτε, ρε παιδί μου, ή αστυνομικός ή λιμενικός, παράδειγμα φέρνω, 10 κιλά κοκαίνη βρίσκει. Ποια είναι η διαδικασία? Υπάρχει κατάσχεση. Μετά την κατάσχεση υποτίθεται πάνε και τα καίνε τα ναρκωτικά. Υπάρχει συγκεκριμένος φούρνος που τα πετάνε μέσα και καίγονται. Και υπάρχει συγκεκριμένος έλεγχος και μάρτυρες που βλέπουνε πώς τα καίνε. Και ποιος μου λέει εμένα, ρωτάω, ποιος μου λέει εμένα ότι από τα 10 δεν καίνε τα 2 και ότι τα άλλα 8 τα παίρνουν και τα ξαναγυρνάνε στην αγορά οι ίδιοι? Ή τα ξαναδίνουν αυτοί σε συγκεκριμένα πρόσωπα για να μπορέσει να γίνει τον ταβαντούρι? Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν γίνεται έτσι? Ποιος μου λέει εμένα το ότι δεν αλλάζουν τις σακούλες με σακούλες που έχουν μέσα αλεύρι και πάνε και καίνε το αλεύρι ή τη ζάχαρη? Ποιος? Εμπιστεύεστε εσείς την ελληνική αστυνομία και το κράτος αυτό το ότι αυτή η διαδικασία υλοποιείται κατά κανόνα, πραγματοποιείται, συγγνώμη, κατά κανόνα και σύμφωνα με τον νόμο? Και αν πραγματοποιείται σύμφωνα με τον νόμο και κατά κανόνα, πώς γίνεται αυτοί οι λιμενικοί να πουλούσανε κοκαίνη που είχαν κατασχέσει? Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Η δικαστική εξουσία δεν βρίσκει λύση σε αυτό. Δεν ξέρει τι συμβαίνει. Και αν δεν ξέρει, γιατί δεν ψάχνετε? Γαργάρα στη γαργάρα. Πού τη βρήκανε? Και γιατί δεν είχαν γίνει όλα όπως θα έπρεπε? Ούτε σε αυτό απαντάτε. Ούτε σε αυτό. Όπως κανένας δεν απαντάει τι ακριβώς συμβαίνει και με τους διεφθαρμένους από την πολεοδομία, με τους διεφθαρμένους από τα δασαρχεία, με τους διεφθαρμένους σε διάφορα κρατικά γρανάζια. Ο άλλος δασάρχης έχει κόψει το μισό βουνό τα δέντρα και έχει χτίσει μια βίλα. Ποιος θα τον ελέγξει το δασάρχη, αφού είναι ο δασάρχης? Γίνεται το δασαρχείο που είναι δασάρχης αυτός να πάει να ελέγξει τον εαυτό του? Όχι.
Και ποιος ελέγχει το δασάρχη αν κόβει το μισό βουνό και χτίζει βίλα? Κανένας. Γιατί? Γιατί δεν θέλουν να έχουν πρόβλημα με το δασάρχη. Και ο δασάρχης κάνει ό,τι γουστάρει στην Ελλάδα. Αντί για να τον πιάσει η δικαστική εξουσία από το αυτή και να τον πει εσύ, επειδή είσαι και δασάρχης, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, για παραδειγματισμό θα φας διπλή ποινή. Διπλή ποινή. Πόσο τρώει ένας Έλληνας πολίτης όταν κόβει δέντρο? 5 χρόνια. Εσύ θα φας 10. Γιατί? Γιατί εσύ έπρεπε να είσαι ο πρώτος που δίνει το παράδειγμα το σωστό. Και επειδή δεν το δίνεις το παράδειγμα το σωστό και κάνεις κατάχρηση εξουσίας, διπλή ποινή. Και για να δούμε μετά από τη διπλή ποινή, θα ξανακάνει κανένας δασάρχης κάτι αντίστοιχο? Όχι. Γι' αυτό λέω ότι η δικαστική εξουσία είναι ο πιο κρίσιμος θεσμός. Γιατί κρατάει την ισορροπία. Και όταν η εξουσία αυτή, η δικαστική, δεν κάνει τη δουλειά της σωστά, γιατί πέφτουνε τηλέφωνα από τα πολιτικά γραφεία και αφήνουν το δασάρχη να κόβει, συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην Ελλάδα. Είναι όλοι ανεξέλεγκτοι. Όλοι ανεξέλεγκτοι. Και τι τους πληρώνουμε τους δικηγόρους? Οι οποίοι λειτουργούν και σαν μεσάζοντες. Και τι ακριβώς συμβαίνει με τα τουριστικά καταλήματα και τις παραλίες που έχουν αποκλείσει συγκεκριμένοι με το ok υπουργών? Στη Θάσο ήρθε ο Βούλγαρος, έκτισε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο πάνω στα αρχαία. Ψάξε από εδώ, ψάξε από εκεί, έχει αποκλείσει την παραλία. Έχει αρχαία, ρε παιδιά, το καταλαβαίνετε αυτό? Δεν μπόρεσα ποτέ να το χωνέψω. Ξενοδοχείο που έχει βάλει μπάρα σε παραλία και δεν μπορεί να πάει ο Έλληνας πολίτης. Μπαίνεις μέσα και το ξενοδοχείο πουλάει αρχαία της Ελλάδας. Τα πουλάει, εννοώ, σαν θέαμα. Δηλαδή γράφει, έλα στο ξενοδοχείο μας, στο οποίο διαθέτουμε και αρχαία της Ελλάδας, να δεις. Και ξενοδοχείο ακριβώς δίπλα από τα αρχαία. Ποιος έδωσε την άδεια να πάνε να φτιάξουν ξενοδοχείο πάνω στα αρχαία? Ποιος? Δεν το έχετε επεξεργαστεί ποτέ, δεν το έχετε σκεφτεί, δεν έχετε κάνει δεύτερες σκέψεις? Πώς γίνεται? Εσύ άμα θες θα πας να κάνεις. Εδώ ρε, ένα αγροτεμάχιο έχεις στο ταμτούμ με τις μαϊμούδες και σου λένε δεν είναι οικόπεδο και δεν μπορείς να χτίσεις 1 μέτρο. Και ο άλλος πάει με χτίζει πάνω στο γυαλό. Δεν αναρωτιέσαι? Δεν σκέφτεσαι πώς γίνεται αυτό? Και για ποιο λόγο, ενώ υπάρχει νόμος και επιτρέπεται να έχουμε πρόσβαση σε κάθε παραλία αυτής της χώρας, κάποιοι με ταϊλίκοι, με μπράβους και με μπάρες, σου λένε φύγε γιατί θα τις φας. Έχω καταγγελίες. Μου στέλνουν άνθρωποι. Πήγα, λέει, στη Σκιάδο, πήγα, λέει, στη Σκόπελο, πήγα στη Μύκονο, πήγα στη Σαντορίνη, μου γράφει άλλος. Υπάρχουν, λέει, παραλίες στις οποίες πας να μπεις με τα πόδια. Με αυτοκίνητο έχει μπάρα, δεν σε αφήνει ο σεκιουριτάς να πας με το αυτοκίνητο. Είναι δικιά τους. Παίρνεις την πετσέτα σου όμως και λες, θα πάω να κάνω μπάνιο εγώ εκεί. Και σκάνε μύτη δυο φουσκωτοί και τους λένε, δεν μπορείς να περάσεις φίλα από εδώ πέρα. Και πάνε στην αστυνομία και τους λέει, αστυνομία, άσε, μην μπλέκεις με αυτούς. Με ποιους να μην μπλέξω, ρε, στην Ελλάδα? Με ποιους να μην μπλέξουμε? Ποιοι είναι όλοι αυτοί? Και γιατί δεν πάνε με τον νόμο? Εμείς να πηγαίνουμε όλοι με τον νόμο και αυτοί να μην πηγαίνουν με τον νόμο? Γιατί? Γιατί έχουν 10 τηλέφωνα υπουργών στο κινητό τους? Μέσα να πάνε και οι υπουργοί και οι παράνομοι και όλοι. Μέσα μέχρι να βάλουν μυαλό. Παραδειγματισμός. Είμαι υπέρ της σκληρής τιμωρίας για όλους αυτούς που κάνουν κατάχρηση εξουσίας. Για όλους αυτούς που δεν σέβονται τον Έλληνα πολίτη και τον ποινικό κώδικα. Ειδικά αυτοί που είναι σε κρατικές υπηρεσίες. Ειδικά άμα ο άλλος είναι δήμαρχος, αντιδήμαρχος, δασάρχης, διευθυντής αστυνομίας, διοικητής αστυνομίας, βουλευτής και υπουργός. Τριπλή ποινή για αυτούς. Τριπλή ποινή. 25 είναι τα ισόβια, κάγκελο. 100 να βγάλουνε. Γιατί? Για να πάρουν μάτι και οι υπόλοιποι και να μην ξανακάνουν κάτι αντίστοιχο. Αυτό δεν κάνει και το παρακράτος στην Ελλάδα. Εκδικητικά δεν λειτουργεί. Όταν πάει κάποιος να καταδικάσει
όλους αυτούς τους μαφιόζους και ξαφνικά βρίσκεται το παιδί του στον τύρναβο σκοτωμένο, τι είναι αυτό, δεν είναι παραδειγματισμός? Δεν το κάνανε για να δείξουν και στους υπόλοιπους ότι όποιος ακολουθήσει αυτό το δρόμο και ξεκινήσει την πορεία για να μας κλείσει φυλακή, θα την πληρώσει η οικογένειά του. Αυτό δεν κάναν και οι Ιταλοί. Μαφιόζοι. Αυτό δεν συμβαίνει και στις βεντέτες. Παραδειγματισμός και εκδίκηση. Γιατί? Για να φοβούνται και να μην κάνουν κάτι αντίστοιχο οι υπόλοιποι. Το ίδιο συνέβη και με τον Καραϊβάζ. Τι είστε, κύριοι δημοσιογράφοι? Θέλετε να πάτε να καταθέσετε συντή και στοιχεία που θα μας βάλουν φυλακή? Τι είσαι, ο Γκιόλιας? Ωραία, χτύπα το κουδούνι. Σου κλέβουνε τα μάξι. Κατέβα από τη σκάλα και φάει 16 σφαίρες. Γιατί? Για να κάνουν οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι τις πάπιες. Για να κάνουν οι υπόλοιποι τις παλαβές. Ελπίζω να συνεννοούμαστε για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα 98,4 στα Ιωάννινα. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Θα πάμε σε ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψω να τραβήξω τις μάσκες για κάποιους δήθεν επαναστάτες που κατεβαίνουν υποψήφοι με κόμματα. Και θα πω και κάποια ονόματα από το κόμμα Σαμαρά και θα ασκήσω τη δική μου πολιτική κριτική για το ποιοι θα σας πούνε ότι θα σώσουν την Ελλάδα. Για το ποιοι για άλλη μια φορά κάνουνε κολοτούμπα και για ποιο λόγο οι αγρότες φταίνε τελικά. Όχι όλοι οι συνδικαλιστές. Δεν φεύγει κανένας. Επανέρχομαι τη δεύτερη ώρα και με ηχητικά του Σαμαρά και με ό,τι γουστάρετε. Γιατί κάποιοι θέλουν να μας τρελάνουνε. Γιατί κάποιοι θέλουν να γυρίσουνε τον τρόπο σκέψης των Ελλήνων εκεί που τους συμφέρει και να λειτουργήσουν σαν χρυσόψαρα και να μαζέψει πάλι Νέα Δημοκρατία όλο αυτόν τον κόσμο στο Μαντρί. Αν δεν καταλάβατε καλά. Η αλήθεια θα ακουστεί. Εδώ είμαστε. Δώσ' το τραγούδι και επανέρχομαι.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη στην Πιερία, φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Κολυνδρό, μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής στο σημείο όπου επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Στην Θεσσαλονίκη έσβησε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο φράγμα της Θέρμης. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στην τρίτη τακτική ανακρίτρια και ο 24χρονος που κατηγορείται για την φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφρόδητης Νέστορα. Μήνυμα για τη ριζική αναδιάρθρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος το πρωί εγκαινίασε το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους της επάλξης για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027, είπε χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση στη σκιά των υποκλοπών της οικονομίας με φόντο τις εκλογές. Γνωρίζω ότι οι επόμενοι μήνες μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι εκλογικοί μήνες. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να γίνουν εκλογές, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών απέκλεισε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε ότι δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ούτε με μία μέρα στην ζωή τους. Ανέφερε χαρακτηριστικά, αναφερόμενο στον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά, τους χαρακτήρισε ως το παλιό προσωπικό της χώρας. Επανέλαβε τον χαρακτηρισμό σακαράκες, λέγοντας πως πρόκειται για αυτοκίνητα τα οποία έχουν δοκιμαστεί. Ο βουλευτής Μαγνησίας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης και η βουλευτής Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη συνέχισαν το χώρο των αποχωρήσεων από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαν προηγηθεί 2 παραιτήσεις του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας και του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του κόμματος. Δεν συμμετέχει στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ο Φάμελος, μιλά για απαράδεκτη μεθόδευση. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου άνδρα που αγνοείται στον Θερμαϊκό μετά την ανατροπή της βάρκας στην οποία επέβαινε μαζί με την 67χρονη σύζυγό του, η οποία κατάφερε να σωθεί κολυμπώντας. Βρέθηκε η βάρκα του σήμερα και προσωπικά του αντικείμενα στην περιοχή του ναυαγίου της Επανομής. Ραγδαία κλιμάκωση στην σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν. 7 νεκροί στρατιωτικοί από αμερικανικά πλήγματα. Θα απαντήσουμε αποφασιστικά, λέει η Τεχεράνη.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, οι θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 33 με 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 3 από 4, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
10: Δεν είναι μια αστοχία το γεγονός ότι ένας ο οποίος κατηγορήθηκε για βιασμό δεν έμεινε στη φυλακή καθόλου, ήταν έξω και τώρα σκότωσε ένα παιδάκι στον πύργο προχθές. Ένας άνθρωπος που θα έπρεπε να είναι στις φυλακές. Νόμους έχουμε και μάλιστα πολλούς. Ο νόμος είναι ένα εργαλείο για να λειτουργήσει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη τι είναι? Είναι ιδανικό. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε από τη μία πλευρά τη δικαιοσύνη και από την άλλη πλευρά την απονομή της δικαιοσύνης, υπάρχει ένα χάος. Και ποιοι καλούνται να απονείμουν δικαιοσύνη? Άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν λειτουργούν σωστά και αντικειμενικά για να αποδώσουν δικαιοσύνη. Ο αδύναμος που θα πάει σε ένα δικαστήριο, ο κουλουράς της Ομόνιας, όπως λέω χαρακτηριστικά, μπορεί να δικαστεί.
11: Βεβαίως.
10: Και ο άλλος ήταν παιδοβιαστής, δεν δικάστηκε. Από το 13 ήταν έξω. Όταν μιλάμε για μια χώρα, ένα κράτος δικαίου, που μόνο ο κράτος δικαίου δεν είναι, πόσο μάλλον δίκαιο κράτος.
11: Πολύ.
10: Και το κράτος δικαίου προκύπτει μέσα από την σωστή δικαιοσύνη.
12: Υπάρχουν άνθρωποι που είναι στο Χριστό από 7 χρονών, από 8, από 10, από 18. Άλλοι έρχονται στα 30, στα 40, ο καθένας έχει το δικό του χρόνο. Όμως για την οικονομία το λέω, ότι όποιος πραγματικά θέλει αυτό το δρόμο, καλό είναι να το σκέφτεται από τώρα. Και ο Κύριος θα δει πότε είναι η ώρα του. Αλλά όταν το σκέφτεσαι από τώρα, προετοιμάζεις και την ψυχή σου γι' αυτό. Προετοιμάζεις την ψυχή σου για το φως. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, δεν λέει ο Κύριος. Ε, και ο Πλάτωνας ξέρεις τι λέει. Καταλαβαίνω πολύ καλά. Ένα παιδάκι λέει που φοβάται το σκοτάδι. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω έναν μεγάλο που φοβάται το φως.
11: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Ιωάννινα 98 και 4 στα Ιωάννινα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε τη συζήτηση που είχαμε την πρώτη ώρα, έχω ένα αρχητικό του συνήγορου υπεράσπισης του κατηγορούμενου για όλο αυτό που έγινε με το email, με την υπόθεση της Μαρφίν και με τις συλλήψεις μετά από 16 χρόνια. Πάμε να τον ακούσουμε για να συνεχίσουμε και στα υπόλοιπα.
1: Ξαφνικά σήμερα τι έχουμε? Πάλι ένα ανώνυμο email αυτή τη φορά, όπου η αστυνομία και πάλι δεν ψάχνει να βρει και να ελέγξει την γνησιότητά του. Δεν μπορώ, δεν θέλω να δίνω στοιχεία τα οποία υπάρχουν μέσα στην υπογραφία, αλλά μία φράση μόνο από αυτό το mail απευθύνεται σε εισαγγελέα. Στέλνεται σε γραφείο της αστυνομίας. Η διεύθυνση είναι γραφείο της αστυνομίας και απευθύνεται σε εισαγγελέα. Σκέφτηκα πάρα πολύ, κύριε εισαγγελέα, πριν σου στείλω αυτή την επιστολή. 16 χρόνια τώρα κρατάω μέσα μου ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ερεμήσω. Παιδιά, είναι τραγικό, γιατί όλη αυτή η ιστορία έχει χτιστεί από κάποιους ανθρώπους πάνω στους τάφους τριών ανθρώπων. Ο εμπνευστής λοιπόν αυτού του σημειώματος του σημερινού που 16 χρόνια δεν μπορεί να ερεμήσει, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω πού ήταν όταν κινδύνευε ο δικός μου εντολέας παλιά με εισόδη. Τότε μπορούσε να ερεμήσει? Τότε δεν μίλησε καθόλου? Λοιπόν, θα μείνω εδώ. Δεν θέλω να δώσω περισσότερες προφορίες για την γελιότητα αυτού του σημειώματος. Και το μόνο που θα μείνω και θέλω, παρακαλώ πολύ, να προσέξετε είναι να καταλήξουμε για να δείτε ποιος είναι ο εμπνευστής και δημιουργός αυτών των σημειωμάτων. Δηλαδή, σε αυτήν την υπόθεση ξαφνικά έχουμε μία ανώνυμη επιστολή που αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν σε μια σκευωρία κατά ενός ανθρώπου του αναρχικού χώρου. Έχουμε το 20, αυτό που δεν έχει αποκαλυφθεί και σας το λέμε, ανώνυμο τηλεφώνημα που εμπλέκονται άλλα άτομα από τα σημερινά. Και τώρα πια έχουμε ανώνυμο email. Τη σύγκριση και τις ομοιότητες αφήνω στην κρίση σας.
0: Και εγώ λέω το άλλο. Και πώς μας λένε ότι έχει καταφέρει ό,τι έχει καταφέρει ο Χρυσοχοΐδης και η ελληνική αστυνομία και το ελληνικό FBI από τη στιγμή που οι πληροφορίες έρχονται από ανώνυμα τηλέφωνα, από ανώνυμα email και από ξέμπαρκους. Με το δικό τους τρόπο σκέψης, που λένε ότι μας στείλανε ένα ανώνυμο email, ωραία. Και μέσα από το ανώνυμο email ξέρουμε τι έγινε. Άρα, Αθερίδη, κομπάρσε, γιατί λες μπράβο στο Χρυσοχοΐδη? Ο Χρυσοχοΐδης δεν έκανε τίποτα, το ελληνικό FBI δεν έκανε τίποτα. Δεν τα κατάφεραν, σύμφωνα με το δικό τους αφήγημα. Απλά τους έστειλε ένα email με τις πληροφορίες. Ανώνυμο email. Και ανώνυμα τηλέφωνο. Θα ξανακούσει το ηχητικό? Δεν γίνεται. Ξαναβάλει το ηχητικό. Δεν με νοιάζει, ρε. Δεν με νοιάζει. Ξαναβάλει το ηχητικό εδώ πέρα. Θέλω να το ξανακούσουν εδώ πέρα να καταλάβουν τι λέμε. Ο Δημήτρης Κατσαρής. Για την υπόθεση Μαρφίν, συνήγορος υπεράσπισης κατηγορουμένου. Δώσ' το να. Απ' την αρχή, άλλη μια φορά. Δεν είναι κάτι. Ένα λεπτό είναι. Δεν θα πάθουν κάτι. Θέλω να το συνειδητοποιήσουν. Το τι λέει αυτός ο άνθρωπος.
1: Διότι ξαφνικά σήμερα τι έχουμε? Πάλι ένα ανώνυμο email αυτή τη φορά, όπου η αστυνομία και πάλι δεν ψάχνει να βρει και να ελέγξει την γνησιότητά του. Δεν μπορώ, δεν θέλω να δίνω στοιχεία τα οποία υπάρχουν μέσα στην υπογραφία, αλλά μία φράση μόνο από αυτό το mail. Απευθύνεται σε εισαγγελέα. Στέλνεται σε γραφείο της αστυνομίας. Η διεύθυνση είναι γραφείο της αστυνομίας και απευθύνεται σε εισαγγελέα. Σκέφτηκα πάρα πολύ, κύριε εισαγγελέα, πριν σου στείλω αυτή την επιστολή. 16 χρόνια τώρα κρατάω μέσα μου ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ερεμήσω. Παιδιά, είναι τραγικό, γιατί όλη αυτή η ιστορία έχει χτιστεί από κάποιους ανθρώπους πάνω στους τάφους τριών ανθρώπων. Ο εμπνευστής λοιπόν αυτού του σημειώματος του σημερινού που 16 χρόνια δεν μπορεί να ερεμήσει, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω πού ήταν όταν κινδύνευε ο δικός μου εντολέας παλιά με εισόδη. Τότε μπορούσε να ερεμήσει. Τότε δεν μίλησε καθόλου. Λοιπόν, θα μείνω εδώ. Δεν θέλω να δώσω περισσότερες προφορίες για την γελιότητα αυτού του σημειώματος. Και το μόνο που θα μείνω και θέλω παρακαλώ πολύ να προσέξετε είναι να καταλήξουμε για να δείτε ποιος είναι ο εμπνευστής και δημιουργός αυτών των σημειωμάτων. Δηλαδή, σε αυτήν την υπόθεση ξαφνικά έχουμε μία ανώνυμη επιστολή που αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν σε μια σκευωρία κατά ενός ανθρώπου του αναρχικού χώρου. Έχουμε το 20, αυτό που δεν έχει αποκαλυφθεί και σας το λέμε, ανώνυμο τηλεφώνημα που εμπλέκονται άλλα άτομα από τα σημερινά. Και τώρα πια έχουμε ανώνυμο email. Τη σύγκριση και τις ομοιότητες αφήνω στην κρίση σας.
0: Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε, έτσι, για όλα αυτά που συμβαίνουν. Τραγική κατάσταση. Πρέπει επιτέλους να εξετάσουν όλοι αυτοί εκεί πέρα έξω το ποιοι κρύβονται πίσω από τα ανώνυμα email, ποιοι κρύβονται πίσω από συγκεκριμένες θέσεις και τι ρόλο βαράει ο καθένας. Όπως και πάρα πολλές φορές σε εγκλήματα και σε υποθέσεις και σε σκάνδαλα δεν έχουμε μάθει όλη την αλήθεια. Μαθαίνουμε επιφανειακά πράγματα. Το ίδιο είχε γίνει παλαιότερα και σε κάποια επεισόδια. Το ίδιο είχε γίνει και με κάποια συγκεκριμένα ανθρωπάκια τα οποία σας λένε ψέματα.

του εθνικιστικού χώρου, ενώ στην πραγματικότητα είναι συστημική. Και επειδή ακούω μερικούς από αυτούς εδώ πέρα να χρησιμοποιούν τη λέξη αντισυστημικός, που έχει γίνει μόδα, τόσα χρόνια δεν ακούγαμε τη λέξη αντισυστημικός. Τόσα χρόνια κανένας δεν μιλούσε με αυτόν τον τρόπο σκέψης. Μετά από την εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» εννοείται ότι αρκετοί έχουν υιοθετήσει αυτές τις ονομασίες. Αρκετοί έχουν υιοθετήσει το δικό μας αφήγημα. Αλλά ξέρετε, δεν έχουν καταλάβει ότι αυτοί είναι συστημικοί, εμείς δεν είμαστε. Αυτοί είναι κάργα συστημικοί. Και κανονικά υπάρχει ένας κανόνας που λέει ότι στη διαφάνεια αυτής της χώρας, συγκεκριμένα στο πρόγραμμα διαφάνειας της Βουλής, είναι υποχρεωτικό να γίνεται απογραφή. Και κανονικά, και μιλάω προς τον εθνικιστικό χώρο και πατριωτικό χώρο αυτή τη στιγμή, κανονικά, για να είμαστε ξεκάθαροι, θα έπρεπε μέσα από το πρόγραμμα διαφάνειας να γνωρίζουμε όλες τις αποφάσεις πρόσληψης, όλες τις αποφάσεις για λύσεις σύμβασης και όλες τις τροποποιήσεις των συνεργατών και αυτών που απασχολούνται στα γραφεία των βουλευτών και των κοινοβουλευτικών ομάδων και του Προέδρου της Βουλής. Και φυσικά θα έπρεπε να γνωρίζει ο ελληνικός λαός ποιοι σας το παίζουν, ποιος τους το παίζει εθνοσωτήρας και ποιος έχει βολεμένα άτομα μέσα στη Βουλή. Υπάρχουν πραγματάκια τα οποία δεν γνωρίζετε για προσωπάκια. Και όταν ο Γρηγόρης σας λέει ότι αυτός είναι συστημικός, είναι συστημικός. Και όταν βγαίνουν αυτοί όλοι και λένε ότι οι αντισυστημικοί στηρίζουν ή είναι με κάποιους συγκεκριμένους, πρέπει να προσέχουν τη γλώσσα τους. Γιατί οι γνήσιοι αντισυστημικοί πάνε κόντρα στα πολιτικά λαμόγια. Οι γνήσιοι αντισυστημικοί δεν έχουν καμία σχέση με κόμματα και χρώματα. Οι γνήσιοι αντισυστημικοί πάνε μόνο με την αλήθεια. Μόνο με την αλήθεια. Καλά θα κάνουν λοιπόν κάποιοι με το παρεάκι τους και με συγκεκριμένα προσωπάκια να προσέχουν τι λένε, ειδικά για τον Γρηγόρη. Και δεν με νοιάζει ούτε η δικηγόρος, ούτε τα φιλαράκια, ούτε κανένας, ούτε οι δημοσιογράφοι σας, ούτε οι ψευτοεκπομπές σας, ούτε κανένας. Εντάξει. Να είμαστε ξεκάθαροι. Για να μην ανοίξει το πρόγραμμα διαφάνειας και μάθει ο ελληνικός λαός ποιους έχετε βολέψει μέσα στη Βουλή και τι ακριβώς έχει συμβεί με κονδύλια και με χρήματα και το πώς ακριβώς συντηρούνται όλες οι δικές σας πράξεις και τα γραφεία σας. Εντάξει, ξεκάθαρα. Γιατί μαθαίνω ότι το παίζετε καουμπόιδες και ότι είστε ανεξάρτητοι και κάτι τέτοιες τρέλες. Οι εθνικιστές γνωρίζουνε. Τους έχετε πει την αλήθεια όλοι. Τους έχετε πει τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί θυμάμαι παλαιότερα, μιας και μιλάω και για εθνικιστές και για πατριώτες και για όλο αυτό το χώρο. Θυμάμαι παλαιότερα, τότε με τη Χρυσή Αυγή, που είχαν υπάρξει έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ του Μιχαλολιάκου, μεταξύ του Λαγού, μεταξύ του Κασιδιάρη. Και θυμάμαι και τι είχε γίνει με τους Σπαρτιάτες, που έβγαινε ο Στίγκας και οι υπόλοιποι, που λέγανε οι υπόλοιποι ότι αυτός έχει πάρε δώσε με παρακρατικές ομάδες και με μαφίες και με κάτι τέτοια. Και ήτανε να σπάσουν οι Σπαρτιάτες σε 10 κομμάτια και τελικά δεν σπάσανε γιατί? Για να πάρουν την κρατική επιχορήγηση. Γι' αυτό δεν σπάσανε οι Σπαρτιάτες. Από εκεί που λέγανε οι μισοί ότι οι άλλοι μισοί και ο Στίγκας έχουν σχέσεις με παράνομους και με μαφίες και με ολιγάρχες και με ομάδες και ήτανε να σπάσουν σε 10 κομμάτια, δεν σπάσανε για να πάρουν την κρατική επιχορήγηση. Με την κρατική επιχορήγηση τι έγινε? Πρώτον,
Δεύτερον, με τη Χρυσή Αυγή τότε.

0: Γιατί ο Μιχαλολιάκος έβγαινε και έλεγε ότι είναι ρουφιάνος ο Κασιδιάρης. Γιατί ο Κασιδιάρης έλεγε ότι είναι πατριωτικός προδότης. Ή προδότης του πατριωτισμού ο Μιχαλολιάκος. Δηλαδή εγώ σας κάνω μια ερώτηση. Τόσα χρόνια είστε μαζί. Και με το που τα σπάνε και μαλώνουνε, βγάζει ο ένας τις βρωμιές του άλλου στον αέρα. Δεν ήξερες, Μιχαλολιάκο, τόσα χρόνια που ήσουν με τον Κασιδιάρη, τι ήταν ο Κασιδιάρης, και όταν μαλώσατε τον είπες ρουφιάνο. Δεν ήξερε ο Κασιδιάρης απ' την άλλη, τόσα χρόνια που ήταν με τον Μιχαλολιάκο, αν ο Μιχαλολιάκος ήταν προδότης του πατριωτισμού, και αυτό έγινε στο τέλος, δηλαδή που μαλώσανε και αποκαλύφθηκε ό,τι αποκαλύφθηκε. Εγώ ρωτάω. Τι ακριβώς έχει συμβεί. Και για ποιο λόγο υπήρξαν αυτές οι αντιπαραθέσεις. Και για ποιο λόγο έφυγε από το κόμμα της Χρυσής Αυγής ο Κασιδιάρης. Ήθελε να είναι αρχηγός. Δεν ήταν καλός τελικά ο Μιχαλολιάκος και τόσα χρόνια που δεν ήταν καλός, γιατί τον στήριζε. Και για να το πάμε και παρακάτω. Μετά υπήρξε ο Εμφιετζόγλου. Στηρίξαν τον Εμφιετζόγλου. Τον Εμφιετζόγλου γιατί το στηρίξανε. Και μετά στηρίξανε το Στίγκα. Το Στίγκα γιατί το στηρίξανε. Και πάει λέγοντας, φίλοι μου. Και αναρωτιέμαι εγώ όλα αυτά τα πρόσωπα. Τελικά απέδειξαν ότι δεν ήταν ικανοί. Και βλέπουμε τώρα εδώ πέρα κατσιβαρδάδες, φλόρους και λοιπούς να ψηφίζουν νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας. Χαρακτηριστικά άλλος βγαίνει και λέει ότι δεν έφταιγε ο Βορύδης για το σκάνδαλο του ΠΑΚΕΠΕ. Έβγαινε και έλεγε. Ο βουλευτής των Σπαρτιατών. Ο Κατσιβαρδάς ήθελε να μπει στη Νέα Δημοκρατία. Τα ξεχνάτε αυτά. Εδώ έχουν γίνει σοβαρά λάθη. Αυτά τα λάθη δηλαδή να μην τα αναφέρουμε. Κάνουν τζιζ. Γιατί να μην τα αναφέρουμε. Εννοείται θα τα αναφέρουμε όλα. Γιατί τα λάθη σε κάνουν καλύτερο. Και άμα πάμε και πιο πίσω και κάτσουμε και αναλύσουμε τι ακριβώς είχε συμβεί με την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, πέρα από τον Σαμαρά με τον αντιρατσιστικό νόμο, πέρα από τα email του Epstein για τη Χρυσή Αυγή και τον αντισημιτισμό, πέρα από όλα αυτά, έχουν συμβεί κι άλλα. Δεν ήτανε μόνο αυτό. Κάνανε και αυτοί οι ίδιοι λάθη. Δώσανε δικαιώματα. Υπήρξαν υποθέσεις. Δεν ήτανε μόνο η δολοφονία του Παύλου Φίσα. Αυτό ήτανε στο τέλος με το Ρουπακιά. Και υπάρχουν και κάποιες συνομιλίες. Εγώ τα λέω έξω από τα δόντια. Υπάρχουν και κάποιες συνομιλίες που ακούγονται τρελά πράγματα. Γιατί εγώ κάθομαι και ψάχνω. Και προσπαθώ να δω τι γίνεται, ποιος λέει την αλήθεια, τι έχει συμβεί. Υπάρχουν τρελές συνομιλίες που είναι ανεβασμένες στο YouTube για το τι συζητούσαν μεταξύ τους. Και δεν θεωρώ ότι όλα αυτά που συζητούσαν μεταξύ τους είχαν σχέση με το να σώσουν την Ελλάδα. Εδώ μιλάμε για έναν φανατισμό και από την πλευρά των αριστερών και από την πλευρά των ακροδεξιών, γιατί έτσι τους ονομάζουν, αν και εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχουν δεξί και αριστεροί, οι οποίοι σκοτωνόντουσαν μεταξύ τους χωρίς να θέλουν να σώσουν την Ελλάδα. Υπήρχε κάτι σαν βεντέτα. Δεν μπόρεσαν να σώσουν κάτι. Γιατί υπήρξε και ένας Πακιστανός, αν θυμάμαι καλά, ο Λουχμάν, πώς το λέγανε αυτόν. Και αυτός νομίζω έφυγε από τη ζωή. Δηλαδή τι θέλω να πω, και κάτι Αιγύπτιοι, ναι, αλλιεργάτες και ένας με το ποδήλατό του, κάτι τέτοια. Ωραία, και κάνω εγώ μια ερώτηση. Σώζεται η Ελλάδα με το να πας, ας πούμε, να την πέσει σε κάποιους αλλιεργάτες Αιγύπτιους και να τους σπάσεις το ξύλο. Σώθηκε η Ελλάδα. Με όλα αυτά που έχουμε αναλύσει τόσα χρόνια. Γιατί εγώ θεωρώ ότι δεν σώζεται έτσι η Ελλάδα. Δεν πάει να δείρεις όλους τους Αιγύπτιους, που δεν είναι σωστό έτσι, με τη βία δεν είμαστε υπέρ. Αλλά θα αλλάξει κάτι. Δεν αλλάζει κάτι με αυτόν τον τρόπο, ρε παιδιά, τι δεν καταλαβαίνετε. Και αυτός ο τρόπος ήταν και το έναυσμα και δώσαν και το δικαίωμα για να γίνει ό,τι έγινε. Και υπήρχαν κάποιες συνομιλίες τρομερά σοκαριστικές. Τρομερά σοκαριστικές και βέβαια ένα μεγάλο πάτημα. Τρομερό πάτημα για όλους αυτούς που θέλαν να ονομάσουν αυτό το κόμμα εγκληματική οργάνωση. Και κάθε το άλλος και μου λέει δεν είναι έτσι ακριβώς και τρέλα και δεν είχαν κάνει τίποτα. Κοιτάξτε να δείτε. Πέρα από τον αντισημιτισμό, πέρα από τα email σας λέω, πέρα από τον Σαμαρά που έφερε αυτό τον εσχρό αντιρατσιστικό νόμο που έκανε κακό στην Ελλάδα και τον εκμεταλλεύτηκε. Πέρα από το ψηλό Παναθηναϊκάκια και όλα αυτά που τα κατακρίνω, πρέπει να πούμε την αλήθεια. συνέβησαν και κάποια πράγματα που ήταν τρομερά και δώσανε πάτημα σε όλους αυτούς να τα εκμεταλλευτούν. Για ποιο λόγο να τα κάνανε όλα αυτά? Δεν κερδίζανε κάτι? Δεν βοηθούσαν την Ελλάδα όλα αυτά, φίλοι μου? Και τα λέω έξω από τα δόντια και δεν με νοιάζει. Και δεν χάνω τίποτα. Απλά κάποιοι δεν μπορείτε να αντικρίσετε την αλήθεια. Είστε φανατισμένοι. Συμφωνώ ότι κάποιοι έχουν πολύ ισχυρό λόγο και συμφωνώ ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο είπαν πολύ σωστά πράγματα. Συμφωνώ σε αυτά. Δεν λέω όχι. Αλλά δεν μπορώ να αποδεχθώ το ότι κάποιος δεν μπορεί να παραδεχθεί το ότι κάποιοι μέσα ήταν νεοναζί, που εγώ δεν θέλω καμία σχέση με τον ναζισμό. Καμία σχέση δεν θέλω με τον ναζισμό. Δεν έχω τίποτα κοινό με τους ναζιστές. Εμένα ο προπάπος μου έπεσε για να πολεμάει τους ναζιστές. Και όποιος πάει στο Ρούπελ, όποιος πάει στη γραμμή Μεταξά, θα δει τι πάθανε οι Έλληνες. Και πώς πολεμήσανε οι Έλληνες και πώς κερδίσανε τους ναζί. Δεν μπορούμε λοιπόν να βλέπουμε πρόσωπα να χαιρετάνε ναζιστικά και να κρατάνε σημαίες στον ναζί. Είναι ανιστόρητοι όλοι αυτοί. Είναι ανιστόρητοι προφανώς. Δεν ξέρουν τι σημαίνει Ελλάδα. Δεν ξέρουν τι σημαίνει να πολεμάς όλους αυτούς που θέλουν να σε κατακτήσουν. Γιατί οι Έλληνες πολέμησαν τους ναζί. Και τους κέρδισαν τους ναζί. Και ήρθαν ενισχύσεις μετά. Και έγινε συμφωνία. Στη γραμμή Μεταξά οι Έλληνες κέρδισαν. Και ήρθαν μετά οι υπόλοιποι και τους είπανε υπογράψαμε συμφωνία. Παραδώστε τα όπλα και παρέδωσαν τα όπλα. Είναι δυνατόν εγώ να μπορώ να έχω κάτι κοινό με κάποιον που σηκώνει τη σημαία τον ναζί? Σε καμία περίπτωση. Θα ήταν ντροπή για τον παππού μου. Τον προπάπου μου. Θα ήταν ντροπή να κάνω κάτι τέτοιο. Γιατί έχασε τη ζωή του στο μέτωπο. Καταλάβατε? Και εδώ πέρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Στη Χρυσή Αυγή υπήρχαν νεοναζιστές. Υπάρχουν φωτογραφίες και του Μιχαλολιάκου και των υπόλοιπων βουλευτών που χαιρετούν ναζιστικά και που σηκώνουν τη σημαία των ναζί. Καμία σχέση με τους ναζί δεν θέλουν. Και δεν ανήκουν στον πατριωτικό χώρο για μένα όσοι λένε ότι είναι υπέρ των ναζί. Σας το λέω ευθέως. Να ψάξετε να βρείτε τι ισχύει, ποια είναι η αλήθεια, ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Για να είστε γνήσιοι Έλληνες. Και για να μην είστε τσιράκια των Γερμανοτσολιάδων. Και για να μην είστε τσιράκια προφανώς της προπαγάνδας. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Πρέπει να διαβάσετε και να μάθετε ιστορία. Για το τι έχει τραβήξει ο ελληνικός λαός και ποιοι κάνουν κουμάντο και με ποιο τρόπο μας έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο να είμαστε προτεκτοράτο. Και ποιοι έχουν υποκύψει και έχουν υποδουλωθεί σε όλους τους Γερμανούς, τους Ισραηλινούς και τους Αμερικανούς και γι' αυτό το λόγο έχει φτάσει η Ελλάδα στο σημείο να μην είναι ανεξάρτητη. Και να μην είναι αυτόνομη. Για να μην αρχίσω να θυμάμαι τι σχέσεις είχαν με την ελληνική αστυνομία. Και γιατί δεν μίλησαν ποτέ για τη διαφθορά της ελληνικής αστυνομίας. Που είναι το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Η διαφθορά της δικαστικής εξουσίας και η διαφθορά μέσα στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας. Εντάξει. Και μέσα από αυτή την ιστορία της Χρυσής Αυγής, μέσα από Κασιδιάρη, Μιχαλολιάκο, Λαγό και όλων των άλλων, φτάσαμε σήμερα στο σημείο να σηκώνει ένας Έλληνας στην ελληνική σημαία και να τον λένε είσαι ναζιστής. Να σηκώνει ένας Έλληνας στην ελληνική σημαία και να τον λένε είσαι φασίστας. Να λέει κάποιος είμαι Έλληνας και δεν θέλω ρε εδώ πέρα να κατεβαίνω από το σπίτι μου και να πουλάνε οι Πακιστανοί πάνω σε πάγκους πράγματα. Θα ήθελα να είχα το δικό μου τον Έλληνα τον Κρεοπόλη που αγοράζει από Έλληνα παραγωγό κτηνοτρόφο. Θα ήθελα να έχω το δικό μου το μανάβι που αγοράζει από τον Έλληνα αγρότη και όχι να έχουν μπει πολυεθνικές και σου λένε είσαι ρατσιστής, είσαι χρυσαυγίτης, είσαι ομοφοβικός. Όχι, ούτε χρυσαυγίτης είμαι, ούτε ναζιστής είμαι, ούτε ομοφοβικός είμαι. Είμαι απλά Έλληνας. 100% Έλληνας. Και δεν θαυμάζω ούτε Γερμανούς, ούτε Τούρκους, ούτε Εβραίους, ούτε Αμερικάνους. 100% Έλληνας. Και υποστηρίζω τον αδικημένο ελληνικό λαό. Εντάξει, ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας για να μην μας βάζετε όλους μαζί με σε ένα τσουβάλι. Και επειδή πολλοί μου λέτε, γιατί δεν καλείς το Χίψη Κασιδιάρη για συνέντευξη. Τον έχω πάρει τηλέφωνο τον Κασιδιάρη και άμα θέλει ας το διαψεύσει. Και του έχω πει, έλα να κάνουμε συνέντευξη, να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να μας πεις τι έχει συμβεί. Και ενώ μου είχε πει ότι θα βγει στην εκπομπή όταν αποφυλακιστεί και όταν μπορέσει και άμα μπορέσει, γιατί δεν ήθελε να δημιουργήσει, λέει, πρόβλημα στη δικογραφία του και σε αυτά, τον βλέπω και βγαίνει στο Real. Και βγαίνει σε άλλους δημοσιογράφους και μιλάει. Στους άλλους βγαίνει και μιλάει. Σε μένα και δεν έρχεται να μιλήσει. Ρωτάω, για ποιο λόγο? Μα τον έχω καλέσει και είπε ότι θα βγει. Γιατί δεν βγαίνει? Εδώ είμαι εγώ και θέλω να συζητήσουμε. Να μας πει τι έχει γίνει με τη Χρυσή Αυγή. Τι έχει γίνει με τον εθνικιστικό χώρο. Για ποιο λόγο υπήρξαν αυτές οι υποθέσεις ανοιχτές και αυτές οι καταγγελίες? Για ποιο λόγο? Δεν βγαίνει σε μένα. Βγαίνει σε έναν άλλον εκεί πέρα που δεν το ξέρω τον κύριο, μπορεί να κάνει πολύ σωστά τη δουλειά του. Βγαίνει στο Real, βγαίνει δεξιά-αριστερά. Μπορώ να καταλάβω. Για ποιο λόγο? Αλλά μην μου λέτε ότι δεν έχω κάνει πρόσκληση. Έχω κάνει πρόσκληση και το γνωρίζει. Και το έχει παραδεχθεί και η δικηγόρος του σε μια συνέντευξη που έχει δώσει και με βρίζει. Γιατί είχα πει κάποια πράγματα συγκεκριμένα για τη δικηγόρο. Να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας, θέλω, γιατί μου στέλνετε μηνύματα. Έτσι, πάμε τώρα στον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος είναι ο πολιτικός προδότης που έχει καταδικάσει τους εθνικιστές και τους πατριώτες. Και έχει καταδικάσει ο Αντώνης Σαμαράς και άλλους Έλληνες πολίτες. Και έχει καταδικάσει και τους αγρότες. Ο Αντώνης Σαμαράς, πρώτα απ' όλα, είναι αυτός που έφερε την αύξηση της φορολογίας. Αυτή τη φορολογική επιβάρηση των αγροτών με σταδιακή κατάργηση ευνοϊκών καθεστώτων και υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές για το αγροτικό εισόδημα. Ο Σαμαράς το έκανε αυτό. Γιατί είδα χθες τον Ανεστίδη, ο οποίος ήταν στα μπλόκα και φώναζε και τσίριζε μαζί με τον Μόσχο και μαζί με τους υπόλοιπους, ότι τους αδικούνε και ότι τους κάνουνε. Και τώρα ο Μόσχος έχει πάει με τον Τσίπρα υποψήφιος και ο Ανεστίδης λέει θα κατέβει με τον Σαμαρά. Πάλι να τον ακούσουμε λίγο, που λέει ότι είναι νεοδημοκράτης και δεν τρέπεται. Είμαι ακόμα, λέει, Νέα Δημοκρατία. Ο άνθρωπος που ήταν στα μπλόκα. Ο άνθρωπος που έλεγε να βάλουμε τα ματζούνια να μην πω πού, στον Πρωθυπουργό. Βάλτονα που λέει είμαι Νέα Δημοκρατία και δεν τρέπεται. Δεν τρέπεται, ρε φίλε, ο άνθρωπος. Και μου λέτε εσείς για τους αγρότες. Να σας πω τι έχει κάνει ο Σαμαράς γενικά για τους αγρότες. Και τι ψέματα έχει πει. Και τι έχει ξεχάσει από ό,τι φαίνεται ο Ανεστίδης. Που θέλει να κατέβει μαζί του.
1: Γιατί αυτό που είναι σήμερα δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Είπα τι είναι. Και πρέπει να ανασυγκροτηθεί εκ βάθρων με τους παλιούς τους ψηφοφόρους, με τους παλιούς νοικοκυρέους που λέγεται κόμμα των νοικοκυρέων. Και σήμερα γίναμε κόμμα των Πατσαξίδων και του Κουκουλώματος. Σας μιλώ ειλικρινά. Ότι μιλάμε νεοδημοκράτες, γιατί παραμένουν νεοδημοκράτες, άσχετα αν θα στηρίξω άλλο κόμμα, και κάποιοι ντρέπονται να πούνε ότι ανήκουν στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Σας μιλώ ειλικρινά ότι μιλάμε νεοδημοκράτες, γιατί παραμένουν νεοδημοκράτες, άσχετα αν θα στηρίξω άλλο κόμμα. Δημοκράτες, γιατί παραμένουν νεοδημοκράτες, άσχετα αν θα στηρίξω άλλο κόμμα.
0: Άκου τι λέει ο άνθρωπος. Παραμένω νεοδημοκράτης, άσχετα που θα στηρίξω άλλο κόμμα. Βγάζει κανένα άκρη? Παραμένω νεοδημοκράτης, λέει, και θα στηρίξω άλλο κόμμα. Δεν βγάζει άκρη. Ο άνθρωπος δεν είναι καλά.
1: των Βαταξίδων και του Κουκουλώματος. Σας μιλώ ειλικρινά ότι μιλάμε νεοδημοκράτες, γιατί παραμένουν νεοδημοκράτες, άσχετα αν θα στηρίξω άλλο κόμμα, και κάποιοι ντρέπονται να πούνε ότι ανήκουν στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Το συναντώ καθημερινά στους συμπολίτες μου, στην περιοχή μου, στην γύρω περιοχή, γιατί όλοι με ξέρουν, και μιλάω με όλη την Ελλάδα. Είναι ένα μήνυμα προς τον Πρωθυπουργό ότι πρέπει να συμμαζέψει αυτό το κυριλέ και αυτό τον εγωισμό και αυτό το... πώς θα το ονομάσω, την αλαζονία. Γιατί όλοι αυτοί που έχει μαζέψει γύρω του, αν ψάξετε παλιά βιντεάκια, γιατί το TikTok έχει γίνει πλέον στην καθημερινή, ένα δεξιό εργαλείο, ο καθένας βλέπει. Το τι βρίσιμο έριχναν όλοι αυτοί που τους έχει δίπλα του, τον Πρωθυπουργό και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, εγώ είμαι μονίμο αρχηγός, δεν πω τους έχω πάρει. Να ταυτιστώ με κάποιον δηλαδή που με έβριζε, με έλεγε κλέφτη. Λέει το Άδωνης τον είπε ότι είμαι πιο καθαρός ο Τσίπρας. Μα αυτός δεν αποκαλούσε τη Νέα Δημοκρατία, όποιος ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία και Πασόκ ψηφίζει τους κλέφτες. Δεν τα βλέπει ο κόσμος. Δεν τρέπεται αυτά που λέει. Δεν κοιτάζονται στο καθρέφτη. Και οι περισσότεροι από ό,τι βλέπω οι βουλευτές έχουν γίνει γυρολόγοι. Να τρέξουν να είναι επαγγελματίες, γυρολόγοι, να πάνε να πιάσουν σε μια θέση σε όποιο κόμμα τι να βγουν.
2: Κύριε Αναστήτη, τώρα όμως επειδή εκπαιδευτήκατε. Τώρα εκφράζεστε πολιτικά, πολύ καλά κάνετε. Όλοι οι πολίτες πρέπει να εκφράζονται πολιτικά. Κομματικά, ο καθένας με την επιλογή του. Αλλά τώρα εκφραστήκατε και κομματικά. Δηλώσατε ευθέως ότι αν τυχόν πολιτικατεύει κατά τις εκλογές με κόμμα ο κ. Σαντός Σαμάς, θα βρεθείτε μαζί του. Ο καθένας με την επιλογή του. Αλλά τώρα εκφραστήκατε και κομματικά. Δηλώσατε ευθέως ότι αν τυχόν πολιτικατεύει κατά τις εκλογές με κόμμα ο κ. Σαντός Σαμάς, θα βρεθείτε μαζί του.
0: Θα κατέβει, λέει ο Αναστήτης, με το Σαμαρά. Και ο Μόσχος κατέβηκε με το Τσίπρα. Τρεις λαλούν και δυο χορεύουν. Ο Σαμαράς δεν ήταν αυτός που έφερε την αύξηση της φορολογίας στο αγροτικό εισόδημα, ρε Αναστήτη. Ο Σαμαράς δεν κατήργησε και δεν περιόρισε τα φορολογικά σας προνόμια για όλους τους επαγγελματίες αγρότες με την υποχρέωση τήρησης βιβλίων εσόδων-εξόδων. Ο Σαμαράς, ρε Αναστήτη, που έθελε ο τυφλής και πας και εσύ για την καρέκλα, δεν έφερε την αύξηση του κόστους παραγωγής και υπήρξαν αλλαγές στη φορολόγηση του αγροτικού πετρελαίου και γενικότερα αυξήσεις σε εισροές. Και βγαίνατε τότε και λέγατε οι αγρότες ότι μείωσε το εισόδημά σας ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς ως πρώην πρωθυπουργός, ως πρωθυπουργός βασικά, δεν μίλησε για περιορισμένη ρευστότητα και η κρίση τότε και η δυσκολία πρόσβασης στους τραπεζικούς δανεισμούς και οι καθυστερήσεις στις πληρωμές σας δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα. Και δεν μπορούσατε να εκμεταλλευτείτε αυτά που θέλατε. Και πες μας, ρε Αναστήτη, δηλαδή, που θα κατέβεις με το Σαμαρά. Για ποιο λόγο, εφόσον ο Σαμαράς είναι καλός, κατεβαίνατε στα μπλόκα το 2014 και το 2013. Από το 2012 μέχρι το 2015 ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδας ο Αντώνης Σαμαράς. Και το 2013 και το 2014 πραγματοποιήθηκαν αγροτικές διαμαρτυρίες και μπλόκα. Και είχατε βασικά αιτήματα που λέγανε μείωση της φορολογίας, μείωση του κόστους παραγωγής. Τότε ήταν καλός ο Σαμαράς ή όχι? Και αν ήταν καλός, γιατί κατεβαίνατε στα μπλόκα? Και γιατί κλείνατε τους δρόμους? Εσείς οι αγρότες, ρε Αναστήτη, τα ξέχασες αυτά? Να στα υπενθυμίσω εγώ. Νόμος 41-10 του 2013, Αναστήτη, τον έφερε ο Σαμαράς. Και έτσι καταργήθηκε σταδιακά ο τρόπος φορολόγησης που σας βοηθούσε. Και θεσπίστηκε η φορολόγηση του καθαρού αγροτικού εισοδήματος. Και αυξήθηκαν και οι υποχρεώσεις για τήρηση λογιστικών στοιχείων και για πολλές αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Στη φορολογία αγροτεμαχίων με τον έμφυα, ο Σαμαράς δεν ήτανε, που εισήχθη φορολόγηση της αγροτικής γης μέσω του νέου συστήματος τότε ενιαίου φόρου ακινήτων μαζί με το Βενιζέλο. Ποιος ευθύνεται για τις αλλαγές στην επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου? Ο Σαμαράς. Τα ξεχνάτε αυτά όμως. Ο Σαμαράς, ο οποίος είναι αποδεδειγμένα ψεύτης. Και θα σου πω γιατί είναι αποδεδειγμένα ψεύτης. Βάλε το ηχητικό. Βάλε το ηχητικό. Με ηχητικά θα μιλάω εγώ. Εσείς μιλάτε χωρίς στοιχεία, εγώ μιλάω με στοιχεία.
3: Ρητά και κατηγορηματικά αποκλείω κάθε συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ. Στην κυβέρνηση θέλουν τριών ειδών συμφέροντα. Πρώτον, το θέλει τη συγκυβέρνηση το ίδιο το ΠΑΣΟΚ για να πέσει στα μαλακά και για να μην ψάξουμε τις τεράστιες ευθύνες τους που μας έφεραν στο μνημόνιο. Νομίζουν ότι θα γλιτώσουν, αλλά δεν θα γλιτώσουν. Δεύτερον, τη συγκυβέρνηση τη στηρίζουν όλα εκείνα τα συμφέροντα και όλες εκείνες οι συντεχνίες που δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα στην Ελλάδα. Και όσο το ΠΑΣΟΚ είναι στα πράγματα, ακόμα και με δεύτερο ρόλο στην κυβέρνηση, έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Τρίτον, τη συγκυβέρνηση τη θέλουν όλες αυτές οι δυνάμεις, μέσα ή έξω από την Ελλάδα, που θέλουν μια κυβέρνηση αδύναμη και μια κυβέρνηση ελεγχόμενη. Δεν μπορούμε να βγούμε, φίλες και φίλοι, από την ύφεση μαζί με εκείνους που μας έφεραν στην ύφεση. Δεν μπορούμε να πούμε την αλήθεια στο λαό μαζί με εκείνους που κορόιδεψαν το λαό. Όσοι θέλουν συγκυβέρνηση με τον ΠΑΣΟΚ είναι για να μην αλλάξει τίποτα, για να διασωθεί αυτό που χρεοκόπησε και για να σωθούν εκείνοι που μας χρεοκόπησαν.
0: Αρεστίδη! Ο Σαμαράς η κυβέρνηση με τον Βενιζέλο δεν έκανε. Και όλοι εσείς οι Σαμαρικοί. Η κυβέρνηση με τον Βενιζέλο δεν έκανε, ρε. Πάμε στο επόμενο ψέμα. Έλα, δώσε και το επόμενο ψέμα του Σαμαρά. Δώσ' το. Όλα τα ψεματάκια του θα τα βάλουμε σιγά-σιγά. Έλα. Δώσε να θυμηθείτε τι εστί Αντώνη Σαμαράς. Οι 91 συμφεροντολόγοι ακούνε. Μελετόπουλε, ακούς ή άλλαξε συχνότητα.
4: Για να σας το πω απλά. Όχι ξανά μείωση μισθών, όχι νέοι φόροι και όχι οριζόντιες περικοπές στις συντάξεις. Αυτό είναι το πρόγραμμά μας.
0: Αυτό ήταν το πριν.
4: Όχι άλλες μειώσεις μισθών και συντάξεων, όχι άλλοι φόροι. Και ακόμα προβλέπετε ότι τα μέτρα αυτά είναι τα...
0: Αυτό είναι το μετά.
4: Τελευταία επώδυνα μέτρα. Δηλαδή τα τελευταία που αφορούν περικοπές μισθών, συντάξεων και κοινωνικών επιδομάτων. Τα τελευταία επώδυνα μέτρα. Δηλαδή τα τελευταία που αφορούν περικοπές μισθών, συντάξεων και κοινωνικών επιδομάτων. Τα τελευταία.
5: Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα.
0: Ναι σε όλα είπε. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται άλλους ψευτοσωτήρες που λένε ναι σε όλα. Καταλάβατε? Όσο και αν το παίζουν τα κανάλια, όσο και αν το παρουσιάζουν σαν σωτήρα, όσο και αν βγαίνουν οι νεοδημοκράτες και σας λένε ότι θα υπάρξει πρόβλημα και ότι το νέο κόμμα θα φέρει αλλαγές, χαζομάρες, προσπαθούν να εγκλωβίσουν σε ένα νέο κόμμα Σαμαρά όλους τους δυσαρεστημένους νεοδημοκράτες που φεύγουν από το Μητσοτάκι για να συγκυβερνήσουν μετά τις εκλογές. Μην πέφτετε σε παγίδες, ξέρω τι σας λέω. Πάμε παρακάτω με τον αποδεδειγμένα ψεύτη. Δώσε.
6: Στα δύσκολα, ένας λαός κοιτάζει πίσω του. Και όταν δει μια τόσο μεγάλη ιστορία, δεν έχει παρά να κοιτάξει με θάρρος και αποφασιστικότητα μπροστά.
0: Ακούστε πρόλογο.
7: Είπα και μια λέξη που δεν μου αρέσει αυτό, τη λέξη δυσπιστία. Οι νέοι, νομίζω αυτοί όλοι,
8: ασφαλώς,
7: πέρα από την ανεργία, πέρα από την έλλειψη εμπιστοσύνη στο μέλλον, δυσπιστούν απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Για μερικούς αυτό γίνεται δυσπιστία στη δημοκρατία, το οποίο είναι λάθος, αλλά έτσι συμβαίνει και αυτό.
8: Να σας πω
7: για
8: κάτι.
7: Για να επιστρέψω στην αρχή της συζήτησής μας. Αλλά δυστυχώς δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί η δυσπιστία αυτή.
8: Εγώ σήμερα μπορώ να του υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο WiFi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο.
7: Μάλιστα.
8: Αυτό είναι.
7: Να πρέπει να το κάνει τώρα που το πατέρα μου.
8: Το κάνω. Μα και γι' αυτό το είπα.
7: Ναι.
8: Θα γίνει. Και το έχω ψάξει για να το πω. Εγώ σήμερα μπορώ να του υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο.
7: Είναι... Να πρέπει να το κάνει τώρα που το παγκόσμιο.
8: Το κάνω. Μα και γι' αυτό το είπα.
7: Ναι.
8: Θα γίνει. Και το έχω ψάξει για να το πω.
9: Στάρεις παραμύθια και είναι η αλήθεια. Μα κοστίζει ακριβά.
0: Δωρεάν Wi-Fi, το υποσχέθηκε και θα το κάνει και το πιστέψατε. Και άλλα πράγματα υποσχέθηκε. Μελετόπουλε, ακούς. Ο Μάζης ακούει, ο Γρίβας ακούει. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που θα κατέβει υποψήφιος με τον Σαμαρά, ο Βερβεσός, Βερσεβός, πώς τον λένε. Βερβεσός, ακούει. Οι υπόλοιποι, η Μπαλτζόη, ακούς, ή κουφάθηκες από τα γεράματα. Για άκου τι έλεγε εδώ ο Σαμαράς, που προσπαθείτε να μας περάσετε το μήνυμα, δεν τρέπεστε λιγάκι. Αξιωματικοί καθηγητές, αναλυτές, πανεπιστημιακοί, δικηγόροι, νοσοκόμοι και όλοι οι υπόλοιποι, ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα σώσει την Ελλάδα. Δεν τρέπεστε να λέτε αυτό το πράγμα. Μεγάλοι άνθρωποι είστε, ρε, οικογένειες έχετε. Αύριο μεθαύριο τα παιδιά θα μεγαλώσουν και θα μάθουν το τι κάνατε. Ρε, οι νέες γενιές σας βλέπουν και γελάνε. Οι νέες γενιές λένε, καλά ρε, είστε σοβαροί. Και βγαίνετε και στα κανάλια και κάνετε δηλώσεις και δεν τρέπεστε. Δεν τρέπεστε. Βάλε ρε να ακούσουμε τι έλεγε εδώ πέρα τρελαντώνεις τώρα. Βάλε, βάλε εδώ πέρα. Βάλε, γιατί το όριο μνήμης του Έλληνα πολίτη είναι μέχρι 4 χρόνια.
10: Μας λένε ότι θα σκίσουν τα μνημόνια. Εγώ σας λέω ότι τα σκίζω τα μνημόνια επί 2 χρόνια, μήνα-μήνα, εβδομάδα-εβδομάδα, μέρα-μέρα, σελίδα-σελίδα, λεπτό-μελετό.
0: Τα έσκισε τα μνημόνια, για πείτε μας. Τα έσκισε. 2 χρόνια τα σκίζει, έλεγε τότε. Πριν 12 χρόνια έλεγε τα σκίζω εδώ και 2 χρόνια. Εγώ σου λέω ότι ακόμα τα σκίζεις. Ακόμα τα σκίζεις. Δηλαδή 12 χρόνια πριν έκανε αυτή τη δήλωση και 2 χρόνια που έσκιζε τότε τα μνημόνια. 14 χρόνια 91 συμφεροντολόγημα. Ακούτε, 14 χρόνια σκίζει τα μνημόνια ο Σαμαράς. Μήπως δεν μπορεί. Έχει Πάρκινσον. Τον πονάνε τα χέρια και δεν μπορεί. Τι έγινε. Κάνα καλσόν μπορεί να άσκησε. Τα μνημόνια δεν νομίζω να τα άσκησε. Κάνω λάθος. Όχι. Αβαβάει καθηγητές. Αβαβάει αναλυτές. Αβαβάει αξιωματικοί. Αβαβάει όλοι όσοι βρήκαν ευκαιρία και πάνε για μια καρεκλίτσα στη Βουλή. Ούτε 1% δεν θα πάρετε. Εντάξει, και θα ξεφτυλιστείτε. Οι μεγαλύτεροι τζογαδόροι στην Ελλάδα τέτοιο κουβά δεν θα έχουν πάει. Βγήκατε να μας πείτε ότι ο Σαμαράς θα ζώσει στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι θα κάτσω εγώ με σταυρωμένα χέρια να σας κοιτάω να λέτε τα παπατζηλίκια σας. Δεν καταλάβατε τίποτα ακόμα. Και δεν έχετε δει τίποτα ακόμα.
10: Μας λένε ότι θα σκίσουν τα μνημόνια. Εγώ σας λέω ότι τα σκίζω τα μνημόνια επί 2 χρόνια, μήνα-μήνα, εβδομάδα-εβδομάδα, μέρα-μέρα, σελίδα-σελίδα, λεπτό-μελετό.
0: Τέτοιο σκίσιμο πρώτη φορά βλέπω. Τέτοιο σκίσιμο, τρομερό. Θα σας έλεγα τώρα τι άλλο έσκησε, αλλά τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Μαζί του, λέει, θα κατέβει υποψήφια. Ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά ακούγεται. Η Ναταλή Κάκαβα. Ναταλή Κάκαβα. Η οποία τι είναι, μια τηλεπαρουσιάστρια. Και είναι, λέει, και δημοτική σύμβουλος. Μια τηλεπαρουσιάστρια που είχε μια εκπομπή με έναν Γρηγόρη κάπου στην τηλεόραση. Και μάλλον να πούμε με τον Γρηγόρη και μάλλον με την καινούριου. Μια τηλεπαρουσιάστρια. Δηλαδή ο Σαμαράς θα σώσει την Ελλάδα με τηλεπαρουσιάστριες. Που μαλώνανε με την καινούριου για το διαζύγιο. Το καταλαβαίνετε. Βάλε να ακούσουμε, ρε, κάποιες δηλώσεις της Ναταλή Κάκαβα. Για να δούμε τι άποψη έχει για την πολιτική, τι άποψη έχει για την Ελλάδα και σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ναταλή Κάκαβα την ώρα που καίγεται η Ελλάδα, την ώρα που ο Έλληνας δεν έχει να φάει, την ώρα που η πυροσβεστική τρέχει με τις μάνικες και με τα ελικόπτερα με τα καναντέρ να σβήσουν φωτιές, την ώρα που γίνεται ο κακός χαμός που εξαγοράζουν ξένες δυνάμεις τα πάντα στην Ελλάδα, την ώρα που γίνονται συγχωνεύσεις στα δίκτυα ίδρευσης για να μπορέσουν να ξεπουλήσουν γενικά όλο το δίκτυο της ίδρευσης σε συγκεκριμένους ιδιώτες και να υπάρξει ιδιωτικό νερό, την ώρα που βγαίνουν εδώ πέρα ανυψιοί και κάνουν συνεντεύσεις, την ώρα που βλέπουμε εδώ πέρα να πηγαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, την ώρα που δίνουν αυξήσεις σε μητροπολίτες, σε δημάρχους, αντιδημάρχους, σε φωτογράφους και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Την ώρα που Ερντογάν θέλει να πάρει το μισό Αιγαίο και θέλει να βάλει μέσα στον ΟΑΣΕ το ψευδοκράτος ως παρατηρητή, πού είναι η Ναταλή Κάκαβα που θα κατέβει υποψήφια με το Σαμαρά και θα σώσει την Ελλάδα? Βάλε να την ακούσουμε.
11: Λοιπόν, η θάλασσα είναι καταπληκτική. Το νερό δροσερό, δεν το λες, φυσικά δεν το λες ζεστό, αλλά δεν το λες και κρύο. Καταγάλανα νερά, πεντακάθαρα. Τα παιδιά βουτήξαν, εγώ βούτυξα. Εντάξει, ο Γρηγόρης γαμπίτσα, αλλά είμαστε ευχαριστημένοι. Είναι μια αρχή. Τι το καλύτερο. Νιώθεις μια κάθαρση, ρε παιδί μου. Νιώθεις ότι φεύγουν όλες οι στενοχώριες όταν μπαίνεις στο νερό. Στο χειμώνα, μέσα στο καταχύμωνα, εντάξει, 6 Γενάρη, παιδιά, και εμείς κολυμπάμε, δείτε εδώ τα νερά. Μαγικά. Και τώρα, μπλουμ. Α, ωραίο. Πολύ ωραίο. Καλή χρονιά. Και να κάνετε έτσι πραγματάκια, μικρά πραγματάκια που σας αρέσουν.
0: Κατάλαβες! Στις θάλασσες και στις ακτές από τον Ιανουάριο είναι. Σκέψου να ξεκίνησε διακοπές από τον Ιανουάριο. Σήμερα που θα είναι. Σε καμιά Μύκονο, σε καμιά Σαντορίνη. Αν πήγαινε για βουτιές τον Ιανουάριο, τώρα που βρίσκεται. Η τελεπαρουσιάστρια του Σαμαρά που θα σώσει την Ελλάδα. Ρε δεν μας παρατάτε όλοι. Ρε δεν μας παρατάτε όλοι. Που έχετε επιστρατεύσει να πούμε όποιον έχει κοινό, χωρίς να είναι κατάλληλος για την Ελλάδα, για να μπορέσετε να πάρετε καμιά ψήφο. Με τηλεπαρουσιάστριες, με τηλεπαρουσιάστριες και τραγουδιστές θα σωθεί η Ελλάδα και ηθοποιούς σαν τον Αθερίδη. Πάμε, δώσε τραγούδι του Σφακιανάκη, τα λέει ο Σφακιανάκης όλα στο τραγούδι. Δεν χρειάζεται, το ίδιο τραγούδι εδώ, ναι, δώσ' το. Και επανέρχομαι τρίτη ώρα με το τραπεζικό. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Τα χαιρετίσματά μας στο Ράδιο Ιωάννινα.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Focus FM 103,6. Με την συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο διενέργειας προωρών εκλογών να μονοπολεί την πολιτική επικαιρότητα, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε σήμερα από την Εύβοια ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τη θητεία της και πως οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 27, καλώντας ταυτόχρονα τον κομματικό μηχανισμό να βρίσκεται στις επάλξεις. Γνωρίζω ότι οι επόμενοι μήνες μετά την Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης είναι εκλογικοί μήνες. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να γίνουν εκλογές, τόνισε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών απέκλεισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή τους, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλώντας στην ΕΡΤ. Χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά ως το παλιό προσωπικό της χώρας, λέγοντας ότι και οι δύο κυβέρνησαν και απέτυχαν. Ο βουλευτής Μαγνησίας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης και η βουλευτής Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη συνέχισαν τον χορό των αποχωρήσεων από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαν προηγηθεί 2 παραιτήσεις του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας και του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του κόμματος. Δεν συμμετέχει στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Φάμελος μιλά για απαράδεκτη μεθόδευση. Μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη αυτήν την ώρα στο μελιδοχώρι Ηρακλείου. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν σπεύσει και επιχειρούν στο σημείο, ενώ σηκώθηκαν και ένα αέρια μέσα. Οριοθετήθηκε στο μεταξύ η φωτιά σε αγροδασική έκταση στον Κολυνδρό Πιερίας. Έσβησε η φωτιά στο φράγμα της Θέρμης. Προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του στην τρίτη τακτική ανακρίτρια, κρίθηκε και ο 24χρονος που κατηγορείται για την φωνική εμπιστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Ο 24χρονος φέρεται να παραχώρησε το διαμέρισμά του στους δράστες ως κρυσφύγετο. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 69χρονο άντρα που αγνοείται στον Θερμαϊκό μετά την ανατροπή της βάρκας την οποία επέβαινε μαζί με την 67χρονη σύζυγό του, η οποία κατάφερε να σωθεί κολυμπώντας. Η βάρκα και προσωπικά του αντικείμενα εντοπίστηκαν στην περιοχή του ναυαγίου της Επανομής.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Αύριο Πέμπτη σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ζεστός καιρός με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Θεσσαλονίκης ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, στα ορεινά ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι με εντάσεις 2 έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
6: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά.
8: σπάσει ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
11: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
10: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
11: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
12: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
10: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
13: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
14: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
15: Τι έχω να πω για αυτούς. Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις. Φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
16: του. Τη μέση
15: του,
16: οδό.
15: Ακριβώς.
16: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
15: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε περασμένης ηλικίας ας πούμε αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος.
17: Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
18: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα, δηλαδή.
17: Ποια δημοκρατία?
18: Δεν υπάρχει.
17: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και ως πού η δημοκρατία είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
18: Δεν έχει ο λαός ευθύνες του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
17: Όχι.
18: Στους πολιτικούς.
17: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες στένε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
18: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
17: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
18: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
17: Δεν πειράζει.
18: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικός.
17: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι ο Στέλιος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
16: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιά στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
19: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
16: Τι να του πω.
19: Στα 67 του.
16: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούνε να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό, γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
20: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Notos News στη Ρόδο, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα 98 και 4 στα Ιωάννινα. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη τον τραπεζικό. Καλησπέρα Δημήτρη.
21: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
20: Τι κάνεις, πώς είσαι?
21: Πόσες υποθέσεις διαφθοράς έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία στα 7 χρόνια που κυβερνάει?
20: Δεν σε ακούμε καθαρά, Δημήτρη, για κάποιο λόγο.
21: Τώρα μου ακούς?
20: Ναι, αλλά πολύ σιγά, για κάποιο λόγο λίγο πιο δυνατά. Μπορείς λίγο πιο κοντά το τηλέφωνο?
21: Ναι. Τώρα, τώρα ακούγομαι.
20: Τώρα καλύτερα, ναι.
21: Ξέρεις για πόσες υποθέσεις διαφθοράς μέσα στα 7 χρόνια είναι υπεύθυνη η Νέα Δημοκρατία?
20: Για πόσες?
21: Για 148. Έχει κάνει 148 υποθέσεις διαφθοράς και μία είναι ξεχωριστή από την άλλη. Δεν μπορούμε να σου διαβάσω τον κατάλογο, γιατί θα μας φάει όλη την ώρα. Και ταυτόχρονα, μια και μιλάμε για αλλαγή καθεστώτος, δεν έχουμε λάβει υπόψη μας ένα παράγοντα που είναι σημαντικό στην ελληνική ιστορία, τον τεκτονισμό. Η μεγαλύτερη στοά είναι η Βουλή. Έτσι δεν είναι? Που τη λένε και περιστήλιο. Περιστήλια λένε και τις μασονικές στοές. Και τη Βουλή περιστήλιο τη λένε. Το Δεκέμβρη του 25 που πέρασε έγινε μια εκδήλωση στην Αθηναϊκή Λέσχη που βρίσκεται στην Οδό Πανεπιστημίου. Η Αθηναϊκή Λέσχη ελέγχεται από τέκτονες. Ποιοι ήταν εκεί και προσκεκλημένοι σε αυτή την εκδήλωση? Άκου τώρα και θα βρίξεις. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Έχει σχέση η Εκκλησία με τον τεκτονισμό?
20: Ο Τζερόνυμο.
21: Ο Τζερόνυμο.
20: Ο Τζέρι, ο γνωστός Τζέρι.
21: Ναι. Ο Γεωργιάδης, ο Βορύδης, ο Αυγενάκης,
20: όλο το παρεάκι,
21: ο Καραμαλής, ο Σαμαράς, όπως καταλαβαίνεις, όλοι αυτοί δυστυχώς ή ευτυχώς είναι τέκτονες. Κοίτα, εγώ έχω μια περίεργη αντίληψη για τον τεκτονισμό. Δεν είναι όλοι τέκτονες ανθέληνες. Και η Φιλική Εταιρεία Τεκτονική ήταν, το λέει ο Ξάνθος στα απομνημονεύματά του και μάλιστα στον πρώτο τόμο, ότι σκεφτόμαστε να διδύσουμε μια εταιρεία στα πρότυπα του ελευθεροτεκτονισμού.
20: Άρα τι, είσαι υπέρ?
21: Ε?
20: Είσαι υπέρ?
21: Όχι, είμαι ουδέτερος.
20: Αυτό μας έλειπε, να είσαι υπέρ του Τζέρι.
21: Όχι, είμαι ουδέτερος, γιατί ο Κόρδικτον, ο οποίος ήταν μασόνος 33ου βαθμού, έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην απελευθέρωση της Ελλάδος από τους Τούρκους. Όταν έγινε η ναυμαχία του Ναυαρίνου, ο Ιμπραήμ δεν έφυγε από την Πελοπόννησο. Στο Γενάρη του 27, του 1827, ήρθε εδώ ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος που έκοψε και το πρώτο νόμισμα. Αλλά δεν είχε φύγει όμως ο Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο και μάλιστα προσπαθούσε να επικύσει την Πελοπόννησο με Αιγύπτιους. Έφερνε συνεχώς Αιγύπτιους. Και έτσι ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος αναγκάστηκε να πάρει την πρωτεύουσα από τον Ναύπλιο και να τη μεταφέρει στην Αίγινα. Εκεί λοιπόν έκοψε το πρώτο νόμισμα που ήταν ο Φίνικας με τη βοήθεια των Ροτσάιλντ. Πήγε στους Ροτσάιλντ στο Παρίσι και του δώσανε μηχανήματα για να κόψει το μόνο νόμισμα που ήταν εθνικό. Η δραχμή ήταν ένα τοπικό ιδιωτικό νόμισμα. Γιατί το έκοβε η Τράπεζα της Ελλάδος που είναι ιδιωτική. Έτσι. Ο Καποδίστριας λοιπόν, που ήταν και ο πρώτος τέκτονας κι αυτός, αναγκάστηκε να πάρει την πρωτεύουσα της Ελλάδος για να την πάει στην Αίγινα. Το καλοκαίρι του 28 ο Κόρδικτον έφυγε και πήγε στην Αίγυπτο, γιατί οι Άγγλοι θέλανε ένα μικρό κράτος για να ελέγχουν το Σουέζ και μέσω του Σουέζ να ελέγχουν τις αποικίες τους. Και πήγε στην Αίγυπτο στο Μοχάμεντ Άλι, τον πατριό του Ιμπραήμ, και του είπε να τον αποσύρει. Και ο Μοχάμεντ Άλι φυσικά, μπρος στην πίεση του Κόρδικτον, τον απέσυρε. Και έφυγε ο Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο και ελευθερώθηκε η Πελοπόννησο. Αυτή είναι η ιστορία αυτή είναι η ιστορία που δεν λένε τα βιβλία τα σχολικά. Φυσικά στην Ναυμαχία του Ναυαρίνου το φθινόπωρο του 1827 οι τρεις ξένες δυνάμεις, οι προστάτες μας, γιατί η Ελλάδα δεν ολοκλήρωσε την Επανάσταση. Και αναγκαστήκαν οι προστάτες μας, Άγγλοι, Γάλλοι, Ρώσοι, να παρέμβουν για να απελευθερώσουν την Ελλάδα. Από τότε μέχρι σήμερα έχουμε προστάτες. Και τώρα κοίτα να δεις πώς συνδέονται τα γεγονότα με σήμερα. Σήμερα λοιπόν έχουμε τις υποκλοπές, οι οποίες πρέπει να τις διδικάσει η ελληνική δικαιοσύνη.
20: Ένα λεπτό, μια άποψη για τη συνέντευξη του Δημητριάδη.
21: Κοίτα, ο Δημητριάδης είναι ένα καρτούν. Έτσι, μην ασχολείσαι. Ξέρουμε ότι είναι ο μπροστινός του Μητσοτάκη.
20: Ο ανιψιός εννοείς.
21: Μπροστινός.

0: εμπορικό,
1: ναι,
0: με καθαρά εμπορικό σκοπό.
1: Αυτό περίμενε, περίμενε. Εγώ πιστεύω ότι ο Ταλ Ντίλιαν μπορεί να λέει κάποια πράγματα. Ότι πούλησε νόμιμα στην κυβέρνηση και ότι η κυβέρνηση αξιοποιούσε. Αλλά εμένα δεν μου φεύγει από το μυαλό, Δημήτρη, το ότι ίσως και ο Ταλ Ντίλιαν να εμπλέκεται και να ξέρει πράγματα και να έχει και αυτός λερωμένη τη φωλιά του. Γιατί δεν γίνεται να το βγάλουμε και αθώο.
0: Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι η Ελλάδα είναι ένα προτεκτοράτο Ισραηλινών και Αμερικάνων. Με αυτή την προϋπόθεση ο Ντίλιαν πούλησε το Predator στην ελληνική κυβέρνηση.
1: Και ποιος μου λέει εμένα, κοίτα, εγώ παρατηρώ και στις υπόλοιπες χώρες τι γίνεται. Το Predator το πούλησαν και αλλού, Δημήτρη. Και με το Predator στις υπόλοιπες χώρες θεωρώ ότι οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ μπορούσαν και αντλούσαν πληροφορίες από όλα αυτά τα κράτη-μέλη.
0: Σωστό.
1: Έτσι, για να το πάμε και πιο παρακάτω. Δεν λέω στην Ελλάδα... Υπήρξαν εδώ πέρα Δημητριάδηδες, Κοντολέων, υπήρξαν πολλοί. Αλλά άμα κοιτάξεις και πίσω από την κουρτίνα, μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ με το Predator που πουλήσαν σε πολλές χώρες, θεωρώ πως μπόρεσαν να αντλήσουν πολλές πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι, γιατί παρακολουθούσαν τους παρακολουθούντες.
1: Γιατί οι πληροφορίες του Predator που αντλούσε η ΕΕ προφανώς όταν χρησιμοποιούσε το λογισμικό, δεν έμεναν μόνο στην ΕΕ, πήγαιναν κι αλλού από ό,τι φαίνεται.
0: Κοίτα, υπάρχει μια ομάδα μυστικών υπηρεσιών στο Ισραήλ, η IDF, και η ομάδα 2800 κατασκεύασε την τεχνολογία του Predator και τη χρησιμοποίησε σαν εργαλείο εκβιασμού για να κρατάει στο χέρι όλους τους πολιτικούς, γιατί το Predator Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει βάλει και η Μοσάτ το χέρι της. Η Μοσάτ, Γρηγόρη, παρακολουθεί όλο το πολιτικό μας σύστημα.
1: Καλά, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Και όχι μόνο το δικό μας.
0: Και όχι μόνο το δικό μας, γιατί είμαστε προτεκτοράτο. Όμως εδώ αντιμετωπίζουμε το Predator σαν εσωτερική εθνική υπόθεση. Και όχι σαν μια υπόθεση διεθνούς κατασκοπίας που είναι, με όλα τα χαρακτηριστικά εθνικής προδοσίας, στα οποία εμπλέκονται διαδοχικές κυβερνήσεις. Ο Ταλ Ντίλιαν, σάρκα, από τη σάρκα των μυστικών υπηρεσιών πληροφοριών του IDF, ξεκαθάρισε ότι αν καταδικαστεί θα πάρει μαζί του μεγάλο τμήμα του πολιτικού κατεστημένου με πρώτο το Μητσοτάκη. Και έτσι η υπόθεση στην Ελλάδα έκλεισε. Καταλαβαίνεις. Εκβιάζει τον Πρωθυπουργό της χώρας. Και ο Πρωθυπουργός κλείνει την υπόθεση στο πίτσι φυτίλι. Είναι δεδομένο όμως ότι και η αντιπολίτευση του ΠΑΣΟ και του ΣΥΡΙΖΑ θα σηκώσουν προσωρινά τους τόνους, αλλά δεν θα τολμήσουν να μπουν στην ουσία του προβλήματος. Δηλαδή το ρόλο που παίζει το Ισραηλινό κράτος στον έλεγχο του πολιτικού, μηντιακού και δικαστικού κατεστημένου στην Ελλάδα είναι μεγάλος. Και δεν θα το κάνουν οι υπεύθυνοι του ΠΑΣΟ και του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι συνυπεύθυνοι στη μετατροπή της χώρας σε Ισραηλινό προτεκτοράτο. Οι συμφωνίες για τη συνεργασία μυστικών υπηρεσιών των δύο χωρών έχουν βάθος 15 ετίας και έχουν δημιουργήσει δεσμούς εξάρτησης της Ελλάδας από το Ισραήλ. Με αυτόν τον τρόπο όμως δημιουργείται μια πανίσχυρη συμμαχία που καλύπτει ένα χώρο από την άκρα δεξιά μέχρι το κέντρο του ΠΑΣΟΚ και το ψευτοαριστερό ΣΥΡΙΖΑ, που είναι μπετόν. Και αυτή η ομάδα είναι σαν να είναι ένα κόμμα, δεν είναι σαν να είναι τρία κόμματα. Ό,τι με νομοσχέδια κατέβασε η Νέα Δημοκρατία, τα ψήφισε το 70% και το 50% το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δηλαδή σαν να συγκυβερνούσαν. Και οι ακροδεξιοί κύκλοι στην Ελλάδα δεν έχουν ασκήσει κριτική, οι ακροδεξιοί, έτσι, που είναι και εκτός Βουλής, δεν έχουν ασκήσει κριτική.

0: πολιτική σε αυτή την προδοτική συμμαχία που μας έχει βάλει κάτω από την πότα του Ισραήλ. Σε κοινοβουλευτικό λοιπόν επίπεδο, αυτοί που μπορεί να ζητήσουν την πραγματική διαλέκαση της υπόθεσης αποτελούν μία μειοψηφία. Η πίεση μπορεί να έρθει μόνο από τη βάση της ελληνικής κοινωνίας, δηλαδή από το λαό. Μην περιμένεις από τους κοινοβουλευτικούς να στρέψουν τα φώτα της δικαιοσύνης στον Πρέντατορ. Γιατί? Γιατί οι Έλληνες πολιτικοί δεν ξεπουλούν απλώς τη χώρα. Επιχειρούν να την αδειάσουν από το περιεχόμενό της. Μετατρέπουν την Ελλάδα από πατρίδα σε χώρο. Ξεπουλούν γη, νερό, ενέργεια, ακτές, βουνά και κάθε δημόσιο αγαθό στο όνομα μιας δίθεν ανάπτυξης που δεν υπηρετεί τους πολλούς, αλλά τα συμφέροντα των λίγων. Οι καιροί απαιτούν ενημερωμένους και ενεργούς πολίτες. Όλη η μεταπολίτευση έχει ένα πειραματόζω, τον ελληνικό λαό. Μας έχουνε η μεταπολίτευση που έγινε μετά τη Χούντα, χρησιμοποιεί τον ελληνικό λαό σαν πειραματόζω. Αυτό φάνηκε και στον COVID. Από την προδοσία της Κύπρου μέχρι σήμερα, σύσσωμο το εγχώριο πολιτικό προσωπικό υπό τις διαταγές των παγκοσμίων εξουσιαστών βάλθηκαν να υλοποιούν το σχέδιο σταδιακής διάλυσης της χώρας. Πρώτα διέλυσαν την παιδεία, ήρεμα, υπόγεια, χωρίς προκλητικές εντάσεις. Μόνο αν ήσουν στο εσωτερικό της εθνικής παιδείας θα καταλάβαινες πού οδηγούν τα βήματα της ένταξής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που οδηγούν αυτά τα βήματα στον αφανισμό της Ελλάδος. Γιατί όταν εμείς ενταχθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μας είπαν αλήθεια. Καταρχάς ενταχθήκαμε με όρους που δεν μπορούσαν να ενταχθούν. Τότε ο Σιμίτης με τα περίφημα swaps, επειδή δεν είχαμε τις προϋποθέσεις να ενταχθούμε, χρησιμοποίησε την απάτη των swaps για να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο μόνος που προσπάθησε να ανακόψει την πτώση της Ελλάδος ήταν ο Αντώνης Τρίτσης. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου με το ιερατείο του τον εξαφάνισαν από το Υπουργείο του. Το μόνο διεθνισμό που δέχομαι, έλεγε ο Αντώνης Τρίτσης, είναι ο ελληνισμός. Και μετά τον δολοφόνησαν. Πλέον η Ελλάδα είναι εταιρεία υπό εκαθάριση. Οι εκτελεστές της, εντός και εκτός κοινοβουλίου, πολιτικοί θεσμοί, ο ελληνικός λαός κοιτάζει άφωνος και αδρανής, πολιτικοί και θεσμοί σφιχταγκαλιασμένοι, σε ένα παιχνίδι θανάτου σε βάρος της Ελλάδας και του ελληνικού λαού. Το παιχνίδι το οποίο δυστυχώς συμμετέχει και ο ελληνικός λαός με την απάθεια και την αδιαφορία του που το χαρακτηρίζουν θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2030, όταν θα έχουν πάρει τα ακίνητα από τους Έλληνες. Οι Αλβανοί, όταν τους κλέψαν τα λεφτά, ξεσηκωθήκανε. Οι Σέρβοι αντιστάθηκαν και πολέμησαν. Οι Βούλγαροι έριξαν την κυβέρνηση σε 24 ώρες, παρακαλώ. Οι Ιταλοί έκοψαν με μαχαίρι το βήχα της Μέρκελ. Οι Έλληνες, οι τεράστιοι, οι καλύτεροι, οι πιο γαμάο του κόσμου, κάθισαν και τους φάγανε τα λεφτά από το χρηματιστήριο. Τους πηδάνε, μας πηδάνε με ένα κάρο μνημόνια. Μας μάδισαν τους μισθούς και τις συντάξεις. Μας πούλησαν τη χώρα και τον πλούτο της. Χάσαμε αγαπημένα πρόσωπα που έφυγαν μετανάστες ή από τον κορονοϊό. Έχουμε την ελπίδα που βασίζεται σε μια πολύ μικρή πλειοψηφία που αντιστέκεται, όπως είναι το Focus και αυτή εδώ η εκπομπή, ότι κάποτε θα ξαναφτιάξουμε μια Ελλάδα γεμάτη φως. Γιατί αυτός είναι ο στόχος της εκπομπής. Τώρα είμαστε στο σκοτάδι. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μας έχει πάει στο σκοτάδι. δεν ξεπουλάνε απλώς τη χώρα. Επιχειρούν να την αδειάσουν από το περιεχόμενό της. Μετατρέπουν την Ελλάδα από πατρίδα σε χώρο. Ξεπουλούν τη γη, το νερό, την ενέργεια, τις ακτές, τα βουνά και κάθε δημόσιο αγαθό στο όνομα μιας δίθεν ανάπτυξης που δεν υπηρετεί τους πολλούς αλλά τα συμφέροντα των λίγων. Θέλουν μια χώρα χωρίς όρια, χωρίς κανόνες, χωρίς αρχές, χωρίς συλλογική μνήμη και χωρίς ενεργούς πολίτες. Και αυτό το έχουν πετύχει. Οι Έλληνες έχουν πάψει να είναι ενεργοί πολίτες. Μια χώρα που οι Έλληνες θα είναι απλοί θεατές στον τόπο τους. Η Ελλάδα όμως δεν είναι οικόπεδο προς εκμετάλλευση. Είναι ιστορία, κοινωνία, πολιτισμός και δικαίωμα των επόμενων γενεών να ζήσουν σε ένα τόπο ελεύθερο και βιώσιμο. Η συζήτηση, ο κύριος Βασίλης Λύκος έκανε μια συζήτηση στην τηλεόραση που περιέγραψε όλα αυτά που συζητάμε τώρα. Εξήγησε το παιχνίδι της κερδοσκοπίας που παίζεται στις πλάτες των πολιτών, εξήγησε τη μείωση της εθνικής κυριαρχίας, εξήγησε το ξεπούλημα της Ελλάδος σε ένα λαό ο οποίος δεν αντιστέκεται. Η ΔΕΗ είναι μέσα στο χρηματιστήριο ενέργειας. Το χρηματιστήριο ενέργειας το ίδρυσε ο Τσίπρας και το λειτουργήσε ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, Τσίπρας-Μητσοτάκης είναι οι δύο πλευρές του ιδίου νομίσματος. Και τώρα μας πουλάνε το παραμύθι ότι είναι αντίπαλοι και θα παλέψουν για την εξουσία στην Ελλάδα, ενώ είναι ακριβώς οι ίδιοι. Πρέπει εμείς από αυτό το ραδιόφωνο να εξηγήσουμε στους ακροατές μας το παιχνίδι που παίζεται στα σκοτεινά υπόγεια των μυστικών υπηρεσιών, των ΣΤΟΟΝ και όλων όσων θέλουν μια Ελλάδα που δεν θα έχει Έλληνες. Γιατί σε λίγο με τους μετανάστες που έρχονται το 2050 θα είναι μια πατρίδα χωρίς Έλληνες, θα είναι μια Ελλάδα χωρίς Έλληνες. Αλλά κανείς δεν αντιστέκεται. Βλέπεις κανέναν να αντιστέκεται?
1: Ναι, εμάς. Εμάς.
0: Δεν άκουσα.
1: Βλέπω εμάς να προσπαθούμε, ναι.
0: Ναι, αλλά εμείς είμαστε μια μικρή ομάδα.
1: Θα γίνουμε μεγαλύτεροι.
0: Που έχουμε καταλάβει πώς λειτουργεί το σύστημα που έχουν φτιάξει οι επικυρίαρχοι και το έχουν επιβάλει στην Ελλάδα. Και εμείς αντιστεκόμαστε με αυτήν εδώ την εκπομπή και μπορούμε να ενημερώνουμε τους ακροατές μας για αυτά που συμβαίνουν και όχι για αυτά που κρύβουν τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το σχέδιο της άρχουσας εξουσίας είναι η κατάργηση κάθε ιδιοκτησίας φυσικών προσώπων με ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το 2030. Σύμφωνα με την ατζέντα του Great Reset του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που έχει ο Μητσοτάκης πάνω στο γραφείο του. Αυτό εφαρμόζει τη μεγάλη επανεκκίνηση ο Μητσοτάκης και έχει το βιβλίο του πάνω στο γραφείο του να το βλέπουν οι δημοσιογράφοι και να δηλώνει στα αφεντικά του ότι εγώ είμαι ένα δουλικό πιόνι που θα εφαρμόσω τις εντολές σας. Αν νομίζουμε πως το ξεκλείσμα του πληθυσμού μεθοδεύεται μόνο μέσω της διάλυσης των δομών υγείας που έχει αναλάβει ο Γεωργιάδης, κάνουμε λάθος. Πανταχώδεν βάλεται ο ελληνικός πληθυσμός. Το νέο νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο τέθηκε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση, κρύβει στις σελίδες του μια σκληρή πραγματικότητα, προκαλώντας κύματα απόγνωσης και οργής στην κοινωνία. Το δραματικότερο σημείο του νομοσχεδίου αφορά όμως τις κυρώσεις. Διακοπή ρεύματος. Εάν ένας καταναλωτής αρνηθεί ή αδυνατεί να πληρώσει τους φόρους αυτούς και συμπληρώνουν 3 συνεχόμενους μηνιαίους λογαριασμούς ή ένα τριμηνιαίο χωρίς εξόβληση, ο πάροχος υποχρεούται να κατεβάσει το διακόπτη. Το ρεύμα δεν θα επανασυνδέεται μέχρι να εξοφληθούν πλήρως όλες οι οφειλές προς τον πάροχο και το Δήμο. Αν ο πολίτης δεν προχωρήσει σε διακανονισμό, ο πάροχος αυτόματα τον διαγράφει από πελάτη και στέλνει τα στοιχεία του στο Δήμο και, για τη βεβαίωση της οφειλής και στην εφορία. Σε πλήρη άγνοια βρίσκεται η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού για τον εφιάλτη που ετοιμάζει η κυβέρνηση των πιο αδίστακτων πολιτικών εγκληματιών μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο ΔΔΕ λέει το 50% των ρολογιών αποκαλύπτεται ρευματοκλοπή. Στα 450 εκατομμύρια είναι το κόστος για τους κανονικούς καταναλωτές. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα μας τελειώσουν με νέα τρομακτικά χαράτσια που θα επιβάλλει η κάθε δημοτική αρχή στο ρεύμα και στα φέρετα.
1: Και στο νερό, περίμενε και στο νερό. Γιατί βλέπω, Δημήτρη, τώρα σε διακόπτω, αλλά πρέπει να το πω. Βλέπω συγχωνεύσεις σε διάφορα δίκτυα ίδρυυσης, εσκεμμένα, όπως εδώ στη Χαλκιδική και στη Θεσσαλονίκη, για να μπορέσουν να συλλέξουν όλες αυτές τις δομές και να τις πουλήσουν μία και καλή σε έναν ιδιώτη και να έχουμε ιδιωτικό νερό.
0: Σωστό. Στην Πορτογαλία, που το νερό έγινε ιδιωτικό, αυξήθηκε 400%. Και αναγκαστήκαν οι Πορτογάλοι και το πήραν πίσω και το ξανακάνανε δημόσιο. Το ίδιο έγινε και στη Γαλλία. Έτσι, εμείς ακολουθούμε, γιατί είμαστε εμείς τα απόνερα. Και ακολουθούμε τους Ευρωπαίους με ό,τι βλακεία, χρησιμοποιώ επίοικη έκφραση, κάνουν αυτοί για να μας τελειώσουν. Θα έρθουν λοιπόν τρομακτικά χαράτσια και θα πρέπει να αντισταθούμε πριν να είναι αργά, πριν μας πάρουν και το τελευταίο κεραμίδι που χτίσαμε με τον Ιδρώτα και τον κόπο μας, είτε το βρήκαμε από τον πατέρα μας. Αυτός ο νόμος που ετοιμάζει η ανθεληνική κυβέρνηση Μητσοτάκη τελειώνει την ιδιοκτησία του ελληνικού λαού για να την παραδώσει στους παγκόσμιους εξουσιαστές, τους Ροτσάιλ. Για ποιους δουλεύει η ΔΕΗ? Για την BlackRock, τον Ροτσάιλ φυσικά. Θέλει αρετή και τόλμη ελευθερία, λέει ο Σολωμός. Και ο Έλληνας όμως είναι ραγιάς. Το σχέδιο της άρχουσας εξουσίας είναι η κατάργηση κάθε ιδιοκτησίας φυσικών προσώπων με ορίζοντα υλιοποίηση το 2030. Είναι πολύ κοντά το 2030, στο 2026. Σύμφωνα με την ατζέντα του Great Reset, του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρου. Στο Παγκόσμιο Οικονομικού Φόρο πέρσι, ο Μητσοτάκης το παρακολούθησε, έχει πάει δύο φορές στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρο. Και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρο κινείται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Τον ΟΗΕ τον ελέγχουν πολυεθνικές και τράπεζες, όπως και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την Ευρωπαϊκή Ένωση την ελέγχει η Επιτροπή των 300. Έτσι. Και πιο ακριβή, στο κέντρο της Επιτροπής των 300 είναι οι 40 πιο μεγάλες οικογένειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν δημιουργήσει τη στρογγυλή τράπεζα των 40 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελέγχουν όλη την Ευρώπη. Δεν χρειάζεται να χρωστάς για να σου πάρουν το σπίτι. Δεν χρειάζεται να έχεις πάρει δάνειο. Θα είναι τόσο μεγάλες οι χρεώσεις που δεν θα βγαίνουν από το μισθό σου και τη σύνταξή του. Η επιλογή της χώρας μας μέσω των εθελόδουλων κυβερνήσεων και του συνόλου του αποκαλούμενου πολιτικού συστήματος της χώρας ήτι μια δράκα απαταιώνων και ληστών που λιμένονται τη χώρα, εξαθλιώνουν και εξοντώνουν το λαό. Όπως λέει η έκθεση του Πολ Πόρτερ από το 1947. Ο Πολ Πόρτερ ήρθε εδώ για να μοιράσει την Αμερικάνικη βοήθεια το 1947 και έχει γράψει μια έκθεση. Η έκθεση αυτή, άμα τη διαβάσεις, νομίζεις ότι είναι σημερινή. Έτσι. Είναι ένα πείραμα. Η φαρπαγής ολόκληρης της χώρας, έδαφος, υπέθαβος, αέρας και θάλασσα, που δεν είναι τυχαία, με την ταυτόχρονη εξαθλίωση και εξόντωση του γηγενούς πληθυσμού, ο οποίος θα αντικατασταθεί από μετανάστες. Η γεωφυσική μας θέση καθιστά τη χώρα πεδίο διεκδίκησης της άρχουσας ελίτ παγκοσμίως. Για να πετύχουν την ολοκληρωτική φαρπαγή της χώρας και την καταλύστευση και ιδιοποίησή της, διέπραξαν μια σειρά εγκλήματα. Μεταξύ αυτών είναι η είσοδος στο ευρώ, η κατάργηση της δραχμής, η πλασματική εμφάνιση δημοσίου και ιδιωτικού χρέους, η εκποίηση κρατικών επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας με αιχμή την εκαθάριση του Εθνικού Αεροφορτεφορέα της Ολυμπιακής Αεροπορίας, δηλαδή το κλείσιμο των λιγνητορυχείων, η δυσβάστακτη φορολογία, η πολυνομία, η παράτυπη μετανάστευση σε βαθμό επικιστικής απόβασης, η εξαγωγή 1,5 εκατομμύριων νέων ανώτερους και ανώτερης μόρφωσης στο εξωτερικό, η σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέου και η εκχώρηση βασικών δομών και λειτουργιών του κράτους σε ιδιώτες. Ιδιωτικοποιούν τα πάντα. Σε λίγο δεν θα υπάρχει τίποτα κρατικό. Θα πηγαίνουμε στο νοσοκομείο και θα είναι ιδιωτικό. Και όποιος δεν έχει χρήματα που τα χρήματα τότε θα είναι αόρατα, γιατί το ψηφιακό έρχεται το ψηφιακό νόμισμα αλλοταχώς. Το ψηφιακό νόμισμα δεν είναι εδώ νόμισμα. Είναι ένα πρόγραμμα υποδούλωσης του λαού. Είναι πρόγραμμα, δεν είναι νόμισμα. Δηλαδή δεν θα ελέγχουμε τι έχουμε στην τσέπη μας. Στην τσέπη σου τώρα έχεις 150 ευρώ και μπορείς να πας να ψωνίσεις ό,τι θέλεις με αυτά τα 150 ευρώ. Κανείς δεν σε ελέγχει. Δεν θα είναι το ίδιο με το ψηφιακό νόμισμα. Θα λένε οι ιδιοκτήτες του ψηφιακού νομίσματος το τι θα ψωνίσεις, το τι θα φας, το πώς θα ντυθείς. Δηλαδή είναι μια πλήρης δουλεία. Καθίσατε σαφές. Η αλλαγή φυσικά του νομοθετικού πλαισίου για την διεξαγωγή των εκλογών τώρα της τοπικής αυτοδιοίκησης, μια που αυτή θα είναι το εργαλείο με το οποίο θα υλοποιήσουν την τελική μορφή του επαρκούς εγκληματικού του σχεδίου. Αν νομίζετε ότι το ξεκλείδωμα του πληθυσμού μεθοδεύεται μόνο μέσω της διάλυσης των δομών υγείας που έχει αναλάβει ο Γεωργιάδης, κάνετε λάθος. Πανταχώθεν βάλετε ο ελληνικός πληθυσμός. Το νέο νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο τέθηκε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση, κρύβει στις σελίδες του για μια σκληρή πραγματικότητα, προκαλώντας κύματα απόγνωσης και οργής στην κοινωνία. Οι διατάξεις ΣΟΚ προβλέπουν ότι από την 1η Ιανουαρίου 2027 η ακίνητη περιουσία θα μετατραπεί σε μόνιμη δεξαμενή άντληση εσόδων για τους οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης ΣΟΤΑ, με την επιβολή δύο νέων, εντελώς νέων αυξημένων φόρων που σε πολλές περιπτώσεις θα είναι υπερδιπλάσια από τις σημερινές επιβαρύνσεις. Το τέλος τοπικής ανάπτυξης ΤΑΦΤΑΦΑΛΦΑ, ο νέος δημοτικός ένφια βάσει των άρθρων 392, 396 και 447 του νομοσχεδίου, το περιβόητο τέλος ακίνητης περιουσίας και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενος χώρων σβήνονται από το χάρτη και τη θέση τους θα πάρει ο ΤΑΦΤΑΦΑΛΦΑ. Τέλος τοπικής ανάπτυξης τον έχουν ονομάσει. Πρόκειται για ένα μόνιμο ενιαίο δημοτικό φόρο με δραματικά αυξημένους συντελεστές που επιβάλλεται από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η τσιμπίδα του πιάνει τα πάντα. Από το απάσης φύσεως ακίνητα εντός σχεδίου, πόλεως ή παραδοσιακών οικισμών μέχρι τα κτίσματα εκτός σχεδίου, όπου θα φορολογείται η αξία του κτίσματος σύν τη διπλάσια έκταση του οικοπαίδου. Το πιο εξοργιστικό για πρώτη φορά επιβάλλεται ακόμα φόρο στο δικαίωμα υψούν, δηλαδή στο λεγόμενο αέρα των κτηρίων και αν αυτός αναφέρεται στα συμβόλαια. Το δεύτερο χαράτσι, εκτός από τον ΤΑΦΤΑΦΑΛΦΑ, είναι το ΤΑΦΠΙΑΛΦΑ, το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Έχουν θεσπίσει και φόρο για τις περιφέρειες. Εκτός από τους δήμους έχουν ψηφίσει, θα ψηφίσουν φόρο για τις, για τις περιφέρειες. Σαν να μην έφτανε ο δημοτικός τραγκαλισμός στο νομοσχέδιο θεσμοθετεί, για πρώτη φορά μια επιπλέον ολοκένουργια επιβάρυνση υπέρ των, υπέρ των περιφερειών. Τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Ο φόρος αυτός θα επιβάλλεται σε όλα τα εντός και δύο ακίνητα και εκτός έως 0,35 της χιλής και από, θα ξεκινάει από 0,15 της χιλής μέχρι το 0,35 της χιλής του οικοπέτου ακινήτου, ο οποίος μάλιστα θα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με την περιφερειακή ενότητα. Δηλαδή τώρα επιβάλλουν ένα φόρο στα ακίνητα του Δήμου και των περιφερειών, των Δήμων και των περιφερειών, που θα είναι πολύ πιο ακριβώς από το φόρο που πληρώνουμε σήμερα. Τα χρήματα αυτά θα πηγαίνουν απευθείας στα ταμεία των περιφερειών για τη χρηματοδότηση των δικών τους έργων, αφαιρώντας ακόμη περισσότερη ρευστότητα από τους πολίτες. Δεν φτάνει που πληρώνουμε το φόρο εισοδήματος, τον ένφια, θα μας κοτσάρουν και τον δρόμο και δυο φόρους ακόμη για τους Δήμους και για τις περιφέρειες. Το δραματικότερο σημείο είναι οι χειρώσεις, η διακοπή ρεύματος. Αν ένας πολίτης αδυνατεί να πληρώσει τους νέους φόρους αυτούς σε τρεις συνεχόμενους λογαριασμούς ή έναν τριμηνιαίο, ο πάροχος υποχρεούται ο πάροχος, δεν είναι στη διάθεσή του, να κατεβάσει το διακόπτη. Το ρεύμα δεν θα επανασυνδέεται μέχρι να εξοπλιστούν πλήρως οι οφειλές προς τον πάροχο και τον Δήμο. Διαγραφή καταναλωτή. Αν ο πολίτης δεν προχωρήσει σε διακανονισμό, ο πάροχος τον διαγράφει από πελάτη και στέλνει τα στοιχεία στο Δήμο και τη βεβαίωση της οφειλής στην εφορία. Οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά κάθε μεταβολή στα ακίνητά τους εντός αυστηρών προθεσμιών. Σε περίπτωση παράληψης ή ανακριβούς δήλωσης θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του οφειλόμενου φόρου. Η κυβερνητική αυτή μεθόδευση οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια την ελληνική κοινωνία σε μια άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική και οικονομική τραγωδία, καθώς ο απλός κόσμος, γονατισμένος ήδη από την ακρίβεια, αδυνατεί πλήρως να σηκώσει το βάρος αυτού του νέου φόρου. Και το δούνου του επίσης βιάζεται να μας πάρει τα σπίτια. Έχει στείλει μία έκθεση στην Τράπεζα της Ελλάδος που λέει ότι θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες απαλωτρίωσης, δηλαδή οι πληστηριασμοί των σπιτιών, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλο ποσοστό ιδιοκτησίας και αυτό θα πρέπει να μικρύνει. Το δούνου του τα λέει αυτά. Θέλει αυστηρότερη εποπτεία των services στεπάνω στους οφειλέτες, στους δανειολήφτες. Λέει στην έκθεσή του αυστηρότερη εποπτεία των services πάνω στους δανειολήπτες. Συγκεκριμένα προτείνει αύξηση των εποπτικών πόρων για να διατεθούν στους services για να κάνουν έλεγχο. Εντατικότερη παρακολούθηση των επιδόσεών τους, δηλαδή περισσότερους πληστηριασμούς. Βελτίωση των εποπτικών αναφορών και της διαφάνειας. Δημοσίευση περισσότερων στοιχείων σχετικά με την αποτελεσματικότητα διαχείρισης των προβληματικών δανείων. Τι λέει το δούνου του? Τα κόκκινα δάνεια πρέπει να επιταχυνθούν οι απαλλατριάσεις των ακινήτων και να παρθούν όλα μέχρι το τέλος. Και γι' αυτό το κράτος πρέπει να δημιουργήσει εποπτικούς μηχανισμούς για να ολοκληρωθούν οι πληστηριασμοί στην Ελλάδα. Είμαστε από παντού κυκλωμένοι, Γρηγόρη, με αυτή την κυβέρνηση δεν θα βγει άκρη, δεν θα βγει άκρη, γιατί είναι όλοι δούλοι. Ό,τι τους λένε κάνουνε. Δεν έχουν πει ποτέ ένα όχι. Ένα όχι. Τώρα σε αυτό το φόρο, το διπλό των Δήμων και των Περιφερειών, προστίθεται και η εποπτεία η λεπτομεριακή πάνω στα ακίνητα. Ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος το 2013 με τον ΕΝΦΙΑ φρόντισε να καταργήσει την ιδιοκτησία στην Ελλάδα. Σήμερα στην Ελλάδα δεν υπάρχει ιδιοκτησία αφού πληρώνουμε νίκη στο σπίτι μας. Δεν είμαστε ιδιοκτήτες του τίποτα, ούτε κινητού ούτε ακινήτου. Δεν πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας. Εάν δεν πληρώσουμε τέλη κυκλοφορίας θα μας πάρουν το αυτοκίνητο. Εάν δεν πληρώσουμε ΕΝΦΙΑ θα μας πάρουν το σπίτι. Δηλαδή μας έχουν αποστερήσει από την ιδιοκτησία όλων των αγαθών μας. Και ο Βαγγέλης Βενιζέλος είναι υπεύθυνος, τεράστιος υπεύθυνος στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, να μην το ξεχνάτε αυτό, που επέβαλε τον ΕΝΦΙΑ και καταλύστευσε την ιδιοκτησία της, την κατήργησε στην ουσία την ιδιοκτησία. Αν δεν πληρώσεις ΕΝΦΙΑ θα σου πάρουν το σπίτι, δηλαδή πληρώνεις υποχρεωτικά ένα νίκη κάθε μήνα, το κάνουν τώρα και δεν είναι τυχαίο που το κάνουν κάθε μήνα από το Φλεβάρι μέχρι τον άλλο Φλεβάρι, γιατί πρέπει ο Έλληνας να συνειδητοποιήσει ότι το σπίτι δεν είναι δικό του και ζει εκεί με νίκη. Του δημιουργούν δηλαδή στο μυαλό του Έλληνα μια μορφή ότι δεν έχει ιδιοκτησία. Δεν έχει ιδιοκτησία. Πληρώνοντας κάθε μήνα, ήδη από φέτο, από το Φλεβάρι μέχρι τον άλλο Φλεβάρι, 12 μήνες τον ΕΝΦΙΑ, είναι σαν να πληρώνει ένα νίκη. Κάθε μήνα πληρώνει και ένα νίκη. Πού στο κράτος. Και η διαχείριση των φόρων πώς γίνεται καταχρηστικά και διεφθαρμένα. Η διαχείριση, το Σύνταγμα λέει ότι οι φόροι πρέπει να είναι ανταποδοτικοί. Ό,τι πληρώνουμε σε φόρο πρέπει να ανταποδίδεται στην κοινωνία. Όμως οι κυβερνώντες δεν το κάνουν αυτό. Φόροι τεράστιοι, δισεκατομμυρίων χάνονται και πάνε σε άλλες προτεραιότητες πιο σκοτεινές. Δηλαδή να σου δώσω να καταλάβεις. Τα δημόσια έργα έχουν ένα υλικό που το θέλουν όλοι. Τη μίζα. Δεν ξέρει η δικαιοσύνη ότι για κάθε δημόσιο έργο πέφτει και η ανάλογη μίζα. Άρα δεν υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα γιατί δεν παρεμβαίνει να ελέγξει τις συμβάσεις. Τις συμβάσεις.
1: Θα έπρεπε. Κανονικά θα έπρεπε.
0: Πού πάνε τα κρατικά λεφτά.
1: Κανονικά θα έπρεπε. Έτσι είναι Δημήτρη. Συμφωνώ.
0: Έτσι, μας έχουν στριμώξει και η αλυσίδα στο λαιμό μας σφίγγεται ακόμη με τους φόρους. Αυτοί κοιμούνται και ξυπνάνε με την αγωνία πώς να βάλουν νέους φόρους. Και έχουν σκεφτεί τους πιο απίθανους φόρους. Έτσι. Εδώ έχουν σκεφτεί φόρους στο θαλάσσιο σκι. Και ένας άνθρωπος πλήρωσε 250 γιατί δεν είχε τον κατάλληλο εξοπλισμό για να κάνει θαλασσίο σκι. Από παντού κοιμούνται και ξυπνάνε και στο μυαλό τους είναι πώς να μας επιβάλλουν νέους φόρους να μας εξοντώσουν. Πρέπει να αντισταθούμε. Σε αυτό τη φορολέλαπα πρέπει να αντισταθούμε. Από την 1η του Γενάρη του 27 το έργο θα αλλάξει. Θα γίνει πιο εντατικό εις βάρος μας. Και τώρα πρέπει λοιπόν να διοργανώσουμε ομάδες αντίστασης και να αντισταθούμε σε όλα αυτά τα παρανοϊκά, τους παρανοϊκούς φόρους. Το Σύνταγμα λέει ότι οι Έλληνες πρέπει να έχουν ιδιοκτησία. Όμως ο ΕΝΦΙΑ καταργεί την ιδιοκτησία. Τα τέλη κυκλοφορίας καταργούν την ιδιοκτησία του αυτοκινήτου μας. Αν δεν πληρώσει τέλος, σου έρχεται το χαράτσι και δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις. Τώρα έχουν βγάλει και ένα νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, που για κάθε παράβαση εγώ δεν φόραγα ζώνη, δεν πρόλαβα να τη βάλω και μου ρίξανε 350 ευρώ και ένα μήνα μου πήρανε το δίπλωμα. Ξέρεις, έχει μέσα πρόστιμα μέχρι 700 ευρώ, 500 ευρώ. Το χαμηλότερο πρόστιμο είναι 350 ευρώ στο νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μας φύγουν με φόρους. Με φόρους. Και έχουν δημιουργήσει μια αλυσίδα. Τα μηχανάκια αν δεν φοράνε κράνος, 350 ευρώ και ένα μήνα το δίπλωμα. Υπάρχουν παραβάσεις που στοιχίζουν 700 ευρώ. Και ο κακόμοιρος ο Έλληνας, η περισσότερη πλειοψηφία του, δεν μπορεί να αλλάξει αυτοκίνητο και να πάρει ένα καινούριο. Το χτυπάνε στις δύο αγάπες του, το σπίτι και το αυτοκίνητο. Είναι στοχευμένη ψυχολογική επίθεση, αυτή είναι ψεπ, ψυχολογική επιχείρηση που κάνουν οι μυστικές υπηρεσίες. Κάνουν ψυχολογικές επιχειρήσεις.
1: Πρέπει να συζητήσουμε μια φορά να κάνουμε μια εκπομπή για αυτές τις ψυχολογικές επιχειρήσεις, αλλά δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς, Δημήτρη. Αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Για τις ψυχολογικές επιχειρήσεις μπορούμε και οι δύο να συζητήσουμε και να τοποθετηθούμε για το πώς χειραγωγούν τις μάζες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Υγεία να έχεις. Λοιπόν, ακούσαμε τον Δημήτρη τον τραπεζικό, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Νότος News στη Ρόδο. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Ιωάννινα 98 και 4 στα Ιωάννινα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτελο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Καλό μεσημέρι. Να έχετε το νου σας και να θυμάστε. Το ότι προσπαθούν να σας κοροϊδέψουνε, προσπαθούν να σας κάνουν να ξαναπιστέψετε τα ψέματά τους. Και επειδή τα ξεχνάτε όλα, θα κλείσω με γονίδι. Όλα τα ξεχνάς, δυστυχώς, Ελληνάκο, όλα τα ξεχνάς.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Με τη συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο διενέργειας πρόωρων εκλογών να μονοπολεί την πολιτική επικαιρότητα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε σήμερα από την Εύβοια ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τη θητεία της και ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, καλώντας ταυτόχρονα τον κομματικό μηχανισμό να βρίσκεται στις επάλξεις. Γνωρίζω ότι οι επόμενοι μήνες μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι εκλογικοί μήνες. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να γίνουν εκλογές, τόνισε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών απέκλεισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή τους, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο Κυριάκος Βελόπουλος χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά ως το παλιό προσωπικό της χώρας, λέγοντας ότι και οι δύο κυβέρνησαν και απέτυχαν. Ο βουλευτής Μαγνησίας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης και η βουλευτής Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη συνέχισαν το χώρο των αποχωρήσεων από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαν προηγηθεί δύο παραιτήσεις του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του κόμματος. Δεν συμμετέχει στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Μιλάει για απαράδεκτη μεθόδευση. Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 3 και 4 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στις μοίρες του Δήμου Φεστού στο Ηράκλειο Κρήτης. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 14 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, εθελοντές, 5 πυροσβεστικά οχήματα και από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Παράλληλα κινητοποιήθηκαν και οι υδροφόρες του Δήμου Φεστού προκειμένου να συνδράμουν. Στο Ηράκλειο Κρήτης είναι σε εξέλιξη άλλη μια πυρκαγιά στην περιοχή Μελιδοχώρη, με το κύριο μέτωπο να μένεται πάνω από τον οικισμό και τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν σκληρή μάχη για να το περιορίσουν. Οριοθετήθηκε στο μεταξύ η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Κολυνδρό Πιερίας, ενώ έσβησε η πυρκαγιά στο φράγμα της Θέρμης. Αθώος κρίθηκε ο 56χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά η οποία εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Βασιλικών Περιστεράς στο Δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη για εμπρισμό από αμέλεια και παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφορη διαδικασία στο Μονομελές Πλημελιοδικείο Θεσσαλονίκης. Το δρόμο για τις φυλακές του Ναυπλίου και του Μαλανδρίνου πήραν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τους θανάτους των τριών εργαζομένων στη Μαρφίν από εμπρισμό το Μάιο του 2010. Οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες που έδωσαν στην τριδιτακτική ανακρίτρια. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στην τρίτη τακτική ανακρίτεια και ο 24χρονος που κατηγορείται για την φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Ο 24χρονος φέρεται να παραχώρησε το διαμέρισμά του στους δράστες ως κρυσφύγε του. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 69χρονο που αγνοείται στο θερμαϊκό κόλπο μετά την ανατροπή αλλιευτικής βάρκας στην οποία επέβαινε μαζί με την 67χρονη σύζυγό του, η οποία κατάφερε να σωθεί κολυμπώντας. Η βάρκα και προσωπικά του αντικείμενα βρέθηκαν στην περιοχή του ναυαγίου της Επανομής. Στη διεθνή επικαιρότητα, ραγδαία κλιμάκωση στη σύγκρουση ΗΠΑ Ιράν, 7 νεκροί στρατιωτικοί από αμερικανικά πλήγματα. Θα απαντήσουμε αποφασιστικά, λέει η Τεχεράνη. Το λιμάνι της Μπουσέρ στο νότιο-δυτικό Ιράν, όπου βρίσκεται ο Ιρανικός σταθμός πυρηνικής ενέργειας, στοχοθετήθηκε επίσης σήμερα από νέα αμερικανικά πλήγματα.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Πέμπτη σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ζεστός καιρός με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Στα ορεινά ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 και στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα ημέρα Τετάρτη 15 Ιουλίου του 2026 θα ασχοληθούμε με όλα τα θέματα της επικαιρότητας εδώ από τον Focus 103,6. Και βέβαια στο ξεκίνημα της εκπομπής, όπως κάνουμε κάθε μέρα, θα πάμε να δούμε λίγο τη σκούπα της επικαιρότητας, τι παίζει σήμερα από το πρωί, ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις, γιατί υπάρχουν τελευταίες εξελίξεις στο μπάσκετ, οι τελευταίες εξελίξεις με την απόφαση του ΠΑΟΚ να μην να αποσύρει την πρόταση για τον για την απόκτηση του Τολιόπουλου με απόφαση του Τρινκέρι και μετά από συζήτηση με τον μεγαλομέτοχο τον κύριο Μιστακίδη. Ο ΠΑΟΚ αποσύρει το ενδιαφέρον του για τον Τολιόπουλο. Παραμένει ο Άρης όμως στο επίκεντρο. Ο Άρης διατηρεί την πρόταση του 1 εκατομμυρίου το χρόνο σε περίπτωση που ο Μπράντοβιτς, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, αποφασίσει να μην κρατήσει τον Τολιόπουλο για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά προκαλεί ενδιαφέρον. Η εξέλιξη του ΠΑΟΚ αυτή προκαλεί το ενδιαφέρον, αλλά το αλλά είναι ότι εγώ πριν από δύο μέρες είχα συνέντευξη με τον Δημήτρη Καλπάκη, ο οποίος τα λέει τα πράγματα σύμφωνα με το όπως αυτός τα βλέπει, και υπάρχει μια εξέλιξη η οποία μπορεί να οδηγήσει τον ΠΑΟΚ σε απόκτηση άλλου παίκτη από τον Ολυμπιακό αυτή τη φορά, και είναι μια αποκάλυψη την οποία κάνουμε στην σημερινή μας εκπομπή, γιατί ο Ολυμπιακός μπορεί να αφήσει ελεύθερο και τον Ντόρσεϊ και τον Γουόκαπ, τον δεύτερο σίγουρα. Για τον Ντόρσεϊ ακόμη συζητάνε, γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Αμερική ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Μπαρτζόκας, ο οποίος ψάχνει παίχτες εκεί, και επειδή ο Ντόρσεϊ ζήτησε περισσότερα χρήματα από τον Ολυμπιακό μετά την κατάκτηση βέβαια και της Ευρωλίγκας και του πρωταθλήματος, ο Ντόρσεϊ ζήτησε χρήματα πολύ περισσότερα από αυτά που έπαιρνε, και ο Γόκαπ το ίδιο, αλλά κυρίως ο Ντόρσεϊ, για να παραμείνει στην ομάδα, και φαίνεται ότι πάει να χαλάσει δουλειά του. Μεταξύ, ο Ολυμπιακός έκανε και μεταγραφή περιφερειακού παίκτη, είναι γνωστά αυτά, και με τον Μοντέρο, και βεβαίως αυτή τη στιγμή αυτό που θέλουμε να δούμε είναι τι θα κάνει ο Ολυμπιακός με αυτούς τους δύο, γιατί ο ΠΑΟΚ θέλει να χτυπήσει, από ό,τι λένε πληροφορίες, τον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ, θυμίζω ότι παίζει σαν Έλληνας, έτσι, έχει ελληνικό διαβατήριο. Θέλει να χτυπήσει τον Ντόρσεϊ ο ΠΑΟΚ, απέσυρε το ενδιαφέρον του για τον Τολιόπουλο, και ο Τολιόπουλος έχει ζητήσει από τον Μπράντοβιτς να μάθει ποιες είναι οι σκέψεις του προπονητή, του Σέρβου προπονητή του Παναθηναϊκού, για τον ίδιο, για τον Τολιόπουλο, γιατί εάν πράγματι ο Μπράντοβιτς θέλει να το χρησιμοποιήσει σαν δεύτερο, θα μείνει ο Τολιόπουλος. Αν όμως είναι τρίτος στη σειρά, στην θέση 2 στους περιφερειακούς, τότε είναι πολύ πιθανό να ζητήσει να φύγει ο Τολιόπουλος, γιατί ο τρίτος θα παίζει με την καρδίτσα και με, και με τα άσπρα χώματα, και δεν θα παίζει κανονικά στα ευρωπαϊκά κλπ. Δεν θα είναι πάντα, ή μπορεί να το βάλει στο κύπελο, ας πούμε, Klein Mind. Δεν είναι δηλαδή κάτι το συγκλονιστικό. Και θέλει να φύγει ο Τολιόπουλος, να πάρει και χρόνο συμμετοχής. Και υπάρχει και κάτι ακόμη, ο Άρης του δίνει 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο από 800.000 που παίρνει. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ του έδινε 1,7 εκατομμύρια το χρόνο. Και ο Τολιόπουλος θα είναι πολύ κοντά στο να πει το ναι στον ΠΑΟΚ, αλλά ακόμη περίμενε, γιατί αυτό είναι το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ το οποίο σας παρουσιάσαμε στην περίπτωση και του Τολιόπουλου και του Χατζηδιάκου και του Σάντα Μαρία και του Αλή, του Τάχα Αλή, ή άλλοι, όπως θέλετε πείτε τον, ήταν νομίζω απολύτως σωστό. Όσοι παρακολουθείτε την εκπομπή αυτή και την τηλεοπτική μου εκπομπή, θα έχετε διαπιστώσει ότι αυτά που σας έχω πει είναι ακριβώς αυτά που βγήκανε. Δεν έχει καμία απολύτως διαφορά. Ακόμη και για τον Αλουστόντο, σας είχα πει συγκεκριμένη ημερομηνία που θα έρθει. Οι εκπομπές είναι αναρτημένες όλες, και εδώ στο Focus και οι τηλεοπτικές εκπομπές. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε ότι πράγματι έχω δίκιο σε αυτό το οποίο λέω. Γιατί ξέρω τι λέω. Λέω λοιπόν τώρα ότι ο Τολιόπουλος σήμερα ή αύριο, ημέρα Πέμπτη αύριο, θα μάθει από τον Ομπράντοβιτς τι ακριβώς σκέφτεται για τον ίδιο. Και μετά θα αποφασίσει και θα δει τι θα κάνει στην μετέπειτα πορεία του, γιατί η επόμενη κίνηση είναι να ζητήσει να φύγει από τον Παναθηναϊκό και να πάει στον Άρη.
Αυτά λένε οι τελευταίες τώρα πλέον πληροφορίες της ώρας, πριν από μία ώρα οι πληροφορίες αυτές. Η απόσυρση του ενδιαφέροντος του ΠΑΟΚ έτσι κι αλλιώς έγινε γύρω στις 2.30 με 3 το μεσημέρι σήμερα και λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι ο Τολιόπουλος ζητάει συνάντηση με τον... ήξερε βέβαια από το πρωί ο Τολιόπουλος ότι, από ό,τι μάθαμε, ότι ο Παναθηναϊκός, ότι ο ΠΑΟΚ, συγγνώμη, θα αποσύρει το ενδιαφέρον του, γιατί ο ΠΑΟΚ το είπε αυτό στον ατζέντη του Τολιόπουλου και το γνώριζε ο Τολιόπουλος. Άρα λοιπόν τώρα αυτό που απομένει είναι να μάθει ο Τολιόπουλος από τον Ομπράδοβιτς τι σκέφτεται για αυτόν και να αποφασίσει ή να μείνει στον Παναθηναϊκό ή να φύγει στον Άρη, όπου εκεί είναι ο μέντορας του ο Βασίλης Σπανούλης και θέλει πολύ ο Τολιόπουλος να παίξει για τον Σπανούλη και στον Άρη όπως παίζει στην εθνική ομάδα. Αυτά είναι τα τελευταία στοιχεία τα οποία δίνουμε για την μεταγραφή Τολιόπουλου, η οποία πλέον απασχολεί μόνο τον Άρη και όχι τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πάει για Ντόρσεϊ ή για Γουόκαπ, έναν από τους δύο, λένε οι πληροφορίες. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Και υπάρχει ένας άλλος παίκτης, τον οποίο ενδέχεται να χτυπήσει ο ΠΑΟΚ, ξένος, που και αυτός προκαλεί το ενδιαφέρον του Τρινκέρι, όμως... αγνώστων λοιπόν στοιχείων στην κυριολεξία. Απλώς ότι είναι ξένος και δεν είναι ένας από τους δύο αυτούς που έπαιξαν Ολυμπιακό. Δηλαδή από ομάδα του εξωτερικού και όχι από ελληνική ομάδα. Βέβαια, εδώ όταν θες να κάνεις πρωταθλητισμό και όταν θες να κάνεις και πορεία στο EuroCup αντίστοιχη, πρέπει να πάρεις παίχτη είτε από τον Ολυμπιακό είτε από τον Παναθηναϊκό, όπως και να το κάνουμε. Αν μιλάς για εντός των τυχών. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Πάρα πολύ δυνατή ομάδα, η οποία έχει και αρχή και τέλος. Βεβαίως θέλει κάποια συμπληρώματα. Βεβαίως θέλει έναν ακόμη περιφερειακό και ένα ψηλό. Ένας περιφερειακός και ένας ψηλός και κλείνει το ρόστερ 100%. Μεταξύ μας και περιφερειακό να μην πάρει. Αν πάρει ψηλό, μια χαρά είναι και στην περιφέρεια ο ΠΑΟΚ έτσι πως είναι. Δηλαδή ο Τολιόπουλος στον ΠΑΟΚ δεν ξέρω αν θα ήταν βασικός. Νομίζω ότι και στον Άρη δεν θα είναι βασικός ο Τολιόπουλος, θα είναι δεύτερος. Αλλά εκεί επειδή θα του δώσει χρόνο ο Σπανούλης θα είναι αλλιώς τα πράγματα. Στον ΠΑΟΚ και στον Άρη η περιφερειακή του ΠΑΟΚ και

και πιστεύω ότι θα είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο θα μας ικανοποιήσει όλους και θα ξαναζωντανέψει τη Θεσσαλονίκη, όπου τα διαρκείας του Άρη τελειώσανε γρήγορα, 4-191 τελικό. Στον ΠΑΟ ξεκίνησαν εντυπωσιακά ξεκίνησε η πόλη στον ιστήριο διαρκείας. Πιθανολογώ ότι ο ΠΑΟ θα κάνει φέτος 7.000 διαρκείας, 8.500 παίρνει το γήπεδο. Δεν επήλθε συμφωνία ανάμεσα στον Εραστέχνη και την ΚΑΕ. Αποφεύγει από ό,τι φαίνεται και η ΚΑΕ να προχωρήσει πλέον σε συμφωνία. Κάτι που σημαίνει ότι η ρήξη είναι οριστική μεταξύ των δύο και θα χρησιμοποιήσει απλώς το γήπεδο. Ας δώσω μια σκέψη, αξιολογική κρίση θα έλεγα είναι αυτή, προσωπική δική μου, που την έχω πει και χτες, θα την επαναλάβω και σήμερα. Πιστεύω ότι ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, ο κύριος Μιστακίδης, ο οποίος έχει περιουσία 8 φορές πάνω από τον Γιανακόπουλο και τους Αγγελόπουλους, για να καταλάβετε. 8 φορές επάνω από Αγγελόπουλους και Γιανακόπουλο η περιουσία του Μιστακίδη. Πήγε στο Γιανακόπουλο, του λέει πόσο θες για τον Οσμάρε. 2 εκατομμύρια, πάρτα, άντε για δώστε μου. Δηλαδή, στα ίσια και παλικαρίσια. Ο Γιανακόπουλος, αφορά τα οικονομικά, είναι πολύ μικρός μπροστά στον, μπροστά στο Μιστακίδη, για να καταλάβετε. Άρα λοιπόν ο Μιστακίδης, εάν τώρα όπως κόλλησε έτσι με τον ΠΑΟ και όπως προχωράει και κάνει, που νομίζω ότι από την αρχή, από την πρώτη μέρα που εμφανίστηκε, από αυτήν εδώ την εκπομπή είχα πει, 4 και 4, θες να μπει στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, πάρ' το μπάσκετ, ας το γήπεδο κλπ. Και αυτή τη στάση την κρατήσαμε όλο το διάστημα και νομίζω ήταν σωστή. Τον σμπρώξαμε όλοι να πάρει το μπάσκετ του ΠΑΟΚ και να μπει ο Μιστακίδης στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, γιατί έτσι θα έμπαινε. Και έτσι μπήκε ο άνθρωπος. Αυτός λοιπόν δεν καταλαβαίνει τίποτα στο να αποφασίσει να αγοράσει ένα χωράφι κάπου που να είναι και κοντά στην πόλη και να χτίσει κανένα γήπεδο 20.000 θέσεων. Κρατήστε το αυτό σήμερα, 15 Ιουλίου, σας το λέω. Κρατήστε το, γιατί μαθαίνω τις κινήσεις οι οποίες γίνονται. Η Θεσσαλονίκη είναι μικρή, δεν μεγάλη. Και επίσης όταν το ξέρουν ένα μυστικό, 3 άτομα, πάβει να είναι μυστικό. Και οι 2 να το ξέρουν βέβαια, γιατί σίγουρα ένας βγαίνει, ο μισός βγαίνει ρουφιάνος, ο μισός. Αλλά αν το ξέρουν 3, είναι σίγουρα ότι δεν είναι μυστικό. Τελείωσε. Άρα λοιπόν, επειδή το ξέρουν 3 αυτό, κρατήστε λίγο, νομίζω ότι γίνανε και 13 τώρα τελευταία, κρατήστε αυτό ότι ο Μιστακίδης κινείται για να πάρει οικόπεδο, χωράφι σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και να φτιάξει εκεί το κλειστό γήπεδο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, ιδιόκτητο γήπεδο, δικό του δηλαδή, το οποίο θα έχει μέσα και χώρους για εστιατόρια, για καφετέριες, κινηματογράφο, θα έχει επίσης μαγαζιά για, όπως είναι το μολ στην Αθήνα κάτω. Δηλαδή πάει να κάνει κάτι τέτοιο ο Μιστακίδης και δεν θα το κάνει τελικά δίπλα από το παλατάκι, αλλά θα το κάνει σε κάποιο άλλο χώρο. Σε ποιο χώρο, να σου πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω. Γνωρίζω όμως ότι κινήσεις γίνονται από πλευράς Μιστακίδη για να προχωρήσει, γιατί δεν γουστάρει τον Ερασιτέχνη, όπως λέει χαρακτηριστικά, να δώσει λεφτά. Δεν γουστάρει να δώσει λεφτά. Λέει ότι από τη στιγμή που μπήκα και έδωσα, θεωρεί ότι ο Κατσαρής με τους υπόλοιπους τον πούλησαν, γιατί του είχαν υποσχεθεί ότι θα πάρει να χτίσει το γήπεδο του ΠΑΟΚ της Τούμπας, και βέβαια ο βασικός στόχος είναι ο Σαββίδης και όχι κάτι άλλο. Εμείς αυτή τη στιγμή ακολουθούμε το θέμα αθλητικά. Αθλητικά είναι μια χαρά ο Μιστακίδης στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ο άνθρωπος έχει βάλει πολλά λεφτά, πάρα πολλά λεφτά. Απ' την άλλη πλευρά, ας ασχοληθεί με το μπάσκετ, να αφήσει το Σαββίδη στο ποδόσφαιρο και τον Ερασιτέχνη στη δουλειά του. Σήμερα 7 η ώρα υπάρχει συνέντευξη τύπου του Τσαλόπουλου, του Χατζόπουλου και του Τριλιράκη. Σήμερα έχουμε 15 Ιουλίου του 2026. Με όλο το σεβασμό για τον Χατζόπουλο, σαν προσπάθεια που έχει κάνει ο άνθρωπος στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, και για τους άλλους δύο που και αυτοί έχουν βοηθήσει. Δηλαδή ο Τσαλόπουλος βοήθησε πάρα πολύ οικονομικά το βόλεϊ στα προηγούμενα χρόνια, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί αυτό. Άρα με όλο το σεβασμό για την προσωπικότητα και των επιχειρηματιών αυτών και ενδεχομένως για τα λεφτά που έχουν βάλει στον ΠΑΟΚ, έχω μια απορία. Οι εκλογές στον Εραστέχνη θα γίνουν το 2028. Τότε θα γίνουν. Γιατί ανακοινώνεται από σήμερα 15 Εβδόμου του 26 την υποψηφιότητά σας? Τι έχουμε, εκλογές Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση? Τι εκλογές έχουμε? Δηλαδή έχουμε εκλογές βουλευτικές για να ανακοινώνει κάποιος
τις βλέπεις και

0: Είναι εκλογές, τώρα στέχνη. Μήπως αυτό είναι ένα μήνυμα προς την άλλη πλευρά, την πλευρά δηλαδή Μιστακίδη, που έχει μπροστά τον Ανδρέα Μανδρίνο. Τον Ανδρέα Μανδρίνο έχει μπροστά για τη διεκδίκηση της προεδρίας του Ερασιτέχνη. Άρα λοιπόν το 28 πάμε για δύο σχήματα μέχρι στιγμής, να δούμε εμείς οι δημοσιογράφοι να διεκδικούν την προεδρία του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Και ο Μανδρίνος και ο Χατζόπουλος και η πλευρά Σαββίδη και η πλευρά Μιστακίδη γράφουν μέλη κάθε μέρα που περνάει. Γράφουν μέλη. Από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, έχουν γραφτεί 1000 καινούρια μέλη. 1000 καινούρια μέλη. Εκ των οποίων τα 700 μέλη νομίζω τα έγραψε η πλευρά Σαββίδη. Δηλαδή είναι φύλλα προσκύμενα στον Ιβάν Σαββίδη τα 700, 750 κάπου εκεί. Από τα 1000. Λοιπόν, μισό λεπτό να πω μια είδηση. Πληροφορία που έχω και ενδεχομένως ο κύριος Τουτσίδης ίσως να κάνει μια παρέμβαση, είναι ότι υπάρχει μεγάλη φωτιά στη Σουρωτή αυτή την ώρα και έχουν σηκωθεί ένα αέρια μέσα. Αν μπορούμε να το ελέγξουμε λίγο στην αίθουσα, αίθουσα σύνταξης του Focus FM, και αν μπορεί ο κύριος Τουτσίδης να κάνει μια παρέμβαση, να μας ενημερώσει, να ενημερώσει τον κόσμο. Έχω μήνυμα δηλαδή από ακροατή αυτή τη στιγμή που λέει ότι έχει μεγάλη φωτιά στη Σουρωτή και σηκώθηκαν εναέρια μέσα στην περιοχή της Σουρωτής. Για να δούμε αν τελικά και τι ισχύει. Θα το δούμε σε λίγο για το τι ακριβώς γίνεται. Επαναλαμβάνω, έχω μήνυμα από ακροατή για αυτό το θέμα, για τη Σουρωτή. Μου στέλνει και ο Στέφανος. Βγάλτε το Στέφανο, το Δαμιανίδη, γιατί μου στέλνει φωτογραφία από τη φωτιά. Μάλιστα σε κατοικημένη περιοχή είναι η φωτιά αυτή τη στιγμή. Είναι ένα θέμα αυτό. Φωτιά λοιπόν σε κατοικημένη περιοχή, από ό,τι βλέπω, στην περιοχή σηκώθηκαν ένα αέρια μέσα και είναι στην περιοχή της Σουρωτής. Καλύτερα να πάρουμε τον Στέφανο τον Δαμιανίδη, ο οποίος το παρακολουθεί το θέμα, ή να βγάλουμε τον Κώστα Τουτσίδη από την αίθουσα σύνταξης. Εμείς είμαστε στο στούντιο τώρα, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τι γίνεται. Απλώς έχω μήνυμα από φίλο ακροατή αυτή την ώρα, live, 4:30 λεπτά, 4,5 ώρα, ότι υπάρχει φωτιά στη Σουρωτή. Και πάνω στην ανάλυση φωτιά που έκανα, ήρθε και φωτιά στη Σουρωτή. Λοιπόν, τέλος πάντων, μέχρι να έχουμε περισσότερα για αυτό το οποίο σας ανάφερα πριν από λίγο, θα μιλήσω και για το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, δεδομένου ότι και στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ έχουμε εξελίξεις, οι οποίες ποιες είναι? Μεταγραφές, ακριβώς όπως σας τα είπα. Ακριβώς ό,τι σας είπα, αυτό γίνεται. Και μετά τον Σάντα Μάρια, έτσι λέει, Σάντα Μάρια λέει λέγομαι, και όχι Σάντα Μαρία, το είπε το παλικάρι αυτό στη συνέντευξη. Μετά τον Σάντα Μάρια λοιπόν και, και τη μεταγραφή του Τάχα Άλλη, ο οποίος έχει συμφωνήσει. Α, ωραία, μπαίνει ο Κώστα Τουτσίδη στο στούντιο. Πάμε να δώσουμε το λόγο λοιπόν στον Κώστα. Κώστα, καλησπέρα, παίρνεις το λόγο για τη φωτιά αυτή στη Σουρωτή.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Πριν από λίγο ξέσπασε φωτιά και συναγερμός βέβαια στην πυροσβεστική υπηρεσία για την περιοχή της Σουρωτής. Λεπτομέρειες αναφορικά με τα πυροσβεστικά μέσα που έχουν διατεθεί για την κατάσβεση δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές, ωστόσο αυτό που λένε από την πυροσβεστική ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση και από επίγεια και από εναέρια μέσα. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4 εξερά χόρτα. Ήδη οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις πέφτουν στο σημείο και μάλιστα ήχησε και το 112 για τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών για το ενδεχόμενο βέβαια που θα χρειαστεί εκένωση. Αυτά για την ώρα, δεν έχουμε κάποιες άλλες πληροφορίες, οτιδήποτε νεότερο θα ενημερώσουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Τουτσίδη για την ενημέρωση. Αν προκύψει κάτι άλλο, φίλες και φίλοι, θα ενημερωθείτε. Επαναλαμβάνω, μεγάλη φωτιά στη Σουρωτή αυτή την ώρα, ένα αέρια μέσα, πιστεύω θα τη σβήσουν. Αλλά ας είμαστε λίγο stand-by και προσέξτε λίγο, γιατί ήχησε και το 112 για την περιοχή. ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο, συνεχίζω κανονικά με το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, όπου εκεί υπάρχει μεταγραφή του Τάχα Άλλη, θα ανακοινωθεί από στιγμή σε στιγμή. Και αύριο 7 η ώρα έρχεται ο Χατζηδιάκος. Η μεταγραφή του Ισπανού παίχτη που σας έχω αύριο έρχονται Χατζηδιάκου είναι τυπική διαδικασία, περνάει ιατρικές και υπογράφει και μπαίνει και αυτός στη λίστα την Ευρωπαϊκή της Παρασκευής. Τις τελευταίες μέρες διαβάσατε ότι υπάρχει ένα όνομα του Ντομίνκεθ για τον οποίο ενδιαφέρθηκε ο ΠΑΟΚ κλπ. Θα τα έχετε διαβάσει αυτά. Είναι μια μεταγραφή ενός παίκτη από την, του Μαρτίνεθ, με συγχωρείτε, από την Αλαβές, του Πάμπλο Μαρτίνεθ. Δεν είναι ο Πάμπλος Μαρτίνεθ ο παίκτης τον οποίο θέλει ο ΠΑΟΚ και δεν είναι ο Πάμπλο Μαρτίνεθ, γιατί ναι μεν έγινε μια πρώτη κουβέντα με τον Μαρτίνεθ γιατί ήταν ελεύθερος από την Αλαβές, αλλά ο Μαρτίνεθ από την αρχή είπε στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ κάτι κουφό. Τους είπε ότι δεν θέλω να φύγω από την Ισπανία, θέλω να παίξω Λα Λίγκα. Και του είπαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, λέει, κοίταξε, για να παίξεις τη Λα Λίγκα θα πάρεις ας πούμε 8 ευρώ, λέω τυχαίο το νούμερο. Εμείς σου δίνουμε 10 ευρώ να έρθεις στην Ελλάδα, 11. Το ανεβάσαν λίγο, το πήγαν στα 11 ευρώ. Μην κάνετε αναλογία γιατί είναι πάνω κάτω περίπου 25% πάνω από τα λεφτά που του προτείναν στην Ισπανία. Και τι είπε ρε παιδιά ο μάγκας αυτός, ο Πάμπλο Μαρτίνεθ, δεν με ενδιαφέρουν τα λεφτά. Με ενδιαφέρει το πρωτάθλημα, το οποίο το δικό μας εδώ, είπε το ισπανικό, είναι πιο αξιόπιστο από το ελληνικό και πιο καλό. Εδώ που τα λέμε το παλικάρι έχει δίκιο σε αυτό. Δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει ότι η Λα Λίγκα είναι καλύτερο πρωτάθλημα από το ελληνικό. Αλλά παρόλα αυτά ο ΠΑΟΚ έμεινε, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ έμειναν με ανοιχτό στόμα. Λέει, φίλε, 25% επάνω σου δίνουμε σε σχέση με αυτά που παίρνεις. Αν παίρνεις δηλαδή 100 χιλιάρικα, συγγνώμη, 1 εκατομμύριο, 1.250. Όχι, λέει, θα μείνω με λιγότερο. Και με πόσα έμεινε, λέτε? Με 900. Δεν γίνονται αυτά. Και όμως έμεινε στη Λα Λίγκα. Έμεινε στην Ισπανία, έμεινε στο σπίτι του. Οκ, καλή επιτυχία. Ο ΠΑΟΚ, αυτό έγιναν όμως όχι σήμερα. Αυτά έγιναν πριν από 4 μέρες. Σήμερα που μιλάμε και χτες και προχτές υπάρχει άλλος παίκτης. Εγώ σας έλεγα ότι δεν είμαι σίγουρος ότι είναι ο Πάμπλο Μαρτίνεθ. Τα έλεγα και εδώ και στην τηλεοπτική. Δεν είμαι σίγουρος. Είναι άλλος παίκτης. Είναι παίκτης αμυντικογενής αυτός, με τον οποίο μιλάει ο ίδιος ο προπονητής και δεν αποκλείεται μέχρι το Σαββατοκύριακο. Τώρα σας δίνω νέα προθεσμία εγώ. Μέχρι το Σαββατοκύριακο ή το αργότερο τη Δευτέρα να κλείσει αυτός ο παίκτης. Επαναλαμβάνω, ο Ισπανός χαφ θα είναι μία μεταγραφή και η άλλη μεταγραφή την οποία περιμένει ο ΠΑΟΚ δεν είναι επιθετικού σεντερφόρ, είναι του Γιαννούλη η άλλη μεταγραφή. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ περιμένει τώρα και τον Γιαννούλη, ο οποίος αναμένεται να έρθει στην Θεσσαλονίκη για να υπογράψει από τη στιγμή που και η Augsburg έχει προφορικά συμφωνήσει. Επαναλαμβάνω, προφορικά έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ για την παραχώρηση του Γιαννούλη. 4 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει η Augsburg και 1,5 εκατομμύριο ο Γιαννούλης. 5,5 εκατομμύρια ευρώ μεταγραφή αριστερού μπακ. Δηλαδή εγώ κάθομαι και σκέφτομαι, κύριε Σαββίδη, εάν δίνεις 5,5 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφή αριστερού μπακ και ναι μεν εντάξει πάρε το Γιαννούλη, καμία αντίρρηση, τον αγαπάει και ο κόσμος, είναι και παιδί του ΠΑΟΚ, θα παίξει και μπάλα, 31 χρονών, έχει και την τρέλα και λοιπά, το να το άλλο. Αν λοιπόν δίνεις 5,5 για το Γιαννούλη, για το center for που θα παστελώνει, πόσα πρέπει να δώσεις? Είναι καλή ερώτηση. Τουλάχιστον μια 4 πρέπει να δώσεις εκατομμύρια. Μην πας να φέρεις ένα παίχτη τύπου Γερεμέγε που εντάξει το παιδί βγάζει μεροκάματο, αλλά απλώς βγάζει μεροκάματο. Πρέπει να πάρεις ένα παιχταρά σεντερφόρ. Αυτό θέλει ο ΠΑΟΚ σήμερα. Γιατί ο ΠΑΟΚ τώρα με αυτούς που πήρε ψιλοσουλουπώνεται. Δηλαδή και αν πάρει και το Γιαννούλη αριστερά, θα έχεις Γιαννούλη και Μπάμπα. Πολύ καλό δίδυμο. Δεξιά έδωσε στο Σάντσες, πρέπει να πάρεις δεξιμπάκ. Δεν είναι τόσο δύσκολο να βρεις δεξιμπάκ, παιδιά. Δηλαδή, άστο, το δεξιμπάκ θα το βρεις, ό,τι και να γίνει. Έχεις τον Γκένι, από πίσω έχει εναλλακτική τώρα για τα ευρωπαϊκά. Το Λίρατζι δεν καίγεται για τα δύο ευρωπαϊκά. Να θα παίξει ο Γκένι και στα δύο παιχνίδια, γεια σας. Το μπροστά, το μπάκ θα τον βρει. Ό,τι και να γίνει. Ανά πάση στιγμή μπορείς να βρεις ένα μπακάκι, είτε να παίζεις στη Σκωτία, είτε να παίζεις στην Αγγλία, είτε να παίζεις, ξέρω εγώ, στην Ισπανία, είτε στην Ιταλία. Μπακ στην Ισπανία με 500-600 χιλιάρια βρίσκεις καλά μπακάκια πάνω κάτω κλπ. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει 3 εκατομμύρια τελικά από τη μεταγραφή του Σάντσες. Τον αγόρασε 2,5, έδωσε και 500 για τον παίχτη στο μισό χρόνο που έπαιξε. Άρα ουσιαστικά τι κάνει, παίρνει τα λεφτά του πίσω. Ο παίχτης δεν θα έπαιζε στην Ελλάδα ο Σάντσες, το είχε δηλώσει. Μάλιστα, μόλις τελείωσε το Μουντιάλ, τι έκανε αυτός, κατέβασε όλες τις φωτογραφίες του ΠΑΟΚ. Σιγάρε Σάντσες. Σιγάρε Σάντσες. Ποιος είσαι να πούμε. Κατέβασε κατευθείαν τις φωτογραφίες του ΠΑΟΚ, δηλαδή τι σου έκανε ο ΠΑΟΚ. Σου έδωσε και 2,5 εκατομμύρια στην ομάδα σου, πήρες και εσύ ένα 700ράκι, τι θες άλλο δηλαδή, δεν κατάλαβα. Και ο ΠΑΟΚ πήγαινε, δεν ήθελε να παίξει γιατί δεν γούσταρε εδώ, γιατί δεν και τέτοια κλπ. Και δεν τον χρησιμοποιούσε και ο προπονητής, ο προηγούμενος, την είχε ψωνίσει με τον Λουτσέσκου, μα έφυγε ο Λουτσέσκου. Και ίσως ο καινούργιος να σέβαζε. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία εκεί που πήγε. Δεν ασχολείται κανείς. Στην ομάδα Άτλας της Γουαδαλαχάρα πήγε. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ παίρνει τα 3 εκατομμύρια, θα τα επενδύσει κάπου αλλού. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να δώσει για center for όλα τα λεφτά. Άρα δεξί μπακάκι έχει τον Γκένι και εναλλακτική έχει σήμερα το Λίρατζι, θα πάρεις άλλο μπακ. Center back έχει τον Μιχαηλίδη, τον Ελουστόντο και τον Χατζηδιάκο και τον Μπαταούλα. Κράτα τον Μπαταούλα. Κράτα τον Μπαταούλα. Ο Μπαταούλας είναι ο νέος Κουλιεράκης, αν του δώσει τις ευκαιρίες ο προπονητής. 1,93 boy, κύκλοπας. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Η μπάλα χαμηλά το έχει. Δεν είναι άσχετος με την μπάλα. Το έχει, κατεβάζει και μπάλα. Κατεβαίνει κάτω για κεφαλιές. Πιτσιρίκος, 19 χρονών. Τι δηλαδή, δεν κατάλαβα. Τι θες άλλο. Κράτα τον και δώσ' του ευκαιρίες τον Μπαταούλα. Κράτα και τον Μπέρδο. Και αυτός είναι ταλεντάρα. Και δώσ' του ευκαιρίες. Ο προπονητής τους έχει από κοντά αυτούς τους δύο, φυσιολογικά. Στα χαφ τι έχεις, στα χαφ έχεις τον Μεϊτέ, έχεις τον Ζαφίρη, έχεις τον Καμαρά και έχεις και τον Σανταμάρια, όπως θέλει να το λέμε, και θα πάρεις και ακόμα ένα χαφ. Είσαι καλά. Θα πάρεις ακόμα έναν αμυντικό χαφ από την Ισπανία. Είσαι καλά και στα χαφ. Δεξιά, εξτρέμ τι έχεις, έχεις Ζίβκοβιτς και Ντεσπόντοφ και Χατσίδη. Καλά είσαι και εκεί. Αριστερά τι έχεις. Έχεις τον ομορφάντρα αυτόν, τον Τάχα Άλλη που ήρθε, και τον Τάισον. Και εκεί καλά είσαι. Πολύ καλά. Και με τον Τάχα Άλλη και με τον Τάισον. Καλά είσαι. Δεκάρια έχεις τον Κωνσταντέλια. Μάλλον δεν χρειάζεται άλλος, αλλά έχεις και τον Μπέλκα. Okay. Και μπροστά δεν έχεις. Έχεις δύο, εκ των οποίων για μένα δεύτερος πρέπει να είναι ο Μύθου. Και τρίτος ο Γερεμέγεφ και κεντρικός θέλει center for. Άρα λοιπόν, εάν ο ΠΑΟΚ πάρει, επαναλαμβάνω, το Γιαννούλη λέω, που τώρα είναι στα τελειώματα η μεταγραφή, και το center for είναι καλά. Είναι μια πολύ καλή ομάδα, γιατί τερματοφύλακες έχει τους καλύτερους, Παυλίνκα και Τσιφτσί. Αν πάρει αυτούς, και δεν μιλάω τώρα να κάνω μια αξιολογική κρίση του έμψυχου υλικού του ΠΑΟΚ σε σχέση με τις άλλες ομάδες, δηλαδή οι άλλες ομάδες έχουν καλύτερους παίκτες. Θέλετε να πάμε σε θέση-θέση, μπορεί κάπου να υστερεί κάποιος να είναι καλύτερος η ΑΕΚ, ας πούμε. Να υστερεί κάποιος να είναι καλύτερος Ολυμπιακός, να είναι καλύτερος Παναθηναϊκός, να είναι καλύτερος ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πιστεύω ότι στις 5 από τις 11 θέσεις της ενδεκάδας, δηλαδή τις μισές θέσεις, έχει καλύτερο παίχτη από τους άλλους τρεις. Που θα διεκδικήσουν, όπως φαίνεται, το πρωτάθλημα για την επόμενη χρονιά. Έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα. Αυτή είναι η προσωπική δική μου αξιολογική κρίση για το έμψυχο υλικό και δεν νομίζω να υπάρχει κάτι διαφορετικό αυτή τη στιγμή. Προσέξτε τώρα, είναι 4:40. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα των 4:30 και είμαστε εδώ γιατί συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Έχουμε και άλλα να πούμε αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπον, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, peppermint extract, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπον. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
3: Τελοπον. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Σύμφωνα με μία πληροφορία που μας δίνει ο Στέφανος ο Δαμιανίδης, η φωτιά ελέγχθηκε. Τώρα παίρνω και ένα μήνυμα όμως από άνθρωπο που βρίσκεται εκεί, ότι ξαναπήρε λίγο λόγω αέρα κλπ. Ξαναπήρε. Τι γίνεται τώρα, θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Αν έχω κάποια καλύτερη πληροφόρηση, αν έχουμε καλύτερη πληροφόρηση από την αίθουσα σύνταξης, θα ξαναβγάλουμε τον κύριο Τουτσίδη να μας πει τι ακριβώς γίνεται. Έτσι, θα δούμε λίγο τι γίνεται. Πάντως έχουμε, μου στέλνουν και κόσμος διάφορα κλπ. Τώρα, ναι, για δεύτερη αιστεία, αυτό λέω. Ναι, μου λέει και ο Στέφανος τώρα ότι υπάρχει δεύτερη αιστεία. Δηλαδή δεν τέλειω, δεν ελέγχθηκε η φωτιά, ελέγχθηκε η πρώτη αιστεία, αλλά εκεί πετάχτηκε δεύτερη αιστεία, κάτι έγινε, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, γίνεται χαμός. Κυριολεξία. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, τώρα, εγώ έλεγα για τον ΠΑΟΚ, ολοκλήρωσα με αυτά τα οποία έχω να πω για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω σας έδωσα όλο το στίγμα, το τι ακριβώς γίνεται. Στον Άρη, να σας πω, υπάρχει ένα τρελό που συμβαίνει στον Άρη. Στο ποδόσφαιρο πάντα, έτσι. Γιατί για τα μπάσκετ σας τα είπα στην αρχή. Στο ποδόσφαιρο του Άρη. Ο Διαντή, αυτός που πουλήθηκε στην Άλντι Ρίγια, προπονείται με την Άλντι Ρίγια, ξεκίνησε προετοιμασία και προπονείται στη Σουηδία με πρόγραμμα της Άλντι Ρίγια, συγγνώμη, στη Σουηδία με πρόγραμμα της Άλντι Ρίγια, αλλά με την ομάδα δηλαδή, η Άλντι Ρίγια βρίσκεται στη Σουηδία και κάνει προετοιμασία αυτή την περίοδο. Και όπως λένε οι πληροφορίες, είναι κανονικά ο Ντιάντι. Λεφτά όμως ο Άρης δεν είδε ακόμη στο ταμείο του. Και αυτό δεν κάνει μεταγραφές. Δεν υπάρχει σάλιο αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ρευστότητος στον Άρη, στο ποδόσφαιρο, στην ΠΑΕ. Και δεν μπορεί να δώσει προκαταβολές για να έρθουν οι παίκτες. Έχει κλείσει τρεις ποδοσφαιριστές και οι οποίοι θέλουν μια προκαταβολή, έστω 50 χιλιάρικα, ξέρω εγώ, ο καθένας. Μια προκατά 25, 30, ξέρω εγώ τι θα συμφωνήσει, 50, ξέρω εγώ. Δηλαδή ακόμα και ένα 150, 200 δεν υπάρχει σε ταμείο της ΠΑΕΑΡΙΣ. Άρα λοιπόν πρέπει να μπουν τα λεφτά της μεταγραφής του Ντιαντή, τα 4 εκατομμύρια ευρώ, και από αυτά να πληρωθούν υποχρεώσεις. Υπάρχουν και κάποια συμβόλαια παιχτών που πρέπει να πληρωθούν κλπ. Ήδη τρέχουν τα συμβόλαια αυτά και από την περσινή χρονιά. Και αυτό περιμένει ο Καρυπίδης. Ο παίχτης όμως κάνει κανονικά προετοιμασία. Τι να πω, είναι ένα θέμα αυτό λίγο ψιλοπερίεργο, έτσι. Και νομίζω ότι θα πρέπει να το ψάξουμε λίγο παραπάνω, θα το ψάξω λίγο παραπάνω, θα δούμε τι ακριβώς γίνεται και θα ενημερώσω σχετικά. Και να πάω και στον Ηρακλή, όπου και εκεί περιμένουμε τις τελευταίες ώρες, περιμένουμε κάποιες μεταγραφικές εξελίξεις από τον Ηρακλή. Ο πρόεδρος και μεγαλομέτοχος, ο κύριος Μονεβασιώτης, έχει καθημερινή επαφή με τον προπονητή, με τον κύριο Ματσάρη και με τους συνεργάτες του κύριου Ματσάρη. Μιλάνε καθημερινά να δουν τι γίνεται. Η πληροφορία που έχω από τον Ηρακλή είναι ότι έρχονται ο Μουνιώθ και ο Μορένο, οι δύο Ισπανοί οι οποίοι έρχονται δανεικοί για να παίξουν στον Ηρακλή. Ντάνι Μουνιώθ, Κάρλος Μορένο, οι δύο παίχτες, δύο Ισπανοί που ήδη έχουν πατήσει το ελληνικό έδαφος και προχωράνε τις διαδικασίες για να πάνε και στην Πτολεμαϊδα, έτσι, για πάνε και στην Πτολεμαϊδα μετά τις ανακοινώσεις που θα γίνουν, μπαίνοντας απευθείας στην προετοιμασία. Επαναλαμβάνω, ο Μουνιώθ και ο Μορένο είναι σήμερα στη Θεσσαλονίκη και ετοιμάζονται να υπογράψουν, να ανακοινωθούν από την ΠΑΕ και να φύγουν για την προετοιμασία φυσιολογικά. Τώρα από και πέρα, για τη φωτιά στην περιοχή της Σουρωτής, για την οποία σας είπα, τα εναέρια μέσα είναι δύο ελικόπτερα τα οποία ρίχνουν συνέχεια. Υπάρχει αισιοδοξία ότι θα την ελέγξουν τη φωτιά και αυτό πιθανολογώ ότι θα γίνει από ώρα σε ώρα, ότι θα ελεγχθεί. Η πρώτη φωτιά ελέγχθηκε, αλλά μετά υπήρχε και δεύτερη εστία και τώρα ρίχνουν και στη δεύτερη εστία για να την ελέγξουν και αυτή. Πιστεύω θα τελειώσει, δεν είναι πολύ μεγάλη φωτιά. Είναι κοντά σε σπίτια, δεν απειλούνται κατοικίες αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε τις εξέλιξεις και ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον, επειδή έχουμε και Μουντιάλ, έτσι μην το ξεχνάτε, με τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή, τον Αλέξη Αλεξίου, ο οποίος είναι μαζί μας και μας δίνει τα φώτα του κατά διαστήματα για το Μουντιάλ και όχι μόνο, και είναι στη γραμμή 1. Καλησπέρα Αλέξη.
1: Καλησπέρα Νίκο.
0: Και η ερώτηση πρώτη είναι, άξιζε η Ισπανία τόσο πολύ χτες να το πάρει έναντι της Γαλλίας που λέγαμε ότι είναι και αυτή η ομαδάρα?
1: Ναι, ήταν δύο πάρα πολύ καλές ομάδες. Η Ισπανία από την αρχή του Μουντιάλ μέχρι τώρα, Νίκο, έχει 70% κατοχή και το έκανε και χθες με τη Γαλλία. Και δίκαια πέρασε και είχε κατοχή, δηλαδή δεν απειλήθηκε σε όλο το 95 λεπτό, 96 που τελείωσε το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Είχαν την μπάλα στα πόδια, είχαν κατοχή πολύ καλή. Το κέντρο του Ισπανίας ήταν τρομερό, με τον Ρόντρι και με τον αριστεροπόδαρο τον άλλο που σου λένε το Ρουί. Ήταν δηλαδή όλα τα βοηθά. Η Ισπανία είναι το ισπανικό μοντέλο, Νίκο, την Μπαρτσελόνα.
0: Ναι,
1: αυτό
0: σωστά.
1: Εχθές δεν μπόρεσε η Γαλλία ούτε καν, που υποτίθεται έχει πεχταράδες η Γαλλία, έτσι.
0: Δεν
1: μπορέσανε να το κρατήσουν.
0: Νομίζω ότι μέχρι και ο Κουκουρέγια ήταν πάλι για άλλη μια φορά, δεν καταλάβαινε τίποτα. Σκυλιά μαύρα είναι, σκυλιά μαύρα δηλαδή. Είχαν και κάτι εναλλαγές στην μπάλα, χανόταν η μπάλα στην κυριολεξία. Ο Εμπαπέ έμοιαζε τόσο μόνος, αλλά δεν ήταν και κάτι το συγκλονιστικό χθες ο Εμπαπέ. Δεν ξέρω αν είδες εσύ κάτι άλλο.
1: Η Γαλλία πραγματικά που μας έδειξε αυτή τη Μουντιάλ ήταν μια ομάδα, γιατί έχει πολύ καλούς παίκτες. Ναι. Θα δούμε ένα τρομερό παιχνίδι. Είδαμε ένα μονόπλευρο παιχνίδι. Η Ισπανία είχε κατοχή 70% και η Γαλλία δεν μπορούσε να
0: αναπτυχθεί. Να αναπτυχθεί σωστά.
1: Γαλλία.
0: Βέβαια. Αυτό έγινε γιατί οι άλλοι τους μπλόκαραν πάρα πολύ καλά οι Ισπανοί. Γι' αυτό έγινε.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Βέβαια.
1: Και τους μπλοκάραν τώρα... και δεν μπορούσαν να κάνουν ένα passing game μας. Όλο την μπάλα δεν είχαν στα πόδια οι Ισπανοί.
0: Τώρα βέβαια να πούμε ότι...
1: Οι Γάλλοι πέφτανε και την πρεσέραν και τους κλέβαν την μπάλα. Και ξανά πάλι πάτηκε. Αυτό γινόταν.
0: Μια πληροφορία που διάβασα στο διαδίκτυο πλευράς Γαλλίας λέει ότι ήδη αυτοί άρχισαν και σκέφτονται, φυσικά ο προπονητής έτσι και αλλιώς θα άλλαζε μετά από τόσα χρόνια στην Εθνική Γαλλίας.
1: Πάει ο Ζιντάν, Νίκο, έκλεισε.
0: Λένε για Ζιντάν, ναι, ότι έκλεισε ο Ζιντάν.
1: Έκλεισε και πριν το παιχνίδι ήταν κλεισμένος.
0: Ήταν κλεισμένος. Είναι Ντίν Ζιντάν, ο Ζιζού, προπονητής Εθνικής Γαλλίας.
1: Ναι. Το δικαιούται και αυτό, είναι μεγάλη παιχτούρα. Τους έδωσε το παγκόσμιο κύπελο και το δικαιούται.
0: Το δικαιούται 100%.
1: Στη Ρεάλ. Νομίζω ότι ο πάγκος αυτός με Ζιζού είναι γαλλικός. Δηλαδή άξιζε να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Ο Ζιζού είναι ένας παίκτης, ήταν ένας παίκτης ο οποίος μάγευε μες στο γήπεδο. Ήταν ένας παίκτης ο οποίος πρόσφερε και στη Γαλλία. Εντάξει, άδοξο το τέλος του με εκείνη την κεφαλιά που έριξε.
1: Ναι, αλλά Αλγερινός, το ξεχνάς.
0: Τι έγινε?
1: Αλγερινός λέω.
0: Ναι, Γάλλο Αλγερινός. Και στην κεφαλιά που έριξε, ο άλλος, ο Ιταλός, του βρήσε την αδερφή, ας πούμε. Δηλαδή, μιλάμε για προκλητικός ήταν και εκείνος. Τέλος πάντων, ας πάμε λίγο στα σημερινά, γιατί έχουμε και το παιχνίδι αυτό που έχει πάρα πολλές ιδιαιτερότητες. Αγγλία-Αργεντινή και πολιτική χρειά αυτό το παιχνίδι. Μάλιστα, γι' αυτό να δώσουμε την πληροφορία ότι οι αμερικανικές αρχές, η αστυνομία κλπ. Έχει επιστήσει την προσοχή στους αστυνομικούς να μην δημιουργηθεί το παραμικρό εκεί και να πηγαίνουν από τη μια πλευρά η Αργεντινή, από την άλλη οι Άγγλοι, και αν μέσα στο γήπεδο κάποιος έχει εξασφαλίσει δίπλα-δίπλα θέση, να τους ελέγχουν με τις κάμερες. Δηλαδή, γιατί φοβούνται ότι μπορεί να γίνουν επεισόδια σε αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θα γίνουν.
1: Είναι και οι δύο φανατικοί, και η Αργεντινή είναι τρελή και οι Άγγλοι. Θέλει πάρα πολύ προσοχή να μην ξαναθυμηθούμε τα Φόκλαντ.
0: Ναι, αυτό. Είναι... Από εκεί ξεκινάει το θέμα. Τώρα δούμε τι θα γίνει. Πάμε στα αγωνιστικά όμως. Εμείς μας ενδιαφέρουν περισσότερο τα αγωνιστικά, γιατί τα άλλα τα αφήνω στην άκρη προς το παρόν, για είμαστε για αθλητική εκπομπή. Στα αγωνιστικά, τι βλέπεις να γίνεται?
1: τι γίνεται τώρα. Τώρα, Νίκο, η Αργεντινή από την αρχή του Μουντιάλ μέχρι τώρα δεν βρήκε δύσκολους αντιπάλους. Ζωρίστηκε πάρα πολύ, 2-3 παιχνίδια τα έκανε σε ανατροπή. Βέβαια είναι η Αργεντινή, η φανέλα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και θα γίνει μεγάλη μάχη. Η Αγγλία έχει δείξει καλό πρόσωπο μέχρι στιγμής, αν και αυτή σε δύο μάτσες παρατάσεις πήρα την πρόκριση. Βασίζεται ναι. πάρα πολύ στο Μπέλιχαμ και στο Γκέιν. Θα δούμε ένα μάτς αφύρωπο, Νίκο. Και οι δύο θέλουν πάρα πολύ, ειδικά οι Άγγλοι μετά από 66 χρόνια θέλουν να πάνε στο τελικό και να το πάρουν, αλλά είναι δύσκολο. Δηλαδή και η Αργεντινή είναι μια ομάδα που έχει πάθος, έχει παίχτες καλούς. Θα γίνει μεγάλη
0: μάχη. Και όλοι παίζουν για τον Μέση, όλοι παίζουν για τον Μέση, οι παίκτες δηλαδή, οι συμπαίκτες του παίζουν για τον Μέση και μάλιστα το δηλώνουν κιόλας. Λένε ότι εμείς παίζουμε για αυτόν για να το σηκώσει το δεύτερο κλπ. Και όλοι παίζουμε και για αυτόν. Και πρόσεξε τώρα, υπάρχει, θα παίξει ο Γιαμάλ στο τελικό, κόντρας, αν προκριθεί η Αργεντινή, κόντρα στο Μέση. Δηλαδή αυτόν ο οποίος τον βάφτισε.
1: Ο Γιαμάλ. Ναι.
0: Φοβερό,
1: Φοβερό.
0: Ήτανε στην Μπαρτσελώνα, στη Μασία από μικρός, ο Γιαμάλ, αλλά όταν ήταν πιτσιρίκος, ο μπαμπάς του τρελός του Γιαμάλ, είχε ψήσει το Μέση, γιατί ήταν φανατικός του Μέση κλπ. Και τον Γιαμάλ τον βάφτισε ο Μέση, δηλαδή ήταν την ημέρα της βάφτισής του εκεί. Τον έχει, να πούμε, και τον έχει, υπάρχει και φωτογραφίες του Μέση. Φοβερό. Και λέω για Μάλ, θα είναι πολύ μεγάλη για μένα υπόθεση να παίξω κόντρα στο Μέση. Και νομίζω και αυτός λέει το θέλει και εγώ το θέλω και κάτι τέτοια λέει ο Γιαμάλ. Έχει και ένα αριστερό μπακ η Αργεντινή.
1: Ο Μέση θα δώσει κάποιος της... Παραδέχομαι αυτό που είπες, Νίκο, ότι όλοι οι παίκτες της Αργεντινής παίζουν και αν δεν τους πάει το μάτς πάρει τη δύναμη στο ξύλο και παίζουν για το Μέση. Είναι μεγάλη τη δύναμη.
0: Ναι. Ενώ αν θα κάνει σύγκριση με την Πορτογαλία,
1: με
0: υπάρχουν δηλώσεις.
1: Δεν παίζουμε εμείς παίχτες για τον Ρονάλντο.
0: Ναι, δεν παίζουμε εμείς για τον Ρονάλντο, εμείς παίζουμε για την Πορτογαλία. Λέει και λοιπόν, ο Ρονάλντο είναι ένας παίχτης σαν εμάς. Λένε. Δηλαδή και λόγω χαρακτήρα ενδεχομένως. Μπορεί ο Μέση να είναι πιο. Γιατί κάποια βιντεάκια εμφανίζουν τον Ρονάλντο να είναι πιο προσιτό στα παιδάκια, το Μέση να μην είναι. Δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν θέλω να πω ότι και οι δύο είναι προσιτοί.
1: Οι Αργεντινοί όλοι οι παίκτες παίζουν για το Μέση, στην Πορτογαλία δεν παίζουν για το Ρονάλντο.
0: Ακριβώς, αυτό είναι. Ούτε στην Αγγλία για τον Κέιν, τον Χάρι Κέιν. Δεν θέλω να πω δηλαδή ότι αυτές οι ομάδες είναι. Όλοι οι Αργεντινοί αυτή τη στιγμή είναι το τελευταίο Μουντιάλ. Η τελευταία μεγάλη διοργάνωση παίρνει μέρος ο Μέση και θέλουν και να σου πω για κάτι μεταξύ μας, δικαιούται και να το σηκώσει και δεύτερη φορά. Και τι έγινε.
1: Εννοείται. Τα τελευταία χρόνια τώρα, τα τελευταία 20 χρόνια είναι ο καλύτερος παίκτης.
0: Στον κόσμο.
1: Στον πλανήτη είναι. Δεν το συζητάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν το συζητάμε. Όργια.
0: Φοβερό. Νομίζω ότι καλά τα είπαμε. Αλέξη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου θα πούμε και αύριο, αφού θα τελειώσει το σημερινό ημιτελικός, να μας πεις λίγο τα φώτα σου, γιατί μετά έχουμε τον τελικό το Σάββατο. Έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο παιχνίδι. Να δούμε ποιος θα είναι η ομάδα που θα κοντράρει τους Ισπανούς. Ποια θα είναι η ομάδα που θα κοντράρει τους Ισπανούς. Αυτό θα δούμε σήμερα το βράδυ. 10 η ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αλέξη Αλεξίου για όσα είπαμε. Να είσαι καλά.
1: Γεια σου, Νίκο. Γεια.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα διαφημιστικά μηνύματα των 5. Θα πάμε στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσί. Θα μας πει τι έγινε και στη Σουρωτή, όπου λίγο ακόμα δεν έχει σβήσει φωτιά. Προσπαθούν εκεί πυροσβέστες, τα παλικάρια, οι πυροσβέστες και ένα αέρια μέσα από πάνω κλπ. Για να τη σβήσουν. Πιστεύω θα τη σβήσουν, αν δεν την έχουν σβήσει ακόμη. Και όλα θα πάνε καλά, πρώτα ο Θεός. Και έτσι λοιπόν θα μάθετε σε λίγα δευτερόλεπτα από τον κύριο Τουτσίδη τι ακριβώς γίνεται και με τα υπόλοιπα νέα. Εμείς επιστρέφουμε μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή της Σουρωτής Θεσσαλονίκης με συνέπεια να σημάνει συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε σημείο με ξερά χόρτα έξω από τη Σουρωτή. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ 2 ελικόπτερα πραγματοποιούν ρήψη νερού από αέρος. Υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης συνδράμουν στο έργο της πυροσβεστικής. Πριν από λίγη ώρα ήχησε και το 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής της Σουρωτής να παραμείνουν σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο να χρειαστεί εκένωση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 3 και 4 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στις μοίρες του Δήμου Φεστού στο Ηράκλειο Κρήτης. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 14 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρο τμήμα εθελοντές, 5 πυροσβεστικά οχήματα και από αέρος ένα ελικόπτερο, ενώ παράλληλα κινητοποιήθηκαν οι υδροφόρες του Δήμου Φεστού για να συνδράμουν. Στο Ηράκλειο Κρήτης είναι σε εξέλιξη άλλη μια μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή Μελιδοχώρη, με το κύριο μέτωπο να μένεται πάνω από τον οικισμό και τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν σκληρή μάχη για να το περιορίσουν. Οριοθετήθηκε νωρίτερα η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Κολυνδρό Πιερίας, ενώ έσβησε η πυρκαγιά στο φράγμα της Θέρμης. Αθώος κρίθηκε ο 56χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά η οποία εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Βασιλικών Περιστεράς στο Δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη για εμπρισμό από αμέλεια και παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφορη διαδικασία στο Μονομελές Πλημελιο Δικείο Θεσσαλονίκης. Με τη συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο διενέργειας πρόωρων εκλογών να μονοπολεί την πολιτική επικαιρότητα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε σήμερα από την Εύβοια ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τη θητεία της και ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, καλώντας ταυτόχρονα τον κομματικό μηχανισμό να βρίσκεται στις επάλξεις. Γνωρίζω ότι οι επόμενοι μήνες μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι εκλογικοί μήνες. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να γίνουν εκλογές, τόνισε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών απέκλεισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή τους, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο Κυριάκος Βελόπουλος χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά ως το παλιό προσωπικό της χώρας, λέγοντας ότι και οι δύο κυβέρνησαν και απέτυχαν. Ο βουλευτής Μαγνησίας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης και η βουλευτής Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη συνέχισαν το χορό των αποχωρήσεων από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαν προηγηθεί 2 παραιτήσεις του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας και του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του κόμματος. Δεν συμμετέχει στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο Σωκράτης Φάμελος μιλάει για απαράδεκτη μεθόδευση. Τον δρόμο για τις φυλακές του Ναυπλίου και του Μαλαντρίνου πήραν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τους θανάτους των 3 εργαζομένων στη Μαρφίν από εμπρισμό το Μάιο του 2010. Οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες που έδωσαν στην τρίτη τακτική ανακρίτρια. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στην τρίτη τακτική ανακρίτρια και ο 24χρονος που κατηγορείται για την φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορ. Ο 24χρονος φέρεται να παραχώρησε το διαμέρισμά του στους δράστες ως κρυσφύγετο. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 69χρονο που αγνοείται στο θερμαϊκό κόλπο μετά την ανατροπή αλλιευτικής βάρκας στην οποία επέβαινε μαζί με την 67χρονη σύζυγό του, η οποία κατάφερε να σωθεί κολυμπώντας. Η βάρκα και τα προσωπικά του αντικείμενα βρέθηκαν στην περιοχή του ναυαγίου επανομής. Στη διεθνή επικαιρότητα, ραγδαία κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν. 7 νεκροί στρατιωτικοί από αμερικανικά πλήγματα. Θα απαντήσουμε αποφασιστικά, λέει η Τεχεράνη. Το λιμάνι της Μπουσέρ στο νότιο-δυτικό Ιράν, όπου βρίσκεται ο Ιρανικός Σταθμός Πυρηνικής Ενέργειας, στοχοθετήθηκε επίσης σήμερα από νέα αμερικανικά πλήγματα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Πέμπτη σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ζεστός καιρός με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι. Στα κεντρικά και βόρεια ορεινά η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά 38 με 39 βαθμούς. Στο νομό Θεσσαλονίκης ηλιοφάνεια αναμένεται με λίγες νεφώσεις. Στα ορεινά ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
0: Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
4: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
3: νομική,
4: διοίκηση και οικονομία,
3: πληροφορική,
4: ψυχολογία,
3: αγγλική φιλολογία,
4: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
3: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
5: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
4: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά φίτινες σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα θέματα του ΠΑΟΚ και όχι μόνο, και του Άρη θα μιλήσουμε και γενικότερα για θέματα του ποδοσφαίρου, έχουμε και Μουντιάλ. Να πάμε να μιλήσουμε με τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή και πρώην ραδιοφωνικό παραγωγό, ο οποίος θα ξανά είναι κάποια στιγμή, γιατί τώρα βρίσκεται εκτός Θεσσαλονίκης, ο Θανάσης Δημόπουλος που είναι μαζί μας. Θανάση, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Την όμορφη, στην όμορφη Πελοπόννησο.
1: Πάντα, ωραία. Ιόνιο. Στο Ιόνιο είμαστε κάτω.
0: Ποιότητα κανονική. Σωστός. Η πρώτη ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι τα θέματα, τα μεταγραφικά κλπ. Των ομάδων, πώς τα βλέπεις?
1: Κοιτάξτε, τα βλέπω στενοχωρημένα, δεν τα βλέπω καν. δηλαδή, παρακολουθώ και δεν βλέπω αυτά τα ονόματα που παίζανε παλιά, οι μεταγραφές που γίνανε. Εδώ ξεκινάνε οι ομάδες προετοιμασία και δεν έχουν κάνει μεταγραφές. Ναι. Δηλαδή πάει το πρώτο το στάδιο.
0: Σωστά.
1: Γίνεται το δεύτερο στάδιο και μεταγραφές τίποτα. Δηλαδή στο τρίτο στάδιο τώρα θέλει να παίξει, παραδείγματος ο ΠΑΟΚ, θέλει να παίξει στην Ευρώπη. Πώς θα πάει να παίξει?
0: Ναι, σωστό. Έχει θέμα. Δεν μπορεί να παίξει. Έχει θέμα. Πραγματικά. Και δεν ξέρω τώρα εάν και κατά πόσο βλέπεις...
1: Λέω,
0: ναι.
1: Το τρίτο στάδιο της προετοιμασίας θα πάει να κάνει συνεντεκάδα για να παίξει με το ευρωπαϊκό παιχνίδι, σαν πάω. Δηλαδή υπάρχει ένα θέμα σοβαρό αυτή τη στιγμή. Και ναι, γενικά βλέπω όμως ότι όλες οι ομάδες, δεν βλέπω το μεγάλο όνομα να έρθει, όλοι οι στενοχωρημένοι ποδοσφαιριστές. Πρώτη φορά το συναντάω. Τα τόσα χρόνια που είμαι στο ποδόσφαιρο, ερχόστανται κάποιοι καλοί παίκτες. Τώρα βλέπουμε υπάρχουν κάποιοι παίκτες που, εντάξει, λίγοι τους ξέρουν. Λίγοι. Δεν μπορεί να πούμε ότι τους ξέρουν και πολλοί.
0: Σωστό. Έχεις δίκιο. Απ' την άλλη πλευρά όμως πρέπει να πούμε ότι προσπαθούν τώρα. Βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, πήρε δύο παίκτες. Θα πάρει και τον Χατζηδιάκο. Θα πάρει και ένα χαφ στο κέντρο. Πήρε τον Ελουστόντο στην άμυνα. Πήρε τον Σανταμαρία στα χαφ. Πήρε τον ανακοινώθηκε ο Τάχα Άλλη για την επίθεση. Πάει λίγο να φτιαχτεί. Θα μου πεις τρεις μέρες πριν, πέντε μέρες, δέκα μέρες, δεκαπέντε, δέκα μέρες πριν παίξει Ευρώπη. Αλλά τι να πω. Αυτή είναι η αλήθεια πάντως.
1: Κοιτάξτε, Νίκο, είναι αναλόγως ποια ομάδα θα προκριθεί. Άμα δυναμώ τώρα, μόσχεσαι να προκριθεί, θα υπάρχει ένα θέμα. Τώρα εσύ αυτή τη στιγμή έχει ο προπονητής αυτός, έχει πει 100 φορές θέλω μεταγραφές. Εντάξει, έχει πιτσιρκάδες, οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές και ταλέντα, αλλά για να γίνει η ομάδα σωστή πρέπει να έχεις καλούς ποδοσφαιριστές έμπειρους και να παντρέψεις με τους μικρούς να μπορέσεις να κάνεις την ομάδα αυτή που θες. Αλλά τώρα στην Ευρώπη δεν το ρισκάρεις. Γιατί αν δεν κερδίσεις, λέμε, στην Ευρώπη το πρώτο παιχνίδι, έφυγε. Και μετά τι κάνει? Πάνε και τα χρήματα που είναι να κάνεις και δημιουργούν και πολλά προβλήματα στην πορεία. Άρα αυτό έπρεπε να είχε κανονιστεί. Εντάξει, πιστεύω ότι άρχισε ο ΠΑΟΚ να πάρει προπονητή. Γιατί υπήρχε το θέμα με τον Λουτσέσκο εκεί. Θα φύγει, θα μείνει, θα φύγει, θα μείνει και η ομάδα έμεινε πίσω.
0: Ναι, σωστό. Τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι πως είναι η κατάσταση, ο ΠΑΟΚ τι χρειάζεται κατά την εκτίμησή σου? Γιατί και για σέντερ μπακ λένε ότι χρειάζεται και τα σχετικά.
1: Κοιτάξτε, θέλει οπωσδήποτε σέντερ φορ.
0: Σέντερ φορ.
1: Δηλαδή έφυγε, ναι, ο σέντερ φορ που είχες, ο πολύ καλός αυτός παίκτης, πήγε τώρα τον Πιέρο Γιώργο Ίβιτς. Αλλά από εκεί και πέρα, με τον Γερεμέγεφ και με τον Πιτσιρικά, πιστεύω ότι δεν μπορείς να βγάλεις την χρονιά. Άρα πρέπει να πάρει ένα σεντρεφόρ, το οποίο να σπάει τα δίχτυα. Ξέρεις τι μου κάνει περιέργεια, Νίκο?
0: Ναι.
1: Ότι θέλει αριστερό μπακ, θέλει στόπερ, θέλει αμυντικό χαφ, θέλει δεξί μπακ, θέλει χαφ. Και ξαφνικά δεν ακούω για σεντρεφόρ. Και λέω εγώ τώρα, ποιος κάνει τη δουλειά και ποια είναι η ουσία του ποδοσφαίρου? Το σεντρεφόρ. Και για σεντρεφόρ δεν ακούω τίποτα. Καλός είναι ο Γουίκερ, καλός είναι ο ένας, καλός είναι άλλος. Αλλά αυτός που θα σπάει τα δίχτυα ποιος είναι?
0: Αυτό είναι το
1: πρέπει να ψαχτεί ο ΠΑΟΚ.
0: Και για σέντερ φορ τώρα λένε ότι θα πάνε αργότερα να πάρουν σέντερ φορ.
1: Και τι να το κάνω εγώ αργότερα? Εδώ την Κυριακή, την άλλη Πέμπτη, θα παίξεις παιχνίδι πρώτο μέσα στη... θα παίξεις πρώτο παιχνίδι ευρωπαϊκό.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνεις?
0: Ναι.
1: Μετά τι γίνεται? Και πρέπει να κάνει και ένα φιλικό πάω. Δεν ξέρω τώρα άμα θα κάνει φιλικό μέσα στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να κάνει ένα φιλικό, να παίξουν στην Τούμπα οι παίχτες αυτοί, να δουν και λίγο την Τούμπα. Για να μην τους βάλουν τώρα αυτοί που ήρθαν μεταγραφή και τα πιτσιρίκια ξαφνικά να πάνε να παίξουν το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι και ξαφνικά να δουν 30.000 κόσμο και δεν βγαίνουν από την καταπατή, να κάτσουν μέσα. Ξέρω εγώ, γιατί και αυτό μετράει. Πρέπει να πάρουν και λίγο τη μυρωδιά της Τούμπας.
0: Σωστό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα το θέμα είναι, έτσι όπως βλέπεις και τις άλλες ομάδες και οι άλλες ομάδες, δεν ξέρω αν θεωρείς ότι ενισχύθηκαν. Πώς τους βλέπεις εσύ?
1: Κοίταξε, είδα τον Παναθηναϊκό κάτι μεταγράφες, το κοίτα προχθές με την Κρασκόπα. Πρώτο ημίχρονο και αυτά. Δεν μου δείξε κάτι. Εντάξει, από πίσω να πιασμένα τα πόδια, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν όντως είναι 100% στη φόρμα του. Η φόρμα θα αρχίσει να υπάρχει Αύγουστο-Σεπτέμβρη και μέσα θα είναι στα καλά του. Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή επιβάλλεται και πρέπει, όταν είσαι στην Ευρώπη, να ετοιμαστείς. Και είδα, εντάξει, ότι ο Παναθηναϊκός πήρε κάποιες μεταγράφες. Ο Ολυμπιακός τώρα πήρε κάτι πάλι μεταγράφες. Αλλά δεν βλέπω όμως να κινείται έτσι το μεγάλο όνομα. Ακόμα δεν έχω δει το μεγάλο όνομα το οποίο να πω να πάνε στο αεροδρόμιο να πάνε να τον πάρουν. Δεν το έχω δει αυτό. Εντάξει, παλιά υπήρχαν αυτά. Τώρα δεν υπάρχουν. Και νομίζω ότι έτσι θα πάει και η χρονιά κάποια στιγμή.
0: Ναι. Πάντως η αλλαγή αυτή προπονητή, Θανάση, τι πιστεύεις ότι θέλει? Κάποια πίστοση χρόνου νομίζω φυσιολογικά μετά από 4 χρόνια Λουτσέσκου.
1: Κοιτάξτε, Νίκο, εγώ διάβασα μία συνέντευξη που έδωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ και είπε, λέει, ο ΠΑΟΚ είχε ένα πάρα πολύ καλό προπονητή και είπε τα καλύτερα, δεν ξέρω πώς τον είπε, πρίγκιπα, τον είπε κάπως, τον είπε μία λέξη που είπε ο προπονητής αυτός. Λέει, θα πατήσω λίγο στο δικό του σύστημα που έπαιζε, ναι, ναι, αλλά σιγά σιγά θα μπορέσω να βάλω τις δικές μου πινελιές. Δηλαδή, θα πάω να παίξει το 4-5-1 που έπαιζε, δεν ξέρω, αλλά αυτός από ό,τι φαίνεται θέλει να παίξει και το 3-5-2, να αλλάξει σιγά σιγά για να δούμε κάτι διαφορετικό. Εντάξει, είδαμε ένα σύστημα με τον Λουτσέσκου, τόσα χρόνια το ίδιο. Έβγαζε τον Νίκο τον Πετρουλάκη που ήταν αμυντικό χαφ, έβαζε τον Βοσνιάδη που ήταν αμυντικό χαφ. Τώρα δεν μπορεί να κάνεις, δεν μπορεί να κάνεις αυτό το ίδιο. Πρέπει να παίξεις με 2 σεντρεφόρ. Η Τούμπα, θυμάμαι εγώ όταν έπαιζε ο αδερφός μου ο Χρήστος μαζί με Πάπητα και ο Κωστίκο. Είχε τρεις παίχτες φουνταριστούς που έκλαιγε η μάνα του Πελέ. Τους βάζανε στα δίχτυα. Δεν ξέραν πού να κοιτάξουν. Και εδώ βλέπεις με ένα σεντρεφόρ, περιμένεις να κάνεις τι? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Καταλαβες.
0: Σωστό. Έχεις δίκιο. Όχι, σε αυτά που λες όλα συμφωνώ. Το σεντρεφόρ είναι όλα τα λεφτά. Και εδώ τώρα πάνε να δώσουν 6 εκατομμύρια περίπου για να πάρουν το Γιαννούλη. 4-5,5 εκατομμύρια. Να πάρουν το Γιαννούλη. Οκ, okay, καλός παίχτης, δεν το συζητάμε. Αλλά 5,5 εκατομμύρια αν δώσεις για αριστερό μπακ, πόσα πρέπει να δώσεις για σεντερφόρ?
1: Αυτό θα σου πει ο σεντερφόρ. Ένα δίνεται για αριστερό μπακ 5,5. Δώσατε για αμυντικό χαφ 14, πόσα δώσατε? Και θέλετε να έρθω με 3 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Πληρώστε να έρθω να παίξω. Πόσα θες, θα σου πει ο άλλος. Κατάλαβες τι γίνεται?
0: Κανονικά πρέπει να πάει να πάρει μια σεντερφοράρα ο ΠΑΟΚ από τη Βραζιλία. Μάτος, Έλαδο, Βιερίνια, καθίστε κάτω. Βρείτε ένα σεντερφόρα από τη Βραζιλία, 2 εκατομμύρια, 2,5 εκατομμύρια. Πάντω να το χτυπήσει ο ΠΑΟΚ, να πάρει ο παίχτης δηλαδή. Τέτοιοι παίχτες υπάρχουν στη Βάσκο Νταγκάμα, εκεί ήταν τεχνικός διευθυντής ο Μάτος. Φέρε ένα παίχτη. Δεν έχει παίχτη στη Βραζιλία?
1: Μου κάνει περιέργεια όμως ότι ο Μάτος ακόμα δεν έχει βάλει την πινελιά του σε παίκτη. Δεν ξέρω τώρα το γιατί.
0: Μόνο για τον προπονητή, δηλαδή σε... μόνο για τον προπονητή είπε ο Μάτος. Για τον προπονητή είπε ότι τον έψαξε, ας πούμε, και εισηγήθηκε, ας πούμε, μαζί με τον Βιερίνη ότι είναι καλός προπονητής. Πάρτε τον, νέος, φιλόδοξος κλπ. Αυτό. Τώρα...
1: Εντάξει, το να είσαι καλός προπονητής είναι το θέμα, να έχεις και εργαλεία. Γιατί ο προπονητής αυτός βγήκε μετά από 3 φιλικά που διάβασα. Φέρτε μου μεταγραφές. Βέβαια, άμα δεν έχεις μεταγραφές, πώς μπορείς να κάνεις δουλειά? Είναι δυνατόν? Δεν μπορείς. Όσο και καλός να είναι προπονητής, μετά θέλει να κάνει πρέση, από ό,τι κατάλαβα. Όταν θες να κάνεις πρέση σαν προπονητής, πρέπει να έχεις και άτομα που τρέχουν. Και αυτοί που είναι που τρέχουν είναι ο Ζαφύρης ένα, άντε ο Κωνσταντέλιας να πούμε λίγο, ο Ζήφκοβιτς και αυτά. Τώρα πάρα ο Μεϊτέ, θα πάει να κάνει πρέση. Θα πάθει όχι φλάση, θα πάθει και λουμπάγκο θα πάει να κάνει ο Μεϊτέ πρέση. Δηλαδή πρέπει να έχεις και τα εργαλεία να κάνεις πρέση αυτή τη στιγμή. Καταλαβες?
0: Θα πάρει, λέει, ακόμα έναν. Θα πάρει ακόμα έναν χαφ. Ένα ακόμα χαφ.
1: Κοιτάξτε, εγώ διάβασα να πάει να πάρει τον Μπακασέτα. Είναι δυνατόν να πάει να πάει στο δεκάρι τώρα του Κωνσταντέλια?
0: Παραμύθι. Αυτό είναι παραμύθι. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι παραμύθι. Είναι παραμύθι αυτό. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Μπακασέτα.
1: Α, το ρίξαν όμως. Ότι μπορεί να έρθει. Λέει, άμα πιάσει, έπιασε.
0: Το πέταξε
1: δεκάρι, λέμε...
0: ο μάναζερ του Μπακασέτα.
1: Εδώ έχει δεκάρι, έχουμε και τα σκυλιά εδώ περνάνε να μας φάμε. Έχει δεκάρι που αυτή τη στιγμή το δεκάρι που έχει, υποτίθεται ότι είναι το καλύτερο στην Ελλάδα. Πάρα να πάρει τον Μπακασέτα, δεν τον κάνει τον Μπακάσετ.
0: Με τίποτα, όχι. Με τίποτα. Δεν ισχύει αυτό. Είναι μια, το πέταξε για να ανεβάσουν τον κασέ του Μπακασέτα. Γράψαν το θέλει ο ΠΑΟΚ. Να είχαμε να λέγαμε. Μπας και πάει πουθενά ο Μπακασέτας. Προχτές το γράφανε, την προηγούμενη εβδομάδα το γράφανε ότι πάει στον Ηρακλή την προηγούμενη εβδομάδα. Ούτε αυτό ισχύει. Δεν το θέλει κανείς τον Μπακασέτα. Μπορεί να καταλήξει κανείς.
1: Εντάξει, κοίταξε τον Μπακασέτα. Άμα τον βλέπει στην εθνική ομάδα, παίζει πολύ καλή μπάλα. Με τις ομάδες δεν παίζουν καλά. Δεν ξέρω. Με την εθνική παράδειγμα, κάνει κάτι σουτάκια, κάτι κάθετες πάσες και αυτά.

0: Δηλαδή βλέπω δίνει μάχη τώρα για αριστερό μπακ. Λέμε που είναι ο Γιάννουλης, όπως είπες και εσύ. Και όλοι λέμε ότι είναι καλός ο παίκτης. Εντάξει. Αλλά στα 6,5 εκατομμύρια να πάει να πάρεις αριστερό μπακ που τον πούλησες κάποτε 7 εκατομμύρια, τώρα πάει να τον πάρεις πάλι πίσω με 6,5 εκατομμύρια. Δηλαδή δεν μου λέει κάτι εμένα. Ναι, εκείνο και... που θες, πέρε μου ένα σεντρεφόρ. Στυλ Βαν Μπάστερ, σε στυλ Ιμπραήμοβιτς, κάποιος εκεί να μπαίνει στην περιοχή και να τους παίρνει σαν τον Χάλατ, να μπαίνει μέσα στην περιοχή και να κλαίει η μάνα του Πελέ ή η Στόπερ. Εντάξει, δεν το έχεις. Όταν δεν το έχεις αυτό, δεν πας πουθενά. Μέσα στην Τούμπα τώρα με τη βοή του κόσμου και αυτά, πρέπει να έχεις ένα τέτοιο σεντρεφόρ, να τους βάζεις στα δίχτυα. Δεν το έχεις.
1: Ναι, σήμερα δεν υπάρχει. Είναι ο Γερεμέγεφ και ο Μύθο, αλλά δεν καλύπτουν τις ανάγκες του ΠΑΟΚ και οι δύο αυτοί οι παίκτες. Εντάξει, καλοί παίκτες, αλλά.
0: Εντάξει, ο Γερεμέγεφ εκεί μπορεί να του πα την μπάλα στην περιοχή, θα την κάνει γκολ. Αλλά δεν είναι ο παίκτης ο οποίος μπορεί να σου κάνει τη διαφορά και να πεις ναι, ποντάρω ότι ο παίκτης αυτός κάθε Κυριακή θα μου κάνει γκολ. Ναι. Εντάξει, δεν είναι το στυλ αυτό του παίκτη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ο Μύθου είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι ελπιδοφόρος, του δίνουν τις ευκαιρίες του. Κάποτε κάποια στιγμή θα γίνει ο killer. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι αυτός που είναι. Άρα εσύ επειδή είσαι πάω και επιβάλλεται σαν πάω πρωτάθλημα, κύπελο, Ευρώπη. Δεν μπορείς να κάνεις πίσω σε αυτά. Θες να βοηθήσεις και την ανανέωση. Ναι, αλλά επειδή ακούω και τον Μιχάλη που μιλάμε καμιά φορά, ξέρεις, εκεί στο Λίμπερο, κάνω 14, του λέω ότι Μιχάλη, θες και ναι, λέει να κάνει ο κόσμος του ΠΑΟΚ υπομονή 3 χρόνια και να μπουν οι πιτσιρικάδες. Του λέω ρε Μιχάλη, είναι δυνατόν να κάνει ο κόσμος του ΠΑΟΚ 3 χρόνια, να μην πάρει πρωτάθλημα, να μην παίξει κύπελο και να μην κάνει Ευρώπη. Του λέω είναι δυνατόν. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ επιβάλλεται κάθε χρόνο και ο κόσμο του να χτυπάει αυτά τα 3. Και τελείωσε. Και Champions League και όλα. Αυτό είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να πει να περιμένω 3 χρόνια. Δεν γίνεται αυτό.
1: Σωστά. Θανάση, τον Άρη, για τον Άρη τι λες?
0: Κοίταξε, τον Άρη τον βλέπω εκεί. Δεν ακούγεται τίποτα και με τον Άρη. Έχει τον Γρηγορή, ο οποίος είναι προπονητής που έμεινε. Αλλά δεν βλέπω να κινείται και εκεί, να βλέπω να κάνει κάτι το τρελό. Βλέπω πάει τώρα με τους παλιούς, πάει με κάτι πιτσιρικάδες. Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί σε που σκέφτονται να φτάσουν και τι να κάνουν. Ο Άρης έχει κόσμο, έχει λαό. Θέλει να δει παίκτες, να δει μια καλή ομάδα με καλούς παίκτες να μπορούν να κάνουν τη διαφορά, να μπορέσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, το κύπελο και όλα αυτά. Και βλέπω ότι δεν κουνιέται φίλο. Δεν ξέρω τώρα οικονομικά πώς είναι ο Άρης αυτή τη στιγμή. Και ο Γρηγορίου πρέπει να το σκεφτεί καλά. Ότι με αυτούς τους παίκτες δεν μπορεί να κάνει δουλειά. Πρέπει να πάρει 2-3 καλά ονόματα οι οποίοι να κάνουν τη διαφορά. Γιατί αν δεν κάνει τη διαφορά, θα είναι πάλι στις ίδιες θέσεις όπως ήταν και τώρα.
1: Ναι. Θέλει να πάρει παίκτες, εντωμεταξύ δεν έχει στην άμυνα, δεν έχει τίποτα. Στην άμυνα.
0: Τίποτα, ναι.
1: Θέλει δύο στόπερ και ένα αριστερό μπακ οπωσδήποτε. Ό,τι και να γίνει, θέλει δύο στόπερ και ένα αριστερό μπακ. Αυτό λέει και ο προπονητής.
0: Ναι, γι' αυτό σε πω. Ότι θέλει 3 παίκτες να μπορέσει να κάνει τη διαφορά. Γιατί αν δεν κάνει τη διαφορά, βλέπεις πέρσι, πάλευε, δεν μπορούσε να κερδίσει. Άλλαξε προπονητή, ήρθε προπονητής άλλος, ο Γρηγορίου προσπάθησε να κάνει την καλή την ομάδα, αλλά μέχρι εκεί, ούτε Ευρώπη ούτε τίποτα. Το θέμα τώρα, ξέρεις ποιο είναι?
1: Ναι.
0: Ότι πρέπει ο Γρηγορίου να πάρει παίκτες οι οποίοι να είναι εντεκαδάτοι, για να μπουν μέσα κατευθείαν στην ομάδα για να μπορέσει να κάνει τη διαφορά. Και μετά όταν θα γίνει και η κλήρωση να μπορέσει να έχει μια καλή κλήρωση. Δεν μπορεί τώρα ο Άρης να μην είναι Ευρώπη, ρε, να πούμε είναι δυνατόν. Πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί. Πήρε όφη. Πήρε όφη τώρα λέμε το κύπελο. Ξαφανιστήκαν όλα. Και η 6η και η 7η θέση.
1: Ναι.
0: Και η 7η θέση και η 7η. Πήγαν και καθαρίσαν με το που πήρε ο Άρης το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Το κύπελο με το που κύπελο. Το πήρε όφη.
1: Ναι. Κατάλαβα. Υπάρχει και ο Ηρακλής, τον οποίο έπαιξες και επέστρεψες στη Super League 1, και αυτός ψάχνει για παίκτες τώρα.
0: Κοίταξε, ο Ηρακλής θα πρέπει να μπει δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι, και επειδή τόσα χρόνια ταλαιπωρήθηκε σαν ομάδα, θα πρέπει να πάρει καλές μεταγραφές για να μπορέσει να κάνει και τη διαφορά μέσα στο Καφτατζόγλιο. Τώρα άμα πάει να πάρει κάποιους παίκτες οποίοι δεν υπάρχουν, τότε άστο, δεν υπάρχει. Πάρει ο κύριος Βενέτης να βάλει το χέρι στην τσέπη και να πάρει 5 εργαλεία δυνατά, γιατί δεν μπορεί με τους ίδιους που ήταν β' εθνική να μπορέσει να τα παίξει. Πρέπει να πάρει 5-6 εργαλεία καλά, να μπορέσει η ομάδα να ορθοποδήσει και να είναι μέσα στις 5-6 θέσεις. Οποία ο Ηρακλής εκεί πρέπει να είναι και επιβάλλεται. Και να σου πω και κάτι, Νικό.
1: Ναι.
0: Όταν λένε ο Ηρακλής δεν είναι εκεί κόσμο, όταν έπαιζα εγώ και ήμουνα στον Ηράκλειο, είχε 25 με 30 χιλιάδες κόσμο κάθε παιχνίδι. Ήταν

0: Εθνικός, θες θα ήταν ο Βόλος, θες θα ήταν και Απόλλων. Είχε 30.000 κόσμο για πλάκα τότε που παίζαμε. Θα θυμάσαι εσύ που έχεις κάνει για να μεταδώσεις πολλές με την TV 100 και με όλα αυτά. Ναι. Θα θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί είσαι πολλά χρόνια δημοσιογράφος και έχεις κάνει πολλές κριτικές, έχεις κάνει πολλά παιχνίδια, έχεις. Σαν δημοσιογράφος, τα έχεις κάνει
1: θυμάμαι
0: όλα.
1: Θυμάμαι πολύ καλά και τα γκολ που βάζατε, θυμάμαι και που έβαζες και στον Ηρακλή, βέβαια και στον Παναθηναϊκό, αλλά στον Ηρακλή και το Χατζηπαναγή, τη συνεργασία που είχατε. Όλοι μπροστά, του Τζιάρη, Αδάμου, εσύ, ο Μαδάρα, δηλαδή Κοφίδης, δεν πιανόταν, δηλαδή φοβερή ομάδα. Μπαλάρα παίζατε, Σίμονσον, προπονητής, Άγνε Σίμονσον, πέθανε έτσι.
0: Πέθανε, ναι, Θεός χωρέστε. Καλός προπονητής.
1: Ναι.
0: Και να σου πω κάτι, Νίκο. Όχι να επενευτώ, όταν ήρθα εγώ στον Ηρακλή, την πρώτη χρονιά μπορεί να βάλω 7-8 γκολ, αλλά κάθε δεύτερη, τρίτη χρονιά που πήγαμε και παίξαμε Ευρώπη. Έβαζα μαζί με τον Τζουτζιάρη 18 και 19 γκολ και βγήκαμε δύο φορές σε Ευρώπη.
1: Ναι,
0: τη μία
1: ναι.
0: Αποκλειστήκαμε από τη Βαλένθια που δεν μου δίνει μπέναλτι στο πρώτο λεπτό, το θυμάσαι εσύ μέσα
1: ναι,
0: στη,
1: ναι, ναι.
0: Με στο Καφτατζόγλιο. Και με την άλλη αποκλειστήκαμε με τη Σιόν που την είχαμε βάλει στα δίχτυα και την τζάπα χάσαμε. Αλλά βγήκαμε δύο φορές μετά από 14 χρόνια Ευρώπη. Γιατί είχαμε ομαδάρα. Εντάξει. Και ο Χατζηπαναγής τότε που είχαμε πει ότι σταμάτησε κιόλας με το θέμα με τη Βαλένθια που τον έχει μεταλλευτήκαν.
1: Ναι, που δεν δε τον έβαλε. Που δεν τον έβαλε.
0: Ναι, δεν τον. Ναι, δεν τον έβαλε και έβαλε τον Κωστή και ο Χατζηπαναγής φόρτωσε εκείνη την ημέρα. Αλλά εντάξει, εγώ πιστεύω ότι ο Χατζηπαναγής πρέπει να γυρίσει στον Ηρακλή γιατί ήταν η αγάπη τη μεγάλη. Κανένας ποδοσφαιριστής δεν θα καθόταν τώρα σαν, που είχε τόσο μεγάλη φήμη και τον εθέλαν όλες οι ομάδες και δίνανε πάρε εκεί. Θυμάμαι εγώ όταν πήρα στον Παναθηναϊκό, ήταν ένα αρθείο Χατζηπαναγής ο οποίος τον είχε κλείσει με 100 εκατομμύρια. Ήταν ναι. Να πάει τότε. Τότε 100 εκατομμύρια. Και δεν πήγε. Ναι, και δεν πήγε μεταγράφη.
1: Συγγνώμη, ο Βαρδινογιάννης είχε δώσει 100 εκατομμύρια στο Θεοδωρίδη για να πάρει το Χατζηπαναγή και δεν τον έδωσε ο Θεοδωρίδης.
0: Δεν τον έδωσε.
1: Σόπα ρε φίλε.
0: Ναι, μου το έλεγε εκεί, μου το λέγανε εκεί παίκτες. Λέει, του είπε, τι θες πάρε, λευκή επιταγή. Και λέει ο Βασίλης, όχι εγώ λέω, δεν πάω, λέει, δεν φεύγω από τον Ηρακλή, τον αγαπάω. Και τώρα ο Βασίλης δεν υπάρχει πουθενά. Τρέχει εκεί μαζί με τον Νίκο, το φίλο μου που πάνε και κάνουμε παιδιά για το Χατζηπαναγή που να ήταν σημαία εκεί. Πρέπει να κάτσουν προσοχή όλοι και να μπαίνει ο Χατζηπαναγής και να λένε Άγιε μου Βασίλη. Αυτό είναι για τον Βασίλη τον Χατζηπαναγή.
1: Ναι. Γιατί ο Χατζηπαναγής έχει κάνει πολλούς φιλάθλους του Ηρακλή. Έχει φτιάξει Ηρακλάκια ο Χατζηπαναγής. Έτσι, ναι.
0: Όχι μόνο τον Ηρακλή. Όλη η Ελλάδα έκλαιγε να βλέπει Χατζηπαναγή. Όλη η Ελλάδα.
1: Ναι. Σωστό.
0: Έκανε εκείνες τις τρίπλες τις αεροπλανικές, κάτι μποδιές εκεί.
1: Πάντως, Θανάση, επειδή.
0: Οι αμυντικοί είχαν κλάμα.
1: Ναι, επειδή μιλάς για το Βάσια, πιστεύω ότι το σόου γινόταν και στην προπόνηση με το Βάσια.
0: Μια φορά του λέει του Μπονόβα, του λέει του Μπονόβα, άκου Νικό.
1: Ναι.
0: Του λέει, είσαι κοντούλης, του λέει, θα σου περάσω την μπάλα κάτω από τα πόδια του.
1: Ναι.
0: Έλα ρε Βασίλη που θα μου περάσει μένα κάτω από τα πόδια του, λέει, την μπάλα. Κάναμε κορόιδο, τσακ, πάρε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Μπονόβα. Ναι, και έπεφτε η γέλιο, ξέρεις τώρα, του άρεσε πάντα να κάνει μποδιές. Δηλαδή, όταν έκανε την μπάλα κάτω από τα πόδια, έκλαινε. Δηλαδή, ήταν τι να σου πω τώρα. Δηλαδή, ξανακέρδιζε το πρώτο λαχείο.
1: Ναι, ναι. Γιατί ας
0: αλλά,
1: πούμε.
0: Νίκο, καλό παιδί, καλό ναι. Παιδί, φιλότιμο, αντιβεντέτα. Άμα σου λέω αντιβεντέτα, υπάρχουν. Εγώ όταν ήρθα στην Ηρακλή και παίζουμε με τον Άρη το πρώτο παιχνίδι, μου λέει, κοίταξε να δεις. Εγώ μου λέω ότι βλέπω, δίνω μπάλα μου. Δεν κοιτάω αριστερά και δεξιά. Εκεί που θα είσαι, θα έρθει η μπάλα και δεν κάνω στραβά μάτια. Σαν να μου λέει, κοίταξε να δεις, εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα. Θα πάρεις την μπάλα εκεί που πρέπει και θα κάνεις τον γκολ. Ναι. Και όταν κάποια συζήτηση μου λέει ο Νίκος, ο φίλος μου που είναι από την Πηλαία, πολιτός.
1: Ο Φράγκος.
0: Λέει, αν είχα το Δημόπουλο. Ο Φράγκος, μπράβο. Λέει, αν είχα το Δημόπουλο, λέει, τις ημέρες που ήμουν στα ντουζένια μου, θα είχαμε πάρει 3 πρωταθλήματα.
1: Ναι. Γιατί εσένα σε έβρισκε, παπ, σε έβρισκε, παπ, η μπάλα στο κεφάλι, παπ, στο πόδι, δεν υπήρχε.
0: Έτσι, θα βάζει κάθε χρόνο 40 γκολ, λέω λοιπόν.
1: Ναι, αλλά πίσω
0: γιατί έβλεπε
1: λεπτό.
0: Τώρα πως κινιόμουνα, έβλεπε, ήτανε, που κινόμουνα ήταν, και τι έκανε.
1: Ήτανε και η δική σου δυσδυτικότητα που έμπαινε σε καρφί στην περιοχή και σε έβλεπε αυτός με η πλάτη πίσω και σε έβλεπε που θα στείλει την μπάλα.
0: Κοιτάξτε, του δίνα κενό χώρο εγώ γιατί πάντα ήξερα ότι την κάθε την πάσα την έχει για πλάκα. Ξέρω ότι θα πάει μπάλα στον πρωτοδοκάρι, μου κάνει τα κουνάκι με τη Βαλένθια το πρώτο λεπτό που δεν μου δίνει τον πέναλτι.
1: Ναι.
0: Αλλά ο Βασίλης μιλάμε τώρα, δηλαδή τη μίλαγε τη μπάλα. Εκείνο ναι. Τον Ανδρεανίδη του Όφη τώρα, Θεός χωρίς, του έχει κάνει μια ποδιά εκεί στην Κρήτη.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλάμε, του μαζεύει την μπάλα τρεις φορές και τον έχει κάνει, τον έχει ξεφτυλίσει. Όπως και το Στυλιανόπουλο και όλους αυτούς.
1: Πολύ πράγμα.
0: Κατάλαβες.
1: Και τον Ταράση.
0: Το ταράσι που πάει πίσω πίσω και πέφτει με τον κόλο κάτω.
1: Εντάξει. Είχε πολλά τέτοια.
0: Πιστεύω ότι ο κύριος Βενέτης, δηλαδή εγώ τον Βασίλη τον αγαπώ, δεν τον βρίσκω καμιά φορά. Τα μιλάει με τον Νίκο τον Φράγκο και αυτά και λέει Θανάση. Για μένα πρέπει το Χατζηπαναγία να τον επάρουν εκεί στον Ηρακλή να τον έχουν κόσμημα. Ο Βασίλης σου είπα 100 εκατομμύρια και δεν πήγε στον Παναθηναϊκό. Κανένας δεν το έκανε αυτό. Ναι. Εγώ λέει αγαπάω τον Ηρακλή και θα μείνω στον Ηρακλή. Αυτό είπε.
1: Σωστά. Πάμε λίγο και στο Μουντιάλ. Τι βλέπεις εκεί πέρα στο Μουντιάλ? Πάμε μη τελικά τώρα.
0: Εγώ Νίκο, κοίταξε να σου πω κάτι από την αρχή που δεν ξέρω αν είχαμε μιλήσει. Σου είχα πει για Γαλλία και η Αργεντινή, θυμάμαι, πιστεύω, ναι, που είχαμε μιλήσει κάποια στιγμή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πιστεύω ότι και θα. Η Γαλλία σήμερα πιστεύω, δεν ξέρω η προϊστορία, λέει η Ισπανία και τη φοβάμαι την προϊστορία. Εγώ ειλικρινά σου μιλάω, τη φοβάμαι. Ναι, ναι. Αλλά έχει τώρα μια πεντάδα μπροστά εκεί η Γαλλία, που αν τυχόν πιάσει παιχνίδι σήμερα, η Ισπανία δεν ξέρω από πού θα φύγουν. Αλλά. Μπάλα είναι. Ναι, γιατί έχει μπροστά τώρα το Ολίσε, Μπαπέ, τον άλλον, πώς το λένε, τον αριστερό, τον εξτρέμο, όλο τον ξεχνά, που είναι με τα μαλλιά εκεί, μιλάμε παιχταράς εκεί. Ντεμπελέ, τεσάδε, η τετράδα αυτή. Θα κλάψει η μάνα του Πελέ σήμερα σου, άμα πιάσουμε.
1: Για να δούμε. Θα περιμένουμε, νομίζω θα τα πούμε καλύτερα μετά τον τελικό. Να δούμε και τον τελικό. Ποιος θα πάει τελικό, πιστεύεις? Τι θα πάνε?
0: Εγώ πιστεύω, κοιτάξτε, ότι το Μέση τον εφοβάμαι ότι θα φάει και δύο αύριο. Τον εφοβάμαι πολύ από τους Άγγλους.
1: Ναι.
0: Αν και είμαι Αργεντίνος, αλλά τον εφοβάμαι ότι οι Άγγλοι είναι πιο πολύ γυμνασμένοι, πιο πολύ με τσαμπουκά. Και βγήκανε σήμερα κάτι παίκτες εκεί της Αγγλίας, ο Κέβιν και κάποιοι άλλοι, και λέγανε: άμα δεν κερδίσετε αυτή την αργή άμυνα της Αργεντινής, τότε μην βγείτε ξανά πίσω να μην ξαναπέφτε παγκόσμιο κύπελλο, λέγανε κάποιοι παίκτες εκεί της.
1: Άρα βλέπεις Αγγλία-Γαλλία.
0: Πιστεύω εκεί, πιστεύω. Δεν τον υποτιμώ το Μέση, ξέρεις, εντάξει. Αλλά πιστεύω ότι την Αγγλία την σπρώξανε και με την Νορβηγία. Γιατί τώρα κυρώνει ένα γκολ, Νίκο, το οποίο και ο Χάλαντ ζαρτζάρεται με τον άλλον και πάει μπαλα γκολ και μετά ο διαιτητής φυρίζει ότι ήταν φάουλ πριν ξεκινήσει η φάση. Που δεν ακυρώνεται τώρα αυτό το γκολ. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι τελικώς αυτό μπορεί να πάει. Να πάει Αγγλία-Γαλλία. Μπορεί να πέσουμε και έξω, γιατί εδώ τα προγνωστικά είναι 50-50. Για να φτάσουν και οι δύο ομάδες εδώ και οι τέσσερις ομάδες. Μα να πει και οι τέσσερις ομάδες είναι καλές. Δεν είναι ομάδες που λες, εντάξει, η μία είναι πεταμένη και πήγε αποτύχει. Εδώ βλέπεις το Μέση, ο οποίος τώρα στα 39 του σου έχει 8 γκολ ο Μέση τώρα. Ούτε στις μεγάλες σου στιγμές στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν είχε 8 γκολ στο παγκόσμιο κύπελλο. Τώρα τι κάνει, πάει και στο Μαϊάμι και ξέρει τι κάνει, πάει, παίζει και του κοροϊδεύει. Του βάζει κανένα 2-3 γκολ με φάουλ και είναι ξεκούραστο. Και τώρα τον ελέγχει στο παγκόσμιο κύπελο, κάνει παπάδες. Τώρα σου έχει 8 γκολ 39 χρονών. Ας, είναι θέμα.
1: Ωραίος. Κάναμε μια ωραία κουβέντα όπως πάντα. Θανάση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά τον τελικό θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Τα φιλιά μου στην ωραία Θεσσαλονίκη και θα τα πούμε στη διάθεσή σου, κύριε Πετρούλη.
1: Εννοείται, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Πάτε γερό.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: κυραλιφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
3: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427049458 και agiaelenebeach.gr.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Διακόπτουμε για λίγο την κανονική ροή του προγράμματος, κυρίες και κύριοι, για να σας μεταδώσουμε τα νεότερα από την πυρκαγιά στην περιοχή της Σουρωτής, η οποία μένεται αυτή την ώρα. Πριν από λίγο ήχησε το 112 για δεύτερη φορά, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής του βορείου τμήματος του οικισμού της Σουρωτής να εγκαταλείψουν την περιοχή και να απομακρυνθούν, να κινηθούν προς τα Βασιλικά. Αυτή την ώρα επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 2 ελικόπτερα που κάνουν ρήψεις νερού από αέρος, καθώς και υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρηση τοπικής αυτοδιοίκησης. Η φωτιά, να θυμίσουμε ότι εκδηλώθηκε γύρω στις 4 σε ξερά χόρτα έξω από τη Σουρωτή, και αυτή την ώρα, όπως είπαμε, έχει δοθεί εντολή για εκένωση του βορείου τμήματος του οικισμού της Σουρωτής. Για οτιδήποτε νεότερο θα ενημερωθείτε στο Δελτίο Ειδήσεων στις 6 και στην εκπομπή Απογευματινού Μαγκαζίνου που θα ακολουθήσει. Και τώρα η συνέχεια της εκπομπής, Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6.

0: Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Άρη για να καλησπερίσουμε τον Γιάννη Παντελίδη που είναι μαζί μας. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, ο Άρης, ο οποίος επέστρεψε από την Πτολεμαϊδα, υπάρχει και ρεπό και τώρα πάει σε προετοιμασία εδώ, μείνει κάποιες μέρες στην Ελλάδα και φεύγει η Ιταλία.
1: Ακριβώς, τελείωσε το πρώτο κομμάτι το πρωί, η ομάδα γύρισε το μεσημέρι στην Θεσσαλονίκη και αύριο ρεπό και από την Πέμπτη μέχρι και τη Δευτέρα θα συνεχίσει εδώ Θεσσαλονίκη το ένα κομμάτι προετοιμασίας και την Τρίτη το πρωί, νωρίς η ομάδα φεύγει για την Ιταλία, για την Πρέσια που θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, σε μια περιοχή έξω από την Πρέσια, εκεί που θα δώσει και τα δύο από τα τρία πολύ δυνατά φιλικά παιχνίδια που έχει κλείσει για το κομμάτι της προετοιμασίας, στις 26 του μήνα με την Αταλάντα και στις 30 Ιουλίου με την Μόντσα. Αυτά είναι τα δύο πολύ δυνατά φιλικά που θα δώσει κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας στην Ιταλία. 12 Αυγούστου θα πάει ξανά στην Ιταλία για να παίξει και με την Νάπολη. Με την ευκαιρία να πούμε, Νίκο, ότι όπως όλα τα τελευταία χρόνια, έτσι και φέτος, το sfina.gr θα είναι παρόν στην προετοιμασία του Άρη. Δευτέρα, την Τρίτη, ταξιδεύουμε και εμείς για την Ιταλία. Θα παρακολουθήσουμε από κοντά αυτό το κομμάτι της προετοιμασίας με πλούσιο υλικό, έτσι, φωτογραφίες, βίντεο, συνεντεύξεις, τις μεταδόσεις των αγώνων βεβαίως, των φιλικών αναμετρήσεων και οτιδήποτε συμβεί σε αυτό το κομμάτι της προετοιμασίας που θα γίνει επί ιταλικού εδάφους. Με τον Άρη να ελπίζει βέβαια μέχρι και τη Δευτέρα που θα φύγει η ομάδα να έχει ολοκληρώσει κάποιες μεταγραφικές κινήσεις. Γίνεται μια προσπάθεια για να κλείσουν τουλάχιστον δύο παίκτες μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ένας στόπερ και ένα αριστερό μπακ. Είναι δύο περιπτώσεις στις οποίες τις έχει προχωρήσει αρκετά ο Άρης και είναι δύο καλές περιπτώσεις, δύο καλοί ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό και αυτή η μικρή καθυστέρηση προφανώς για την ολοκλήρωση αυτών των κινήσεων. Αμφότερες, μάλλον η μία, ο στόπερ είναι από την Ιβηρική αγορά. Ο αριστερός μπακ είναι μια πολύ καλή περίπτωση και ίσως χρειαστεί και μια οικονομική υπέρβαση για να ολοκληρωθεί αυτή η κίνηση. Αναμένουμε τις εξελίξεις. Να πούμε ότι ένας από τους μεταγραφικούς στόχους του Άρη, ο Μάγνουσον, πριν από λίγο ανακοινώθηκε από τον Ατρόμητο. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένας παίκτης τον οποίο τον ήθελε ο Άρης, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, από ό,τι φάνηκε, τελικά μέτρησε η επιθυμία της οικογένειας να παραμείνει στην Αθήνα. Να πούμε ότι ο Μάγνουσον έπαιζε στον Παναθηναϊκό, μετά πήγε στον Λεβαδιακό, αλλά δεν είχε μετακομίσει. Η οικογένειά του παρέμενε στην Αθήνα με τα παιδιά, σχολεία κτλ. Ήταν επιθυμία τους να παραμείνουν στην Αθήνα, να μην γίνουν τέτοιες κάποιες αλλαγές έτσι στα σχολεία. Και αυτό ήταν τελικά και ο λόγος που υπέγραψε στον Ατρόμητο με λιγότερα χρήματα από αυτά που του προσέφερε ο Άρης. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Η ουσία βέβαια είναι ότι δεν προχώρησε το συγκεκριμένο θέμα, οπότε ο Άρης στρέφεται σε άλλες περιπτώσεις. Είπαμε ότι είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με έναν στόπερ και με ένα αριστερό μπακ. Εικάζω ότι αν όχι μέχρι το τέλος της εβδομάδας, αρχές της επόμενης θα κλειδώσουν αυτές οι κινήσεις, ούτως ώστε αυτοί οι δύο παίκτες να βρεθούν στην Ιταλία στο βασικό στάδιο. Τώρα θα ταξιδέψουν μαζί με την ομάδα, να ολοκληρωθούν διαδικασίες, θα ενσωματωθούν απευθείας στην Ιταλία. Θα το δούμε αυτό μέσα στις επόμενες, ημέρες.
0: Έχει και σήμερα τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο κύριος Παρταλίδης, ο κύριος Άκης Παρταλίδης, ο νέος εμπορικός διευθύντης ΠΑΕΑΡΗΣ, έτσι.
1: Ακριβώς. Υπάρχει έτσι αναλυτικό ρεπορτάζ στο sfina.gr για να διαβάσει και ο κόσμος. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα, είναι αλήθεια. Κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες εμπορικές και που αφορούν έτσι στο marketing. Έκανε δηλαδή κάποιες πολύ σημαντικές ανακοινώσεις, κάποιες συνεργασίες χορηγικές με μερικές πολύ σημαντικές εταιρείες που θα φανούν έτσι τα αποτελέσματα αυτών των συνεργασιών καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, κάποιες πρωτοβουλίες για τον κόσμο, για τους κατόχους των διαρκείας. Θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί γενικά την τεχνολογία, τη σύγχρονη εποχή, τα social media, τα βίντεο, τα YouTube, όλα αυτά για να προσφέρει πράγματα στον κόσμο. Όπως είπε χαρακτηριστικά, στόχος είναι να φέρει περισσότερο κόσμο στο γήπεδο μέσω αυτών των πρωτοβουλίων. Είναι ενδιαφέρουσες, είναι σημαντικές. Δεν γίνονταν τέτοια πράγματα στον Άρη τα τελευταία χρόνια. Μακάρι να πετύχει, μακάρι να γίνουν όλα όπως τα παρουσίασε. Είναι πολύ σημαντικά έτσι στη σύγχρονη εποχή για μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία να ακολουθεί τις επιταγές της εποχής και να εξυγχρονίζεται και να προσφέρει πράγματα προς τον κόσμο, να μετατρέπει δηλαδή έναν εντός έδρας αγώνα σε κάτι παραπάνω από αγώνα, σε ένα event προσφέροντας διάφορα πράγματα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Επαναλαμβάνω, μπορεί να μπει ο κόσμος στο site και να διαβάσει αναλυτικά το ρεπορτάζ όλων όσων είπε, να μην χρονοτριβούμε δηλαδή εμείς να τα πούμε αναλυτικά. Μπορεί να τα δει εκεί ο κόσμος και ποιες είναι οι εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται πλέον ο Άρης και όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που ανακοίνωσε ο κύριος Παρταλίδης σήμερα.
0: Ωραία. Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε.
1: Καλό βράδυ.
2: Focus 103,6.

0: Πάμε να μιλήσουμε τώρα με τον Στέλιο Παρθενάκη για τα θέματα του μπάσκετ. Τον έχουμε μαζί μας. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές. Η Θεσσαλονίκη νομίζω ζει εποχές δεκαετίας 90. Από τότε που έρχονταν παίκτες όπως ο Πρέλεβιτς, όπως ο Μπάρλο, όπως ο Γιαννάκης, όπως ο Γουίλτζερ, όπως ο Σούβοντιτς, ο ΠΑΟΚ έκανε τον κόλπο γκρόσο το Σάββατο και κατάφερε να κλείσει μια πεταγραφική βόμβα. Τον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος αρνήθηκε την ΕΦΕΣ και την ΦΕΝΕΡ για χάρη του ΠΑΟΚ. Και το λέω αυτό γιατί, όπως και εσύ προανέφερες, ο κ. Μιστακίδης, σε συνεργασία με τον Γιώργο Τσιάρα, ο οποίος αυτός διενεργεί τις συζητήσεις με τους μεταγραφικούς στόχους, στέναξε την μπάγκα στον αέρα. 9 εκατομμύρια για 3 χρόνια και 2 εκατομμύρια κασέρι, όπως λέμε, στον Παναθηναϊκό. Η προαναγγελία, η ενημέρωση που έδωσε ο κ. Γιαννακόπουλος, όπως συνηθίζει με story του, ήταν η απαρχή για την επιβεβαίωση. Ο ΠΑΟΚ έψαχνε καιρό το ΠΑΜ. Μεταγραφικά χτύπησε πολλές πόρτες και τελικά κατάφερε να εξασφαλίσει το OK του Τσέντι Όσμαν. Ο παίκτης αναμένεται το ταχύτερο δυνατό στην Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία. Σε αυτά τα κομμάτια των μεταγραφών θα πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και δεν υπάρχει και κάποιος λόγος για σύνηση, αλλά σίγουρα για τον όρο, για τον εντυπωσιασμό, για το κομμάτι του ενθουσιασμού, ο ΠΑΟΚ θεωρώ ότι θα δημιουργήσει ένα ανάλογο σκηνικό υποδοχής, ώστε να μπορούν και οι φίλοι του ΠΑΟΚ να τον αποθεώσουν, να εκπληρώσουν και ως ένα βαθμό ένα κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με υποδοχή και αποθέωση, γιατί ως τώρα οι περισσότερες μεταγραφές έχουν γίνει με μυστικό τρόπο. Και λογικό είναι, γιατί είναι πολλά τα ονόματα. Νομίζω μετά τον Αύγουστο θα έχουμε συνεχείς αφήξεις, αλλά ο Τσέντι Όσμαν είναι μια δήλωση υπεροχής για τον ΠΑΟΚ και δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποια πιο δυνατή μεταγραφή αυτή τη στιγμή σε όλο το ευρωπαϊκό στερέωμα. Πολύ δυνατή μεταγραφή για μένα, πολύ καλός παίκτης. Υπενθυμίζω, Νίκο, ότι ο Τσέντι Όσμαν είχε κάνει πολύ καλή εμφάνιση στην ημιτελική σειρά, την τελευταία που έδωσε ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Και σίγουρα θα αποτελέσει το κερασάκι στην τούρτα, εκτός αν υπάρχει εξέλιξη και με τον Βασίλη Τολιόπουλο. Οι πληροφορίες λένε ότι και ο Άρης και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ βρίσκονται στις συνεχόμενες συζητήσεις. Ο Άρης σίγουρα έχει μια ψυχολογική έτσι, σχέση με τον παίκτη. Του έδωσε δυνατότητα να φύγει από το κομμάτι της χαμηλής προβολής. Πήρε τις ευκαιρίες, του έχει καθιερωθεί και με τον Βασίλη Σπανούλη στην Εθνική. Αλλά και ο ΠΑΟΚ έχει κάνει ρελάνς με μια πολύ καλή προσφορά. Δεν θα πω σε νούμερα, δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Τα νούμερα είναι πολύ ψηλά, αλλά θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τι θέλει ο κ. Σοπράδοβιτς. Ο κ. Σοπράδοβιτς μπορεί να λέγεται ότι έχει δώσει το OK, αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ένας Έλληνας γκάρτης αξίας του Βασίλη Τολιόπουλου δεν μετριέται μόνο οικονομικά, μετριέται και σε φάση χρησιμότητας και αξίας. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα το δουν στο εσωτερικό του Παναθηναϊκού. Πάντως, αν δεν λάβει τις βεβαιώσεις που θέλει ο Βασίλης Τολιόπουλος, σίγουρα θα επιλέξει να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει καλύτερη οικονομική προσφορά. Μένει να φανεί πότε θα τελειώσει και αυτό το σύριαλ. Τώρα για τον Άρη. Ο Έλλη Ρόμπινσον έχει μέχρι τις 16 Ιουλίου περιθώριο να βρει συμβόλαιο. Είναι πολύ δυνατό το συμβόλαιο που έχει δώσει ο Άρης, το πιο υψηλό μέχρι τώρα. Και αν όλα πάνε καλά, τότε θα ολοκληρωθεί με τα γραφή μια ακόμη κίνηση μεγατώνουν για τη Θεσσαλονίκη και ίσως η πιο καλή για τον Άρη, ο οποίος παγιώνει και οχυρώνει, θα έλεγα εγώ, τη front line με ένα παίκτη πολύ έμπειρο και πολύ χρήσιμο. Από εκεί και πέρα, μένει να δούμε τι θα γίνει με τον Τολιόπουλο. Δεν θεωρώ, εκτός από όλα αυτά που βγαίνουν και όντως έχουν γίνει κρίσεις και έχουν γίνει και κρίσεις και κρούσεις για παίκτες, ειδικά από τον ΠΑΟΚ υπάρχουν εντολές να συζητηθούν τα πάντα, αλλά δεν είναι ότι ξαφνικά και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης μοιράζουν εκατομμύρια. Θα γίνουν κάποιες κινήσεις. Αυτή ήταν ο Όσμαν. Ο Τολιόπουλος σαφώς ενδιαφέρει και τους δύο συλλόγους. Και από εκεί και πέρα θα κλείσει σιγά σιγά η ψαλίδα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουν διαμορφωθεί τα ρόστερ και δεν είναι μόνο ο εντυπωσιασμός, είναι και η ουσία. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Όσμαν, πότε θα έρθει, πώς θα κλείσει το κεφάλαιο Τολιόπουλου και ο Άρης, ο οποίος θα πρέπει να κλείσει τον Έλλη Ρόμπινσον, μια πολύ σημαντική μεταγραφή. Υπάρχει και αυτό του Σέρβου παίχτη για εμπειρία που θα υπάρχει. Δεν είναι κακό να έχουν γεμάτες λύσεις οι δύο ομάδες, γιατί είναι πολύ απαιτητική η νέα χρονιά. Δύο μάτς κάθε εβδομάδα μέχρι το Μάρτιο, Νίκο, και από εκεί και πέρα θα προχωρήσουν οι δύο ομάδες. Ήδη ο ΠΑΟΚ δίνεται πρώτο φαβορή για το EuroCup. Είχαμε τις κληρώσεις και αναμένεται ένα πολύ γεμάτο έτος μπασκετικά, το καλύτερο μετά τα χρόνια διάκρισης των ομάδων της Θεσσαλονίκης. Χαμηλά η μπάλα, πολλή ζήτηση στα εισιτήρια στα διαρκείας του ΠΑΟΚ. Ο Άρης έχει διαθέσει ήδη 4.191, αν κάνουμε το αναγραμματισμό στη χρονολογία ίδρυσης. Και φυσικά μην ξεχνάμε και τον Ηρακλείο, ο οποίος ρίχνει όλο το βάρος στον σέντερ τον Αμερικανό. Και θα γίνουν άλλες δύο-τρεις κινήσεις Ελλήνων παικτών. 16 είναι η κλήρωση στο FIBA Europe Cup. Στους ομίλους και ο Ηρακλής προάχθηκε, αν μπορούμε να το πούμε, σε επίπεδο διοργάνωση. Και θα είναι και αυτό ένα μέρος της μπασκετικής ιστορίας της Θεσσαλονίκης. Αλλά νομίζω ότι φέτος το ποδόσφαιρο σε ένα μεγάλο βαθμό ίσως είναι σε δεύτερη μοίρα για τους φιλάθλους της πόλης. Έχει καιρό ήταν να πάρει λίγο και το μπάσκετ τα πάνω του. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση στον Έρνα Γκόμεθ και γίνεται γενικά ένα αλυσβερίσι, ένα γαϊτανάκι αλλαγή παικτών. Και θα πρέπει να πούμε επίσης, και επειδή δεν αναφέρει τελευταία, σε πολύ καλό δρόμο είναι και η συμφωνία του ΠΑΟΚ με τη 10. Θα γίνουν όλα στην πορεία που πρέπει, δεν υπάρχει λόγος απλά βιασύνης και υπάρχουν διαδικασίες, δεν είναι αποφασίζω και διατάζω, που πρέπει να ολοκληρωθούν με το σωστό τρόπο για να γίνουν και οι σωστές ανακοινώσεις σε όλα τα επίπεδα. Αυτό είτε ένας παίκτης, είτε μια συμφωνία οικονομική με ομάδες, τρέχουν πολλά project για τις ομάδες και επίσης νομίζω ότι είναι και θέμα χρόνου να ανακοινωθεί και η συμφωνία για το Παλέ. Και εκεί υπάρχουν διαδικασίες που δεν λύνονται με μια κουβέντα. Πρέπει να πέσουν υπογραφές, να γίνουν σωστά τα πράγματα, να υπάρχουν συμφωνίες, να υπάρχουν ρήτρες. Δηλαδή, να μην βιάζεται ο κόσμος, όλα έχουν το χρόνο τους το σωστό. Έτσι γίνονται οι σωστές συμφωνίες και πλέον, ειδικά ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν αλλάξει επίπεδο, λογίζονται μελλοντικά σαν ομάδες του EuroLeague και ο Ηρακλής από τη δικιά του μεριά προσπαθεί να έχει ένα επίπεδο τέτοιο, το οποίο του επιτρέπει και το μέγεθος της ιστορίας του, αλλά και τα οικονομικά του. Για να μην ξεχνάμε ότι μέχρι πρότινος οι ομάδες, Νίκο, είχαν θέματα μπαν, επιβίωσης και δεν υπήρχε διοίκηση ή άνθρωπος οικονομικός να στηρίξει αυτούς τους συλλόγους τα προηγούμενα χρόνια. Μην το ξεχνάμε αυτό και αφαιθούμε σε κινήσεις οι οποίες δεν έχουν ουσία. Χαμηλά η μπάλα, μεγάλες κινήσεις. Καλές ημέρες έρχονται και από εκεί και πέρα με σωστό τρόπο οι φίλοι να είναι κοντά στις ομάδες τους.
0: Στέλνω μια τελευταία ερώτηση όσον αφορά το Παλέντε Σπορ.
1: Παρακαλώ.
0: Τον Νικ Γκάλι Σχόλο, που γίνονται εργασίες. Σύμφωνα με τα όσα διαβάζουμε και το γράφουμε και στο site, στο sfina.gr, είναι σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες αυτές, η ανακαίνιση του Παλέντε Σπορ, του Νικ Γκάλι Σχόλο. Και ο Άρης τρέχει να προλάβει την ένταξη τη σεζόν και λέμε μέσα ότι αλλαγή του παρκέ με νέο δάπεδο που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προδιαγραφές, αναδιαμόρφωση χώρου που βρίσκονται μέχρι σήμερα δημοσιογράφοι με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του σημείου, προσθήκη νέας κερκίδας στο κενό κομμάτι του γηπέδου, μια παρέμβαση που θα αυξήσει χωρητικότητα, θα αλλάξει την εικόνα της εγκατάστασης και λέει μεταφορά των δημοσιογραφικών θέσεων στην κορυφή της θύρας 1. Ποια είναι η θύρα 1,
1: γιατί... Ναι, ισχύουν όλα αυτά. Τώρα, Νίκο, εδώ θα σε γελάσω γιατί γνωρίζεις ότι κρατάω τις αποστάσεις μου σε όλες τις ομάδες και δεν μπορώ να θεωρηθώ ότι είμαι κάποιες ομάδας φίλαθλος. Όχι ότι δεν υποστηρίζω, με τον καλό τρόπο. Οπότε εδώ θα σε γελάσω. Αυτές οι όλες οι εργασίες που αναφέρεις είναι τα προαπαιτούμενα. Εγώ μιλάω τώρα για κομβικές παρεμβάσεις και στο παλατάκι γίνονται αλλαγές οι οποίες θεωρούνται λειτουργικές. Όταν θα έχεις 4.000 κόσμο και 5.000 κόσμο να εξυπηρετήσεις, θεωρείται το αυτονόητο για τους μεγάλους συλλόγους να έχουν κάνει τις αναγκαίες αλλαγές εκτός από αυτές που θέλουν τη σύμφωνη γνώμη του κράτους. Ναι. Εδώ μιλάμε για παρεμβάσεις. Ναι. Και ο Άρης και ο ΠΑΟ και ο Ηρακλής που διέθεσε πέρσι 300 χιλιάρικα, όλα αυτά θεωρούν ότι χρειάζεται χρόνος και για τον λόγο αυτό θα χρειαστούν και κάποιες συνεννοήσεις με τις αρμόδιες διοργανώσεις για να πάνε κάποιες ομάδες να δώσουν τα πρώτα παιχνίδια εκτός έδρας, γιατί δεν θα υπάρχει διαθέσιμο γήπεδο.
0: Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο. Θα δούμε τι θα γίνει, θα κάνουμε και ρεπορτάζ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στελιό. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
2: Focus 103,6.

Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακή στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Μένεται η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στην περιοχή της Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε σημείο με ξερά χόρτα. Επιχειρούν για την κατάσβεση 21 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ 2 ελικόπτερα πραγματοποιούν ρήψεις νερού από αέρος. Οι υδροφόρες τοπικής αυτοδιοίκησης συνδράμουν επίσης στο έργο της πυροσβεστικής. Πριν από λίγο ήχησε για δεύτερη φορά το 112, καλώντας αυτή τη φορά όσους βρίσκονται στην περιοχή του βορείου τμήματος της Σουρωτής να εκενώσουν την περιοχή και να κατευθυνθούν προς τα Βασιλικά. Πυρκαγιά μένεται σε έκταση με χαμηλή βλάστηση κοντά στην Εγνατία Οδό στην Ελευθερούπολη Καβάλα. Στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 7 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Παράλληλα και οι υδροφόρες του Δήμου Παγκαίου συμμετέχουν στην επιχείρηση ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 3 και 4 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στις μοίρες του Δήμου Φεστού στο Ηράκλειο Κρήτης στην επιχείρηση κατάσβεσης 14 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, εθελοντές, 5 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες του Δήμου Φεστού. Στο Ηράκλειο Κρήτης είναι σε εξέλιξη και άλλη μια πυρκαγιά στην περιοχή Μελιδοχώρη, με το κύριο μέτωπο να μένεται πάνω από τον οικισμό και τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν σκληρή μάχη για να το περιορίσουν. Αθώος κρίθηκε ο 56χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά η οποία εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Βασιλικών Περιστερά στο Δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη για εμπρισμό από αμέλεια και παραπέμφθηκε ένα δικαστή με την αυτόφορη διαδικασία στο Μονομελές Πλημελιοδικείο Θεσσαλονίκης. Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην περιοχή των Πατησίων στην Αθήνα με μια ηλικιωμένη να χάνει τη ζωή της. Ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Με τη συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο διενέργειας πρόωρων εκλογών να μονοπολεί την πολιτική επικαιρότητα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε σήμερα από την Εύβοια ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τη θητεία της και ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, καλώντας ταυτόχρονα τον κομματικό μηχανισμό να βρίσκεται στις επάλξεις. Γνωρίζω ότι οι επόμενοι μήνες μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι εκλογικοί μήνες. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να γίνουν εκλογές, τόνισε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών απέκλεισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή τους, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο Κυριάκος Βελόπουλος χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά ως το παλιό προσωπικό της χώρας, λέγοντας ότι και οι δύο κυβέρνησαν και απέτυχαν. Ο βουλευτής Μαγνησίας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης και η βουλευτής Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη συνέχισαν το χορό των αποχωρήσεων από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαν προηγηθεί 2 παραιτήσεις του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας και του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του κόμματος. Δεν συμμετείχε στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας ο Σωκράτης Φάμελος, έκανε λόγο για απαράδεκτη μεθόδευση. Τον δρόμο για τις φυλακές του Ναυπλίου και του Μαλανδρίνου πήραν οι 2 42χρονοι που συνελήφθησαν για τους θανάτους των 3 εργαζομένων στην Μαρφίν από εμπρισμό το Μάιο του 2010. Οι 2 συλληφθέντες που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες που έδωσαν στην τρίτη τακτική ανακρίτρια. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια και ο 24χρονος που κατηγορείται για την φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Ο 24χρονος φέρεται να παραχώρησε το διαμέρισμά του στους δράστες ως κρυσφύγετο. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 69χρονο που αγνοείται στο θερμαϊκό κόλπο μετά την ανατροπή αλλιευτικής βάρκας στην οποία επέβαινε μαζί με την 67χρονη σύζυγό του, η οποία κατάφερε να σωθεί κολυμπώντας η βάρκα και προσωπικά αντικείμενά του βρέθηκαν στην περιοχή του ναυαγίου της επανομής. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Η Ρωσία, δια της εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε σήμερα ότι οποιαδήποτε πολυεθνική δύναμη σταλεί από τους συμμάχους της Ουκρανίας για να αναπτυχθεί στο έδαφος της, σε περίπτωση που θα υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία, θα είναι απαράδεκτη για τη Μόσχα, η οποία θα την αντιμετωπίσει ως απειλή και ως νόμιμο στρατιωτικό στόχο. Ραγδαία κλιμάκωση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν. 7 νεκροί στρατιωτικοί από αμερικανικά πλήγματα. Θα απαντήσουμε αποφασιστικά, λέει η Τεχεράνη. Το λιμάνι της Μπουσέρ στο νότιο-δυτικό Ιράν, όπου βρίσκεται ο Ιρανικός σταθμός πυρηνικής ενέργειας, στοχοθετήθηκε επίσης σήμερα από νέα αμερικανικά πλήγματα.
0: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Πέμπτη σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ζεστός καιρός με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά στους 38 έως και 39 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Στα ορεινά ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 26 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνο.
1: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
7: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
6: νομική,
7: διοίκηση και οικονομία,
6: πληροφορική,
7: ψυχολογία,
6: αγγλική φιλολογία,
7: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
6: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
8: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
7: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
10: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Focus FM με το καλημέρα.
13: Καλημέρα από Βέρεια. Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
14: Καλημέρα από Καρδίτσα.
15: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
16: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
17: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
3: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Μπουρσάρος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
0: σεισμός,
5: τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
3: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιο ελευθεριά,
3: σταγμένος.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231 0 25 23 20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς που υπάρχει.
20: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
21: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το απογευματινό μαγκαζίνο ξεκινά, εδώ είμαστε και σήμερα όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτή την ώρα. Μέχρι και τις 7 θα είμαστε εδώ μαζί και θα τα λέμε, ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Γιαννόγλου στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με γραπτά μηνύματα στο Viber. Δωρεάν γραπτά μηνύματα μπορείτε να στέλνετε από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής στο 6907-483-484 στο Viber. Παραλαμβάνω, 6907-483-484. Περιμένουμε τα μηνύματά σας από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής για να τα διαβάζουμε στον αέρα. Οι ραδιοφωνικοί σας δέκτες είναι συντονισμένοι στους 103 και 6 όλο το 24ωρο. Υπάρχει όμως η δυνατότητα να ενημερώνεστε εκτός από τις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων του ραδιοφώνου και από την ιστοσελίδα του Focus FM. Η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε είναι www.focusfm.gr και πρέπει να την επισκέπτεστε πολύ συχνά κατά τη διάρκεια της ημέρας στην ιστοσελίδα μας. Εκεί θα βρείτε την ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και άλλα πολλά ενδιαφέροντα που ενδεχομένως δεν θα διαβάσετε αλλού. Από την ιστοσελίδα μας ακούτε ζωντανά όλο το 24ωρο διαδικτυακά και το πρόγραμμα του Focus όπου και αν είστε στον κόσμο. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που πλέον είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, μπορείτε να βρείτε τις αντίστοιχες σελίδες του Focus σε όποιο μέσο και αν χρησιμοποιείτε, όποιο και αν έχετε, για να τις ακολουθήσετε και να έχετε και ενημέρωση και διάδραση με το σταθμό και με τις εκπομπές. Είτε πρόκειται για το Facebook, το X, το TikTok, το YouTube, το Instagram, ο Focus είναι παντού και έχει σελίδα την οποία μπορείτε να ακολουθήσετε γράφοντας την αναζήτηση του κάθε μέσου Focus FM 103,6 για να σας εμφανίσει τη σελίδα. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και η εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα. Την κατεβάζετε από την ψηφιακή πλατφόρμα που έχουμε όλοι στα κινητά μας και κατεβάζουμε από εκεί εφαρμογές. Γράφετε εκεί στην αναζήτηση Focus 103,6 FM Radio και θα σας εμφανίσει την εφαρμογή του Focus με το λογότυπο. Την κατεβάζετε δωρεάν στο κινητό σας και αυτό είναι όλο. Θα έχετε τον αγαπημένο σας σταθμό στη τσέπη σας όπου και αν είστε. Μέσα από αυτή την εφαρμογή διαδικτυακά 24 ώρες το 24ωρο όλο τον χρόνο οπουδήποτε και αν είστε στον κόσμο ακούτε το πρόγραμμα ζωντανά και επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε επικαιρότητα που σήμερα έχουμε φωτιές, πολλές φωτιές έχουμε δυστυχώς. Καταρχήν να σταθούμε λιγάκι εδώ στην μεγάλη πυρκαγιά που μένεται αυτή την ώρα στην περιοχή της Σουρωτής στην Θεσσαλονίκη. Όσοι κινείστε σε εκείνη την περιοχή ανατολικά της πόλης Θεσσαλονίκης στην Σουρωτή, μεγάλη προσοχή έτσι και να ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί αυτή την ώρα. Να πούμε καταρχήν ότι η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 4 το απόγευμα σε περιοχή με ξερά χόρτα. Αρχικά στάλθηκε από το 112 ένα μήνυμα στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Όμως πριν από λίγο στάλθηκε δεύτερο μήνυμα στις 5 και 12 πρώτα λεπτά συγκεκριμένα, πριν περίπου μία ώρα και κάτι, το οποίο καλούσε όσους βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της περιοχής της Σουρωτής να απομακρυνθούν προς τα βασιλικά, να εκενώσουν δηλαδή, να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να απομακρυνθούν προς τα βασιλικά. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν σημαντικά την τελευταία ώρα. Αυτή την ώρα επιχειρούν 75 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 25 πυροσβεστικά οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα και 5 πυροσβεστικά αεροσκάφη έσπευσαν και κάνουν ρήψεις νερού αυτή την ώρα για να ελεγχθεί η κατάσταση. Στο έργο της κατάσβεσης υπάρχει βέβαια και υποστήριξη από τις υδροφόρες του Δήμου Θέρμης. Τώρα, στην περιοχή εκεί υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, όπως λένε οι πληροφορίες, και σήμερα με βάση τον χάρτη της πολιτικής προστασίας που βγαίνει κάθε μέρα για τις περιοχές υψηλού κινδύνου, η συγκεκριμένη περιοχή είναι σε κατηγορία υψηλού κινδύνου, κατηγορία κινδύνου 3, έτσι λόγω των καιρικών συνθήκων και των ανέμων που επικρατούν. Αυτή την ώρα, όπως είπαμε, δίνεται μεγάλη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων και με τη συνδρομή 7 εναέριων μέσων, 5 αεροσκαφών και 2 ελικοπτέρων, προκειμένου να ελεγχθεί η κατάσταση εκεί στην Σουρωτή.

Λοιπόν, δεν είναι η μόνη πυρκαγιά όμως. Στην περιοχή της Ελευθερούπολης Καβάλας υπάρχει πυρκαγιά. 34 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 7 πυροσβεστικά και από αέρους, 2 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο επιχειρούν εκεί. Είναι στην περιοχή του Δήμου Παγκαίου, κοντά στην Εγνατία Οδό, στην Ελευθερούπολη Καβάλας. Και εκεί μεγάλη προσπάθεια αυτή την ώρα για να ελεγχθεί η κατάσταση και να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά. Στην Κρήτη 2 φωτιές, τι είναι αυτό σήμερα με τις φωτιές, 2 φωτιές, η μία στις μοίρες του Δήμου Φεστού στο Ηράκλειο, 3 και 4 ξέσπασε αυτή η φωτιά και εκεί μεγάλη επιχείρηση από ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και υδροφόρες της περιοχής. Νωρίτερα έχει κι άλλη μία φωτιά, η οποία είναι και αυτή σε εξέλιξη, στην περιοχή Μελιδοχώρη, πάλι στο Ηράκλειο. Εκεί το μέτωπο της φωτιάς είναι πάνω από τον οικισμό, σε δασική έκταση. Πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να το περιορίσουν και εκεί το μέτωπο. Νωρίτερα να θυμίσουμε ότι είχαμε φωτιές στον Κολυνδρό Πιερίας, αλλά και εδώ στο Φράγμα της Θέρμης, οι οποίες ευτυχώς σβήστηκαν.

Πραγματικά έβαλαν αυτές τις πυρκαγιές. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται μεγάλη προσοχή και το ξαναλέω ότι κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα. Έτσι. Με χίλιους δυο τρόπους μπορεί να μπει μια φωτιά. Έχουμε δει φέτος ειδικά, έχουμε δει φωτιές από αμέλεια επειδή κάποιος έκανε εργασίες ενώ φυσούσε αέρας και τα λοιπά και από σπινθήρες πήρε φωτιά. Έχουμε δει φωτιές να πετάει ο άλλος το τσιγάρο από το αυτοκίνητο. Φέτος έγινε και αυτό. Εδώ, στην περιοχή μας, στη Θεσσαλονίκη. Να πετάει ο άλλος το τσιγάρο από το αυτοκίνητο και να ξεσπάει πυρκαγιά. Δηλαδή, έχουμε δει πράγματα τα οποία είναι κυριολεκτικά αμέλεια, απροσεξία, ανευθυνότητα. Πώς να το πω. Δηλαδή, ας είμαστε όλοι μας σε τέτοιες μέρες και ειδικά όσοι βρίσκεστε στην Ήπεθρο και όσοι μας ακούτε από εκεί, σε υπαίθριες περιοχές όπου τα πράγματα είναι πολύ επικίνδυνα. Προφανώς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δεν τίθεται ζήτημα. Έτσι, μιλάμε για τις υπαίθριες περιοχές, για τις περιοχές που είναι στις παρυφές των πόλεων και τέλος πάντων και στην επαρχία. Μεγάλη προσοχή σε τέτοιες μέρες που οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τις φωτιές. Τουλάχιστον να αποφεύγονται οι περιπτώσεις εκείνες που από απροσεξία και από αμέλεια γίνεται το κακό. Γιατί πάντα υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, έτσι, οπότε εκεί δεν μπορούμε να πούμε τίποτα περισσότερο.

Λοιπόν, πάμε λίγο και σε κάποια δικά σας μηνύματα που θέλω να δω εδώ πέρα. Την καλησπέρα μας στον κύριο Νίκο, τι λέει. Αναφέρεται στον Πρωθυπουργό, λέει, έχει ανοίξει προεκλογικό αγώνα διαρκείας. Η εσχροκερδής παραβατικότητα και η εισβολής παράνομων αφροσιατών Ισλαμιστών βρίσκονται σε ανάπτυξη, λέει. Να τους χαιρόμαστε. Βέβαια, στην πολιτική επικαιρότητα δεν μπήκαμε ακόμα, κύριε Νίκο, θα τα πούμε τώρα εδώ. Και μια και το θίξατε το θέμα εδώ, να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τις εκλογές, ο κ. Μητσοτάκης σήμερα επανέλαβε από την Εύβοια αυτή τη φορά, γιατί κάνει διάφορες περιοδίες στο τελευταίο διάστημα, ότι οι εκλογές θα γίνουν, λέει, την άνοιξη του 27. Αυτό λέει συνεχώς ο Πρωθυπουργός, έτσι. Χθες, ωστόσο, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι μετά τη διεθνή έκθεση, οι μήνες που θα ακολουθήσουν, οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να γίνουν εκλογές, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Και εμείς έχουμε πει πολλές φορές εδώ πέρα ότι σε κάθε περίπτωση κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει οποιαδήποτε στιγμή από τον Αύγουστο και μετά, θα πούμε έτσι, από το φθινόπωρο και μετά, οποιαδήποτε στιγμή κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να προκηρυχθούν εκλογές ή να έχουμε εξελίξεις τέτοιου είδους. Παρά φυσικά τα περί του αντιθέτου λεγόμενα. Σε κάθε περίπτωση ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει πάντα με κάθε ευκαιρία ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Ωστόσο, είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο, ας μην γελιόμαστε. Περιοδίες ξεκίνησαν διάφορα στελέχη κομμάτων. Έτσι βλέπουμε πολύ μεγάλη κινητικότητα, βλέπουμε ειδικά από την κυβέρνηση να γίνονται διάφορα πράγματα και όσο πλησιάζει, ξέρετε, και η διεθνής έκθεση, να προετοιμάζονται εκείνες οι δηλώσεις που γίνονται συνήθως στα εγκαίνια της διεθνούς έκθεσης με παροχές, η παρουσίαση διαφόρων έργων κτλ., οι οποίες όλο τυχαίως θα συμπέσουν με την έκθεση, λέμε τώρα, έτσι, αυτές οι ανακοινώσεις και οι παρουσιάσεις. Λοιπόν, οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι ήδη βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο και στην τελική ευθεία για τις κάλπες που θα αναδείξουν την επόμενη κυβέρνηση της χώρας. Την καλησπέρα μας και στο Βαγγέλη από την Ελβετία που έστειλε το μήνυμά του. Καλησπέρα και στο φίλο μας το Δημοσθένη από τον Πειραιά, αν δεν κάνω λάθος, Δημοσθένη μου, έτσι, αν θυμάμαι καλά, τακτικός μας ακροατής. Αναφέρεται στο θάνατο της μεγάλης ηθοποιού, της Μάρος Κοντού σήμερα, ο Δημοσθένης. Λέει ότι ήταν και η αγαπημένη του ηθοποιός και τα λοιπά, ναι. Να κάνουμε, είπαμε, Δημοσθένη μου, μια δυσάρεστη είδηση σήμερα αυτή. Σιγά σιγά όλοι αυτοί οι μεγάλοι του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου μας αφήνουν. Ελάχιστοι έχουν απομείνει, βέβαια, από τον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο που με αυτό μεγαλώσαμε όλοι μας, κακά τα ψέματα.

Λοιπόν, σήμερα είχαμε και άλλη μια φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στην Αθήνα. Μια ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της σε διαμέρισμα πολυκατοικίας και ο σύζυγός της με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Πολλές φωτιές σήμερα, κυριολεκτικά πολλές φωτιές. Κυρίως οι δασικές βέβαια είναι αυτές. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα που λέγαμε, ότι στο ΣΥΡΙΖΑ έγινε σήμερα η συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας με 7 άτομα, αν δεν κάνω λάθος, που συμμετείχαν, και το επόμενο διάστημα θα εκλεγεί ο νέος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας με υποψηφίους την Ρένα Δούρο και τον Παύλο Πολάκη. Σήμερα δεν συμμετείχε ούτε ο Σωκράτης Φάμελος, έκανε λόγο για απαράδεκτη μεθόδευση, ενώ είχαμε και άλλες αποχωρήσεις. Από τη Μαγνησία ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, από το Ηράκλειο Κρήτης ο Χάρης Μαμουλάκης και από τα Τρίκαλα η Μαρίνα Κοντοτόλη συνέχισαν τον χορό των αποχωρήσεων, ενώ προηγήθηκαν και παραιτήσεις του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας και του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του κόμματος. Ο ένας μετά τον άλλον αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ, ελάχιστοι έχουν απομείνει και συνεχίζεται αυτή η κατάσταση.

0: καλησπέρα μας στο φίλο μας τον Αθανάσιο εδώ που μας γράφει από το Μόναχο, φίλος μας. Καλησπέρα φίλε μου. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε για το μήνυμα. Και μπαίνει και αυτός έτσι στο κλαμπ των ακροατών του Focus εδώ. Τουλάχιστον δεν θυμάμαι να έχει ξαναστείλει μήνυμα εδώ στην εκπομπή. Δεν μπορώ να θυμάμαι και τους πάντες βέβαια, μπορεί και να κάνω λάθος. Και περιμένουμε έτσι τα μηνύματά σας, πάντα με τα σχόλιά σας για όλα αυτά που λέμε, για την επικαιρότητα κτλ. Με τις δικές σας απόψεις στο 6907-483-484 στο Viber. Μέχρι και το τέλος της εκπομπής μπορείτε να μας στέλνετε από όπου και αν είστε δωρεάν γραπτά μηνύματα στο Viber, να τα διαβάζουμε στον αέρα. Ένας ωραίος τρόπος επικοινωνίας έτσι που έχουμε με αυτόν τον τρόπο. Και από όπου και αν μας ακούτε, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, μπορείτε με ένα μήνυμα να επικοινωνείτε μαζί μας και να έχουμε αυτό το διάλογο που κάνουμε ουσιαστικά έτσι, στον αέρα της εκπομπής. Καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο. Λέει εκλογές τώρα, λέει ο Κωνσταντίνος, για να απαλλαγούμε από αυτήν την γάνγρενα, όπως τη χαρακτηρίζει. Μάλιστα. Εκλογές, Κωνσταντίνε μου. Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που θα αποφασίσει πότε θα γίνουν, αλλά σε κάθε περίπτωση το ξαναλέω. Είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο, μην γελιόμαστε. Ο Αθανάσιος από το Μόναχο μας λέει: έχω στείλει ξανά. Εντάξει, φίλε μου, δεν το θυμόμουν. Εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν. Μικρή διακοπή τώρα, γιατί βλέπω απέναντί μου τον Γιαννόγλου, ο οποίος μου κάνει νόημα ότι πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε ξεπεράσει τις 6.30. Δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Εσείς πάντα τα μηνύματά σας στο Viber στο 6907-483-484. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Μένετε σταθερά συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus και στο απογευματινό μαγκαζίνο. Σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι μαζί.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
1: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Focus FM 103,6 από Γεωματινό Μαγκαζίνο. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα δικά σας μηνύματα πάντα στο Viber στο 6907-483-484. Να πάμε λίγο και σε δύο θέματα που έχουν να κάνουν με προφυλακίσεις και συγκεκριμένα. Η πρώτη περίπτωση είναι αφορά τους συλληφθέντες της Μαρφίν για τον εμπρισμό στη τράπεζα Μαρφίν το Μάιο του 2010. Οι δύο 42χρονοι που έχουν συλληφθεί έχουν πάρει το δρόμο ήδη για τις φυλακές του Ναυπλίου ο ένας και του Μαλανδρίνου ο έτερος. Κατηγορούνται και οι δύο για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά σειρώη και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά την απολογία που έδωσαν ο καθένας στην τρίτη τακτική ανακρίτρια. Να θυμίσουμε ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται στην Ελλάδα και η γυναίκα που έχει συλληφθεί στην Βρετανία, στο Λονδίνο, και αναμένεται και αυτή να έρθει και να απολογηθεί στις αρχές εδώ στη χώρα μας. Τώρα σε ό,τι αφορά την υπόθεση της Μαρφίν έχουμε και άλλη μια εξέλιξη, καθώς η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση ζήτησε από τις αρμόδιες αρχές να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του ανώνυμου ηλεκτρονικού μηνύματος, του email, που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και υπάρχει ανάλογο αίτημα, όπως λένε πληροφορίες, και από την υπεράσπιση των κατηγορουμένων. Να θυμίσουμε ότι για όσους τυχόν δεν το έχετε ακούσει, ότι η ταυτοποίηση των προσώπων έγινε μετά, έτσι τουλάχιστον λένε, έτσι, ότι έγινε μετά από ένα email ανώνυμο που στάλθηκε στις αρχές και μπόρεσαν με αυτό να δέσουν τις πληροφορίες όλες που είχαν συγκεντρωμένες οι αρχές και να κάνουν μετά από 16 χρόνια την ταυτοποίηση των προσώπων. Λοιπόν, εντάξει, από εκεί πέρα τι να πούμε. Τώρα η ανακρίτρια λέει ότι πρέπει να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας, να μάθουμε δηλαδή ποιοι είναι, να μπει στη δικογραφία κανονικά, ποιος ήταν ο αποστολέας του email. Για την υπόθεση της πολιτεύτριας εδώ της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα, η οποία σήμερα πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και ο 24χρονος, που είναι και αυτός μεταξύ των κατηγορουμένων, μετά την απολογία του στην τρίτη τακτική ανακρίτρια. Ο 24χρονος αυτός φέρεται να παραχώρησε το διαμέρισμά του στους δράστες ως κρυσφύγετο. Και αυτός λοιπόν παίρνει το δρόμο για τις φυλακές προσωρινά κρατούμενος, μέχρι ότου βέβαια η υπόθεση αυτή να οδηγηθεί στις δικαστικές αίθουσες.

Λοιπόν, πάμε στη διεθνή επικαιρότητα. Έχουμε και εκεί σημαντικά πράγματα τα οποία πρέπει να αναφέρουμε. Καταρχήν, στο θέμα της κλιμάκωσης της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, είχαμε 7 νεκρούς στρατιωτικούς από αμερικανικά πλήγματα, στην Τεχεράνη βέβαια, στο Ιράν, έτσι, 7 νεκρούς στρατιωτικούς. Η φρουρή της Επανάστασης και γενικότερα το Ιράν, η Τεχεράνη εκεί δηλώνουν ότι θα απαντήσουν αποφασιστικά. Αναμένονται δηλαδή χτυπήματα και από πλευράς των Ιρανών προς αμερικανικούς στόχους στις γειτονικές χώρες εκεί του Περσικού κόλπου, όπως είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, ο Τραμπ το έχει ξεκαθαρίσει από χθες ότι η περιβόητη αυτή κεχηρία πλέον δεν ισχύει και ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται ξανά σε πόλεμο με το Ιράν. Το είπε χθες ο Τραμπ στο Κογκρέσο. Και συνεχίζονται βέβαια οι εχθροπραξίες. Για να δούμε τι άλλο θα ακολουθήσει από τους Αμερικανούς. Έχει στοχοθετηθεί επίσης και το λιμάνι της Μπουσέρ στο νοτιοδυτικό Ιράν. Εκεί βρίσκεται, να θυμίσουμε, ο Ιρανικός σταθμός πυρηνικής ενέργειας. Και εν μέσω πολεμικών συγκρούσεων μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραγτσί, ταξίδεψε σήμερα για το Κατάρ προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στον εκλειπώντα πρώην εμίρη του Κατάρ, τον Σεϊχ Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι. Αυτό ανακοινώθηκε από την Τεχεράνη και έχει προγραμματιστεί στο περιθώριο αυτής της επίσκεψης του Αραγτσί στο Κατάρ να συναντηθεί και με τις αρχές της χώρας. Και βέβαια να πούμε ότι το Κατάρ έτσι ως χώρα εμπλέκεται στις χώρες αυτές οι οποίες μεσολαβούν μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για να επικρατήσει η ειρήνη. Το είδαμε και το προηγούμενο διάστημα, όπως και το Πακιστάν, έτσι, που έχει πάρει τέτοιου είδους μεσολαβητικές πρωτοβουλίες. Δεν ξέρουμε αν στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης του Αραγτσί, που είναι για άλλο λόγο βέβαια, για την κηδεία του πρώην εμίρη, αν θα υπάρξουν και άλλου είδους συζητήσεις. Και πάμε και λίγο στο Ρωσο-Ουκρανικό, που εκεί είχαμε δηλώσεις σήμερα της εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, της κυρίας Μαρίας Ζαχάροβα, η οποία είπε μεταξύ άλλων, για να το πούμε έτσι συνοπτικά, ότι εάν μετά την ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία που μπορεί να γίνει μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας αναπτυχθούν ξένα στρατεύματα στο έδαφος της Ουκρανίας, η Ρωσία θα τα θεωρήσει ως νόμιμους στόχους. Είπε χαρακτηριστικά ότι η αποστολή οποιονδήποτε στρατιωτικών μονάδων από χώρες της λεγόμενης συμμαχίας των πρόθυμων στην Ουκρανία είναι απαράδεκτη για τη χώρα μας, είπε η Μαρία Ζαχάροβα. Και επαναλαμβάνω ότι αυτό θα ισοδυναμούσε de facto με ξένη επέμβαση και κλιμάκωση των απειλών για την ασφάλεια της Ρωσίας. Θα θεωρούσαμε τέτοιες μονάδες ως νόμιμους στρατιωτικούς στόχους, είπε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας. Εδώ βέβαια να θυμίσουμε ότι προημερών και στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων που έγιναν στο Παρίσι για την ημέρα της Βαστήλης, βρέθηκαν εκεί οι λεγόμενοι πρόθυμοι για να συνδράμουν στην Ουκρανία. Μεταξύ των πρόθυμων, να θυμίσουμε, ήταν και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, και πάρθηκαν εκεί αποφάσεις αναφορικά με το πώς θα χειριστούν στη συνέχεια το ενδεχόμενο, αν υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, τι θα ακολουθήσει, έτσι, και πώς οι πρόθυμοι, ας πούμε, θα συνδράμουν στην Ουκρανία. Έγινε λόγος ακόμη και για πολυεθνική δύναμη προκειμένου να αναλάβει δράση στο έδαφος της Ουκρανίας. Αυτό ακριβώς είναι που είπε η κυρία Ζαχάροβα, ότι εάν τυχόν συμβεί κάτι τέτοιο, για την Ρωσία πλέον όλη αυτή είναι νόμιμος στόχος, έτσι, πρόθυμη.

Νεότερα από το μέτωπο της πυρκαγιάς στην Σουρωτή, όπου μένεται, συνεχίζεται η πυρκαγιά. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις πλέον και με 7 εναέρια μέσα, 5 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα, συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες. Όπως λένε οι πληροφορίες, κινδύνεψαν σπίτια από την φωτιά. Η φωτιά πέρασε μέσα από αυλές σπιτιών. Συνεχίζεται η προσπάθεια κατάσβεσης και να θυμίσουμε ότι με μήνυμα του 112 που στάλθηκε λίγο μετά τις 5 έχει εκενωθεί το βόρειο τμήμα της Σουρωτής και οι κάτοικοι της περιοχής εκείνης κατευθύνθηκαν προς τα Βασιλικά σύμφωνα με τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο αποφεύχθηκαν τα χειρότερα παρά το γεγονός ότι, όπως είπαμε, η φωτιά πέρασε μέσα από αυλές. Είχαν λάβει τα μέτρα τους οι πυροσβέστες, καθώς και εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής, και σώθηκαν τα σπίτια. Και επειδή δεν προλαβαίνουμε τις φωτιές σήμερα, άλλη μια φωτιά πριν από λίγο σε εξέλιξη εδώ στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην Νεοχορούδα Ωραιοκάστρου. Λίγο πριν τις 6 αυτή η φωτιά ξέσπασε. Οι πληροφορίες αναφέρουν 31 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων, 12 οχήματα και 5 αεροσκάφη κάνουν ρήψεις νερού από αέρος. Τώρα δεν ξέρω αν είναι τα ίδια αεροσκάφη με αυτά που πάνε στα Βασιλικά, γιατί έχουμε και εκεί 5 αεροσκάφη. Δηλαδή συνολικά 10 αεροσκάφη επιχειρούν πάνω από τη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα, σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε, αν είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις, έτσι. 5 αεροσκάφη και εκεί και οι υδροφόρες του Δήμου Ωραιοκάστρου. Στο Ωραιοκάστρο είχαμε και το προηγούμενο διάστημα 2 φωτιές και μία πολύ μεγάλη βέβαια. Αυτή τη φορά είναι στην Νεοχορούδα Ωραιοκάστρου. Εστάλει μάλιστα και μήνυμα από το 112 που καλεί τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο αργότερα να δοθεί εντολή για εκένωση της περιοχής, εάν φυσικά αυτό χρειαστεί. Οπότε έχουμε και άλλη μια πυρκαγιά εδώ στην ευρύτερη περιοχή μας, την οποία είναι σε εξέλιξη και την παρακολουθούμε.

0: Λοιπόν, είμαστε περίπου 10-12 λεπτά και ίσως και λίγο περισσότερο πριν το τέλος της σημερινής εκπομπής. Να δώσουμε και λίγο τηλέφωνα στον αέρα, Αλέξανδρε. Είπαμε αρκετά σήμερα. Περισσότερο με φωτιές ασχοληθήκαμε βέβαια, αλλά τι να κάνουμε. Οι γραμμές μας ανοιχτές όπως θέλετε. 2-31-05-6-76-2-31-05-6-77. Πάντα βέβαια με βάση τη θεματολογία της εκπομπής, έτσι. Μην ξεφεύγουμε. Και πάντα υπάρχουν και τα μηνύματα στο Viber που μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε, είτε μας ακούτε από την Ελλάδα είτε από οπουδήποτε στο εξωτερικό, δωρεάν γραπτά μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484. Ο Αλέξανδρος με ειδοποιεί ότι έχουμε την πρώτη γραμμή. Για να δούμε ποιος είναι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Τώρα για τη θεματολογία με τις
0: εσείς αγαπητέ φίλε, πείτε μου λίγο το όνομά σας.
1: Δημοσθένης,
0: ναι. Παίρνετε τα πρωτεία από τον κύριο Νίκο πάντα. Είναι... Λοιπόν, σας ακούω, ναι.
1: Ναι, λοιπόν, για το θέμα σας για την κυρία Ζαχάροβα. Ανέκαθεν μας θεωρούσαν εχθρική χώρα, γιατί συμμετέχουμε στο πόλεμο της Ουκρανίας, χρηματοδοτώντας και δυνότητας και οπλικά συστήματα.
0: Με το δεδομένο ότι όσοι τάχθηκαν αναφανδών υπέρ της Ουκρανίας από την πρώτη στιγμή, γιατί η Ρωσία προφανώς και δεν είναι οι απόλυτα φιλικές χώρες, έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά εδώ μιλάμε για άλλο πράγμα, ότι είπε η Ζαχάροβα ότι αν αναπτυχθούν διεθνείς στρατιωτικές δυνάμεις στο έδαφος της Ουκρανίας, για μας θα είναι ένας νόμιμος στόχος στρατιωτικός.
1: Μήπως εννοείται κάποιους μισθοφόρους, κάποιες ξένες δυνάμεις έχουν πάει?
0: Η σύνθεση, το αν θα γίνει αυτό και με ποια σύνθεση θα έχει αυτή η δύναμη των πρόθυμων, αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε ακόμα.
1: Ναι, νομίζω έχουν πάει και μισθοφόροι.
0: Τι να σου πω, αυτό είναι κάτι που αν συμβεί θα το δούμε εκείνη την ώρα.
1: Ναι, θα το δείτε σε βάθος χρόνου. Ευχαριστώ πολύ. Να μην κάνω τη γραμμή, να πάρει και επόμενος.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, οι γραμμές μας ανοιχτές. 2-31-05-6-76-2-31-05-6-77. Έχουμε και κάποιες φωτογραφίες. Μας στείλει εδώ κάποιος φίλος με το 958. Ποιος είναι δεν ξέρω. Λέει ότι είναι από τη Σουρωτή οι φωτογραφίες. Και έχουμε τους πρώτους καπνούς, τις πρώτες φωτιές, μάλλον τις πρώτες φλόγες από ό,τι βλέπω. Αν αντιλαμβάνομαι σωστά αυτές τις φωτογραφίες που βλέπω στο Viber, ο φίλος μας λέει ότι άργησαν πολύ τα εναέρια να δράσουν. Αγαπητοί φίλοι, το λέγαμε από την αρχή και στα δελτία ειδήσεων νωρίτερα, ότι στην αρχή ήταν 2 ελικόπτερα μόνο. Τα 5 αεροσκάφη ήρθαν πολύ αργότερα, έτσι. Δηλαδή την πρώτη ώρα και κάτι ήταν 2 ελικόπτερα. Τα 5 αεροσκάφη ακολούθησαν. Αυτά που μας λέει τουλάχιστον η πυροσβεστική, ότι επιχειρούν 5 αεροσκάφη. Δεν ξέρω, εμείς δεν τα βλέπουμε από εδώ που είμαστε. Έτσι. Αν εσύ είσαι κοντά στο σημείο, προφανώς έχεις καλύτερη εικόνα. Ναι, μας επιβεβαιώνει ο φίλος ότι υπάρχουν 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Ωραία. Οπότε έχουμε και την επιβεβαίωση. Λοιπόν, αυτό είναι η αμεσότητα. Έτσι, βλέπετε. Άμεσα επικοινωνούμε και με το Viber, φωτογραφίες εδώ, λέμε, δείχνουμε. Ενημερωνόμαστε και από εσάς που είστε στα σημεία εκεί που συμβαίνουν διάφορα πράγματα και έχουμε αυτή την επικοινωνία. Λοιπόν, έχουμε γραμμή, μου λέει ο Αλέξανδρος. Πάμε στη δεύτερη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από την Καλαμάτα, κύριε Τουτσίδη.
0: Καλησπέρα, κύριε Νίκο, και έχουμε μέρα. Σας ακούσουμε, ανησύχησα.
2: Δεν μπορώ να βγαίνω κάθε μέρα εγώ.
0: Εντάξει.
2: Εγώ σας παρακολουθώ.
0: Μου αρκεί να είστε καλά, αυτό.
2: Προσπαθώ.
0: Ναι. Λοιπόν, για να σας ακούσουμε.
2: Κάποτε υπήρχε κράτος που είχε αγροφυλακή και παρακολουθούσαν όλα τα δάση.
0: Και δασική υπηρεσία είχαμε κάποτε.
2: Ναι, ναι. Αυτά όλα καταργήθηκαν. Και θα έπρεπε αυτή η δίθεν ευαίσθητη, πολύ ευαίσθητη κυβέρνηση αυτού νου του άριστου ανθρώπου, αυτά να τα έχει επαναφέρει. Όμως προφανώς επειδή τα αφεντικά είναι άλλα και εκτός χώρας, δεν τα φέρνει. Μας μιλάνε διάφορα... φέρνουν διάφορες δικαιολογίες ότι δεν υπάρχουν λεφτά, δεν υπάρχει τόνα, αλλά περιέργως λεφτά για να διορίζονται μετακλητή γύρω από το Πρωθυπουργό και όχι μόνο, εκεί υπάρχουν λεφτά. Τώρα σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές, κύριε Τουτσίδη,
0: ναι,
2: έχετε αντιληφθεί κι εσείς ότι τα τελευταία χρόνια από τότε που άρχισαν να εισβάλλουν τα φουρφουράκια, δεν έχει μείνει βουνοκορφή και βουνοκορφή να μην έχει καεί. Αν ήθελαν, θα μπορούσαν να έχουν εξοπλίσει την πυροσβεστική υπηρεσία και την πολιτική προστασία και να είχαν αυξήσει και τους μισθούς εκεί και όχι που δώσανε αύξηση στους Μητροπολίτες. Οι πυροσβέστες είναι αυτοί που δίνουν μάχες με τις φωτιές και οι δασοφύλακες και όλοι.
0: Και όχι μόνο αυτοί, κύριε Νικό μου, και όχι μόνο αυτοί.
2: Οι λιμενικοί,
0: οι πιλότοι, οι πιλότοι των μαχητικών αεροσκαφών μας, οι στρατιωτικοί μας, έτσι, όλοι, που υπερασπίζουν τα σύνορα.
2: Τους οποίους αυτούς τους κοροϊδεύουν, τους πετάνε ένα κομματάκι και νομίζουν, έχουν την εντύπωση αυτοί που παριστάνουν την κυβέρνηση των αχρήστων, ότι στις εκλογές ο κόσμος αυτός θα τους ακολουθήσει. Λοιπόν, σας πληροφορώ, εχθές ήμουν σε ένα δημόσιο χώρο και ενώ περίμενα ότι θα βρεθεί έστω και ένας να τους υποστηρίξει, τους βρίζανε όλοι, τους περνάγανε γενναίες 14. Άκουσα ένα σωρό κόμματα εκτός από αυτό που δήθεν είναι Νέα Δημοκρατία. Και με ενοχλεί πάρα πολύ όταν ακούω να λένε Νέα Δημοκρατία, διότι αυτό το κόμμα δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα πασόκο σημαντικό μητσοτακικό σύμπλεγμα, το οποίο το έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός πάρα πολύ ακριβά και θα συνεχίσει να το πληρώνει μέχρι να, εκτός και το συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να το στείλει διακοπές. Λοιπόν, τώρα και ένα τελευταίο με ακούτε?
0: Ναι, ναι, βεβαίως. Απλά δεν σας διακόπτω.
2: Ένα τελευταίο που θέλω να πω για το θέμα της Ρωσίας.
0: Ναι.
2: Είναι ότι αυτοί οι μπούλιδες εδώ στην Ευρώπη, σε ποια Ευρώπη, είναι Ευρώπη αυτό το πράγμα, κοροϊδευόμαστε. Όταν γίνουν εκλογές στη Γαλλία, η Λεπέν θα σαρώσει, θα πάρει πάνω από 53-54%. Ένα, τα ίδια θα γίνουν και στη Βρετανία και στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Εδώ ξέρετε είμαστε λιγάκι λόγω κατάψυξης, είμαστε λιγάκι καθυστερημένοι. Αλλά θα συμβεί και εδώ. Λοιπόν, στη Ρωσία. Η Ρωσία είναι μια υπερδύναμη. Και δεν το λέω αυτό διότι...
0: Ουδής μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό.
2: Μπράβο. Και σας πληροφορώ ότι αυτή τη στιγμή η Ρωσία, βλέπετε, έχει περάσει στον πέμπτο χρόνο της εμπόλεμης κατάστασης. Συνεχίζει και επειδή μιλάω με κάποιους Ρώσους, δεν έχω ακούσει από κανέναν να εκφράσει το παραμικρό παράπονο. Ξέρω ότι δουλεύουν όλες οι πολιτικές τους μηχανές ασταμάτητα, νέες τεχνολογίες και τελευταίο είναι ότι όσο η Κίνα θα στηρίζει τη Ρωσία, όλοι οι άλλοι όσο ό,τι και να λένε δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα. Λυπάμαι τον ευρωπαϊκό λαό που κάποια μέρα θα υποστεί πράγματα που...
0: Επειδή κύριε Νίκο αναφερθήκατε σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την διάρκεια του πολέμου και με το πώς η Ρωσία αντέχει, ας πούμε, αυτό. Ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα στο οποιοδήποτε μέτωπο για τον οποιοδήποτε στρατό, και θα χρησιμοποιήσω μια στρατιωτική έκφραση την οποία νομίζω οι περισσότεροι τη γνωρίζουν, όσοι έχουν υπηρετήσει αλλά και όσοι δεν έχουν υπηρετήσει προφανώς θα την έχουν ακούσει, είναι η διοικητική μέρημνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Η Ρωσία αυτή τη στιγμή είναι αυτάρκης σε πάρα πολλά πράγματα.
2: Ακριβώς.
0: Σχεδόν σε όλα. Εδώ... Δεν χρειάζεται δηλαδή να περιμένει από κάποιον να της δώσει εδώ... όπλα ή να της δώσει πυρομαχικά ή να της δώσει τρόφιμα ή να της δώσει... Έχουν φροντίσει ακόμη και στα, τρόφιμά τους, στις καλλιέργειες
2: τα
0: τους.
2: Πάντα,
0: τα πάντα είναι απολύτως αυτάρκης. Να μην εξαρτώνται από κανέναν.
2: Μέχρι
0: αυτό είναι δύναμη, κυριολεκτικά δύναμη.
2: Ακριβώς. Εμείς εδώ τα ξεριζώνουμε τα δέντρα. Εμείς εδώ κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διαλύσουμε τελείως τον πρωτογενή τομέα και να τον αφήσουν στο 2%.
0: Βλέπετε, όχι να πω και κάτι άλλο. Βλέπετε το Ζελένσκι για παράδειγμα, συνέχεια με το χέρι απλωμένο και λέει δώστε μου. 160 δις, 60 δις, 180 δις. Είδατε τον Πούτιν να λέει πουθενά δώστε μου.
2: Όχι βέβαια.
0: Έχει τα πάντα, δεν χρειάζεται να του δώσει τίποτα.
2: Ακριβώς. Αυτή είναι η διαφορά. Ξέρετε, κάπως έτσι δουλεύουν και οι Ισραηλίτες. Κάπως έτσι δουλεύουν και αυτοί. Οι οποίοι, και ξέρετε, δεν μου αρέσει να τους επικαλούμε, αλλά όμως δεν λέω ψέματα. Όταν αυτοί που είναι πληθυσμιακά μια χώρα ίδια με εμάς, δεν σηκώνει μήγα στο σπαθί της και βαράει το οτιδήποτε.
0: Οι Ισραηλίτες κατάφεραν στην έρημο να καλλιεργήσουν λαχανικά και να κάνουν εξαγωγές. Αντιλαμβάνεστε τι είναι αυτό, στην έρημο.
2: Ναι. Εμείς εδώ γίναμε τεμπέλιδες. Και αυτό πιστεύω ότι ήταν τέχνασμα. Να μας κάνουν τεμπέλιδες και να μην κάνουμε τίποτα και γέμισε η Ελλάδα καφετέριες και σουβλά στις αργές και νομίζουμε ότι εμείς θα επιβιώσουμε. Λυπάμαι, αλλά θα πάθουμε ό,τι έπαθε η Ισπανία πριν μερικά χρόνια. Λοιπόν, να μην σας...
0: Να είστε καλά, κύριε Νίκο.
2: Να είστε καλά και εσάς και στον Αλέξανδρο. Γεια σας.
0: Γεια σας. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα.
3: Τελικά, όλα αυτά είναι σωστά. Το θέμα είναι ποιος ξέρει από διακήρυξη θα είναι εδώ πέρα τη χώρα, από αυτή την κυβέρνηση. Ποιος μπορεί να διαχειριστεί αυτά τα οποία χρειαζόμαστε ή αυτά που έχουμε. Ο Πρωθυπουργός μας, ο άνθρωπος δούλεψε τα τράνα, δηλαδή τα λεφτά τα μοίρασε κάπου, εκεί που τα χάσανε. Έγινε Πρωθυπουργός, τον κάνανε Πρωθυπουργό, πήρε το Ταμείο Ανάκαμψης και το μοίρασε και εγώ δεν ξέρω πού, καθήκαν όλα τα λεφτά πάλι. Και ο κόσμος προσπαθεί με το ζόρι, με το στανιό, να βγάλει πάλι αυτόν τον άνθρωπο κυβερνήτη αυτής της χώρας. Γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε παιδί.
0: Το τι θα βγει από την κάλπη, αγαπητέ φίλε, θα το μάθουμε όταν έρθει η ώρα των εκλογών. Εγώ, ξέρετε, ποτέ δεν έχω ασχοληθεί ούτε με δημοσκοπήσεις και τέτοια πράγματα, ούτε πιστεύω σε αυτά τα πράγματα. Έτσι. Ούτε, γιατί όλα αυτά γίνονται για να διαμορφώσουν ένα κλίμα υπέρ κάποιου ή κατά κάποιου άλλου κτλ. Εγώ δεν έχω. Δηλαδή, ποτέ δεν δίνω σημασία σε αυτά. Ποτέ μα ποτέ. Η καλύτερη δημοσκόπηση είναι η κάλπη όταν έρχεται η ώρα.
3: Ναι.
0: Πώς?
3: Με κόψατε?
0: Όχι, είστε στον αέρα.
3: Ναι, λέω ότι οι δημοσκοπήσεις, ο κόσμος το θέλουν πρώτο. Τώρα, το πόσο πρώτο θα είναι, αυτό δεν το γνωρίζουμε.
0: Αυτό θα το δούμε όταν έρθει η ώρα, αγαπητέ φίλε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε από τώρα. Ναι,
3: ναι. Και όλα τα κόμματα μαζί γίνονται μία γροθιά εναντίον της ελληνικής λύσης του Κυριάκου του Βελόπουλου. Όλοι τους μας γίνουν ένα κόμμα, δεν χρειάζεται να έχουν 77 ονόματα, να γίνουν ένα κόμμα εναντίον του Βελόπουλου. Να ξέρουμε τουλάχιστον πού βαδίζουμε και τι κάνουμε.
0: Μάλιστα.
3: Ο άλλος ο Ανιστίδης δεν θα ψηφίσω, λέει, το έρατε πέστε το Μητσοτάκη, θα ψηφίσω, λέει, τον τέτοιο να, τον Σαμαρά. Κάτσε ρε Ανιστίδη.
0: Εντάξει, αγαπητέ φίλε, το τι θα ψηφίσει ο καθένας να αναφέρει το δικαίωμά του. Το ζήτημα είναι με όλα αυτά που περάσαμε σε αυτή τη χώρα από το 2010 να πω και μετά, από την οικονομική κρίση και μετά, έτσι, και ναι, με όλες τις κυβερνήσεις που ακολούθησαν, με τα πεπραγμένα τους γενικά, είτε αφορά εθνικά θέματα, είτε οικονομία, είτε οτιδήποτε άλλο, είτε κοινωνικά θέματα για να το πιάσουμε και απ' αλλού. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα ζυγίζουμε όταν έρχεται η ώρα και να μην τα ξεχνάμε, να μην έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Και αναλόγως ο καθένας να πάρει τις αποφάσεις του, ό,τι θέλει.
3: Ο Φλωρινιώτης, ο Μακεδόνας, που βάζει υποψηφιότητα με το Τσίπρα, κάτσε ρε Λεβέντη. Πλάκα κάνουμε.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, Φλωρινιώτης είναι ο άνθρωπος.
0: Να είστε καλά, γιατί πρέπει να κλείσω την εκπομπή. Έχουμε περάσει το χρονικό περιθώριο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και σήμερα. Περάσαμε τις 7 κατά 2 λεπτά. Δεν μας πειράζει, δεν πειράζει. Εντάξει, πάρουμε ένα δίλεπτο από την Εύη. Ακολουθεί η Εύη και Αγιά, στην οποία θα παραδώσω αμέσως μετά τη σκητάλη για τη συνέχεια του προγράμματος του Focus, με τη δική της εκπομπή, κωδικός Εύη, και φυσικά το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus που θα ακολουθήσει. Δελτία ειδήσεων θα έχουμε και στις 8 και στις 9, με ό,τι νεότερο υπάρχει από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Πρώτα Θεός, εμείς ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 6, εδώ στον Focus FM, στους 103 και 6. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόπουλο που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή. Τις ευχές μας να έχετε ένα καλό βράδυ. Σας αποχαιρετήσουμε με τραγουδάκι σήμερα, έτσι, χαρακτηριστικό. Λοιπόν, καλό σας βράδυ. Γεια σας.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

και είμαι στο θάλαμο 9 για το καλό μου στην ηρεμία. Μήπως βρω τον εαυτό μου.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
6: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-20.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Σήμερα σας έχω ένα θέμα το οποίο είμαι βέβαιη ότι απασχολεί πάρα πολλούς από εσάς και κατά καιρούς μας προβληματίζει περισσότερο. Γιατί απλά βλέπουμε ότι μερικά από τα σχέδια της ελίτ, μερικά από τα σχέδια του Great Reset προχωράνε πολύ πιο γρήγορα. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, έχουμε την πίεση της παρακολούθησης των μηνυμάτων μας. Ενώ ταυτόχρονα μας πιέζουν για ψηφιακό νόμισμα, ενώ ταυτόχρονα μας πιέζουν για προσωπικό αριθμό και ψηφιακές ταυτότητες. Τα προηγούμενα χρόνια ζήσαμε μια πλαστή πανδημία. Πάντα λοιπόν θα είναι επίκαιρο να συζητήσουμε και να δούμε πώς ακριβώς θα προχωρήσουν με αυτό το τη μεγάλη επανεκκίνηση και αν τελικά θα καταφέρουν να ολοκληρώσουν τα σχέδιά τους. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί αρκετούς από εμάς. Γιατί αν καταφέρουν τελικά και φτάσουν στο επιθυμητό για αυτούς τελικό αποτέλεσμα, από εκεί και πέρα δεν υπάρχει επιστροφή για όλους εμάς. Εκεί είναι το τέλος. Το τέλος των πάντων. Από τη μία πλευρά λοιπόν έχουμε όλα αυτά που μας σερβίρουν τα τελευταία χρόνια ή τις ελίτ της Δύσης, αυτό το γεμάτο ενοχές αφήγημα, γεμάτο φόβο, γεμάτο σκοτάδι. Μας έχουν πείσει ότι είμαστε φορείς ιών, επικίνδυνων, θανατηφόρων, αόρατων εχθρών. Τώρα μας λένε ότι κάθε μας δραστηριότητα, κάθε μας ανάσα, κάθε μας κίνηση καταστρέφει τον πλανήτη. Μας ζητάνε να κλειστούμε, να περιοριστούμε, να νιώσουμε ένοχοι ακόμη και για το θεσμό της οικογένειας όταν τον στηρίζουμε ένθερμα. Θέλουν να αφήσουμε πίσω τις φυλές, τα χρώματα, την ιστορία μας, την παράδοσή μας, τις αξίες μας, τα πάντα. Και ταυτόχρονα μας υπόσχονται ένα ασφαλές αύριο, όπου όλοι θα παρακολουθούνται ψηφιακά για την ασφάλειά μας, όπου δεν θα έχουμε προσωπική ζωή, ούτε δικά μας προσωπικά δεδομένα, χωρίς να τα ξέρει το κράτος, για την ασφάλειά μας, φυσικά. Το τι θέλουμε εμείς, δεν μας ρώτησαν, ούτε και θα μας ρωτήσουν. Αυτοί το σχέδιό τους προχωράνε. Αλλά εμείς δεν ζητάμε πολλά, δεν ζητάμε ένα great reset από την πλευρά μας. Εμείς τι θέλουμε, να είμαστε ελεύθεροι, να ταξιδεύουμε, να δημιουργούμε, να απολαμβάνουμε την κοινωνική ζωή, την ανθρώπινη επαφή, χωρίς να έχουμε ένα Big Brother πάνω από το κεφάλι μας. Και τώρα σας ρωτάω, όλα αυτά που ζητάμε εμείς, αυτά τα απλά, τα οποία θα έπρεπε ούτως ή άλλως να τα έχουμε δεδομένα, είναι δύσκολο να τα έχουμε? Είναι δυνατόν λοιπόν η πλευρά η δική μας, η ανθρώπινη μας πλευρά, να χάσει σε ένα μάτς απέναντι στην μεγάλη επανεκκίνηση με όλη αυτή την ελίτ, 5-10 άνθρωποι να εξουσιάζουν ένα ολόκληρο πλανήτη με τους παραλογισμούς τους? Θα μπορέσει δηλαδή το σκοτάδι να νικήσει το φως της ίδιας της ζωής? Η αλήθεια είναι ότι σήμερα νιώθουμε πολύ αδύναμοι όταν κοιτάμε γύρω μας και βλέπουμε
όλα αυτά τα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης να έχουν στήσει μια μόνιμη βιομηχανία φόβου. Από την κλιματική αλλαγή μέχρι τις υγειονομικές κρίσεις μας κρατάνε σε μια διαρκή κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτό που ψήφισαν τις προάλλες, πριν από λίγες μέρες, στην Ευρωβουλή, για την παρακολούθηση, για το chat control, την παρακολούθηση όλων των συνομιλιών μας, ήτανε με την επίφαση της έκτακτης ανάγκης πάλι. Είδατε τι ωραία. Μας μάθανε ότι όταν είναι έκτακτη ανάγκη, είναι κάτι πολύ επίγον και πρέπει να υλοποιηθεί. Έκτακτη ανάγκη σου λέει. Κλείσου μέσα, μην πας στη διπλανή επαρχία, γιατί η διπλανή επαρχία είναι γεμάτη κορονοϊό. Κλείσου μέσα σε λίγο στο μέλλον, γιατί ήδη εξέπεμψες πάρα πολύ διοξίδιο του άνθρακα με όλες αυτές τις κινήσεις σου. Αυτή την εβδομάδα δεν σου έμεινε άλλο να ξοδέψεις. Κλείσου στο σπίτι. Έρχεται. Έχουν προσπαθήσει πολλές φορές όλοι αυτοί οι παγκοσμιοποιητές. Πολλές φορές τα έχουν καταφέρει, αλλά κατά βάθος, αν ξύσουμε λίγο την επιφάνεια, θα δούμε ότι αυτό όλο το οικοδόμημα έχει βαθιές ρογμές. Και υπάρχει και λόγω αυτού, υπάρχει δικαιολογία να είμαστε απόλυτα αισιόδοξοι και να πιστεύουμε ότι όλο αυτό το Great Reset τελικά θα καταρρεύσει πριν φτάσει στον ολοκληρωτισμό και στη μεγάλη επανεκκίνηση. Πάμε να δούμε λοιπόν μερικούς λόγους. Ένας λόγος είναι ότι αυτό δεν είναι παγκόσμιο, είναι δυτικό φαινόμενο. Έχει να κάνει λοιπόν με τη γεωπολιτική. Οι ελίτ που σχεδιάζουν αυτό τον παγκόσμιο έλεγχο θέλουν να μας πείσουν ότι όλος ο πλανήτης συμφωνεί μαζί τους. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ψέμα. Προσπάθησαν για παράδειγμα να μετατρέψουν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σε μια παγκόσμιο υγειονομική δικτατορία, αστυνομία, ο μπάτσος της υγείας. Και τι έγινε? Το σχέδιο μπλοκαρίστηκε στον πρώτο κιόλας γύρο από ένα συνασπισμό φτωχών και αναπτυσσόμενων χωρών. Και ταυτόχρονα η μεγαλύτερη είδηση της τελευταίας δεκαετίας είναι ότι ο μισός πλανήτης έχει γυρίσει την πλάτη του στη Δύση. Χώρες όπως η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία και δεκάδες άλλες χτίζουν πλέον τα δικά τους οικονομικά συστήματα, παρακάμπτουν το δολάριο, φτιάχνουν δικές τους εμπορικές ζώνες και το κυριότερο, δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με την προπαγάνδα της δυτικής πολιτικής ορθότητας. Βλέπουν αυτές τις ιδέες σαν σημάδι παρακμής και αδυναμίας της Δύσης. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η απόπειρα αυταρχικού ελέγχου περιορίζεται στην πραγματικότητα μόνο μέσα στα σύνορα της Δύσης. Δεν αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή μια παγκόσμια αυτοκρατορία έτσι όπως το παρουσιάζουν, αλλά μια προσπάθεια, απέλπιδα προσπάθεια των δυτικών ελίτ να κρατήσουν τον έλεγχο της δικής τους γειτονιάς. Αλλά ακόμα και μέσα στη Δύση δεν μπορούν να έχουν τον έλεγχο. Η αντίσταση μεγαλώνει. Βλέπουμε χώρες να μην θέλουν να υπακούσουν. Η Φλόριντα και το Τέξας στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Αλμπέρτα στον Καναδά, η Μαδρίτη στην Ισπανία, που διακήρυξε ότι θέλει να γίνει η Φλόριντα της Ευρώπης, δείχνουν ότι υπάρχουν καταφύγια ελευθερίας. Από αυτά τα καταφύγια, η ελεύθερη σκέψη, τα εναλλακτικά μέσα και η πραγματική εκπαίδευση θα συνεχίσει να μεταδίδεται παντού. Είδατε και την Πολωνία. Αντιστέκεται στις μεταναστευτικές ροές.
την Ουγγαρία, αν και μας τα χάλασε λίγο τελευταία. Την Ιταλία. Δεν κάνει δομές η Ιταλία. Στέλνει τους λαθροεισβολείς σε δομές της Αλβανίας. Αυτό διάβασα τελευταία σε ένα άρθρο. Η Μελώνη κρατά θερμοπύλες. Δεν μπορώ να πω. Τουλάχιστον σε αυτό το σημείο, σε αυτό το επίπεδο. Το θέμα. Πάμε σε έναν άλλο λόγο για να δούμε ότι πραγματικά δεν πρόκειται να ολοκληρώσουν το Great Reset. Πριν από 15 χρόνια, ελάχιστοι άνθρωποι γνώριζαν τι συμβαίνει στις ετήσιες συναντήσεις του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στον Νταβός. Έτσι, πλέον ξέρουμε και οι συζητήσεις βγαίνουν στη φόρα. Άρα ο εχθρός πλέον δεν είναι αόρατος και όταν ξέρεις τον εχθρό, κάνεις σχέδια πώς να τον αντιμετωπίσεις αποτελεσματικά.

και αν ανήκουν. Η συνειδητοποίηση είναι κοινή. Οι δεσμοί ανάμεσα στους κορυφαίους πολιτικούς, μυστικές υπηρεσίες, μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες και τα δισεκατομμύρια των φαρμακευτικών εταιριών είναι πλέον ολοφάνεροι. Και να σας υπενθυμίσω, το βλέπουμε συνεχώς, ότι οι ίδιοι οι πολιτικοί έχουν γίνει τόσο αλαζόνες που δεν προσπαθούν καν να κρυφτούν. Τι είπε ο Τουρνάς, μέσα στη Βουλή, πριν από 2-3 μέρες, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Ευάγγελος Τουρνάς, που, προσέξτε, δεν έπρεπε να του πέφτει λόγος για τις ψηφιακές ταυτότητες, όμως του πέφτει λόγος και για τις ψηφιακές ταυτότητες. Τι σχέση έχει η ψηφιακή ταυτότητα άραγε με την κλιματική κρίση, και την πολιτική προστασία, έχει καμία σχέση? Όχι. Επειδή είναι όμως θρασείς όλοι και βλέπουν αυτή τη στιγμή ότι πάνω από 7 εκατομμύρια Έλληνες δεν έχουν πάρει τη νέα ψηφιακή ταυτότητα, βγήκε να μας απειλήσει από τώρα. Δηλαδή, εγώ σας λέω, μας είπε ακριβώς τι λύση θα βρούνε για να μας αναγκάσουν να πάρουμε ψηφιακή ταυτότητα. Άρα δεν είναι για το καλό μας, θα πω εγώ, έτσι σε μία παρένθεση. Έτσι δεν είναι? Γιατί όταν μας λέει και μας απειλεί ότι ενδεχομένως στο μέλλον θα αντιμετωπίσουν και πρόβλημα με τη μισθοδοσία τους, εμένα με παραπέμπει στον καιρό της πανδημίας με τους γιατρούς σε αναστολή. Καταλάβατε? Έτσι ξέρουν αυτοί. Πρώτα εθελοντικά, μετά υποχρεωτικά και μετά τιμωρητικά. Και να σας υπενθυμίσω επίσης και το λιβάνιο στην προηγούμενη τετραετία αυτής της εγκληματικής οργάνωσης που κυβερνάει. Η δήλωσή του ήταν ότι μετά που θα τσιπαριστούν τα ζώα, θα τσιπαριστεί και ο άνθρωπος, το θυμάστε? Μιλάμε για αυθάδια στα μούτρα μας. Γιατί πλέον η αλαζονία τους και το θράσος τους δεν έχει όρια. Δεν προσπαθούν καν να κρυφτούν. Μας λένε το επόμενο σχέδιό τους. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο πρώην Υπουργός Υγείας παρέδωσε μόνος του χιλιάδες μηνύματα WhatsApp που αποκάλυπταν πώς έστειναν το παιχνίδι του φόβου. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι υπηρεσίες υγείας αναγκάζονται να παραδεχτούν ότι είπαν ψέματα για την παρακολούθηση των παρενεργειών των εμβολίων. Αυτή η αποκάλυψη έχει μια τεράστια συνέπεια. Η παγκοσμιοποιητική ελίτ είναι μια απειροελάχιστη μειοψηφία. Οι άνθρωποι που μαζεύονται στον Νταβός είναι λιγότεροι από το 0,001 του δυτικού πληθυσμού. Τώρα που έχουν εκτεθεί, το 99,9% των πολιτών έχει τη δυνατότητα να ενωθεί απέναντί τους και απέναντι στα σχέδιά τους. Και αυτή το 99,9%, η δική μας πλευρά δηλαδή, μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Και το βλέπουμε σε κάθε... Δείτε τα στοιχεία. Οι ενισχυτικές δόσεις των εμβολίων απορρίφθηκαν τελικά από τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Λιγότερο από το 2% των Ευρωπαίων έκαναν τις τελευταίες δόσεις από το 2023 τέλη. Και μετά έχουν σταματήσει να εμβολιάζονται. Κάτω από το 2% ζητάει εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Όσο για την εμπιστοσύνη στους θεσμούς πλέον και τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, αυτή είναι κάτω από το 40%, λένε οι στατιστικές. Δεν τα λέω εγώ. Και όπως λέει ένας κανόνας, μόλις δεις την αλήθεια και καταλάβεις το ψέμα, δεν μπορείς να την ξεδείς. Πάμε σε άλλον έναν λόγο για τον οποίο η ελίτ δεν πρόκειται να ολοκληρώσει το σχέδιο της παγκοσμιοποίησης. Και αυτός δεν είναι άλλος

0: από τις βλάβες από τα εμβόλια, οι οποίες δεν μπορούν πλέον να κρυφτούν. Οι συνέπειες των μαζικών ιατρικών πειραματικών mRNA σκευασμάτων δεν κρύβονται πια. Χορηγήθηκαν δισεκατομμύρια δόσεις παγκοσμίως. Και σήμερα τα δεδομένα για τις παρενέργειες, τις ξαφνικές απώλειες ειδικά νέων ανθρώπων και αθλητών και την κατάρρευση του ανοσοποιητικού συστήματος του ανθρώπου δεν μπορούν πλέον να αποσιωπηθούν. Ήδη στη Γερμανία, από ό,τι μαθαίνουμε, προχθές σταμάτησαν να προωθούν τα εμβόλια και να τα συστήνουν για υγιείς κάτω των 60 ετών. Καιρός ήτανε. Αλλά ένα από τα μεγαλύτερα και ηθικά και στρατηγικής λάθη της ελίτ ήταν η επιβολή αυτών των σκευασμάτων, ειδικά σε γόνιμες γυναίκες και παιδιά. Τα στοιχεία από χώρες με υψηλά ποσοστά εμβολιασμού, όπως η Σουηδία, η Γερμανία, αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο, δείχνουν μια σοκαριστική πτώση των γεννήσεων, περίπου κατά 10% που ξεκίνησε ακριβώς 9 μήνες μετά τον εμβολιασμό των νέων γυναικών. Αυτή η βλάβη αγγίζει τον πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης. Αγγίζει το μέλλον της ανθρωπότητας. Και το δημογραφικό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας, όχι μόνο της ελληνικής. Του δυτικού πολιτισμού, θα έλεγα, γενικότερα. Αυτές οι βλάβες, λοιπόν, που υπέστησαν οι δυτικές κοινωνίες, γεννάνε οργή όταν οι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι εξαπατήθηκαν με κόστος την υγεία των παιδιών τους ή τη δυνατότητά τους να κάνουν οικογένεια. Η ντροπή μετατρέπεται σε ανάγκη για δικαιοσύνη και δεν θα ησυχάσουν μερικοί αν δεν αποδοθεί δικαιοσύνη, γιατί κάποιοι θησάβρισαν πάνω στην υγεία του κόσμου. Κάποιοι αφαίρεσαν τη δυνατότητα της αντίθετης επιστημονικής άποψης με τη βία και θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Και μέχρι στιγμής ελέγχουν τα περισσότερα, ακόμη και τη δικαιοσύνη. Μία μόνο στιγμούλα να χάσουν τον έλεγχο, έστω και για λίγο, ξέρουν ότι η τιμωρία τους θα είναι παραδειγματική. Γι' αυτό σφίγγουν τη λογοκρισία. Αλλά η αλήθεια κάποια στιγμή θα λάμψει, γιατί τα θύματα είναι χιλιάδες και δεν συγχωρούν. Άλλος ένας λόγος για τον οποίο οι παγκοσμιοποιητές θα χάσουν τη μάχη τελικά είναι ότι η ίδια η φύση των ανθρώπων που απαρτίζουν αυτή την ελίτ δεν κινούνται από κάποια ανώτερη ιδέα ή αξία. Είναι οπορτουνιστές. Το μόνο που τους ενώνει είναι το κέρδος και η εξουσία. Όσο υπήρχε λοιπόν πλούτος να αφαιμάξουν από τη μεσαία τάξη και τον απλό λαό, ο συνασπισμός τους κρατούσε δυνατός. Τώρα όμως η πίτα μικραίνει. Ο πληθωρισμός καλπάζει. Το βιωτικό επίπεδο πέφτει. Οι κοινωνίες φτωχαίνουν. Και τα θύματα της ληστείας τους τελειώνουν. Δεν έχει άλλο. Τους αφέμαξαν. Όταν οι πόροι στερεύουν, οι λύκοι αρχίζουν να τρώγονται μεταξύ τους. Ήδη βλέπουμε τα πρώτα δείγματα, έχω να σας πω. Ο Elon Musk έσπασε το μέτωπο των δισεκατομμυριούχων, ανοίγοντας το Twitter στη λογική συζήτηση και αναζητώντας συμμαχίες έξω από τον Davos. Μπορεί η ελίτ να προσπαθεί τώρα να τον τιμωρήσει οικονομικά, αλλά το ρήγμα έγινε. Και δεν χρειάζονται πολλές, ξέρετε, απομακρύνσεις για να καταρρεύσει ένα πραξικόπημα. Λίγες θέλει. Ταυτόχρονα η αποτυχία των κυβερνήσεων σε όλα τα μέτωπα οδηγεί στην άνοδο αντικαθεστωτικών κομμάτων σε όλη την Ευρώπη. Οι πολίτες είναι δυσαρεστημένοι και το δείχνουν στις κάλπες. Θα γίνει και στην Ελλάδα το ίδιο, θα το δείτε. Και όταν το πλοίο αρχίζει και μπάζει νερά, οι αρουραίοι είναι οι πρώτοι που το εγκαταλείπουν. Πώς θα καταλάβετε ποιοι ετοιμάζονται για την επόμενη μέρα? Είναι απλό. Κοιτάξτε ποιοι ηγέτες και ποια μεγάλα ονόματα έχουν σταματήσει αθόρυβα να πηγαίνουν στον Ταβός. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
18: που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
20: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
21: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
20: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
21: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
20: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
21: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
20: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας. We'll be right back.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6. Διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, το Ευικιαγιά με λατινικά. Σας έλεγα στο πρώτο μέρος της εκπομπής τους λόγους για τους οποίους δεν πάει καλά το Great Reset. Έχουν μεγάλες φιλοδοξίες και είναι και η μειονότητα. Σας έλεγα επίσης ότι ένας από τους λόγους που δεν θα πάει καλά το σχέδιο αυτό που έχουν καταστρώσει για όλους εμάς είναι ότι δεν είναι παγκόσμιο αυτό το σχέδιο. Είναι ένα δυτικό πραξικόπημα της Δύσης, τα φρούτα. Επίσης, άλλος ένας λόγος, όπως σας είπα, είναι ότι όλη αυτή η ελίτ έχει εκτεθεί. Ξέρουμε και τι συζητάτε πίσω από κλειστές πόρτες στον Ταβός και τα σχέδιά τους μας τα λένε με θράσος και περίσσια αλαζονία. Και έτσι ξέρουμε τι να περιμένουμε και πώς να σχεδιάσουμε την προστασία μας. Άλλος ένας λόγος ήταν ότι κάνανε το λάθος και έγιναν βλάβες σε όλο τον πλανήτη από τα γνωστά, ασφαλή και αποτελεσματικά, σκευάσματα mRNA. Και τέλος, έχουν αρχίσει να τρώγονται μεταξύ τους. Και σας έδωσα το παράδειγμα με τον Elon Musk. Αποτραβήχτηκε. Και υπάρχουν και άλλα ονόματα τα οποία πλέον δεν πατάνε στον Ταβός, που σημαίνει ότι αρχίζει η διάσπαση και η φαγωμάρα. Όπως σε όλες τις μικρές κοινωνίες. Έτσι και εδώ δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν εξαίρεση. Άνθρωποι είναι κι αυτοί. Καλά λέμε τώρα. Και η κοινωνία της Σαύρας, κοινωνία είναι κι αυτή. Οι Σαύρες μαλώνουν μεταξύ τους. Για ένα θύραμα. Όλες οι κοινωνίες έχουν τους αποχωρούντες. Οπότε και τον Ταβός, το στρατόπεδο του Ταβός και της ελίτ διασπάται. Άλλος ένας λόγος είναι ότι το αφήγημά τους δεν προσφέρει καμία ελπίδα. Η παγκοσμιοποίηση δεν έχει ψυχή. Κανένας άνθρωπος, καμία κοινωνία στην ιστορία δεν μπόρεσε να ζήσει για πολύ τρεφόμενη μόνο με φόβο, ενοχές και αυτομαστίγωμα. Το σχέδιο του Great Reset είναι καταδικασμένο γιατί είναι πνευματικά και συναισθηματικά νεκρό. Είναι μια γκρίζα, γραφειοκρατική φυλακή. Μια μηχανή που πολτοποιεί τα πάντα, τα ισοπεδώνει και τα εξομοιώνει. Απέναντι σε αυτή τη μιζέρια, εμείς προσφέρουμε το πιο ισχυρό όπλο που υπάρχει. Την ελπίδα, τη χαρά της ζωής και την ελευθερία. Γιατί θέλουμε ένα κόσμο που οι άνθρωποι θα κοιτάζουν το μέλλον με αυτοπεποίθηση, όχι με τρόμο. Ένα κόσμο που θα γιορτάζουμε την ανθρώπινη δραστηριότητα, δημιουργικότητα, τη βούληση. Ένα κόσμο που θα υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι τα κέρδη των εταιριών. Ναι, εντάξει, ο εχθρός έχει ακόμα τα λεφτά, τα όπλα, προπαγάνδας, τα υπουργεία και τα μικρόφωνα. Μπορεί να προσπαθήσει να μας φημώσει, να μας συκοφαντήσει, να μας καταστρέψει. Και μπορεί να χρειαστούμε χρόνια, αλλά εμείς θα είμαστε οι νικητές στο τέλος. Γιατί η τυραννία τους δεν μπορεί να νικήσει την ανθρώπινη φύση. Και όπως σας έλεγα και χθες, πρέπει να παλέψουμε. Δεν έρχονται όλα, δεν είναι στρωμένα όλα, όλοι οι δρόμοι με ροδοπέταλα. Δυστυχώς. Δεν πρέπει όμως να απελπιζόμαστε. Γιατί είμαστε μια παθιασμένη, όπως σας έλεγα και χθες, ακούραστη μειοψηφία που είναι αυτή που θα ανάψει τις φωτιές τελικά, που θα γίνουν τη σπίθα, που θα γίνει πυρκαγιά και θα τους κάψει.
και κανένα reset, great reset, δεν θα μπορεί να τη σβήσει. Αυτό που παρουσιάζουν συνεχώς, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αλλά και τον καιρό, στον καιρό της πανδημίας ξεκίνησε, είναι η προσπάθειά τους να μας πείσουν ότι το μέλλον προχωρά, οι εξελίξεις μας προλαβαίνουν, τα πάντα είναι πρόοδος και ότι ο κεντρικός έλεγχος είναι αναπόφευκτος. Αργά ή γρήγορα θα κάνεις το εμβόλιο. Αργά ή γρήγορα θα πάρεις πιστοποιητικό. Αργά ή γρήγορα θα βγάλεις ταυτότητα. Αργά ή γρήγορα θα πάρεις προσωπικό αριθμό. Αργά ή γρήγορα θα πάρεις το ψηφιακό νόμισμα. Γιατί έτσι είναι η πρόοδος. Αυτό δεν λένε. Γιατί η πρόοδος είναι αναπόφευκτη. Αυτό δεν λένε. Έτσι είναι η εξέλιξη. Η κοινωνία γίνεται πολύπλοκη. Οι κρίσεις είναι παγκόσμιες, άρα χρειαζόμαστε κεντρικό σχεδιασμό και ειδικούς που θα ρυθμίζουν κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας για το καλό μας, για την ασφάλειά μας. Και αυτό που ουσιαστικά προσπαθούν να κάνουν οι ελίτ είναι να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Θέλουν να πιστέψουμε ότι το μέλλον έχει ήδη αποφασιστεί από τους τεχνοκράτες και όχι από τη δική μας βούληση. Να μας πείσουν ότι η αντίσταση είναι μάταιη. Μας οδηγεί στο περιθώριο, στην αποκοινωνικοποίηση. Έτσι δεν λένε. Για να έρθουμε στην κανονικότητα πρέπει να ακολουθήσουμε τους κανόνες τους. Έτσι δεν λένε. Όμως αυτό είναι το δικό τους γραφειοκρατικό αφήγημα. Ένα παραμύθι σχεδιασμένο για ένα και μοναδικό σκοπό. Να παραλύσει τη δράση μας. Να μας κάνει να παραιτηθούμε και να προστατεύσει την εξουσία τους από τις δικές της παταγώδεις αποτυχίες. Οι οποίες είναι πολλές. Αυτό όμως το σύστημα του απόλυτου ελέγχου είναι εξ αρχής ελαττωματικό. Είναι καταδικασμένο να καταρρεύσει κάτω από το βάρος της ίδιας της ανθρώπινης φύσης και των νόμων της οικονομίας. Γιατί είναι αδύνατο να καταρρεύσει η δική μας πλευρά. Η πλευρά που θέλει τους ανθρώπους ελεύθερους να απολαμβάνουν τη ζωή. Πώς όμως φτάσαμε ως εδώ? Τις τελευταίες δεκαετίες, οι δυτικές κοινωνίες γλίστρησαν αθόρυβα από τις ελεύθερες αγορές και την ατομική ανεξαρτησία σε αυτό που ονομάζουμε διαχειριζόμενη δημοκρατία. Αφορά στη χρήση ειδικών που θέλουν να σχεδιάσουν και να βελτιστοποιήσουν κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας. Η ειδική. Για να δικαιολογήσει αυτή την τεράστια επέκταση, το κράτος χρησιμοποιεί τη σοσιαλδημοκρατία του φόβου. Πώς λειτουργεί αυτό? Υποδαβλίζοντας συνεχώς υπαρξιακές κρίσεις. Τη μία μέρα είναι η πανδημία, την άλλη μέρα είναι η κλιματική αλλαγή, την επόμενη μία οικονομική καταστροφή. Το κράτος παράγει συνεχές συστηματικό άγχος και ένας φοβισμένος πληθυσμός, απομονωμένος από τις παραδοσιακές του κοινότητες, τρέχει να ζητήσει ασφάλεια, παραδίδοντας πρόθυμα την ελευθερία του. Δεν πρόκειται για κάποια μυστική σκοτεινή συνωμοσία. Τα πράγματα είναι απλά. Αυτή η προσπάθεια για απόλυτο έλεγχο πάσχει από μια θανάσιμη ασθένεια που στην οικονομολογία τη λένε επιστημικό κλείσιμο. Και σύμφωνα με τον μεγάλο οικονομολόγο Φρίντριχ Χάγεκ, καμία κεντρική αρχή, κανένα υπουργείο και κανένας υπερυπολογιστής δεν μπορεί να κατέχει όλη τη γνώση του κόσμου.
Η γνώση είναι διασκορπισμένη στα μυαλά εκατομμυρίων ανθρώπων. Η ελεύθερη αγορά μέσω των τιμών λειτουργεί σαν ένα ζωντανό σύστημα επικοινωνίας που συντονίζει τις ανάγκες μας αυθόρμητα. Αυτά τα λέει ο Φρίντριχ Χάγεκ, όχι εγώ. Πώς θα μπορούσα να τα ξέρω άλλωστε. Οι γραφειοκράτες όμως μισούν αυτή την αυθόρμητη τάξη. Για να κυβερνήσουν πρέπει να απλοποιήσουν την πραγματικότητα. Κλείνονται μέσα στα δικά τους στατιστικά μοντέλα, στις δικές τους μετρήσεις και αναφορές και μπερδεύουν το χάρτη με την πραγματική επικράτεια. Αρχίζουν να πιστεύουν ότι οι εκθέσεις τους είναι η πραγματικότητα. Και όταν κάτι πάει στραβά, το λάθος δεν αποδίδεται ποτέ στο σχεδιαστή, αλλά στο ότι το σχέδιο δεν εφαρμόστηκε αρκετά αυστηρά. Έτσι ζητάνε ακόμη περισσότερο έλεγχο, ακόμη περισσότερες ρυθμίσεις, τυφλώνοντας τον εαυτό τους και κόβοντας κάθε καλώδιο συναγερμού με τον πραγματικό κόσμο. Αυτό το σύστημα που έχουν φτιάξει για να επιβιώσει απαιτεί μια διαρκή ψυχολογική πίεση. Πρέπει να σε κρατάει συνέχεια στην τσίτα, να σου υπενθυμίζει ότι κινδυνεύεις, ότι πρέπει να συμμορφωθείς. Όποιος δεν συμμορφώνεται, πεθαίνει, δεν μας είπε ο Πέτσας. Τίποτα δεν ξεχνάμε. Τίποτα και κανέναν από όλους αυτούς που μας έφεραν σε αυτή την τραγική κατάσταση της φτωχοποίησης ενός ολόκληρου λαού. Πρέπει να σε κρατάει λοιπόν στη συνέχεια στη τζίτα και να σου λέει ότι κινδυνεύεις και ότι πρέπει να συμμορφωθείς, να δείξεις κοινωνική ευθύνη, να ακολουθήσεις το αφήγημα. Αλλά αυτή η στρατηγική έχει πολύ αυστηρά ψυχολογικά όρια. Η ανθρώπινη ψυχή δεν είναι μηχανή. Ο συλλογικός φόβος και ο ενθουσιασμός είναι προσωρινά φαινόμενα. Όταν βουβαρδίζεις τον κόσμο καθημερινά με κρίσεις, κάποια στιγμή ο πληθυσμός φτάνει σε αυτό που ονομάζουμε συναισθηματικό κορεσμό. Μπουκώνει. Κουράζεται. Το είδαμε στον καιρό της πανδημίας. Μας είχανε μία με μαστίγιο, μία με καρότο. Όταν καταλάβαιναν ότι αγανακτούσαμε, πολλοί μας ανοίγανε τις επαρχίες. Όχι γιατί η διπλανή επαρχία είχε μειωμένο υλικό φορτίο, απλά γιατί ξέρανε ότι ήταν επικίνδυνο να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Τότε μας δίνανε καρότο και μας αφήνανε να πηγαίνουμε και στην διπλανή επαρχία και να ταξιδεύουμε με τεστ αυτά τα άκυρα. Και το ξέρανε. Αντί για πραγματική υποστήριξη λοιπόν, η συνεχής πίεση γεννά κινησμό, απάθεια και μία βουβή κοινωνική δυσαρέσκεια. Μπουχτίσαμε κάποια στιγμή. Επιφανειακά μπορεί ο κόσμος να έδειχνε ότι συμμορφώνεται για να μην μπλέξει, αλλά εσωτερικά η νομιμότητα του συστήματος, είχε αδειάσει τελείως. Οι άνθρωποι σταματάνε να πιστεύουν τις επίσημες φωνές και αρχίζουν να ψάχνουν παράλληλες πηγές πληροφοριών και πόρων. Έτσι ενημερώθηκαν κατά την περίοδο των πρώτων εμβολιασμών. Άρχισαν να ψάχνουνε, να δούνε τι γίνεται. Και όσο περνούσε ο καιρός και ο χρόνος, όλο και περισσότεροι έψαχναν να δούνε. Και άρχισαν οι φωνές της εναντίωσης να πληθαίνουν. Γιατί η αρχή ότι κάθε δύναμη που πιέζεται στα άκρα της νομοτελειακά μετατρέπεται στο αντίθετό της, ίσχυε. Και όσο το κράτος προσπαθεί να σχεδιάσει τον έλεγχο μιας κοινωνίας, τόσο περισσότερο η ίδια η κοινωνία παράγει αντισώματα που θα το καταστρέψουν. Οι τεχνοκράτες κάνουν το μοιραίο λάθος να αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους ως παθητικά νούμερα σε μία οθόνη. Αλλά η ανθρώπινη δράση καθοδηγείται από
άκαμπτες και βαθιές ανάγκες, την ανάγκη για αξιοπρέπεια, για αυτονομία. Δεν ήταν αξιοπρέπεια να στέλνεις μήνυμα για να βγάλεις το σκυλάκι σου να κατουρίσει. Δεν ήταν αξιοπρεπές να σου χώνουν την μπατονέτα στη μύτη. Ούτε ήταν αξιοπρεπές να σου επιβάλλουν τη μάσκα και μάλιστα να τη φοράς καλά μέσα τη μύτη. Και όταν το σύστημα προσπαθεί να πνίξει όλες αυτές τις ανάγκες, η ένταση τις ανθρώπινες ανάγκες, της ελεύθερης επιλογής, η ένταση μεγαλώνει και το κοινωνικό σώμα αναπτύσσει αυτόματα αντιδραστικές δομές. Το βλέπουμε. Όταν καταστρέφουν και ιδεολογικοποιούν τη δημόσια παιδεία, τι κάνουν οι οικογένειες? Στρέφονται στην κατοίκον εκπαίδευση και σε ανεξάρτητα εκπαιδευτικά δίκτυα. Όταν διαλύουν τους κοινωνικούς δεσμούς, τι κάνουν οι άνθρωποι? Επιστρέφουν στον τοπικισμό, στις κοινότητες, στην αλληλεγγύη μεταξύ φίλων και γνωστών. Όμως, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμούμε τον αντίπαλο. Το επιτελικό κράτος προσαρμόζεται. Σήμερα δεν χρησιμοποιεί τόσο την παλιά ομή βία, όπλα, φυλάκιση, κρατητήρια, σήμερα που μιλάμε, αλλά μια αόρατη ψηφιακή υποδομή ελέγχου. Με τα ψηφιακά νομίσματα των κεντρικών τραπεζών, τα CBDCs, τα έμεσα συστήματα κοινωνικής πίστοσης και τη λογοκρισία των αλγορίθμων, το κράτος δεν χρειάζεται να σου απαγορεύσει κάτι με νόμο. Απλώς το καθιστά τεχνικά ή οικονομικά αδύνατο. Αν δεν συμμορφώνεσαι, απλώς κλείνει. Αυτό θα γίνει στο μέλλον. Θα κλείνει το ψηφιακό σου πορτοφόλι. Ή θα μειώνει την ορατότητα των απόψεών σου στο διαδίκτυο. Αυτό το μπαν που τρώγαμε πολλοί από εμάς, όταν γράφαμε σε διάφορα social media τη γνώμη μας, που ήταν αντίθετη από το αφήγημα του επιτελικού κράτους, τότε φρόντιζαν οι πλατφόρμες να μας βάζουν σε σκιά, όπως το λένε. Να μην φαινόμαστε, δεν προωθούσαν τη δημοσίευσή μας, με αποτέλεσμα, όταν δεν βόλευε το αφήγημα, να μην φαίνεται από κανέναν ή να φαίνεται σε 10-15, ενώ οι ακόλουθοι ήταν 100.000. Άρα, έχει βρει τρόπο να σου μειώνει την ορατότητα στο διαδίκτυο. Τώρα μας δελεάζουν να παραδώσουμε την ελευθερία μας όχι με την απειλή ενός όπλου, αλλά για την ευκολία μας. Για την ευκολία μιας εφαρμογής στο κινητό. Γινόμαστε, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, πρόθυμοι, συμμέτοχοι στην ίδια μας την επιτήρηση, κυνηγώντας μια διαρκή ψηφιακή αυτοβελτιστοποίηση. Απέναντι σε αυτή την τεράστια ψηφιακή μηχανή ελέγχου, είναι εύκολο να λυγίσει κανείς και να πει «χάσαμε, είναι πολύ δυνατή». Δεν το λέμε όλοι όμως, έτσι. Βρίσκουμε τρόπους. Και όλοι εμείς, στον καιρό της πανδημίας, βρίσκαμε τρόπους. Τρόποι υπάρχουν. Αρκεί να θέλεις να ψάξεις, να τους βρεις, να ενημερώσεις. Ένας από τους τρόπους που είχαμε βρει εμείς, εμείς στην πλευρά αυτή, στη δική μας πλευρά, τον έχετε μπροστά σας. Ακούτε αυτή τη στιγμή το Focus FM. Σας μιλάω εγώ μέσα από το Focus FM από το 2021. Τότε που μου είχαν κλείσει τα κανάλια, μου κλείνανε σελίδες, δεν μπορούσα να ενημερώσω τον κόσμο. Και τότε ήρθε η πρόταση από το Focus FM, αν θέλω να κάνω εκπομπή. Μου είχαν απαγορεύσει τα πάντα. Είδατε, μέσα από το ραδιόφωνο βρήκαμε την εναλλακτική. Πάντα υπάρχει εναλλακτική. Αρκεί να θέλεις να παλέψεις. Αρκεί να θέλεις να πολεμήσεις. Πάντα υπάρχει. Να το θυμάστε πάντα αυτό. Πάντα υπάρχει εναλλακτική. Για αυτό που θέλουμε να το πετύχουμε. Και αυτό, κανένας αλγόριθμος, κανένα στατιστικό μοντέλο δεν μπορεί να προβλέψει τη γέννηση μιας ιδέας,
την πραγματική λύση σε ένα πρόβλημα. Την ξαφνική αφύπνιση μιας συνείδησης, αν θέλετε. Δεν μπορεί να το προβλέψει αυτό κανένας αλγόριθμος. Την απόφαση ενός ανθρώπου να πει «φτάνει, ως εδώ, δεν συμμορφώνομαι άλλο στον παραλογισμό σας». Κανένας αλγόριθμος δεν μπορεί να το προβλέψει. Προς το παρόν. Και για επίλογο, να συνοψίσω πάλι τους λόγους για τους οποίους δεν θα πετύχουν τη μεγάλη επανεκκίνηση. Πρώτος, όπως είπαμε, είναι ότι η προσπάθειά τους δεν είναι παγκόσμια, είναι της Δύσης, που ο μισός πλανήτης τους έχει γυρίσει ήδη την πλάτη. Δεύτερος λόγος είναι ότι το Νταβός, η κάστα τους, έχει πλέον εκτεθεί. Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν καταλάβει το παιχνίδι τους. Και όταν μια αρκετά μεγάλη, παθιασμένη μειοψηφία συνειδητοποιήσει την αλήθεια, το αφήγημα το δικό τους καταραίει. Μετά έχουμε τις βλάβες των επιλογών τους. Αυτές δεν μπορούν να αναιρεθούν. Κάποια στιγμή όλες αυτές οι βλάβες θα γίνουν θέματα σε δικαστικές αίθουσες. Κάποια στιγμή θα απολογηθούν και υψηλά ιστάμενα πρόσωπα. Δεν γίνεται αλλιώς. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Ένας τέταρτος λόγος είναι ότι φαγώνονται ακόμη και αναμεταξύ τους. Η ελίτ διαλύεται. Η συνοχή δεν υπάρχει πια. Οι πρώτοι αρουραίοι πήδηξαν από το πλοίο και δεν πατάνε στον Νταβός πλέον και προσπαθούν να αλλάξουν στρατόπεδο πριν βυθιστεί το πλοίο. Και τέλος, το αφήγημά τους προσφέρει μόνο θάνατο, φόβο και ψηφιακή φυλακή. Δεν προσφέρει τίποτα ανθρώπινο. Νομοτελειακά δεν θα επιβιώσει. Το αφήγημά τους δεν είναι ανθρωποκεντρικό. Αυτό που κάνουν όλα αυτά τα σχέδιά τους, νομοτελειακά θα καταρρεύσουν μπροστά στην ελεύθερη ανθρώπινη βούληση. Ότι η δομή τους και τα σχέδιά τους θα καταρρεύσουν είναι το μόνο σίγουρο. Το θέμα είναι να δούμε με ποια ταχύτητα θα καταρρεύσουν. Το μόνο που χρειάζεται είναι να διατηρήσουμε τη λογική μας, να πιστέψουμε ότι είμαστε νικητές και να βρούμε λύσεις για να αποτρέψουμε αυτές τις μικρές, μηδαμινές δυσκολίες και εμπόδια που μας βάζουν στην καθημερινότητά μας για να μας υποτάξουν. Το μέλλον μας ανήκει. Ανήκει σε μας. Σε καμία ελίτ, σε κανένα ρομπότ, σε καμία τεχνητή νοημοσύνη. Ανήκει στον άνθρωπο. Ας παραμείνουμε πιστοί στις αξίες και στα ιδανικά μας και ας μην παραχωρήσουμε ούτε ίχνος της ελευθερίας μας κάτω από οποιαδήποτε πίεση. Ας προσπαθήσουμε. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Τίποτα δεν μας χαρίζεται. Όλα κατακτώνται με κόπο και θυσίες. Και αυτό πρέπει να το διδάξουμε και στα παιδιά μας. Αν θέλουμε κάποια στιγμή να ανακτήσουμε τις χαμένες μας ελευθερίες. Αυτά. Να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε αύριο. Παραμένετε συντονισμένοι στο Focus FM και στους 103,6. Δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κουτσίδη και η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου, πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Να είστε όλοι καλά, το νου σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Τσίδης. Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα στην περιοχή της Ουρωτής Θεσσαλονίκης. Εκδηλώθηκε σε σημείο με ξερά χόρτα. Ισχυρές επίγειες και ενάρειες δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεση. Νωρίτερα ήχησε για δεύτερη φορά το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή του βορείου τμήματος της Ουρωτής να εκενώσουν και να κατευθυνθούν προς τα Βασιλικά. Άλλη μια πυρκαγιά ξεσπάσει και βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη στην περιοχή του Ανατολικού του Δήμου Δέλτα. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 6.30 σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν για την κατάσβεση 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 5 πυροσβεστικά οχήματα, ένα ελικόπτερο πραγματοποιεί επίσης ρήψη νερού από αέρος. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα και σε έκταση με χαμηλή βλάστηση κοντά στην Εγνατία Οδό στην Ελευθερούπολη Καβάλας. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στις μοίρες του Δήμου Φεστού στο Ηράκλειο Κρήτης. Άλλη μία πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα στο Ηράκλειο στην περιοχή Μελιδοχώρη με το κύριο μέτωπο να μένεται πάνω από τον οικισμό. Αθώος κρίθηκε ο 56χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά η οποία εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Βασιλικών Περιστεράς στο Δήμο Θέρμη Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη για εμπρισμό από αμέλεια και παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφορη διαδικασία στο μονομελές πλημελιο δικείο Θεσσαλονίκης. Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην περιοχή των Πατησίων στην Αθήνα με μια ηλικιωμένη να χάνει τη ζωή της. Ο σύζυγός της άτυχης γυναίκας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Με τη συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο διενέργειας πρόωρων εκλογών να μονοπολεί την πολιτική επικαιρότητα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε σήμερα από την Εύβοια ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τη θητεία της και ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027. Καλώντας ταυτόχρονα τον κομματικό μηχανισμό να βρίσκεται στις επάλξεις. Γνωρίζω ότι οι επόμενοι μήνες μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι εκλογικοί μήνες. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να γίνουν εκλογές, τόνισε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών απέκλεισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή τους, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο Κυριάκος Βελόπουλος χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά ως το παλιό προσωπικό της χώρας, λέγοντας ότι και οι δύο κυβέρνησαν και απέτυχαν. Ο βουλευτής Μαγνησίας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης και η βουλευτής Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη συνέχισαν το χορό των αποχωρήσεων από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Προηγήθηκαν δύο παραιτήσεις του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας και του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του κόμματος. Δεν συμμετείχε στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας ο Σωκράτης Φάμελος που έκανε λόγο για απαράδεκτη μεθόδευση. Το δρόμο για τις φυλακές του Ναυπλίου και του Μαλανδρίνου πήραν σήμερα οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τους θανάτους των τριών εργαζομένων στη Μαρφίν από εμπρισμό το Μάιο του 2010. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του και ο 24χρονος που κατηγορείται για την φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Ο 24χρονος φέρεται να παραχώρησε το διαμέρισμά του στους δράστες ως κρυσφύγετο. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ρωσία δια της εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε σήμερα ότι οποιαδήποτε πολυεθνική δύναμη σταλεί από τους συμμάχους της Ουκρανίας για να αναπτυχθεί στο εδαφός της, σε περίπτωση που θα υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία, θα είναι απαράδεκτη για τη Μόσχα, η οποία θα την αντιμετωπίσει ως απειλή και νόμιμο στρατιωτικό στόχο. Ραγδαία κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν. 7 νεκροί στρατιωτικοί από αμερικανικά πλήγματα. Θα απαντήσουμε αποφασιστικά, λέει η Τεχεράνη. Το λιμάνι της Μπουσέρ στο νοτιοδυτικό Ιράν, όπου βρίσκεται ο Ιρανικός Σταθμός Πυρηνικής Ενέργειας, στοχοθετήθηκε επίσης σήμερα από νέα αμερικανικά πλήγματα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Πέμπτη σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ζεστός καιρός με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά στους 38 και 39 βαθμούς. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Στα ορεινά ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Πριν Λαλή στο Μαύρο Πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
0: Focus 103,6.
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power, 67 μεζούρες, 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Fix Ελλάς, μπύρα κουτί, 12x330 ml, 8x4 δώρο, 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας, τρίφυλλο. 10 ρολά, 2,40.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
6: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
7: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
9: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-0-29600.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Έτοιμη. Λοιπόν, τι λες, Αλεξανδράκο? Ε? Εγώ δεν είμαι όμως. Όχι, όχι, όχι, εντάξει. Θα ξεκινήσουμε κανονικά. Τι να κάνουμε. Μας έφαγε το, τέτοιο, πώς το λένε, η προετοιμασία. Ναι, εντάξει. Όπως και να έχει. Λοιπόν, Focus 103,6. Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Λοιπόν, εδώ είμαστε Τετάρτη. Τετάρτη, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Δευτέρα, Τρίτη. Μιλάμε ότι οι εβδομάδες περνάνε και δεν καταλαβαίνω μία. Το πώς περνάει μία εβδομάδα μετά το άλλο. Αλεξανδράκο, δεν ξέρω, για πες. Εσύ έχεις καμία γνώμη γι' αυτό? Περνάς καλά τουλάχιστον? Έλα.
1: Πάντα.
0: Πάντα, Okay. Λοιπόν, σκεφτόμουν διάφορα αυτές τις μέρες. Βάλε ένα τραγουδάκι λιγάκι έτσι για να οργανωθούμε και εδώ στο back office που λέει και ο κύριος Γρηγοριάδης.

λατρεμένο τραγούδι, αυτό φοβερό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ξέρω ότι κάποιοι φίλες και κάποιοι φίλοι περιμένουν για ποιο λόγο πρέπει να κατασκευάσουμε καταφύγια για να διασωθούμε. Αυτό δεν είναι βέβαια ένα κακόγουστο αστείο, είναι μια ούτε φάρσα. Αλλά θέλω να ξεκινήσω με κάτι άλλο, έτσι για την αρχή μας. Έχω να, με αυτές τις εκπομπές που κάνω, πολλές φορές αναρωτιέμαι ποιο είναι το ψυχογράφημά μας, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό που μας οδηγεί και να λειτουργούμε με τον Α ή τον Β τρόπο. Λοιπόν, προσέξτε τώρα κάτι. Ο πρόδικος σοφιστής, ο Κύρος, 5ος αιώνας, είχε πλάσει ένα μύθο που ξενοφώντας τον διέσωσε βάζοντάς τον στο στόμα του Σοκράτη. Ποιο είναι, είναι πολύ γνωστός ο μύθος αυτός. Ο νεαρός Ηρακλής στο κατόφλι της ζωής βγαίνει σε ένα ήσυχο μέρος και κάθεται αναποφάσιστος. Τον πλησιάζουν δύο γυναίκες. Η μία του υπόσχεται ειδονή χωρίς κόπο και είναι η κακία, και η άλλη που είναι η αρετή, ένα δρόμο ζωής με υδρότα, κόπο, βράχια. Έτσι, αντί να διαλέξει λοιπόν, στέκει αυτό στο σταυροδρόμι μπροστά, ζυγιάζει και διαλέγει. Παίρνει το δύσκολο δρόμο και προχωράει. Και όταν ο μύθος αυτός τελειώνει με μια πράξη. Η επιλογή του Ηρακλή ανάμεσα στην αρετή και την κακία. Να λοιπόν, το πρώτο πράγμα πρέπει να πούμε για μας τους Έλληνες, και είναι λίγο σκληρό. Στεκόμαστε σε αυτό το σταυροδρόμι και δεν προχωράμε ποτέ. Ή χειρότερα, παίρνουμε και τους δύο δρόμους, τον ένα το πρωί και τον άλλον το βράδυ. Και επειδή τίποτα εδώ δεν είναι απλό, δεν είναι καν δύο οι δρόμοι, θα λέγαμε ότι το σταυροδρόμι του Έλληνα είναι τρίστρατο. Και πριν ανοίξουμε αυτές τις πληγές, μια λέξη για το πώς διαβάζουμε ένα λαό, το λαό μας, γιατί αυτό κρέμεται το κάθε τι. Δεν θα μιλήσουμε λοιπόν για την ψυχή και την ουσία ή για το εθνικό μας ταπεραμέντο χαραγμένο στο αίμα, το έτσι είσαι και που σε καταδικάζει στο κάτω-κάτω γραφής και να μην αλλάξει ποτέ. Θα μιλήσουμε για το ίσμα. Δηλαδή τι είναι το ίσμα, έτσι, πρώτα απ' όλα. Κάθε ιστορική εμπειρία, κατάκτηση είναι, προσφυγιά είναι, το χρέος είναι, η ήττα είναι. Κατακάθεται σαν στρώμα που δεν μένει απλώς εκεί αδρανές. Πιέζει και ξαναδιαμορφώνει με τις στρώσεις ό,τι έχετε να τοποθετηθεί πάνω σε αυτό το αρχικό ή το διαρκές εμπλουτιζόμενο ίζημα. Τις στρώσεις που βρίσκονται από κάτω, λοιπόν, τις μεταμορφώνει σε κάτι καινούριο. Ο χαρακτήρας λοιπόν ενός λαού δεν είναι φύση. Είναι το συμπιεσμένο πρώτα απ' όλα αρχείο των όσων έχουν συμβεί. Και ότι κατακάθισε από την ιστορία, αυτό το υλικό μπορεί σε μια άλλη ιστορία να μετακινηθεί. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα, σαν θα λέγαμε έτσι, στη διάγνωση και στην κατάρα. Σε αυτό το βλέμμα ανοίγουμε τις δύο πληγές που κρατούν τον Έλληνα παγωμένο στο τρίστρατο, τη μία στο περιεχόμενο, η άλλη στη μορφή, και μετά μία που γεννά και τα δύο. Θα εξηγήσω ακριβώς τι σημαίνει. Υπάρχει ένας Έλληνας ο οποίος πραγματικά θεωρώ είναι από τους υπέροχους νέους Έλληνες φιλοσόφους, και όχι μόνο. Ένα υπέροχο μυαλό το οποίο έμεινε, ίσως και λόγω του πρόωρου θανάτου του, να είναι στην άκρη, ας το πούμε έτσι, των αναφορών μας. Παναγιώτης Κονδύλης το όνομά του. Ο πιο αδέκαστος νους που μας έδωσε ο 20ος αιώνας και είδε καθαρά αυτό που όλοι οι άλλοι το έβλεπαν αλλά δεν ήθελαν ούτε να το αγγίξουν, ούτε να το ονομάσουν, ούτε να το περιγράψουν. Η νεοελληνική ταυτότητα δεν είναι διχασμένη, είναι τριχασμένη. Τρεις κληρονομίες που ζουν μέσα της και καμία δεν χωνεύεται. Γιατί πρέπει να εξηγηθεί τέλος πάντων τι στο καλό συμβαίνει με εμάς τους Έλληνες. Η πρώτη είναι η αρχαία. Αλλά εδώ πρέπει να προσέξουμε την ειρωνία των πραγμάτων, γιατί είναι θεμελιώδες. Ο σύγχρονος Έλληνας δεν παρέλαβε την αρχαιότητα από τα χέρια των προγόνων του. Την παρέλαβε επιστρεφόμενη από τη Δύση. Η αναγέννηση και ο διαφωτισμός ανακάλυψαν την αρχαία Ελλάδα, τη διάβασαν, τη διαμόρφωσαν σε σύμβολο, την ερμήνευσαν, ενσωματώνοντάς την στις δικές τους ιστορικές αναγκαιότητες, και αφού τη διαστρέβλωσαν όπως τους βόλευε, την εξήγαγαν πίσω στον ελληνόφωνο χώρο ως πρότυπο.
Ο Έλληνας κληρονόμησε τους αρχαίους αυτούς προγόνους του σαν ξένο σώμα, ερμηνευμένο και βολεμένο από

0: κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας. Και ραμμένες πάνω στο ύφασμα, στο σώμα του Έλληνα, βία με μία λέξη. Και η τρίτη, η ίδια η δυτική ερμηνεία, το εργαλείο με το οποίο ο Έλληνας διαβάζει τις δύο προηγούμενες, σκέφτεται τον εαυτό του μέσα από τον Σπινόζα, από τον Καρτέζιο, τον Καν, τον Χέγγελ, τον Μάρξ, ο καθένας με τη δική του ατζέντα και κανένας δικός μας. Αυτός είναι ένας γυμνός ο τριχασμός. Θα πάρουμε ένα παράδειγμα, η λέξη πολίτης. Για τον Αθηναίο σήμαινε ενεργό μέλος της πόλης, αυτόν που θεσμίζει τους νόμους και που θα υπακούσει, μια και είναι αυτός ο οποίος με τη συμμετοχή τους διαμορφώνει. Για τον δυτικό Ευρωπαίο η λέξη είναι καταρχάς citizen, δεν είναι άλλη. Λοιπόν, που είναι φορέας δικαιωμάτων απέναντι στο κράτος. Και για το σημερινό Έλληνα με αυτή τη διαστροφή σημαίνει αυτόν που ψηφίζει π.χ. για ρουσφέτη. Τρεις άνθρωποι μέσα στην ίδια λέξη και δεν μπορούν να μιλήσουν μεταξύ τους. Και πουθενά δεν φάνηκε αυτό πιο καθαρά από ό,τι π.χ. στο δημοψήφισμα του 15, του Ιούλιου του 15. Ο λαός κλήθηκε να πει ναι ή όχι. Και είπε όχι με 60%. Αλλά τι όχι. Ήθελε να κρατήσει το ευρώ που σήμαινε μνημόνιο. Ήθελε να πει όχι στη λιτότητα που σήμαινε έξοδο από το ευρώ. Ήθελε και τα δύο μαζί που ήταν αδύνατο να γίνουν. Βέβαια βοήθησε εξαιρετικά και το είδος του πολιτικού που μας βάζανε το ερώτημα. Λοιπόν, μια εβδομάδα μετά υπογραφόταν το σκληρότερο μνημόνιο και βεβαίως ο κόσμος ένιωθε προδομένος από μια απόφαση όμως που ο ίδιος δεν είχε ποτέ πάρει, γιατί ζήτησε ταυτόχρονα το πράγμα και το αντίθετό του. Γιατί στην πραγματικότητα, για να βάλουμε την αντίθεση μέσα αυτό που συζητάμε, δηλαδή στο ψυχογράφημά μας, η επιθυμία του ελληνικού λαού ήταν η επιστροφή στις όμορφες, ανέμελες ημέρες πριν από το 2010. Και βεβαίως αυτό το υπόσχονταν όλοι οι απατεώνες. Και βεβαίως αυτό δεν μπορεί να γίνει. Έτσι. Αυτός είναι ο τριχασμός σε όλο το μεγαλείο. Περήφανος χωρίς ανεξαρτησία, Ευρωπαίος χωρίς τους κανόνες της Ευρώπης, ελεύθερος χωρίς την ευθύνη και την αίσθηση της ελευθερίας. Και εδώ είναι η πρώτη, θα λέγαμε, φιλοσοφική κρίση, που γιατί αλλάζει τα πάντα, θα λέγαμε έτσι. Ο τριχασμός δεν είναι τρία πράγματα. Είναι η αδυναμία, ας το πούμε, μιας διαδικασίας πέψης. Κάθε ζωντανός πολιτισμός καταπίνει ετερογενή υλικά και τα κάνει σάρκα του. Η αρχαία πόλη κατάπιε τον Όμηρο, τους Ολύμπιους θεούς, τα ξένα φύλλα που ήρθανε, τα μετέτρεψε ένα κοινό ήθος. Ο τριχασμός δεν είναι που έχουμε τρεις κληρονομίες, είναι που δεν τις χωνέψαμε ποτέ και γιατί το ένα δεν το λύνει η ιστορία των ιδεών, ούτε και το άλλο. Το λύνει μια δεύτερη πληγή. Πάμε λίγα στο μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα να επιστρέψουμε πίσω.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-650.

0: 2. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
1: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Βέβαια, τι έχω πάθει εδώ πέρα με τα μικρόφωνα, με το ένα το άλλο. Λοιπόν, αύριο λοιπόν το θέμα μας θα είναι ο τριχασμός του Έλληνα. Τέλος. Θα το αναπτύξουμε πλήρως και ολοκληρωμένα. Τώρα, γιατί ξεκίνησα σήμερα με αυτό το ζήτημα με τα καταφύγια? Θα σας πω ακριβώς γιατί και θα σας πω επίσης ότι ό,τι θα περιγράψω σήμερα δεν αποτελεί από κύμα, ας πούμε, της φαντασίας, ούτε κάτι που θα προέρχεται, θα λέγαμε ότι προέρχεται από την επιστημονική φαντασία. Λοιπόν, καλοκαίρι του 23, στα γραφεία της OpenAI, δηλαδή της εταιρείας που έχει φτιάξει το ChatGPT. Λοιπόν, ο επικεφαλής επιστήμονας εταιρείας, ο άνθρωπος που θεωρείται ο σημαντικότερος ερευνητής της τεχνητής νοημοσύνης της γενιάς μας, συναντά μια ομάδα νέων ερευνητών για να τους εκθέσει τα σχέδιά του και την προετοιμασία απέναντι στην AGI, δηλαδή στην Γενική Τεχνητή Νοημοσύνη. Θα δούμε και τι είναι αυτό. Ξεκινάει μια πρόταση με μια δευτερεύουσα χρονική στιγμή. Και τι λέει, μόλις κάνει την παρουσίαση. Μόλις μπούμε όλοι στο καταφύγιο, τον διακόπτει ένας ερευνητής και λέει, συγγνώμη, το καταφύγιο, τι εννοείται? Και η απάντηση έρχεται ακριβώς. Σίγουρα θα χτίσουμε καταφύγιο πριν κυκλοφορήσουμε την Γενική Τεχνητή Νοημοσύνη. Μια τόσο ισχυρή τεχνολογία, εξηγεί, θα είναι αντικείμενο έντονο πόθου για τις κυβερνήσεις παγκοσμίως, θα κλιμακώσει τις γεωπολιτικές εντάσεις και οι βασικοί επιστήμονες που την κατασκευάζουν θα χρειαστούν προστασία. Και προσθέτει, φυσικά θα είναι προαιρετικό αν θέλετε να μπείτε στο καταφύγιο. Λοιπόν, ο ερευνητής που διηγείται τη σκηνή και θα συνεχίσει να εκτιμά βέβαια τον Σουτσκέβερ, αυτό είναι το όνομα του ανθρώπου. Λοιπόν, υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων, ο Ήλια ανάμεσά τους, ο Ήλια Σουτσκέβερ, που πιστεύουν ότι η κατασκευή της γενικής τεχνητής νοημοσύνης θα φέρει την αρπαγή. Ράπτορ το ονομάζει. Κυριολεκτικά την αρπαγή. Λοιπόν, το σημαντικό σε όλα αυτά δεν είναι η λέξη καταφύγιο, είναι η λέξη rapture, που σημαίνει, που δεν είναι μεταφορά, είναι θεολογικός όρος. Η αρπαγή των εκλεκτών πριν από τη μεγάλη θλίψη. Συγγνώμη, δεν τα λέω εγώ αυτά. Αυτοί οι θεότεροι παλαβοί που παίρνουν δισεκατομμύρια και φτιάχνουν αυτό το καινούργιο κόσμο, γιατί θέλω να σας δώσω να καταλάβετε κάτι. Μέχρι στιγμής περπατάμε, ας πούμε, στον δρόμο ελεύθερα. Έτσι δεν είναι? Περπατάς, πας μέχρι την παραλία, γυρίζεις πίσω. Όμως, όλος ο κόσμος, αυτός που ενώνει τον καθημερινό άνθρωπο με την υπόλοιπη κοινωνία και με το κράτος, είναι ο κόσμος του διαδικτύου. Ο κόσμος που ελέγχεται μέσα από το Google, μέσα από τα Facebook, μέσα από τα Instagram και όλα αυτά συνδέονται και λειτουργούν, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει καθόλου, ακόμα και στο Viber, ας πούμε, το χρησιμοποιείτε, εμφανίστηκε η λέξη τεχνητή νοημοσύνη. Ψηνός ότι θα μπορείς να χρησιμοποιήσεις, δηλαδή ενσωματώνεται σε όλα τα οικοσυστήματα αυτά στα οποία διαδρούμε η τεχνητή νοημοσύνη. Σε όλα. Και στο Facebook ήδη αυτό συμβαίνει με τη μεταφορά όλων των δεδομένων μας, έτσι. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, δημιουργείται ένας τεράστιος κλωβός. Τα δεδομένα όταν χρησιμοποιείται, όταν επικοινωνεί ο καθένας με το gov.gr, βεβαίως επεξεργάζονται από μια τεχνητή νοημοσύνη ή καταφεύγουν, στέλνονται. Δηλαδή, αυτό που ονομάζουμε τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς το αυτό που ανοίγετε και πάτε, ας πούμε, στο chat GPT και του λέτε πες μου λιγάκι τι θα κάνω, τι να μαγειρέψω σήμερα. Τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας μεγάλος κλωβός που σταδιακά ενσωματώνει όλο αυτόν τον κλωβό μέσα στον οποίο ζούμε, επικοινωνούμε, πληρώνουμε. Οπότε να το δώσω να το καταλάβετε. Όταν, ας πούμε, ένας φίλος ταξιτζής βάζει εκεί πέρα την εφαρμογή για να δει πού θα πάει, πού είναι ο δρόμος, πού είναι το ένα, πού είναι το άλλο, ή το κάνετε αυτό εσείς στο αμάξι όταν οδηγείτε, όλα αυτά τα συστήματα δεν είναι μια προσωπική σχέση που έχετε εσείς με το κινητό, που σταματάει εκεί στην οθόνη. Όχι, κάνετε κάποιο λάθος. Λοιπόν, οπότε, με αυτό το δεδομένο, το σημαντικό στην όλη ιστορία αυτή δεν είναι η λέξη καταφύγιο, είναι η λέξη rapture. Αρπαγή. Και δεν είναι μεταφορά, είναι θεολογικός όρος. Η αρπαγή, επαναλαμβάνω, των εκλεκτών λίγων πριν από τη μεγάλη θλίψη. Και ο ερευνητής αυτός, θα δούμε που βρίσκεται και τι κάνει, λοιπόν, το ξεκαθαρίζει ότι μιλάει κυριολεκτικά. Δηλαδή, μια ομάδα ανθρώπων που κατασκευάζουν μια τεχνολογία πιστεύουν ταυτόχρονα ότι η ίδια τους η κατασκευή θα φέρει την εσχατολογική στιγμή, δηλαδή οι γιγανικεροί και όλα αυτά εδώ, και προετοιμάζουν με κάποιον τρόπο την υλική τους διάσωση από αυτήν. Δεν σταματούν, χτίζουν καταφύγιο. Και βεβαίως πρέπει να σας πω ότι αυτοί όλοι, όπως ο Ζούκεμπεργκ, όπως ο Τιέλο, όπως όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είτε τους γνωρίζετε σαν ονόματα είτε όχι, αλλά στην πραγματικότητα λειτουργούν μέσα από τους μηχανισμούς που έχουν αναπτύξει τον κόσμο σήμερα, όλον τον κόσμο, από τραπεζικές συναλλαγές μέχρι ότι βάλετε το μυαλό σας. Δηλαδή, η επικοινωνία τηλεφωνική που έχετε, τα SMS, όλα αυτά τα δεδομένα. Τα δεδομένα τροφοδοτούν την ίδια τεχνητή νοημοσύνη, η οποία τα επεξεργάζεται. Απλώς ακόμα δεν έχει εμφανιστεί πολύ μπροστά μας. Έχει εμφανιστεί, για παράδειγμα, σε κάποια σημεία, όπως σας έλεγα προηγουμένως, αλλά αυτό έρχεται να γίνει ένας τεράστιος πραγματικός κλωβός. Okay. Λοιπόν, και εδώ λειτουργεί και αυτό θα λέγαμε το εργαλείο της βάφτισης, ανεστραμμένο. Δηλαδή μια τεχνική ελίτ, που δεν βαφτίζει, που μιλάει καθαρά τη γλώσσα της και η γλώσσα της αποδεικνύεται θρησκευτική. Παράδειγμα, το ασφαλές, το ευθυγραμμισμένο, το υπεύθυνο, είναι το κοσμικό περίβλημα. Από κάτω υπάρχει μια χιλιαστική, όλοι χιλιασμός, ξέρετε, έφτασαν οι άσχατοι καιροί, δεύτερη παρουσία και όλα αυτά εδώ. Κυριολεκτικά χιλιαστική δομή. Εκλεκτή, κρίση, καταφύγιο και το πιο εύγλωτο. Η προαιρετικότητα της σωτηρίας. Λοιπόν, σε μια δεύτερη ανάγνωση είναι σκληρότερη. Γιατί η αιτιολόγηση στο ίδιο το απόσπασμα είναι γεωπολιτική. Οι κυβερνήσεις θα κυνηγήσουν τους επιστήμονες γιατί θέλουν το υλικό αυτό να το έχουν οι ίδιες. Λοιπόν, οπότε, άρα η φαντασίωση δεν είναι φτιάξαμε το τέρας. Είναι το φτιάξαμε απόλυτο περιουσιακό στοιχείο και θα θέλουν να μας το πάρουν. Το καταφύγιο ως θησαυροφυλάκιο και όχι μόνο ως άσυλο. Η φράση δεν ξεκίνησε και σκέφτομαι ίσως χρειαστεί. Ξεκίνησε ότι μόλις απελευθερώσουμε την AGI, δηλαδή την Γενική Τεχνητή Νοημοσύνη. Λοιπόν, χρονικό, έτσι, όχι υποθετικό. Η ύπαρξη του καταφυγίου δεν ήταν θέμα της πρότασης, ήταν η προϋπόθεσή της. Σε αυτή την πρόταση λοιπόν υπάρχουν τρεις κατηγορίες ανθρώπων και μόνο δύο κατονομάζονται. Πρώτη, αυτοί που θα μπουν, οι επιστήμονες, ο πυρήνας, οι εκλεκτοί, οι λίγοι κτλ. Η δεύτερη είναι αυτοί που θα μπορούν να μπουν αλλά θα αρνηθούν. Για αυτούς απευθύνεται η λέξη προαιρετικό, μια πράξη ευγένειας προς τους ήδη σωσμένους. Η τρίτη είναι όλοι οι υπόλοιποι. Για την τρίτη δεν λέγεται λέξη. Δεν αναφέρονται, δεν εξετάζονται, δεν είναι καν αντικείμενο άρνησης. είναι εκτός πεδίου της πρότασης. Η διχοτόμηση της ανθρωπότητας δεν έγινε με βία, ούτε με διάταγμα. Έγινε γραμμικά με δύο κατηγορίες που μπήκαν στο υποκείμενο και 8 δισεκατομμύρια ανθρώπων έμειναν έξω από τη σύνταξη. Φυσικά δεν υπάρχει καθαρότερο, ας τα λέγαμε, δείγμα ετερονομίας. Μια απόφαση δηλαδή για τη μοίρα όλων που λαμβάνεται σε ένα δωμάτιο με τόνο του προϋπολογισμένου τριμήνου και στην οποία η συντριπτική πλειοψηφία των αφορωμένων δεν αναφέρεται καν ως δυνατότητα και η ελευθερία που προσφέρεται το προαιρετικό είναι η ελευθερία των ήδη σωσμένων που θα αρνηθούν όπως είναι ο κ. Ζούκεμπερ, ξέρω εγώ, και οι υπόλοιποι. Είναι ακριβώς η ελευθερία που προσφέρει κάθε θεοκρατία. Τώρα ποιος είναι αυτός ο Ήλια Σουτσκέβερ και ξαφνικά μας απασχολεί? Γεννημένος το 1986 στο Νιζί Νόβογκορο της Σοβιετικής Ένωσης, εβραϊκής καταγωγής, στα 5 του η οικογένεια μεταναστεύει στο Ισραήλ, μεγαλώνει στην Ιερουσαλήμ, έχει σπουδές στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Ισραήλ, μεταναστεύει ξανά στον Καναδά, στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, γίνεται μαθητής του Τζέφρι Χίντον, του νονού της τεχνητής νοημοσύνης, που θα τιμηθεί με τον Νόμπελ της Φυσικής το 2024, και κάνει το διδακτορικό του το 2013 ο φίλος αυτός, ο Σουτσκέβερ, λοιπόν, πάνω στα νευρονικά δίκτυα. Τώρα, αυτή είναι μια ιστορία, παιδιά, 14 ετών, έτσι. Λοιπόν, αυτός δημιουργεί το ImageNet μαζί με τον Χίντον, με τον καθηγητή του και με τον Άλεξ Κριζεύσκι, το οποίο δίνουν μια εταιρεία φάντασμα, που την αγοράζει η Google σε μια δημοπρασία, προσέξτε, χωρίς προϊόν, χωρίς τζίρο, χρηματοδοτούνται με αυτόν τον τρόπο. Η Google την αγοράζει αυτή την εταιρεία για 44 εκατομμύρια. Και πάει στην Google Brain, όπου αναπτύσσει το σύστημα εκμάθησης της τεχνητής νοημοσύνης, τη θεμελιώδη τεχνική, πίσω από τη μηχανική μετάφραση και πίσω από τα γλωσσικά μοντέλα. Και δημιουργεί το AlphaGo, τώρα το Gemini είναι. Φεύγει λοιπόν το 2015, τον αποσπά ο Musk και πάνε και φτιάχνουν μαζί την OpenAI. Επιβλέπει την ερευνητική γραμμή και φτιάχνει τα μοντέλα της GPT, του ChatGPT, της Clip, της DALL-E και τα αργότερα στα συλλογιστικά μοντέλα τύπου 01. Είναι από τους πιο πολύ αναφερόμενους επιστήμονες πληροφορικής στην ιστορία. Φυσικά, δεν το ξέρει κανένας, γιατί δεν αναφέρεται ούτε στις εφημερίδες ούτε πουθενά άλλου. Και φεύγει το 23, φεύγει τον Ιούλιο, συνυπογράφει μια ανακοίνωση με μια υπόλοιπη ομάδα, υπόσχεται να λύσει το πρόβλημα της ευθυγράμμισης της υπερνοημοσύνης μέσα σε 4 χρόνια και το ίδιο καλοκαίρι μιλά στους ερευνητές του για καταφύγιο. Λοιπόν, το 24 λοιπόν φεύγει από την OpenAI και παίρνει όλη την ομάδα ασφάλειας, ιδρύει μια εταιρεία που λέγεται Safe Super Intelligence Incorporation με τον Daniel Gross, πρώην επικεφαλής της τεχνητής νοημοσύνης της Apple, και τον Daniel Levy, και έχουν τα γραφεία τους που αλλού, στο Palo Alto, δηλαδή στη Silicon Valley, και στο Tel Aviv. Και ο στόχος είναι ένα πράγμα, η υπερνοημοσύνη. Χωρίς API, χωρίς chatbot, χωρίς έσοδα, τίποτα. Η αξία της εταιρείας τους αυτή τη στιγμή είναι, αν δεν κάνω λάθος, 37 ή 36 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο ίδιος από την άλλη μεριά πρέπει να σας πω ότι έχει μερίδιο μετοχικό στην OpenAI αξίας 7 δισεκατομμύριων. Λοιπόν, οπότε ποιο είναι το πρόβλημα? Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σαφής γίνεται. Μέχρι το 2014 αυτά τα νευρονικά δίκτυα έκαναν ένα πράγμα. Έπαιρναν είσοδο σταθερού μεγέθους και έβγαλαν έξοδο σταθερού μεγέθους. Δηλαδή δίνεις μια εικόνα, ας πούμε 2x24x2x24 pixels, σου λέει είναι γάτα. Αλλά η γλώσσα δεν έχει σταθερό μέγεθος. Μια πρόταση μπορεί να έχει 3 λέξεις ή να έχει 40 και η μετάφρασή της να είναι εντελώς διαφορετικό αριθμό λέξεων σε διαφορετική σειρά. Πώς φτιάχνεις μια μηχανή που δέχεται ακολουθία και βγάζει ακολουθία και που κανένα από τα δύο μήκη δεν τα γνωρίζει από πρώτερα? Και φτιάχνει αυτό το οποίο το αποτελούσε το πρόβλημα στην εκμάθηση, στη δημιουργία γλωσσικών μοντέλων, δηλαδή τεχνητής νοημοσύνης, όπου μπορεί να αυτοτροφοδοτείται. Φύγανε δηλαδή από την κλασική αντίληψη της γλωσσολογίας και της μετάφρασης, λειτουργεί με μια πλήρη τροφοδότηση αυτή η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή είναι η γενική τεχνητή νοημοσύνη. Την ικανότητα λοιπόν όχι μόνο να αναπτύσσει, να εξελίσσεται μόνη της, να δημιουργεί τα τσιπάκια που έχει ανάγκη και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, αυτό στην ολοκλήρωσή του, αυτός είπε ότι μέχρι το 27, αλλά λέω κι εγώ εντάξει, 27 θα είναι, 28 θα είναι, 30 θα είναι. Πρόκειται για κάτι το οποίο δεν μπορεί να το ελέγξει βεβαίως η ανθρωπότητα. Θέλω να ξέρετε κάτι, ότι το TAF στο chat, ας πούμε στο GPT, chat GPT, είναι transformer. Είναι δηλαδή ο μηχανισμός που μπορεί να μεταφράσει η ίδια τεχνητή νοημοσύνη και να μετασχηματίσει για να σου δώσει τη σωστή απάντηση. Δεν θα πάω τώρα στην όλη διαδικασία τεχνική για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε. Νομίζω ότι λίγο πολύ καταλάβατε ότι αυτοί φτιάχνουν ένα σύστημα υπερνοημοσύνης το οποίο έχει τη δυνατότητα να αυτοτροφοδοτείται, να αυτομαθαίνει, να αυτοαναπτύσσεται. Έτσι. Λοιπόν, και λένε ότι με το που θα το έχουμε έτοιμο και θα το αμολύσουμε έξω, εμείς θα μπούμε σε ένα καταφύγιο. Τώρα, αυτό όλο στηρίζεται πάνω σε μια θεολογία. Θα λέγαμε μια θεολογία κυριολεκτικά της τεχνοκρατίας. Και η θεολογία έχει έναν όρο μέσα της. Και βεβαίως εδώ τα πράγματα γίνονται σκούρα, γιατί αν οι άνθρωποι οι οποίοι κρατούν με αυτόν τον τρόπο τον κόσμο κρεμασμένο μέσα του, μέσα αυτό το κλωβό, γιατί το επιβάλλει, δηλαδή βλέπετε ας πούμε ότι το κράτος επιβάλλει την χρήση του κινητού τηλεφώνου, της τεχνολογίας του ίντερνετ, σε κάθε συναλλαγή, το επιβάλλει. Ελλάδα 2.0, ΝΑΤΟ 3.0, Τουρκία 4.0, Ρωσία 3.0, Κίνα 3.0. Βλέπετε ότι αυτή η λέξη 3.0 ή 2.0 είναι πλέον παγκόσμια. Δεν αφορά την Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λοιπόν, αυτή λοιπόν όλο αυτό το σύστημα, όλη αυτή η προσέγγιση δεν είναι μια αφηρημένη, είναι μια θεολογική τεχνοκρατία η οποία έχει συγκεκριμένες αντιλήψεις για τα πράγματα και για τους ανθρώπους. Πρώτο πράγμα, έχουμε, αν θα πούμε σαν έτσι εισαγωγικό σημείωμα, άτιμα μέσα, άτιμος και ο σκοπός, η μαθηματικοποίηση της απώλειας. Γιατί τα μαθηματικά που μπαίνουν και φαντάζουν μπροστά μας, τα οποία περισσότεροι άνθρωποι δεν τα καταλαβαίνουν, και εγώ δεν καταλαβαίνω πολλά, δεν ξέρω να γράφω αλγόριθμους, είναι ένας αριθμός που λέμε ότι είναι ουδέτερος. Δεν είναι ουδέτερος, είναι ουδετεροποιεί, και η διαφορά είναι τα πάντα. Γιατί τα μαθηματικά και η μαθηματικοποίηση της απώλειας δεν στερείται ηθικού βάρους, αφαιρεί το ηθικό βάρος του να γράψουμε, και θα δώσω και το παράδειγμα. Είναι ενεργητικός, είναι μηχανή και δουλεύει σε 4 βήματα. Το πρώτο αφαιρεί το πρόσωπο. Δηλαδή, ο Γιάννης, ο Αλέξανδρος, γίνεται μια μονάδα. Άρα, ο Αλέξανδρος ή ο Γιάννης ίσον με ένα. Δεύτερον, επιτρέπει την πράξη και οι μονάδες σε αντίθεση με το Γιάννη προστίθενται και αφαιρούνται. Τρίτον, επιτρέπει τη σύγκριση και μόλις αποφασίσεις να συγκρίνεις, μπορείς και να θυσιάσεις. Θέλω να έχω την αλφα αποτελεσματικότητα σε αυτό το σχέδιο δράσης, λέει π.χ. ένας υπουργός, και του λένε, μα ξέρετε, θα μείνουν ανεργοί και θα πεινάσει η ομάδα αυτή η κοινωνική. Και θα σου πει ο υπουργός, δεν με ενδιαφέρει, διότι υπάρχει η δημιουργική καταστροφή του Σουμπέρτερ και βλέπε δηλαδή πιερακάκες. Οπότε για να προχωρήσει μια κοινωνία, κατά τη γνώμη του κυρίου υπουργού, θα πρέπει να καταστραφεί μια ομάδα για να δημιουργήσει. Αμέσως λοιπόν αυτή η ομάδα των 10, 20, 100, 200 χιλιάδες, πώς είναι, μετατράπει σε έναν αριθμό. Και ο σκοπός είναι η καταστροφή αυτών των 200.000, λέω ένα παράδειγμα, είναι η δημιουργία 5.000, οι οποίοι είναι εξαιρετικά ευνοημένοι από αυτήν την απόφαση, γιατί έτσι πιστεύει ο ΧΥΠΣΙΕΞ υπουργός. Αυτή είναι η έννοια της μαθηματικοποίησης, ας το πούμε, της απώλειας. Η φράση λοιπόν, τα νούμερα δεν βγαίνουν όταν κάνεις σε ένα λογιστικό χαρτί, δεν έχει υποκείμενο, δεν σε σκότωσε κανένας, σε στρογγυλοποίησαν. Λέει, ας πούμε, ότι δεν μπορούμε, ρε παιδί μου, να έχουμε υγεία για τους 2,5-3 εκατομμύρια όλους τους γέροντες και γερόντισες ή συνταξιούχους. Αυτό γιατί είναι πολύ ακριβό όσον αφορά την νοσοκομιακή τους περίθαλψη. Μάλιστα. Αμέσως όλοι, κάθε ένας από εμάς έγινε κομμάτι, μάλλον όσοι είναι συνταξιούχοι, εγώ δεν είμαι. Λοιπόν, ακόμα και δεν πρόκειται από ό,τι κατάλαβα. Λοιπόν, εν αντιθέσει με τον Αλέξανδρο που τον βλέπω να γίνεται συνταξιούχος. Λοιπόν, γίνανε αριθμοί οι άνθρωποι. Και η αποτελεσματικότητα των αριθμών, δηλαδή σωστή διαχείριση του ΕΣΥ, μαθηματικός τύπος, σημαίνει ότι, ας πούμε, στα 3 εκατομμύρια κάποιες δεκάδες χιλιάδες θα χρειαστεί να πεθάνουν γιατί θα προλάβουν να έχουν τη φροντίδα. Αυτό λοιπόν λέμε μαθηματικά σε στρογγυλοποίησαν. Ο Στάλιν το έχει πει με εξαιρετική ακρίβεια που θα ζήλευε και αυτός ο άνθρωπος που θα δούμε παρακάτω, που συνεργάτης αυτών των ανθρώπων της ομάδας, ο Μπόστρομ, που λέει: ένας θάνατος είναι τραγωδία. 1 εκατομμύριο είναι στατιστική. Και δεν το είπε ως καταγγελία, το είπε ως μέθοδο. Έτσι. Και εδώ είναι γραμμή ασφαλείας, ρητή, γιατί χωρίς αυτήν χάνεται όλη η ιστορία. Ο πειρασμός δεν είναι να πει κανείς νεοναζισμός, νεοκομμουνισμός, νεοαυταρχισμός, τέχνοφεουδαρχισμός. Όχι για λόγους ευφρέπειας, αλλά για λόγους ισχύως. Μόλις μπει το ίσον, ο αντίπαλος έχει έτοιμη απάντηση. Δεν υπάρχουν θάλαμοι αέριων, θα σου πει, δεν υπάρχουν γκούλακ. Ναι, θα έχει δίκιο, γιατί μια τέτοια ταύτιση σε αυτές τις 4, ας το πούμε, καινούργιες μορφές κοινωνικής οργάνωσης, η ταύτιση θα ήταν αδυνάμια. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, λοιπόν. Ο ναζισμός, ο σταλινισμός, ο τεχνοφεουδαρχισμός, ο αυταρχισμός κτλ. Είναι η ίδια μηχανή. Χρησιμοποιούν τα ίδια εργαλεία. Η σκοπή τους μπορεί θεωρητικά να ήταν διαφορετική. Η μετατροπή του ανθρώπου σε μετρήσιμη μονάδα και βαθμονόμηση. Το εργαλείο έχει ένα κοινό εργοστάσιο. Παράδειγμα, οι μηχανές της IBM Hollerith που ταξινομούσαν τους κρατούμενους στα στρατόπεδα, οι πίνακες ποσοστώσεων στην Κίνα του Μάο Τσετούγκ με το μεγάλο άλμα, οι δίσκοι αριθμοί που φέρνουν στο λαιμό τους οι Ινουίτ, το τεστ IQ του Τέρμακ από το Στάνφορντ που είπαμε ότι είναι ένα εργαλείο ευωγονικής, το scoring μοντέλο που σου επιβάλλει μια τράπεζα και που θα σου κόψει το δάνειο γιατί δεν καλύπτεις, ας το πούμε έτσι, τις απαιτήσεις της, η ίδια οικογένεια, το ίδιο κόλπο, απλώς διαφορετικές τάξεις μεγέθους. Και να δούμε τη λέξη της νομιμοποίησης όλων αυτών των πραγμάτων. Ο τύραννος του παρελθόντος, έτσι θα έλεγε, έτσι θέλει ο Θεός. Και μπορούσες να γίνεις άθεος, να μην πιστεύεις. Ο ολοκληρωτισμός του 20ου αιώνα έλεγε, έτσι θέλει η ιστορία. Και μπορούσες να γίνεις, ας πούμε, φιλελεύθερος. Ο σημερινός λέει, έτσι βγαίνουν τα νούμερα. Και εσύ τι γίνεσαι, ανορθολογιστής? Έχουν καταλάβει λοιπόν και την τελευταία ελεύθερη θέση. Τη θέση του ίδιου του ορθού λόγου. Και αυτό είναι δυσκολότερο να το πολεμήσουμε από κάθε προηγούμενο. Γιατί δεν σου ζητούν να πιστέψεις. Σου ζητάνε να υπολογίσεις. Και αν αρνηθείς, δεν είσαι αιρετικός. Είσαι ηλίθιος. Είναι η βάφτιση στην τελειότερη μορφή που έχει πάρει ποτέ. Η εξουσία μεταμφιασμένη σε αριθμητική. Και δεν φοράνε καν την προβιά του επιστήμονα για να μας ξεγελάσουν. Τη φοράνε για να μην χρειαστεί ποτέ να απολογηθούν σε γλώσσα που θα καταλαβαίναμε όλοι εμείς οι απλοί άνθρωποι. Γι' αυτό είπα και άτιμα μέσα, άτιμος και ο σκοπός. Έτσι. Λοιπόν, είναι η σουίτικη αυτή η φράση στην λατινική σχολαστική. Λοιπόν, και χρησιμοποιείται σχεδόν πάντα ως κατηγορία εναντίον των Ισουητών και όχι ως δικό τους σύνθημα. Στη σκιά της μάλιστα μπορεί να βρει κανείς το Μακιαβέλη. Λοιπόν, ωραία, να πάμε στο δελτίο ειδήσεων του Focus 103 με τον Κώστα Τουτσίδη και επιστρέφουμε πίσω σε κανένα δεκάλεπτο για να δούμε το υπόλοιπο της ιστορίας.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα στην περιοχή της Σουρωτής Θεσσαλονίκης σε σημείο με ξερά χόρτα, ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στην επιχείρηση κατάσβεσης. Νωρίτερα ήχησε για δεύτερη φορά σήμερα το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή του βορείου τμήματος Σουρωτής να εκενώσουν και να κατευθυνθούν προς τα Βασιλικά. Άλλη μία πυρκαγιά ξέσπασε στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Ανατολικού του Δήμου Δέλτα. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 6:30 σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο έσπευσαν για την επιχείρηση κατάσβεσης 21 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων, 5 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο που πραγματοποιούσε ρήψη νερού από αέρος. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στην Νεοχορούδα Ωραιοκάστρο Θεσσαλονίκης και σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην Ελευθερούπολη Καβάλας κοντά στην Εγνατία Οδό. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στις Μοίρες του Δήμου Φεστού στο Ηράκλειο Κρήτης, ενώ άλλη μία πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα στο Ηράκλειο στην περιοχή Μελιδοχώρη, με το κύριο μέτωπο να μένεται πάνω από τον οικισμό. Αθώος κρίθηκε ο 56χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Βασιλικών Περιστερά στο Δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης. Τραγωδία στη Χαλκιδική, όταν γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με βιτιοφόρο, με συνέπεια να ανασυρθούν νεκροί μία μητέρα και ένα βρέφος, ενώ άλλα δύο άτομα έχουν απεγκλωβιστεί τραυματισμένα. Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην περιοχή των Πατησίων στην Αθήνα, με μία ηλικιωμένη να χάνει τη ζωή της, ενώ ο σύζυγός της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Με τη συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο διενέργειας πρόωρων εκλογών να μονοπολεί την πολιτική επικαιρότητα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε σήμερα από την Εύβοια ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τη θητεία της και ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, καλώντας ταυτόχρονα τον κομματικό μηχανισμό να βρίσκεται στις επάλξεις. Γνωρίζω ότι οι επόμενοι μήνες μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι εκλογικοί μήνες. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να γίνουν εκλογές, τόνισε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών απέκλεισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. «Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ. Ο Κυριάκος Βελόπουλος χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά ως το παλιό προσωπικό της χώρας, λέγοντας ότι και οι δύο κυβέρνησαν και απέτυχαν. Ο βουλευτής Μαγνησίας Αλέξανδρος Μαϊκόπουλος, ο βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης και η βουλευτής Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη συνέχισαν το χορό των αποχωρήσεων από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Προηγήθηκαν δύο παραιτήσεις του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας και του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του κόμματος. Δεν συμμετείχε στη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας ο Σωκράτης Φάμελος, που έκανε λόγο για απαράδεκτη μεθόδευση. Το δρόμο για τις φυλακές του Ναυπλίου και του Μαλανδρίνου πήραν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τους θανάτους των τριών εργαζομένων στη Μαρφή από εμπρισμό το Μάιο του 2010. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του 24χρονος που κατηγορείται για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. 24χρονος φέρεται να παραχώρησε το διαμέρισμά του στους δράστες ως κρυσφύγετο. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ρωσία δια της εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε σήμερα ότι οποιαδήποτε πολυεθνική δύναμη σταλεί από τους συμμάχους της Ουκρανίας για να αναπτυχθεί στο εδαφός της, σε περίπτωση που θα υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία, θα είναι απαράδεκτη για τη Μόσχα, η οποία θα την αντιμετωπίσει ως απειλή και νόμιμο στρατιωτικό στόχο. Ραγδαία κλιμάκωση στη σύγκρουση ΗΠΑ Ιράν. 7 νεκροί στρατιωτικοί από αμερικανικά πλήγματα. Θα απαντήσουμε αποφασιστικά, λέει η Τεχεράνη. Το λιμάνι της Μπουσέρ στο νοτιοδυτικό Ιράν, όπου βρίσκεται ο Ιρανικός σταθμός πυρηνικής ενέργειας, στοχοθετήθηκε επίσης σήμερα από νέα αμερικανικά πλήγματα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Πέμπτη σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ζεστός καιρός με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Στα ορεινά ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
0: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6 πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν προηγουμένως για να κάνω έτσι μια για τους νέους ερχόμενους ένα resume, θα λέγαμε, μια περίληψη αυτών που υπόθηκαν μέχρι τώρα. Σταδιακά, σε όλο τον κόσμο, οι κυβερνήσεις κάτω από τον έλεγχο μιας παγκοσμιοποιημένης διεθνούς ελίτ και όχι μόνο στη Δύση, εγκλωβίζουν σε έναν κλωβό μιας τεχνοκρατίας όπου μας χώνει στην αναγκαιότητα να χρησιμοποιούμε για όλες μας σχεδόν τις δραστηριότητες το διαδίκτυο, το ίντερνετ. Αυτός ο εγκλωβισμός δεν είναι μία τυχαία δράση. Για την ελίτ και για τις κυβερνήσεις σημαίνει, ας πούμε, τη δυνατότητα που έχουν, είτε αφορά την Δύση, είτε αφορά την Κίνα, είτε αφορά τη Ρωσία, οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Έλεγα προηγουμένως ότι υπάρχει, ας το πούμε, Ρωσία 3.0, ΝΑΤΟ 3.0, Τουρκία 4.0, Ελλάδα 2.0. Λοιπόν, το 2.0 και 3.0 κτλ. Αφορά, όπως καταλαβαίνετε, την παγκοσμιότητα. Δεν αφορά ειδικά την Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τώρα, για τις κυβερνήσεις, η λύση που τους προσφέρει είναι ακριβώς λόγω της κρίσης που θα λέγαμε του συστήματος μετά από την επέλαση της παγκοσμιοποίησης, με τους αριθμούς, την αποπροσωποίηση των ανθρώπων. Δηλαδή τη μετατροπή σε ένα αριθμό, και έλεγα παρεγουμένως οι συνταξιούχοι, 3 εκατομμύρια, δεν μπορούμε να δώσουμε υγεία και για τα 3 εκατομμύρια, για να είμαστε αποτελεσματικοί θα βοηθήσουμε τα 2,5 εκατομμύρια. Ή θα μπορούμε να καταστρέψουμε μια κοινωνική ομάδα 200.000 ανθρώπων, όπως το λέει ο κ. Πυριακάκης, με τη δημιουργική καταστροφή του Σουμπέτερ, γιατί θα πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Στην πραγματικότητα, όλα αυτά συνδέονται με μια λέξη, μάλλον με μερικές λέξεις, όπως είναι ρίσκο, αποτέλεσμα, κόστος κτλ. Βεβαίως, αυτό το έχει ασθενιστεί ο κάθε άνθρωπος μέσα από μια, σε μια αποδοχή του παράλογου. Οι κοινωνίες δεν φτιάχτηκαν από τους ανθρώπους για να είναι αποτελεσματικές, φτιάχτηκαν από τους ανθρώπους για να είναι οι άνθρωποι ευδαίμονες, ευτυχείς, και για να μπορούν, εφόσον έχουν το επίπεδό τους, λοιπόν, να διαχειρίζονται τα κοινά τους. Όλα αυτά έχουν κλαπεί. Όλη αυτή η αντίληψη για τα πράγματα του παγκόσμιου κλωβού από κάτω συντηρεί και οικοδομεί μία συνεχή εξέλιξη αυτού που λέμε τεχνητή νοημοσύνη. Το ChatGPT, το Claude, της Anthropic, το Gemini, το Grok, όλα αυτά εδώ. Όπως καταλαβαίνετε, όλα τα μέσα που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι, εννοώ τα Facebook, τα Instagram, τα SMS, την κινητή τηλεφωνία, δηλαδή, λες εγώ δεν έχω Facebook, ok, έχεις κινητή τηλεφωνία και στέλνεις και SMS, δεν έχεις μέσα, θα πάει να πληρώσεις με την κάρτα σου που είναι στο κινητό ή θα αναγκαστείς να πληρώνεις με την κάρτα για να δει, αλλιώς θα σε βάλει η εφορία πρόστιμο ότι δεν χρησιμοποίησες την κάρτα σου όσο έπρεπε. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μια τάση να οδηγούν τον σε ένα μαντρί, ένα μάντρωμα, ας το πούμε έτσι. Και ένα μάντρωμα που σχετίζεται με πάρα πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, αυτή η εξέλιξη εντωμεταξύ της τεχνητής νοημοσύνης που ορίζει συνθήκες ζωής των ανθρώπων, έχει μέσα της μια ομάδα η οποία δρεύει στο Τελ Αβίβ και στο Silicon Valley. Οι άνθρωποι αυτοί που φτιάξανε αυτά τα γλωσσικά μοντέλα που χρησιμοποιείτε, π.χ. για να πάνε να ρωτήσετε στο ChatGPT τι καιρό θα έχει αύριο ή πώς να φτιάξω τον καφέ ή με απατάει ο άντρας μου ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνει ο καθένας. Λοιπόν, ή να ζητήσετε μια πληροφορία, είτε μια βοήθεια, οτιδήποτε λοιπόν. Υπάρχει μια διαδικασία μιας τεχνητής νοημοσύνης η οποία έχει αποκτήσει εκείνη τη δυνατότητα να αυτομορφώνεται, να αναπτύσσεται, να εξελίσσεται χωρίς πλέον την παρέμβαση των ανθρώπων. Και ταυτόχρονα παράγει και τα τσιπάκια που χρειάζεται για για τις υπερβολικές, απίστευτους αριθμούς. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, αυτή τη στιγμή η δυνατότητα είναι 68 τρισεκατομμύρια πράξεις το δευτερόλεπτο. Αυτό δεν είναι τώρα κάτι που το βγάζω εγώ από το μυαλό μου.
μπορεί να το διαπιστώσετε ερευνώντας. Που σημαίνει ότι αν αρχίζει η ανθρωπότητα από τη στιγμή του Big Bang να κάνει έναν υπολογισμό, ακόμα θα μετρούσαμε εμείς αυτό που καταφέρει να κάνει η τεχνητή αυτή νοημοσύνη, η γενική τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή η ομάδα λοιπόν είχε μία συζήτηση μεταξύ της, όπου είπε μόλις την απελευθερώσουμε την γενική τεχνητή νοημοσύνη, εμείς θα μπούμε στα καταφύγια, θα πάρουμε και μαζί μας όλους τους εκλεκτούς, οι υπόλοιποι να πάνε να... βάλτε μια όποια λέξη θέλετε, να πνιγούνε, παράδειγμα ας πούμε. Λοιπόν, σε αυτό που μου λέει η φίλη Αθηνά, ότι κάθε πιθανότητα λέει να αναδυθεί αυτός ο αστάθμιος παράγοντας και τα λοιπά, συμφωνώ, πάντα υπάρχει, αλλά τώρα δεν εξετάζουμε τις πιθανότητες του αστάθμιου του παράγοντα 100%, αλλά αυτό που συζητάμε είναι τι και πώς το οργανώνει, και ότι αυτό το πιο βασικό και το πιο σοβαρό είναι ότι αφορά μια ολόκληρη θεολογία. Και χρησιμοποιούν τα ίδια εργαλεία που χρησιμοποιούσε ο φασισμός, ο ναζισμός, ο σταλινισμός, ο τέτοιο. Έτσι. Λοιπόν, αυτά λέγαμε πιο μπροστά. Δεν υπάρχει λοιπόν, μια αυτόνομη κοινωνία δεν μπορεί να εγκαθιδρυθεί ετερόνυμα, δεν υπάρχει πρωτοπορία που ελευθερώνει. Πρωτοπορία δηλαδή, παλιοί οι κομμουνιστές λέγουν ότι εμείς είμαστε πιο προχωρημένοι και στη σκέψη και γι' αυτό είμαστε η πρωτοπορία και ο λαός είναι ηλίθιος και θα πρέπει να τον καθοδηγήσουμε προς τα μία πορεία. Δεν το λέω τυχαία αυτά, έτσι. Δεν υπάρχει λοιπόν πρωτοπορία που να σε ελευθερώνει. Η ελευθερία που σου δίνεται έτσι δεν είναι ελευθερία. Είναι δώρο και το δώρο όπως καταλαβαίνετε ανακαλείται. Η τεχνική, ας το πούμε έτσι, διατύπωση που δίνει ατσάλι είναι τα μέσα, γιατί χρησιμοποιούν τα ίδια μέσα, τα ίδια εργαλεία με τις προηγούμενες φόρμες πολιτικής, πολιτικής πράξης, οργάνωσης των κοινωνιών. Είναι, τα μέσα δεν είναι ουδέτερα εργαλεία που τα πετάς μετά. Έτσι, τα μέσα είναι ο σκοπός σε εμβριακή μορφή. Ο μηχανισμός δηλαδή που χτίζει για να φτάσεις κάπου... και είναι ο κόσμος που θα βρεις όταν φτάσεις εκεί. Χτίζεις μυστική ελίτ για να σώσεις την ανθρωπότητα. Θα φτάσεις σε έναν κόσμο κυβερνούμενο από μια μυστική ελίτ. Λοιπόν, τώρα, ο σκοπός τελικά είναι ίδιος σε όλα. Η εδραίωση πια. Η εδραίωση μιας τυραννίας των λίγων ως πρωτοπορία πάνω στους πολλούς. Και η απόδειξη είναι και η αντιστροφή. Αν ο σκοπός ήταν όντως ένα κοινό αγαθό, τα μέσα θα ήταν αντιστρέψιμα. Θα υπήρχε πρόβλεψη για το πώς αυτή η πρωτοπορία παραδίδει την εξουσία, θα υπήρχε ημερομηνία, θα υπήρχε μηχανισμός και δεν υπάρχει. Ποτέ δεν υπήρξε. Σε κανένα από αυτά τα συστήματα. Ο Λένιν δεν είπε ποτέ θα απονεκρώσουμε το κράτος. Και ο Τσουτσκέβερ, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ηγείται αυτής της ομάδας, δεν λέει ποτέ θα ανοίξει το καταφύγιο. Η εταιρεία του δηλαδή δεν λέει σε ποιον θα παραδώσει αυτή την υπερνοημοσύνη. Και μοιάζουν βεβαίως με επιστημονική φαντασία, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την επιστημονική φαντασία. Αν θέλετε να πιστεύετε ότι είναι τη ζήτημα επιστημονικής φαντασίας ή φαντασίωσης, εντάξει, σας εύχομαι ότι είσαστε μακάρι η πτωχή το πνεύματι, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν. Λοιπόν, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Λοιπόν, και είναι διαφορετική γιατί ήδη αυτά τα συστήματα, όπως είδατε, λειτουργούν πάνω χάρη στους πολέμους. Δηλαδή γίνονται, χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να εκτελέσουν 100 ανθρώπους, θα δικαιολογήσουν για το θάνατο ενός, τον θάνατο άλλων 100. Έγινε στη Γάζα, γίνεται στην Ουκρανία, γίνεται στο Ιράν, γίνεται παντού. Σε όσον αφορά στα δικά μας μέρη που δεν έχουμε ακόμα πόλεμο και νομίζω βρισκόμαστε σε μια μορφή πολέμου, έχουμε ας πούμε στο ότι χρησιμοποιεί η ΑΔΑΕ ένα σύστημα το οποίο προβλέπει ποιος θα είναι, ποιοι θα φοροδιαφύγουν για παράδειγμα. Δεν σημαίνει ότι θα φοροδιαφύγουν, αλλά επειδή έχουν βγάλει και έχουν δώσει τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη σε αυτή την επεξεργασία των δεδομένων, μπορεί να το δείτε σε κάποιο σημείωμα την επόμενη φορά που θα κάνετε φορολογική δήλωση. Λοιπόν, η απουσία λοιπόν του μηχανισμού παράδοσης αυτού της υπερνοημοσύνης είναι και η ομολογία, γιατί αν όντως σχεδιάζεις να φύγεις, θα έχει γράψει και το πώς. Και αυτό δεν το έγραψε κανείς. Δύο αιώνες, σε τρεις υπήρους και σε τέσσερις ιδεολογίες. Έτσι. Γιατί συνδέω όλες αυτές τις ιδεολογίες με το αποτέλεσμά τους στο πώς θα είναι και η κοινωνική μορφή οργάνωσης, πολιτιακή και πολιτική, όπως το αντιλαμβάνονται αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, η θεμελιώδης κίνηση αυτής της νέας εσχατολογίας
είναι μία και είναι διπλή. Κίνηση πρώτη. Ο άνθρωπος λέει δεν έχει ψυχή. Όπως έχετε καταλάβει, αυτή είναι η αντίληψη και που κυριάρχησε με τη woke κουλτούρα και στο ζήτημα της επιστήμης. Α, επιστήμη, επιστήμη, επιστήμη. Ο άνθρωπος δεν έχει ψυχή. Έχει νευρώνες, έχει χημεία, είναι βιολογικός υπολογιστής. Και το διαβάζουμε αυτό στον Χαράρη, σε χίλιους διαφορετικούς ανθρώπους. Η συνείδηση λένε, και αν διαβάσετε τα πόσα άρθρα γράφονται αυτό το καιρό για τη συνείδηση του ανθρώπου, θα κουφαθείτε. Λοιπόν, η συνείδηση λέει είναι ψευδαίσθηση. Η ελεύθερη βούληση δεν υπάρχει, είναι δυσιδαιμονία. Και το επέκεινα, δηλαδή τη ζωή μετά τον θάνατο, είναι παραμύθι για τους αδύναμους. Αυτή είναι η πρώτη θέση που έχουν, που έχει αυτό το σύστημα εξουσίας. Κίνηση Β. Η μηχανή που φτιάχνουμε θα αποκτήσει συνείδηση, θα διεκδικήσει δικαιώματα και η άφηξή της θα είναι η αρπαγή. Λοιπόν, οι δύο κινήσεις γίνονται από τους ίδιους αυτούς ανθρώπους την ίδια μέρα και χωρίς καμία αίσθηση αντίφασης. Γιατί δεν υπάρχει αντίφαση. Είναι μια μεταφορά. Αφαιρούν την ψυχή από τον άνθρωπο και προσέξτε τώρα, και την τοποθετούν πάνω στο πυρίτιο. Και προσέξτε κάτι, ο Καστοριάδης το έχει πει καθαρά. Δεν υπάρχει φαντασία, κοινωνία χωρίς φαντασιακή θέσμηση. Καμία. Κάθε κοινωνία χρειάζεται μια αφήγηση για το που ερχόμαστε, τι νόημα έχει ο κόπος, τι θα δικαιώσει το τέλος. Αν σκοτώσεις το Θεό και δεν βάλεις τίποτα στη θέση του, δεν μένεις με τον ορθολογισμό, μένεις με μια τρύπα και μια τρύπα που ρουφάει τα πάντα. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι ποτέ θρησκεία ή όχι, είναι ποια θρησκεία, ποιος την ελέγχει. Έχει αδειάσει η θέση του Θεού και την έχει πάρει το γλωσσικό μοντέλο της υπερνοημοσύνης. Τώρα, υπάρχουν τέσσερις από ιεροποιήσεις. Η πρώτη είναι, γιατί υπάρχουν αιτίες για όλα αυτά που συμβαίνουν. Η πρώτη είναι η κοσμικευμένη εκκλησία. Η θεολογία δηλαδή που καθιστά τον άνθρωπο δούλο του Θεού, τον έχει ήδη αποαιροποιήσει. Του αφαιρεί την αυτοιδιοκτησία και τον καθιστά κτήμα. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος, δηλαδή αυτό γίνεται μέσω της εκκοσμικευμένης εκκλησίας και δεν αναφέρουμε ούτε στην πίστη που έχει ο καθένας, ούτε στην ύπαρξη του Θεού όπως τον πιστεύει και τον δέχεται. Λοιπόν, μιλάμε για το πώς λειτουργεί ο θεσμός της εκκλησίας. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος δεν ανήκει στον εαυτό του, τότε ποιος είναι ο κάτοχος γίνεται μια λεπτομέρεια. Και όπως έχετε δει, και άσχετα από τις προθέσεις και άσχετα από τα λόγια των πατέρων κτλ., ο Θεός είναι στον ουρανό. Ο αφέντης όμως είναι επί της γης. Το ιερατείο έγινε έτσι το μακρύ χέρι της ελαίου Θεού Βασιλείας και αργότερα έγινε της ελαίου Θεού Δημοκρατίας. Στη σύγκρουση της η κοσμικευμένη εκκλησία με τους αστούς στο 18ο και 19ο αιώνα αυτή αφορούσε έναν αναδιαμερασμό, αναδιανομή της εξουσίας. Η ίδια παράδοση λοιπόν παρήγει και την αντίθετη γραμμή. Τον άνθρωπο ως εικόνα του Θεού, δηλαδή ως φορέα της άπειρης αξίας, και από εκεί βγήκανε και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Λασκάζας, ο αβολισιονισμός, η παράδοση είναι διχασμένη μέσα και όποιος το παραλείπει θα κάνει λάθος. Αλλά το γεγονός είναι το εξής, ότι η εκκοσμικευμένη εκκλησία, όπως και στις ημέρες μας, απόλεσε την πνευματικότητά της. Και έχει γίνει διαχειριστής ακινήτων, περιουσίας, χρημάτων και εκεί πάνω είναι όλοι προσανατολισμένοι. Η δεύτερη αποιεροποίηση, για να έρθουμε δηλαδή στο πώς οικοδομείται όλο αυτό το οποίο, γιατί δεν είμαστε μόνο για την Ελλάδα, μιλάμε για όλο τον κόσμο, έτσι. Είναι ο Γκάλντον. Ο Γκάλντον είναι το σκυλί του Δαρβίνου. Ο Δαρβίνος το 1859, να σας πω, δεν είπε ποτέ ότι κάποιοι δεν αξίζουν να ζήσουν. Είπε το αντίθετο. Και αυτό του το φόρτωσαν, ότι δεν υπάρχει δηλαδή σκοπός στην εξέλιξη, ούτε ανώτερο ούτε κατώτερο, παρά μόνο προσαρμογή σε ένα περιβάλλον. Αυτό είπε ο Δαρβίνος. Ο Γκάλντον λοιπόν, και μάλιστα ο Δαρβίνος ήταν και σφοδρός πολέμου της δουλείας. Το έγκλημα λοιπόν το κάνει ο πρώτος του ξάδερφος, ο Φράνσις Γκάλντον, ο οποίος είναι και ο παππούς των Χάξλεϊς. Των δύο Χάξλεϊς, του ένα που ήταν και πρόεδρος της UNESCO, του άλλου που έγραψε ο μεγάλος θαυμαστός κόσμος. Λοιπόν, ο Φράνσις λοιπόν Γκάλντον το 1883 φτιάχνει τη λέξη ευωγονική και κάνει ακριβώς την κίνηση που θα κάνει στις μέρες μας ο Μπόστρομ, ο θεωρητικός λοιπόν αυτής της ομάδας, που λέμε ότι φτιάχνει αυτό εδώ και θα πούνε στα καταφύγια και όλοι οι υπόλοιποι εμείς, όποιος είδε το... δηλαδή θα αντιμετωπίσουμε αυτή τη συνθήκη της κατάρρευσης και της καταστροφής. Λοιπόν,
παίρνει μια περιγραφική θεωρία και τη μετατρέπει σε συνταγή. Ο Δαρβινός περιέγραψε τι συμβαίνει. Ο Γκάλτον είπε τι πρέπει να κάνουμε. Το άλμα είναι από το είναι στο πρέπει. Ο Γκάλτον ήταν στατιστικολόγος. Εφήβρε την παλινδρόμηση και το συντελεστή της συσχέτισης. Εργαλεία που χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα, στην ίδια εργασία που κατέληγε ότι οι φτωχοί δεν πρέπει να γεννούν. Μάλθους. Δηλαδή η αντίληψη ότι αυτός που είναι φτωχός είναι καταραμένος από τον Θεό, ενώ αυτός που είναι πλούσιος, προτεσταντισμός και αγγλικανισμός, είναι ο ευνοημένος. Βλέπετε Τραμπ και το θρήσκευμα από το οποίο έχει. Λοιπόν, μετά ήρθε ο Πίρσον, μετά ήρθε ο Φίσερ. Οι πατέρες λοιπόν της σύγχρονης στατιστικής ήταν όλοι ευγονιστές. Η στατιστική και η ευγονική γεννήθηκε στο ίδιο δωμάτιο. Το τρίτο, το Στάνφορντ και το εργαλείο. Έχουμε κάνει σε αυτήν την εκπομπή και έχουμε ο Λουίς Τέρμαν παίρνει το γαλλικό τεστ του Μπινέ Σιμών, φτιαγμένο για να βοηθά τα παιδιά που δυσκολεύονται και το μετατρέπει σε εργαλείο κατάταξης, το IQ test δηλαδή. Γράφει ο ίδιος ότι τα παιδιά με χαμηλή βαθμολογία δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να αναπαραχθούν. Το Human Betterment Foundation της Καλιφόρνιας, με το οποίο συνεργάστηκε, δημοσίευσε τα στοιχεία των συστηρώσεων από δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Και αυτά τα στοιχεία ταξίδευσαν στη Γερμανία και μεταφέρθηκαν ρητά να γίνουν το πρότυπο του ναζιστικού νόμου στήρους του 1933. Στην Αμερική γεννιέται αυτό το τέρας. Η Καλιφόρνια εξήγαγε τη μέθοδο, το Στάνφορντ έδωσε τα νούμερα, οι επιστημονικές λοιπόν χρηματοδοτούμενοι, η επιστημονική σκέψη χρηματοδοτούμενοι, από μια διεθνοποιημένη ΛΙΤ έχουν αναλάβει να αποδείξουν ότι η ατελής φύση του ανθρώπου παράγει ανθρώπους που δεν αξίζουν να ζήσουν. Διότι για τη γνώμη τους όλων αυτών τεχνοκροατών, τεχνοδιανοούμενων κτλ. Δεν αξίζει να ζήσει ο άνθρωπος γιατί και το Θεοφάνη Τάση να τον ακούσει σε κάποιες εκπομπές που έχει κάνει στην ελληνική τηλεόραση θα σου πει ο άνθρωπος είναι μία φύση ατελής και εμείς έχουμε τη δυνατότητα να τον βελτιώσουμε. Δηλαδή ο Μάλθους, αυτός ο πρώτος ο ιερέας, ο πάστορας τέλος πάντων της Βρετανίας που είπε ότι δεν πρέπει να αναπαράγονται οι φτωχοί, βρήκε συνέχεια στην ευωγονική και ευωγονική βαφτίστηκε επιστήμη. Και η τέταρτη υποδομή που σηκώνει αυτό όλο το μοντέλο είναι ο μαρξισμός και η αναμονή. Στο μεσαδιάστημα έχει τη δική του θεοκρατική τεχνολογία, η πορεία προς μια αταξική κοινωνία, όπου η θυσία των πραγματικών σημερινών ανθρώπων είναι άξια μεγάλη και μπροστά σε μια ιστορική εξέλιξη. Και υπάρχουν εξισώσεις που το αποδεικνύουν. Ίδια δομή λοιπόν, ίδια υπόσχεση και ίδια αναμονή και μέχρι τότε ο άνθρωπος να θυσιάζεται για την απόδειξη ή για την επιδίωξη απόδειξης της νέας προφητείας. Και τώρα έρχεται ο τεχνοφεουδαρχισμός και λέει κάτι που κανείς προηγουμένως δεν είχε τολμήσει να το πει. Δεν μπορούμε να περιμένουμε αιωνίως πότε θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία. Έχουμε άλλο τρόπο. Γιατί ο Μάλθος περίμενε να πεθάνουμε από λοιμό. Ο Γκάλτον περίμενε να εξελιχθούμε μέσα από τις γενιές και μέσα από την παρέμβαση του κράτους. Να σκοτώνει και να στυρώνει, για παράδειγμα, τα παιδιά τα οποία μοιάζει να μην έχουν ευφυΐα. Ο Λένιν περίμενε την ιστορία. Όλοι περίμεναν κάτι έξω από αυτούς. Τη φύση, την εξέλιξη, την αναγκαιότητα. Οι σημερινοί δεν περιμένουν. Την κατασκευάζουν. Δεν λένε η φύση θα διαλέξει. Λένε εμείς θα φτιάξουμε το επόμενο είδος, παιδιά. Η ανθρώπινη μοίρα για την αιωνιότητα και την κατάκταση ενός άδειου σύμπαντος, λένε, είναι η ψηφιακή μεταστοιχίωση του ανθρώπου και μέχρι τότε θα το βελτιώνουμε τη γενετική και τα εμφυτεύματα. Θα περπατήσει ο ανάπηρος, θα δει και ο τυφλός. Προσέξτε τι λένε. Εάν πάρουμε τον άνθρωπο, εμένα που με κοιτάτε ή με βλέπετε ή με ακούτε, ή εσάς τον εαυτό σας, και σας ψηφιοποιήσω, δηλαδή μπορέσω να βρω τον τρόπο να παράγω την δυνατότητα του νου σας, αυτό που σκέφτεται σε ψηφιακό επίπεδο, τότε δεν σας χρειάζομαι σαν ύλη, ούτε σας χρειάζεται τον εαυτό σας σαν ύλη. Είσαστε ψηφιακά μεταστοιχειωμένος. Η πρώτη φάση σε αυτή την ψηφιακή μας μεταστοιχίωση, παιδιά, είναι τα προφίλ που έχουμε. Και τι λένε λοιπόν. Ο ευωγονισμός ήταν παθητικός. Περιμέναμε να κάνουμε δείγμα. Ο τεχνοχιλιασμός, δηλαδή αυτό που ετοιμάζουμε εμείς, λέει αυτή η ομάδα ή αυτοί οι άνθρωποι που χρηματοδοτούνται με δισεκατομμύρια, είναι κατασκευαστικός.

χρηστεύει όλους εμάς τους υπόλοιπους. Παίρνεις ένα εμφύτευμα για να ξαναδείς, λέμε. Και το εμφύτευμα ανοίγει στον κατασκευαστή. Τρέχει σε ένα νοικιασμένο πυρίτιο. Silicon Valley, στο πυρίτιο πάνω. Το πυρίτιο χρησιμοποιούν όλα τα τσιπάκια. Λοιπόν, με συνδρομή. Ξαναβρήκες το φως σου, αλλά έχασες την αυτοϊδιοκτησία σου. Ακριβώς ό,τι έχασε, ας πούμε, ότι είμαι ο δούλος του Θεού, στο πρώτο βήμα αυτής της γενεολογίας. Τώρα, ποιο είναι το παράλογο? Η ερώτηση έχει μια απάντηση που δεν κρίνεται από το περιεχόμενο, αλλά από την αναστεψιμότητα. Η θρησκεία ζητάει το αφιέρωσή σου ως ψυχή. Και ο άθος στέκεται μπροστά της και λέει, όχι, το σώμα μεν είναι δικό μου. Δεν σε αγγίζω, δεν θέλω να, άμα δεν σε αγγίξω δεν θα πιστέψω. Η ευγονική και ο ολοκληρωτισμός ζητούν το σώμα σου. Φρικτό, αλλά αφήνουν επιζώντες. Ο Τζίλας βγήκε από τη φυλακή και έγραψε ένα βιβλίο. Η Καλιφόρνια ζήτησε συγγνώμη. Το λάθος διορθώθηκε. Αργά και ατελώς, αλλά διορθώθηκε. Ο τεχνοχιλιασμός ζητάει το είδος. Και δεν αφήνει επιζώντες, γιατί δεν σου αφήνει καν τη θέση από την οποία θα μπορούσε να διαμαρτυρηθείς. Δεν σε σκοτώνει, σε παρακάμπτει. Δεν σε στυρώνει, σε αχρηστεύει. Δεν σου ζητάει να πιστέψεις. Σου λέω ότι η άποψή σου είναι υπολογιστικά για μας ασήμαντη. 3.000 χρόνια για να επιστρέψουμε στο ίδιο σημείο, όπου ο άνθρωπος ξαναγίνεται κτήμα. Μόνο που ο κάτοχός του δεν είναι πια στον ουρανό, αλλά είναι σε κάποιο σύννεφο αυτών των μεγάλων τεχνοφεουδικών εταιριών. Το μεγάλο πέντε. Microsoft, Google, Meta, Amazon κτλ. Λοιπόν, οπότε η γραμμή που έχουμε χαράξει για να εξηγήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει έχει γενολογία, έτσι. Το έχει σχέδιο. Και η διάκριση δεν είναι ευγένεια, είναι θωράκιση. Δεν υπήρξε σύσκεψη από την εκκλησία στον Γκάλντον και από εκεί στο Πάλο Άλτο. Υπήρξε ένα εργαλείο. Η μετατροπή του ανθρώπου σε μετρήσιμη μονάδα με βαθμό. Και πού το ξαναβρήκαν διαφορετικοί άνθρωποι με αντίθετους σκοπούς, γιατί απλώς το εργαλείο δουλεύει. Η ίδια Εκκλησία λοιπόν που μέσα από τον τρόπο την εκοσμικευμένων της έφτιαξε τον δούλο του Θεού που στην πραγματικότητα τον έκανε δούλο του αφέντη, του πλούσιου, του πετυχημένου, της ελίτ, έτσι. Έφτιαξε και τον Λατζιάζας. Ο ίδιος ο Δαραβίνος που τροφοδότησε τον Γκάλντον που πολεμούσε τη δουλεία. Το ίδιο κίνημα που έβγαλε τον Μπάρκμαν Φρίντ, αν δεν ξέρετε ποιος είναι αυτός που πήγε γιατί έφεγε 8 δισεκατομμύρια από τους πελάτες του μέσα από τον κόλπο των κρυπτονομισμάτων 2-3 χρόνια πιο μπροστά, νομίζω, ή 2 χρόνια πιο πίσω. χρηματοδότησε τα παιδιά. Οι γονείς του και οι δύο καθηγητές στο Στάνφορντ. Το Στάνφορντ βγαίνει παντού, ρε φίλε. Όπου κοιτάς πάνω σε αυτές τις ιστορίες, από πίσω βγαίνει ένα Στάνφορντ. Το πανεπιστήμιο δηλαδή. Λοιπόν, το κίνημα που έβγαλε τον Bankman Fried που αγοράζει κουνουπιέρες που σώζουν παιδιά από τη λονοσία, έτσι. Υπάρχουν δηλαδή πολλών πραγμάτων η ροή ταυτόχρονα μέσα σε αυτή την κήτη. Αυτό που θυμίζει λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους να είναι σαν φανατικοί ιεροκήρυτες, οι ιεροκήρυκες που φωνάζουν «Μετανοείται, έρχεται η Αποκάλυψη», είναι την ίδια ώρα που αρνούνται το Θεό, αρνούνται τη μεταφυσική, αρνούνται το επέκεινα και ανακυρώσουν τον άνθρωπο ως μηχανή χωρίς ψυχή. Έχουν δημιουργήσει τη δική τους μεταφυσική, δομή πανομοιότυπη με τη θεωρία του σταδίων του Λενινισμού, και αυτή η αναλογία, όπως θα φανεί, δεν είναι ρητορική. Είναι σημείο προς σημείο. Το επέκεινα είναι δηλαδή ήδη υπόσταση χωρίς να δηλωθεί ρητά. Υπάρχει επόμενη ζωή, υπάρχει δεύτερη παρουσία. Ναι, αλλά τώρα λέγονται ψηφιακή μεταφόρτιση και τεχνολογική ιδιομορφία και η επίσημη εκκλησία στη νέα προσπάθεια διάσωσης του ιερατείου της δέχεται σιωπηρά την ιερότητα της επιστήμης όπως δέχτηκε κάποτε και την αποιεροποίηση του ανθρώπου. Αν θα δείτε το τι συνεδριάσεις κάνει εδώ η δικιά μας ιερά σύνοδος, τι αποφάσεις και τι διαβάζουν, πώς με τα φυσική και τεχνολογία και τεχνητές νοημοσύνες. Αν κοιτάξετε δηλαδή, απίστευτοι οι παπάδες. Τι κάνει ο Πάπας, ο προηγούμενος και ο τωρινός, σε σχέση με τα ζητήματα της τεχνοκρατίας, θα διαπιστώσει ότι υπάρχει μία πορεία όλα να έρθουν στο ίδιο σημείο και να συναντηθούν. Λοιπόν, το κρίσιμο πλεονέκτημα του πιστού, ο πιστός ξέρει τι πιστεύει, άρα μπορεί και να αμφιβάλλει, να παλέψει, να διαφωνήσει με τον Θεό του, όπως ο Ιώβ, ας πούμε, διαφώνησε. Ο τεχνοχιλιαστής δεν ξέρει.

ότι πιστεύει, νομίζει ότι υπολογίζει. Και μια πίστη που δεν αναγνωρίζει τον εαυτό της δεν έχει κανένα μηχανισμό αμφιβολίας. Γιατί κάθε αμφιβολία παρουσιάζεται ως σφάλμα δεδομένων στην περίπτωση της θεοτεχνοκρατίας, θα λέγαμε. Είναι το τέλειο κλειστό γήπεδο. Μια θεολογία βασισμένη στην επιστήμη που δεν επιτρέπεται καν να ρωτηθεί σε τι πιστεύεις. Γιατί αν θα απαντήσει ειλικρινά, είναι δεν πιστεύω σε τίποτα. Τώρα, ο λενινισμός, θα έλεγα, του πυρητίου και η θεωρία των σταδίων. Πέντε αντιστοιχίσεις έχουμε εδώ. Ο επιστημονικός νόμος της ιστορίας. Ο Μάρξ λέει: η ιστορία έχει κατεύθυνση και επιστημονικά γνωστή. Ο Σουτς Κλέβερ λέει: οι νόμοι της κλίμακας ρίξε δεδομένο και υπολογισμό και το αποτέλεσμα είναι προβλέψιμο. Δεν πιστεύουμε, ξέρουμε. Ο σοσιαλισμός δεν είναι ελπίδα, είναι πόρισμα. Και η AGI, η τεχνητή νοημοσύνη, δεν είναι ελπίδα, είναι πόρισμα. Τα στάδια. Θεοδαρχία, καπιταλισμός, σοσιαλισμός, κομμουνισμός, αταξική κοινωνία. Στην τεχνητή νοημοσύνη είναι τεχνητή νοημοσύνη, AGI, δηλαδή γενική τεχνητή νοημοσύνη, υπερνοημοσύνη. Ίδια σκάλα, ίδια αναπόφευκτη ακολουθία και έχουν και τον ίδιο τελικό σταθμό. Προσέξτε κάτι. Κάποια στιγμή μία από τις γυναίκες με τις οποίες, γιατί ο Μάσκ έχει 12 παιδιά από δεν ξέρω πόσες διαφορετικές γυναίκες. Μία από τις πρώην του βγαίνει στο Guardian, έχει πολλά χρόνια τώρα αυτό που έχει γίνει, και λέει η ιδέα του Μάσκ και της τεχνοκρατίας είναι να περάσουμε σε αυτό που δεν μπορεί να μας πάει ο κομμουνισμός, στην εξίσωση. Δηλαδή στο ότι όλοι θα είμαστε ίσοι, μόνο που σε αυτή την περίπτωση δεν αναφέρεται σε εμάς τα σώματά μας, την ύπαρξή μας. Αναφέρεται στις ψηφιακές μας αναγωγές. Όχι σε σένα που με ακούς, αλλά στο ψηφιακό σου αντίγραφο. Που βέβαια πρέπει να το καταλάβεις ότι όταν το ψηφιακό σου αντίγραφο είναι φτιαγμένο μέσα από ένα κόσμο που εσύ δεν τον ελέγχεις, αν είναι φτιαγμένο δηλαδή μέσα από τις επεμβάσεις όλων αυτών που καλύπτονται με πατέντες και τα λοιπά, όπως καταλαβαίνεις, δεν ανήκει στον εαυτό σου το ψηφιακό σου αντίγραφο, για να μην νομίζεις κιόλας ότι θα απελευθερωθείς. Στο δεύτερο λοιπόν, στο επόμενο που το σημείο πολύ βασικό είναι η αναγκαία ενδιάμεση βαρβαρότητα. Ας πούμε ο Λένιν λέει, για να φτάσουμε στην αταξική κοινωνία χρειάζεται η δικτατορία του προλεταριάτου. Προσωρινή, αναγκαία, θα απονεκρωθεί μετά. Δεν απονεκρώθηκε ποτέ. Τώρα τι λένε, για να φτάσουμε στην ασφαλή υπερνοημοσύνη χρειάζεται συγκέντρωση ισχύως σε λίγα χέρια, προσωρινή, αναγκαία και θα μοιραστεί μετά. Να μοιραστεί, δεν νομίζω. Το ζήτημα το επόμενο που τίθεται, γιατί είπαμε, ο Λένιν πάνω στο πυρίτιο. Η πρωτοπορία. Ο Λένιν λέει: οι μάζες έχουν μόνο συνδικαλιστική συνείδηση. Χρειάζονται επαγγελματίες επαναστάτες που να καταλάβουν τον νόμο της ιστορίας και να τον εφαρμόσουν για λογαριασμό τους. Ο Σκέβερ λέει: οι κοινοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τι έρχεται. Χρειάζονται λοιπόν οι επιστήμονες εμείς. Και το καταφύγιο είναι κυριολεκτικά το πολιτικό γραφείο. Η ελίτ που ξέρει το μέλλον και άρα δικαιούται και να διασωθεί και να την επιβάλλει. Να επιβάλλει όλο αυτό. Και βέβαια ο νέος άνθρωπος. Γιατί όλοι αυτοί συζητούν για τον νέο άνθρωπο που θα προκύψει, τον υπεράνθρωπο, τον μετάνθρωπο ή ό,τι θέλετε. Ο Λένιν και ο Τρόσκι έλεγε: ο Homo Sovieticus, ο αναγεννημένος άνθρωπος. Το ίδιο έλεγε και ο Χίτλερ. Λοιπόν, ο νέος Άριος. Η σημερινή λοιπόν, ο υπερανθρωπισμός, η μακροζωία, τα εγκεφαλικά εφητεύματα, η ανθρωπότητα είναι σφάλμα προς διόρθωση. Και πάμε λοιπόν στη βασική, σε αυτό που θα σας αφήσω πραγματικά έμεινα και εγώ άφωνος. Υπάρχει λοιπόν ένας όρος μέσα σε αυτούς τους κύκλους και λέγεται long termism, δηλαδή η λογιστική του απείρου. Το long termism, τερμινισμός δηλαδή, ο τελολογικό της μακρότητας, δεν ξέρω πώς να πω, δεν είναι θέμα θεωρίας της ιστορίας και δεν έχει διαλεκτική, δεν έχει αντιθέσεις που οθούν σε ένα καθορισμένο τέλος. Είναι κάτι πολύ πιο απλό και πολύ πιο δραστικό. Είναι λογιστική. Δεν λέει η ιστορία έχει κατεύθυνση, λέει ότι οι άνθρωποι του μέλλοντος μετράνε ηθικά όσο και οι σημερινοί. Και από τους σημερινούς θα είναι και πολύ πολύ περισσότεροι. Αυτό είναι όλο. Δεν υπάρχει αναγκαιότητα, υπάρχει ένας πολλαπλασιασμός. Τι λέει λοιπόν
προσέξτε τώρα και θα φύγει ο εγκέφαλός σας. Αν μπορεί να πονέσει, ανεξάρτητα που γεννήθηκε, άρα και από το πότε, ο άνθρωπος του 3000 πονάει όσο ο άνθρωπος του 2026. Προσέξτε. Στο βήμα 2. Πόσοι είναι? Σήμερα ζουν, λένε, 8 δισεκατομμύρια. Στην ιστορία όμως έζησαν τελικά ίσως και 100 δισεκατομμύρια. Αν το είδος επιβιώσει όσο ένα μέσο θηλαστικό, θα έχει εκατοντάδες τρισεκατομμύρια μπροστά. Προσέξτε τι λέει λοιπόν ο θεωρητικός τους, ο Νίκ Μπόστρομ. Βγάζει ένα νούμερο που καθορίζει τα πάντα. Λέει 10 εις την 38η δυνητικές ζωές. Και το πόρισμα 99,9999% όλες τις αξίες που θα υπάρξει ποτέ βρίσκεται στο μέλλον. Άρα το μόνο που έχει ηθική σημασία σήμερα είναι να μην σβήσουμε. Προσέξτε τι λέει λοιπόν. Ότι δεν υπάρχει πρόβλημα αν θα χαθούν 8 δισεκατομμύρια μέσα μια μέρα. Το πρόβλημα είναι καταρχάς να κρατήσουμε μια καλή μάζα ανθρώπων. Διότι λέει, τι είναι τα 8 δις μπροστά στα 100 που υπήρξαν μέχρι τώρα και φύγανε, ήρθαν και πέθαναν? Τίποτα. Είναι ένα 8%. Τι είναι τα 8 δις μπροστά σε αυτά που θα έρθουν, τα οποία μπορεί να είναι 3 εκατομμύρια, ξέρω εγώ πόσα χρόνια θα υπάρχει αυτός ο πλανήτης. Άρα αυτά τα 8 δις τα σημερινά, άμα εξαφανιστούν, δεν παίζουν κανένα ρόλο, δεν είναι καθόλου τίποτα τρομερό. Διότι αυτή είναι η ιστορία του ανθρώπου. Έρχεται και φεύγει. Και αυτοί που πρόκειται να γεννηθούν είναι πιο σημαντικοί από αυτούς που ζουν τώρα. Εγώ όταν το διάβαζα έλεγα, υπάρχει κανένα να πάει να τους βάλει ένα, να τους βάλει καμιά από αυτά τα κυριακάτικα κουστούμια με τα ανάποδα μανίκια, τους ζουλομανδιές δηλαδή. Προσέξτε τώρα, έτσι. Εδώ δεν πρέπει να το προσπεράσουμε. Γιατί ακούμε 10 εις την 38η μελλοντικές ζωές και ο καθένας φαντάζεται εγγόνια, δυσέγγωνα, ανθρώπους με αποσάρκα. Όχι. Δεν είναι αυτό. Και δεν το κρύβουν. Το γράφουν. Η συντριπτική πλειονότητα αυτών των ζώων που μπαίνουν στη ζυγαριά είναι ψηφιακές. Είναι εξομοιώσεις. Είναι συνειδήσεις που τρέχουν ως λογισμικό σε ένα υπολογιστικό υλικό. Και ο Μπόστρομ υπολογίζει ότι μια μέρα και μόνο μια τέτοια υποδομή θα μπορούσε να τρέχει 10 στην 38η ανθρώπινες ζωές εξομοιωμένες, όχι πραγματικά γεννημένες. Τι λέει λοιπόν? Οι πραγματικοί άνθρωποι που αναπνέουν σήμερα ζυγίζουν λιγότερο από τα υποθετικά αρχεία που θα τρέξουν σε υπολογιστές που δεν έχουν ακόμα κατασκευαστεί, από ύλη πλανητών που δεν έχουν ακόμα διαλυθεί, σε γαλαξίες που δεν θα έχουν ακόμα επικυστεί. Και ο ίδιος πιστεύει, και το άλλο, ότι η πιθανότητα να ζούμε ήδη σε μία προσομοίωση είναι πολύ σημαντική. Δεν ξέρω αν το διαβάσετε τώρα τελευταία, γιατί κάθομαι και σκέφτομαι, ας πούμε, τα άρθρα που εμφανίζονται σε διάφορα, ξέρω εγώ, στο Economist, στις ελληνικές, στο NGR, ξέρω εγώ, σε διάφορα έτσι που μπορεί να διαβάσει κάποιος κάποια άρθρα. Διάβαζα πρόσφατα λοιπόν ότι το Matrix είναι πολύ πιθανό να είναι αληθινό και εμείς όλοι να ζούμε σε μια προσομοίωση. Ο κύκλος λοιπόν κλείνει τέλεια. Θυσιάσε τους αληθινούς για τους φανταστικούς σε έναν κόσμο που ήδη τον θεωρούμε και θα πρέπει να τον θεωρήσουμε ότι είναι φανταστικός. Δηλαδή αυτοί θα σε τρελάνουνε. Και άμα σε αποτρελάνουν, ήδη μας έχουν τρελάνει, ας πούμε, να μας στείλουν στα ψυχοφάρμακα. Ο Μπόστρομ λοιπόν γράφει σε ακαδημαϊκό άρθρο ότι μια καταστροφή που σκοτώνει το 99% ανθρωπότητας είναι, συγκρινόμενη με την ολική εξαφάνιση, κατηγορηματικά άλλη τάξη. Γιατί η πρώτη είναι ανακτήσιμη, δηλαδή η ανθρωπότητα ξαναρχίζει σε χιλιάδες χρόνια, ενώ η δεύτερη είναι τελεσίδικη. Σημείωση ακρίβειας εδώ. Η διατύπωση είναι συγκριτική, όχι προτρεπτική. Δεν είπε δηλαδή σκοτώστε 7 δισεκατομμύρια, δεν πειράζει. Δεν το έγραψε έτσι. Λοιπόν, το τερατώδες είναι η λογική αυτή καθ' αυτή. Το τερατώδες λοιπόν και η λογική που στέκει, είναι και η τερατώδες, είναι η γλώσσα με αυτό που γράφει. Ο άνθρωπος που ονομάζει 7 δισεκατομμύρια νεκρούς μικρό κυματάκι δεν έκανε λάθος στα μαθηματικά. Έπαψε απλώς να βλέπει σαν άνθρωπος.
και υπολόγισε αλλού ότι η μείωση του κινδύνου εξαφάνισης κατά ένα δισεκατομμύριο του 1% αξίζει περισσότερο από τα 100 δισεκατομμύρια τα οποία θα γίνουν. Η αριθμητική του είναι σωστή. Γι' αυτό είναι και ένα επικίνδυνος. Γιατί υπάρχουν πράγματα που μόλις θα ζυγίσεις, τα ίδια έχεις προδώσει. Και ολόκληρο το οικοδόμημα κρέμεται από μια πιθανότητα που την ορίζουν οι ίδιοι. Πόσο πιθανή είναι η εξαφάνιση τεχνητής νοημοσύνης? Δεν υπάρχει τρόπος να το ξέρεις. Κανένα δείγμα, κανένα ιστορικό, κανένα πείραμα. Ο αριθμός βγαίνει από το κεφάλι και μετά πολλαπλασιάζεται με αυτό το 10 επί την 38, στην 38. Οτιδήποτε επάπειρο είναι, κάνει άπειρο. Δεν χρειάζεται να έχεις δίκιο. Χρειάζεται μόνο να μην είναι μηδέν. Οι ίδιοι φιλόσοφοι το ονόμασαν αυτό το μαύρο χιούμορ, η ληστεία του Πασκάλ. Έρχεται ένας στον δρόμο και λέει: δώσε μου 10 ευρώ, αλλιώς θα σκοτώσω ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους σε μια άλλη διάσταση. Η πιθανότητα να λέει αλήθεια είναι σχεδόν μηδέν. Αλλά επί ένα δισεκατομμύριο η αναμενόμενη αξία σου λέει: πλήρωσέ τώρα. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Υπερνοημοσύνη λοιπόν είναι η ληστεία του Πασκάλ σε εταιρική μορφή, με αποτίμηση τουλάχιστον 32 δισεκατομμύρια. Και η ληστεία δουλεύει γιατί το θύμα κάνει τη λογιστική για λογαριασμό του ληστή. Στο τελικό, long termism δεν είναι η ιστορία δικαιώνει το έγκλημα, είναι κάτι πολύ χειρότερο. Το μέλλον έγινε νόμισμα, οι μόνοι που το κόβουν είναι αυτοί που το επικαλούνται. Μόλις μπει το άπειρο σε μια ζυγαριά, η ζυγαριά δεν είναι πια ζυγαριά, έχει ένα πράγμα που ζυγίζει τα πάντα, ένα τάση με ανθρώπους που δεν ζυγίζουν τίποτα. Αυτό δεν είναι ηθική βέβαια, είναι άρνηση ηθικής, γιατί η ηθική υπάρχει μόνο εκεί που το τώρα αντιστέκεται στον υπολογισμό και στον παραλογισμό του αριθμού. Και ο Ιβάν Καραμαζόφ, 150 χρόνια πριν, αναπάντητος, αν η αρμονία όλου του σύμπαντος απαιτεί το δάκρυ ενός βασανισμένου παιδιού, επιστρέφω το εισιτήριό μου. Αυτοί δεν θα το επιστρέψουν το εισιτήριο. Έχουν αγοράσει στην κυριολεξία το τρένο. Τώρα. Το πρόβλημα, ας πούμε, είναι πού βρήκαν αυτοί το 10 στην 38η. Και η απάντηση είναι κομική. Γιατί δεν είναι βιολογία, δεν είναι δημογραφία, είναι εκτίμηση του πόσες προσομοιωμένες. Προσέξτε κάτι, δεν μιλάνε για ανθρώπους, μιλάνε για προσομοιώσεις ανθρώπων. Προσομοιωμένες ανθρώπινες ζωές μπορούν να τρέξουν οι υπολογιστές που θα χτιστούν από την ύλη των διαλυμένων πλανητών, τροφοδοτούμενοι από άστρα που θα έχουμε τη λήξη με σφαίρες Dyson, σε γαλαξίες που δεν, θα έχουμε ακόμα, που δεν έχουμε ακόμα πικήσει, με αυτά αυτοαναπαραγόμενα ρομποτικά σκάφη. Και αυτό είναι το νούμερο, δεν το κρύβουν, το γράφουν. Τώρα, φαντάζομαι κάτι πολύ αυθαίρετο. Τη διάλυση του Ερμή σε υπολογιστικό υλικό. Δεύτερο, το μετράω με ακρίβεια, με σοβαρότητα, με υποσημειώσεις. Τρίτο, το βάζω στη ζυγαριά απέναντι σε πραγματικούς ανθρώπους που αναπνέουν σήμερα. Και οι πραγματικοί άνθρωποι χάνουν, γιατί η φαντασία δεν έχει όριο, ενώ οι ζωντανοί έχουν πληθυσμό. Αυτό δεν είναι υπολογισμός. Είναι το να παίρνεις ή να φέρνεις μάλλον άπειρα λεφτά από τη Μονόπολη σε ένα τραπέζι πόκερ και ζητάς να στα μετρήσουν. Δεν είναι στο ότι σκέφτονται στο μακρινό μέλλον. Είναι στη σοβαρότητα. Δηλαδή, προσέξτε κάτι, γιατί μιλάμε για ανθρώπους που οικοδομούν το περιβάλλον στο οποίο διαδρούμε. Δεν είναι δηλαδή οι φαντασιώσεις ενός Αλέξανδρου ξαφνικά ξύπνησε και λέει: τι γίνεται, τι λένε εδώ? Όχι. Είναι άνθρωποι σοβαροί, με κύρος, χρηματοδοτούμενοι από όλους και οικοδομούν κάτι σε έναν κόσμο που μόλις σας παρουσίασα πώς το φαντάζονται ότι θα τον επιβάλλουν και να είναι. Λέει ένα παιδί θα γίνουν αστροναύτης. Αυτό δεν είναι τρελό. Ένας ανήλικας που λέει υπολόγισε ότι θα υπάρξουν 10 στην 38η αστροναύτες ψηφιακοί με τα στοιχειωμένοι άνθρωποι. Άρα δεν πειράζει να πεθάνουν τα σημερινά παιδιά. Αυτός έχει κάτι, έχει κάποιο πρόβλημα. Και η τρέλα είναι τεχνητό όνομα, έτσι. Τεχνικό. Έχασαν τη διάκριση ανάμεσα στον μπορώ να το φανταστώ και στο υπάρχει. Το φανταστικό απέκτησε βάρος και το πραγματικό, δηλαδή ο πεινασμένος, ο άνεργος, το παιδί, στρογγυλοποιήθηκε μέσα από τους αριθμούς. Και τώρα, αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι 10 στην 38, οι 3 εκατομμύρια άνθρωποι, δεν είναι άνθρωποι. Είναι ψηφιακές συνειδήσεις σε προσομοίωση. Λογισμικό.
Θυσίασε τους σημερινούς ανθρώπους από σάρκα ώστε να υπάρξουν αύριο τρισεκατομμύρια αρχεία που θα τρέχουν σε σέρβερς. Και επειδή ο Μπόστρομ το πιστεύει και το άλλο, ότι πιθανότητα ζούμε ήδη σε μια προσομοίωση, καταλήγει λοιπόν και καταλήγουμε στο εξής θαυμάσιο. Θυσίασε τους πραγματικούς ανθρώπους για φανταστικούς. Σε έναν κόσμο που πιστεύεις ότι είναι και αυτός φανταστικός. Γιατί του φορνάνε δηλαδή τον Ζούλο Μαδιέ? Θα είναι το εύλογο ερώτημα. Και απάντησε είναι μια πρόταση που είναι σκληρότερη αυτού του φακέλου που συζητάμε. Γιατί τον πληρώνουνε. Ζουλομανδία δεν μπαίνει βάση με το τι λες. Μπαίνει με βάση του πόσο ενοχλεί αυτό που λες. Πες στον δρόμο ότι θα διαλύσουμε τον Ερμή σε τσιπάκια, θα βγεις τρελός. Πες το ίδιο στην Οξφόρδη, με υποσημειώσεις και κρίση των ομότιμων καθηγητών και είσαι καθηγητής. Πες το ίδιο σε επενδυτές που χρειάζονται αιτιολόγηση για να συγκεντρώσουν μερικά δισεκατομμύρια ή δεκάδες δισεκατομμύρια. Είσαι οραματιστής. Η ίδια πρόταση, τρία κουστούμια και το μόνο ένα από αυτά έχει ανάποδα μανίκια. Ο Jim Jones φόρεσε τα μανίκια ανάποδα επειδή δεν είχε δισεκατομμύρια. Είχε 918 ανθρώπους σε μια ζούγκλα και τους έβαλε να αυτοκτονήσουν. Αυτοί είναι στην Οξφόρδη. Είναι στην Σεκόια, είναι στα ρητρί στην Ιρλανδία ή στα καταφύγια ή τα σπίτια που φτιάχνουν στη Χαβάη. Η διαφορά ανάμεσα στην αίρεση και στη σχολή σκέψης δεν είναι το περιεχόμενο, είναι ο ισολογισμός. Με πόσα λεφτά σε τροφοδοτούν σε αυτόν την τρελή εποχή, όπου όλοι νομίζουν ότι θα λύσουν το πρόβλημά τους με τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η θέση του Θεού έχει μετασχηματιστεί σε ένα αξίωμα με το κοινό. Εγώ προσωπικά, όταν κάθισα και διάβαζα τα κείμενα αυτών των ανθρώπων, μιλάμε ότι λέω, πάει, κυβερνόμαστε από τρελούς, γιατί αυτοί οι τρελοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι συμβουλεύουν τον Πούτιν, συμβουλεύουν τον Ζι Τζιπίνγκ, συμβουλεύουν τον Τραμπ. Διαμορφώνουν τους όρους της ζωής μας και της πραγματικότητάς μας με φοβερό τρόπο. Και θέλω να σας δώσω να καταλάβετε το εξής. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιείτε πιστωτική κάρτα από το κινητό σας ή πιστωτική κάρτα κανονική. Όλο και περισσότεροι. Τι σημαίνει αυτό στην πραγματικότητα? Για να σας δώσω ότι μας έχουν βάλει ήδη σε αυτή τη διαδικασία του ψηφιακού νομίσματος και όπως δεν το έχουμε καταλάβει. Σημαίνει ότι το μετρητό αφαιρείται από την αγορά. Αφαιρείται για τον καθημερινό άνθρωπο, δεν αφαιρείται για αυτούς. Ήδη δηλαδή μας έχουν βάλει στη διαδικασία της συμμόρφωσης. Που αυτή η διαδικασία της συμμόρφωσης ξεκινά από την περίοδο του COVID με την διαδικασία της συμμόρφωσης σε παράλογα πράγματα, σε παράλογες αντιλήψεις, σε παράλογες σκέψεις, σε παράλογες συμπεριφορές, όπως το να δίνεις άδεια στον εαυτό σου. Δεν είναι μία πλάκα. Δεν είναι αστείο. Αν αφορούσε μία αίρεση που βρίσκεται πιθανά στα δάση του Αμαζονίου 7.000-8.000 χιλιόμετρα μακριά από μας, θα έλεγα, okay. Τρελοί είναι οι άνθρωποι. Πόσο να επιδράσουν, άντε στους γύρω-γύρω που μένουν εκεί γύρω. Όχι. Αυτοί βρίσκονται στον δικό τους κλωβό που φτιάχνει το δικό μας κλουβί και το διαμορφώνει μέρα με την ημέρα. Γι' αυτό και έβαλα αυτό τον τίτλο. Δηλαδή, έχεις καταφύγιο? Αν δεν έχεις, φτιάξε ένα γρήγορο όσο έχεις καιρό. Αυτά είναι, συγγνώμη, καταλαβαίνω ότι πολλοί να νιώθουν ότι βιώνουν ένα παραλογισμό ή αφήγηση ενός επιστημονικής φαντασίας έργου, αλλά με συγχωρείτε, όχι. Απλώς αποφάσισα σήμερα να χτυπήσω ακόμα ένα καμπανάκι. Σας ευχαριστώ όλες και όλους που ήσασταν εδώ συντονισμένοι στη συχνότητα του Focus 103,6. Κατανοώ ότι ο καθένας μας έχει μια δουλειά να κάνει, ένα μερακάωμα το να βγάλει και πολύ πιθανόν να μην έχει χρόνο να σκεφτεί όλα αυτά τα οποία λέμε σε αυτήν την εκπομπή. Αυτό είναι το δυστύχημα, γιατί μας αφαίρεσαν την κυριότητα, το κύρος, την αξιοπρέπεια, το να μπορούμε
να οικοδομήσουμε και να σταθούμε όρθιοι απέναντι σε αυτό το οποίο συμβαίνει και να διεκδικήσουμε με πραγματικούς όρους και όχι με εικονικούς και κομματικούς, αλλά με κοινωνικούς και θεσμικούς την αποκατάσταση του εν λόγου όντως που λέγεται άνθρωπος, με το πλούσιο συναισθηματικό του κόσμου, ακόμα και με τις μικρές του τρέλες, αλλά με το δικαίωμα για τη ζωή, την προκοπή και τη δημιουργία. Όταν σου στερήσουν όλα αυτά και μας έχουν υποβιβάσει σε έναν υποτελή σκλάβο χωρίς αυτά, δεν έχει καμιά διαφορά το αν θα πληρωθείτε στο τέλος του μήνα. Αυτές οι συνθήκες είναι που ισχύουν. Δεν διαφέρεται, ας πούμε, από το σκλάβο που τον τάιζαν κάθε μέρα, τουλάχιστον αυτός έτρωγε και τζάμπα, έτσι. Και είχε και τίος γιατί που να μείνει. Δεν χρειάζεται να ανησυχήσει, έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η συνθήκη στην οποία έχει διαμορφωθεί η καθημερινότητά μας. Η προσωπική μας ζωή. Είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε. Ακριβώς γιατί δεν την ελέγχουμε. Χτυπάω λοιπόν το καμπανάκι, γιατί όλοι αυτοί οι επικίνδυνοι που μπορεί να λένε ο ΠΚΠ, τα σκάνδαλα, ναι, ναι. Αυτοί θέλουν, δεν ξέρουν κιόλας. Το μόνο που θέλουν είναι να ζήσουν πλούσια εις βάρος όλων των υπολείπων. Και το έχουμε ανοιχτεί και συμβαίνει. Οι αυτοί που βρίσκονται από πίσω από αυτούς και πάνω από αυτούς είναι που καθορίζουν και την κλοπή της δικιάς μας, της προσωπικής ζωής, με τα σχέδια που ετοιμάζουν. Αυτά λοιπόν είχα να πω. Σας ευχαριστώ όλες και όλους που ήσασταν συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Fox 103,6. Ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου για την υποστήριξη στον ήχο. Χωρίς ήχο δεν πάμε πουθενά, όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε την εκπομπή, σωστά, μετά με τον Γιώργο του Σελεμέζογλου, Μουσικές Ανιχνεύσεις. Είναι ωραία εκπομπή, ωραίες μουσικές. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν στη συχνότητα του Focus 103,6. Από μένα καληνύχτα και καλή τύχη.

Mm-hmm.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α

0: Κουκλάρος, λατρευτός,
1: μαθητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
3: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιλε παιδιά,
3: φταγμένος.

0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περί του βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαι από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα, ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.

0: Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές ανιχνεύσεις. Σήμερα έχω τη χαρά και την τύχη να φιλοξενώ μία νέα φωνή. Αυτή η εκπομπή, άλλωστε κάθε Τετάρτη, αυτό επιχειρεί. Τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες δεν είχαμε κάποια καλεσμένη, κάποιον καλεσμένο. Σήμερα όμως έχω καλεσμένη και έχω μια φωνή που τώρα κάνει τα πρώτα της δισκογραφικά βήματα. Ακούσαμε μια έτσι εισαγωγή, πήραμε μια γεύση από την φωνή της και δεν είναι άλλη από την Ευτυχία. Καλησπέρα, Ευτυχία.
1: Καλησπέρα, Γιώργο, και καλησπέρα στον κόσμο που μας ακούει.
0: Καλησπέρα και στον Βασίλη, στον Χρήστο. Ξέρεις, από την κουβέντα που είχαμε προηγουμένως.
2: Καλησπέρα
0: και στον Χρήστο Παπαδόπουλο, τον άνθρωπο που είναι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή πίσω από την εταιρεία που αποφάσισε η Ευτυχία να κάνει το ντεμπούτο της.
2: Πολύ σωστά.
0: Για την Βάσιπα. Σε αυτήν αναφέρομαι. Λοιπόν, η Ευτυχία είναι ένα νέο παιδί. Είναι μια φωνή η οποία με κέρδισε από την πρώτη στιγμή που άκουσα και μιλήσαμε στο τηλέφωνο, μου λέει είναι η πρώτη μου συνέντευξη, πώς θα κυλήσει. Ας το πάνω μου, της λέω, ας το πάνω μου. Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Λοιπόν, η Ευτυχία είναι η πρώτη σου ραδιοφωνική συνέντευξη και χαίρομαι πολύ που κάνεις αυτό το εισαγωγικά ποδαρικό. Πώς αισθάνεσαι τώρα που είσαι στο μικρόφωνο? Το μικρόφωνο το ξέρεις εσύ, αλλά από άλλη θέση.
1: Εντάξει, είναι αλλιώς να τραγουδάς και αλλιώς να μιλάς, έχει διαφορά, αλλά εντάξει, βοήθησες πολύ, αλήθεια είναι.
0: Θα κυλήσει η εκπομπή έτσι όπως θα ήθελες και εσύ, θεωρώ, αλλά και ο Χρήστος.
2: Πολύ σωστά, εγώ είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Να είστε καλά. Για έναν καλλιτέχνη, για μια καλλιτέχνη που έχει συνηθίσει να εκφράζεται αποκλειστικά μέσα από το τραγούδι, πόσο δύσκολο, πόσο εύκολο είναι να μιλήσει για τον εαυτό της και να μοιραστεί σκέψεις? Δηλαδή, είμαι σίγουρος ότι τις προηγούμενες μέρες στο μυαλό σου πέρασαν συζητήσεις, κουβέντες. Πες μου λίγο αυτό το συνέστημα.
1: Η αλήθεια είναι πολλές φορές σκεφτόμουν πιθανές συζητήσεις και απαντήσεις και ερωτήσεις, αλλά σίγουρα το απευθείας είναι διαφορετικό. Τι να πεις, δεν ξέρω, δεν ξέρω τι μπορεί να θέλει εκείνη τη στιγμή ο κόσμος να μάθει για μένα. Είναι μια συνέντευξη πραγματικά γνωριμίας, πρώτης γνωριμίας με τον κόσμο.
0: Εδώ είμαστε μια παρέα. Έτσι θα το αισθανθούμε, έτσι θα προχωρήσουμε. Ο Χρήστος έχει βρεθεί πολλές φορές μπροστά στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Παπαδόπουλος από τη Βάσιπα, και έχει εμπειρία. Έχει εμπειρία.
2: Εμπειρία έχω, φωνή δεν έχω.
0: Μια χαρά είναι.
2: Δηλαδή, γιατί μπορεί να διώξουμε και τον κόσμο από τη φωνή που θα ακούσουν από μένα, αλλά εμπειρία ραδιοφωνική έχω, δόξα τω Θεώ, ναι.
0: Έχει συνοδεύσει, φαντάζομαι, και άλλους καλλιτέχνες, όπως Καλή Ώρα τώρα, την Ευτυχία.
2: Ναι. Και στα πρώτα τους βήματα και στη συνέχεια και σε τηλεοπτικές και σε ραδιοφωνικές εκπομπές. Πάντα ήμουν ο αφανής ήρωας από πίσω. Και όπως λέει η αγαπημένη μου Ευτυχία, ποιος είμαι?
1: Ο backstage hero μου. Έτσι τον έχω στο κινητό μου.
0: Ωραία. Ας πάμε το χρόνο πίσω.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και θέλω να μου πεις πότε κατάλαβες ότι η μουσική και το τραγούδι δεν είναι απλώς μια αγάπη, αλλά ο δρόμος που θέλεις να ακολουθήσεις στη ζωή σου. Σε ποια ηλικία αυτό το αντιλαμβάνεσαι?
1: Η μουσική υπήρχε από πολύ μικρή ηλικία στην οικογένεια, καθώς ο μπαμπάς μου είναι τραγουδιστής και μουσικός. Είναι μεγάλος η ηλικία βέβαια, έχει αφήσει αυτή τη δουλειά εδώ και πολλά χρόνια. Οπότε πάντα η μουσική υπήρχε μέσα στην οικογένεια. Τραγουδούσα όπως όλα τα παιδάκια, όπως όλα τα κοριτσάκια, με τη βούρτσα κι εγώ για τα μαλλιά, κλασικά όλα τα κορίτσια. Εκεί στα 16-17 άρχισα να καταλαβαίνω ότι αυτό είναι αυτό που θέλω να ακολουθήσω σαν επάγγελμα. Από μικρή, όταν με ρωτούσαν τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις, έλεγα τραγουδίστρια.
0: Μεγάλωσες στη Χαλκιδική, γεννήθηκες στη Χαλκιδική?
1: Ναι.
0: Από ποια περιοχή?
1: Μεγάλωσα μέχρι ένα σημείο στον Πολύγυρο της Χαλκιδικής. Έχω πάει σε πολλά μέρη στη Χαλκιδική. Εδώ και 12 χρόνια μένω στη Γαλάτιστα.
0: Μάλιστα. Και η έδρα Θεσσαλονίκη, Χρήστο, της εταιρείας Βάσιπα. Μια εταιρεία η οποία σε αντίθεση με όλα αυτά φαντάζομαι που βιώσατε ως εταιρεία, mm-hmm. παραμείνατε εδώ στην πόλη.
2: Σταθερή. Σταθερή. Όπως είχαμε πει και στην κουβέντα μας πριν, θέλαμε από τον ιδρυτή της εταιρείας, τον πατέρα μου, ήθελε να αφήσει κάτι στην πόλη το οποίο να ανταγωνίζεται την Αθήνα. Γιατί και πιο παλιά χρόνια πάντα ό,τι γινόταν στον κόσμο γινόταν στην Αθήνα και τίποτα στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό ήταν το όραμά του. Θα κάνω κάτι που θα λέμε ότι η Θεσσαλονίκη έχει αυτό το πράγμα.
0: Θέλω να σε ρωτήσω ευτυχία. Θυμάσαι την πρώτη σου μουσική έτσι ανάμνηση από τα παιδικά σου χρόνια? Δηλαδή την πρώτη στιγμή που άφησες την βούρτσα,
1: ναι.
0: και έπιασες πραγματικά το μικρόφωνο στα χέρι. Ναι. Για πες μου, σε τι ηλικία ήταν αυτό?
1: Ήμουνα 16 χρονών.
0: 16 που μου είπες προηγουμένως. Ναι. Ναι.
1: Εκεί στον Πολύγυρο κάθε καλοκαίρι γίνονταν κάποιες μουσικές εκδηλώσεις. Mm-hmm. Οπότε γινόταν ένα μουσικό αντάμωμα καλλιτεχνών, τοπικών καλλιτεχνών, mm-hmm. Και μουσικών και τραγουδιστών. Οπότε ένας φίλος της μαμάς μου που ήξερε ότι τραγουδάει αυτό το κοριτσάκι, ας πούμε λίγο, είπε στη μαμά μου κιόλας να με πάρει μαζί του να πω 2 τραγούδια για να συμμετέχω κι εγώ σε αυτό το αντάμωμα mm-hmm. των μουσικών. Οπότε εκεί ήταν η πρώτη μου επαφή. Δηλαδή θυμάμαι και το τραγούδι που τραγούδισα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή με τη μουσική σκηνή, να το πω έτσι.
0: Θα τρέξω το χρόνο τώρα και θα πάω στις περσινές σου συνεργασίες.
1: Ναι.
0: Υπάρχει κάποιο όνομα το οποίο θέλεις να αναφέρεις και ήταν το όνομα που έχει καθιερωθεί στο χώρο της μουσικής?
1: Και πέρσι και προπέρσι που ήμουν στο μαγαζί που δούλευα στο Act One, δουλέψαμε και με τη Βίλη Ραζή, δουλέψαμε και με τον Δημήτρη το Χρυσοχοίδη.
0: Stop. Καλησπέρα Δημήτρη, τι κάνεις?
3: Καλησπέρα, τι λέει?
1: Δάσκαλε.
0: Περίμενα να ακούσω το όνομά σου και την διάκοψα.
3: Δημήτρη. Το κορίτσι μου το γλυκό.
1: Το δάσκαλο.
0: Δημήτρης Χρυσοχοίδης στον αέρα του Focus FM, ο οποίος δέχτηκε να κλέψουμε λίγο χώρο από τον ελεύθερο χρόνο του για να μας μιλήσει για την ευτυχία.
3: Όχι, δεν είναι, έβλεπα το μάστορα, ξέρεις, Αγγλία, Αργεντινή.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Για πες μας και πόσο είναι το σκορ, γιατί εμείς δεν βλέπουμε.
3: 0-0, δεν ακούμε. Δεν χάσαμε. Αυτό τώρα είναι κάτι.
0: Δεν χάσαμε. Λοιπόν, για την ευτυχία. Για την ευτυχία. Πέρσι συνεργαστήκατε.
3: Η ευτυχία καταρχάς είναι ένα πάρα πολύ καλό κορίτσι. Είναι πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια και είναι η ευτυχία. Σαν τραγουδίστρια είναι σαν την Coca-Cola, πάει με όλα. Δηλαδή, μπορεί να τη βάλεις και σε ένα σχήμα το οποίο να είναι αμιγώς λαϊκό, μπορεί να υποστηρίξει ας πούμε και παραδοσιακά τραγούδια, είναι πολυεργαλείο. Και τα λέει και καλά, τα υποστηρίζει, δηλαδή δεν τα λέει για να τα λέει. Ό,τι τραγουδάει, το τραγουδάει και σωστά και καλά και έχει έτσι θετική άβρα και θετική ενέργεια.
0: Πώς ήταν η πρώτη γνωριμία, πώς σου προτάθηκε η συνεργασία εσύ ως Δημήτρης Χρυσοχοίδης να έχεις κοντά σου και την ευτυχία? Ένα πρόσωπο, μια τραγουδίστρια που ήταν στα πρώτα της χρόνια.
3: Καταρχάς την είχα ακούσει, ήμουνα μου φαίνεται στις Μούσες, ευτυχία, καλά θυμάμαι.
1: Ναι, έτσι.
3: Πρώτη
1: ναι.
3: φορά είχες βγει ναι. εκεί με τον Τάσο και σου έδωσα το μικρόφωνο.
1: Ναι, ναι, ήρθα σαν πελάτης.
3: Και λέω, άμα τι ωραία τραγουδίστρια αυτή. Και όταν έγινε η πρόταση να πάω στο ACT, ήταν ήδη από την προηγούμενη χρονιά η ευτυχία εκεί, μαζί με τη Βίλη. Και μετά που πήγα εγώ την επόμενη χρονιά, απόμασταν μαζί με τη Φέντη Ρουμπίνη.
1: Ναι.
3: Ήταν και η ευτυχία μαζί. Και μάλιστα την έκανα πλάκα για το Κωστίκα.
0: Ναι, το επίθετό της.
3: Όταν την παρουσίαζα, ας πούμε, έλεγα, έρχεται τώρα η ευτυχία αργά το πρωί. Πολλές φορές έβγαζουμε την ευτυχία με τον Πιλάτο. Mm. Και έλεγα έρχεται η ευτυχία και μου έλεγε κάποια στιγμή τι να κάνω ξέρω εγώ με το επίθετο, γιατί ξέρεις το επίθετό της είναι Κωστίκα, το αυθεντικό. Και την έλεγα πολύ καλό είναι ένα παιδάκι μου αλλά που είναι ο Γιωρίκας. Έχουμε πολύ καλή σχέση, αγαπιόμαστε.
1: Πολύ
3: είναι
1: όμως.
3: Πάρα πολύ καλό παιδί. Και πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια, αξιόλογη, μακάρι να δικαιωθεί και να κάνει καριέρα.
0: Ευτυχία, να σου πω ότι τον Δημήτρη τον γνώρισα στα πρώτα του βήματα πριν πολλά χρόνια, δεν θα πω Δημήτρη πόσα.
3: 30 πλάς.
0: Ναι, όταν.
3: Άσχετα άμα μοιάζω για 40, δεν έχει να κάνει.
0: Ναι, ναι, ο χρόνος δεν περνάει από πάνω σου, εγώ αυτό έχω καταλάβει. Και τότε στο Σκορπιό έχουμε να θυμηθούμε πολλά πράγματα. Και
3: στο Σκορπιό με είχες δει για λίγο, μετά με είδες σαβαντάζ, κόρους, ναι, εκείνο
0: ναι,
3: το μαγαζί.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
3: Παλιό το Σκορπιό είχα κάτσει λίγο, γιατί ναι. Μετά έφευγα φαντάρος και αναγκαστικά έπρεπε να φύγω. Μετά με είδες στα άλλα μαγαζιά που ξεκίνησε, Πολιτεία, Αβαντάζ. Το πρώτο μαγαζί που ξεκίνησε ήταν η Πολιτεία.
0: Άρα μετά, λοιπόν είμαι και γουρλής στους νέους καλλιτέχνες. Πάνε εξαιρετικά μετά στην πορεία τους. Με τις συνεντεύξεις εννοώ που έχω πάρει μαζί
3: σου. Ναι.
0: Δημήτρη, δεν θα κλέψουμε άλλο από το χρόνο σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τηλεφωνική μας επικοινωνία και τη δική μας αγάπη και τις ευτυχίες και του Χρήστου.
3: Ευτυχία, θα σου στέλνω φιλιά.
1: Σ' αγαπώ, δάσκαλε.
0: Πάμε να ακούσουμε δύο τις στροφές από Δημήτρη Χρυσογοήδη.

0: Αν και είναι τα πρώτα χρόνια, κράτησε το χαλί, μια χαρά είναι. Αν και είσαι στα πρώτα σου χρόνια, έχεις κάνει πολλές συνεργασίες.
1: Δόξα τω Θεώ, ναι, έχω δουλέψει.
0: Και έχεις κάνει και φίλους. Σωστά.
1: Έχω κάνει, ναι, η αλήθεια.
0: Ναι. Τι σου λέει το όνομα Μίλτος Ιωαννίδης?
1: Με το Μίλτο γνωριστήκαμε στο Act One που ήταν η Βίλη τότε. Μιλάμε για πολύ καλό καλλιτέχνη. Μιλάμε για τρομερό μυαλό, έτσι, δηλαδή μουσικά. Έχει πολύ, πολύ ταλέντο σε όλο αυτό που κάνει. Πραγματικά είναι μοναδικός. Α, δεν το πιστεύω.
0: Μόλις μπήκε στο στούντιο ο Μίλτος Ιωαννίδης.
1: Πόσες εκπλήξεις να αντέξεις σήμερα.
0: Μόλις μπήκε στο στούντιο. Άλλη μια έκπληξη που δεν την περίμενε, η ευτυχία.
1: Πραγματικά.
0: Καλησπέρα, Μίλτο.
2: Καλησπέρα, Γιώργο μου. Καλώς σας βρήκα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μίλησα με τον Μίλτο στο τηλέφωνο και του λέω: Μίλτο, θα καλέσω στην εκπομπή την ευτυχία. Μπορείς τηλεφωνικά να παρέμβεις? Θα έρθω στο στούντιο, μου λέει. Μου λέω: Βεβαίως, αν είναι να έρθεις.
2: Γεια σου,
0: Μίλτο.
2: Χαίρετε.
0: Για πες μου, ευτυχία.
2: Ναι. Λοιπόν, κοίταξε, η ευτυχία καταρχάς είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Ξεκινάμε από εκεί. Το πιο σημαντικό στο χώρο μας είναι ο χαρακτήρας. Χωρίς χαρακτήρα δεν πας πουθενά. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό και γι' αυτό είμαι εδώ. Είναι πολύ σημαντικό να στηρίζουμε τους καλούς χαρακτήρες. Από εκεί πέρα, καλλιτεχνικά είναι ένα άτομο το οποίο νομίζω ότι αξίζει να ανέβει, να κάνει πράγματα, έχει καλή φωνή, έχει εμπειρία τόσα χρόνια, είναι στιβαρή. Οπότε νομίζω και με τον Χρήστο εδώ και με τη Βάσπαπ που συνεργαζόμαστε όλοι μαζί πλέον, θα γίνουν πράγματα μεγάλα σύντομα.
1: Και έρχεται και το δικό του το κομμάτι σε λίγες μέρες.
0: Σε πόσες μέρες?
2: Καλώς ερχόντων των πραγμάτων, Παρασκευή, Σάββατο θα κυκλοφορήσει. Ναι.
0: Πάμε.

0: 2-3 στροφές από τη νέα σου δουλειά που κυκλοφορεί λοιπόν σε λίγες μέρες.
1: Κυκλοφορεί σε λίγες μέρες από τη Vaspap. Για τον κόσμο που δεν ξέρει, η Vaspap κάποτε ήταν από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα. Έτσι, έχει βγάλει σπουδαίους καλλιτέχνες. Βασίλη Καρά, έτσι, τις επιτυχίες της Ότι Βολάνη, πάρα πολλούς τραγουδιστές τέλος πάντων. Και ευελπιστούμε να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα. Το αξίζει και η πόλη και η Vaspap και τα παιδιά. Και να δουν ωραία πράγματα ο κόσμος.
0: Χρήστο, μπας και δούμε και κάποιο ντουέτο των παιδιών.
2: Είσαι μέσα στο μυαλό μας. Ήδη έχουμε σκέψεις και σύντομα μπορεί να ακούσετε και κάτι τέτοιο.
0: Θέλω, Μίλτο, το τραγούδι να μας το στείλεις όταν θα βγει στην πλατφόρμα.
1: Εξυπακούεται, αυτό έχει γίνει ήδη.
0: Πάντως είναι πολύ σημαντικό να μην υπολογίσει χρόνο, να μην υπολογίσει τίποτα ο Μίλτος και να έρθει να βρεθεί εδώ στην εκπομπή μαζί σου. Ευτυχία.
3: Σίγουρα, ναι.
0: Η ευτυχία είναι η πρώτη συνέντευξη και είπα λίγο να βοηθήσουμε στην κουβέντα
1: πιστεύω
0: με τους ανθρώπους.
1: Πιστεύω είναι η πρώτη από τις εκατοντάδες που θα ακολουθήσουν,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, το πιστεύω.
1: Και εγώ το πιστεύω,
0: το
1: γι' αυτό
0: πιστεύω.
1: Είμαι και εδώ.
0: Ωραία. Βασίλης Παπαδόπουλος, ο άνθρωπος ο οποίος είναι πίσω από την εταιρεία, ο οποίος έχει συνεργαστεί, έχει γνωρίσει όλους θα έλεγα τους καλλιτέχνες της χώρας. Έχει πολλές ιστορίες να πει, αλλά δεν τις κρατάει για τον εαυτό του.
2: Ο πατέρας είναι ταπεινός, δεν τον αρέσει πολύ η δημοσιότητα, δεν είναι και εμάς τα ψώνια όπως βλέπεις εδώ. Οπότε θα ήθελα κάποια στιγμή να πει πολλές ιστορίες που θα ενδιαφέρουν και τον κόσμο και θα τους αρέσουν κιόλας. Και ευελπιστώ κάποια στιγμή να τον πείσω, καλή ώρα να έρθουμε εδώ και να ακούσει πολλά πράγματα ο κόσμος που ίσως δεν τα έχει σκεφτεί, δεν τα έχει φανταστεί.
0: Ωραία. Θέλω να πάμε τώρα στην ευτυχία, γιατί η ευτυχία είναι η καλεσμένη μας εδώ. Εσείς με βοηθάτε στη δουλειά.
2: Είναι ευτυχία μας να την ακούμε.
0: Ευτυχία, ειλικρινά, μπορείς να μου πεις ποιος άνθρωπος σε ενθάρρυνε να ασχοληθείς με το τραγούδι? Γιατί σίγουρα η οικογένεια είναι η πρώτη που έβαλε το λιθαράκι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι τους οποίους θα ήθελες να μνημονεύσεις, που ήταν ουσιαστικά αυτοί που σου είπανε το έχεις, κάντο, προχώρα?
3: Στη μικρότερη ηλικία, πέρα από την οικογένειά μου, εντάξει, όλοι οι φίλοι μου και οι συγγενείς και αυτά μου λέγανε προχώρα, το έχεις, και με βοήθησαν.

0: πούμε, ο Χρήστος και να συνεχίσει και να κάνει την, να
1: τα μεγαλύτερα
0: άλματα.
1: Τα μεγαλύτερα βήματα, άλματα. Με την μουσική, με τις σπουδές της μουσικής, τα συνδυάζεις, πώς μπορείς και ακολουθείς?
0: Η αλήθεια είναι ότι σπουδές πάνω στο αντικείμενο δεν έχω κάνει. Ξεκίνησα σε ένα οδείο, έκανα θεωρία και έπαιζα κιθάρα, αλλά σε πιο μικρή ηλικία. Mm. Μετά από όταν πέρασα στο πανεπιστήμιο δεν ασχολήθηκα παραπάνω, ήδη όμως δούλευα επαγγελματικά. Mm. Ήδη δούλευα επαγγελματικά. Αλλά μετά από τα 22 και μετά το πήγα πολύ πιο δυναμικά.
1: Γιατί πρέπει να διαβάσεις μπροστά σου εκεί που πρέπει τις νότες, να το πω έτσι λαϊκά.
0: Ναι,
1: απλά,
0: ναι, ναι.
1: Οπότε είναι απαραίτητο.
0: Σίγουρα.
1: Απαραίτητο. Ο επόμενος που έχω για σένα καλεσμένος είναι ο Σάκης Βέρος.
0: Α.
1: Καλησπέρα, Σάκη.
2: Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα σε όλες.
0: Γεια σου, Σάκη.
2: Γεια σου, δικιά μου, φωνάρα μου, όμορφη.
1: Για πες μας, Σάκη, εσύ για την ευτυχία.
2: Τι να πω για την ευτυχία? Εγώ την ευτυχία την ξέρω σαν όνομα πάρα πολλά χρόνια, αλλά φέτος έτυχε να συνεργαστούμε και δισκογραφικά και στην πίστα. Θα πω ότι είναι... από τη φωνή δεν θα κάτσω να συζητήσω, ο κόσμος μπορεί να κρίνει. Εμένα μου αρέσει αυτό που ακούω. Καμιά φορά η φωνή είναι υποκειμενική καμιά φορά, γιατί ο κόσμος πλέον τα τελευταία χρόνια δεν ξέρω αν με ακούει καλά. είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Η ευτυχία εκτός από καλό παιδί είναι και φωνάρα και ταπεινό παιδί και ειλικρινά τους έχουμε να πάει όσο πιο ψηλά μπορεί. Και από μένα έχει όση βοήθεια θα χρειαστεί και μπορώ να προσφέρω, θα την έχει.
0: Ευχαριστώ, Σάκη μου. Ξέρεις ότι σ' αγαπώ.
2: Και εγώ, παιδί μου. Και εγώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία να ασκήσεις και το αξίζεις.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Σάκη. Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο και στους ακροατές.
1: Μισό λεπτό, Σάκη. Κάτι θέλει ο Χρήστος να σου πει.
2: Εγώ δεν ξέρω κανένα Χρήστο, συγγνώμη.
3: Να συστηθούμε. Από εδώ, Χρήστος. Τι κάνεις, Σάκη μου, καλά? Και ο Σάκης
2: ο Χρήστος είναι ο συνδετικός κρίκος στο κομμάτι και είναι ένας άνθρωπος της παλιάς κοπής και ευτυχώς η παλιά κοπή ξανάρχεται λίγο στην επιφάνεια, μπας και αλλάξουν λίγο τα πράγματα. Χρήστο μου, να ξέρεις, αγαπάω και σε ευχαριστώ που με στηρίζεις και στηρίζω, αυτά είναι αμοιβαία.
3: Είναι αμοιβαία ακριβώς όπως το λες. Σε εύχομαι και σένα τα καλύτερα και ξέρω ότι θα έρθουν σύντομα.
2: Εννοείται.
1: Καλή συνέχεια, καλό βράδυ, Σάκη.
2: Γεια σας, παιδιά, καλό βράδυ σε όλους. Καλή επιτυχία, κοριτσάρα μου.
1: Ο Σάκης Βέρος ήταν στον αέρα του Focus FM και είναι ώρα να ακούσουμε ολόκληρο το τραγούδι της ευτυχίας στο παλιό μας στέκι. Και πριν,
3: πριν ακούσουμε το τραγούδι, επειδή δεν ήθελα να χαλάσω την έκπληξη με τον Μίλτο που ήρθε εδώ, ήθελα να πω να ευχαριστώ και τον Δημήτρη που μίλησε για την ευτυχία. Ένα από τα πιο καλά παιδιά και σεμνά με πολύ καλή φωνή. Και να το ευχηθώ και αυτού από την πλευρά του, γιατί έχει κυκλοφορήσει ένα πολύ ωραίο τραγούδι, να έχει καλή επιτυχία.
1: Ωραία. Εμείς πάμε τώρα να ακούσουμε στο παλιό μας στέκι. Ευτυχία, Κωστικά.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: το λογαριασμό στον Χρήστο.
1: Κρυπτρώνουμε. Και επειδή θα ήταν παράληψη, ήθελα να πω κιόλας που είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα. Καταρχήν ακούσαμε ένα medley από τον
0: Μίλτο,
1: πολύ ωραίο, καταπληκτικό, και έχει τόσα πολλά κομμάτια που θα ακούσετε καινούργια, που το ένα είναι καλύτερο από το άλλο. Να έχει ο κόσμος υπομονή και θα ακούσει πολύ ωραία πράγματα.
0: Μόλις συμφωνήσαμε εδώ στο διάλειμμα ότι την ερχόμενη Τετάρτη καλεσμένος στο στούντιο ο Μίλτος Ιωαννίδης.
1: 10 η ώρα
0: θα είναι εδώ, θα έχει και παρέα μου είπε, και θα ακούσουμε όμορφα πράγματα πέρα από την νέα σου δουλειά.
1: Και το καινούργιο.
2: Ναι, δεσμευτήκαμε, δώσαμε τα χέρια. Τετάρτη θα είμαστε εδώ, θα έρθουν και 2-3 μουσικοί να τραγουδήσουμε παρέα για τον κόσμο και για το Focus εδώ, και να πούμε και άλλα πράγματα.
0: Ωραία.
1: Και επειδή, Γιώργο μου, όπως είπαμε, πρέπει να πληρώνουμε τον λογαριασμό,
0: ναι,
1: θα ήταν παράληψη από μένα να μην αναφερθώ πρώτα απ' όλα στους συντελεστές του κομματιού, το παλιό μας στέκι της ευτυχίας, που είναι ο αγαπημένος μου Νίκος Θεός και ο Δημήτρης Κωστόπουλος στη μουσική. Στίχους ο Νίκος Θεός, που έχει γράψει πολύ μεγάλες επιτυχίες σε πολλούς καλλιτέχνες. Και επειδή καμιά φορά αυτά τα αφήνουμε σε δεύτερη μοίρα, πρέπει να το τονίζουμε, γιατί η δημιουργία είναι πολύ σημαντικό να αναφέρονται.
0: Ο Κωστόπουλος είναι αυτός που έχει την πρώτη εκτέλεση πριν από πολλά χρόνια.
1: Ο Δημήτρης Κωστόπουλος είναι αυτός που έχει γράψει τη μουσική. Είναι ο αδελφός του Χάρη Κωστόπουλου,
0: του
1: συγχωρεμένου,
0: ναι,
1: που είχε,
0: ναι,
1: κάνει την πρώτη εκτέλεση.
0: Ναι, ναι. Ερχόμαστε στην ευτυχία. Και ευτυχία, όταν ανεβαίνεις στο πάλκο να τραγουδήσεις, έχεις αγχώς?
3: Σίγουρα λιγότερο από ό,τι έχω σήμερα. Αλλά όχι, πλέον δεν έχω. Έχω άγχος, ας πούμε, στην πρεμιέρα που θέλω να βγει όλο σωστά και όπως πρέπει και όπως έχει γίνει πρόβα, γιατί δεν είμαι μόνη μου. Είναι και η μουσική που είναι από πίσω, που θέλω να είμαι σωστή, γιατί νιώθω ότι εκτίθεται και αυτή μαζί με μένα και δεν θέλω ούτε να τους εκθέσω κι εγώ. Κατάλαβες.
0: Θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια, όταν παρακολουθούσα πρόβες στο Σκορπιό, ο άνθρωπος ο οποίος έχει φύγει από την ζωή, ο Νίκος ο Κυριαζίδης, ποτέ δεν ήταν στην πρεμιέρα. Όχι, μου λέει, στην πρεμιέρα δεν μπορώ να είμαι, γιατί δεν θα ακούσω αυτό που θέλω και είμαι ικανός να κατεβάσω τους διακόπτες όλους κάτω και να τους διώξω όλους και να τους πω ελάτε αύριο πάλι.
3: Ναι, είχε δίκιο.
0: Είναι πραγματικά η πρεμιέρα, είναι η πιο δύσκολη μέρα.
3: Όντως είναι.
0: Στίχους γράφεις? Έχεις έτσι καθόλου αυτό το στοιχείο να γράψεις εσύ κάτι ή...
3: Έχω επιχειρήσει 2-3 φορές, η αλήθεια είναι. Αλλά επειδή αυτό είναι ταλέντο, ας πούμε, που ο Μίλτος το έχει, αυτό το ταλέντο, το να γράφει στίχους. Εγώ δεν το έχω τόσο. Εγώ πάντα, όταν σκέφτομαι να γράψω στίχους, πάντα προσπαθώ να αντιγράψω σαν κάτι που έχω ακούσει παλιότερα. Οπότε δεν μου βγαίνει τόσο αυθεντικό.
0: Το λαϊκό τραγούδι κρύβει πάντα συνέστημα. Κρύβει έρωτα, κρύβει παράπονο, χωρισμό. Όταν έρχεται η ώρα να τραγουδήσεις, να ερμηνεύσεις ένα τέτοιο κομμάτι, αντλείς συνέστημα από αυτό που τραγουδάς ή το βγάζεις έτσι όπως σου το έχουν διδάξει? Το νιώθεις, να το πω?
3: Η αλήθεια είναι ότι τα βιώνω τα τραγούδια και πολλές φορές μπορεί και να δακρύζω πάνω στην πίστα. Δηλαδή έχει τύχει να κλάψω πολλές φορές πάνω στην πίστα όταν τραγουδάω ένα τραγούδι. Και η αλήθεια είναι ότι και μετά η εναλλαγή από ένα τραγούδι που έχει full συνέστημα με ένα τραγούδι που είναι πιο χαρούμενο, είναι, όταν είναι έντονη αυτή η αλλαγή, με ζορίζει ψυχολογικά, δεν μπορώ να πω ψέματα. Αλλά βγαίνει το συνέστημα από μέσα μου, γιατί καταλαβαίνω τι τραγουδάω. Καταλαβαίνω, όταν ένα τραγούδι μιλάει για χωρισμό, εκείνη τη στιγμή βιώνω το χωρισμό εγώ. Χωρίς να έχω χωρίσει, ας πούμε, στην πραγματικότητα. Αλλά όταν ένα τραγούδι μιλάει για πόνο, μιλάει για δυσκολίες, δεν μπορείς να το τραγουδάς χαρούμενος. Όταν έχεις ενσυναίσθηση και καταλαβαίνεις τι τραγουδάς. Όταν δεν καταλαβαίνεις, εκεί χάνεται και η αξία του τραγουδιού, πιστεύω.
0: Και σίγουρα υπάρχουν στιγμές όπου έχεις νιώσει πολύ όμορφα στην σκηνή. Από τον κόσμο που χειροκροτάει, που νιώθεις ότι ζει μαζί σου την ερμηνεία σου, αλλά θα υπάρχουν και στιγμές όπου έχουν συμβεί και αναπάντεχα. Θυμάσαι κάτι ιδιαίτερο να μας πεις, να θυμηθείς, κάτι που σε έκανε να χαμογελάσεις, κάτι που δεν περίμενες πάνω στη σκηνή?
3: Εντάξει, αναπάντεχα, όχι, ωραίες στιγμές έχουν συμβεί πολλές και σε συνεργασίες έτσι όμορφα πράγματα. Τώρα αναπάντεχα, εντάξει, ο φόβος κάθε τραγουδίστρες πιστεύω είναι να μην πέσει πάνω στη πίστα. Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν το έχω πάθει και όσες φορές πήγα με προστάτεψαν ευτυχώς τα παιδιά γύρω γύρω. Αλλά όχι, έχει τύχει επειδή ο άντρας μου είναι πάνω στην πίστα και κάνει αυτή τη δουλειά, παίζει βιολί, mm-hmm. ο Τάσος ο Καλογεράς, και σε αυτόν χρωστάω, η αλήθεια είναι το ότι έφτασα μέχρι εδώ. Έχει τύχει να πάει πελάτης, ας πούμε, να του ζητήσει το χέρι μου. Αλλά εντάξει, όλα αυτά τα αντιμετωπίζουμε με πολύ, με αστείο τρόπο και με χιούμορ, εντάξει.
0: Και ο Αντώνης ο Ζώρας.
3: Ο Αντώνης ο Ζώρας, ο αγαπημένος μας ο Τσολιάς, είναι, τον αγαπώ, τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Είναι τρομερό κλαρίνο, είναι τρομερός άνθρωπος, εργάτη στη δουλειά του μέχρι θανάτου. Δηλαδή δεν έχω γνωρίσει τέτοιο κλαρίνο άλλο. Είναι, τον Αντώνη τον αγαπώ πολύ. Είχε και δική του εκπομπή όλα τα χρόνια στη τηλεόραση, ασχολείται με τα κοινά, τρέχει γενικότερα και παλεύει για τα πάντα.
0: Πρέπει να έχει ο καλλιτέχνης χημεία με τους συνεργάτες του.
3: Και με τον κόσμο.
0: Και πάνω απ' όλα, βέβαια. Πάνω απ' όλα. Εσύ, Χρήστο, ακολουθείς στις συναυλίες, στις live εμφανίσεις.
1: Βεβαίως, γιατί πρέπει να έχουμε και το feedback από τον κόσμο, πώς αισθάνεται αυτή την αλλαγή, το καινούργιο τραγούδι. Είναι αυτό που ενδιαφέρει πάρα πολύ. Βέβαια, αυτό δεν είναι μόνο από τις συναυλίες, είναι από την καθημερινότητα και τα μηνύματα που έχουμε στα διάφορα social της εταιρείας, που είναι όλα τέλεια. Δηλαδή, είναι ούτε 10 μέρες δεν είναι το τραγούδι. Πάει πάρα πολύ καλά και στο YouTube και στο TikTok και στο Spotify. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος αγκάλιασε αυτό το πρώτο βήμα. Και είναι αυτό που θέλαμε για να μας δώσει τη δύναμη και να κάνουμε ακόμα καλύτερα πράγματα στη συνέχεια. Αν και είναι πολύ νεογέννητο το μωρό που κάναμε, το καλό είναι ότι όποιος το ακούει του αρέσει πάρα πολύ και αυτό είναι που με κάνει χαρούμενο.
0: Έχει αυτό το κάτι που κολλάει αυτό. Στο αυτή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μίλτο Ιωαννίδη.
2: Ναι,
0: όταν καλή ώρα ακούς την ευτυχία πάνω στο πάλκο και υπάρχει, λειτουργείς ως κριτής, παίρνεις τηλέφωνο, τη έχεις πάρει τηλέφωνο να της πεις αυτό έπρεπε αλλιώς να το κάνεις, αυτό έπρεπε αλλιώς να το πεις, το έχεις?
2: Όχι, δεν θεωρώ τώρα ότι μπορώ να μπαίνω στη διαδικασία αυτή. Γενικά δεν μου αρέσει να το παίζω κριτής. Okay, ο καθένας δουλεύει για τον εαυτό του. Αν θαυμάσω όμως κάτι, θα το πω μέσα μου.
0: Εκείνη δεν θα βοηθούσε αυτό στο να βελτιωθεί ο συνάδελφος ή η συναδέλφισσα?
2: Δεν νομίζω ότι πρέπει να μπω σε αυτή τη διαδικασία να, mm-hmm. να κρίνω.
0: Οπότε δεν θα το ήθελες και σε σένα να νοιάσεις?
2: Όχι, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Α. Για μένα. Εμένα δεν μου αρέσει να το κάνω.
0: Ναι.
2: Θα πω μόνο το καλό.
0: Ωραία.
1: Μάντεψε ο Γιώργο αυτό τον άχαρο ρόλο, ποιος το παίρνει?
0: Για πες μου.
1: Μάντεψε.
3: Ο backstage hero.
1: Εγώ προσπαθώ, έχω μια άλλη λογική για μένα πάντα. Θέλω τους καλλιτέχνες που έχω να λέω τα αρνητικά τους. Τα θετικά θα τα πει ο κόσμος και θα τα κάνει και πιο μεγάλα. Εμένα με ενδιαφέρει τους ανθρώπους που, συγγνώμη, που αγαπώ, να τους βελτιώνω. Οπότε, εάν βελτιώνεις τα αρνητικά, έχεις καλύτερα αποτελέσματα. Ναι, μεν οι καλλιτέχνες θέλουν να ακούν και τα θετικά, γίνεται σε πολύ μικρότερο βαθμό. Εμένα αυτός είναι ο στόχος μου, να τους βελτιώνω πάντα.
0: Ωραία. Έχω κάτι για σένα.
3: Ναι.
0: Μία ακόμα τελευταία έκπληξη. Μία τελευταία έκπληξη έχω για σένα. Θέλω να φύγεις από την εκπομπή και να τη θυμάσαι για πολύ καιρό.
3: Ναι, θα τη θυμάμαι σίγουρα.
0: Ωραία.
3: Να ξέρεις.
0: Να την ακούσουμε, λοιπόν, την έκπληξη.

0: Γιώργο μου, αυτό που μου ρώτησες για την ευτυχία είναι ότι όντως η ευτυχία, εκτός από πολύ καλό παιδί, είναι μια εξαιρετικότατη συνάδελφος και μια μεγάλη φωνή που θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, νωρίτερα να έχει κάνει κάτι δικό της. Αλλά και πάλι δεν είναι αργά, γιατί είναι μια νέα κοπέλα. Έχει όλο το μέλλον μπροστά της. Εννοείται ότι γνώριζα και ήξερα ότι από το πρώτο κομμάτι της κιόλας η επιτυχία την είχε πολύ κοντά. Εξάλλου φαίνεται αυτό, φαίνεται. Πάει πάρα πολύ καλά το κομμάτι. Εγώ προσωπικά από την πρώτη στιγμή χάρηκα με το που το άκουσα και της εύχομαι τα καλύτερα. Της εύχομαι τα καλύτερα και ό,τι για να κάνει θα έχει επιτυχία, γιατί είναι καλή φωνή και χρυσός άνθρωπος. Εγώ συνεργάστηκα αρκετά χρόνια μαζί της, ξέρω τις αξίες της και ως καλλιτέχνηδα αλλά και ως άνθρωπο. Λοιπόν, της εύχομαι τα καλύτερα και από πλευράς μου ό,τι μπορώ να βοηθήσω και όπου θα της φανώ χρήσιμος, θα είμαι δίπλα της. Να της πεις ότι την αγαπώ πάρα πολύ και εύχομαι κάθε επιτυχία.
1: Ο Γιώργος ο Γκαλιούρης.
2: Φίλος και συνάδελφος, αγαπημένος, τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Τραγούδησε και στο γάμο μου, για να καταλάβεις πόσα χρόνια τον ξέρω. Είναι πολύ καλός άνθρωπος και πραγματικά χάρηκε πάρα πολύ με το κομμάτι, με το βήμα που έκανα και ήταν, δηλαδή πραγματικά όλα αυτά που λέει τα εννοεί, είναι όντως, χάρηκε πάρα πολύ.
1: Πίσω από όλους αυτούς που άκουσες σήμερα βρίσκεται ο Χρήστος, έτσι σου το είπα.
2: Ξέρω,
1: βέβαια
2: το
1: στο διάλειμμα. Και του ζήτησα του Χρήστου να μην αποκαλύψει τίποτα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί έτσι η εκπομπή έχει και τις ομορφιές της.
3: Σωστά.
1: Την ερχόμενη εβδομάδα που θα έχω το Μίλτο δεν θα το αποκαλύψω ποιους θα βρω. Θεωρώ όμως ότι κάτι καλό θα κάνουμε για τον Μίλτο από τη στιγμή που θα μας κάνει την τιμή να παρουσιάσουμε την τελευταία του δουλειά. Και είναι μεγάλη μου χαρά.
4: Και δική μου, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευτυχία. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα στη διάθεσή μας, περίπου 10 λεπτά. Πώς φαντάζεσαι το μέλλον, τα επόμενα χρόνια, τα επόμενα 5 χρόνια? Έχεις στόχους? Μέρα με την ημέρα αφήνεις τα πράγματα να εξελιχθούν? Τι σκέφτεσαι?
2: Η αλήθεια είναι ότι μακρινούς στόχους δεν βάζω. Βάζω στόχο λίγο πιο κοντά. Δηλαδή κοιτάω το τώρα. Τώρα, αύριο, τι έχω να κάνω, μεθαύριο, αυτά που έχω να κάνω, να τα κάνω σωστά και να φεύγουν, να έρχονται και να φεύγουν. Δηλαδή, νομίζω ότι οι μακρινοί στόχοι είναι λίγο ουτοπικά όνειρα, να το πω έτσι. Mm-hmm. Εγώ θέλω λίγο πιο εφικτά πράγματα, να ξέρω ότι αύριο έχουμε να κάνουμε αυτό. Οπότε να παλέψω για κάτι πιο κοντινό.
1: Ο Χρήστος τι σου έχει πει? Ότι τώρα κάνουμε αυτή τη δουλειά, περιμένουμε να δει πώς θα πάει. Και μετά από πόσο διάστημα έτσι σου έχει πει ότι θα κάνουμε την επόμενη δουλειά?
2: Τώρα το κομμάτι, όπως είπε και ο Χρήστος, είναι ένα νεογέννητο μωρό. Ακόμα δεν έχει σαραντήσει. Είμαστε τόσο...
1: Τραγουδάει εξαιρετικά πάντως το
2: είναι...
1: μωρό.
2: Είναι πολύ, δηλαδή είναι πολύ... έχει μια εβδομάδα, σχεδόν ούτε 10 μέρες που κυκλοφόρησε. Οπότε έχουμε εστιάσει σε αυτό. Να πάει καλά αυτό το κομμάτι, να εξελιχθεί, και με τα social τρέχουμε πάρα πολύ.
1: Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Είσαι ενεργή στα social?
2: Ναι, ναι, ναι. Προσπαθώ όσο μπορώ, γιατί γενικά είμαι λίγο μιας άλλης γενιάς. Δεν είμαι της τωρινής γενιάς που είναι πολύ με τα social, οπότε προσπαθώ να το τρέξω όσο μπορώ. Είμαστε σε μια εποχή που τα social παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Είναι αλήθεια.
2: Ναι.
1: Είναι
2: οπότε αλήθεια. Παλεύουμε τώρα... Τρέχουμε για το κομμάτι αυτό που έχει κυκλοφορήσει. Σιγά σιγά το χειμώνα σε κάποιο μαγαζί όλα θα έρθουν. Ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει.
1: Γρήγορες ερωτήσεις τώρα έχω για σένα.
2: Ναι.
1: Θάλασσα ή βουνό?
2: Βουνό.
1: Γιατί?
2: Γιατί βρέχει πολύ και μ' αρέσει. Ξέρει ο Χρήστος ότι όπου είμαι εγώ, Χρήστο, βρέχει.
3: Αυτό που είπε μόλις τώρα η ευτυχία. Έχουμε παίξει και ένα inside joke που έχουμε μεταξύ μας, ότι πολλές φορές, δηλαδή ανέβαζε κάτι βιντεάκια που είσαι στο σπίτι. Βλέπω έξω ανεβάζει βροχή. Την άλλη μέρα βροχή. Λέω, τι γίνεται, καλοκαίρι δεν έχετε εκεί ποτέ?
2: Μ' αρέσει η βροχή.
3: Την αγαπάει και την Έλκη.
1: Εγώ έχω δουλέψει στον Πολύγερο από όπου τέλος πάντων ξεκίνησες τα πρώτα σου χρόνια και εκεί έχω βιώσει 15 Ιουνίου να χιονίζει, πράγματα εξωπραγματικά.
3: Ναι. Τις βάζεις νέους στόχους, ε?
1: Ναι.
3: Κανόνισε, μπορεί να μας το κάνει τον Αύγουστο.
1: Σκηνή ή στούντιο? Σε δυσκολεύει αυτή η απάντηση?
2: Ναι,
1: έτσι.
2: Γιατί
1: όχι, μία πρέπει να δώσεις.
2: Ναι,
1: μία.
2: Όχι, απλά θέλω να τεκμηριώσω την απάντηση. Το στούντιο, επειδή είναι ακόμα πολύ νοπό για μένα, δεν έχω την εμπειρία. Τη σκηνή την έχω. Mm-hmm. Δηλαδή μου αρέσει και αυτή η επαφή με τον κόσμο, τα τραγούδια, αυτό που πρέπει να νιώσω για να τραγουδήσω. Το στούντιο είναι εντελώς άλλη φιλοσοφία που ακόμη δεν την έχω γνωρίσει τόσο καλά. Οπότε τώρα με βάση την εμπειρία μου θα πω σκηνή.
1: Το στούντιο πού είναι, Χρήστο, πού δουλεύουν τα παιδιά, πού κάνουν τις ηχογραφίσεις?
3: Δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο. Πιο παλιά υπήρχε η εταιρεία τα προσωπικά της στούντιο. Τώρα καταρχήν έχει στούντιο Μίλτος, έχει στούντιο Σάκη Σοβέρος. Είναι ανάλογα το τραγούδι, ανάλογα την παραγωγή, γίνεται και στο κατάλληλο στούντιο, ανάλογα με το ύφος του τραγουδιού, είναι με πολλά πράγματα.
1: Μίλτο, πού είναι το στούντιο?
4: Είναι στην περιοχή της Καρδίας.
1: Mm-hmm. Είναι ένας χώρος που δικός που τον διαμόρφωσες, είναι ένας χώρος ο οποίος προϋπήρχε και τον εξέλιξες?
4: Είναι δικός μου χώρος, πλέον όλα ονομάζονται home studio που τα λέμε οι ενορχιστρωτές. Έχει αλλάξει πολύ και έχει εξελιχθεί η τεχνολογία πάνω στη μουσική. Οπότε δεν χρειάζεται να έχεις τα studio τα μεγάλα που λέγαμε παλιά, έτσι, τις μεγάλες κονσόλες. Είναι home studio με καλά μηχανήματα, φτιαγμένο έτσι ώστε να βγαίνει επαγγελματικό αποτέλεσμα.
1: Μία ερώτηση στο Μίλτο. Εγώ προσωπικά, να πω τη λέξη, χαλιέμαι πάρα πολύ που ακούω κάθε μέρα σε πάρα πολλά μαγαζιά τραγούδια που προέρχονται από το Σόνο,
4: από το τέχνη. Ναι.
1: Αμέσως τα καταλαβαίνω. Πώς βλέπεις αυτή την πορεία?
4: Κοίταξε Γιώργο,
1: φαντάζομαι ότι και εσύ Χρήστο και η Ευτυχία αμέσως μπορείτε να αντιληφθείτε ότι αυτό δεν υπάρχει ένα φυσικό πρόσωπο, αλλά είναι δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης. Πώς βλέπεις αυτή την εξέλιξη, Μίλτο?
4: Την εξέλιξη από όπου και προέρχεται, έτσι μας έχει δείξει ο χρόνος και η ιστορία, ότι είναι ανάλογα το πώς το χρησιμοποιούμε. Όπως και το ίντερνετ. Αν το χρησιμοποιείς σωστά, θα δεις ωραία αποτελέσματα. Το ίδιο συμβαίνει και σε αυτό. Ακόμα δεν μπορεί να νικήσει την ψυχή, την ανθρώπινη, το σούνο. Okay, το συνέστημα που θα βγάλει ένας μουσικός ή ένας τραγουδιστής. Σύντομα όμως θα γίνει και αυτό, δηλαδή, με τα χρόνια. Νομίζω. Θα είναι η καταστροφή της μουσικής. Αλλά τώρα, αυτή τη στιγμή, εμείς που ασχολούμαστε με την παραγωγή, προσπαθούμε να το χρησιμοποιήσουμε σωστά. Δηλαδή, να μην αλλοιώσουμε τον ανθρώπινο παράγοντα, το feeling που λέμε, το συνέστημα.
1: Δεν αμφιβάλλω ότι είναι απαραίτητο να παρακολουθείς την τεχνολογία και βλέποντας πώς ήταν τα στούντιο στη δεκαετία του 80-90 και πώς έχουν εξελιχθεί εκείνες τα πολυκάναλα που υπήρχαν και τώρα πώς έχουν μαζευτεί και μπορείς να βγάλεις ακόμα καλύτερη ποιότητα. Δεν αναφέρομαι σε αυτό, αναφέρομαι στο ότι ακόμα και η φωνή δεν είναι ανθρώπινη. Προέρχεται δηλαδή από ένα δημιούργημα, από μια μηχανή. Εκεί είναι το μεγάλο μου όχι.
4: Ναι, αυτό είναι ένας φόβος και των δημιουργών και εμείς δηλαδή που δημιουργούμε, ένας φόβος ότι μακροπρόθεσμα θα υπάρξει πρόβλημα.
1: Πάνω στη σκηνή όμως καμία τεχνητή νοημοσύνη. Δεν έχει.
4: Εκεί δεν λιτώνει κανένας.
1: Εκεί δεν έχει καμία τύχη. Ευτυχία, βινήλιο ή Spotify? Να σου κάνω και καμιά δύσκολη ερώτηση.
2: Ναι, είναι δύσκολη ερώτηση γιατί ακόμη δεν έχω έτσι τόση γνώση πάνω στο αυτό το αντικείμενο, αλλά θα πω Spotify.
1: Ένα τραγούδι που σε συγκινεί τώρα. Τσακ, τρία, δύο.
2: Το Θάλασσες του Δημήτρη Μητροπάνου.
1: Ωραία, πάμε να τα ακούσουμε. Μου αρέσει.

0: Αξέχαστος Δημήτρης Μητροπάνος. Και κλείνουμε με μία ερώτηση η οποία από τη δική σου πλευρά θα είναι, θεωρώ, και συμβουλή. Έχουμε νέους καλλιτέχνες που ξεκινούν την καριέρα τους, θέλουν να έχουν ένα κεφάλαιο στα πράγματα της μουσικής. Η δική σου συμβουλή στους ανθρώπους που τώρα θέλουν να ξεκινήσουν, στα νέα παιδιά, ποια είναι?
1: Από την προσωπική μου εμπειρία πάλι θα πω να μην βιάζονται. Δηλαδή ο κατάλληλος άνθρωπος και η κατάλληλη συνθήκη θα έρθει την κατάλληλη στιγμή. Μέχρι να γνωρίσω τον Χρήστο, με πλησίασαν πάρα πολλοί άνθρωποι από διάφορες εταιρείες και πάντα κάτι με κρατούσε πίσω. Έλεγα όχι, δεν είναι ακόμα η ώρα, δεν. Νομίζω ότι όταν έχεις υπομονή και περιμένεις, έρχεται η σωστή κατάσταση, ο σωστός άνθρωπος στη σωστή στιγμή, και έρχονται όταν και εσύ πλέον είσαι έτοιμος.
0: Θα το νιώσει λοιπόν.
1: Ναι, πιστεύω ότι θα καταλάβει πότε θα έρθει η στιγμή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Είμαστε λίγο πριν από το κλείσιμο, να ακούσουμε στο τέλος και πάλι την δουλειά σου. Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Θα ήθελα και εγώ να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση καταρχήν. Επίσης θα κλέψω ακόμα λίγα δευτερόλεπτα, γιατί είπα δεν μου αρέσουν οι παραλήψεις. Να ευχαριστήσω και τον Γιώργο τον Καλλιούρη με τη σειρά μου, που είναι ένα από τα πιο ντόπρα παιδιά που έχω γνωρίσει. Να τον ευχαριστήσω που είπε τα λόγια που είπε. Και θα ήθελα να πω όλα τα νέα παιδιά, γιατί βλέπω υπάρχει πολύ ταλέντο, να προσπαθούν και να κυνηγάνε τα όνειρά τους. Και να ευχηθώ με τη σειρά μου και την ευτυχία που και το Μίλτο στο καινούργιο τους τραγούδια που βγάζουν να έχουν την επιτυχία που είμαι σίγουρος ότι θα την έχουν. Και τα καλύτερα από μένα και σε σένα και σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε.
0: Μίλτο.
3: Γιώργο μου, ευχαριστώ πολύ για την όμορφη αυτή παρέα εδώ που κάναμε. Θα τα πούμε έτσι την Τετάρτη. Καλή επιτυχία στην ευτυχία και στην ομάδα εδώ που έχουμε φτιάξει με τη Βάσιπα από την εταιρεία, τον Χρήστο και τον Άκη τον Παπαδόπουλο. Πάμε δυνατά και ο κόσμος θα είναι ο κριτής που θα μας πει τι κάνουμε.
0: Ευτυχία.
1: Ναι.
0: Εύχομαι καλή συνέχεια στην πορεία σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Πολλές επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ.
0: Και κράτησε ότι αυτό το ραδιόφωνο, αυτή η εκπομπή είναι πολύ γουρλιδική. Αυτή η εκπομπή έχει φιλοξενήσει ονόματα τα οποία δεν ήταν top και στην πορεία εξελίσσονται. Δεν λέω ότι έχουν γίνει τα πρώτα ονόματα, αλλά σε αυτή την εκπομπή έχουν έρθει και προστίθεσαι και εσύ, η Σοφία Χριστοφορίδου, η οποία είχε βγει πρώτη στο The Voice, ο Νίκος ο Μπαμπάλης, ο οποίος είναι ένας νέος καλλιτέχνης, ο Λευτέρης ο Κρίκης έχει φιλοξενηθεί, ο Άρης Κεραμάρης, ο Αντώνης ο Βάβουκας από Αθήνα, ο Ηλίας ο Παπάς, η Ευγενία Καπουνιάρη, ο Γκόρδης και σήμερα εσύ.
1: Μακάρι να έχω καλή εξέλιξη κι εγώ.
0: Και την ερχόμενη εβδομάδα έχω τον Μίλτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον ηχολήπτη που σήμερα τον ταλαιπώρησα λίγο παραπάνω, τον Λεωνίδα Καρυπίδη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ λίγο μετά τις 10. Κλείνουμε με ευτυχία ακουστικά και το τραγούδι
1: «Στο παλιό μας στέκει».

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
18: που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Αρρήμα, μουτσάτσος!
21: Ο Φόκους 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τι λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρεται από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα πρωτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Κάπου στο διάλογο ξέρετε ότι έχω και μηχανή.
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Παναγία μου. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να αναβάνεις κύματα και να φταίνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και το γευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε να σου δώσει χαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρήτα, μουτσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
7: Τα Pokémon καθαρίσα στην Τούμπα, 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω μες στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καρυλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό, πρώτα τμήμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λευκό. Οι καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά, την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαββίδης, να τους τα λέει κι αυτός τη Ποντιακά, πως και αβού αυτή τη χρονιά θα παίρουν πολύ του ΠΑΟΚ την κακάλα. Παγολέ.
8: Μπράβο παλικάρι μου. Μπράβο παλικάρι μου.
9: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
10: Έλα, πες το.
9: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαββίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν είκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ' Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην τούμπα της εντώνει.
11: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.
12: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους, φίλους και φίλες, φίλες και φίλοι, ακροάτες και ακροάτριες. Βλέπουμε τώρα τον ημιτελικό, ρε φίλε, Αγγλία-Αργεντίνα. Και λες, ρε φίλε, τώρα είναι δυνατόν να πάνε αυτοί στον τελικό? Δεν μπορούν οι άλλοι να βάλουν γκολ? Θα μας μείνει αυτό, καλά, θα τα πούμε μετά αυτό το Μουντιάλ, θα μας μείνει. Μπορεί να είναι και το πιο αποτυχημένο από τα τελευταία Μουντιάλ, έτσι. Να μην υπάρχει, δηλαδή, να μην υπάρχει καν Ιταλία στο Μουντιάλ. Αχ, παραλίγο, ρε φίλε. Παραλίγο θα είχαμε την ισοφάριση, παραλίγο. Να μην υπάρχει Ιταλία καν στο Μουντιάλ, έτσι, να μην έχει περάσει. Η Γερμανία να έχει φύγει νωρίς. Η Βραζιλία να είναι για γέλια. Τώρα η Βραζιλία όταν ακούς Μουντιάλ, μιλάμε πέντε τρόπια. Και να μην, ρε φίλε, να πούμε, λες είναι η Γαλλία το φαβορί, και η Γαλλία πήγε, την έκανε κοκομπλόκο η Ισπανία χθες. Την κάνανε, δηλαδή, μια εβδομάδα να παίζανε, γκολ δεν μπορούσε να βάλει. Δηλαδή, την είχαν, ρε φίλε, τόσο οργανωμένη πίσω, έτσι, τόσο οργανωμένη, και δεν μπορούσαν να σπάσουν οι κλειστές άμυνες, να πούμε, αυτοί οι Γάλλοι, έτσι. Δεν είχαν έναν μπαλαδόρο μπροστά, ρε παιδί μου, έναν Γάλλο Κωνσταντέλια, να πούμε, να, έτσι, να πω, να μην πω Έλληνα Κωνσταντέλια, και πολλοί γελάνε τώρα κατά εδώ πέρα. Λοιπόν, να μπορεί να σπάει μπάλα, ρε φίλε, όλο από το πλάι και με γιόμες και με τον Ατάλο και ξέρω εγώ και λοιπά. Και τελικά πέρασαν οι Ισπανοί και περιμένουν οι Ισπανοί, τώρα τους περιμένουν. Δηλαδή τώρα φαίνεται πεντακάθαρα ότι, λέω εγώ τώρα, έτσι, η Ισπανία, πού θα τη βάλεις γκολ την Ισπανία, ρε. Ισπανία. Δηλαδή θα φέξει για την Ισπανία. Έχει πάρει το Euro, θα πάρει και το Μουντιάλ, και ξανά μάνα θα πάρει το Euro και ξανά μάνα το Μουντιάλ, Ισπανοί, ρε φίλε. Μετά λέμε γιατί έχουν ποιότητα, να πούμε, καλά παίρνουν και παιχταράδες από άλλες χώρες, έτσι. Γιατί έχουν ποιότητα, να πούμε, στο ποτάσμα τους. Τέλος πάντων, να πάμε γρήγορα σε ένα διαλυματάκι, να πω τρόποι επικοινωνίας μέσω του Viper, του αριθμού αυτού νου, του 6907-483-484. Είμαστε στο 71 λεπτό, παρακαλώ, δηλαδή 11 λεπτά, 11 ολόκληρα λεπτά, συν τις καθυστερήσεις, να δούμε τι μελγενέστε, να πούμε, στον βομβαρδίζουν το μαξί. Η Αργεντίνη μία από αριστερά, μία από δεξιά. Πολεμεί Μάιο Μέση εκεί πέρα. Την πάνε την μπάλα τώρα από την άλλη μεριά, από αριστερά. Ξανά στο χώρο του, στον άξονα. Για να δούμε τώρα, να πούμε, από αριστερά. Κλείνονται, να πούμε, δηλαδή δεν θες να πας και σε διάλειμμα τώρα. Είναι τέτοιες οι επιθέσεις, οι οργανωμένες επιθέσεις. Πάει για οργανωμένη αυτή τώρα, πάει να βρει χώρο. Τίποτες. Από δεξιά τώρα παιχνίδι. Γυρίζει πίσω. Μάλιστα, δεν μπορεί να οργανωθούν. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα εμείς. Focus FM 103 και 6. Είπαμε για επικοινωνία μέσω του Viber 6907-483-484 και σε λίγο επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός. Καθημερινές στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
3: Τελοπον για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπον δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπον, Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Αρρήμα μουτσάτσος!

Εδώ είμαστε, επιστροφή, και με την επιστροφή σοφαρίζει η Αργεντίνα. Τρελάθηκαν, δεν σας ακούω, τους λέει ο άλλος. Πω ρε μου φίλε, να πούμε. Να μην θέλεις να πας σε διάλειμμα και στο διάλειμμα να μην θέλεις να επιστρέψεις για να δεις αυτό,

Γκολάρα έβαλε ο μπαγάσας. Γκολάρα έβαλε. Ο νούμερο 24, για να δω ποιος είναι ο νούμερο 24. 1-1 στο 85 λοιπόν. Ο νούμερο 24, για να δω. Κλαίνε στην κερκίδα η Αργεντίνη. Σήκωσε τα χέρια ψηλά ο γκολτζής αυτός που έχει βάλει τον γκολ.

Και τώρα μπορεί να δούμε ματσάρα ακόμα πιο πολύ, γιατί ήταν καλό παιχνίδι αυτό. 1-1 λοιπόν στο 86ο λεπτό. Ο Έντζο είναι, το βλέπω τώρα, είναι ο Έντζο. Στο 85 λοιπόν ισοφαρίζει ο Έντζο Φερνάντες. Και ξανά μάνα μπροστά η Αργεντίνη. Εφαινότανε τελευταία, βοβάρδιζαν πολύ. Είπα και εγώ θα πάνε οι Άγγλοι τελικό, ρε φίλε. Θα χαλάσουμε την πιάτσα, δεν είναι τίποτα. Η Αγγλία μου θυμίζει, ρε φίλε, λίγο άρι. Ή μάλλον πολύ άρι. Δεν μπορούν να πάνε τελικό και όταν πάνε το χάνουνε. Αλλά ο Άρης, η Αγγλία τουλάχιστον έβαλε και γκολ. Ο Άρης δεν βάζει και γκολ. Ξανά από δεξιά σουτ. Μπροστά πάλι οι Αργεντινοί. Την έχουν, να πούμε, στο 1/3 την Αγγλία. Τι ζητάει, φορείο ζητάει, ποιος είναι? Πώς νομίζω ότι είναι κουρασμένοι οι Άγγλοι, ρε φίλε? Θα δώσει και καμιά κάρτα. Τώρα τους βλέπω διαμαρτύρονται όλοι οι Αργεντίνοι. Τρώνε το χρόνο, σου λέει.

Εν τω μεταξύ η ρημάδα, η μπάλα πώς πέρασε ρε φίλε. Όλη η Αγγλία ήταν πίσω να πούμε. Πίσω στην περιοχή της μέσα ήταν κλεισμένη. Και νομίζω με αριστερό τη βάρεσε. Δεξί τη βάρεσε. Ο Τζον Στόουνς λοιπόν τραυματίας λέει, πω δεν πιάνονταν αυτό ρε φίλε.

Βλέπω έναν μπούλι Άγγλο τώρα στην κερκίδα, έτοιμο να κλάψει είναι. Κάτι μαγουλάκια ο μπαγάσας, ροδοκόκκινα. Δεν μπορούν οι Άγγλοι, εγώ τους βλέπω να πούμε που πιστοχώρησαν. Είναι τυχεροί οι Άγγλοι που τελειώνει ο χρόνος και μπορεί να πάει παράτα. Κάνουν και αλλαγή, τρώνε τον χρόνο επίτηδες να πούμε. Σου λέει να πάμε στην παράτα γιατί να πάρουν καμιά ανάσα.

Ξανά μπροστά με Μέση η Αργεντινή. Σπάει την μπάλα και είναι το 1-2. Χάνει την μπάλα. Μπροστά οι Άγγλοι τώρα φεύγουν από αριστερά. Τρέχει. Πού να τον βγάλει απ' έξω. Την κλέψαν την μπάλα η Αργεντινή.

Πω δοκάρι για την Αργεντινή. Πω Παναγία μου. Τι φάση ήταν ο Μέση ξανά από δεξιά. Θα το βάλουν τον γκολ. Έγραψε 2-1. Άντε για χαραντάν. 2-1 του γυρνάνε οι Αργεντίνοι. Δεν σας λέω εγώ κόμπλεξη μεγάλο οι Άγγλοι. Μου θυμίζουνε την ομάδα ποδοσφαίρου του Άρη. Είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορούνε. Φαινότανε μωρό, πισωχώρησαν όλοι πίσω αυτοί οι Άγγλοι και όχι τίποτα, χασομέρια. Πέφταν κάτω, σταματάγανε την μπάλα, τη φάση, αλλαγή στην αλλαγή. Κλαίνε στην Αργεντίνη, κλαίνε και οι Άγγλοι. Η μεν από χαρά, η δε από στεναχωριά. Έτσι είναι η ζωή και τι να την αλλάξουμε, λέει. Ε? Άλλοι κλαίνε και άλλοι γελάνε δηλαδή. Εδώ κλαίνε και οι δυο όμως. Πρώτη φορά το βλέπω. Να κλαίνε και οι δυο χώρες. Η μία κλαίει από συγκίνηση και η άλλη από στεναχωριά. Ο Μέση ασίστ, μόνος του παίρνει την πρόκριση, παιδιά, να ξέρετε. Στο κεφάλι του, ποιος είναι αυτός, το 22. Από τρεις παίκτες ενδιάμεσα περνάει, πηδάνε στο κουτουρού οι άλλοι. Θα τον θεοποιήσουν το Μέση, να ξέρετε. Πώς είχαν κάνει με τον Μαραντόνα, έτσι θα το κάνουν. Εάν πάρει και αυτό το Μουντιάλ και αυτό το τρόπαιο, αν το πάρει ο Μέση. Μιλάμε για κόμπλεξ. Ο πουθενάς τώρα έχει σκάσει. Ο πουθενάς ο φίλος μας, ο οποίος 40 χρόνια μίλαγε για Αγγλία, αλλά δεν πήγε ποτέ στην Αγγλία. Φαντάζομαι όταν κέρδαγαν 1-0, τι πινελίκια έριχνε την Αργεντινή. Τώρα Μούγκα, φλόκο.

Back to back, λες να γίνει back to back. Είναι σκληρό καρύδι η Ισπανία. Τους περιμένουν οι Ισπανοί εκεί. Ντουβάρι μεγάλο εκεί, να ξέρετε.

τέταρτο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 9 που έχει δείξει ο τέταρτος. Σε 7 λεπτά του γύρισε το παιχνίδι η Αργεντινή. Είναι δυνατόν να χάνετε το μάτς αυτό από το 85 μέχρι το 92. Τώρα εκεί η βασίλισσα της Αγγλίας πρέπει να τους στείλει να τους πει αλλά το κολυμπώντας από την Αμερική. Κολυμπώντας πίσω. Όπως είχε κάνει ο φίλος μου ο Μιχάλης ο Τσέμπτεμπης, πρόεδρος του Δεσσαϊκού, χάσανε από ένα χωριό εκεί στην Μπέλα να πούμε, ο Δεσσαϊκός Α' Δυνική, έπεσε κατηγορίες, κατέβηκε Α' τοπικό και πήγαν χάσανε αυτοί από ένα χωριό εκεί. Και από το ριζάρι τους γύρισε με τα πόδια. Με τα πόδια δεν ήταν με τις ενέργειες από πάνω. Τι να κάνετε εκεί τώρα, πάει. Πέταξε το πουλί τώρα. Πρέσινγκ τώρα από την Αργεντινή, σε όλο το γήπεδο, ο τερματοφύλακας μέχρι το ημικύκλιο του κέντρου έφτασε στη σέντρα. Πρέσινγκ με πού να γρυφάνε γκολ αυτή τώρα, πάει τώρα, σχόλας ο γάμος. Τζάμπα τρέχετε τώρα. Όταν είχατε το σκόρ έπρεπε να τρέχατε. Η οπισθοχώρηση αυτά φέρνει. Τερματοφύλακας πίσω στο χώρο του κέντρου τώρα, τώρα γύρισε πίσω η Αργεντινή. Γύρισε πίσω γιατί 2 λεπτά μείναν ακόμη. 2,5 λεπτά επί της ουσίας. Πιέζει η Αγγλία. Στο μισό το γήπεδο είναι τώρα αυτή τη στιγμή. Έτσι και χαθεί η μπάλα, τι θα κάνει ο άλλος. Έτσι και χαθεί η μπάλα. Σήκω πάνω ο τερματοφύλακας τους είναι να πούμε. Α, πάει το χρόνο. Αρχίσανε, σήκωσαν τις πανέλες να πούμε οι Αργεντίνοι. Σχόλας ο γάμος. Μπήκαμε στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Μιλάμε για loser. Ομάδα loser.

και το 8ο λεπτό. Πάμε στο τελευταίο λεπτό λοιπόν. Μπήκαμε. Πού να αφήσουν μπαλάκι. Ο άλλος 20 πόντους πιο κοντός πήδηξε πιο ψηλά από τον άλλον. Πήρε κεφαλιά. Η μπάλα για την Αργεντινή, από δεξιά κατεβαίνουν τώρα, κοιτά να κρατήσουν μπάλα πιο πολύ. Κερδίζουν και το φάουλ. Και κάπου εδώ νομίζω μπορεί να είναι και η τελευταία φάση, πέφτουν οι άλλοι πάνω του να πούμε τσατισμένοι. Κερδίζει και το φάουλ, πού να σηκωθεί τώρα ο Αργεντινός από κάτω. 10 δευτερόλεπτα έχουν μείνει ακόμη. Ποιος είναι ο Μέση, είναι κάτω. Ο Μέση ήταν κάτω. Ρίξε την μπάλα του λέει. Όπου να είναι θα τελειώσει το έργο. Σχολάει ο γάμος. Όπου να είναι θα σφυρίξει. Μπήκαμε στο 10ο, τι μπήκαμε, κοντεύει να ολοκληρωθεί και το 10ο λεπτό. Πρέσινγκ στο τερματοφύλακα, θα χάσουν την μπάλα, φάνε κι άλλο τώρα αυτή. Την πήρε η Αργεντινή, πάμε. Ο Μέση τώρα έχει την μπάλα από αριστερά, θα τους κοροϊδέψει λίγο εκεί. Θα τους παίξει λίγο, έτσι μπράβο. Φάουλ ζητάει, δεν πήρε φάουλ, αλλά νομίζω θα πάρει το χρόνο τον τελευταίο. Πίσω γυρίζει την μπάλα. Είμαστε στο 11ο λεπτό. Ακόμα συνεχίζεται το παιχνίδι. Τι θέλει να κάνει, δεν ξέρω, ο διαιτητής. Βάζει τη σφυρίχτρα στο στόμα. Ετοιμάζεται. Κοιτάει το ρολόι. Άντε σφύρα, να τελειώνουμε.

Τίποτα. Νομίζω τιμωρήθηκε η Αγγλία όπως έπρεπε, γιατί έβαλε τον γκολ και έπρεπε αντί να βγει πιο μπροστά να πούμε αυτή που πιστοχώρησε. Κρατάει μπάλα τώρα ο τερματοφύλακας της Αργεντινής. Μπήκαμε στο 12ο λεπτό. Τι μπήκαμε παραπάνω, 11 και 34 λέει το ρολόι. 9 είχε δείξει. Άντε σφύρα. Τέλος. Τέλος λοιπόν, η Αργεντινή πάει να βρει την Ισπανία στο τελικό. England, Αργεντίνα 1-2. Καλά, εγώ δεν περίμενα κάτι παραπάνω από την Αγγλία. Και μόλις είδα να προηγείται, λέω είναι δυνατόν να προηγηθεί η Αγγλία. Λέτε να κοιμήθηκαν οι θεοί. Αλλά μετά ξανά πήρε το δρόμο της στον φυσιολογικό. Μιλάμε για loser ομάδα, παιδιά. Δεν πάνε να περάσουν αιώνες. Αυτή είναι η κατάληξη. Τώρα εκείνο το παγκόσμιο του 66, πώς το πήρανε μέσα στην Αγγλία. Βέβαια εκεί υπάρχουν κάποιες ενστάσεις. Πανηγύρια βλέπουμε στο χώρο του κέντρου. Κλαίνε στην κερκίδα. Κλαίνε και οι Άγγλοι, ρε παιδιά. Ψάχνεται ο άλλος για φασαρία εκεί πέρα ο Άγγλος. Μαλώνουνε κιόλας, για να τους λίγο δείξει λίγο κάμερα. Κλαίει ο άλλος, έκατσε στο... Είναι δύσκολη, είναι πίκρα το να χάνεις τώρα, να προηγείσαι την Αργεντινή και να φτάνεις στο 85, να θέλεις λίγα λεπτά πριν το όνειρο του τελικού και τις πιθανότητες για να το πάρεις μετά από 60 χρόνια, παρακαλώ, 60 χρόνια. Δηλαδή όσο χρόνο είμαι εγώ περίπου, όχι περίπου ακριβώς, το 66 το πήραν, τότε γεννήθηκα. Πω πω πω, 60 ολόκληρα χρόνια και πάει συνέχεια. Και βλέπω να πούμε, βλέπω και τον Κέιν εδώ, στεναχωρεμένος, καημένος. Παιδί ήταν και γέρασε και δεν μπορούσε να πάρει τίποτα. Euro δεν πήραν ποτέ. Ποτέ. Πού να πάρουν Euro. Και Mundial ήταν πιο εύκολο να πάρουν από το Euro, διότι τα θηρία παίζουν με τα θηρία και αποκλείονται. Δηλαδή με λίγη κολοφαρδία που λέμε μπορεί να πας να πούμε στον τελικό. Έτσι. Δηλαδή μπορεί, ρε παιδί μου, τώρα μια ομάδα να αποκλείσει κανένα δυο θηρία, μεγαθύρια, και να βρεθείς εσύ με αυτή την ομάδα να πούμε και την πήρες. Σαν να παίξεις 3 θηρία. Νομίζω απαράδεκτος και ο Τούχελ, δεν τους έκανε εκεί μερικές, δεν τους είπε μην οπισθοχωρείτε, εκτός αν τους είπε οπισθοχωρήστε. Βλέπετε ότι η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση, έτσι, και σήμερα το είδαμε αυτό. Η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Πρώτον, μόλις βγήκε μπροστά η Αργεντινή, δεν κινδύνευε πίσω, οι άλλοι οπισθοχώρησαν. Άρα λοιπόν ήταν καλύτερη άμυνα για την Αργεντινή η επίθεση που είχαν, και φυσικά με σεβασμό να πούμε στον αντίπαλο πήρανε τα γκολ. Και δοκάρι είχαν και γκολ βάλανε και χαμένες ευκαιρίες είχαν. Έτσι, και αποθεώνονται φυσικά αυτή τη στιγμή στο γήπεδο. Το είδαμε και αυτό. Όλο το γήπεδο κλαίει. Είπαμε, άλλοι από χαρά και άλλοι από στεναχωριά. Λοιπόν, πάμε ένα διαλυματάκι. Αποθεώνονται τώρα να πούμε μπροστά ο Μέση και από πίσω όλοι στον χώρο του κέντρου του γηπέδου από τον κόσμο τους. Πάμε διάλειμμα. Focus FM 103.6. Έχουμε κι άλλα να πούμε. Βέβαια θα ανοίξω γραμμές, θα τα πω εν ροή της εκπομπής. Είχαμε εκεί το show που έγινε στην Super League εκεί στην ψηφοφορία πάλι, έτσι. Εκεί που τελικά αυτά που δεν ήθελε εχθές ο Μαρινάκης, τι ωραία συμφώνησε σήμερα. Ένα χρόνο θα είναι ο Αλαφουζόλ και ένα χρόνο θα είναι ο Μαρινάκης. Μάλιστα έκανε και παράπονα για τον Σαββίδη,
Έτσι, ότι ο Σαββίδης βοήθησε, βοήθησε ώστε να βγει ο Αλαφούζος και λοιπά, να πούμε. Τι να κάνουμε τώρα, είναι τα καλά και τα συμφέροντα. Όπου βολεύει και όπου συμφέρει την κάθε ομάδα, αυτό γίνεται, να πούμε, έτσι. Ο καθένας το συμφέρον του που λέμε. Και όποιος δεν τηρεί και τις συμφωνίες, πρέπει να τιμωρείται κιόλας. Λοιπόν, 2310-500-676 και 2310-500-677. Η αποθέωση θα είναι τώρα, βλέπω κάτι παιδιά εκεί Άγγλων, στην Κερκίδα, Αγγλάκια που λέμε, τι είναι να πάνε να ζητήσουν κανένα αυτόγραφο από το Μέση τώρα, ε? Φαντάζεσαι. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνα αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
17: που υπάρχει.
19: Φόκουσε σε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Focus FM 103.6, Τετάρτη 7 Ιουλίου. Μόλις τελείωσε και ο δεύτερος ημιτελικός, έτσι, μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής. Μεγάλη ανατροπή για την Αργεντινή. Πήρε αυτό που άξιζε τελικά η Αγγλία, αυτό που παίρνει συνέχεια. Είναι μια σκληρή πραγματικότητα αυτό. Όλοι φταίνε φυσικά και ο προπονητής τους εκεί, ο Τούχελ, πως λέγεται. Και όλοι φυσικά η νοοτροπία της, αν θέλετε. Δεν μπορεί να διαχειριστεί μια νίκη σε μεγάλα παιχνίδια. Και περιμένουμε τώρα το μεγάλο τελικό. Έτσι, Ισπανία-Αργεντινή. Δυνατό παιχνίδι, δύσκολα τρώει τον γκολ η Ισπανία. Μπορεί μόνο ο Μέση να κάνει κάτι ή να σκοράρει καμιά ασίστ και λοιπά, να πούμε, αν βρει διαδρόμους, γιατί την είδα χθες με την Γαλλία πολύ σφιχτή πίσω η Ισπανία. Λοιπόν, μπορεί να το πάρει η Ισπανία, έτσι, άμα δεν δεχτεί γκολ, το πιο πιθανό είναι αυτό. Μετά είναι πώς θα το βάλεις, πώς θα το βάλεις τον γκολ, λοιπόν. Και νομίζω ότι σε έναν τελικό τα πάντα όλα είναι πιθανά, έτσι, πιθανά, βέβαια. Λοιπόν, είπαμε, επικοινωνία μέσω του Viber και τώρα πλέον και με τις γραμμές 2310-500-676 και 2310-500-677, οι γραμμές για τον αέρα, και το Viber για μηνύματα 6907-483-484. Έλα, φίλος.
1: Καλημέρα, Ιορδάνη.
0: Καλημέρα.
1: Πάλι πρώτος βγήκα και έβλεπα και τον αγώνα.
0: Πρώτος βγήκες και δεν έχουμε και άλλον. Είσαι ο μοναδικός, δηλαδή δεν είχε συναγωνισμό τώρα. Όλοι ήταν στον αγώνα.
1: Ναι, και εγώ την τηλεόραση έβλεπα.
0: Ναι. Εσύ είχες και τον νου σου εδώ όμως.
1: Πώς?
0: Είχες και τον νου σου εδώ.
1: Κοίτα, σου πω τι έγινε.
0: Τι έγινε?
1: Έβλεπα τον αγώνα σχεδόν από την αρχή, είδα και τα γκολ.
0: Ναι. Κάτσε λίγο.
1: Την Βρετανία δεν τη συμπαθώ, έτσι.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο.
1: Έλα.
0: Είδες τον αγώνα όλο? Να.
1: Δεν το είδα όλο. Είδα τον γκολ της Αγγλίας, ξενέρωσα. Μετά έβαλε η Αργεντίνη τα λαδί και...
0: Τα ξέρουμε αυτά, λέω, περίμενε λίγο. Είδες το δεύτερο ημίχρονο?
1: Το δεύτερο ημίχρονο είδα.
0: Είδα τον αγώνα όλο, είπες στην αρχή, γι' αυτό.
1: Δεν το είδα όλο.
0: Όλο.
1: Εντάξει, δεν το είδα όλο. Λοιπόν, άσε να πούμε και κάνα ψεματάκι, ρε φίλε.
0: Ξέρεις, άμα βλέπεις μπάλα, σιγά σιγά θα μάθεις και λίγο μπάλα. Δεν θα σε μυρωδιάς τελείως.
1: Όχι, εσύ ξέρω, βλέπω μπάλα. Τα μουντά τα βλέπω, αλλά είχα το 18 δεν είδα και το τελευταίο, το 14.
0: Τα μουντιάλ.
1: Ναι, τα δύο μουντιάλ. Είχα να δω από το 10, με τις βουβουζέλες.
0: Το 10 το είδες δηλαδή, βουβουζέλες.
1: Ναι, ναι, το είδα. Ναι, ναι. Το πιο σπαστικό, να το βλέπω από την τηλεόραση, δεν υπήρχε. Δηλαδή είχα κάνει ένα κεφάλι, κάποια στιγμή είχα κλείσει τελείως τον ήχο. Σοβαρά, δεν κάνω πλάκα. Με ενοχλούσε πολύ που βουζέλα. Ευτυχώς δεν ήμουν εκεί. Λοιπόν, τι σου είχα πει, ότι θα κερδίσει τέτοια η Αργεντινή?
0: Ναι, το πιο πιθανό ήταν αυτό, αλλά ζωρίστηκε.
1: Ζωρίστηκε, έπαιξε και η Αγγλία όμως, αλλά δεν τη χωνεύω εγώ. Να, δεν μ' άρεσε το εγγλέζικο ποδόσφαιρο, δεν ξέρω, δεν το χωνεύσα ποτέ.
0: Πώς γίνεται να έχουν το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο και να μην μπορούν με την εθνική τους να κάνουν διακρίσεις?
1: Ναι, για τους Εγγλέζους λες.
0: Ναι.
1: Και ενδεχόμενο πίσω στην παράδοση η Λατινική Αμερική, οι Βραζιλίες...
0: Ναι, άλλο λέω εγώ. Πώς γίνεται, λέω, αυτοί στην Αγγλία να έχουν το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου και στην Εθνική να μην μπορούν να κάνουν, να έχουν διακρίσεις?
1: Αυτό έχει να κάνει, εγώ πιστεύω, με την προετοιμασία του αγώνα. Αλλιώς δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Δεν έχει να κάνει με την ψυχολογία, να είναι μια κατάρα παράδειγμα ή ξέρω εγώ κάτι άλλο?
1: Όλα παίζουν ρόλο.
0: Ναι.
1: Δεν είσαι άδικο με αυτό που λες. Και οι φιλάθλοι παίζουν σημαντικότατο ρόλο. Το ξέρει το πιο μυρωδιάς αυτό. Όλοι το ξέρουμε.
0: Οι φιλάθλοι τι ρόλο παίζουν?
1: Βέβαιος, ναι. Άμα ψυχώνεις την ομάδα σου, παίζει Παναθηναϊκός ΠΑΟ, για παράδειγμα. Άμα έχει παλμό στην κερκίδα του ΠΑΟ, δεν θα κερδίσει ο ΠΑΟ?
0: Δεν είναι απολύτα αυτά που λες.
1: Παίζει ρόλο, παίζει.
0: Αφού είχαν κόσμο, δεν ήταν το μισό
1: γήπεδο. Το μισό γήπεδο. Παίζει μεγάλο ρόλο.
0: Τι ρόλο παίζει, ρε φίλε?
1: Ναι, ρε φίλε, άμα ψυχώνεις με τύμπανα, τυμπανοκρουσίες και λοιπά.
0: Ναι, γιατί, άμα ψυχώνεις, τι θα πάρεις το κύπελλο, δηλαδή, πάρεις την νίκη.
1: Δεν το. Εντάξει, είναι και 100% απόλυτο. Δεν θα σου
0: είναι
1: πω,
0: ένα στοιχείο το οποίο βοηθάει, εντάξει.
1: Αυτό λέμε. Παίζει ρόλο κι αυτό.
0: Ναι, ναι,
1: δεν
0: αλλά...
1: έχεις ακούσει. Περίμενε, συγγνώμη. Δεν έχεις ακούσει. Είναι τιμωρημένος ο Ολυμπιακός. Λέω παράδειγμα, τυχαίο το όνομα, έτσι η ομάδα.
0: Mm.
1: Έγινε κάτι και τιμωρήθηκε.
0: Το
1: και ήταν εγκυκλισμένο το θυρών. Για ναι. Τους φιλάθλους Ολυμπιακού.
0: Ωραία, και.
1: Μακινά, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Και δεν είναι μόνο και το συντακτικό, είναι και η εμψύχωση. Πολύ πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Mm.
1: Λοιπόν, από καλημέρες που να σας αφήσω, καλημέρες στο Γιώτη, στο φίλο μου, στο Κοσμοκολόγερο, στο Μπίλεμπεντε, πώς το λες αυτό.
0: Μπίλεμπεντε, στη Γερμανία. Δεν ξέρεις που είναι το Μπίλεμπεντε.
1: Ναι, εντάξει, φίλε.
0: Ποια ομάδα έχουν εκεί, ξέρεις?
1: Γερμανοί.
0: Το Μπίλεμπεντε, ποια ομάδα έχει εκεί?
1: Δεν ξέρω.
0: Αρμίνια, ρε.
1: Ναι, δεν ξέρω. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Λοιπόν, είναι η δουλειά σου. Λοιπόν, στον άλλο στο Λιπαρό, ξέρεις που δεν έχουμε πει ποτέ καλημέρα.
0: Πού?
1: Και κακός. Τον κύριο Χρήστο με το πείμα. Εκεί του αφιερώνω και τραγούδι. Βάλ του ένα ποντιακό ή βάλ του ποντιακό που έχει να κάνει με τον ΠΑΟ. Θα το λατρέψει. Σίγουρα θα ακούει ο άνθρωπος.
0: Mm.
1: Με όλη μου την αγάπη. Τις καλημέρες μου, την αγάπη μου, πολλές καλημέρες σε όλους. Εδώ, τέλος,
0: αποτύχει. Έγινε, να είσαι καλά, για χαρά, για χαρά.

Πες λέει και ένα μήνυμα νωρίς νωρίς ο Δημοσθένης. Έφυγε από τη ζωή, λέει, Μάρο Κοντού. Ήταν η αγαπημένη μου ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου. Μεγάλος ηθοποιός. Μεγάλη μάλλον, έτσι. Τι να πεις τώρα για καλά, παλιά, έτσι δεκαετία του 60, του 70, τότε βγήκαν αυτές, να πούμε, αυτοί όλοι. Ήταν η κορυφαία, να πούμε, γενιά των ηθοποιών αυτή η φουρνιά, δηλαδή, έτσι. Τώρα, είναι δεν είναι ηθοποιός ο άλλος, ένα και το ίδιο είναι. Εδώ υπάρχουν ηθοποιοί που δεν τους ξέρουμε, να πούμε. Έτσι, δηλαδή, τότε τον έβλεπες έξω, ρε παιδί μου, τον ηθοποιό και νιώθες δέος. Έβλεπες, να πούμε, συναντούσες, να πούμε, μια κυρία, να πούμε, του κινηματογράφου, ξέρω εγώ, ή της τηλεόρασης, και ένιωθες, ρε φίλε, ότι σε χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα τότε. Έτσι, δηλαδή, μεγαλείο, ρε φίλε. Ένιωθες δέος. Τώρα τον βλέπεις, περνάει το φανάρι, τον κάνει, ξέρω εγώ, τον αυτόν, και δεν ξέρεις τι είναι αυτός. Και μόλις σου λέει κάποιος, μα δεν ξέρεις, λες, εντάξει τώρα, κλάει μάιν. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν έχουν καμία σχέση με την φουρνιά εκείνη, έτσι. Τέλος πάντων, κρίμα, γερή να είναι να τη θυμούνται όλη η Ελλάδα, έτσι. Πολύ μεγάλος άνθρωπος, να πούμε, σαν προσωπικότητα και σαν καλλιτέχνης και τα πολλά. Καλημέρα Ιορδάνη, καλή εκπομπή σε όλους. Γεια σου Αντώνη, καλή ακρόαση. Καλησπέρα Τζόρνταν και καλή εκπομπή Μιχάλης. Γεια σου ρε Μιχαλάρα, γεια σου Βλαράκη. Καλησπέρα Τζόρνταν, ΠΑΟΚΑΡΑ μόνο λέει. Έτσι θα βομβαρδίζει, λέει, και ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα, έτσι πρέπει.

Γεια σου φίλε μου και αδερφέ μου Ιορδάνη, λέει. Καλά τα είπες, θα μπορούσε λέει να σκοράρει και ο φίλος μας ο Γιάννης, λέει, και να τον βγάλει λέει offside. Ο Μπαμπίκος όλα είναι ρευστά, λέει. Α, θα είχε σκοράρει ο Γιάννης και ο Μπαμπίκος όταν έβγαζε offside. Όλα είναι ρευστά, λέει. Ζήτω η Ελλάδα μας και τα Ελληνόπουλα. Ζήτω το ελληνοπρεπές, ελληνοπρεπής μάλλον. Ζήτω και η... Όχι, μισό λεπτό. Όλα είναι ρευστά. Ζήτω η Ελλάδα μας και τα Ελληνόπουλα. Ζήτω το Ελληνόπουλο, ο Αρχιμυρωδιάς, Φίλτατος Δημοσθένης. Ο μεγαλοπρεπής. Ζήτω και οι υπόλοιποι που αντιστέκονται στο σάπιο σύστημα. Ζήτω και ο τρισμέγιστος Τζόρνταν που τους ταγώνει, λέει. Ζήτω η αλήθεια που τους πονάει. Βασίλης Λονδίνο. Γεια σου Βασιλάκη. Την αγάπη μας. Εκεί τι γίνεται, πενθούν στο Λονδίνο τώρα, πενθούνε. Βουβομάρα. Αλλά το Λονδίνο έχει κόσμο από όλο τον κόσμο τώρα. Τι να... Η μισή είναι Άγγλοι, η άλλη μισή είναι να πούμε... Καλησπέρα φίλε Τζόρνταν, Κώστας από Μπίλεφελντ. Την καλησπέρα μου στον Δημοσθένη, στο Γιώτη, στο Γιάννη και λέω ζήτω, ζήτω, θέλω να φωνάξω ζήτω. Ο φίλος μου Τζόρνταν λέει και την καλησπέρα μου στον πρόεδρο μας Ιβάν Σαββίδη. Είμαι ο παδός του. Την καλησπέρα μου και, στην πατρίδα μου, την Καστοριά, στο φούρνο Ιφαντίδη, στο φίλο μου λέει τον Βαγγέλη που βγάζει ψωμιά. Ζήτω Βαγγέλη μου. Πάμε δυνατά με τη Σάλκη λέει. Ζήτω το Γκίντεσλο στο καφενείο Μύθος. Α, την αγάπη μου εκεί στο Μύθος.

Παναθηναϊκός 4 έφαγε, λέει. Έτσι να πει στον underdog. 4 έφαγε στο φιλικό, ναι. Και η ΑΕΚ καλά πήγε. Πήρε σοπαλία από μια ομάδα Β' Εθνικής. Βέβαια. Δεν έχασε η ΑΕΚ. Πήρε σοπαλία. Τα φιλικά είναι φιλικά, ρε παιδιά. Είναι για να βγάζει κάποιο συμπέρασμα. Δεν είναι τίποτα το. Μην τρελαίνεστε.

Από χθες το λέγαμε αυτό, ότι πάλι θα έρθουν ισόπαλοι και μετά η ΕΠΟ θα ψηφίσει να μπούμε τον Αλαφουζόρ. Και δεν ξέρω τώρα το λόγο, λέω εντάξει τώρα ο Σαββίδης τι να ψηφίσει να μπούμε. Μαρινάκι. Δεν θέλει να μπούμε να ψηφίσει Μαρινάκι, γιατί οι λόγοι είναι αρκετοί, έτσι. Και για την Κοντζάρεβα εκεί βέβαια, ούτε ο Κακάτσης ήταν, η Κοντζάρεβα ήταν εκεί.

Και εν τω μεταξύ είχαμε και ιστορίες εκεί πέρα στην Super League. Είχαμε αρκετές εντάσεις, έτσι. Και μια από αυτές ήταν όταν ο Μαρινάκης μίλησε εναντίον του Ιβάν Σαββίδη, έτσι τον κατηγόρησε ότι ήταν υπέρ της υποψηφιότητας του Γιάννη Αλαφούς, δηλαδή, και να είναι έτσι, είναι κατηγορητήριο, τον κατηγορείς γιατί, επειδή δεν ψηφίζεις εσένα. Μα γι' αυτό γίνεται εκεί πέρα, κάποιος πρέπει να ψηφιστεί.

Τον κατηγόρησε λοιπόν ότι ήταν υπέρ του Αλαφούζου, θα ρίξει και είναι, άμα ισχύει αυτό δηλαδή, θα ρίξει και είναι κακό, έτσι. Άμα ήταν υπέρ αυτού, δεν θα ήταν κακό. Άμα είναι υπέρ του αλλού, είναι κακό. Αυτά δεν τα δέχονται αυτοί που θέλουν να κάνουν κουμάντο τα πάντα, να ξέρετε. Το νορμάει μετά η κουτσάρβα, του λέει, κοίταξε, αυτά που λες πρέπει να τα πεις όταν είναι ο κύριος Σαββίδης εδώ πέρα, όχι όταν απουσιάζει. Και αυτός την λέει, κάλεσε του να λέει να του τα πω. Πώς θα τον κάλεσε το πει, τι πάρε ένα τηλέφωνο να βγει ο άλλος, πώς θα βγει. Άμα δεν θέλει, άμα ήθελε θα έλεγε, όταν είστε εκεί πάρτε με να βγω, ξέρω εγώ.

Και ωραίο γκολ έβαλε και η Αγγλία. Πω, πολύ ωραίο γκολ. Προσπάθησε, λέει, να μπούμε. Προσπάθησε, λέει, να πούμε να επηρεάσει, να επηρεάσει κόσμο, να πούμε έτσι, για να ψηφίσουν τον Αλαπούζο. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, ο Μαρινάκης έκανε αγώνα μεγάλο να μην ψηφίσει η ΕΠΟ. Αυτά δεν γίνονται φυσικά. Και στο τέλος ψηφίσανε, πήγανε μάλλον να κάνουν την θητεία στη μέση, έτσι. Ένα χρόνο ένας, ένα ο άλλος. Αυτό που εχθές του λέγανε και δεν του ήθελε, σήμερα δέχτηκε μόνος του κανονικά, να πούμε. Και τον βγάζει και αποτυχημένο τον Αλαπούζο, γιατί σου λέει με το συμπάθειο που λέμε, έτσι, με το συμπάθειο που λέμε, απέτυχε στην ομάδα σου. Πώς θα πετύχεις στη Σούπερ Λίγκα, αφού στην ομάδα σου απέτυχε, του λέει. Τώρα, γιατί απέτυχε ο Αλαπούζο, δεν ξέρω. Επειδή δεν πήρε ποτάχημα, δηλαδή απέτυχε. Μην ξεχνάμε ότι ξεχρέωσε τον Παναθηναϊκό.

έχει κάνει βήμα. Ήταν φορτωμένος χρέη ο Παναθηναϊκός. Μην ξεχάσετε, δεν μπορεί να πάρει άδεια, δεν μπορεί αυτά. Τα θυμάστε. Και έπαιρνε δανεικούς από εδώ και από εκεί να πούμε, στο τσαπέ, για να μπορεί να πληρώνει άλλες υποχρεώσεις.

Λούκας εδώ, καλησπέρα λέει και από μένα, από το χωριό μου στα ορεινά της Ράμας. Άρε Κώστα, πάνω στο χωριό είσαι φιλαράκι μου. Φίλε μου Τζόρνταν λέει σε σένα, στον ηχολήπτη και σε όλο το ακροατήριο, το ακροατήριο σου απανταχού της γης. Μια καλησπέρα μας δίνει ο φίλος μας ο Κώστας ο Λούκας, από τα ορεινά της Ράμας, έτσι. Και φυσικά είναι απίκοδο, ακούει. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6, 2310-506-76, 2310-506-77, οι γραμμές. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Γραμμές ανοιχτές 2310-506-76 και 506-77. Και πάμε για το τελικό τώρα, έτσι, Αργεντινή-Ισπανία. Αυτός ο ξεφτύλας, ο Άγγελος ήταν, Τζόρνταν, αυτός που έχει ξεφτυλίσει, λέει, με το μουλοχτό. Ο Άγγελος, ποιος Άγγελος, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Έλα, φίλε μου. Πάει ο ένας. Έλα, φίλε.
1: Τζόρνταν.
0: Έλα, τα σπουλά.
1: Χαιρετώ.
0: Γεια σου, ναι.
1: Χάρηκα πολύ που η Αργεντινή κέρδισε τους Αθέλληνες Εγγλέζους.
0: Ναι.
1: Και εύχομαι να το πάρει την Κυριακή, νομίζω, δεν ξέρω πότε θα γίνει ο τελικός.
0: Τώρα δεν νομίζω να υποστήριζε κανένας την Αγγλία. Αυτή που υποστήριζε την Αγγλία ήταν η Φελή.
1: Συμφωνώ.
0: Όλος ο πλανήτης με την Αργεντινή ήταν τώρα, τι να λέμε.
1: Ναι, και τώρα πάλι Αργεντινή υπόψη στηρίζουμε να κερδίσει τους άλλους Αθέλληνες, τους Ισπανούς.
0: Ναι.
1: Τους φιλότουρκους Ισπανούς.
0: Mm.
1: Φόρτα Αργεντίνα.
0: Μάλιστα.
1: Με τη νίκη, τους εύχομαι. Και ήθελα να αφιερώσω ένα τραγούδι.
0: Ένα άσμα, ναι.
1: Ένα ωραίο τραγούδι. Τον εξαιρετικό σε χαρακτήρα τραγουδιστή γείτονά μου.
0: Ναι.
1: Τον Κώστα τον Δούκα. Το Ουστ.
0: Ουστ.
1: Για να πάρει Ουστ για να ξεφορτωθούμε αυτή τη χούντα που κυβερνά τη χώρα μας τα τελευταία 7 χρόνια.
0: Μάλιστα. Ωραίος.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Καλή συνέχεια. Έγινε. Να είσαι καλά. Ναι.
1: Του Κώστα, που να ξέρεις, είναι ένα παιδί σπάνιος χαρακτήρα.
0: Το ξέρω εγώ. Να τα λες, ναι. Δεν ξέρω. Ναι. Δίκιο έχεις. Έτσι είναι.
1: Βέβαια. Καλό ξημέρωμα.
0: Έγινε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, τα σχολεία. Για χαρά. Έλα, φίλε. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ιορδάνη, χαιρετώ. ΑΕΚ φύτε σε 0-0. Ενημερώσε, λέει, τους ΑΕΧΤΣΙΔΕΣ. Μάλιστα. Θα ενημερώσω, κύριε Γιώργο. Έλα, φίλε. Έκλεισες ή έπεσες. Θα ενημερώσουμε. Η ΑΕΚ έφερε 0-0, να ενημερώνουν λοιπόν τους ΑΕΧΤΣΙΔΕΣ, έτσι με λέει ένα μήνυμα, με την ομάδα Β' Εθνικής, φύτεσε, Β' δεν είναι φύτεσε, νομίζω, Β'. Και μ' άρεσε η δημοσιογράφη της ΑΕΚ, λένε, ήταν κουρασμένη η ομάδα. Κουρασμένη από τι, από τη γύρα που έφιανε το τρόπαιο. Απίστευτα πράγματα, ρε παιδιά. Κώστας από Μπίλεφελντ, φίλε μου Τζόρνταν, ο Ιβάν Σαββίδης όλους αυτούς τους έχει, λέει, γραμμένους, λέει, στα κόκαλά του. Ναι, σωστό. Έλα, φίλος.
3: Έλα, φίλος.
0: Έλα, φίλος.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Λοιπόν, χάρηκα πολύ που έφυγαν από τη μέση οι Αγγλογάλοι. Και οι Γάλλοι και οι Άγγλοι, αυτοί που ήταν απεικιοκράτες σε όλο το πλανήτη. Η κολλητή του Μητσοτάκη. Μητσοτάκης τώρα και το Μέγαρο Μαξίμου έχουν πένθος εκεί πέρα. Κύριε Μητσοτάκη, αν ακούς, να κηρύξεις τη χώρα σε τριήμερο πένθος.
0: Με σύστηση μέσα.
3: Να στείλεις τα τηλεπιτήρια στον Μακρόν και τον κύριο Στάρμερ, τους φίλους σου. Δεν το έχεις σε τίποτα, κύριε Μητσοτάκη. Κερά Βασίλο, όπου ο χορός και τραγούδι πρώτη Βασίλο, ελαφρόμια Μητσοτάκη. Δεν το έχεις σε τίποτα, κηρύξεις τη χώρα σε τριήμερο πένθος. Καλά σου τη φέρανε.
0: Στεναχωρέθηκε.
3: Και οι Ισπανοί και οι Αργεντινοί, γιατί ήταν έτοιμος ο Μητσοτάκης με το φίλο του τον Μακρόν σε περίπτωση που έβγαινε η Γαλλία στο τελικό να πάει να παρακολουθήσει παρέα με τον φίλο του τον κολλητό τον Μακρόν.
0: Θα πήγαινε.
3: Δεν θα πήγαινε.
0: Πού να ξέρω, Ρίγκο.
3: Αφού είναι άνθρωπος των ξένων δυνάμεων. Υποστηρίζει τους απεικιοκράτες. Είναι αθέλητας. Είναι προδότης. Αυτό είναι η καταστροφή της Ελλάδος.
0: Από μπάλα ξέρει όμως.
3: Δεν ξέρει.
0: Τότε
3: άμπαλος είναι.
0: Τι να παρακολουθείς τότε.
3: Την μπάλα να ξέρει. Αλλά δεν το είχε σε τίποτα αυτός. Σε περίπτωση παρακαλούσε αυτός να βγει η Γαλλία στο τελικό για να πάει παρέα με το φίλο του τον Μακρόν. Εκείνο τον άλλο, τον αλήτη.
0: Μην χαρακτηρίζει.
3: Είναι 30 χρονών και
0: μη χαρακτηρίζει. Άκουσε με λίγο, μην χαρακτηρίζει. Μην χαρακτηρίζει.
3: Δεν χαρακτηρίζω Έλληνα, ξένους χαρακτηρίζω.
0: Δεν έχει σημασία. Μην χαρακτηρίζει. Μας πειράζουν όλα.
3: Αυτοί είναι απεικιοκράτες.
0: Μην χαρακτηρίζει.
3: Άγγλοι και Γάλλοι είναι απεικιοκράτες.
0: Ναι, αλλά εσύ να είσαι σοβαρός, μην χαρακτηρίζει.
3: Εγώ σοβαρός είμαι, σοβαρότατος είμαι. Αλλά τέτοιους απεικιοκράτες εγώ δεν τους πάω. Δεν τους στηρίζω και, και είμαι κατά σε αυτούς τους Έλληνες, τους προδότες που υποστηρίζουν αυτούς τους απεικιοκράτες.
0: Ναι, εντάξει, μην χαρακτηρίζει, είπα όμως.
3: Εντάξει.
0: Άντε,
3: αλλά ο Μητσοτάκης. Είναι, βαδίζει στα χνάρια του Ελευθέριου Βενιζέλου.
0: Τον
3: καταστροφέα της Μικράς Ασίας.
0: Συγγενήσει.
3: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος τότε υποστήριξε τους Αγγλογάλους για να χτυπήσουν την νεαρή Σοβιετική Δημοκρατία, την νεαρή Ρωσία τότε, την Επανάσταση της Ρωσίας. Πήγαν να πνίξουν τους Μπολσεβίκους και έγινε αιτία να καταστραφεί η Μικρά Ασία. Αντί να στείλει το στρατό εκεί να βοηθήσουν τους Έλληνες, έστειλε το στρατό στην Ουκρανία πάνω για να πνίξουν τους Μπολσεβίκους. Γι' αυτό και ο Μητσοτάκης βαδίζει εκεί στα χνάρια του Ελευθέριου Βενιζέλου. Προδότης εκείνος, προδότης και ο Μητσοτάκης.
0: Μες.
3: Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω, τι δεν σ' ακούω.
3: Ναι, αλλά δεν τους έκανε το κέφι. Και η Ισπανία και η Αργεντινή τον έδωσαν ένα ισχυρό μάθημα. Γιατί δεν το είχε σε τίποτα ο Μητσοτάκης, δεν το είχε σε τίποτα να πάρει το αεροπλάνο και με το φίλο του Μακρό να πάει στο τελικό. Mm. Ο άνθρωπος έχει γυρίσει όλο τον κόσμο. Όπου χορός και τραγούδι πρώτη Βασίλου. Όπου ταξίδι πρώτος ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
3: Ο αρχικλέφτης. Κλέβει τον ιδρώτα του ελληνικού λαού. Αυτά και βάλε ένα τσιφτετέλι του Μπουρνέλη. Ναι. Να το διασκεδάσω σήμερα. Χάρηκα πολύ. Κύριε Μητσοτάκη, να κηρύξεις τη χώρα, είσαι πένθος, τρίμερο πένθος. Άντε, γεια.
0: Γεια. Θα το βάλεις εκεί πέρα τσιφτετέλι του Μπουρνέλη, θα το διασκεδάσει. Όποιον να είναι. Γεια, να φίλε.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πώς πάμε, Γιώργο?
0: Καλά, πώς να πάμε.
2: Πώς είμαστε?
0: Προσπαθούμε.
2: Ξέρεις ότι με λένε Αντίχριστο. Ξέρεις,
0: Σε λένε Αντίχριστο.
2: Θα τον ονομάσω Αντίχριστο, λέω. Εσύ τι λες?
0: Ποιο να?
2: Εμένα.
0: Είσαι.
2: Αυτά που λέω.
0: Είσαι ο Αντίχριστος, να σε λέω ο Αντίχριστο.
2: Εγώ δεν ξέρω τι είναι ο Αντίχριστος, ούτε ο Μουχάμετ. Εγώ ξέρω ποιοι είναι οι Έλληνες.
0: Ναι.
2: Και ποια είναι η καταγωγή μας. Και ποιοι είναι αυτοί που μας κυβερνάνε, αυτοί που κυβερνάνε την ανθρωπότητα.
0: Ναι.
2: Αυτό ξέρω καλά. Βέβαια. Ο κόσμος μπορεί να ρωτήσει εσένα και εσύ ξέρεις αρκετά. Πρέπει να απαντήσεις στον κόσμο, όχι σε μένα. Τον αυτό σου, για σένα. Για αυτά που έχουν πει, για αυτά που έχουν γραφτεί, με ένταση, με παράπονα, με το κάθε τι. Γιατί κατανοώ τα πάντα όπως κατανοείς και εσύ. Αυτά που λέω και αυτά που...
0: Έπεσε η γραμμή, πέφτει η γραμμή του. Πέφτει η γραμμή σου μάλλον ή εκτός αν πέφτεις μόνος σου για να μην σε παρακολουθούν και σε βρουν το σήμα και ξαναπαίνεις μετά. Κώστας από την Ασπρόμα Βερνάουσα. Γεια σου Κώστα. Καλησπέρα Τζόρνταν. Λέει, ζήτω φίλος μου ο Τζόρνταν. Ζήτω αυτά τα τέσσερα γράμματα. Ζήτω ο πρόεδρος μου ο Ιβάν Σαββίδης. Είναι παθιασμένα άτομα αυτά. Πολύ τα γουστάρω, παιδιά. Είναι άτομα με αρχές και με ιδανικά. Είναι... Αυτό που πιστεύουν να πούμε το εκφράζουν, το βγάζουν. Δεν είναι κολοτούπες, δεν είναι όπου φυσάει ο άνεμος. Έλα φίλε.
4: Πού είσαι?
0: Εδώ είμαι εσύ, πού είσαι?
4: Καλημέρα εδώ στο αγρανατήριο, όλο.
0: Όλο. Μηδενός εξαιρουμένο, έτσι.
4: Γιατί είπα εγώ κάτι?
0: Ναι, όχι, όλο.
4: Άλλη, το μισό να πω.
0: Θέλω δύο ερωτήσεις να σε κάνω.
4: Τώρα όλο είναι από το μισό ακροατήριο.
0: Όχι όλο ρε. Η καλημέρα είναι του Θεού ρε φίλε. Όλο.
4: Όλο. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Λοιπόν. Λίγο άκουσα το μήνυμα του Κώστα.
0: Του Κώστα πιανού Κώστα.
4: Του φίλου μου του Κώστα.
0: Του Δούκα.
4: Στην Άουτα. Δεν ήταν που έστειλε μήνυμα.
0: Α, ναι.
4: Πώς ψοφάτε όλοι για ζήτω και για παρέλαση.
0: Όχι. Ιδανικό είναι το ζήτω ρε φίλε. Όταν λέει ζήτω.
4: Θυμάστε αυτό το σλόγγαν. Ψοφάς για ζήτω.
0: Το ζήτω είναι...
4: Όχι, το θυμάστε αυτό το σλόγγαν που το λέγαμε παλιά.
0: Είναι η αποθέωση, ναι, η αποθέωση.
4: Το λέγαμε σλόγγαν, ψοφάς για ζήτω και για παρέλαση, να το θυμάστε.
0: Παρέλαση. Όχι, παρέλαση δεν το θυμάμαι. Το ζήτω, το θυμάμαι.
5: Όλοι ψοφάτε για ζήτω. Τέλο πάντων.
0: Όλοι ψοφάτε. Εγώ δεν είπα να με πούνε ζήτω.
5: Να, αλλά όταν διαβάζει μήνυμα, ζήτω ο Τζόρνταν, ζήτω ο κύριο, ζήτω ο Τζόρνταν, διαβάζει.
0: Αφού στέλνει μήνυμα.
5: Δεν το διαβάζει όμω αυτό.
0: Κάτσε ρε φίλε. Στέλνει μήνυμα.
5: Κάνει κακό τον εαυτό σου.
0: Όχι. Εγώ και τα υβριστικά τα διαβάζω. Αρκεί να μην είναι.
5: Δεν διαβάζει υβριστικά.
0: Να μην είναι. Τα υβριστικά λέγοντα το κράξιμο, όχι τα υβριστικά.
5: Α.
0: Ναι.
5: Λοιπόν.
0: Δεν έχω πρόβλημα εγώ, ας με πού να με κράξουν, δεν έχω πρόβλημα, τα διαβάζω εγώ, δεν έχω τέτοια κόμπλεξη και τέτοια.
5: Όχι, είπα, κοίταξε, επειδή σε ξέρω και με ξέρεις,
0: ναι.
5: Εγώ θέλω να είμαστε πάντα σε κόντρα, δεν θέλω να...
0: Ω, εγώ θέλω
5: ούτε
0: να...
5: Ούτε να σε εκλείπω, ούτε τίποτα.
0: Α, έτσι ακριβώς θέλω κι εγώ.
5: Εντάξει, τα έχω πει αυτά. Να.
0: Έτσι ακριβώς.
5: Τώρα αυτά τα ζήτω και τα μίτσο,
0: δεν θέλω ζήτω εγώ. Ζήτω
5: εγώ. Ζήτω Τζόρνταν, γουτσάρεις, ε.
0: Θέλω να βρεις. Να με κράζεις, να βρεις όμως με ντοκουμέντα, με αποδείξεις.
5: Με ντοκουμέντα, ναι. Είπα, θες.
0: Να τεκμηριώνεις.
5: Αλλάξε τα φημί στο μπάσκετ. Να... Είστε άτιτλοι.
0: Συμφωνώ. Είπα, ναι, αλλά είμαι άτιτλος εγώ στο μπάσκετ, αλλά είσαι και εσύ άτιτλος στο ποδόσφαιρο.
5: Εγώ μιλάω τότε για μπάσκετ.
0: Όχι, δεν μιλάω. Κι εγώ μιλάω για ποδόσφαιρο.
5: Είσαι τώρα κουρτούμπας, εγώ είπα για μπάλα.
0: Κάτσε λίγο, γιατί το αφημί έχει σχέση με το μπάσκετ ή με την μπάλα.
5: Εγώ σε μίλησα μόνο για μπάσκετ.
0: Κι εγώ σε μιλάω για ποδόσφαιρο.
5: Γιατί μαλάει εσύ
0: γίνεσαι. Γιατί γίνεσαι κολοτούμπας.
5: Εσύ γίνεσαι κολοτούμπας, δεν
0: γίνω εγώ. Δύο ερωτήσεις έχω, δύο ερωτήσεις.
5: Για καλύτερο.
0: Πρώτον, σαν πρώτο φιλικό που παίξατε δεν χάσατε, καλό ήταν αυτό.
5: Λοιπόν.
0: Ναι. Και δεύτερον.
5: Ποιο πρώτο φιλικό παίξαμε.
0: Πρώτο δεν ήταν αυτό, τι παίξατε κι άλλο.
5: Δεύτερο. Ξέρεις, καλά.
0: Α, δεύτερο φιλικό, ναι δεύτερο.
5: Ναι, ποιο θες να πεις αυτό, η ειρωνία με μπουλάς.
0: Όχι, δεν χάσατε.
5: Όχι, Βίτης είναι μια ομάδα με όνομα.
0: Ναι, Β' Εθνικής είναι όμως. Τι όνομα.
5: Τα γνωρίζετε όταν μην...
0: Φίτεσε, τι όνομα είναι. Εντάξει, είναι γνωστό το όνομα. Φίτεσε.
5: Όταν λέω Βίτεσε, έχει παίξει Α' Εθνική πολλά χρόνια.
0: Ναι, ανέβα κατέβα, σαν την Παναχαϊκή ήταν αυτή. Ναι.
5: Λοιπόν, τώρα αν πας για να μας πουλήσει ηρωνία ότι φέραμε 0-0, εντάξει.
0: Όχι, δεν χάσατε, λέω ρε φίλε.
5: Αυτά είναι φιλικά, φίλε μου.
0: Όχι, άλλο θέλω να πω. Φιλικό είναι, ναι, συμφωνώ.
5: Να μ' αφήσει να.
0: Ναι, άλλο, αλλού ήθελα να καταλήξω. Οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ.
5: Ναι, το άκουσα. Το άκουσα.
0: Είπαν ότι ήταν κουρασμένη ομάδα.
5: Κουρασμένη ομάδα ήταν.
0: Έτσι λένε αυτοί.
5: Κοίταξε, τώρα.
0: Ναι, για πες.
5: Και η δική σας η ρεπόρτερ.
0: Ρε, απάντησε μάλλον... μου για αυτά τώρα που λένε η δική σου.
5: Τώρα θα σε απαντήσω, ρε. Όλοι οι ρεπόρτερ των ομάδων.
0: Ναι. Δικαιολογούνε.
5: Πρέπει να πούνε όλοι τώρα για τον ΠΑΟ, για την ΑΕΚ, για τον Παναθηναϊκό.
0: Για να
5: δικαιολογήσουν την ΙΤΑ.
0: Ναι. Εσύ γιατί δεν τους κράζεις αυτούς.
5: Κατάλαβες τώρα. Εσύ γιατί δεν τους κράζεις τους δικούς.
0: Ποιους τους κράζουν, πώς.
5: Α, για να κάνω μια ερώτηση τώρα. Θα πούμε για ρεπόρτερ τώρα, για μισό λεπτό. Τώρα που μίλησε στο μυαλό μου.
0: Ναι.
5: Εκεί το ράδιο γιατί είναι στην προετοιμασία.
0: Ποιο ράδιο.
5: Το ράδιο που κράει εκεί πέρα, δεν θέλω να πω το όνομά του.
0: Τι προετοιμασία είναι, από μακριά είναι, δεν είναι εκεί κοντά.
5: Για μακριά, εγώ είδα Φάτης εκεί πέρα, Φάτης
0: ναι.
5: Έχω δει.
0: Ναι.
5: Δεν θέλω να πω ονόματα τώρα. Εντάξει. Έφεραν και ρεπορτάζ από τους παίκτες.
0: Από μακριά είναι, μέσα δεν μπαίνουνε.
5: Ρε, ας τα τρελάς τώρα σε μένα, ρε.
0: Ποια τρελά, ρε φίλε.
5: Ας, κατάλαβα τι είπα τώρα.
0: Πώς δεν κατάλαβα, χαζούς δεν είμαι.
5: Α, μπράβο. Ήταν στην προετοιμασία.
0: Από μακριά είναι, μέσα δεν μπαίνουν, σου λέω.
5: Πόσο μακριά
0: ρε. Πάνω από 300 μέτρα.
5: Έλα ρε. Τα σήματα κοντά ήταν, τέλος πάντων.
0: Τα σήματα ήταν κοντά.
5: Λοιπόν.
0: Ναι.
5: Δεν άκουσα το πόλογό σου. Είπες, πρέπει να είπες πάλι για...
0: Ξέρεις, άμα είμαι με κάμερα μεγάλη, μπορώ να κάνω zoom και να φέρω το γήπεδο κοντά. Πολύ κοντά. Το ξέρεις.
5: Με κάμερα μεγάλη.
0: Ναι, υπάρχουν κάμερες, ρε παιδί μου, που άμα τις ζουμάρεις, φέρνεις την εικόνα κοντά. Όπως είναι τα τηλεσκόπια.
5: Εγώ θα σας απαντήσω διαφορετικά. Εγώ ξέρω, ούτε στα 300 μέτρα δεν πρέπει να ήταν πει. Κανονικά δεν πρέπει να ήταν πει εκεί πέρα.
0: Καλά.
5: Τώρα τη λες εσύ, άσε
0: πέρα. Δεν μπορεί να τους απαγορέψει να μην πάνε 300 μέτρα μακριά.
5: Τι 300 μέτρα μακριά.
0: Εκεί δεν ήταν στο προπονητικό.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, έξω τι είπες στον πρόλογο σου.
0: Α, έχασες.
5: Λοιπόν, θέλω να πριν να συνεχίσουμε, να μην ξεχάσω.
0: Για το μάτι θέλω να μην πεις.
5: Την ΕΔΑ. Άκου τι θα σε πω. Καλός παίκτης, ο καλύτερος παίκτης, ο καλύτερος χαφ της Ελλάδος, είσαι.
0: Τον έβαλε στην εθνική του.
5: Για τον Πινέλα, μην με διακόπτει τη σεζόν.
0: Ναι, τον έβαλε. Εγώ νομίζω δεν τον έβαλε. Τον έβαλε.
5: Γιατί πήγε πέρα, μισό λεπτό. Μα με τα γράφει, τι γεννάζει τώρα.
0: Τον έβαλε στην εθνική, ρε. Στο Μεξικό έπαιξε.
5: Γιατί ο δικός σου έπαιξε.
0: Τον Πινέδα, ρε, τον έβαλε, αυτό ρωτάω.
5: Ο Σάντζες έπαιξε.
0: Έπαιξε.
5: Έπαιξε ο Σάντζες.
0: Βέβαια.
5: Πού.
0: Έπαιξε κάποια παιχνίδια.
5: Και ο Πινέδα έπαιξε κανένα. Μισάρο.
0: Πού είσαι, ποιο
5: μάθημα. Κάτσε να πω κάτι που θέλω.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, Πινέδα. Λοιπόν, κάθε χρόνο δεν θα έχουμε ιστορίες με σένα. Θες να πας στην ομάδα του, πώς λέγεται, Μοντιμιρέη, πώς λέγεται αυτή, του Αλμέιδα.
0: Τι κρες,
5: το καλό και να μας γράψεις. Σας ευχαριστούμε πολύ τόσα χρόνια που φόρεσε αυτή τη βαριά φανέλα της ΑΕΚ. Το τονίζω, τη βαριά φανέλα της ΑΕΚ.
0: Για αυτό δεν μπορεί να παίξει.
5: Πρωταθλήτρια.
0: Επειδή βαριά, για αυτό δεν μπορεί να παίξει.
5: Και την πρωταθλήτρια, λέω. Εντάξει, τώρα έχεις τα πάλι να μας δώσεις για αυτό το που είπα και την πρωταθλήτρια.
0: Όχι, είναι αλήθεια. Είστε πρωταθλήτρια. Είστε πρωταθλήτρια. Άσχετα αν το χάσαμε εμείς. Είστε. Και δεν είναι και το κυριότερο είναι ότι δεν είναι κλεμμένο αυτό. Κατάλαβες.
5: Ναι, δεν είναι κλεμμένο.
0: Ναι. Είναι.
5: Με πανάξιο πρωτάθλημα είναι τότε. Πανάξιο.
0: Ναι, κλεμμένο δεν είναι.
5: Άκουσα να λες τον Μπόμπα, μαγκιά σου.
0: Ναι.
5: Που το πήρες, μαγκιά σου.
0: Μαγκιά του, φυσικά.
5: Εδώ θέλω να σταθώ και κάτι ακόμα τότε.
0: Ναι.
5: Επί προσωπικού για σένα.
0: Ναι.
5: Θυμάμαι που είδα την εκπομπή που είπες και μαγκιά σου, τον Μπόμπα μαγκιά σου που το πήρες.
0: Μαγκιά του φυσικά.
5: Αλλά συγχαρητήρια λες δεν δίνω.
0: Ναι.
5: Γιατί δεν σε άλλα χαίρομαι κι εγώ. Για εξήγησέ μου δεν τώρα, τι σημαίνει συγχαρητήρια. Για πες μου.
0: Συγχαρητήρια
5: το λέει. Λοιπόν, όπως λέμε συγχαρητήρια ωραία μου κυρία το τραγούδι που λέει.
0: Το λέει λέξη συγχαίρω ρε φίλε, συγχαίρω.
5: Συγχαίρω, τι συγχαίρεις.
0: Συν χαίρω. Δηλαδή και εγώ χαίρομαι μαζί σου.
5: Λοιπόν.
0: Εγώ δεν χαίρομαι μαζί σου.
5: Η απάντησή μου είναι η εξής. Από ό,τι άκουσα σε εκείνη την εκπομπή.
0: Ναι.
5: Το 24 που πήρες πρωτάθλημα Τζόρνταν.
0: Ναι.
5: Ο Μπόμπας είπε συγχαρητήρια.
0: Ναι, γιατί χάρηκε.
5: Τώρα θα με πεις να τελειώσω.
0: Εσύ δεν με έδωσες συγχαρητήρια το 24.
5: Εσύ με έδωσες.
0: Όχι.
5: Τώρα τι να πω.
0: Εσύ με έδωσες όμως.
5: Άμα πω. Αυτό δεν είναι επίπεδο.
0: Όχι, εσύ ξέρεις γιατί με έδωσες.
5: Μισό λεπτό λίγο.
0: Εγώ ξέρω γιατί με έδωσατε συγχαρητήρια.
5: Γιατί.
0: Γιατί νιώθετε ενοχές από το 18 ακόμα.
5: Ναι, μωρέ, αυτό.
0: Α, μπράβο. Θα λέτε την αλήθεια στον κόσμο.
5: Τι να λέτε την αλήθεια στον κόσμο.
0: Ότι είστε ένοχοι.
5: Είμαστε ένοχοι.
0: Βέβαια. Το κλέψατε.
5: Δεν θα έλεγα συγχαρητήρια εδώ.
0: Κοίταξε. Το λες το συγχαρητήρια στον άλλον όταν θέλεις να πούμε.
5: Χάρηκα που πήρε το πρωτάθλημα.
0: Αυτό.
5: Εγώ σου είπα, ο Μπόμπας είπα και οι άλλοι σου είπανε, ενώ εσύ δεν είπες.
0: Του χρόνου άμα το πάρω δεν θα χαρείς.
5: Εδώ υπάρχει μεγάλη διαφορά.
0: Βέβαια υπάρχει διαφορά.
5: Πάμε σε αυτό το σημείο.
0: Δεν συμβιβάζομαι με τίποτα εγώ. Μόνο αν το φέρετε.
5: Σε συμπολογράφω πρέπει να πάμε να συμβιβαστείς.
0: Το κλεμμένο πίσω τότε θα συμβιβαστώ.
5: Ναι. Λοιπόν.
0: Ναι.
5: Για εγώ όπως είπαμε.
0: Είναι πρωταθλήτρια.
5: Για τον Πινέδα. Άσε με να τελειώσει τον Πινέδα. Άμα θες να φύγεις, φύγε. Σε ευχαριστούμε για όλα αυτά τα χρόνια που ήσουν στην ομάδα της ΑΕΚ, αυτή την ομάδα από τα Σύρια.
0: Τι με δίνεις τώρα το τραγούδι. Άμα θες να φύγεις, φύγε. Άμα
5: άσε με να τελειώσει τον Πινέδα. Μην μιλάς από κάτω μου, λες τώρα.
0: Τραγούδι. Αν
5: βάλεις την ομιλία μου.
0: Θα το αφιερώσω στον Πινέδα αυτό.
5: Ευχαριστούμε για τα χρόνια που έχεις παίξει. Εμείς δεν παρακαλάμε σαν μερικές ομαδούλες που παρακαλάνε παίκτες να δουν στην ομάδα τους. Εντάξει. Και άμα θες να πήγεις να πας στην Μοντεμιρέη, πώς έχετε αυτή του Αλμέιδα, να πας. Το καλό, φέρε τα 8 εκατομμύρια εδώ πέρα, που είναι η ρίδα σου, πόσο είναι 8, 9, πόσο είναι.
0: Πότε το συμβόλαιο, πότε τελειώνει.
5: Έχει ακόμα ένα χρόνο.
0: Θα πάει τζάμπα.
5: Αν και πιστεύω ότι δεν θα πας, άρεσε εδώ πέρα, αλλά εμένα αυτές οι κόνξες δεν μ' αρέσουν.
0: Μπορεί να τον ανανεώσει τώρα ο ΕΦ, αγωνίζεσαι.
5: Δεν ξέρω, άμα θέλει, άμα δεν θέλει.
0: Άμα θέλει, καλά του λες, άμα θέλει.
5: Άμα θέλει. Εντάξει, εμένα, εγώ αυτό δεν μ' αρέσει.
0: Άμα κάνει
5: παρακαλάμε αυτές οι κόκκινες κάθε καλοκαίρι με τον Πινέδα, δεν μ' αρέσουν να μου. Το καλό και να μας γράψεις, άμα δεν κουστάρεις την ΑΕΚ. Και στο φινάλε έκανες όνομα στην ΑΕΚ. Ξήξερε κανένας.
0: Έτσι λες εσύ.
5: Τι έτσι λέγω, εσύ ρίξες στον Πινέδα, δεν τσεμπέρι.
0: Εγώ γιατί να τον ξέρω, τον ήξερε όλη η Ευρώπη.
5: Εσύ τον ήξερε στον Πινέδα, σε ρωτάω.
0: Όχι.
5: Τότε πού τον έμαθες.
0: Τον ήξερε η Ευρώπη, ρε, τώρα. Τι να τον ξέρω.
5: Στον Πινέδα, εσύ πού τον έμαθες.
0: Εγώ τον... Εσύ πού τον έμαθες και τον πήρες τον Πινέδα?
5: Ράξε με να σε ρωτάω.
0: Όχι, εσύ από πού τον έμαθες ότι ήταν παικταράς και τον πήρες?
5: Κοίταξε,
0: ναι, κοιτάω. Πες μου, από πού τον έμαθες εσύ?
5: Θα με απαντήσει η ρώτηση.
0: Όχι εσύ, η ομάδα σου. Όχι εσύ.
5: Η ομάδα μου, ο Ριμπάλτα, ναι, ήξερε κάτι και τον πήρε. Μάλλον δεν ήταν.
0: Ποιο Ριμπάλτα, βρε, κοιμισμένε. Ο Ριμπάλτα τον έπαιρνε.
5: Είναι πολλά χρόνια στην ΑΕΚ.
0: Ε, μπράβο.
5: Εντάξει, εσύ τον ήξερε τον Πινέδα?
0: Ο Μελισανίδης τον έφερε από τον Α.
5: Τέλος πάντων, στον
0: Και τον έμαθες κι εσύ.
5: Και τον έμαθες κι εσύ, δεν τον ήξερες?
0: Εγώ δεν τον ήξερα, φυσικά.
5: Α, μπράβο. Ε. Και μόλις τον έμαθες και τον είδες, τι έχεις να πεις τώρα για αυτό το παίκτη?
0: Καλός παίκτης.
5: Πώς είδες, μόνο καλός?
0: Καλός παίκτης, εντάξει.
5: Για τον Κωνσταντέλια φτάνει μέλη, ρε φίλε.
0: Παιχτούρα μεγάλη. Ο Κωνσταντέλια είναι ο κορυφαίο. Άστο, μην το ψάχνει.
5: Άμα ξάρεσε να έχει ένα Πινέδα δίπλα στον Κωνσταντέλια.
0: Καλό παίκτη είναι, δεν είπα κάτι.
5: Είναι το παιδί, δώσε 8 εκατομμύρια πάνω.
0: Μα βέβαια έχω τώρα, έχω το Ζαφύρι.
5: Τον έχεις?
0: Ζαφύρι, 12
5: κάτι. Α, αυτό το πιπελό, ρε, που
0: 12, πάνε, 12, το... όχι 8, 12.
5: Τώρα θες να σε απαντήσω, αλλά θα τσαντιτσεί.
0: Και πιο μικρό.
5: Τι πιο μικρό?
0: Ηλικιακά.
5: Εντάξει, εγώ σε κάνω πάλι ερώτηση για τώρα. Μέχρι τώρα σ' άρεσε ο Ζαφύρης?
0: Τώρα θα τον δεις, τώρα έκανε προετοιμασία.
5: Όχι, μέχρι τώρα σ' άρεσε, απάντησε.
0: Ρε, εσύ το Γενάρη ήρθε το παιδί, εντάξει τώρα.
5: Το Γενάρη, πότε ήρθε το Γενάρη?
0: Μα δεν έκανε με τον ΠΑΟΚ προετοιμασία.
5: Τι πρέπει να κάνει με τον ΠΑΟΚ προετοιμασία?
0: Ε, φυσικά.
5: Εκεί που ήταν, έκανε προετοιμασία.
0: Και ο Βαρέλα θυμάσαι
5: τον πρώτο. Μισό λεπτό, τώρα, μισό λεπτό λίγο.
0: Εκεί ήταν άλλο, εδώ είναι άλλο.
5: Για να καταλάβω κάτι. Ένα παίκτη τώρα έχει πάει σε μια ομάδα και δεν κάνει προετοιμασία με την ομάδα αυτή που πήγε μεταγραφή. Πρέπει να κάνει προετοιμασία με την ίδια την ομάδα για να φανεί αν είναι παίκτης ή όχι.
0: Όχι να φανεί. Γίνεται καλύτερος αν κάνει προετοιμασία με την ομάδα του.
5: Γιατί το λες εδώ?
0: Γιατί τον μαθαίνει πολλά πράγματα ο προπονητής του, μαθαίνει τους παίκτες, τους συμπαίκτες του, μαθαίνει τακτική, πολλά πράγματα μαθαίνει.
5: Μάλιστα. Βλέπω σιγά σιγά όταν μιλάς μαζί μου αρχίζεις να μαθαίνεις για μπάλα.
0: Μα δεν, το ίδιο είναι δηλαδή να κάνεις προετοιμασία με την ομάδα σου. Και το ίδιο είναι να έχεις κάνει με την προηγούμενη
5: θα
0: ομάδα.
5: Ναι. Θα μου επιτρέψεις να σου πω κάτι για τον Ζαφύρη. Εντάξει. Δεν έχει μεγάλη, δεν έχει τεχνική καθόλου ο Τζόρνταν. Συμφωνείς ή όχι?
0: Όχι, δεν συμφωνώ.
5: Γιατί δεν συμφωνώ?
0: Ο Ζαφύρης είναι ένας παίκτης.
5: Είναι ένας παίκτης με πνευμόνια. Εγώ θα σε πω τι είναι.
0: Box to box.
5: Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει να τρέχει πάνω κάτω.
0: Α, ακριβώς. Να παίρνει την μπάλα από
5: πάνω. Δεν είναι τεχνίτης παίκτης.
0: Και περιοχή πατάει και αυτό κάνει και παλιές μπορεί να δώσει. Δεν είναι τεχνίτης παίκτης. Έχεις μπροστά Κωνσταντέλια δίπλα του. Τι τεχνίτης παίκτης ήταν?
5: Καλά, αν ήταν και λίγο τεχνίτης, σε πείραζε εσένα?
0: Όχι, δεν με πείραζε.
5: Δηλαδή σήμερα είδα αυτό το Κάριν, πότε έχετε το Τσινάεκ.
0: Ναι.
5: Και έχει την τεχνίτη είναι. Μεγάλη τέχνη έχει τα πόδια του στην μπάλα πάνω. Εντάξει, είδα τον Ζούτκοφ αυτό να.
0: Παιχταράς είναι ο Ζαφύρης, δεν ξέρεις.
5: Κάτσε λίγο, τι παιχτούρα και αυτός ο Ζούτκοφ.
0: Θα τα δούμε.
5: Σε έκανα ανωκάτωνα.
0: Εγώ βλέπω 0-0 έφερες με μια β' εθνική ομάδα, ρε φίλε.
5: Αλλά εσύ βλέπει το αποτέλεσμα, δεν ζόρτα.
0: Τι να βρω, άμα ήταν.
5: Πόσε ευκαιρίε έχασε η Άκρα? Είδε το παιχνίδι?
0: Όχι.
5: Δεν σου και παίρνω.
0: Δεν ήταν καλή η ΑΕΚ.
5: Δεν ήταν καλή, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν ήταν καλή. Τότε δεν θα είναι κάθε μέρα καλή η ΑΕΚ.
0: Με το παιδί.
5: Η ΑΕΚ, άκουγα, θα απαντήσω εγώ. Η ΑΕΚ θα είναι καλή εκεί που πρέπει και όταν πρέπει. Πήρες την απάντησή σου ή δεν την πήρες?
0: Είπες αυτό που σε βολεύει.
5: Τι αυτό που βολεύει?
0: Αυτό που σε βολεύει είπες.
5: Να σου λίγο στα λόγια σου για το πρωτάθλημα που πήραμε. Η ΑΕΚ ήταν καλή. Τα τρία γκολ που πέρεξε στο ΠΑΟΚ. Εντάξει. Τα τρία γκολ με αυτή την το χωριό που παίζατε λες που έφαγε άλλα τρία. Εντάξει. Και στα play-off ήταν καλή. Ναι. Εκεί πρέπει να είσαι καλός και όταν του πρέπει.
0: Ναι, κατάλαβα.
5: Την απάντησή σου ήδη την πήρες.
0: Κατάλαβα τι να πεις. Κατάλαβα.
5: Συμφωνείς με αυτό που θέλω
0: εγώ? Όταν πρέπει θα το δούμε.
5: Το είδες φέτος, Τζόρνταν.
0: Εντάξει τώρα, έκατσε ο ΠΑΟΚ τώρα. Τι να δω φέτος τώρα.
5: Σε
0: βγήκε η ψυχή να πάρεις παιχνίδια τώρα. Εντάξει τώρα.
5: Σε με βγήκε η ψυχή να πάρω παιχνίδια.
0: Βέβαια, δεν σε βγήκε η ψυχή.
5: Εσένα σε βγήκε η ψυχή να πάρεις παιχνίδια.
0: Μα ο ΠΑΟΚ τα χάσε, σου λέω. Αυτό δεν σου λέω το σύνορα. Ενώ έπαιζε ποδόσφαιρο καταπληκτικό, στο τέλος τα χάσε.
5: Ο Γιώτης παρήγγειλε και ένα τραγούδι.
0: Δεν βγήκε ακόμα.
5: Ο Γιώτης βγήκε ακόμα?
0: Όχι, ναι.
5: Τρασμένος είναι μαζί, βρεθκά, παιδιά.
0: Τώρα πέσαν 2-3, παίρνανε, πέφτανε. Δεν ξέρω μήπως ήταν κάτι από αυτούς. Τέλος πάντων.
5: Τώρα μια και μιλάμε για Ροδάκινα.
0: Ναι.
5: Να δω τι γνωρίζεις από Ροδάκινα. Για μένα, το Χάρι είναι το καλύτερο Ροδάκινο και πιο νόστιμο. Συμφωνείς ή όχι?
0: Όχι. Μετά το Ρετχάβεν.
5: Τι ώρα τι κάνει, ρε Τσεμπέρι.
0: Χαμπάρ δεν έχεις.
5: Λοιπόν.
0: Μετά το Red Haven είναι το χάλ.
5: Λοιπόν. Θυμάσαι το συμπύρνο αν είναι επιτραπέζιο ή βιομηχανικό.
0: Το συμπύρνο είναι βιομηχανικό.
5: Είσαι σίγουρος για αυτό που λες.
0: Ναι.
5: Η Αλμπέρτα τι είναι. Το θυμάσαι την Αλμπέρτα.
0: Η Αλμπέρτα ήταν επιτραπέζιο αλλά το πιάνανε βιομηχανικό.
5: Πώς είναι επιτραπέζιο και το πιάνανε βιομηχανικό.
0: Η Αλμπέρτα ήταν το καλύτερο ροδάκινο που υπήρχε.
5: Έχεις μαζέψει Αλμπέρτα.
0: Ναι.
5: Έχεις μαζέψει Αλμπέρτα τότε.
0: Ναι.
5: Ωραία, τι κνούδι είχε τότε εκεί πάνω.
0: Ναι, όντως. Όντως. Είχα ένα θείο.
5: Τι κνούδι είχε τότε.
0: Είχα ένα θείο. Είχε 12 στρέμματα Αλμπέρτα και 4 στρέμματα Χαλ, 16 στρέμματα χωράφι στο Μαυροβούνι.
5: Πω.
0: Το καλύτερο και Red Haven. Είχε και Red Haven εκεί. Το καλύτερο, το καλύτερο απ' όλα ήταν η Αλμπέρτα. Καταργήθηκε η Αλμπέρτα, πλέον το καλύτερο είναι το Red Haven, να ξέρεις. Και μετά είναι το Χαλ, έχεις δίκιο για το Χαλ, είναι το κορυφαίο μετά το Red Haven.
5: Το Χαλ εγώ πιστεύω είναι το Χαλ.
0: Όχι, το Red Haven.
5: Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα αυτές οι ποικιλίες. Το Red Haven ξέρω ότι υπάρχει, το Χαλ δεν ξέρω αν υπάρχει.
0: Έχει σε χωριά της ΕΔΕΣ, εκεί πλατάνη, φλαμουριά και τέτοια έχει λίγα.
5: Λοιπόν, τα χαιρετήματά μας όλους, εδώ πέρα και την καλημέρα μας όλους.
0: Για χαρά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Διάλειμμα των μία η ώρα και επιστρέφουμε σε λίγο.
6: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Εδώ είμαστε, επιστροφή Focus FM 103.6. 60 χρόνια, λέει ένας φίλος εδώ, κλέφτες, τυποτάδες, πουθενάδες, ανύπαρκτοι και παραμυθατζίδες. Και έχει τρία λιοντάρια που κλαίνε και από πίσω την αγγλική σημαία. Τους τρολάρει τώρα.

Καλημέρα, Τζόνα. Μετά λένε λέει, από ένα χρόνο, λέει ο καθένα, λέει τερματοφύλακα. Αυτό ο ξεφτύλα, ο Άγγελο ήταν, λέει Τζόρνταν, αυτό που έχει ξεφτυλίσει, λέει με τον Μουλοχτό. Αυτό σα είπε, δεν καταλάβα ποιον λε. Πε το όνομά του, εσύ το επίθετό του και το αυτό, εγώ δεν θα το αναφέρω. Το κρατήσω για μένα, το διαβάσω για μένα. Αφού Τζόρνταν ο Κούλη πήγε, λέει στη Γαλλία προχθέ, λέει, περίμενε να προκριθεί η Γαλλία στον τελικό, Μιχάλη. Σωστό ο Μιχάλη. Τι τον άφησαν να πάει εκεί πέρα κι αυτοί. Καλησπέρα από Ανόβερο, Τζόρνταν, ο κύριος Δούκας από τα ορεινά δράμας, μήπως είναι από την Καλυβρίση? Όχι, δεν είναι από την Καλυβρίση. Είναι σε άλλο ορεινό μέρος. Καλυβρίση δεν είναι και πολύ ορεινό, μη φαντάζεσαι. Εντάξει, μια ψηλαδούρα έχει. Ορεινά δράμας είναι στο Φαλακρό πάνω εκεί κάτι χωριά, τα δικά μας τα χωριά εκεί κάτω Βροντού, περιθώριο, Λεκανοπέδιο, Νευροκοπίου κλπ, εκεί που είναι στα 750 μέτρα. Λοιπόν, ποταμοί, παγωνέρια και λοιπά, παγωνέρι και κάτι άλλα χωριουδάκια να πούμε. Μετά πάνε για το Παρανέστη άλλη περιοχή από Κίμεργια, Σιδηρόνερο όπως θα λένε τα χωριά. Δούκας, και ένα τραγούδι θα ήθελα. Θα ανέβω και θα τραγουδήσω στο πιο ψηλότερο βουνό, αφιερωμένο σε σένα και σε όλο το ακροατήριό σου, με την εκτίμηση και την αγάπη μου. Τις θερμές ευχαριστίες μου για τα καλά της λόγια στο πρόσωπό μου, στη γειτόνισσά μου Τασούλα, που είναι πολύ δραστήρια και καλό κορίτσι. Μάλιστα, ο Δούκας ακούει τα πάντα. Ένα τραγούδι χρωστάμε του Δούκα τώρα, Βρεούστ, και το άλλο το τραγούδι εδώ, αυτό εδώ το που είπε ο Δούκας, θα ανέβω και θα τραγουδήσω στο πιο ψηλότερο βουνό. Μάλιστα, Κώστας από Μπίλεφελ πάλι εδώ είμαι. Φίλε μου Τζόρνταν, τον Γιάννη τον εκτιμώ, τον σέβομαι και τον αγαπώ, γιατί είναι, λέει, πάρα πολύ ειλικρινής. Ζήτω, ζήτω Γιάννη μου, εύχομαι να είσαι πάντα καλά και να σε ακούμε. Μάλιστα, το Γιάννη του Ναχτσί. Μάλιστα. Είναι ειλικρινής, αλλά είναι και καμιά φορά και λίγο κολοτούμπας για αυτός. Γεια σου Τζόρνταν, καλά τα λέει ο Νίκος, λέει, άστο να τα πει, ναι να τα πει, αλλά να μην βρίζει τώρα, δεν είπαμε να μην δεν τα πει, να τα πει. Να τα πει με έναν ωραίο τρόπο, να μπορεί να πούμε να ακουστεί, έτσι, σωστά. Τζόρνταν, όλος ο Εύρος θαυμάζει τον τεράστιο Γιάννη, λέει, μια φορά πρέπει, λέει, να τον φέρεις, λέει, στο στούντιο. Τριαντάφυλλος από Σουβλί. Ναι, πρέπει να τον φέρω βέβαια, πρέπει να τον φέρω.

0: Τώρα έχουμε την Κυριακή τον τελικό, έτσι. 19 του μήνα έχουμε τον τελικό. Ισπανία-Αργεντινή. Να πάρουν ανάσες τα παιδιά τώρα εκεί, έτσι, οι ομάδες. Και Κυριακή έχουμε το μεγάλο τελικό. Ισπανία-Αργεντινή. Πιστεύω να δούμε ματσάρα. Θα βομβαρδίζουν οι Αργεντίνοι, δεν μπορούν να βάλουν γκολ. Σε καμία αυτή θα κατέβει η Ισπανία. Τώρα με ποιους να είμαστε, με την Αργεντινή, έτσι είναι. Έλα φίλε.
1: Έλα Τζόρταν φίλε μου, τι κάνεις?
0: Γεια σου φίλε μου Κώστα, καλά εσύ?
1: Τι λέει ο Γιάννης πάλι, τον πειράζει που λέω ζήτω Ιβάν Σαββίδης, ναι. Ζήτω ο φίλος μου Τζόρταν.
0: Ναι, τον πειράζει.
1: Τον πειράζει?
0: Ναι.
1: Α, μάλιστα. Δεν μας είπε το Κύπρο τώρα που είναι, που ταξιδεύει?
0: Δεν μου λες, αυτοί παίξαν ένα φιλικό σήμερα, φέρανε σοπαλία.
1: Ναι.
0: Και είπαν ότι η ομάδα είναι κουρασμένη, οι δημοσιογράφοι έτσι είπαν, είναι κουρασμένη.
1: Από πού ήταν κουρασμένη?
0: Δεν ξέρω.
1: Από τα φοβίδα θα αποκάρουν.
0: Πώς μπορεί να είναι κουρασμένη δηλαδή?
1: Έρατε.
0: Ναι.
1: Κουρασμένη ήταν η ομάδα, τι να κάνουμε. Τα βάζουμε τον Πινέδα, τα βάζουμε τον εφαγωνίζεστε.
0: Ναι.
1: Πεκταράς λέει ο Πινέδα. Άμα ήταν πεκταράς. Θα συγκρίνουμε τώρα τον Πινέδα με τον Κωνσταντέλη, η μέρα με τη νύχτα.
0: Άλλη θέση, εντάξει.
1: Βέβαια. Τα έχουν βάλει και με τον Ζαφή τα έχουν βάλει. Δεν μπορώ να τους καταλάβω. Οι εξήδες δεν ήταν από το 18 και μετά έχουν γίνει, δεν ξέρω ρε φίλε πώς την έχουν δει τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή πολύ αλαζονία, τι έχουν πάρει, δεν ξέρω.
0: Κοίταξε.
1: Ήταν πριν το 18, καλά παιδιά ήταν.
0: Καλά παιδιά είναι, απλώς ψηλώσαν τώρα, πήραν το πρωτάθλημα, κάνανε.
1: Εντάξει, δεν αντιλέγω, αλλά αυτοί το έχουν λέξει. Πήραν κανένα Champions League, πήραν. Δηλαδή, πού να πάνε αυτοί και Champions League? Δεν πάω να τους καταλάβω.
0: Πόσα πάρουν Champions League, τι είναι αυτά που λες?
1: Έτσι ακριβώς. Ναι, όμως, ο Γιάννης δεν μας είπε το άλλο όμως. Δεν κουράστηκε η ομάδα του, δηλαδή, που έπαιξε με την Τζέλια μέσα του προποζήτη που έχασε 2-0 και έκραζε τον αυτό, τον Νικόλιτς, να σηκωθεί να φύγει.
0: Ναι, κράζει. Όταν χάνει, κράζει.
1: Ναι. Θα χάσει και για μια φορά. Δεν γίνεται. Και είπε κάτι άλλο, ότι η ΑΕΚ κερδίζει όταν πρέπει. Όταν έπρεπε να κερδίσει την... ποια ήταν εκείνη την Ισπανική. Γιατί δεν την κέρδισε όταν έπρεπε, όπως είπε. Και αποκλείστηκε από το...
0: Τη Λεβάντε.
1: Όχι,
0: τη Λεβάντε. Πώς τη λέγανε για να...
1: Ράγιο. Τη Ράγιο.
0: Τη Ράγιο Βαγεκάνο, ναι. Αποκλείστηκε.
1: Όταν έπρεπε, γιατί δεν την κέρδισε? Όταν κερδίζει λέει ΑΕΚ, όταν πρέπει κερδίζει λέει ΑΕΚ. Πού κερδίζει ΑΕΚ όταν πρέπει? Απλά εμείς ήμασταν χάλια, είχαμε αυτά τα προβλήματα που είχαμε και εμείς χάσαμε το πρωτάθλημα.
0: Αυτό του λέω.
1: Ε?
0: Αυτό του λέω, δεν μπορεί να το καταλάβει.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή αν δεν είχαμε αυτά τα τρυπήματα, αν δεν είχαμε αυτή την ατυχία με τα παιδιά, με όλο αυτό, θα το παίρναμε το πρωτάθλημα με 10 βαθμούς διαφορά, εγώ πιστεύω.
0: Τι να πω. Όλα φέτος ήταν...
1: Καλός ο Γιάννης, χρυσός φίλος είναι.
0: Όλα
1: αλλά
0: φέτος...
1: κάποιες φορές πριβάλλει.
0: Όλα φέτος πήγανε.
1: Ναι. Πιστεύω τώρα που θα ξεκινήσει η ομάδα. Θα τα δούμε όλα. Αλλά πιστεύω κάνουμε καλές προσθήκες. Εντάξει.
0: Ακόμα στη μέση δεν είμαστε, θέλει άλλους τόσους να μου.
1: Ναι, θέλουμε. Καινούργιος είναι ο προπονητής, εντάξει, ευχαριστούμε τον κύριο Λουτσέσκο, εντάξει, αλλά έπρεπε να τον κρατήσει όμως, μόρια.
0: Ναι.
1: Τέλος λοιπόν, αυτά θα ήθελα ένα τραγουδάκι, φίλε.
0: Για πες ρε φίλε.
1: Το επαναστατώ.
0: Επαναστατώ. Μάλιστα.
1: Έγινε φίλε, καλό σου βράδυ.
0: Να είσαι καλά, για χαρά. Έχανε παίξει και παλιά με Μαραντόνα ένα 2-1 και έβαλε εδώ το χέρι του Θεού. Βλέπω τώρα του Μαραντόνα, παιδιά, το χέρι του Θεού ψηφίστηκε το καλύτερο γκολ του αιώνα γίνω.

0: Έχει έναν ντοκιμαντέρ να πούμε, βλέπω, με το Μαραντόνα, με την Αργεντινή, αν θέλετε, την Εθνική Αργεντινής, και τα γκολ που έχει βάλει, να πούμε, στα προηγούμενα του, έτσι, εν ζωή τότε, ποδοσφαιριστής. Έλα, φίλε μου.
1: Δεν μου λες δόλο.
0: Δεν σε λέω.
1: Καταρχήν, το Red Happen, ξέρεις η λέξη, τι σημαίνει?
0: Το Red είναι το κόκκινο.
1: Μετά.
0: Red Haven.
1: Λέγεται κόκκινος παράδεισος.
0: Ναι.
1: Τι κόκκινος, πώς λέγεται αυτό, το κόλλησα τώρα. Τι σημαίνει Red Haven, τώρα για πες μου. Για πες μου για ολοκλήρωση τι σημαίνει Red Haven.
0: Δεν μπορώ να θυμηθώ. Κόκκινο Red Haven.
1: Λοιπόν.
0: Ποικιλία.
1: Κόκκινος ουρανός ή κόκκινος παράδεισος.
0: Μπορεί.
1: Εντάξει, να σε μαθαίνω και από ροδάκι να τι σημαίνει.
0: Α, δεν με ενδιαφέρει. Η γεύση του εμένα μου αρέσει.
1: Η γεύση του αρέσει.
0: Βέβαια. Το φαΐ του. Πρώτα απ' όλα, άμα είναι όριμο, είπα να το φας εκεί πέρα. Α, πας δίπλα στη Βρύση να φας.
1: Λοιπόν, τώρα, είναι μερικοί άνθρωποι, να σε πω τώρα να κάνουμε μια μιλία δύο λεπτών, που όταν κάνουν κάτι,
0: ναι,
1: βρίσκουν κάποιες αιτίες, χάσαμε, το χάσαμε έτσι, το χάσαμε αλλιώς. Δεν παραδέχονται ότι την ανωστερότητα μιας ομάδος που παίρνει κάτι ή ένα κύπελλο ή ένα πρωτάθλημα, πάνε να

0: διαφωνήσω.
1: Πρώτα απ' όλα δεν υποτιμάμε.
0: Να ξέρεις, άμα έπαιρνε το ποσάσμα.
1: Δεν υποτιμάμε. Δεν υποτιμάμε. Δεν υποτιμάμε πρώτα. Για ποιο λόγο λες διαφωνώ. Δεν υποτιμάμε.
0: Δεν μα υποτιμάς. Όταν λες το χάσε ο ΠΑΟΚ, δεν το πήρε.
1: Το χάσε ο ΠΑΟΚ. Φυσικά το χάσε. Καλύτερη ομάδα ήταν ο ΠΑΟΚ.
0: Δεν το έκανα. Μισό λεπτό ρε. Τότε μισό λεπτό λίγο. Όπως είπες μια μέρα σε μια εκπομπή, τα σήκα όλους στη σειρά και σας σκοπάδισα. Έτσι είπες, το είπες ή δεν το είπες.
1: Ναι, αυτό ήταν δύο χρόνια.
0: Το 24,
1: ήταν... Το 24, ναι.
0: Α, μπράβο. Και εγώ λέω τώρα, γιατί δεν συμφωνείς. Τα σήκα στη σειρά στα play-off και σας σκοπάδισα όλους. Ποια είναι η διαφορά. Θέλω να μου το εξηγήσεις αυτό λίγο.
1: Τι ποια είναι η διαφορά.
0: Ναι, όπως είπες, σας σκοπάδισα το 24 όλους, σας σήκα στη σειρά. Έτσι ακριβώς είπες. Εγώ φέτος θα σήκα όλους στη σειρά. Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και θα σκοπάνισα όλους μέσα έξω.
1: Δεν κοπάνισες.
0: Τι δεν κοπάνισες.
1: Δεν μας κοπάνισες όλους μέσα έξω.
0: Τι εννοείς.
1: Αυτό που απαντάω σε αυτό που είπες.
0: Ναι, τι χάσαμε, τι κάνουμε.
1: Πότε μας κοπάνισες μέσα έξω.
0: Τι πότε μας κοπάνισες. Ήρθες μέσα στο... Τη Φιλαδέλφεια έχασες.
1: Ναι.
0: Ήρθαμε στην Τούμα, φέραμε εκεί.
1: Δεν μας κοπάνισες.
0: Ρε άλλο καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, άλλο θέλω να πω. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
1: Όχι.
0: Ποια είναι η διαφορά από το 24 με το φετινό της ΑΕΚ. Για πες μου λίγο. Για να καταλάβει και ο κόσμος, γι' αυτό σε λέω, όχι τίποτα άλλο. Ποια είναι η διαφορά του 24 που πήρε στο πρωτάθλημα με το φετινό της ΑΕΚ. Το Ροτσκάβιν είσαι ακόμα, πως λέγεται το Ροτσκάβιν.
1: Όχι, ρε, σ' ακούω.
0: Ναι. Ποια είναι η διαφορά, για πες μου.
1: Η διαφορά είναι το 24 ότι ο ΠΑΟΚ πήρε ένα πρωτάθλημα μάγικο. Ή ήταν απέναντι σε όλους.
0: Ναι, γιατί φέτος τι ήταν η ΑΕΚ.
1: Είχε η ΑΕΚ και την εποδικιά της και συμμάχους δικούς της. Είχε αρκετά πράγματα. Και τελευταία αγωνιστική ο ΠΑΟΚ έπαιζε μέσα στο Βικελίδης. Δηλαδή ήταν όλα απέναντι του.
0: Ναι, η ΑΕΚ φέτος ήταν απέναντι του όλα.
1: Όχι.
0: Εποδικά σας ήταν.
1: Ναι, όλα δεν ήταν απέναντι. Ναι, η ΕΠΟ ήταν, αλλά η διαιτησία ήταν, βλέπεις, 50ρίσια.
0: 50ρίσια, ναι. Αυτός ήταν με 50ρίσια, η αριστερά κρίση.
1: Στο Χαριλάου μέσα, όταν επεφέρατε τον Ισραηλινό εκείνο και τον Μαφιόζο, η διαιτησία είδες τι ήταν. Πήγε, απέβαλε τον Μιχαηλίδη, ανεχόταν το σκληρό παιχνίδι. Θυμάσαι τι έφτιανε εκεί πέρα.
0: Δεν το τον. Θέλω να καταλήξω κάπου. Άσχημη να πω κάτι.
1: Δεν έχει καμία σχέση το πρωτάθλημα της ΑΕΚ και το άλλο, το μάγκικο που πήρε ο ΠΑΟΚ, αυτό λέω.
0: Γιατί δεν έχει σχέση αυτό.
1: Γιατί δεν είναι ίδια, ρε φίλε.
0: Δεν είναι ίδια, φίλε.
1: Όχι. Μετά ένα άλλο. Εκεί ο ΠΑΟΚ δεν ήταν πρώτος. Μπήκε στα πλέον με τη πρώτη θέση. Ήτανε κάνει την κέλα στη Λαμία και όλοι κράζανε. Το θυμάσαι, όλοι τον βγάλανε εκτός πρωταθλήματος.
0: Ναι.
1: Έρχεται η ΑΕΚ στην Τούμπα μέσα.
0: Ναι.
1: Ισοφαρίζει και προηγείται μετά 1-2 και σε εκείνο το λεπτό που προηγήθηκε 1-2 βρέθηκε 10 βαθμούς μπροστά.
0: Εκεί συμφώνησες κάτι με τον Μπόμπα. Το γκολ που φάγαμε εμείς οι αεξίδες,
1: ναι.
0: Είπες κοντράρες η μπάλα σε αεξί πόδι.
1: Κόντραρε
0: η μπάλα.
1: Ναι.
0: Εκεί όταν εδώ θέλω να σταθώ λίγο κάτι και σε παρακαλώ απάντησέ με πατελονάτα. Εκεί είχατε άστρο ή δεν είχατε.
1: Κοίταξε, και η τύχη με τους δυνατούς είναι, ρε φίλε.
0: Α, τώρα και η τύχη με την άκρη με τους δυνατούς είναι, πώς θα γίνει δηλαδή.
1: Ναι, αλλά εκεί τώρα...
0: Εκεί δεν σιά, εκεί και άστρο, εκεί δεν είναι και άστρο πάω.
1: Πρόσεχε λίγο, πήγατε 10 βαθμούς μπροστά, ρε φίλε.
0: Δεν μου απαντάει τώρα, κοίταξε.
1: Ναι, αντί να βάλετε εκεί 3 στόπερ, αυτά, να κρατήσετε παιχνίδι και λοιπά, έπαιξε και η ΑΕΚ με αφέλεια, ήταν και τυχερός ο Πάουξ εκεί τον κολ, γύρισε το παιχνίδι, τι να κάνουμε.
0: Ήταν και τυχερός, είχε άνθρωπες.
1: Ρε εσύ και η τύχη με τους δυνατούς είναι, είπαμε.
0: Και την ΑΕΚ αυτό σημαίνει. Η τύχη με τους δυνατούς είναι.
1: Ναι, αλλά δεν είναι η ίδια περίπτωση. 10 βαθμούς μπροστά ήσασταν εσείς. Και το χάσατε, αυτό λέω.
0: Τζόταν, χθες, μου είπες καλημέρα και με έκλεισες. Άκου τι θα σε πω.
1: Ναι.
0: Και βγαίνει ο Παπίνος και λέει καλά τον έκανες και τον έκλεισες.
1: Α. Έτσι είπε.
0: Το θυμάσαι χθες.
1: Όχι.
0: Μου είπες καλημέρα και με έκλεισες απότομα. Επειδή υπάρχουν 14 πρωταθλήματα.
1: Έγινε άντε γεια σε λέω και, ναι, και είπες και εσύ καλημέρα.
0: Τσατίστηκες έτσι.
1: Όχι, δεν μπορούσαμε να συνοηθούμε. Το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο.
0: Άντε να, να πάω στο δικό σου το μυαλό τώρα.
1: Ναι.
0: Με το δικό σου το μυαλό να πάω.
1: Όχι να πας μετά.
0: Με το αφημί του κοινωνιού.
1: Ναι, προηγουμένως με λες πόσο είχε ο Πάκο.

0: που πήρε ο μπασκετικός, άλλαξε αφημί. Άρα δεν
1: άλλαξε
0: έχει...
1: αφημί, αντιτιμήστε, δεν έχει.
0: Εσύ άλλαξες αφημί στο ποδοσφαιρό. Πόσο έχεις τώρα σαν ΑΕΚ? Εκείνη πέθανε η άλλη παλιά.
1: Εσύ πώς έχεις να πάω?
0: Ρε εσύ πες μου λίγο.
1: 3-4 πώς έχω?
0: 3-4 έχεις.
1: Ναι, πώς έχεις?
0: 2 έχεις ρε.
1: Γιατί έχω 2?
0: Δύο, πόσα έχεις, 2 έχεις.
1: Βγάζεις και το κλεμμένο?
0: Ναι, γίνω, είπαμε, άστο.
1: Μια ζωή αυτό κάνεις σε ζωτά, μια ζωή.
0: Είπαμε, άστο κοινό, τι, αφού είναι κλεμμένο, πάλι τα ίδια.
1: Άλεξε, δεν μπορούμε αυτό.
0: Άντε, καληνύχτα, για χαρά.
1: Κάτσε από κάτι
0: εδώ. Άντε, πες.
1: Μας λέει για το χέρι του Θεού, λέει ένας εδώ πέρα. Δεν λέει όμως για το κλεμμένο παγκόσμιο με το δωμάτιμα της ΑΕΚ. Λύταξε, λέει. Ρε Τζόρνταν, λύσταξες με το προτάσμα της ΑΕΚ, λέει ένας φίλος εδώ πέρα.
0: Το προτάσμα της ΑΕΚ εκείνο το κλεψε η ΑΕΚ. Είναι απλά πράγματα. Τώρα μην λέμε τα ίδια και
1: λοιπόν,
0: τα ίδια.
1: Τώρα,
0: και, ναι.
1: Και κάτι τελευταίο. Η Αργεντινή σπρώχτηκε μέχρι εδώ να πάει τελικό.
0: Πήρε,
1: ναι ή όχι, αρχίσαμε
0: πει. Πήρε σφυρίγματα, ναι.
1: Πήρε σφυρίγματα και υποστηρίζει η Αργεντινή.
0: Όχι, δεν υποστηρίζω την Αγγλία.
1: Όχι, είπες, υποστηρίζω Αργεντινή. Σπρώχτηκε πάρα πολύ η Αργεντινή, φίλε, πάρα πολύ.
0: Σπρώχτηκε, αλήθεια είναι.
1: Και δεν το κουστάρω αυτή την ομάδα εγώ, επειδή σπρώχνουν με τη διαδυσία.
0: Ναι, αλλά,
1: πάλι με το ζόρι.
0: Ναι, αλλά τώρα και τους άλλους εκεί πέρα που δεν τους γουστάρεις.
1: Ποιος.
0: Τους Άγγλους.
1: Ας τους Άγγλους εγώ, φίλε, με την Ισπανία είμαι.
0: Όχι.
1: Η Ισπανία θα το σηκώσω στο...
0: Άλλο λέω, σήμερα, πάμε το σηκώσει η μαγιά της, θα είναι επιτυχία μεγάλη. Θα είναι μεγάλη επιτυχία.
1: Καταρχήν είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
0: Χωρίς μεγάλα ονόματα.
1: Ναι.
0: Άμα το πάρει είναι επιτυχία μεγάλη, δεν είναι?
1: Μεγάλη επιτυχία. Αλλά μην ξεχνάς είναι και πρωταθλητής Ευρώπης.
0: Το ξέρουμε αυτό, ρε. Εντάξει, το γνωστό είναι.
1: Εντάξει, πρωταθλητής Ευρώπης. Αλλά δεν μου αρέσει μια ομάδα που σπρώχνεται να παρακαλάτε να πάρει το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Είναι λόγω συμπάθειας.
1: Τι συμπάθειας τώρα?
0: Άμα τη συμπαθείς.
1: Άρεσε τον γκολ με το χέρι που έβαλε ο Μαραντόνα. Και τον υποστήριξε ακόμα.
0: Κοίταξε, η Αργεντινή.
1: Αυτό είναι έσχη του αιώνα, ρε
0: Τζο. Άκου λίγο. Η Αργεντινή, όπως και η Βραζιλία, είναι οι δύο χώρες οι οποίες είναι κορυφαίες στον πλανήτη σε ποδόσφαιρο, έτσι. Ποδοσφαιρική.
1: Στο ποδόσφαιρο, ναι.
0: Άμπρο. Η μία παίρνεις, μαθαίνεις να πούμε από το Πολυτεχνείο και η άλλη μαθαίνεις να πούμε από τα πανεπιστήμια και από τα διδακτορικά. Κατάλαβες.
1: Συμφωνώ, Τζότα, συμφωνώ.
0: Τι να σε, αυτά μόνα τους. Ναι, η συμπάθεια έρχεται μόνη της.
1: Τζότα, να μην έχεις μπλόξιμα από τη δεξιά, ρε φίλε.
0: Εντάξει, δεν είναι.
1: Πήρε, εδώ πέτος είδαμε.
0: Πήρε σφύριγματα.
1: Τα δρόμονα και τα γόδωνα σε όλους τους παγκόσμιους κύπρους.
0: Πήραν σφύριγματα, αλήθεια είναι.
1: Αλήθεια δεν είναι, Τζότα.
0: Πήρε, ναι, σφύριγμα. Η Αργεντινή πήρε σφύριγμα.
1: Την καλημέρα μας.
0: Δηλαδή στο παιχνίδι με την. Πώς το λένε, με την.
1: Συγγνώμη λίγο, ρε Τζότα.
0: Με την Αίγυπτο πήρε σφύριγμα.
1: Πάνω στο καλώδιο. Αυτό μπορεί να μου πει, το καλώδιο της κάμερας. Αυτό τι σημαίνει για σένα, για πες μου.
0: Η μπάλα που χτυπάει στο καλώδιο κάμερας.
1: Της κάμερας, ναι.
0: Και τι έγινε, ουδέτερο είναι. Συνεχίζεται, δεν συνεχίζεται η φάση.
1: Ουδέτερο είναι, πώς θα συνεχίσει η φάση, έτσι όλο. Να κάνει κάτι.
0: Δηλαδή.
1: Τι, να πάει και γύρω να μην μπάλα μέσα και να συνεχίσει μπάλα, να παίξουν μπάλα.
0: Ελεύθερο, πώς το λένε.
1: Για μένα αυτό ήταν σφάλμα που δεν του σφίριξε, Τζόντα. Σφάλμα ήταν που δεν του σφίριξε.
0: Τι να σφίριξε.
1: Η μπάλα χτυπάει πάνω στο καλώδιο της κάμερας.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και παίρνει την μπάλα ίσα κατευθείαν πάνω στον παίκτη που την παίρνει την μπάλα.
0: Ναι.
1: Όταν λες ουδέτερο, τι σημαίνει δεν τώρα.
0: Όπως...
1: Τι σημαίνει όταν λες ουδέτερο, τι σημαίνει, για παίρνω.
0: Στο διαιτή άμα χτυπήσει μπάλα τι γίνεται.
1: Θα μπατασφυρίζει ο διαιτής και παίρνει την μπάλα και συνεχίζει το παιχνίδι.
0: Κάνει πως,
1: αυτό δεν γίνεται.
0: Κάνει πως αποφεύγει και λοιπά. Χτυπάει μπάλα και πάει εκεί που πάει.
1: Σφυρίζει, παίρνει την μπάλα και τη ρίχνει εκεί που ήταν, που η πιο ομάδα έχει την μπάλα και συνεχίζει από εκεί τη στιγμή την μπάλα.
0: Δεν νομίζω.
1: Αυτό δεν κάνει.
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Αυτό κάνει, τι κάνει εγώ, δεν κάνει αυτό.
0: Δεν κάνει αυτό, όχι. Όταν χτυπάει
1: όταν
0: εκεί...
1: Όταν χτυπάει μπάλα στο διαιτητή.
0: Κατά λάθος, ναι.
1: Σουτάρω εγώ και χτυπάει μπάλα στο διαιτητή τότε.
0: Ναι.
1: Κάνω μια παλιά και χτυπάει στο διαιτητή.
0: Ναι, κάνει πως είναι αποφεύγει. Είναι ουδέτερο ρε φίλε, δεν είναι...
1: Δεν σφυρίζει διαιτητής και ξαναπάει την μπάλα. Στην αρχική φάση. Εγώ αυτό νομίζω. Εκτός αν κάνω λάθος, ζητάω συγγνώμη.
0: Δεν νομίζω σε αυτή τη φάση να σφυρίζει.
1: Εγώ πιστεύω ότι είσαι λάθος, Τζόρνταν. Την καλημέρα μου, Τζόρνταν. Την καλημέρα μου.
0: Για χαρά. Δεν νομίζω να το κάνει αυτό. Άλλες φάσεις είναι το. Πώς το λένε, την πετάει στον αέρα. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα. Τελευταίο, Focus FM 103 και 6. Γραμμές ανοιχτές. Μισή ώρα ακόμη είμαστε μαζί εδώ θα είμαστε. Επιστρέφουμε λοιπόν σε λίγο.

Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Focus FM 103.6. Επιστρέψαμε. Έχουμε λίγο παραπάνω από 10 λεπτά εδώ για να κλείσουμε και σήμερα. Να βγει και να τοποθετηθεί, λέει ο άλλος, για την διαιτησία του Μουντιάλ, λέει, το διαιτητικό γεράκι από την Βάγκενα. Να μας πει ο διαιτητικός αετός, λέει, της Κίδρας, εάν η σημερινή διαιτησία ήταν καλή. Νομίζω κάπως έτσι, λέει, σφύριζε για πολλά χρόνια. Ο στάρ της εκπομπής του Ιορδάνη, λέει, ο Χαράλαμπος, ήταν πραγματικά αδέκαστος. Μόνο 2 φορές, λέει, δωροδοκήθηκε. Η πρώτη ήταν, λέει, στα Εσόβαλτα, για τα μάτια της Τούλας, έσπαξε την Αραβισό. Και η δεύτερη ήταν όταν χειροκροτούσε, λέει, την Φλόρινα μόνος του μέσα στην... Όταν χειρουργούσε, συγγνώμη, την Φλόρινα μόνος του μέσα στην Ποντοκόμη. Ούτε μάσκα φορούσε, ούτε αναισθησιολόγο είχε, λέει. Έβγε Χαράλαμπε. Ο Κολίνα, λέει ο άλλος, ο Κολίνα. Ρε Τζόρνταν, λέει, είσαι πολύ άσχετος, λέει. Αν χτυπήσει μπάλα, λέει, στο διαιτητή, σταματάει το παιχνίδι και με τα χέρια την αφήνει στο σημείο που χτύπησε. Επάνω του, λέει, να συνεχιστεί το παιχνίδι με κατοχή της ομάδος που είχε την μπάλα. Αφήστε, ρε, τον τρολάω λίγο, ρε. Αφήστε τον λίγο. Αφού, λέει, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος κλπ. Μην τσιμπάτε κι εσείς, ρε.

Λοιπόν, οι μεταγραφές στον ΠΑΟΚ συνεχίζονται, έτσι πάει και ο Άλλη, υπέγραψε και αυτός, μια χαρά. Η δηλώση που έκανε είναι ένιωσα πως ο ΠΑΟΚ με ήθελε, το κατάλαβε, άμα πέσει τον Μπακίρι, το ένιωσα, λέει ότι με ήθελε, αφού τον Μπακίρι μιλάει, βέβαια. Είμαι πολύ χαρούμενος, είπε, είμαι ευτυχής που όλα ολοκληρώθηκαν και πλέον είμαι έτοιμος να ξεκινήσω. Είναι υπέροχο που όλη αυτή η διαδικασία, λέει, τελείωσε, μάλιστα. Πάντως ξέρει πολύ μπάλα αυτός, να ξέρετε. Πολύ μπάλα και γρήγορος είναι και πολύ μπάλα. Είναι κάτι βιντεάκια που κυκλοφορούν, θα μου πείτε από το βιντεάκι το δεις, όχι, αλλά μπορεί να καταλάβεις τι μπάλα ξέρει, έτσι. Λοιπόν, την υποδοχή, σουτάρισμα, πώς τριπλάρει, πώς κάνει, πώς ελίσσεται, όλα μπορεί να τα δεις από εκεί.

Πάντως ήθελε να έρθει από ό,τι κατάλαβα να πούμε ο ποδοσφαιριστής, ήθελε να έρθει στον ΠΑΟΚ. Ήταν εύκολο, λέει, ήταν εύκολη η απόφαση για να έρθω εδώ πέρα. Την πήρε δηλαδή την απόφαση, μπαμπαμ, έτσι. Μίλησα, λέει, με κάποιους και μίλησα και με έναν παίκτη, να πούμε, του ΠΑΟΚ, έτσι. Και φυσικά πήρε μια εικόνα παραπάνω από όλα όσα είχε στο μυαλό του και ήταν εύκολο μετά να έρθει και ήρθε.

Ο Μπάουκ λέει, επειδή ενημερώθηκα, ήξερα, λέει, ότι είναι ένας πολύ σπουδαίος σύλλογος, πάει καλά πάντα, λέει, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Επίσης είναι ένας σύλλογος ο οποίος διεκδικεί τίτλους και θέλω, λέει, να γίνω μέρος αυτού του συλλόγου. Νομίζω ότι έκανα σωστή επιλογή, λέει, να πούμε ότι ήρθα σε ένα σύλλογο με μεγάλες φιλοδοξίες και πιστεύω, χαρά μου που έγινα και εγώ μέλος, και πιστεύω, να πούμε, λέει, ότι ήταν η σωστή επιλογή που έκανα.

Αύριο τώρα θα μιλάνε όλοι για, για τη ματσάρα αυτή την σημερινή, να πούμε έτσι. Για την Αργεντινή θα μιλάνε, διότι πανάξια αυτή είναι μια πραγματικότητα. Πάει τελικό, πάει να το διεκδικήσει, να το πάρει κιόλας. Βέβαια απέναντί της πιστεύω ότι είναι η πιο σκληρή ομάδα του Μουντιάλ, έτσι. Η Ισπανία το έχει αποδείξει, δεν τρώει γκολ, ρε φίλε. Τι ψάνεις, ρε. Τώρα πώς θα καταφέρουν να τη βάλουν κανένα γκολ εκεί πέρα, δεν ξέρω. Θα δούμε.

0: Εν τω μεταξύ, παιδιά, ήθελα να πω προηγουμένως και δύο φορές το είπαμε και το, τελικά αυτό δεν το είπα να πούμε, για την επικράτηση του Αλοφούζου Σιλίνκα που έγινε τελικά. Έτσι, τρόπωσε και αυτός, τέλος πάντων, ένα χρόνο ένας, ένα ο άλλος. Αυτό που πήγε να κάνει εκεί πέρα ο Μπέος, έτσι, αυτό που τους λέει να πούμε, παραιτηθείτε, φύγετε κλπ. Για να μπει αυτός. Και αυτός, ξέρετε, το δεξί χέρι του Μαρινάκη πλέον. Έτσι, πλέον. Πώς γίνεται, ρε φίλε. Η ζωή όλα είναι ένας κύκλος. Καταλήγεις στο τέλος από εκεί που ξεκινάς. Είναι μια πραγματικότητα. Και αφού ήταν μπροστά στην ίδια ο Μαρινάκης, δέχτηκε να είναι πρόεδρος στο δεύτερο χρόνο. Τι να κάνει. Του τα είπε ο Καγκάτης εχθές. Μόλις είδαν ότι δεν θα τον ψηφίσουν, το δέχτηκε. Έλα, φίλε.
1: Έλα, Τζόρνταν, ένα λεπτό, τάκα τάκα και θα κλείσω. Πολύ καλή μεταγραφή έκανε ο ΠΑΟΚ με τον Αλή, αυτόν τον Αλή που έπαιζε στη Μάλμε. Στο παιχνίδι τότε με τον ΠΑΟΚ είχε κάνει γιογιό την άμυνα του ΠΑΟΚ και πρόσεξε να δεις, τον πρότερα στον Ολυμπιακό και οι Μπουνταλάδες δεν τον πήρανε. Εάν αποδειχθεί ο Αλή, εάν είναι όπως είχε εκείνη τη φόρμα τότε με τον ΠΑΟΚ, μιλάμε για πολύ μεγάλη μεταγραφή, Τζόρνταν, να το ξέρεις. Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι.
1: Μιλάμε, εάν έχει τη φόρμα που είχε τότε με τον ΠΑΟΚ, όλο τον ΠΑΟΚ μόνος του τον είχε παίξει.
0: Εγώ είχα
1: και
0: δει,
1: εγώ πήρα τηλέφωνο τον πρώτο στον Ολυμπιακό και οι Μπουνταλάδες δεν τον πήρανε. Εκεί πολλοί Μπουνταλάδες είναι
0: κάτω λίγο, στον κάτσε Ολυμπιακό. Κάτσε λίγο, κάτσε λίγο.
1: Κρατάνε και τον παλτό τον
0: Μπουνταλάδες. Κάτσε λίγο, περίμε λίγο. Πήρες τηλέφωνο στον Ολυμπιακό και τον πρότεινες εσύ?
1: Ναι.
0: Τι, μάνατζερ είσαι?
1: Ρε, δεν είμαι μάνατζερ.
0: Τι είπες?
1: Αλλά τι, δεν πρέπει να ενδιαφέρουμε για την ομάδα μου.
0: Ρε, άμα ακούγανε τους φιλάθλους αυτοί.
1: Ναι, να μην μας ακούνε, Τζόρνταν, αυτά είναι το να μην τα λέμε στον αέρα. Αλλά πάντως να ξέρεις, εάν παίξει την μπάλα που έπαιξε τότε με το ΠΑΟΚ, θα αποδειχθεί λίρα 100. Θα είναι η καλύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ.
0: Κοίταξε,
1: θα το ξέρεις.
0: Ένα βιντεάκι που κυκλοφόρησε, δεν ξέρω άμα το είδες εσύ με... Με αυτόν
1: όχι, τέτοια δεν ξέρω, Τζόρνταν, από μηνύματα και από αυτά δεν ξέρω εγώ, να ξέρεις. Μηνύματα δεν ξέρω να στέλνω. Άμα ακούς πολλά μηνύματα που να αναφέρω το όνομα Νίκος Νίκος, μην νομίζεις ότι είμαι εγώ. Κατάλαβες και βρω καταμπελά. Γιατί βγαίνουν πολλοί Νικολάδες, στέλνουν αρνητικά μηνύματα και μπορεί να πεις εσύ να υποθέσεις ότι α, ο Νίκος είναι ο φίλος μου απέναντι από τον τραφόσφαιρο. Να ξέρεις, εγώ από μηνύματα δεν ξέρω να στέλνω μηνύματα. Κατάλαβες.
0: Κατάλαβες.
1: Ούτε Viper, πώς τα λένε αυτά, ούτε τίποτα, μόνο τηλέφωνο ξέρω αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Και πάντως, Τζόρνταν, αυτό να το ξέρεις, εάν έχει τη φόρμα που είχε με τον ΠΑΟΚ, σου λέω, όλο τον ΠΑΟΚ τον έπαιξε μόνος του. Και ένα παίχτη στο κέντρο είχαν, ένα παιχταρά στο κέντρο, αλλά δεν θυμάμαι πώς το λένε το όνομά του. Αυτός παίζει έξω αριστερά ο Αλή. Την άμυνα εκεί τότε του ΠΑΟΚ, δεινοπάθησε η άμυνα του ΠΑΟΚ. Την έκανε γιογιό όταν... Και εγώ τρελάθηκα, λέω, πόρε παιχτάρας που είναι αυτός. Πήρα τηλέφωνο κατευθείαν και τον πρότεινε και δεν τον πήρανε, ρε Τζόρνταν. Αυτοί πρέπει να είναι πολύ μπουνταλάδες και κάπου. Τέλος πάντων, να μην με ακούσουν και βρω καραμπέλα. Άντε, καλό ξημέρωμα, Τζόρνταν.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Για χαρά, για χαρά. Άμα ακούγαμε τους φιλάθλους αυτοί, τον πρότεινε να λέει. Πάντως από αυτά που είδαμε να πούμε και από τότε και με το βιντεάκι να πούμε που έχει πέρα κανένα δεκάλεπτο τέταρτο, τι είναι ένα βιντεάκι, το είδα προχθές, δείχνει ο άνθρωπος ότι ξέρει μπάλα τώρα, εντάξει. Είναι και γρήγορος, έχει πολλά στοιχεία. Θα δούμε. Μεταγραφών συνέχεια έχουμε, έτσι, συνεχίζεται το όλο αυτό εδώ πέρα. Τώρα θα δούμε και τον... Άμα έχει, δεν είναι θέμα φόρμας, είναι θέμα ποιότητα που έχει ο παίχτης, έτσι.

0: Λοιπόν, αυτά και σήμερα. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Υγεία πάνω απ' όλα να έχουμε. Και αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 11, εμείς εδώ τα ξαναλέμε.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
1: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
1: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο.

0: σπιραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
1: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
2: Καλημέρα, από Φιλανδία.
3: Καλημέρα, το μάθα από Στουτγκάρδη.
1: Από Βέλγιο.
4: Ιώνας από Μελβούρνη.
5: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
1: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
6: Από Ρόζενταλ.
7: Από Ζυρίκη.
8: Καλημέρα από τον Ταχάου.
9: Χάσολ, Φλαμανδία.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.